0: Οπότε είναι καλό που μένουν οι ίδιες τιμές, επαναλαμβάνω, και που ο κόσμος θα μπορεί να ανανεώσει το εισιτήριό του. Εγώ το ξαναλέω, επειδή πολλές φορές κάνουμε την κριτική μας. Καμιά φορά μπορεί να υπερβάλλουμε, άλλες μας λένε ότι δεν λέτε τίποτα, δεν αγγίζετε, δεν λέτε τίποτα. Εγώ έχω πει ότι πάντα θα τιμώ τους οπαδούς όλων των ομάδων που από το υστέρημά τους, από το μισθό τους, από οτιδήποτε έχει ο καθένας, από την άνεσή τους κάποιοι άλλοι, χαλάνε τα λεφτά τους για να πάνε να δουν την αγαπημένη της ομάδα και έχουν κάθε λόγο να περιμένουν μια καλή εικόνα. Από το να βλέπουν 11 παίκτες απλά να τρέχουν στο χορτάρι.
1: Άρα,
0: και να μην ακολουθούν.
1: Σωστά. Για να καταλάβω, οι τιμές είναι αυτό που διαβάζω. Καμία αλλαγή.
0: Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Δεν υπάρχει καμία αύξηση. Διευκρινίστηκε ότι είναι ίδιες οι τιμές.
1: Okay.
0: Απλά μετά ξέρεις, έχει μια. Δηλαδή μπορεί να τα δει ο κόσμος στο site.
1: Τον τιμάει πολύ τον Ολυμπιακό αυτό που κάνει.
0: Εντάξει, τον τιμάει γιατί σου λέω μένει στο ίδιο γήπεδο, έχει μπροστά το κίνητρο του Champions League. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιο να πει ότι για μια. Δηλαδή αν του βάζει ένα 10% ξέρεις, εμπορικά δεν θα μπορούσε να πει γιατί τα τσίμπησε πάλι βέβαια. Εντάξει, και πέρυσι είχε σηκώσει λίγο κουβέντα, αλλά ήταν εξασφαλισμένη η συμμετοχή στην League Face. Εγώ σου ξαναπεί ότι το λέω γιατί πολλοί κόσμος στο chat διαφωνεί, ότι υπάρχει κόσμος που δεν το βλέπει αρνητικά να πάει Ολυμπιακός στο Europa. Του φαίνεται πιο πιθανό να μπορεί να κάνει μια πορεία. Και ο Παναθηναϊκός φέτος, που είχε ουσιαστικά αποσυρθεί από το πρωτάθλημα από τη διεκδίκησή του πόσο καιρό, δεν το πω παραμυθιάστηκε, έμεινε σε μια λογική. Ακόμη και ο ίδιος ο Μπενίτεθ.
2: Ποτέ δεν μπήκε στη διεκδίκηση.
0: Ε?
2: Ούτε μισή ώρα δεν μπήκε στη διεκδίκηση.
0: Ρε, σε άλλο λέω. Πήγε, δηλαδή το έζησε, δεν είναι πω δεν μπήκε. Ώρα. Μπήκανε πέντε τίτλοι. Πώς να το πούμε, δεν ήταν κίνητρο για το Europa. Πού μπορούσε να πετύχει περισσότερο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Στο Europa μπορούσε να πετύχει. Αυτό λέω. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν σου είπα να πήγε να το πάρει.
2: Όχι.
0: Να ήταν στα ημιτελικά που λέει ο λόγος. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, θα ήταν κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν τον βοήθησε ο
3: Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός δεν στάθηκε μια χαρά στο Champions League.
0: Στάθηκε καλά, δεν στάθηκε. Απλά εγώ ούτε λέω ότι σου ξαναλέω. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία προφανώς νοιάζουν τα χρήματα. Να είναι το μαγαζί κερδοφόρο, να μην χρειάζονται αυξήσεις του κεφαλαίου, οτιδήποτε. Ο Ολυμπιακός αυτά τα προβλήματα δεν τα έχει και για άλλο λόγο. Γιατί αν χρειαστεί, έχει παίκτες με αξία που μπορούν να δημιουργήσουν και υπεραξία κάποιες φορές και να το μπαλώσει, να το πω διαφορετικά. Εδώ πέρσι όλη η κριτική γιατί έχει γίνει. Έχει γίνει γιατί ο Ολυμπιακός παράλληλα με τη συμμετοχή του στο Champions League έχει πάρει την απόφαση να πουλήσει τον Μπάμπη Κοστούλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα 80 με το καλημέρα, αν βάζει και τα γύρω-γύρω με διαρκές, ο Ολυμπιακός έχει έσοδα μεγαλύτερα των 100-110 εκατομμυρίων την περσινή χρονιά. Με τηλεοπτικά, με όλα αυτά.
3: Τρομερό.
0: Και ο κόσμος είδε μεταγραφές, οι οποίες δεν βγήκαν. Δεν βγήκαν, ήταν στοίχημα πολλές μεταγραφές. Mm. Αλλά ήταν μια απόφαση που πάρθηκε τώρα. Αν κάτσει τον γυρίσει τον χρόνο πίσω, ναι, θα συζητάμε και θα λέμε για το Μίγια. Θα πούμε και σε λίγο για το Μίγια. Λοιπόν, θα λέμε ναι, γιατί δεν δόθηκαν τα 8 εκεί. Ναι, τα 8 μπορούσαν να τα δώσει την κόμμα για το Στρεφέτσα και ο Νασιμέντο με το Μάντσα τα λεφτά του θα μπορούσαν να κάνει άλλο παίκ τον 8. Ωραία, χάρηκα και την γνωριμία. Αν δεν την πάθεις, θα μάθεις κιόλας, πώς να σου το πω. Και για να το στο παντρέψω, για να σε πάω στις επόμενες ερωτήσεις σου, νομίζω ότι θα υπάρξει αλλαγή φιλοσοφίας σε όλο αυτό το
1: κομμάτι. Ξέρει τις επόμενες ερωτήσεις μου και δεν έχουμε μιλήσει πριν.
0: Όχι, αυτό σου λέω.
1: Τι νομίζω ότι θα υπάρξει.
0: Αλλαγή φιλοσοφίας σε αυτό το κομμάτι των μεταγραφών.
1: Ναι.
3: Δηλαδή τι κάναμε και τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, εδώ τι υπάρχει.
1: Σωστό. Αφού αυτή μείνει. Είναι η σωστή ερώτηση. Ναι. Μπράβο, Τάσο, είσαι δημοσιογράφος καλός.
0: Υπάρχει μια. Υπήρχε πληροφορία ότι στην Ελλάδα ήρθε ο Νιάκι Μπάνιεθ, ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ έρχεται για πολλούς λόγους. Αρχικά ο κύριος στη μέση έχουμε πει ότι μου αρέσει που επίσης διευκρινίστηκε σήμερα, είναι κάτι που είχαμε πει εδώ και τον προηγούμενο καιρό, ότι ό,τι και να γίνει, όποτε γίνει, ο Ολυμπιακός στην ιστορία του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να τη σεβαστεί και να τη διαφυλάξει πάρα πολύ καλά. Είναι ο άνθρωπος που του άλλαξε την ιστορία, είναι ο άνθρωπος που πήρε το conference. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι άλλαξε για μένα τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν και το χτίζει ο Ολυμπιακός αυτό όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή να πάει Φλεβάρι, Μάρτιο, όσο μπορούσε να το παλέψει, έφτασε να παίζει και το τελείω κορονοϊού με τη Wolves τον Αύγουστο μήνα Ευρώπη, τότε που είχαμε και το Final 8.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά, έτσι όπως έχει πάει τώρα η κατάσταση, ο Ιμπάνιεθ τι είναι. Είναι ο ενδιάμεσος της διοίκησης του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, προσπαθεί και ο Ιμπάνιεθ να του περάσει κάποια πράγματα. Τον είδα στην πρώτη φωτογραφία, τον βλέπω εδώ τώρα και λέω το ίδιο πρόσωπο.
2: Ξέρεις, πολύ το κεφάλι
0: αυτό.
2: Σαν τον Γιούρις
0: λοιπόν,
2: σαν τον Γιούρις Ντόφτς είναι εδώ. Όχι, όντως ρε φίλε.
0: Μεγάλη μορφή.
2: Όντως.
0: Εντάξει. Είχε ξεχαστεί χρόνια από τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή υπήρχε πάντα σχέση με τον Βαλβέρντε. Και είναι και νορμάλ. Δηλαδή, στις κουβέντες δεν είναι από τους δύσκολους ανθρώπους ο Ιμπάνιεθ. Πώς να το πω.
1: Και έχει καλή ο Ιμπάνιεθ είχε και τον Βαλβέρδε.
0: Τώρα, τον Βαλβέρδε. Και τον
1: θυμάμαι από τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Άρα λέμε ότι έρχεται ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, όχι του Βαλβέρδε.
0: Ναι, φίλε, εντάξει.
1: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Έχει το μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, γιατί αν θες, αυτό που μαθαίνω εγώ από την πλευρά του Βαλβέρδε, επειδή έχουμε δει και πολλά δάκρυα τις τελευταίες μέρες με την Μπιλμπάο, είναι ότι ο Βαλβέρδε αυτή τη στιγμή δεν συζητάει καμία πρόταση από πουθενά. Δηλαδή τον
1: δεν θέλει να δουλέψει.
0: Εγώ τουλάχιστον μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή από περιβάλλον. Ότι είναι διατεθειμένος λίγο να σβήσει.
3: Το είχε κάνει αυτό μετά τον Ολυμπιακό.
0: Και μπορεί να σβήσει και αρκετά. Μπορεί να σβήσει και αρκετά. Δεν το θυμάμαι, σου πει.
3: Κάτι θυμάμαι τότε. Δεν ήθελε να δουλέψει πουθενά μετά τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και... ναι. Α, τότε. Ναι. Βάλτε και χαστά στην παρέα μας.
0: Για να έχουμε και μια εικόνα, δεν είναι και 45 χρονών πλέον.
1: Καλώς
0: το. Βάλτε 50. Έφτασε 65 χρονών όπως είναι. Έτσι.
2: Είναι ξακάτι, ε.
0: Δεν είναι άλλο που είναι, νομίζω, βλέπεις είναι και ίδιος. Να έχει πάρει γραμμάριο.
2: Το τσιγκούρι.
0: Δεν υπάρχει αυτή η μορφή.
2: Τσιγκούρι.
0: Οπότε νομίζω ότι στο θέμα του Μεντιλίμπαρ. Αυτό το οποίο έχει γίνει και αυτό το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο με σιγουριά είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει αλλάξει πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό του. Και αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και εν ώψη συνάντηση που είναι να γίνει άμεσα για να ολοκληρωθεί το παζλ για τη νέα χρονιά. Τι εννοώ. Δεν θα πάει δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ έκανε ήδη ένα ραντεβού με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Κριστιαν Καρεμπέ. Δεν υπάρχει άποψη ότι θα αλλάξουμε δύο παίχτες και θα πάνε όλα καλά. Έχει καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Γι' αυτό και νομίζω δεν ήταν τυχαία η ατάκα του στις δηλώσεις μετά τον αγώνα με την ΝΑΕΚ, που μίλησε για αλλαγές. Και το θέμα είναι ότι αυτή η αντίληψη φέρεται ότι υπάρχει και στα υψηλά κλιμάκια, παραδεχόμενοι ουσιαστικά ότι έγιναν λάθη στο πρόσφατο παρελθόν και πώς να μην είναι λανθασμένες εκτιμήσεις. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία αντιγράφουν ότι ο Νασιμέντο θεωρείται σίγουρο ότι θα πάει στη Ρίο Αβε. Ένα παίκτη που ήρθε για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και ότι η Ρίο Αβε μπορεί να κρατήσει και πάλι το Μάντσα, τον οποίο τον είδα παρεμπιπτόντω το πρωί στα νότια προάστια.
1: Τι έκανε. Έκανε
0: πάνω του. Βόλτε, έκοβε μια
2: καφέ. Το Μάντσα γύρισε.
0: Ναι, ναι.
1: Το... Έπινε Μάντσα. Πώ το λένε.
0: Όχι, αυτοί, όχι. Χεράκι, χεράκι ήταν με τη σύντροφα και πήγαινε βόλτα.
1: Ναι.
0: Σταμάτησα πάνω ένα χυμό τη κόρη να πούμε και πέσα πάνω στο Μάντσα.
2: Και δεν πήγε Βραζιλία. Και ήρθε Ελλάδα.
0: Μια άλλη φορά σταμάτησα πάνω ένα καφέ και πέσα πάνω στο Χουάνκαρ.
3: Και δεν άκουγε.
0: Τι. Δεν έκανα πλάκα εγώ τότε. Να σοβαρά.
1: Εντάξει, μωρά,
0: πάμε για τον πύργο.
1: Πάμε κανένα like.
0: Τον πύργο τώρα.
1: Εγώ παντέχω χουάνκα τον πύργο. Πρέπει να βγάλω τον πύργο τώρα. Πάμε κανένα like.
0: Να βγάλω τον πύργο, φίλε.
3: Έχει δουλειές.
1: Πάμε like.
0: Με παίρνουν οι βουλευτές και μου λένε.
1: Πάμε like για να επιστρέψω μπακόπουλος.
0: Μιλά για τον πύργο.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν είναι το θέμα ότι έχει αλλάξει πράγματα στο μυαλό του. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρη η άποψη ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα στόπερ κλάσης. Δεν θα πάρει στοίχημα στόπερ. Δηλαδή, δεν θα είναι ο Κάρμο, λογικά, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι άλλο στο μυαλό του. Μακάρι θα μπορούσε να είναι ο Κάρμο, θα πω εγώ. Αλλά συζητάμε με τη λογική ότι ούτε ο Ρέτσος ούτε ο Πιρόλα φεύγουν. Δεν λέω να έρθει μια απόταση τον Πιρόλα και να αλλάξει κουβέντα. Πάντως, το πλάνο της επόμενης μέρας λέει ότι θα έχουμε τρεις στόπερ, οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν και οι τρεις βασικοί και όχι να μας πιάνει η ψυχή μας αν χτυπήσει κάποιος.
1: Ναι.
0: Γιατί θα θυμάστε πέρσι, αυτή την κουβέντα την κάναμε. Είχα κάνει μια εκτίμηση τι θα γίνει αν χτυπήσει ένας μες στο Champions League. Με Ρέτσο Πιρόλα, που ήταν ο Μάντσα εκτός λίστας τότε.
2: Μπιανκόν.
0: Μπιανκόν είναι ένα έργο το οποίο νομίζω εγώ δεν έχει να δώσει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Είναι ένα πολύ καλό ρολίστας. Τώρα ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι τον έχει εδώ και ο ίδιος νομίζω θέλει να παίξει περισσότερο. Και μάλιστα πληροφορίες θέλανε ότι θα φέρει και πρόταση στον Ολυμπιακό Μπιανκόν. Όχι.
2: Ναι, τον Καρουσό.
0: 100 εκατομμύρια, αλλά.
2: Βέζο, να την ψυχούλα.
0: Εντάξει, με αυτά θα τελειώσουμε. Καλογερόπουλος έχουμε πει ότι δεν φέρεται να ανανεώνει. Έτσι. Ο Μάντσα λογικά πάλι θα συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει ένα στόπερ έτοιμο να μπορεί να παίξει.
3: Δεξιά ή αριστερά.
0: Η λογική έλεγε ότι θα πάει για αριστερό πόδαρο. Αλλά δεν είναι και εύκολα, δεν είναι και απαραίτητο.
3: Έχει δύο στη θέση του Πιρολά.
0: Δεν είναι κακό. Αν έχει ένα δεξιό πόδαρο, μπορεί να παίξει καλά αριστερά.
3: Να καταλάβω.
0: Δεν είναι κακό.
2: Ναι.
0: Γιατί το μάθαμε λίγο λόγω Κάρμο, Πιρόλα τώρα πώ έκατσε όλο αυτό με το αριστερό πόδαρο. Εγώ θα πω ότι δεν είναι κακό να μπορεί να βρει και ένα στόπερ που μπορεί να παίξει μπακ. Στην Μαρκάνο. Όπως τα παλιά που είχε κάνει.
2: Βέβαια, παχτάρα Μαρκάνο. Μαρκάνο
0: δεν μπορούσε να πει ένα τέτοιο.
2: Μαρκάνο ήταν καλό παιχνίδι. Αυτό κάτι...
0: ο Ερνάντεθ που παίζει στην αριστερά.
2: Παναγία μου,
3: βοήθεια. Δύσκολο.
2: Παναγία μου, Χριστέ μου.
3: Να βρει στο περιγέτη υψηλή κλάση να παίζει για δεξιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα σε πάω γρήγορα για να σου λύσω τα διλήμματα.
1: Πάμε γρήγορα γιατί έχουμε και τον Παπασταμπακόπουλο.
2: Έχει γραφτεί πολλέ φορέ.
0: Το πάω για να κοπεί το βίντεο ωραίο μετά να είναι έτοιμο.
2: Για τον Ντεφράι μπορεί να γραφτεί πολλέ φορέ.
0: Για να κάνει views.
1: Ο Ντεφράι δεν θα φύγει από εκεί.
0: Ο Ντεφράι έχει προταθεί. Όπως και ο Λεϊτέ που είναι μια άλλη περίπτωση που λέγανε ότι ήταν και κλεισμένος για τον Γενάρη, αλλά έχει ένα τραυματισμό και δεν προχώρησε τότε η απόκτησή του. Είχε ψαχτεί ο Ολυμπιακός για αμυντικό και για χάφ το Γενάρη. Τότε είχαμε λίγο τον προπονητή που ήταν σημαύρης του, ναι. Δεν θέλω πολύ ενίσχυση να το ανακατέψω. Είχε μεγαλύτερη πίστη στην ομάδα. Τώρα έχει συνειδητοποιήσει ότι το πράγμα δεν είναι έτσι. Δεξιά, τα έχουμε πει, ο Ροντινέη μετακομίζει, πηγαίνει μπροστά, εναλλακτική λύση. Υπάρχει μια γενική φημολογία για τον Κωστίνια. Μακάρι να είναι αλήθεια, θα πω εγώ το νούμερο. που κυκλοφορεί περί 11 εκατομμυρίων.
1: Αυτή η παρέμβαση του Μπακόπουλου στο chat ήταν ότι δεν μιλάει μέχρι να τελειώσει του Κωστίνια και μετά θα μιλήσει για τα καλά. Είχε πει 15 εκατομμύρια. Η φήμη που υπάρχει είναι ότι η Μπράτιον ήρθε με 11 εκατομμύρια. Δεν το ενστερνίζεσαι. Δεν το
0: επιβεβαιώνει. Να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο στην Μπράιτον, να είναι καλά, να του στέλνουμε κάθε χρόνο κάτι. Και από εδώ, να το βάλετε, να πει στο Σαούλ να βάλει ένα case study. Να βρει ένα δημοσιογράφο, να του στείλουμε press officer στην Brighton. Θα είναι μεγάλη επιτυχία μετά.
1: Ναι.
0: Το φίλο μαζεύει ελληνική αποικία μετά. Κωστίνια εδώ από Ελλάδα.
1: Μη φας, έχει γλάρο.
0: Κωστούλα, εκείνο το άλλο κτλ. Έτσι πράγμα. Με αυτό το μοτό θα πας. Με μπλουζάκι θα είναι ο πάνω γλάρος. Και θα λέει μη φας, έχει γλάρο. Έτσι.
1: Και το γλάρο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Δεν θα το γράφει το γλάρο.
0: Απλά δεν πάει στην Brighton ο Κωστίνια. Θα μείνει με το μπλουζάκι, θα του έρθει τον Μπακόπουλο μια μέρα εδώ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Πιο πιθανό να του γράψω ρώσικα.
1: Με 11 τον είχε στείλει ο Ολυμπιακός.
0: Επίση με του Ρώσου τι γίνεται.
1: Τι να γίνεται με του Ρώσου.
0: Υπάρχει μια εντύπωση ότι επιστρέφουν στο ποδόσφαιρο, ότι θα ξαναμπούν.
3: Για τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει.
1: Κοίταξε.
3: Για εφετό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν αλλά σιγά,
3: θα έχει δρομολογηθεί αυτό.
1: Σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέφουν.
0: Ναι. Το λέω γιατί του βλέπω και λίγο στην αγορά πιο κινητικού.
1: Ναι.
0: Καλά, πάντα ήταν και με το Λιβάγκερ.
2: Μόλι η ΔΟΕ ανοίξει. Γκάνουλα θα μπουν παντού πάλι.
0: Λοιπόν, θέμα αριστερού μπακ. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να συνεχίσει με δύο ξένους. Απλά σχέτα ελληνικά. Τώρα, Ορτέγκα επίσης ο μάνατζερ λέει ότι κάτι θα φέρει. Τώρα, κάτι θα φέρω με το φέρνω, έχει διαφορά.
1: Έχει μεγάλη.
0: Λοιπόν, έχει τον Μπρούνο ο Ολυμπιακός και περιμένει να δει τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Υπόθεση χαφ. Η λιμένη απόφαση ανεξαρτήτου Ντάνι Γκαρθία ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο χαφ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις είτε με τον Έσε, είτε με τον Μουζακίτη, ή θα πάει να κάνει ένα κέντρο το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικό. Ο Ντελίμπαρ σε αυτή, εγώ το meeting μαθαίνω ότι έχει δώσει τη διάσταση αναλυτικά, δηλαδή έχει πει ακόμη και τον Ντάνι Γκαρθία ότι δεν θέλει να μείνει για να είναι 40 μάτς βασικός. Τον θεωρεί πολύ κομβικό στα αποδυτήρια, ότι ένα παίκτη που ξέρει και ισχύει αυτό, είναι ένα ενδιάμεσο τύπο ο οποίο διατηρεί κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Σας είπα και χθες ότι λίγο εκεί στο θέμα του ηγέτη, προσωπικότητα στα αποδυτήρια, δεν θα πω ότι έμεινε κενός, αλλά δεν έχει ρε παιδί μου ξέρει βηματική μορφή. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι βηματική μορφή ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δεν είναι τέτοιο τύπο.
1: Ναι. Δεν είναι τέτοιο
0: τύπο. Από τον τελευταίο καιρό που δεν πάει καλά, είναι και πολύ πεσμένο ψυχολογικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον βλέπουν όλοι γύρω-γύρω από την ομάδα και λένε τι έχει, μη σε παίρνει από κάτω, πάμε και όλο αυτό τον έχει προβληματίσει. Και γι' αυτό έχει μιλήσει ο Μεντιλίμπαρ. Και για τον Ελκαμπή έχει μιλήσει δηλαδή στου άμεσου συνεργάτε. Οπότε η λογική του Ολυμπιακού πάει για ένα εξάρι και ένα οχτάρι. Αλλά μιλάμε για παίκτες. Μίγια δεν βλέπω εγώ. Από εκεί δεν βλέπω μίγια.
1: Παίκτες εννοείς παικταράδες.
0: Από το πάνω ράφι. Εντάξει, λέω δεν πάει να πάρει ένα σιμέντο.
1: Από το πάνω
0: ράφι. Δεν θα πάρει ένα σιμέντο, το λέω.
1: Ναι.
0: Τι θέλει, εγώ δεν ξέρω.
1: Ξεχωρίζουν.
0: Εγώ λέω την πρώτη κουβέντα που έχει γίνει.
3: Πάει να πάρει δύο που θα παίζουν μαζί. Δηλαδή να αλλάξει εξολοκλήρωση στο κέντρο.
1: Έχει και 8.
3: Να αλλάξει εξολοκλήρωση.
0: Μπορεί να βρει ένα εξάρι έμπειρο και να μείνει ο Έσε και να παίζει εξάρι ο Έσε. Δηλαδή εμένα δεν μου κακό πέσει να μείνει ο Έσε και να παίζει. Ο Έσε με ένα πολύ καλό δίπλα που κάνει άλλα πράγματα που κουβαλάει μπάλα. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερο. Δεν είναι, το είπα, τον έχω αδικήσει και εγώ τον Έσε στην κριτική μου. Σε ποια λογική. Ότι όταν δεν μπορεί ο άλλο ο δίπλα να δείξει, περιμένει και από τον Έσε να κάνει το κάτι παραπάνω.
2: Κάποιο φεύγει.
0: Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό. Έχει
1: ο Μουζακίτης.
0: Πολύ πιθανό είναι. Λοιπόν, έχει, είναι. Και πάμε τώρα μπροστά. Είναι πολύ κομβικό κομμάτι. Απαραίτητα εξτρέμ. Απαραίτητα εξτρέμ. Δεν βλέπω πολλέ. Δεν το καίνε στον Ολυμπιακό το θέμα του Ποντένσε. Υπό όρου θα μπορούσε. Αλλά και με την λίμπαρκ το παραπονό του, γιατί ο Ποντένσε ήταν σε μια λογική ότι μονίμως πονάω, μονίμως έχω μια ενόχληση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε ένας προβληματισμός.
2: Νταβιτασβίλη.
0: Άμα δεν μπορείς και να. Είναι μια ιδανική περίπτωση, θα πω. Αλλά δεν ξέρω αν τα λεφτά
2: πολύ
0: είναι αυτά
2: σπέξεις.
0: Τα οποία λένε. Δεν μου φάνηκαν.
1: Παιδιά,
0: και το σενάριο που γράφει και το Παναθηναϊκό. Μου φάνηκε πολύ.
2: Πέρσι τον έχω γράψει προσωπικά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το έψαξε ο Παναθηναϊκός όταν είχε κινηθεί σε όλη τη γαλλική αγορά. Είχε πέσει σε τέτοιεν, ζητήσανε το μισό κοροπή.
1: Πώς θα, και φέτος έπεσε η τιμή του. Δεν νομίζω ότι έχει.
0: Όχι,
1: πέσει.
0: Με αυτό.
2: Όχι, απλά έχει περάσει ένα χρόνο παραπάνω στο συμβόλαιο.
0: Γενικά πάντως αυτή.
1: 15-20 εκατομμύρια κάνει αυτό το παιδί, ναι. Παιδιά. Δεν μπορεί να αγγίξει.
0: Αυτή είναι μια αγορά πάντως η γαλλική για πολλούς λόγους που ο Ολυμπιακός την κοιτάζει.
1: Ναι.
0: Έτσι, εντάξει, πάντα την κοίταζε. Τη μία ήταν ο Αμιγκό, τα Μοντεστό. Δηλαδή πάντα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μια καλή αντίληψη τη αγορά. Αλλά θέλω να σου πω τώρα ότι. Είναι η λιμένη απόφαση του Ολυμπιακού θα πάρει εξτρέμ. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να αποφασίσει τι θα κάνει με τους δύο που ήρθαν από τη Ρίο Άβε. Είναι πολύ βασικό. Με τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Είπα ότι είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Έτσι. Είναι αμφότεροι ξένοι όμως.
1: Ναι.
0: Επίσης, στην όλη κουβέντα, θέμα επίθεσης. Εγώ δεν βλέπω να μένει ο Ταρέμι στον Ολυμπιακό. Το έχω φωτογραφίσει πολύ καιρό. Ο Ταρέμι είναι μια άποψη ότι εγώ θέλω να είμαι νούμερο ένα. Και αυτό βγαίνει.
1: Δεν τον παρακολουθεί.
0: Και αυτό, και νομίζω, φαίνεται, και αυτό ρε, νομίζω ότι ανακάτεψε πολύ το μυαλό του με τη Λίμπαρ.
2: Και
0: έτσι έχασε
2: αυτό.
0: Το Γιάρεμτσουκ που βρέθηκε στο 3 ενώ ήταν στο 2. Και να ξέρετε ότι στο μυαλό την άκρη του με τη Λίμπαρ και των συνεργατών του έχει μείνει μια άποψη ότι αν δεν είχε ανακατευθεί πολύ εκεί το έργο, ίσως ο Ολυμπιακός να είχε και καλύτερη μοίρα στο τέλος. Γιατί αυτό που λένε και είδε το φως δημοσίευσης, ο Ολυμπιακός είχε πάνω κάτω στα play-off τα ίδια στατιστικά με πέρυσι, τα ex goals αυτά, αλλά τι έβαλε, τι δεν έβαλε. Είναι αλήθεια. Αλλά από το Γενάρη και μετά πέρυσι ο Γιάρεμτσου κουβάλισε. Ο Ταρέμι δεν κουβάλισε. Αλλά ναι, δεν κουβάλισε και ο Ταρέμι γιατί ήταν και το στυλ του Ολυμπιακού τέτοιο που έπαιζε. Δεν φταίει ο Ταρέμι. Έτσι, δηλαδή ο Ταρέμι του είχαν μάτσο που έδωσε λύση τώρα. Να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά είναι παιδιά άλλο επιθετικό. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί το οποίο ήρθε από μια ομάδα υποδέστρια κτλ. Τον πήρε, ήταν τελικό Champions League, έρχεται εδώ. Ναι. Έχει και το τουπέ του με την έννοια ότι έχει την προσωπικότητα που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο τη διαδρομή του. Θα βρει ο μάνατζερ του τώρα 17 προτάσεις αύριο το πρωί, άμα θέλει να τις έχει. Θα βρεθεί και η λύση. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός ένα ψηλό.
1: Ελεύθερο δεν θα τον αφήσει, κύριε φίλε. Ελεύθερο δεν θα τον αφήσει.
2: Το ξαναμαναλέω.
1: Δεν θα τον αφήσει ελεύθερο γιατί μήπως φοβάται ότι θα πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Γιατί άμα μείνει ελεύθερο, γιατί να μην πάει.
0: Δεν νομίζω θα μείνει στην Ελλάδα. Ο Ταρέμι γενικά έχει μια άποψη από ένα σημείο και μετά ότι το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Δεν του κάνει και πολύ.
0: Δεν τον κεντρίζει. Να σου πω τώρα.
2: Ξαναμαναλέω ότι στερήθηκες πράγματα που σου έδινε ο Γιάρεμτσουκ στην περσινή και ας έφυγε ο Κοστούλας στις εντάσεις του σαν Ολυμπιακός ακριβώς γιατί έπρεπε να παίξει ο Ταρέμι.
3: Καλά, το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν στην περιοχή μέσα. Ήταν στη δημιουργία. Δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Και γέμιζε και σέντρα συνέχεια.
2: Είχε πάρει πάνω από 10-12 γκολ πέρσι στις πιέσεις ψηλά, στο κλέβο μπάλα.
3: Δεν νομίζω ότι είναι στην περιοχή το πρόβλημα. Κάτσε να συνεχίσει ο Γιάννης.
2: Δεν το έκανε αυτό φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Άρα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω.
2: Δεν υπέφερε κανείς για το Ολυμπιακό φέτος. Συγγνώμη,
1: Βασίλη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει για 8 με 10 μεταγραφές.
0: Δεν νομίζω ότι θα αποφύγει τις 8.
1: Ναι.
0: Και στο λέω, πρακτικά πώς δεν θα αποφύγει. Όταν συζητάμε δεδομένο για ένα μπακ, για ένα στόπερ και για ένα αριστερό μπακ, μα είμαστε στους 3. Για δύο χάφ στους 5. Έναν επιθετικό στους 6, έναν εξτρέμιο στους 7. Αν βάλω μέσα και δεν έχω βάλει μέσα σε αυτή τη λογική. Φορτούνι, οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη επιστροφή. Σωστά. Νομίζω που μπορεί να
3: το. Αυτά είναι χωρίς πωλήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είναι με προσταφαιρέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Προσταφαιρέσεις. Δεν ξέρω τα, η φόρμουλα που θα γίνει. Μπορεί κάποιοι να πάνε δανεικοί, να μην φέρουν τις προτάσεις που νομίζουν. Αλλά σας λέω ότι ο άξονας είναι και εγώ από τη μία χαίρομαι γιατί είχα πει εδώ ότι.
1: Θα πάρει και άλλο τερματοφύλακα, φεύγει ο Πασχαλάκης.
0: Στο δικό μου μυαλό, ναι, στο δικό μου μυαλό είναι ότι το ιδανικό σενάριο είναι να μείνει προπονητής με βελτίωση στο ρόστερ. Για να δούμε ότι αν το πρόβλημα τελικά είναι το στυλ του με τη Λίμπαρ. Γιατί κάποιοι σου λένε πέρσι που τους πατήσαμε σε εισαγωγικά, παίζαμε κάτι άλλο. Δεν παίζαμε με άμεση μετάβαση της μπάλας. Κατεβαίναμε από τον άξονα.
1: Όχι, αλλά πέρσι δεν τον είχαν καταλάβει και τόσο πολύ. Θα πω εγώ.
0: Ναι,
1: όπως και το παιχνίδι του Αλμέιδα.
0: Δεν υπάρχει πάντως αυτό στο μυαλό του, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι ότι τον καταλάβανε. Να ξέρεις, το λέω από τον γύρω-γύρω. Ναι. Δηλαδή στο τεχνικό team του με τη Λίμπαρ δεν είναι ότι με καταλάβανε. Θεωρεί ότι είναι κάποια πράγματα και δεν πω κάτι. Έχει και σε κάποια ζητήματα ορισμένα δίκαια. Δηλαδή, όταν η ομάδα δεν μπορούσε να ακολουθεί σε ένταση. Όμως και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τον ίδιο.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτό είπα νωρίτερα στην αρχή. Έγινε άλλη προετοιμασία πέρυσι. Πιο αργά ξεκίνησε η ομάδα, δεν είχε το άγχος των προκριματικών. Έπαιξε φιλικά που θυμίζω στην Ιταλία για παράδειγμα τότε. Ήταν τραυματίας και ο Ελκαμπή έπαιζε σέντερ φόρο για Ζίτζι. Δεν ακούμπησε μπάλα Ολυμπιακός τότε μπροστά σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, υπήρχαν άλλα φιλικά σε σχέση με αυτό το οποίο. Είναι να γίνει φέτος. Δηλαδή, φέτος πρέπει να παίξει με ομάδες που μπορεί να είναι στα προκριματικά επίσης. Εντάξει, δεν τη βρει μπροστά σου. Δεν πάει να κλείσει με τη Sporting Λισαβόνα ή την Ποντοκλίνη φιλικό. Αλλά θέλω να σου πω, μπορεί να βρει μια παρόμοια. Μπορεί να παίξει με την Μπράγκα. Λέω,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Εννοώ. Δηλαδή, να παίξει τέτοια φιλικά.
3: Πάντως για το Μεντιλίμπαρ που δεν είναι φαν των μεγάλων αλλαγών όπως μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, το 8 πλάσ σε μεταγραφές είναι δύσκολη εξίσωση να το διαχειριστεί. Και με προετοιμασία με προκριματικό.
1: Άρα από σήμερα κρατάμε. Ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει αυξημένες πιθανότητες, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα με Μεντιλίμπαρ, μάλλον.
0: Εγώ δεν λέω δεν υπάρχει. Σου ξαναλέω. Εγώ μετέφερα.
1: Εγώ λέω ότι άκουσα στη συνέντευξη τύπου.
0: Εντάξει, στη συνέντευξη τύπου εγώ άκουσα ότι αν φύγει σε 3 ή 8
1: χρόνια. Αποτελεί κομμάτι της ιστορίας.
0: Ναι, αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, αλλά το σούπερ. Αποτελεί okay. Κομμάτι της ιστορίας. Δεν λέει κάτι.
1: Απλά μεσολαβεί και η συνάντηση που θα γίνει του.
0: Σε δύο μέρες.
3: Αυτή η συνάντηση που είπε ότι έγινε μετά το τέλος.
0: Έχει γίνει μετά το τέλος του αγώνα, μετά την επόμενη μέρα με τον αγώνα. Με Κοβάσεβιτς και Καρέμπε, οι οποίοι ουσιαστικά, δηλαδή τι είναι, νομίζω ότι είναι μια συνέντευξη η οποία είναι και στο ραντεβού το οποίο λέγει δηλαδή, αυτό που γράψαμε και στο site, ότι θα γίνει και μια κουβέντα στην οποία δεν θα είναι μόνο στο Μεντιλίμπαρ με τον Μαρινάκη. Δηλαδή ο Μαρινάκης του πει: Παιδιά, εδώ τι κάναμε. Δηλαδή, εγώ δεν γίνεται να με ρωτήσω ω Μαρινάκη τι έγινε με τον Άστον Κλέιτον, ναι. Σου είπα για μια δική περίπτωση, γιατί ο Αντρέ Λουίζ, αν μπορεί ή όχι. Τώρα να του πει ότι ξέρεις, δεν μαρκάρει. Στην προπόνηση τον πήρε από κάτω γιατί έμεινε δύο μάτσες εκτός αποστολής. Μπορεί να του αρκεί ως
3: εξήγηση.
0: Εξήγηση και
1: έτσι
0: να πει,
1: γίνονται αυτές οι κουβέντες και αύριο στο ραντεβού για να κόβουν τα μάτια. Θα ρωτήσει
3: πάντως
1: γιατί αυτής... πληρώνω 2 εκατομμύρια
0: τόσο. Θέλω να πω ότι Μαρινάκης δεν πηγαίνει με μια θηλιά στο λαιμό του με τη Λίμπαρ και να του πει έλα εδώ μεγάλη καλή επιτυχία. Σου είπα το ιδανικό σενάριο να τελειώσει, να μείνει εδώ με τη Λίμπαρ να μην φύγει, να πάνε μαζί και στον μπάσκετ την Παρασκευή και να είμαστε όλοι οκ και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και να συζητάμε εδώ σε μια εβδομάδα. Για αυτού του 8, 9, 10 που να έρχεται ο Παγκόπης, σου λέει: έκλεισε μπακ. Okay. Έκανε εκείνο, έκανε.
3: Πάντω αυτή η συνάντηση είναι προμήνυμα ότι δεν βλέπω άλλη
0: ναι, το βασικό που έλεγα, Τάσο, και είναι πολύ προσεκτικό, είναι το κομμάτι, ποια είναι, θα είναι η στάση του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι για 2-3 κινήσεις. Γιατί σου ξαναλέω, αν πήγαινε στην κουβέντα και έλεγε: ναι, να μείνουμε, ξέρω εγώ, με το ίδιο μπακ δεξί, με το ίδιο μπακ αριστερό, α πάρουμε ένα Φέρελ πιστόπερ. Εντάξει, άστο, δεν έχει σημασία πολύ μεγάλο ο δεύτερος τερματοφύλακας. Κρατήστε μου τον Τζολάκι. Θέλω τον Ντάνι Γκαρθία για βασικό. Να μείνει, ξέρω εγώ, ο Ροντινέι θα παίζει εξτρέμ και τέτοια. Θα κάναμε άλλη κουβέντα.
1: Εννοείται.
0: Αυτό λέω. Είναι βασικό όμως ότι ένας προπονητής ο οποίος δεν δείχνει τον πολλών αλλαγών στο πρώτο του, γιατί ουσιαστικά είναι το πρώτο του καλοκαίρι, τι εννοώ, παιδί μου. Ο Ολυμπιακός μετά το conference ήταν μεθυσμένος. Δηλαδή ήταν ο κόσμος του, γύριζε το κύπελλο σε όλη
1: μια χαρά το πήρε τον Ντάμπλ μετά το κόνσερ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά ήταν μεθυσμένος γιατί πήγε και μαζί
3: την άβρα. Κατάλαβα,
0: πήγε και μαζί την άβρα. Κατάλαβε. Ήταν δηλαδή πάνω του, ήταν όλα τα πράγματα στρωμένα καλά. Υπήρχε καλή ψυχολογία. Ναι. Ξεκίνησε σχετικά καλά, δηλαδή είχε πέρσι μεγαλύτερη ένταση. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν και αντίπαλοι του σε αυτό το επίπεδο που ήταν φέτος, ειδικά η ΑΕΚ. Έτσι. Και πάλι όμως θα σου ξαναπώ, την ΑΕΚ τη λύγησε μέσα σε μια εβδομάδα. Εγώ δηλαδή ξαναλέω και στον κόσμο τη ΑΕΚ ότι θεωρώ ότι έχει υποτιμήσει την προσπάθεια. Την περσινή. Στο ΑΕΚ Ολυμπιακός με το διπλό του Τσικίνιο τρεις μέρες μετά το 6-0, πότε ήτανε.
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλο πρωτάθλημα.
0: Στο διπλό του Τσικίνιο είναι μετά η ισοπαλία. Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.
0: Που κάνει, που είναι δύο βαθμούς. Ναι, αν χάσει ο Ολυμπιακός,
1: θα μπει στα play-off.
0: Και τώρα μπήκε στο μείον 2. Αυτό σου λέω. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα που ήρθε δηλαδή, που το είχε σκουπίσει ο Ολυμπιακός
1: 10-15
0: και μπήκε στα play-off.
3: Αλλά έβλεπε, η εικόνα φώναζε.
1: Ναι, ρε παιδί, μάλλον αυτό είναι ένα μάτσο πρώτο λεπτό.
0: Πήγαινε ο άλλο και είχε πει στον Τραγκόφσκι, ο Τραγκόφσκι του γυρνάει για την μπάλα ο άλλο και γινόταν να μην δει στο πρώτο λεπτό.
3: Εικόνα φώναζε.
0: Αυτό λέει.
3: Και τη ΑΕΚ και το Ολυμπιακού από το Γενάρη φωνάζανε οι εικόνε. Ναι. Ναι. Όπω τότε το 23, η εικόνα του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ φώναζαν το που πάμε.
0: Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ είναι τη άποψη σου πια. Ποιο θεωρεί χειρότερο μάτσο του Ολυμπιακού φέτο, ξέρετε.
1: Φέτο.
0: Ναι, ναι.
1: Φέτο.
3: Η Λάρισα.
1: Όχι. Κάποιο
0: τέρμα. Το μάτσο κυπέλ με τον Μπάουξ του Καραϊσκάκη. Που ήταν 0-2 στο 15 και θεώρησε ότι ο Ολυμπιακό έπεσε αμαχητή. Θεωρεί δηλαδή ότι τα μάτς με την ΑΕΚ φέτος Ολυμπιακός δεν ήταν κακός. Για τα δεδομένα που είχε, έτσι. Και αν τα βάλεις κάτω, τι εννοώ. Στο 2-0, στο Καραϊσκάκι, δεν είναι καλή η ΑΕΚ, είναι Οκτώβρης, η τελευταία της ήττα στο πρωτάθλημα.
3: Για Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο γύρο, κάνει ένα καλό πρώτο ημίχρονο, δέχεται τον γκολ από το Βάργα, ισοφαρίζει στο τέλος, σώζει την παρτίδα. Χάνει ένα μάτσα play-off που η ΑΕΚ δεν ήταν από τα καλύτερα της. Δηλαδή δεν ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ το μάτς. Δηλαδή αυτό που είδαμε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δηλαδή το Ολυμπιακός ΑΕΚ.
3: Θα ήταν και περίεργο να είναι.
0: Ναι, θέλω να σου πω όμως, αν και ο Ολυμπιακός δεν ήταν στα καλά.
3: Αλλά δεν έχει τελική.
0: Και αυτό είναι το χειρότερο.
3: Αν είναι ικανοποιημένος με την ΑΕΚ, ότι δεν έκανε τελική στο 300 και στο 300 ήταν κόνος και καθόταν και κοίταγε.
0: Αυτό σου λέει ότι εγώ κάνω και μια τελική που αν είχε μπει γκολ εκείνο, αν δεν τραβεί όταν απεντράει στο ένα μέτρο και ήταν ένα-ένα, κάναμε άλλη κουβέντα.
3: Εντάξει, οι προπονητές δεν γίνονται μετά.
0: Όχι.
3: Με την πραγματικότητα, την εικόνα λέμε.
0: Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει λεπτομέρειες. Και είχα πει εδώ, αν θυμάστε, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που φωνάζουν στην ΑΕΚ ότι πάει καλά το έργο. Μηνύματα τίτλου δηλαδή. Το γκολ του Ρέλβα στο Βόλο. Μας πάνε να χάσει.
3: Ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή τώρα
0: είναι βαθμό. Στο τέλος κλειστήκανε. Αυτά. Νομίζω ότι ήμουν κατά το πιστικότατο.
1: Ο φίλος ο Γιώργος που κάνει τον Nate λέει: Βερβελές, ντύσιμο 3.000 ευρώ πληρώνει το Αθλέτικο και για να συνεχίσει να πληρώνει το
0: Αθλέτικο. Αυτό ήταν, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Έλαμπετ, δείξτε μου, Έλαμπετ.
0: Μου το έκανε δώρο ο Μπακόπουλος όταν του είπα ότι θα έρθω εδώ.
1: Έλαμπετ.
0: Ένα δώρο από το Ζούζου.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπακόπουλο, και σε εμάς κανένα δωράκι, όχι μόνο στο φίλο στο Βερβελέ.
0: Και είπα, επειδή λείπει σήμερα, να τον τιμήσω διπλά, ρε φίλε.
3: Να σου πω, στα χαφ υπάρχει.
1: Η Έλαμπετ είναι μαζί μας. Η Έλαμπετ είναι μαζί μας.
3: Πάντα.
1: Εδώ.
2: Κολούνα.
1: Η κολούνα μας κάθε μεσημέρι εδώ στο back-to-back παρέα μας.
3: Άμραμπατ. Υπάρχει ακόμα.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω η εντύπωση που υπάρχει. Καταρχήν, να σου πω κάτι βασικό.
1: Κάτι βασικό και
0: για το Μίγια που είπα.
1: Και να πάμε παρακάτω.
0: Παιδιά, το γεγονός ότι έπεσε η ρήτρα του Μίγια δεν είναι καλό. Να σου το πω διαφορετικά.
1: Για κοσμήσει η Ισπανία, ρε φίλε.
0: Γιατί αυτό που είπε ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η εντύπωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο παίκτης είναι μια μέσα από την
1: Πέτη.
0: Και τη Βιγιαράλ. Και 6 εκατομμύρια είναι ψίχουλα. Για Πέτη που
1: είναι
0: Champions
1: League. Για αυτού. Για Βιγιαράλ πάει η Champions League. Τσουλούδια και δύο είναι.
0: Και για τις δύο ομάδες που είναι Champions League είναι σημαντικό το κίνημα.
1: Τσουλούδια.
0: Ποιο παίκτη δεν θέλει να παίξει. Δηλαδή και σου πει δεν ήρθα πέρυσι που ήσουν Champions League. Φέτος να έρθω που θα δει αν θα μπει. Όταν το έχω σίγουρο στα πόδια μου και χωρίς αλλαγή χώρα δεν είναι και 26-27 να πιστεύει ότι είναι κάτι άλλο. Είναι πιθανό να θέλει να το ζήσει εκεί. Προφανώς δεν είναι μόνο ο Μίγια όμως. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες στον κόσμο. Στον Άμραμπατ υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι η Μπέτις θα έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει και εν ώψη Champions League και εντύπωση ότι θα έχει τρομερή πρόταση από, από Σαουδική Αραβία κάτω για τους ποντενσίους.
2: Όποιος έχει το μίγια, μηγιάζεται.
1: Μηγιάζεται. Μάλιστα. Φίλε, είχες πληρές.
2: Ήρθες και ξαφεύγεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έκανε αγώνα δρόμου, μπράβο.
0: Για σένα το έκανα.
1: Μιλάμε για σοβαρότατο ρεπορτάζ, για αγώνα δρόμου. Σήμερα ήσουν καταπληκτικός, δεν έχω λόγια.
0: Τώρα μου κάνει παράπονο που ακούω.
1: Το Σάββατο έχω μάθει, θα είμαστε κάπου μαζί το βράδυ.
3: Άκου, ήταν ο πληρέστατος.
0: Το βασικό είναι να πάνε καλά τα πράγματα την Παρασκευή.
3: Ναι.
0: Να πάρουμε τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Δηλαδή, άμα δεν πάνε, δεν θα είσαι το Σάββατο.
0: Θα είμαι, ρε φίλε, αλλά να μην είμαι πεδαμένο στο καναπέ.
3: Είναι ο πληρέστερο Βερβελέ από τον Μπακόπουλο. Εγώ αυτό κρατάω.
0: Βάρη. Βάρη ο Σαββάντα. Καλή συνέχεια.
1: Πρώην μπασκετμπολίστα σήμερα μου έδωσε ω φαβορή για το Final Four τη Βαλένθια. Πρώην μπασκετμπολίστα. Αυτά. Γεια σου, Διόνι Σαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια χαρά.
1: Πού είναι ο Χαστά, χάθηκε. Χαστάθηκε.
2: Σοδωράκι.
1: Δεν ακούει ακόμα. Χαστάθηκε. Καλά το είπα.
2: Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν. Τι άλλο. Δώστε μου και.
3: Έξαλλο Μπακόπουλο. Δεν ζούμε. Έξαλλο.
1: Τι.
3: Έξαλλο. Στα σχόλια. Δεν βλέπει εδώ. Φάτσε.
1: Δώστε μου και η food. Δώστε μου και food.
2: Εγώ και δεν με μπλε θα μου πει κάποιο.
1: Πάμε στο σεφ. Πάμε στο σεφ. Εδώ. Live εικόνα από την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το ξενοδοχείο. Εγώ να πω στον κόσμο ότι οι ομάδες πάνε σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε κάθε Final Four και οι τέσσερις στο ίδιο και μένουν εκεί. Δεν έχει σημασία το ότι ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στη χώρα του. Αυτό είναι το πρωτόκολλο, ότι όλες οι ομάδες θα βρίσκονται για τα επόμενα όσα χρειαστούν βράδια. Ο Ολυμπιακός σήμερα, αύριο και Παρασκευή θα είναι εκεί, με την ευχή να είναι και το Σάββατο και να προετοιμάζεται για τον τελικό. Εδώ βλέπουμε εικόνα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου βρίσκεται ο Τάσος Μπαλγκάς. Και όχι Νταλγκάς, όπως τον είπε μια ψυχή.
3: Στην πρεμιέρα του, την τηλεοπτική. Ωραίος.
1: Στην πρεμιέρα του, την τηλεοπτική, ναι, μας δίνει εικόνα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Τασάρας. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι και τις επόμενες μέρες έξω στους δρόμους για να μας φέρνει ρεπορτάζ. Μπακόπουλος τι έκανε. Όπως λέει και μια ψυχή, ο Μπακόπουλός μας.
3: Άστα αυτά τώρα.
1: Μια ψυχή λέει ο Μπακόπουλός μας.
3: Θυμωμένος ο Μπακόπουλος είναι τώρα, άστα.
1: Λοιπόν.
2: Η Μαριάννα που είναι, να μου πει γιατί δεν με έχει κάνει μπλε.
1: Μη ρώτησες, είπα από τη σχολή, σε παίζει για τον τελικό σήμερα. Είπα ότι βλέπω Έμερι.
2: Ναι,
1: βλέπω Άστον Βίλα.
2: Το εσικό με Σεβίλη με την τέτοια. Με την...
1: Αν έχουμε παιδιά κάτι άλλο από το, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μας δίνετε εικόνα. Πάντα έχετε εσείς ανοιχτή την εικόνα και μας το δίνετε. Αφού δεν έχουμε χαστά, πάμε σε Παναθηναϊκό. Σπύρο μου. Πάμε σε Παναθηναϊκό. Πάμε σε Παναθηναϊκό.
2: Βάλε φιλεράκι, ξέρεις.
1: Φιλεράκι.
2: Μετά από κάτι μήνες. Πού είναι τα φιλεράκια, ρε φιλέ.
1: Πάμε σε Παναθηναϊκό που συγγενικά στον όμιλο προπονητές φεύγουν από αλλού, έρχονται αλλού. Έχουμε και ανακατατάξεις εκεί στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, έχω να σας πω. Πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή... Θα το ανακοινώσω εγώ εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πάρα πολύ σύντομα.
3: Είναι βομβά.
1: Μία, όχι για τον κόσμο, για μας. Μία. Πάρα πολύ καλή μας φίλη.
3: Βεβαίως.
1: Θα γίνει μέλος.
2: Του διαόλου. Που λέει και ο Φουσέκης.
1: Θα γίνει μέλος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
3: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλή μας φίλη και θα το πούμε εδώ και θα της ευχηθούμε.
2: Ολωνώνενε όταν... φίλη.
1: Ολωνώνενε φίλη. Ναι, ολωνώνενε.
2: Ναι, ναι.
1: Και όταν θα γίνει και επίσημο, θα το πούμε εδώ στην εκπομπή και θα της ευχηθούμε την καλή μας την επιτυχία. Για να τα πάει πάρα πολύ καλά εκεί που θα
2: μέλος
1: πάει.
2: Μέλος του δουσού, του οργανογράμματος.
1: Στα
2: του...
1: τώρα τι να σου πω. Τώρα θα το βρούμε.
2: Μέλος κι εγώ.
1: Δεν θα σου πω όταν γίνει, ρε Κώστα.
3: Την ακραία στο πολύ.
1: Θα βγει ο Καρατέκας τώρα, θα λέει ότι έχω νεύρα.
2: Καρατέκα δεν τίποτα, εντάξει.
3: Ο Τόνι, ο δικός ο χθεσινός.
2: Ο Μάικο Φασολάκης αυτός.
1: Παιδιά, τσόχο λόγω Arsenal. Έχω να σας πω ότι ζήτησα από χθες να βγάλουμε, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να βγει σήμερα. Θα το δούμε για τις επόμενες μέρες.
3: Ωραία.
1: Αλλά από χθες έχει αρχίσει τα stories αυτά, πανηγυρίζει κτλ.
3: Τι να κάνει αυτό τώρα.
1: Κύριος Γουλής για Παναθηναϊκό. Τι έχουμε, έχουμε προπονητή. Καταρχάς είναι Νέστρουπ ή Νίστρουπ.
2: Έχω βάλει 3 βιντεάκια δανέζικα. Και το λέω από τώρα. Και το πρώτο πράγμα θα το ρωτήσω αυτό τον κύριο Γουλή πρωτοθέως, αν είναι στον πράγμα του Παναθηναϊκού. Για να σας πούμε σωστά, μην τα κάνουμε τώρα από την αρχή αυτό. Να έχουμε ξεκινήσει με σωστές βάσεις. Είναι Νέστρουπ ή Νίστρουπ. Εγώ του Ζουδανού ακούω Νίστρουπ.
3: Νι.
2: Είναι 2 Ι στη σειρά. Νίστρουπ.
3: Για πολλά χρόνια λέγαμε σε τέτοια περίεργα ονόματα, λέγαμε έτσι, μας τον είπαν.
2: Έτσι σας το λέμε, ναι. Ο Βαζέχα είναι Βάρτσισκα. Άμα το πεις σε Πολωνό Βαζέχα, θα φας χαστούκι.
1: Βαζέχα δεν υπήρχε ποτέ,
2: ναι,
1: κανονικά.
2: Θα φας χαστούκι. Άμα πας σε Πολωνό και το πεις Βαζέχα, θα σου πει... Έτσι θα φύγεις.
1: Τον βαφτίσαμε.
3: Ενσαλίουα.
2: Ναι, τα μαντανή. Θυμάσαι το εκπονητή. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε τώρα σοβαρά. Ο κύριος Νίστρουπ, ας το πούμε έτσι, είναι, όπως έχουμε πει εδώ και δύο μέρες, ο βασικός υποψήφιος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Επειδή έχω διαβάσει και κάτι μηνύματα νωρίτερα φίλων, του Ράφα, παιδιά, είναι τυπικό. Συζητάνε, όπως καταλαβαίνετε, αν φτάνεις και έχεις να πληρώσεις μια τέτοια ρήτρα και να πάει 1 εκατομμύριο το μήνα ουσιαστικά η παρουσία του Ράφα στον Παναθηναϊκό και του επιτελείου του και παραπάνω. Προσπαθείς μήπως και γλιτώσεις τίποτα, κάνει ένα ψιλικοκό.
3: Και την καταβολή, και τον τρόπο καταβολής.
2: Και
3: πολύ
2: το σημαντικό. Μπράβο. Το ψιλικοκό είναι κάνα γύρω-γύρω και κυρίως πόσες δόσεις θα πληρωθεί αυτό. Ξαναλέω, είναι διαφορετικό να πληρωθούν ντούγκου στη χρήση που ξεκινάει σε 25-26 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι όλα να σπάω σε τρεις δόσεις και να ισομοιραστεί το ποσό.
1: Συγγνώμη, βλέπουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα να επιβιβάζεται τώρα στο πούλμαν.
2: Ωραία.
1: Συνεχίζεις.
3: Αυτή τη στιγμή πληρώνει άλλες αποζημιώσεις ή έχουν τελειώσει? Γιατί είχα διαβάσει κάπου ότι πλήρωνε 2-3 μαζί.
2: Είχε κάποια στιγμή ένα φεγγάρι που πλήρωνε 3 προπονητές. Νομίζω ότι πρέπει να έχει να πληρώνει κάτι ψιλικοκά του Βιτόρια ακόμα.
3: Α, του Βιτόρια. Ωραία.
2: Είναι θέμα τυπικό, δηλαδή το θέμα του Βιτόρου Μπενίτε θα τελειώσει. Για τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον επόμενη μέρα με Μπενίτε. Είναι θέμα δικηγόρων και τυπικό να προχωρήσει όλο αυτό. Ο Νίστρουπ έχει. Να πούμε κάτι, να τα βάλουμε μια σειρά. Είναι ένας από τους προπονητές που έχει τσεκάρει πρώτος ο Μπαλντίνι. Έχει μιλήσει με όλους. Έχει μιλήσει και με τον Αλαφούζο. Έχει μιλήσει και με τον Κοτσόλη. Και με τον Κορώνα, νομίζω. Έχει μιλήσει με τους πάντες.
1: Ναι.
2: Έχει μια πλήρη εικόνα στο τι είναι το project, τι θέλει το project του Παναθηναϊκός, τι σκέψεις έχουν ήδη γι' αυτόν. Τι πράγματα τέλος πάντων περιλαμβάνει όλο αυτό το πλάνο που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβρη και δεν ήθελε να συνεχίσει ο Μπενίτεθ πάνω σε αυτές τις αρχικές συζητήσεις. Έχει αρχίσει να μαζεύει και ο ίδιος στοιχεία. Α, επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι για τον κόσμο. Δεν έχει σχέση ο Ζέκα με αυτόν. Το αναρωτήθηκε ο Ζέκα ότι είναι εσύ, Κάρλος, τι πιστεύεις για αυτόν τον τύπο. Επειδή έχει συνεργαστεί μαζί, κοπεχά κτλ. Ναι, δεν έχει καμία εμπλοκή. Στο ότι παιδιά, πάρτε το Μυρότσο.
3: Εσύ, η πρόταση.
2: Είναι άστο, εγώ σου λέω. Είναι τέλος.
3: Και δεν είναι δουλειά του.
1: Όχι, δεν είναι δουλειά του.
2: Όχι. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή αφού έγιναν και telecalls και telemeetings και telemarketing.
3: Και τον Χατζηδιάκο θα πήρανε.
2: Και ο Χατζηδιάκος έχει μιλήσει με τον πάνω του ανθρώπου του Παναθηναϊκού.
1: Τέλος πάντων, έχω μαζέψει. Συγγνώμη πάλι, σε ακούω. Απλά να πω ότι αν έχει φτάσει βάλια στο ξενοδοχείο, επικοινωνούμε μαζί τη καλώς. Αν δεν έχει φτάσει βάλια, να φύγει ο Τάσος να φύγει για ξενοδοχείο αυτό.
2: Αφού επιβιβάστηκε τώρα.
1: Σε λίγο να φύγει ο Τάσος για να προλάβει το πούλμαν. Αλλιώς, αν έχει φτάσει Βάσο, μένει ο Τάσος εκεί που είναι. Και η Βάλια, και λέω η Βάσο. Καλά, Βασιλική τη λένε τώρα, πώς το έχει κάνει Βάλια, δεν ξέρω.
3: Έλα, δεν μιλάω.
1: Άξε, δεν μιλάω. Λοιπόν, το Βασιλική το κάναμε Βάλια, από πού και σου.
3: Γεια, συνέχισε, Γουλή.
1: Πάμε, Κώστα.
2: Άρα λοιπόν, να τα βάζω σε μια σειρά. Ξεκίνησε τον Μπαλντίνι, έχει μιλήσει με όλους, έχει μια πλήρη εικόνα, έχει μαζέψει και ο ίδιος πράγματα. Πολύ βασικό ότι. Τον γεμίζει, τον καλύπτει όλο αυτό που του έχει παρουσιαστεί για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός του έχει καταθέσει στις συζητήσεις που έχουν γίνει μια πρόταση για 2+1 χρόνια συμβόλαιο. Άρα είναι όντως πολύ πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους, γιατί υπάρχουν και άλλοι 2-3 υποψήφοι. Υπάρχει, για παράδειγμα, υποψήφιος που το είπαμε και χθες από την Ιβυρική Χερσόνησο, όπου ήταν δύσκολη περίπτωση και δεν μπορούσε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός και έμεινε πιο πίσω. Εδώ έχουμε περάσει σε άλλα πράγματα, σε συζητήσεις πιο συγκεκριμένες. Ξεκαθαρίζω όμως για να τα βάζουμε σωστά στον χρόνο που πρέπει. Δεν έχει συμφωνία ακόμα. Δεν υπάρχει υπογραφή ακόμα. Τέλος πάντων, να βγούμε εδώ και να πούμε, παιδιά, 150% αυτός είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Το πράγμα οδηγείται προς τα εκεί. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα κλείσει ο Νίστρουπ. Εγώ κρατάω και ένα πολύ μικρό καλάθι, διότι η Άιντραχτ, η οποία πριν το Ριέρα. Προσπάθησε πάρα πολύ να τον πάρει και δεν τον άφηνε τότε η Κοπεχάγη. Πλέον έχει τον έχει διώξει το Ριέρα και ψάχνει πάλι προπονητή. Μόνο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να το χαλάσει και να μην προχωρήσει η διαδικασία με τον Ίστο. Εκτιμώ ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα αριστικοποιηθεί όλο το κόνσεπτ και ότι θα ωραία γράφει τη σύντερ το Κασκόλ.
1: Ναι, ρε, πολύ ωραίο.
2: Και ωραίο στο πλάνο γράφει. και ότι θα τον. Θα μπει στην τελική ευθεία όλη αυτή η συζήτηση με τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο φαβορί. Είπαμε ότι έχει και στα χέρια του πρόταση τον Παναθηναϊκό για 2+1 χρόνια. Mm-hmm. Ο γίγαντας ο Ρεμπρόφ, υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία δεν απέχουν πολύ την πραγματικότητα, ότι πηγαίνει προς Αραβία στην... ποια ήταν τώρα?
1: Αλουαχτά.
2: Αλουαχτά.
1: Αλουαχτά, χαούτα.
2: Αλουαχτά. Εκεί θα πάει, λοιπόν, περιφός μας. Και όλοι οι υπόλοιποι προπονητές αυτή τη στιγμή είναι πιο πίσω σε οτιδήποτε είχε στη λίστα του Παναθηναϊκού στην τελική σταχυολογημένη λίστα. Με αυτόν εδώ τον τύπο μιλάει και οι υπόλοιποι για την ώρα είναι πιο πίσω. Μόνο αν στραβώσει κάτι εδώ θα πάει αλλού.
1: Μόνο αν
2: στραβώσει κάτι με τον τύπο εδώ πέρα, ναι, θα ξαναστραφεί αλλού. Δηλαδή δεν μιλάει. Καμιά φορά ξέρει, συνηθίζουν να κάνουν οι ομάδες να μιλάνε με δύο προπονητές παράλληλα. Με τρεις παίχτες, με τρία αριστερά μπακ που του ενδιαφέρουν λόγο. Εδώ μιλάει μόνο με αυτόν. Και αν δεν προχωρήσει, θα πάει σε κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
2: Προετοιμασία, όπως είπαμε και χθες, 22 με Ιουνίου με 5 Ιουλίου. Πρώτα θα πάει
1: πάνω. 22 Ιουνίου
2: με 5 Ιουλίου.
3: Παράδοση παραλαβή.
2: Εκεί θα γίνει ιδέα, ιδέα. Πολύ ωραίο αυτό που θα γίνει.
3: Είναι στο ίδιο.
1: Στο ίδιο, ίδιο είναι.
2: Στο ίδιο, στο Appleton. Στο Appleton έχουμε κάνει και ένα θέμα.
3: Άρα φεύγει 5 και πάω 6.
2: Και 6.
1: Ωραίο.
2: Και 6 πάει κάπου.
3: Άρα μην την ξενικιάσεις.
2: Ναι, ναι, όπως είναι, το ίδιο. Το ίδιο κρατήστε. Το ίδιο κρατήστε.
3: Γεια σας. Θέλω ένα δωμάτιο για 1,5 μήνα.
1: Τα θέλω σε mail όλα αυτά για να κανονίσω τα πραγματάκια, ναι, που έχουμε μπροστά μας. Σε mail, μην ξεχαστείτε.
2: Εκεί θα δώσει 3 φιλικά στο Appleton, το οποίο είχε πάει ο ΠΑΟΚ το 21 και το 22.
3: Πόσες μέρες?
2: Βάλε τώρα 8 και 5, 13 μέρες.
3: 13, μια χαρά.
2: Κάτι παραλίγο, 2 εβδομάδες. Τόσο πήγε, πάει και πέρσι. Θα δώσει 3 φιλικά εκεί, θα δώσει άλλα 2 όταν γυρίσει στην Ελλάδα και μετά πάει να παίξει μπάλα 23 Ιουλίου. Είπαμε και χθες ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει ο Τσάβες προς αυτή την κατεύθυνση, κινεί τον Παναθηναϊκός, και ο Κοτσόλης να μιλήσουν με την Αργεντίνο Juniors για να τον καθίσουν τον Τσάβες και να πάνε πλέον με μεγαλύτερη ηρεμία για τον βασικό τερματοφύλακα, ο οποίος πρέπει να είναι στις πρώτες μέρες προετοιμασίας στην ομάδα και στην προετοιμασία. Χτες, επειδή δέχτηκα και διάφορα μηνύματα και επί προσωπικού, Βαγγέλη, δεν τα εισηγήσει καλά κάποια πράγματα.
1: Ποιος Βαγγέλης?
2: Μη στέλνεις τέτοια μηνύματα συνέχεια. Είσαι πολύ άκυρος αυτά που στέλνεις και καταλαβαίνεις, σου λέω. Τελειώνει το επί προσωπικού.
3: Εγώ εσένα.
1: Τι, ο Βαγγέλης που φώναζε στην ελληνική. Βαγγέλη και εκείνη η πορτά.
2: Όχι, όχι, άλλος Βαγγέλης.
1: Αυτός ο Βαγγέλης ήταν.
2: Άλλος Βαγγέλης αυτός. Ναι.
3: Τον νου σου.
1: Βαγγέλη, πρόσχε με ποιο τα βάζεις.
2: Κάτσε και είδα. Και είδα.
1: Δώστε μου και χαστά να του πούμε μια καλησπέρα.
3: Και το Βαγγέλη.
1: Να μην ξαναχαθεί.
2: Και ο Βαγγέλης ήταν βραντωμένος.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου. Τι κάνει? Τι κάνει?
4: Γεια σας και πάλι.
1: Είμαστε στον αέρα, τι κάνεις?
4: Εγώ καλά είμαι, εσείς?
1: Καλά, καλά είμαστε.
2: Τελειώνω,
1: δεν ξέρω αν είσαι καλά. Γιατί εδώ υπάρχουν καταγγελίες στο chat ότι...
4: Εγώ καλά είμαι, τα τηλεφωνικά κέντρα λίγο.
1: Ότι ταγκάρεις τα μηνύματα τον εαυτό σου. Χθες σου μίλησε για κάτι που μπώνει πίσω.
4: Το έκανα και αυτό. Ναι. Το έκανα και αυτό. Ναι.
1: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε με Βαγγέλη. Ναι, Γουλή. Λοιπόν, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη. Επειδή κάθισα και είδα όντως τις τιμές της προπέρσινες του ΆΚΑ, γιατί είναι άλλο πράγμα το λεωφόρος πέρσι και άλλο το ΆΚΑ.
1: Και ναι, ο Μπακόπουλος λέει στο Μαρινάκι, μιλάει.
2: Ναι, όχι, κύριε Μπακόπουλε.
1: Για πες.
2: Είναι αρκετά τσιμπημένες σε σχέση με το προπέρσινο του ΆΚΑ τιμές. Ακόμα όμως το χειρότερο για μένα, και το ξαναλέω, δεν είναι μόνο ότι είναι αυξημένες και αρκετά πιο τσιμπημένες τιμές με conference, όπως και πρόπερση conference είχε. Το μεταξύ πάλι η Chelsea θα μου σκάσει.
1: Conference θα παίξει η Chelsea.
2: Εκεί, για την ώρα στο conference η Chelsea.
1: 100% θα την έχεις.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει Παναθηναϊκό τη Chelsea. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Και έτσι θα φύγει. Αν πέρασε κιόλας Παναθηναϊκός.
3: Θα το δούμε το καλοκαίρι. Έχεις, πάμε.
1: Και με Τσάμπι Αλόνσο του χρόνου.
3: Την έχεις, έλα, πάμε.
2: Καλά, ναι. Είδες με αποσυντόνισε στο στρατό σου.
1: Ναι, για τα διαρκεία. Για τα διαρκεία, έλεγε.
2: Το χειρότερο όμως, πέρα από το ότι είναι, δεν είναι ένα τσίκ τσιμπημένες, είναι αρκετά τσιμπημένες έως πολύ στα διαρκεία, είναι αυτό που είπα και ο Βασίλης δεν συμφώνησε μαζί μου χτες. Ότι δεν νοείται, είναι πάρα πολύ καιροσκοπικό το να. Ο Γουλής, ας πούμε, που έπαιρνε διαρκείας 10 χρόνια, να μην πήρε πέρσι και να μην έχει τέλος πάντων τα προνόμια που θα έχει κάποιος που πήρε πέρσι και φέτος μόνο για το Βοτανικό. Είναι πολύ καιροσκοπικό. Είναι ότι όποιος περάσει τον είδα απ' έξω και τον έβαλα στο Βοτανικό μέσα. Και δεν είναι ένας και δύο, Βασίλη. Είναι πολλοί κόσμοι που είναι βράζει με αυτό. Γιατί στην που λες θα το βρει η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ δεν μπορεί να δει στα κορδόνια της σε κάποια τέτοια ζητήματα. Όχι να βρει το Γουλή, το Μιρότσο και άλλου σε χίλιου που μπορεί να παίρνουν τα προηγούμενα χρόνια.
3: Ναι, και έτσι έγινε. Και τα... τα τελευταία χρόνια που είχαν διαρκεία είχαν προτεραιότητα στον γύρο.
2: Όχι, πολύ λάθο. Για ένα χρόνο δηλαδή να χάσει κάποιο εντελώ και να βγει εκτό κόλπου και να είναι κάποιο που εμφανίστηκε τώρα και πήρε πέρσι και φέτο διαρκεία.
3: Σταθερή μου, πολύ λίγη είναι αυτή.
2: Πολύ άκυρο, φίλε. Μπορεί παράδειγμα κάποιο που παίρνει 10 χρόνια, πέρσι φίλε δεν μπόρεσε να πάρει διαρκεία γιατί είναι το παιδί του να σπουδάζει. Στην Πάτρα και να πρέπει να πληρώνει 2.000 το μήνα.
3: It is what it is.
2: It is what it is.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτό. Τι άλλο θα συζητήσουμε τον Παναθηναϊκό. Αυτά είμαστε αυτό το
1: μήνυμα.
2: Όλα περισσότερα γύρω από το θέμα του

0: διαγωνισμό μας από τη Sky Telecom η προσφορά για το iPhone που έχουμε εδώ, το υπέροχο το iPhone αυτό, ένα iPhone Air, για να μπείτε στο διαγωνισμό, ο οποίος λήγει 26 Μαΐου. Κάνετε follow το Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια, μπαίνετε στο διαγωνισμό και 26 Μαΐου κληρώνουμε τον μεγάλο νικητή για το app iPhone Air. Εδώ η αγαπημένη σας Μαριάννα, η οποία δεν θα είναι αυτή που θα πάει στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, γιατί πολλοί νόμιζαν ότι είναι εκείνη. Ούτε η Τζορτζίνα. Δώστε μου και μία e-food.
1: Η Μαριάννα, γιατί δεν με έχει κάνει μπλε ακόμα.
0: Δώστε μου και, και μία e-food για να προχωρήσουμε και να πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εδώ giveaway, Μάιος κέρδισε eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow eFood.gr, athletico.gr, like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι μέχρι 28 Μαΐου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος έχουμε 28. Και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Υπάρχει και ο τρόπος να σκανάρετε κάτω αριστερά και να μπείτε επίσης στην κλήρωση. Καλωσορίζω με επισημότητα πλέον και τον φίλο μου τον Θοδωρή. Για μπαμ μπαμ ρεπορτάζ ΠΑΟΚ δεν έχουμε και πάρα πολλά, αλλά έχουμε νέα δημοσιεύματα, Θοδωρή μου.
1: Από μένα, ναι.
0: Για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, χαίρετε και επίσημα.
2: Και επίσημα και ανεπίσημα, ο πόλεμος στον ΠΑΟΚ συνεχίζεται.
0: Και VGA.
2: Τα τηλεφωνικά κέντρα είναι εναντίον μας. Δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν. Τι είπες, Λουτσέσκου?
0: Έχουμε δημοσιεύματα για Μπεσίκτας και Λουτσέσκου. Έτοιμοι να πληρώσει τη ρήτρα.
2: Εντάξει. Συνέχεια των προηγουμένων. Χθες λέγανε ότι δεν θα πάει. Σήμερα λένε ότι πληρώνει τη ρήτρα η Μπεσίκτας. Προφανώς, αν είχε κάποια βάση που δεν έχει το όποιο δημοσίευμα από Τουρκία για Μπεσίκτας και Λουτσέσκου, προφανώς η Μπεσίκτας έπρεπε να πληρώσει τη ρήτρα 4 εκατομμυρίων. Δεν ανακάλυψε την Αμερική, δηλαδή, οι Τούρκοι. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, εννοείται. Ούτε για Λουτσέσκου, ούτε για Σαββίδη, μέχρι να μιλήσουν οι δυο τους.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το τηλεφωνικό κέντρο του Ιβάν έχει και αυτό πρόβλημα, αυτό το δικό μας, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα η επικοινωνία, το Zoom. Hashtag εκείνα, σε παρακαλούμε ότι φεύγει Λουτσέσκου.
0: Χαστάξε εκείνο, ναι, σε παρακαλώ, ότι φεύγει. Ναι, πες το, αρκετά με.
2: Αρκετά με, δάφε και τον τίτλο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να τα ξεκινήσω έτσι, γιατί δεν ισχύει. Δεν μπορώ να σου το πω. Λυπάμαι. Οπότε αφήνουμε τον Λουτσέσκου στην ησυχία του, ο οποίος είναι ακόμα στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχει πάει ακόμα στην πατρίδα του, γιατί αν πήγαινε στην πατρίδα του, τώρα θα είχαμε τουλάχιστον 3-4 συνεντεύξεις δικές του από συναδέλφους στη Ρουμανία.
0: Θα είχε περικυκλωθεί.
2: Κάνει αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένει προφανώς και αυτός την επικοινωνία με τον μεγαλομέτωχο για να πατήσουν μαζί το κουμπί, βασικά ο μεγαλομέτωχος και μετά ο Λουτσέσκου, και να αρχίσουν οι διαδικασίες για τη νέα σεζόν, καθώς ο χρόνος πιέζει. Περίπου 20 του μηνός, 20 Ιουνίου, δηλαδή σε ένα μήνα ακριβώς, θα είναι το πρώτο μάζεμα που μάζεψε των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι από σήμερα Τετάρτη, μετά το τριήμερο, την τριήμερη αναβολή, παίρνουν και επίσημα το δρόμο των διακοπών, ο καθένας όπου φύγει.
0: Βέβαια, α, ναι, τελείωσε τη μορία του σήμερα.
2: Ναι, βέβαια κάποιοι είχαν φύγει ήδη, η αλήθεια είναι. Δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό, προφανώς.
3: Α, ισχύει αυτό, που γραφότανε, για 6-8 άτομα.
2: Κοίταξε τώρα, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έλεγαν το συμβόλαιό τους. Δηλαδή, τι θα τους κρατήσει εδώ πέρα, ναι. Δανεικοί.
1: Τι έκανε, αναφορά τάγματος. Τι να κάνει.
3: Άνδρες.
2: Λοιπόν, οπότε, ναι, και οι υπόλοιποι όσοι είχαν μείνει από σήμερα παίρνουν το δρόμο για τις παραλίες και δίνουν να ανανεώνουν το ραντεβού τους ένα μήνα ακριβώς, 20 Ιουνίου υπολογίζεται ότι θα μαζευτούν ξανά και περίπου 1-2 Ιουλίου να αναχωρήσει η αποστολή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο Ολλανδία ως συνήθως θα γίνει. Τώρα, αν θα είναι στο χώρο του φίλου μου του Κώστα που με ρωτούσε.
1: Όχι, τελικά είμαστε Τάπελντορντ εμείς. Δεν είμαστε Χόρστ. Δεν είμαστε Χόρστ.
2: Είμαστε
1: Τάπελντορντ και εμείς και η ΑΕΚ.
2: Εντάξει. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα, είναι ανάμεσα σε δύο για το ποια πόλη και ο τέλος πάντων μέρος, αλλά στην Ολλανδία θα πάει.

0: πάει και ο ΠΑΟΚ, εκεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, να επιστρέψει, γιατί 23 του μήνα, του Ιουλίου, θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Παίχτες με τα γραφικά, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα, μέχρι να μιλήσουν και οι δύο ισχυροί άντρες του ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε μια ανάλυση της προσεχής μέρες αύριο μεθαύριο για το τι ακριβώς χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, τι θέλει, τι αναζητά, σε ποιες θέσεις, και είναι να μείνουν, γιατί έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα μετά και την πλήρως αποτυχημένη πλέον, το πλήρως αποτυχημένο φινάλι της σεζόν, γιατί και αυτό θα παίξει τον ρόλο του σε κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Κατά τα άλλα, υγεία και χαρά. Ο ξακός αυτού της Νεραλβέργης. Λέει. Sporting. Όχι.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι γράφουν εδώ για ένα μήνυμα του Tyson στο Instagram και το μεταφράζουν όσο αποχαιρετιστήριο.
0: Α, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Το ξέχασα. Ναι. Ναι. Πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο Tyson στα ελληνικά πλήρως, ένα ολόκληρο κατεβατό. Το βλέπουμε τώρα γιατί η μεγάλη Τζορτζίνα είναι έτοιμη.
1: Λοιπόν, ο Σπύρος είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να τον πει και Τζορτζίνα. Γυρίζει και στον Τζορτζίνα. Γυρίζει και στον Τζορτζίνα.
0: Ο μεγάλος Σπύρος.
1: Και φέρνει. Αν βγάλει τα μουσια, μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, μια συναισθηματική έτσι, ανάρτηση του Tyson στα ελληνικά. Όπως είχα κάνει εγώ που είχα στείλει μήνυμα στα πορτογαλικά του στον Tyson, τώρα αυτός με αντιγράφει.
1: Ναι.
0: Ανεβάζει υποστάρισμα.
1: Πες μας με δύο λόγια τι λέει.
0: Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις μια
1: με
0: σειρά.
1: Με δύο λόγια, μην μας το πισολώ.
0: Είπα παραπάνω από δύο, δύο λόγια. Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις μια σειρά. Τέλος.
1: Ναι. Ναι. Ευχαριστώ. Κοιτώντας πίσω, μια χρονιά, ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές. Κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση υπενθύμιζε ότι αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Είναι μια οικογένεια. Να
0: με
1: θυμάστε
0: δύο λόγια,
1: κάτι. Με δύο λόγια τα λέω. Με δύο λόγια τα λέω. Να θυμάστε κάτι, οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται. Ευχαριστώ τον Θεό και τους παοκάρες που μου επιτρέψατε να ζήσω ακόμα μία χρονιά δίπλα σας.
2: Μπαγκαράγκα.
1: Δεν βλέπω αποχαιρετιστήριο. Δεν βλέπω αποχαιρετιστήριο ούτε εγώ.
2: Ναι.
1: Μπορεί να είναι,
2: αλλά
1: δεν είναι δεδομένο ότι είναι αποχαιρετιστήριο.
2: Ότι είμαι στεναχώρης φετινή χρονιά στα 100 μας χρόνια, αλλά εγώ είμαι εδώ και αυτό ευχαριστώ.
0: Χρειά, για να διαβάσεις ολόκληρο με δύο λόγια.
2: Μπαγκαράγκα.
1: Δεν το διάβασα ολόκληρο, φίλε, άμα δεν ξέρω.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μπορεί να σου κάνει μαθήματα μαθηματικών ο καπετάνας.
2: Θοδωρά, υπάρχει η αίσθηση.
0: Πριν με ρωτήσεις. Και πριν από λίγα λεπτά έκανε μία ανάρτηση και ο Γιακουμάκης, πιο με λιγότερες λέξεις, οπότε μπορούμε να το πούμε με λίγες λέξεις.
1: Με δύο λόγια.
0: Ευχαριστώ. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για όλα και για τα όμορφα και για τα άσχημα. Παοκάρα.
1: Τάξια.
0: Ούτε αυτός λέει, ούτε αντίο, ούτε...
2: Εντάξει, γι' αυτόν υπάρχει κάτι ανοιχτό όμως μπροστά.
0: Τα λέμε και για τον Τάισον υπάρχει ανοιχτό. Δεν έχει συμβόλαιο.
2: Σωστά.
0: Για τους δύο.
2: Να σε ρωτήσω.
0: Εντάξει, προφανώς ξέρω. Ναι, για πες, για ρώτα.
2: Υπήρχε η αίσθηση ότι αν επιστρέψει στην Ελλάδα ο Γιαννούλης θα ήταν το μεγάλο φαβορί ο ΠΑΟΚ. Είχα μάθει και εγώ, επειδή το είχα ψάξει για την ΑΕΚ, ότι οι επαφές και το θέλω του παίχτη ήταν για τον ΠΑΟΚ. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό, έχει κάτι περισσότερο τώρα. Είναι πολύ
0: μεγάλο. Αν έχει αλλάξει.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Okay.
0: Το θέμα είναι, βεβαίως, το λέγαμε και τότε όταν το πρωτοαναφέραμε για τον Γιαννούλη, είναι ότι η Augsburg. Τι θα γίνει με την διαπραγμάτευση με την Augsburg. Δηλαδή, αν οι Γερμανοί επιμείνουν σε αυτά τα 5 εκατομμύρια που ζητάνε, δεν ξέρω αν θα.
3: Τι είχε υποράψει, τριετές είχε υποράψει, Θόδωρα.
0: Έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο.
3: Άλλα δύο έχει.
0: Ναι. Και παίρνει 1,2 εκεί. Με τον Γιαννούλη θα τα βρει ο ΠΑΟΚ. Τα έχει βρει τέλος πάντων. Ναι. Πάνω κάτω δεν έχει θέμα. Ο Γιαννούλης θέλει να επιστρέψει. Αλλά εφόσον υπάρχει ομάδα στην οποία παίζει κανονικά ο Γιαννούλης, έτσι δεν είναι δεύτερος τρίτος ρόλος ούτε εκτός αποστολής.
3: Και fullback με 30 παίζουν αυτοί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, θα ζητήσουν μια αποζημίωση λογική. Τώρα 5 εκατομμύρια το αρχικό ποσό που ζητούν δεν ξέρω αν θα το. Δεν νομίζω ότι θα το πάρουν από τον ΠΑΟΚ. Θα γίνει μια διαπραγμάτευση και δεν ξέρω και κατά πόσον θα περιπλέξει το πράγμα κάποια άλλη πρόταση από άλλη ομάδα. Ενώ σε σχέση με την Augsburg περισσότερο και όχι σε σχέση με τον Γιαννούλη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να έρθει μια ομάδα για να πει, ορίστε, 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια. Δεν θα είναι εύκολο μετά να προχωρήσει αυτή η αρχική, τέλος πάντων, συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Γιαννούλη. Δεν αρκεί αυτή, έτσι. Θα το δούμε στην πράξη. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με ΠΑΟΚ και Γιαννούλη. Σε σχέση με ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αυτό. Okay.
1: Ωραία.
3: Ο καλύτερος αριστερός μπακ της Ελλάδος και ο πιο πλήρης.
2: Ο καλύτερος Έλληνας
3: αριστερός. Έλληνας, συγγνώμη, της Ελλάδος στο πρωτάθλημα. Έλληνας.
2: Ναι.
3: Ο πιο πλήρης. Και όχι τώρα, ναι. Χρόνια ολόκληρα.
2: Ναι.
3: Μακάρι να μπορούσε να έχει έρθει τότε, αλλά επέλεξε να μείνει έξω στο εξωτερικό. Το παιδί 1,6 του ήταν ο Παναθηναϊκός. Και είπε όχι.
2: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το
3: γεια σου, ρε μεγάλε.
0: Και αύριο καλύτερα, φίλε.
2: Τα βλέπουμε πάλι αύριο. Και πριν πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο, να πάμε στο break που έχουμε και με έχει φάει ο Σπύρος στα αυτιά μου. Break και break. Πάμε, Σπύρο μου.

0: συνιστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι λέγαμε, λέγαμε για τον Σεμπάστιαν Λέτο.
1: Ναι, πιστεύω δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές. Σου είπα, θα ήταν το ιδανικό βήμα και για να ψηθεί και να ζυμωθεί και να πάει σε μια ομάδα με μεγαλύτερες απαιτήσεις. Τώρα, εφόσον ο Άρης επέλεξε να μην.
0: Το τελευταίο του παιχνίδι αύριο. Σαββόπουλο, ενημερώστε με.
1: Εγώ θα τον έβλεπα και Κύπρο, που είναι ιδανικά μια αγορά που κοιτάει πολύ προς Ελλάδα, τι μπορεί να.
0: Ηρακλής, ρε παιδιά.
1: Κύριε Ηρακλής, ματσάρι.
0: Ματσάρι.
1: Βάλτε ματσάρι. Γρατσιά δεν σιγιώνει, Βαρδινογιάννη. Όχι, αυτό είναι. Μαριζάνη.
0: Συνέχισε το λίγο.
1: Μαριζάνη. Ναι. Ήταν εκείνο το απόγευμα.
0: Αστέρας τι. Για να λέτω. Θα το έβλεπα.
2: Θα το βλέπεις,
1: ναι, κάτι τέτοιο μπορεί.
2: Να στηριχτεί.
1: Με Αστέρα, ξέρεις.
0: Δεν θα μπορούσε τον Αστέρα να είναι ο Λέτο προπονητής και εγώ τεχνικός διευθυντής.
2: Όλα.
0: Ναι, κύριε Γιάννη.
2: Κάθε κουβέντα για να βολευτεί.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Και να το μεταφέρετε εκεί που πρέπει.
1: Και να βγει ο Λέτο τη συνέντευξη τύπου και να πει αυτός που.
0: Και Μπακόπουλο.
1: Τους παίκτες που μου έφερε αυτός. Που ρασβάβει για το γενικό. Και να σε τελειώσει.
2: Μπορεί να σάρδε.
1: Να σε τελειώσει ένα βράδυ. Σενιόρ Μινότσο, γκράντε.
0: Παρτάλε. Να ξέρετε.
2: Γκράντε Παρτάλε.
0: Να ξέρετε. Ήμουνα τόσο κοντά.
1: Πού?
0: Ήμουνα ένα Σαββατοκύριακο μακριά, μάλλον.
1: Ναι.
0: Από το να έχω συνεργαστεί με τον Σεμπάστιαν Λέτο. Να είμαι πολύ κοντά στον Σεμπάστιαν Λέτο όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Επί Λέτο, όταν μου είχε γίνει μια πρόταση να εργαστώ στο γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού. Ήταν τότε η χρονιά που πήρε το Παναθηναϊκό.
1: Κόρη μου.
0: Με Λέτο, Σισέζη,
1: Μπέλκο. Όπου θα πέραμε. Καταλαβαίνεις το.
0: Θα έπαιρνε ο Γουλής το Μυρότσο να.
1: Γραφείο τύπου Μυρότσο. Θα ξεκινάγαμε για ρεπορτάζ, μιλάμε 5 λεπτά και 40 λεπτά για όλα τα άλλα.
0: Ναι. Και, αλλά αρνήθηκα τότε την πρόταση γιατί είχα άλλες δουλειές και δεν συνεργάστηκα με Σεμπάστιαν Λέτο, Ζιλμπέρτο Σίλβα,
2: Τζιμπράντα. Μπακόπουλο, κουτουλιές θα παίζει ο Μυρότσο με Λέτο.
0: Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο. Είπαμε, είμαστε παντού. Εδώ, στο ξενοδοχείο, είναι. Πείτε μου αν είναι η Βάλια ή ο Τάσος. Είναι η Βάλια Πηλιανίδη. Δεν θέλω να ακούει. Να βλέπουμε θέλω. Η Βάλια Πηλιανίδη είναι εκεί και μας δίνει το πλάνο από την άφιξη του Ολυμπιακού σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Μπορούμε να το πούμε.
2: Το είπαμε.
0: Νομίζω το είπε η Βάλια.
2: Ο Τάσος.
0: Ο Τάσος το είπε. Mm. Είναι το παλιό Hilton, το νομίζω.
2: Ηλίσιαν Hotel.
0: Ηλίσιαν Hotel λέγεται πλέον. Δε Ηλίσιαν, κάπως έτσι.
2: Ναι.
0: Θα μας τα πει αργότερα η Βάλια. Πώς μου είπατε, κύριε Γιάννη, δεν άκουσα. Καινούριο, ανακαινισμένο, βεβαίως.
2: Του κουτιού, βεβαίως. Κύριε Γιάννη.
0: Βεβαίως. Ωραία ιστορία, αλλά σαν την Πτολεμαϊδα δεν είναι, λέει η Μαριάννα. Ναι, και δεν είναι πολύ περισσότερο σαν την ιστορία που είπα νωρίτερα Μαριάννα και ήσουν μπροστά στο Γιάννη τον Μπουρούση. Άμα τη βγάλετε στον αέρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την άφιξη του Ολυμπιακού. Της αποστολής ο Ντόρσεϊ κατεβαίνει πρώτος. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι παίκτες. Ο Μακίσικ, το προπονητικό team από την εδώ πλευρά, ο κύριος Τριαντάφυλλος. Ο Νιλικίνα, τώρα έχουμε και ήχο. Ωραία, έχουμε και ήχο, φυσικό ήχο. Δεν υπάρχει κόσμος, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος δεν γνώριζε τι ώρα θα πάει ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο.
2: Βλέπω και αυξημένα μέτρα, βλέπω αστυνομία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες ομάδες εκεί. Δεν μπορεί να γίνει και πολύ μεγάλη συγκέντρωση.
1: Είναι όλοι οι τέσσερις, τώρα δεν πάμε να μαζευτούν πάρα πολύ.
2: Βλέπω αστυνομία παντού.
0: Ο Γουόκαπ, ναι. Είναι και μεσημέρι τώρα, εντάξει, είναι και δύσκολες οι ώρες για κέντρο Αθήνας.
1: Και τώρα βάλε θα έρθει Φενέρ, τώρα ήταν και οπαδοί άλλων ομάδων, ας πούμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ναι.
0: Θυμίζω μετά τις 6 θα αρχίσουν όλες οι ομάδες να φτάνουν στο ξενοδοχείο, να φτάνουν στην Ελλάδα και να μεταφέρονται στο ξενοδοχείο. Θα υπάρχει άτομο του Αθλέτικο και στο Ελευθέρως Βενιζέλος, εδώ ο κύριος Μπαρτζόκας. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάποιος δήλωση στην άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού. Έτσι κι αλλιώς από τις επόμενες μέρες, αύριο 12 το μεσημέρι είναι η συνέντευξη τύπου, θα υπάρχει live από το Αθλέτικο. Το απόγευμα είναι η προπόνηση του Ολυμπιακού, επίσης live από το Αθλέτικο με δηλώσεις. Θα τα βλέπετε και θα τα μαθαίνετε όλα έγκυρα και έγκυρα από το athletico.gr. Νικόλα Μιλουτίνοφ.
2: Και εκπομπές.
0: Και εκπομπές, είπαμε το πρόγραμμα πριν.
2: Πολύ ωραίες.
0: Ωραία.
1: Μιλουτσέικα.
0: Έχουμε Σαββόπουλο. Αν έχουμε Σαββόπουλο, πάμε να μάθουμε και το ρεπορτάζ του Άρη. Σε λίγο επιστρέφουμε και στο Action 24. Και έχουμε και καρφωμένη, αν μπορούμε, και την άφηξη του Ολυμπιακού, παιδιά, στο ξενοδοχείο. Άλεξ, σου είπα Λέτο και εξαφανίστηκες, ρε φίλε.
3: Εξαφανίστηκα, ναι, αγώθηκα. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με την περίπτωση του Λέτο Άρης, να σας πω την αλήθεια. Έπεσε το όνομά του στο τραπέζι, εξετάστηκε, συνέλεξε κάποιες πληροφορίες, αλλά δεν προχώρησε.
0: Πάμε ένα παραθυράκι, μπράβο. Πάμε, Άλεξ.
3: Και νομίζω ότι ο Άρης, ο Θόδωρος Καρπίδης εδώ και περίπου κανένα 10-15 μέρες ουσιαστικά είχε καταλήξει στο Μιχάλη Γρηγορίου και το έδειξε και το πόσο γρήγορα έγιναν όλα. Δηλαδή με το που τέλειωσε την Κυριακή η αγωνιστική σεζόν με το τελευταίο παιχνίδι, την τρίτο μεσημέρι υπήρξαν και σχετικές ανακοινώσεις με τον Έλληνα τεχνικό. Τώρα το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, πηγαίνει κατευθείαν στις επόμενες μέρες και στο πώς θα σχηματοποιηθεί το ρόστερ την επόμενη σεζόν. Ήδη κάποια δεδομένα αρχίζουν να διαγράφονται, δηλαδή αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα, όπως αυτό που γράψαμε σήμερα στο Ατλέτικο, ότι 99,9% Άρης και Αθανασιάδης χωρίζουν τους δρόμους τους. Δεν θα συνεχίσει ο Αθανασιάδης τον Άρη, ή για να είμαι πιο σωστός, δεν θα ανανεώσει με τον Άρη, γιατί το συμβόλαιο που υπέγραψε πέρυσι ήταν μονοετές. Λίγο περίεργο, από την άποψη ότι μιλάμε για τον παίκτη που έκανε καταπληκτική χρονιά, τον Άδια Φιλονίκη, το MVP της φετινής. Εγώ το έχω πει με το χέρι στην καρδιά, ότι αν δεν ήταν ο Αθανασιάδης και οι εκπληκτικές του επεμβάσεις σε κάποια παιχνίδια, δεν θα ήταν στο 5-8.
0: Ναι.
3: Πιθανότατα θα πέσει στα πλοία.
0: Πάει προς Ηρακλή. Πάει προς Ηρακλή.
3: Έχει από τον Ηρακλή μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι πολύ καλή πρόταση που έχει από τον Ηρακλή. Έχει και μια από Τουρκία, αλλά νομίζω ότι προτιμάει να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Ήδη με τον Άρη ουσιαστικά αυτό που συζητάει μετά την Κυριακή και το τέλος των υποχρεώσεων είναι ο διακανονισμός των χρημάτων που του οφείλονται γιατί θέλει να φύγει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο από τον Άρη. Δεν έχει καμία πρόθεση δηλαδή για οτιδήποτε άλλο ο Αθανασιάδης. Και σύντομα, από ό,τι μαθαίνω, θα ανοίξει και η θέση. Θα γίνει γνωστό και ποιος θα τον αντικαταστήσει. Γιατί ο Άρης ήδη ψάχνεται το τελευταίο καιρό για να τον αντικαταστήσει. Θυμίζω ότι στους τερματοφύλακες υπάρχει και ο Διούδης, ο οποίος αυτό το διάστημα είναι τραυματίας, έχει σπάσει τον αντίχειρά του, και ο Μάικιτς, να μου πείτε ποιος Μάικιτς,
0: ναι,
3: και θα συμφωνήσω μαζί σας, για τον οποίο επίσης θα γίνει προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιό του.
0: Άρα.
3: Από τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται, ο Φρίντεκ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι έχει γυρίσει το κλίμα και πάει προς παραμονή, παρότι φαινόταν φευγάτος, αλλά ο Γρηγορίου θεωρεί ότι μπορεί έστω και ως εναλλακτική λύση να αποτελέσει μια επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και πολλά παιδιά για το πώς θα κινηθεί ο Άρης με τα γραφικά θα εξαρτηθούν από δύο πράγματα και θα πούμε πιο αναλυτικά αύριο και μεθαύριο κάποια πραγματάκια.
0: Αύριο, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
3: Ναι, απλά θα πω ότι θα εξαρτηθούν πρώτον από το αν η ντρίγια του Διαντή το Σάββατο στο τελικό πάρει την άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και αυτομάτως ξεκλειδώσει τα 3,5 εκατομμύρια που θα εισπράξει ο Άρης.
0: Ωραία.
3: Πολύ σημαντικό ποσό. Και από το πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο θα φύγουν οι παίκτες που δεν υπολογίζονται και είναι βαρύδια στο ρόστερ.
0: Αύριο πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ.
1: Γεια σου,
0: ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Και τον Τάσο και τον Κώστα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 3 η ώρα. Εδώ σε 1 ώρα, 6 ώρα, μείνετε συντονισμένοι. EuroLeague by Night με όλα τα τελευταία νέα για το Final Four.

0: night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The Matches. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
0: If it doesn't rain soon,
5: we'll have to let them out.
6: Saying you can get us to a waterhole?
5: A goose cave.
7: Pongo!
6: Pongo!
8: Κούμπα. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
10: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
9: Πολέμους θα τρέξω.
10: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
11: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
3: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος, η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Pierre Mas, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Ομάν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφιχτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το εναρκτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξης του αγώνα έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε
δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran Diam 24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το SAT. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο Diam και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το DAM. Τέσσερις αγώνες σταδίων διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως, για το επίπεδο και το υδάτινο νερό, αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Ομάν, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Ομάν, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήρωμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DB Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Group Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Group Atlantic.
Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλας στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή την μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το SAT, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το SAT που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολυθυελλώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το Ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το Χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stecker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank. Παραμένουμε σε ιστιοπλοϊκά γεγονότα, αφήνουμε πίσω μας το Σουλτανάτο του Ομάν και μένουμε στην Αραβική Χερσόνησο, ταξιδεύοντας στο βασίλειο του Μπαχρέιν για τον αγώνα του βασιλείου για το 2019. Ξεκινώντας από το 2003 που διεξήχθη η πρώτη έκδοση του αγώνα, φέτος γιορτάζουμε την 17η διοργάνωση που είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε τον 17ο αγώνα Kingdom Match στο Μπαχρέιν, μας λέει ο Αλ Καλίφα. Φέτος είναι μέρος της σειράς Super League Match Race. Το τελευταίο γεγονός εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας. Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερες διοργανώσεις αγώνων, να αναπτύξουμε το άθλημά μας στην περιοχή. Ο καιρός στο Μπαχρέιν είναι ιδανικός για να φιλοξενήσει χειμερινές εκδηλώσεις. Η Ένωση Bahrain Maritime Sports Association ήταν διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που συγκέντρωσε κορυφαίες διεθνείς ομάδες. Όλες οι ομάδες διαγωνίστηκαν για τον τίτλο με σκάφη J24 σε ιδανικές συνθήκες ανέμου. Οι ιστιοπλόοι από 7 διαφορετικές χώρες χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις τους για να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν τον αντιπάλων τους προκειμένου να περάσουν στους ημιτελικούς. Η τελευταία μέρα προοριζόταν για τους ημιτελικούς και τον τελικό εισιτήριο για τα ημιτελικά κατάφεραν να πάρουν 2 ομάδες από τον Μπαχρέιν. Ο Εμπραχήμ Αμπτουλάχ από την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, ο οποίος είχε σημειώσει μια βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, πήρε τελικά την 3η θέση αφού έχασε 2 αγώνες από τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό Kiwi Nick Egnot Johnson. Το ίδιο συνέβη με τον Εμπραχήμ Ντουατζή όταν αγωνίστηκε εναντίον του Πολωνού Πιότρ Χαρασίβεν.
Καταφέραμε να πάρουμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα, μας λέει ο Ιμπραήμ Αμπντουλάχ. Πάλευαμε με τον δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή και τον 17ο και επίσης πήραμε την τρίτη θέση σε αυτή την ρεγκάτα. Ο Νίκ Έργο Τζόνσον από τη Νέα Ζηλανδία μετά από 4 δραματικούς αγώνες κέρδισε τη διοργάνωση αφού σημείωσε 3 νίκες έναντι μόλις μία του Πολωνού. Με αυτή την επίδοση ήταν το Kiwi που πανηγύρισε μετά την διεκδίκηση του Match Race Super League του 2019. Μια χαρά τα πήγαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ταχύτητά μας, για το πλήρωμα. Επίσης ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Μετά τον αγώνα, όταν το μέταλλο είναι καυτό, είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις την γνώση και να βελτιώσεις τις δεξιότητες σου. Είμαστε χαρούμενοι. Πέρυσι ήρθαμε τρίτη και φέτος ήρθαμε δεύτερη, οπότε ναι, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ήρθαμε εφοδιασμένοι εδώ. Το δύσκολο με αυτό το γεγονός είναι ότι ταξιδεύω με το J24 καθώς δεν το έχω ξανακάνει πριν, οπότε για να μπω σε αυτά τα σκάφη πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω γρήγορα στην πορεία και ήταν πραγματικά μια απόκλητη πρόκληση, αλλά το απόλαυσα. Είπα χαρακτηριστικά ο νικητής. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή την εκδήλωση με ιδανικές καιρικές συνθήκες, κορυφαίο επίπεδο, με μια επιτυχία για την ρεγκάτα. Εντυπωσιακή τελετή λήξης, δημιουργώντας μια πολύβουη ατμόσφαιρα στην οποία οι νικητές πανηγύρισαν, ενώ οι συμμετέχοντες αναμφίβολα συζητούσαν τα σχέδια για να επιστρέψουν στην επόμενη διοργάνωση τον επόμενο χρόνο. Η Ναυτική Αθλητική Ένωση του Μπαχρέιν διοργανώνει κάθε χρόνο έναν αγώνα Kingdom Match. Τώρα είναι ιστορικό γεγονός γιατί το τρέχουμε 17 χρόνια. Είμαστε στη δεύτερη δεκαετία. Φυσικά η επιτυχία είναι για τους επαγγελματίες που προσφέρθηκαν και την επιμέλεια που έχει να κάνει με την εκδήλωση που ήταν πολύ επιτυχημένη. Αφήνουμε τώρα την Αραβική Χερσόνησο για να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για το μεγάλο τελικό του Kite Foil World Series. Οι καλύτεροι foilers από όλο τον κόσμο διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και την πρωτεύουσα του Κάλιαρη. Αυτή η εμβληματική πόλη είναι διάσημη με τον λόφο που βρίσκεται στην κορυφή, το Καστέλο, μια μεσαιωνική πόλη περιτυχισμένη από συνοικία με θέα προς τα κάτω, αλλά και ψηλά προς την υπόλοιπη πόλη. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά όπου η πρωτεύουσα της Σαρδινίας φιλοξενούσε τη σειρά. Όμως το κορυφαίο φινάλε αυτής της έκδοσης, τον πενθήμερο Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας, που χρηματοδοτείται από τον τουρισμό Region Sardinia και την πόλη του Κάλιαρη, έμελε να είναι ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες αφού το Kiteboard κέρδισε την ένταξη στην σύνθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Είναι αρκετά καταπληκτικό, επιστρέφουμε εδώ κάθε χρόνο. Η πρώτη φορά που παίρνω kits ήταν εδώ το 2012, το οποίο ήταν φανταστικό. Έχουμε εξαιρετικές συνδίκες, οι διοργανωτές είναι φανταστικοί, πραγματικά εξυπηρετικοί. Μας φροντίζουν, σίγουρα επιστρέφω εδώ κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του αγώνα, ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τους κυνηγούς του τίτλου με άλλα επίπεδα νερά, με τους αναβάτες να φτάνουν σε μερικές εξαιρετικές ταχύτητες. Οι αναβάτες της γαλλικής ομάδας κυριάρχησαν στο στόλο, καταθέτοντας 5 θέσεις στην πρώτη επτάδα, συμπεριλαμβανομένου της πρωτοπορίας του Τεό Ντε Ράμεκουρτ. Έχοντας συμπληρώσει 11 αγώνες, ο σημερινός leader, ο Τόνι Βόντισεκ, είπε στην βαρύ τρακάρισμα έχοντας τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Έφυγε από την πορεία για το στέμα του World Series μετά από ένα αξιοσημείωτο hat-trick με νίκες μέσα στη σεζόν. Από τότε που το kiteboarding ανακοινώθηκε ως νέο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, εξελίσσεται από την αρχική του μορφή αφού έχει γίνει επαγγελματικά απαιτητικό με περισσότερα γεγονότα να προστίθεται στο καλεντάρι για τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες.
ο δρόμος για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα είναι εύκολος. Είναι λίγο έντονο. Έφυγα από το σπίτι στα μέσα του Ιουλίου για να πάω στο Τζιζέρια και δεν επέστρεψα γιατί κάθε εκδήλωση ήταν back-to-back. Αλλά ναι, το λατρεύω. Αυτό μου άρεσε να κάνω. Μου άρεσε να είμαι με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι την ζωή μου στην περιοδία. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Στα μισά της τελευταίας τάσης του Kiteboard Series, η καταδίωξη για το στέμα του τίτλου πραγματικά θερμάνθηκε. Η γαλλική ομάδα εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 10 ακόμη αγώνες να ακολουθούν και με το φαβορί να είναι εκτός λόγω τραυματισμού, η διαδικασία πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο Τόνι δεν είναι εδώ. Η σλοβενική μας σφαίρα είναι τραυματισμένη, λέει ο Νίκο Παρλιέρ. Είναι πολύ κακό, γιατί κέρδισε 3 αγωνίσματα και θα είχε σπάσει εδώ κάθε ρεκόρ. Δεν πρόκειται να μπορέσει να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Μεγάλη αποτυχία για αυτόν, γιατί μέχρι τώρα τα πήγε καλά, αλλά δεν ήταν τυχερός. Με αυτά τα 3 αγωνίσματα που προηγήθηκαν, σίγουρα θα είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο. Περνώντας την προτελευταία μέρα της σειράς, το στοίχημα ήταν μεγάλο για τους υποψήφιους πρωταθλητές. Ανέμει μέχρι και 28 κόμβους έπνεαν μέσα στην ιστιοδρομία, προσφέροντας θεαματικές κοντινές μάχες και ακραίες ταχύτητες. Ο θρυλικός αναβάτης Άλεξ Μαζέλα έφτασε σε μια αξιοσημείωτη ταχύτητα ρεκόρ 41 κόμβων. Η τελική αναμέτρηση στο φινάλε του Kitefall World Series είδε το Mistral για τους ανέμους ενεχτισμένους σε περισσότερους από 30 κόμβους να πνέουν από τον κόλπο των αγγέλων. Ο Μαζέλα προχώρησε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του γεγονότος, γνωρίζοντας ότι είχε κάνει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες με τις 3 πρώτες τάσεις της περιοδίας και κατέστησε ξανά τον τίτλο του Kitefall που είχε σηκώσει και το 2017. Ο Μαζέλα έκλεισε το Grand Slam Kiteboard της Σαρδινίας με μια τέταρτη θέση μετά από 20 αγώνες υψηλών προσδοκιών. Ο Τεόντε Ράμεκουρτ ήταν νικητής της τελευταίας τάσης της σειράς, σκοράροντας 9 φορές, ενώ ήταν 4 δευτερόλεπτα πίσω. Διεκδίκησε τη μερίδα του Λέοντος των 20.000 ευρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα την τελευταία εκδήλωση με ανοιχτό εξοπλισμό. Ήταν πολύ δύσκολο με όλα τα παιδιά, έσπρωχναν δυνατά, διασκέδασα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας μου. Απόλαυσα κάθε λεπτό που ήμουν στο νερό. Ήταν πολύ έντονο τους τελευταίους μήνες. Δεν πήγα σπίτι για περισσότερες από 2 ημέρες. Τους τελευταίους 3 μήνες νομίζω ότι η προπόνηση απέδωσε και είμαι πολύ χαρούμενος, λέει ο Τερόντε Ράμεκουρτ. Το συνέστημα να ξαναβρίσκεσαι στην κορυφή είναι πολύ ωραίο. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα γιατί είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιταλίας, λέει ο παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον, Άξελ Μαζέλα. Νιώθω πολύ άνετα τώρα να κερδίσω τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Αυτός ήταν ο νικητής λοιπόν της σεζόν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στον αγώνα τίτλου των γυναικών, η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moroz πρόσθεσε τον τίτλο του Kitefall World Series στην αυξανόμενη συλλογή τροπέων της, αν και αξιοσημείωτο αυτός ήταν ένας τίτλος που της είχε διαφύγει μέχρι τώρα. Η Έλενα Καλίνη κατέκτησε τη δεύτερη θέση με την Kirsten Ombre να βρίσκεται στην τρίτη. Είμαι ενθουσιασμένη, μόλις κέρδισα το Kitefall World Series, είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει μέχρι τώρα, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που τελικά κατάφερα να κάνω μια ολόκληρη περιοδία και να τα συνδυάσω όλα μαζί. Το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Είναι απλά πραγματικά υπέροχα όλα, είμαι χαρούμενη που ολοκλήρωσα εδώ και μπορούμε τώρα να γυρίσουμε στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ καλό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kitefall, με τους νικητές να χαίρονται την επιτυχία τους και την κατάκτηση του σχετικού τίτλου και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται μια ακόμη σεζόν. Με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τον κόσμο
των θαλασσίων σπορ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με το τηλεοπτικό περιοδικό μας να σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και να παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα όπου θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κίνα για να ακολουθήσουμε ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Αυτή η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας με τη σειρά τριάθλων εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra. Φεύγοντας από το τρίαθλο, θα εστιάσουμε στη συνέχεια στην επική πρόκληση του Ocean Man. Κατόπιν θα κινηθούμε προς τα βουνά για να βουτήξουμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoch Koenig Els Trophy. Από τα αυστριακά βουνά θα ταξιδέψουμε στο ισπανικό νησί της Μινόρκα. Αυτός ο διάσημος τουριστικός προορισμός θεωρείται ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για φυσιολατρικά αθλήματα όπως το Camus de Cavalls 360. Τέλος, θα σας μεταφέρουμε στις ερήμους του Μαρόκο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό Πανάφρικα Ράλι. Και όλη αυτή η δράση εδώ στη συνέχεια του Pure Action. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το Yangzhong Lake Resort στο κινέζικο Kunming, την πρωτεύουσα της επαρχίας Yunnan. Πραγματοποιήθηκε εκεί το πρώτο τρίαθλο εκτός δρόμου Xterra στην ηπειρωτική Κίνα και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Xterra Asia Pacific Tour. Στον αγώνα της elite των ανδρών, ο Ben Allen από την Αυστραλία ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός νερού με τους Brice Daubord και Maxime Chain από κοντά και τον Ruben Ruzafa από την Ισπανία να παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους. Καθώς ο αγώνας μεταβαλόταν σε ποδήλατο βουνού, ο Ruzafa πήρε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε το γρηγορότερο σπλίτ της ημέρας και κατέκτησε την νίκη με χρόνο 2 ώρων, 20 λεπτών και 10 δευτερολεπτών. Ο Daubord ήρθε στη δεύτερη θέση και ο Chain στην τρίτη. Η νίκη μου στο Xterra China σήμερα μου έδωσε αυτοπεποίθηση για το Maui. Είμαι εκπληκτικός στην απόδοσή μου και νομίζω ότι ένιωσα το υψόμετρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το Maui σε 5 εβδομάδες. Στον αγώνα elite των γυναικών, η Jackie Allen είχε την ταχύτερη κολύμβηση με μια μεγάλη ομάδα να περιλαμβάνει τη Liz Orchard, την Karina Wells και τη Fabiona Corona να την ακολουθούν. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, η Corona ανέβασε την διαδικασία της ταχύτητας και της πίεσης με ένα γρήγορο split και κράτησε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος τη νίκη με χρόνο 2 ώρων 50 λεπτών και 15 δευτερολέπτων. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Corona σε 4 εβδομάδες στο Xterra World Tour. Η Wells τερμάτισε δεύτερη και η Orchard τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στο δεύτερο γύρο μπήκα στη δεύτερη θέση, πίεζα την Jackie σε όλη την διαδικασία μέχρι την κορυφή του βουνού και μετά τα έδωσα όλα. Είπα ότι πρέπει να είμαι μπροστά, πρέπει να κατέβω γρήγορα και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου αποτέλεσμα στο Xterra από ό,τι θυμάμαι στη ζωή μου. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την νίκη από την Corona στους άντρες Ruzafa,
Dauport και Chain στις γυναίκες Corona Wales και Orchard. Αυτοί ήταν οι νικητές στο Xterra, στο Can Mink. Μένουμε στο Xterra, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και από την Ασία μετακομίζουμε στις ΗΠΑ και στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, το Μάουι. Αυτό το υπέροχο μέρος είναι το σπίτι για την καλύτερη μέρα του τριάθλου εκτός δρόμου. Το 24ο ετήσιο παγκόσμιο πρωτάθλημα Xterra. Κάθε φθινόπωρο οι καλύτεροι αθλητές Xterra από όλο τον κόσμο κατεβαίνουν στην Καπαλούα, την βορειοδυτική ακτή του Μάουι. Και ακόμη και για εκείνους που δεν διεκδικούν μια θέση στο βάθρο, η πρόκριση στον αγώνα είναι ένα επίτευγμα καθοριστικό για την καριέρα που δικαιολόγει τις ώρες, τους μήνες και τα χρόνια προπόνησης. Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2017, νομίζω ότι κάθε φορά που επιστρέφω μπορώ να κερδίσω, λέει ο Bradley Wise, το αν μπορώ πραγματικά ή αν είναι μια διαφορετική ιστορία.

σε απίστευτα υψηλό επίπεδο και φαίνεται ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Ανυπομονώ να προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου την Κυριακή και να είμαι μέρος του αγώνα και αν καταφέρω να τον κερδίσω, αυτό θα είναι εκπληκτικό. Η προσμονή για το μεγάλο φινάλε ήταν μεγάλη και η πρωινή βροχή ευλόγησε την elite εκκίνηση. Ο καιρός αποβροχερός έδωσε τη θέση του στην ηλιοφάνεια και μερικοί σούπερ γρήγοροι αγώνες ήταν μπροστά μας για τους διαγωνιζόμενους που είχαν ταξιδέψει από περισσότερες από 40 χώρες. Ο Σαμ Οσμπορν ήταν ο πρώτος εξ από το νερό, ακολουθούμενος από την Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες και τον Γάλλο Μαξίμ Σέιν αλλά και τον Νότιο-Αφρικανό Bradley Wise. Μόλις ανέβηκαν στο ποδήλατο, ο Βάις και ο Οσμπορν πήγαν μπροστά και ο Ρουζάφα από την Ισπανία ήρθε μαζί τους αμέσως μετά. Στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ο Βάις απομακρύνθηκε και πήρε τελικά την νίκη μετά από 2 ώρες 33 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Άρθουρ Σεργέρε σημείωσε τον ταχύτερο. Στη συνέχεια γύρω για να ολοκληρώσει την διαδικασία δεύτερος, ενώ ο Ισπανός Ρουζάφα τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εξτέρα είναι ένας τόσο ιδιαίτερος αγώνας. Εδώ στο Μάουι, μας λέει ο Bradley Wise, αναδεικνύει τους καλύτερους αθλητές εκτός δρόμου στον κόσμο και αναγκάζει τους πάντες να είναι στα καλύτερά τους για να κερδίσουν. Ξεκινώντας τη μέρα, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι τα φαβόροι. Προπονούμαστε πολύ σκληρά για αυτόν τον αγώνα και να το ξέρετε ότι ο τίτλος είναι κάτι το ικανοποιητικό σαν συνέστημα. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, δηλώνει ο νικητής της αναμέτρησης. Και αυτή είναι η κατάταξη των ανδρών, Βάις, Σεργέρε, Ρουζάφα, Οσμπορν και Φλέρετον, οι 5 πρώτοι. 2 ώρες 33 λεπτά 39 δεύτερα για τον νικητή στον αγώνα εξτέρα του πρωταθλημάτος. Στις γυναίκες ήταν η Φλόρα Ντάφι, η οποία ήταν πιο γρήγορη στην κολύβηση, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, πήρε την νίκη μετά από 2 ώρες 49 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, με το ρεκόρ της να σημειώνεται για τον 5ο παγκόσμιο τίτλο. Από τη Σκωτία, η Λέσλι Πάτερσον ακολούθησε στην δεύτερη θέση, με την Χελένα Καράσκοβα να τερματίζει τρίτη. Σήμερα κέρδισα τον 5ο μου τίτλο στο Εξτέρα, είναι η πρώτη φορά που κάποιος το έκανε ποτέ αυτό, οπότε είναι πολύ ωραία στιγμή για μένα, λέει Φλόρα Ντάφι από τις Βερμούδες. Η μέρα μου πήγε τέλεια, έκανα μια υπέροχη βουτιά, έμεινα ομαλά στην διαδικασία της ποδηλασίας και μπήκα σε καλό ρυθμό για να καταφέρω να ανοίξω το χάσμα στο τρέξιμο μεταξύ εμένα και της δεύτερης που ήταν η Πάτερσον. Μετά την πορεία ήξερα ότι έπρεπε να κρατήσω ελεγχόμενη κατάσταση και ήμουνα κοντά στον 5ο μου τίτλο. Ντάφι, Πάτερσον, Καράσκοβα, Ρίου και Όρσγκαρντ οι 5 πρώτες στον τελικό του Εξτέρα. Και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το πρωτάθλημα Εξτέρα εκτός δρόμου, με εντυπωσιακές εικόνες και τα αποτελέσματα να φέρνουν τους νικητές στην κορυφή της ελίτ σε άνδρες και γυναίκες. Και έτσι ταξιδεύουμε στο Μεξικό πλέον για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό του Ocean Man που έλαβε χώρα στο Cancún. Ποια είναι όμως τα σημεία που κάνουν το Ocean Man ένα τόσο μοναδικό γεγονός? Η συμμετοχή αυτών των αθλητών είναι ιδιαίτερη. Το Ocean Man ιδρύθηκε το 2015 ως ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Αποτελείται από πολλές διεθνείς εκδηλώσεις σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, στα κύρια μοναδικά σημεία σχεδιάστηκε από κολυμβητές για κολυμβητές. Το Ocean Man είναι ένα προϊόν αθλητικού τουρισμού όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο μοιράζονται μια ξέχαστη εμπειρία και δημιουργούν έναν ιδιαίτερο δεσμό. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man
σημαίνει να ταξιδεύεις σε νέες χώρες, να ανακαλύπτεις καταπληκτικά νέα μέρη και να είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου

από ενός απλού αθλητικού διαγωνισμού. Εκτός από τον διαγωνισμό, φέτος η εμπειρία για τους συμμετέχοντες έγινε πιο συναρπαστική, αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν master classes από ειδικούς του αντικειμένου. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ocean Man σημαίνει ότι γνωρίζεις νέα μέρη, νέους πολιτισμούς, δοκιμάζεις την τοπική γαστρονομία και γενικά γυρίζεις σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιοχές. Είναι μια εμπειρία για όλους, για όλες τις ηλικίες, τα φύλλα, με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους προς την επίτευξη. Μέσω αυτού του αθλητικού διαγωνισμού, το Ocean Man σημαίνει πειραματικό marketing, όπου οι κολυβητές γίνονται οι πραγματικοί επηρεαστές ενός προορισμού. Οι συμμετέχοντες και οι σύντροφοί τους έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής. Ελευθερία, πάθος για τη φύση, μαζί με ένα μείγμα περιπέτειας, είναι αυτό που μοιράζονται όλοι οι αθλητές, αφού τα γεγονότα ευθυγραμμίζονται με τις αξίες που διακρίνουν κάθε αγώνα. Τρόπος ζωής, εμπειρία, οικογένεια, επιμονή, κίνητρο, θάρρος και ανακάλυψη. Το Ocean Man ήρθε για να αλλάξει το πρόσωπο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο και ως ένα από τα πιο ελκυστικά σιρκουί έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά τα καλύτερα έρχονται. Και σίγουρα οι συγκινήσεις είναι ακόμα περισσότερες στο μέλλον με την σειρά των αγώνων Ocean Man. Αυτοί είναι οι προορισμοί, μεταξύ των οποίων και το Ήτιλο στην Λακωνική Μάνη στην Ελλάδα. Από τις θάλασσες κινούμαστε στα βουνά για να παρακολουθήσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα σκι, το ένα και μοναδικό Hokno Ning Erge Trophy. Μερικοί από τους καλύτερους χειμερινούς αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα στο φετινό σκίμο Alpen Cup και ταυτόχρονα τον τόπο διεξαγωγής του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, με αυτούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Οι συμμετοχές πολλές, η μάχη μεγάλη και φυσικά ιδιαίτερη η διαδικασία σε ένα πολύ όμορφο εντυπωσιακό χιονισμένο τοπίο. Ο ατομικός αγώνας αποδείχθηκε εξαιρετικά συναρπαστικός. Σχεδόν 140 ορειβάτες του σκι αντιμετώπισαν την αλπική πρόκληση, η οποία κάλυψε συνολικά 1538 μέτρα υψόμετρο μέσα στο μαγευτικό τοπίο στους πρόποδες του Hoko, που οδηγούσε μέσα στο αλπικό έδαφος μέχρι το Mandewod, η χαρακτηριστική νότιο-ανατολική πλευρά της οροσειράς Hoko Ning. Ανταλλάσσοντας θέσεις στον πίνακα των κορυφαίων, οι αθλητές της εθνικής ομάδας Jakob Hermann και Armin Ho παρέδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι ήταν μεγάλο το θέαμα για τον κόσμο και τους θεατές. Ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας σήμερα, ήμασταν τυχεροί που ο καιρός ήταν καλός, είχα ένα πολύ καλό συνέστημα, τα πόδια μου τα νιώθα πολύ δυνατά, μπόρεσα να σπρώξω από την αρχή μέχρι το τέλος, την τελευταία ανηφόρα, λέει ο Jakob Hermann. Είδα ότι ο Armin δεν ήταν τόσο δυνατός σήμερα, ενώ εγώ προσπάθησα περισσότερο, η τελευταία κάτι φορά ήταν λίγο εύκολη, την απόλαυσα. Ευχαριστώ τον οργανισμό, έκανα πολύ καλή δουλειά εδώ για να αγωνιστώ και ήταν χαρά μου
Τους ευχαριστώ πολύ. Ήταν επίσης συναρπαστικός αγώνας και για τις γυναίκες. Η Σουηδή Φάνι Μπόγκστρομ πήρε την νίκη αφού εντυπωσίασε με την απόδοσή της με έναν εξαιρετικό αγώνα στην κατηγορία των γυναικών Elite και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 1 ώρας 22 λεπτών και 13 δευτερολέπτων. Ήταν όμορφο, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι και όπως είπα ήμασταν πέρυσι εδώ στο παγκόσμιο κύπελο αλλά σε διαφορετική τοποθεσία. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούσα να κάνουμε σκι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη. Στον κάθετο αγώνα το τοπικό δίδυμο Αλεξάνδερ Μπράντερ και Έγκερ στους άνδρες και Γιωχάννα Χίμερ στις γυναίκες κέρδισε στο Hoko Nick Erz Trophy στην τέταρτη έκδοση του Σκίμο Alpen Cup. Σε έναν ιδιαίτερο αγώνα ορειβατικής διαδρομής στο σκι με τον τερματισμό για τους συμμετέχοντες μετά από αρκετή δύσκολη διαδικασία, αρκετά δύσκολη διαδρομή και η χαρά για νικητές. Από τις λευκές κορυφές της Αυστρίας όμως θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία για να συναντήσουμε το Camin de Cavals 360, μια εκδήλωση που οδηγεί τους συμμετέχοντες ανάμεσα σε υφές κάτω από τη ζέστη του ήλιου και ανάμεσα σε φώτα και χρώματα. Το νησί της Μενόρκα που ανακηρύχθηκε από θεματικό βιόσφαιρας από την UNESCO είναι ένας από τους τελευταίους παράδεισους στη Μεσόγειο. Η ποικιλομορφία του τοπίου το καθιστά εξαιρετικό μέρος για εξάσκηση φυσικών σπορ. Βρίσκεται στη μέση της Δυτικής Μεσογείου στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων νήσων. Ένα πολύ όμορφο περιβάλλον που φιλοξενεί ιδιαίτερα σπορ. Σε αυτό ακριβώς το μέρος, σε αυτή την περιοχή. Η γεωλογία της Μενόρκα χωρίζεται σε δύο διακριτές ζώνες. Η περιοχή στα βόρεια, που έχει βιώσει αρκετές περιόδους παραμορφώσεων, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και δραματική πεζοπορία στα βόρεια, ενώ στα νότια η βράχη είναι πολύ πιο νέοι, πιο σμιλευμένοι, επίπεδοι, λιγότερο απότομοι και πιο γωνιακοί. Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα και βρίσκεται σε πολλά γεωλογικά χαρακτηριστικά γύρω από το νησί για να απολαύσετε. Το Camin de Cavals 360 είναι η περιήγηση γύρω από τη Μενόρκα και περνά μέσα από ένα αρχαίο μονοπάτι μήκους 185 χιλιόμετρων που περιβάλλει την Μενόρκα ακολουθώντας τις αχτές της. Γίνεται σε μορφή αυτοκαθοδήγησης με τρεις δυνατούς τρόπους, την πεζοπορία, το τρέξιμο των μονοπατιών και την ορεινή ποδηλασία. Διασχίζει ρεματιές, βραχώδεις ζώνες, κοιλάδες, υγρότοπους και περιοχές καλλιέργειας. Συνδέει αρχαίες σκορπιές, φάρους, χαρακόμματα και οδηγεί σε πολλούς όρμους και σημεία του νησιού. Περπατώντας το Camin της Μενόρκα δεν είναι σίγουρο ότι θα ζήσετε ποτέ όλη την πλούσια ποικιλομορφία του νησιού. Το Camin 360 παρέχει υπηρεσία, μεταφορές, μετακινήσεις και καθημερινή υποστήριξη. Η διαδρομή θα σας αφήσει να ακολουθήσετε ολόκληρη την αχτή της, κυρίως Παρθένα, και να ζήσετε μια περιπέτεια σχεδόν σε κάθε οικοσύστημα του μεσογειακού κόσμου. Αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό είναι ότι μέρα με τη μέρα είναι σαν να σκιαγραφούσες τα βήματά σου, οπότε αν έβλεπες ένα σχέδιο στο τέλος, θα έβλεπες ότι έχεις φτιάξει το ακριβές σχήμα του νησιού. Το Camin de Cavals 360 είναι μια περιήγηση που διοργανώνεται από το τοπικό πρακτορείο. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για ολόκληρη περιοδία ή μόνο για το βόρειο ή το νότιο μέρος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επίπεδο που σας ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον αριθμό των σταδίων που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση της περιήγησης της Μενόρκα από 3 έως 13. Είναι εξαιρετικά εκπληκτικό. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Για μένα είναι απολύτως συγκλονιστικό που ένα τόσο μικρό νησί συναντάς τα πιο διαφορετικά τοπία, παραλίες, βλάστηση, χλωρίδα και πανίδα. Είναι απλά απολύτως εκπληκτικό. Λένε ότι όταν φεύγεις από προορισμούς με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γίνονται μέρος σου. Στο Κάμιντε Καβάλς 360 ζεις την εμπειρία. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα φύγουμε από την Μενόρκα. Θα βρεθούμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, εντελώς διαφορετικό τοπίο. Θα ταξιδέψουμε σε έρημους του Μαρόκο για το ράλι Πανάφρικα, με το ποικίλο τοπίο από τον Ατλαντικό ωκεανό, το ορεινό έδαφος και μετά την έρημο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για το απαιτητικό της έδαφος. Είμαστε στην Μερζούγκα για το Πανάφρικα ράλι. Φέτος μετακομίσαμε από το Ερφούτε στη Μερζούγκα για το Πανάφρικα ράλι. Είναι ένα από τα καλύτερα ερασιτεχνικά ράλι στην Αφρική, μας λέει ο σταμάτης μελέτης. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα μπιβουάκ, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους αγωνιζόμενους. Έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα προλόγο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα, πολύ προκλητική πλοήγηση, απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία και ένα roadbook για το οποίο δουλέψαμε πολύ για να το φτιάξουμε στους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε ανταγωνιστές υψηλού επίπεδου, είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες έπρεπε να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις και να πάρουν τους τεχνικούς ελέγχους και φυσικά να προετοιμαστούν για να σημειώσουν τα χρονογραφήματα στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά μέρη των σταδίων. Η φετινή διοργάνωση είδε περισσότερους επιλεκτούς αθλητές να αγωνίζονται από ποτέ. Αναβάτες από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μετά από 5 έντονες ημέρες, η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ήταν αυτή της κατηγορίας των μοτοσυκλετών. Ο Γιώακιμ Ροντρίγκες ήταν αυτός που στέφθηκε νικητής. Στην κατηγορία Quad ήταν ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ που άρπαξε την πρώτη θέση με αυτό το τετράτροχο, και τελικά στην κατηγορία SSV με εξαιρετική απόδοση και έχοντας κυριαρχήσει από την πρώτη ημέρα, ο Gerard Fares και ο συνοδηγός του Armand Monleon πήραν την νίκη. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το φετινό Pan-Africa Rally με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε μετά από ένα επεισόδιο πλούσιο σε δράση με πολλά αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε ακόμα και στα χιόνια. Θα ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη!

0: τόπος παιχνιδιού μας ήταν το κάστρο.
1: Ανά το χωριό.
2: Να το το χωριό.
3: Θα πιούμε κανένα τσιπουράκι.
1: Τσιπουράκι.
4: Βλέπεις τον κόσμο από μια άλλη, έτσι, όψη. I'm ready for a good time, and I came to groove. We're here
1: all night like we got nothing to lose. Προορισμός ναύπαχτος. Ένα μάξι φορτωμένο τίγκα. Σκηνοθέτης, αρχισυντάκτρια, διευθυντής φωτογραφίας. Τρεις και ο κούκος.

ναύπακτος. Γραφική πόλη, 15.000 κατοίκων, με το γραφικό λιμανάκι, τους πύργους, το κάστρο από πάνω, χτισμένη στις αρχές του Κορινθιακού κόλπου, ανάμεσα στο αντίριο και στις εκβολές του Μόρνου.

Φτάνοντας στο λιμάνι της Ναυπάκτου, σε καλωσορίζει ο Μιχαήλ Θερβάντες, ο μεγαλύτερος συγγραφέας της ισπανικής γλώσσας. Και τι δουλειά έχει στην Ναύπακτο? Πολέμησε στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μια από τις πιο σημαντικές ναυμαχίες που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Θέλαμε σε αυτή την εκπομπή να κάνουμε έτσι μια είσοδο που να ακουστεί στην πόλη. Οπότε, πώς το καταφέρνεις αυτό? Κλέβοντας το Δήμαρχο.

0: Τουλάχιστον σε κλέψαμε για ωραία βόλτα.
1: Πάντα οι βόλτες είναι ωραίες. Και ιδίως στη θάλασσα και ιδίως στη θάλασσα της Ναφάκτου. Θα τη χαρούμε.
0: Πόσες φορές το κάνεις αυτό?
1: Τακτικά το έκανα. Τώρα με τις υποχρεώσεις των καθηκόντων λιγότερο, αλλά είναι η ανάπαυλα και η ανάσα της ημέρας ή της εβδομάδας. Γεννήθηκα στην Ναύπακτο, μεγάλωσα στην Ναύπακτο, πήγα σχολείο στην Ναύπακτο, έζησα την Ναύπακτο σε όλες τις φάσεις της και τους δύσκολους χειμώνες και τα ωραία καλοκαίρια και τη φύση και τη θάλασσα κυρίως και το κάστρο. Τόπος παιχνιδιού μας ήταν το κάστρο, το οποίο τότε ήταν ελεύθερο και προσβάσιμο. Και τα περισσότερα παιδικά παιχνίδια γινόταν στις οχυρώσεις του κάστρου, είτε σε αυτές της θάλασσας, είτε πιο πάνω, ψηλά προς την Ακρόπολη.
0: Κάνατε πολιορκίες.
1: Κάναμε πολιορκίες, κάναμε όλα τα παιχνίδια τα οποία μπορούσαν να συνδυαστούν με την παιδική φαντασία και που σε μετέφεραν σε εποχές ωραίες.
0: Νομίζω είχατε το ιδανικότερο σκηνικό για τέτοιου είδους παιχνίδια.
1: Η Ναύπακτος πραγματικά, το κάστρο της Ναυπάκτου δεν είναι ένα απλό κάστρο, είναι περιβάλλει όλη την πόλη της Ναυπάκτου. Ξεκινάει από τη θάλασσα που είναι το πρώτο διάζωμα, το λιμάνι, και καταλήγει στην Ακρόπολη και παρεμβάλλονται 5 διαζώματα. Αυτά τα 5 διαζώματα περιέκλειαν όλη την πόλη μέσα και μέσα σε αυτά τα 5 διαζώματα έλαβαν χώρα όλη η ζωή της πόλης. Τα παλαιότερα χρόνια και φυσικά τα νεότερα. Βέβαια στη συνέχεια επεκτάθηκε όπως βλέπετε δεξιά και αριστερά με σύγχρονο οικισμό. Αλλά παραμένει όμως το παλαιό κομμάτι, το οποίο και σήμερα μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και να δει έτσι και να γευθεί αυτόν τον παλαιότερο τρόπο ζωής.
0: Έχεις φύγει ποτέ από την Ναύπακτο?
1: Αναγκαστικά. Και για σπουδές και για άλλες υποχρεώσεις, όμως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των εβδομάδων πλέον. Μιας-δυο εβδομάδων. Και φυσικά οι σπουδές που ήταν στην Αθήνα. Όχι, δεν έχω φύγει. Θεωρώ ότι πάντοτε και θα συνεχίσω να είναι έτσι. Το κέντρο αναφοράς θα είναι Ναύπακτος. Εδώ είναι η ζωή μου. Εδώ μεγαλώσαμε πλέον. Εδώ θα γεράσουμε.
0: Τι σε κρατάει εδώ?
1: Είναι το τοπίο το οποίο είναι πανέμορφο, οι δυνατότητες που έχει και αυτή η καθημερινή σχέση με την θάλασσα, με το υγρό στοιχείο, το οποίο πλέον είναι αλληλένδετο με το DNA μας και με την ιστορία.
0: Κουνάει λίγο σήμερα.
1: Σήμερα είναι καλά. Είναι ο κόλπος ο Πατραϊκός και ο Κορινθιακός, επειδή ακριβώς είναι στενός κόλπος, παρουσιάζει έντονα φαινόμενα κυματισμού και αέρα. Εντάξει, έχουμε ζήσει με αυτό και μας αρέσει.
0: Αυτοί οι δύο πύργοι του λιμανιού τι σου λένε?
1: Τους έχω ονειρευτεί πολλές φορές. Είναι το σημείο το οποίο σηματοδοτεί το έξω και το μέσα μαζί. Σε αυτούς τους δύο πύργους ενώνεται το έξω, ο εξωτερικός κόσμος και ο εσωτερικός της πόλης κόσμος. Και εκεί μπορείς να επιλέξεις, όπως και σε κάθε λιμάνι μπορείς να επιλέξεις, δεν υπάρχει σε κανένα λιμάνι πόρτα ή πύλη. Αφήνεται η επιλογή σε αυτόν που θέλει είτε να μείνει είτε να φύγει. Και αυτό είναι που μου αρέσει.
0: Εσύ δεν φεύγεις όμως.
1: Και όταν φεύγω, έχω μέσα μου πάντα αυτό το σπουδαίο και ωραίο κομμάτι που λέγεται Ναύπακτος.

0: προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε αυτή την όμορφη στιγμή εν πλώ μισό μίλι περίπου έξω από το τείχη της πόλης. Ο Μιχάλης είχε τη φαϊνή ιδέα να κατεβάσει τον ντρόν από τη βάρκα. Πάει τον ντρόν. Και λέμε να πάρουμε ένα δίτη να έρθει να το βρει.
1: Δεν τα κατάφερε τελικά ο άνθρωπος. Πολύ θολά κάτω τα νερά.

πόλη της Χναφπάκτου απέκτησε μεγάλη ακμή όταν πήρε τη μορφή Καστροπολιτείας. Βρισκόταν σε πάρα πολύ σημαντική θέση, γι' αυτό και το λόγο δόθηκαν και πολλές μάχες με σημαντικότερη την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Σήμερα το κάστρο της Ναυπάκτου είναι από τα μεγαλύτερα της υπηρετικής Ελλάδας. Οπότε αν έρθετε στην Ναυπάκτου, εννοείται να το περπατήσετε όλο, να φτάσετε μέχρι την Ακρόπολη για να θαυμάσετε αυτή την τέλεια πανοραμική θέα προς την πόλη, το λιμάνι και τον Κορινθιακό κόλπο.

Ο παππούς μου είχε πει στο χωριό ότι Δημητράκη αγάπη, όταν βλέπεις το χειμώνα κόκκινο χρώμα στη δύση, σαν τη φωτιά, προμηνύεται χειμώνας, βαρύς χειμώνας και μάλλον θα έχουμε χιόνια. Χαρά εγώ, πω, ναι παππού θα έχουμε χιόνια. Ναι λέει, έτσι φαίνεται. Ψαράς ο παππούς.

Ήρθε στην Αύπαχτο. Πρέπει να χωθεί στα ορεινά της. Πήραμε το δρόμο προς την Άνω χώρα. Δύσκολη διαδρομή, αρκετές στροφές, μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου για την Άνω χώρα, ωστόσο η διαδρομή εκπληκτική. Στη διαδρομή πυκνά δάση από καστανιές, οξιές, στα μεγαλύτερα υψόμετρα, έλατα.

Ακούω τη βουή του νερού. Πλησιάζουμε.

Καταράκτης της Τσούρνας, στην Άνω Χώρα, στην ορεινή Ναυπακτία. Μια εκπληκτική διαδρομή μέσα στα έλατα για να φτάσουμε τελικά εδώ και να απολαύσουμε αυτό το όμορφο φυσικό τοπίο.

0: Τέστα Συρμάτου, με λαμβάνεις?
1: Σε λαμβάνω. Έχω φτάσει σχεδόν στην πλατεία.
0: Έχεις φτάσει σχεδόν στην πλατεία και με πιάνεις εμένα να πούμε κοντά στο καταράχτη?
1: Είσαι ακόμα κοντά στο καταράχτη, ρε τρελέ.
0: Φύγαμε για νοχώρα.

Αυτή είναι η Άνω Χώρα, το κεφαλοχώρι στην καρδιά της ορεινής ναυπαχτίας. 1050 μέτρα υψόμετρο, ανάμεσα σε έλατα, πλατάνια και βελανιδιές. Να είναι καλά ο πρόεδρος του χωριού, έστησε καζάνι μόνο για μας.

0: Θα πιούμε κανένα τσιπουράκι.
1: Τσιπουράκι.
0: Βγαίνει ο χειμώνας στο χωριό.
1: Με το σωστό τρόπο. Μας έπιασε η βροχή, Θάνο.
0: Πάμε μέσα.
1: Τι κάνουμε εδώ?
0: Τελευταία καζανιά για φέτος.
1: Πότε το βγάζετε το τσίπουρο κανονικά?
0: Το τσίπουρο βγαίνει τον Οκτώβρη. Με τον Τρίγο. Και τότε κάνουμε και τη μεγάλη τη γιορτή εδώ στο χωριό μας.
1: Μαζεύεται ο κόσμος.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι πολύ γνωστή γιορτή πλέον. Γιορτή τσίπουρο και κάστανο, αναχώρα αναφαχτίας. Έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ψήνουμε κάστανα, βγάζουμε τα τσίπουρα παραδοσιακά όπως τα βγάζανε οι παλιοί. Χορευτικά, ζωντανές ορχήστρες.
1: Εδώ στην πλατεία μπροστά.
0: Λαό θάλασσα, ναι, πλήθος κόσμου. Περνάει όμορφα. Πραγματικά είναι όμορφα.
1: Πού είναι όλος αυτός ο κόσμος?
0: Αυτή η εποχή, Δημήτρη, δυστυχώς ο χειμώνας είναι λίγο στα ορεινά. Ο κόσμος έχει φύγει πλέον. Λίγα γεροντάκια και λίγοι όσοι ασχολούνται εδώ στο χωριό παραμένουν.
1: Πόσοι είναι αυτοί που μένουν εδώ?
0: Γύρω στα 8 άτομα που μένουν κάθε μέρα εδώ το χειμώνα.
1: Εσύ είσαι ένας από τους 8?
0: Εγώ δεν είμαι από τους 8. Το αγαπάω το χωριό, έρχομαι συνέχεια, μένω άφακτο. Αλλά όλο τον υπόλοιπο καιρό είμαι και εγώ εδώ.
1: Με το τσίπουρο, πώς και έχει παράδοση το χωριό?
0: Το τσίπουρο, από τα παλιά τα χρόνια, κάθε σπίτι έβγαζε το τσίπουρο του αναγκαστικά. Mm-hmm. Για να βγει ο χειμώνας, να έχουν κάτι να φιλεύουν τον κόσμο που θα ερχόντουσαν. Ναι, μεν ήταν δύσκολα τα χρόνια, αλλά αν πήγαινε σε ένα σπίτι, δεν έλειπε ούτε το τσίπουρο, ούτε ο μεζές και η αγάπη, το κυριότερο, και η φιλοξενία.
1: Και εδώ ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε?
0: Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βγάζουμε την τελευταία καζανιά, μας είχαν μείνει κάποια τσίπουρα.
1: Ότι περίσσεψε το τέλος.
0: Ναι, και είπαμε να τα βγάλουμε και αυτά για να βγάλουμε το δύσκολο χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε βάλει τα τσίπουρα μέσα στο καζάνι, έχουμε ανάψει τη φωτιά.
1: Τα στέφλα.
0: Τα στέμφυλα.
1: Τα στέμφυλα.
0: Τα στέμφυλα είναι όταν πατάμε τα σταφύλια για να βγάλουμε το μούστο, ό,τι μένει. Αυτά τα κλείνουμε μέσα σε σακούλες για να γίνει ο βρασμός. Εδώ στον τόπο μας τα λέμε τσίπουρα.
1: Άρα ρίχνουμε τα στέμφυλα κάτω.
0: Βεβαίως.
1: Παίρνουμε το βρασμό.
0: Παίρνουμε το βρασμό. Μόλις γίνεται ο βρασμός, ανεβαίνει ο ατμός στο καπάκι. Εν συνεχεία, ο ατμός περνάει και έρχεται στο λουλά. Εδώ μέσα ο λουλάς είναι γεμάτος νερό, όπως βλέπεις. Ένα λάστιχο από εκεί για να μπαίνει νερό μόνιμα, γεμίζει όλος ο λουλάς με νερό και εδώ είναι η εξαγωγή, να φεύγει το νερό. Από τη στιγμή που εδώ είναι νερό και βλέπεις ότι είναι παγωμένο αυτή τη στιγμή, ο ατμός που περνάει μέσα από το βρασμό υγροποιείται.
1: Και βγαίνει
0: και μπροστά αρχίζει και βγαίνει το τσιπουράκι που πίνουμε τώρα.
1: Απλή διαδικασία.
0: Απλή διαδικασία. Θέλει και προσοχή για να βγει το προϊόν σωστό.
1: Και πόση ώρα διαρκεί?
0: Όταν γίνει ο βρασμός, αναλόγως την ποσότητα που έχεις βάλει μέσα, γύρω στα 45 λεπτά.
1: Άμα ρίξω 50 κιλά στέμφυλα, πόσο
0: Όχι,
1: τσίπουρο βγάζεις?
0: Εδώ δεν χωράμε 50 κιλά στέμφυλα, εδώ χωράμε γύρω στα 20 κιλά στέμφυλα και καλά είναι, αν είναι στεγνά τα στέμφυλα, να τα εμπλουτίσουμε και με λίγο μούστο ή κρασί.
1: Και στα 20 κιλά πόσο τσίπουρο βγάζουν?
0: Στα 20 κιλά στέμφυλα θα βγάλουμε γύρω στα 5 με 6 κιλά τσίπουρο.
1: Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Πρώτη φορά το κάνω. Ωραίο. Αχ. Ανεβοκατέβαινες με τον καρνάβαλο?
0: Εγώ όχι, δεν τον πρόλαβα τον καρνάβαλο, να πω την αλήθεια.
1: Μεγάλο κεφάλαιο για την περιοχή.
0: Μεγάλο. Ο καρνάβαλος στο παλιό λεωφορείο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ήταν το Α και το Μ εδώ για το χωριό μας. Αν δεν ερχόταν ο καρνάβαλος το χειμώνα, έμενε το χωριό χωρίς φως, γιατί έφερνε το πετρέλαιο, χωρίς αλάτι, χωρίς τρόφιμα για τα ζώα. Μετέφερε τα πάντα.
1: Φαντάσου τώρα ένα λεωφορείο, έτσι το έχω εικόνα εγώ τώρα. Κότες μέσα, τροφές.
0: Είναι αλήθεια.
1: Γιαγιάδες, παππούδες, νέοι, παιδιά.
0: Μικρά παιδιά, τα πάντα όλα.
1: Μέσα σε ένα στενό χωματόδρομο, σε αυτό το όμορφο τοπίο και σε αυτή τη διαδρομή.
0: Δύσκολα χρόνια. Εμείς τα έχουμε ακούσει από τους παλαιότερους, εγώ δεν τα έζησα. Αλλά πραγματικά ήταν δύσκολα χρόνια. Και όμορφα όμως.
1: Γιατί καρνάβαλος?
0: Καρνάβαλος είναι πολλές εικασίες. Η μία είναι ότι όπως ήταν φορτωμένο, δηλαδή από πάνω στη σκάρα είχε πράγματα, πίσω είχε ζώα. Έμοιαζε σαν καρναβάλι που λέγανε και έτσι έμεινε ο καρνάβαλος.
1: Γιατί εποχή μιλάμε περίπου?
0: Από τη δεκαετία 60 και 70. Τις δύσκολες δεκαετίες. Το λεωφορείο αυτό ξεκινούσε από την Άφαχτο, έκανε μια διαδρομή, πέρναγε 5 χωριά. Χειμώνα μπορούσε να κάνει και 7 ώρες να έρθει εδώ, με χιόνια και με λάσπες.
1: Το μοναδικό μέσο μεταφοράς δηλαδή.
0: Δεν υπήρχαν άλλα. Μετά ήταν τα γαϊτουράκια και τα μουλάρια. Και τα πόδια.
1: Εδώ τα βουνά απέναντι που βλέπουμε ποια είναι?
0: Το όρος Σομάλια. Στην ουσία είναι πρόποδες των Βαρδουσίων. Είμαστε, βορειοανατολικά μας είναι τα Βαρδούσια. Νότια Πίνδος είμαστε. Εδώ είναι η αποδείξη της Νότιου Πίνδου. Είναι πολύ όμορφο το χωριό.
1: Σε πονάει που έχει ερημώσει το χωριό?
0: Και ποιον δεν πονάει. Μακάρι να ήταν και στο χέρι μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αλλά είναι δύσκολο. Ο κόσμος έχει πλέον, έχει πάει στις πόλεις. Το καλό με εμάς είναι, είναι κοντά η Άφαχτος και μπορούμε, έχουμε μια επικοινωνία, ναι, μια επαφή.
1: Όπου δεν έχει σταματήσει η βροχή.
0: Όχι, όχι. Άμα πει να βρέξει εδώ, οι παλιοί λέγανε πρέπει να ρίξει χιόνι μετά για να σταματήσει.
1: Α, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Mm-hmm. Μ' άρεσε.
0: Ναι. Δημήτρη, από εδώ δεν φεύγεις έτσι. Θα πάρεις ένα μπουκαλάκι τσίπουρο.
1: Μπουκαλάκι. Ορίστε.
0: Άντε, χάρισμά σου.
1: Θα το τσεκάρω. Του δώσω το βαρελάκι, θα έχω για κάθε χρόνο τσιπουράκι.

0: το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
1: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί στην Αύπαχτο για να πάμε στην Ευηνολίμνη να απολαύσουμε την Ανατολή. Αχάραγα, που λέει και η Αδρονίκη, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε. Η διαδρομή που διασχίζουμε ονομάζεται Κεφίδαρης του Ευήνου. Στροφές, ανηφοριές, χωριά φωλιασμένα στο βουνό. 70 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά θα χρειαστούμε σχεδόν 2 ώρες.

Στην καρδιά της ορεινής ναυπαχτίας βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Ευήνου ποταμού. Το φράγμα στο οποίο βρίσκομαι πάνω, ύψος 127 μέτρα και μήκος 610, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2001, ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε η λίμνη για να εξυπηρετήσει ανάγκες ίδρυυσης της Αττικής. Μετά τη δημιουργία της λίμνης άλλαξε όλο το φυσικό τοπίο της περιοχής. Όπως βλέπετε κι εσείς, μιλάμε για ένα φανταστικό, πανέμορφο, απαράμιλης ομορφιάς φυσικό τοπίο που σίγουρα τα τριγύρω χωριά έχουν φανταστική θέα προς τη λίμνη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στις λίμνες είναι ότι αλλάζουν συνεχώς χρώματα. Από εκεί που είναι μπλε μπορεί να γίνει γαλάζια, σμαραγδί, τυρκουάζ. Βγάζεις μια φωτογραφία και μετά ανάλογα τον ήλιο και τα σύννεφα αλλάζει χρώμα. Κοιτάς, λες, hop, άλλη λίμνη αυτή. Όχι, δεν είναι άλλη, η ίδια λίμνη είναι, απλά η φύση σου κάνει τα κολπάκια της.

δεύτερο απρόπτω σε αυτό το ταξίδι. Αυτό δεν είναι ταξίδι, αυτό είναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα μου χρειαστεί τόσο σύντομα η ρεζέρβα.

Silent Hill. Ομίχλη, σκεπές από τα πέτρινα σπίτια, το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου. Ένα τοπίο πραγματικά που θα μπορούσε να είναι σκηνικό ταινίας.

Η κυρία Εφηγένεια, πλατανιώτισσα γέννημα Θρέμα. Μας άνοιξε το σπίτι της, μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες από τα παλιά, ιστορίες από τη ζωή της και το σημαντικότερο, μαγείρεψε για μας τη σπεσιαλιτέ της.

0: Κυρία Εφηγένεια!
1: Έρχομαι, έφτασα!
0: Σου βάζω και ένα πυρουνάκι εδώ, να έχεις να πάρεις το μεζέ σου.
1: Ναι.
0: Τόσο κόπο έκανες. Σε τι ωραίο μέρος είμαστε.
1: Πλάτανος. 850 μέτρα μετρο η πλατεία, 930 το ξενοδοχείο.
0: Το χωριό δεν το βλέπω. Πού πήγε?
1: το χωριό είναι μέσα στην Ομίχλη τώρα. Έχουμε πολύ ωραίο κλίμα, ξηρό. Όταν ήταν η φυματίωση, από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγγι έρχονταν εδώ. Είχε τέτοιο ωραίο κλίμα που όλοι γίνονταν καλά. Η μεγάλο χωριό, με ακμή, έξυπνους ανθρώπους. Είχε πολλά μαγαζιά, όταν θα πάτε στην πλατεία να δείτε, όλα αυτά τα κλειστά, μέχρι και το 1970 ήταν όλα ανοιχτά. Είχε καφενεία 5, γραφεία, τσαγκαράδικα, εμπορικά και έβγαλε και πολύ έξυπνους ανθρώπους ο Πλάτανος.
0: Πήγες και εσύ στην Αμερική όμως.
1: Εγώ πήγα 10 χρόνια. Πήγα το 1974-81 εδώ. Η Αμερική ήταν μονότονη ζωή. Δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι. Για να πάω εγώ άμα ήθελα κάπου, ευτυχώς έμαθα να οδηγάω τότε, που πρωτοπήγα στην Αμερική, έπρεπε να πάω πολύ μακριά. Και σε εκκλησία, οπουδήποτε. Εδώ ήμασταν, είναι αλλιώς η Ελλάδα. Και όταν ήρθα από την Αμερική πήγα ναύπακτο, δεν ήθελα να πάω πουθενά άλλο. Γιατί η ναύπακτος είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα γεννήθηκε στον Πλάτανο,
1: μεγάλο. Εγώ ναι, μεγάλωσα γεννήθηκα στον κάτω Πλάτανο εγώ. Ο πατέρας μου είχε μαγαζί εδώ στην πλατεία, όταν θα πάτε θα το δείτε. Το είχε 35 χρόνια το καφενείο αυτό. Μετά εγώ πήγα στην Αύπακτο, τελείωσα το σχολείο. Μετά πήγα Αμερική, παντρεύτηκα. Στην Αμερική τότε φεύγανε όλοι. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορούσα να σπουδάσω εδώ, γιατί ο πατέρας μου ήταν τυφλός, ήταν διαβητικός. Και σπούδαζε ο αδερφός μου. Δεν υπήρχαν χρήματα. Και πήγα. Αλλά ο άντρας μου, όταν παντρεύτηκα, ήμασταν γείτονες εδώ. Τον ήξερα δηλαδή.
0: Έφυγες παντρεμένη.
1: Παντρεμένη, ναι. Το 73, το 74 παντρεύτηκα και έφυγα κατευθείαν. Και όταν πήγα στην Αμερική, βρήκα και καλή δουλειά. Και ήταν μια μεγάλη εταιρεία που έκανε κούκις. Κουλούρια. Και πλήρωναν με την ώρα. Όταν με πήρε κάποια, της είπα, μπορείς να με πάρεις εμένα στη δουλειά. Ελληνίδα λέει ναι, και πήγα και μου λένε θα πληρώνεις με την ώρα, αλλά θα σε δοκιμάσουμε. Και πήγα, θα σε δοκιμάσουμε ένα μήνα. Πήγα εγώ παιδιά, τα χέρια μου εδώ για να πακετάρουμε τα κουλούρια. Τα κούκις έρχονταν, έπρεπε εγώ, μου δουν ένα κυβότιο ολόκληρο τρέι σε αυτά τα ψηλά, να το πάρω το τρέι, να το φέρω εδώ, να πιάσω τη σειρά μου με τα κουλούρια να τα βάλω και εκεί να τα βάλω να φύγουνε. 4.800 την ημέρα έκανα αυτό το κυβότιο, έπρεπε να το βγάλω. Και είχα σκοτωθεί, αλλά πληρώνουμε όμως καλά. Και πήρα και σύνταξη από την Αμερική αυτά τα λίγα χρόνια, πήρα.
0: Και την ώρα που πακετάριζες να φανταστώ, το μυαλό σου ήταν στο χωριό όμως, να γυρίσεις.
1: Αφού δεν έκανα τίποτα άλλο, όταν είχα ελεύθερη ώρα πήγαινα και ψώνιζα. Έφερα τόσα πολλά μπαούλα από την Αμερική με πράγματα, γιατί νόμιζα, ενώ τώρα υπάρχουν όλα. Και έχω ακόμα από εκεί.
0: Συνήθεια, πώς έγραψε τη ζωή σου?
1: Με επηρέασε και μου έδωσε και δυνάμεις. Εγώ εκεί έμαθα, μπορεί να μην μου άρεσε, αλλά έμαθα πώς πρέπει να φέρεσαι και πώς πρέπει να δουλεύεις. Και τα παιδιά μου έτσι τα έμαθα. Πρέπει να δουλεύεις για να ζήσεις και να αποκτήσεις. Και από τότε που άνοιξα και το μαγαζί εδώ και μετά μάθανε αυτοί, μπήκε ο γιος μου σε πρόγραμμα, φτιάξαμε και το ξενοδοχείο και οι δύο. Ο Λεωνίδας τότε ήταν μικρός, 25 χρονών, ήταν ο άλλος 28. Αλλά εμείς τους βοηθήσαμε, το φτιάξανε και μια χαρά.
0: Να το χωριό.
1: Να το χωριό. ναι. Εντάξει, η εκκλησία μας είναι, θα πάτε να τη δείτε, είναι...
0: Του Αγίου Νικολάου.
1: Του Αγίου Νικολάου, είναι τύπου βασιλικής.
0: Ο Άγιος Νικόλας όμως είναι του ταξιδιού και της θάλασσας.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί τον έφτιαξαν εδώ. Έχει ωραία πλατεία ο Πλάτανος και είναι γύρω-γύρω τα μαγαζιά και στη μέση η εκκλησία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ζωή έχει.
1: Τώρα δεν έχει. Τώρα το χειμώνα είμαστε λίγοι, αλλά το καλοκαίρι έχει.
0: Σήμερα πώς είμαι εδώ, μόνιμη.
1: Πρέπει να είναι 80 άτομα. Και εύχομαι μία μέρα να ξαναγυρίσουν οι νέοι εδώ.
0: Μοναξιά έχεις αισθανθεί στο χωριό?
1: Όχι, εγώ ποτέ. Γιατί εδώ εγώ έχω δραστηριότητες, όπως σας είπα. Εγώ έχω τους κήπους μου, έχω δέντρα, οποροφόρα, μηλιές, σαχλαδιές, κηδονιές, ροδιές, από όλα τα δέντρα. Κότες, κατσίκες 3 και 2 πρόβατα 5 και 4 σκύλους. Ο ένας που φυλάει το σπίτι είναι τόσος, ο Έκτορ.
2: Παρακαλώ! τι είπαμε!
1: Δεν τολμάει κανένας. Ο άλλος φυλάει τις κότες, γιατί άμα δεν έχει σκύλους τις κότες, τις κότες μου δεν τις κλείνουν ποτέ, ούτε τα σκυλιά τα δένω ποτέ.
0: Ελευθέρας βουσκείς η κότα?
1: Ελευθέρας, έχω ένα μεγάλο μέρος και εκεί κάθονται, εκεί βουσκάνε, τους δίνω και εγώ το φαγητό πρωί και βράδυ, είναι εκεί.
0: Τώρα τι θα κάνεις μετά από εδώ?
1: Τώρα θα πάω για τις κατσίκες.
0: Άρμεγμα?
1: Όχι, όχι, δεν έχουν κάνει τα παιδιά ακόμα, τα παιδάκια δεν τα έκαναν. Εγώ θα αρχίσω να τις αρμέγω το Πάσχα.
0: Σωστά.
1: Όλοι σταματήσουν τα κατσικάκια.
0: Πιάνεις κιτυράκι?
1: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, φτιάχνω.

0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι το 1953 γεννηθής.
0: Που σημαίνει 70...
1: 71.
0: Μια χαρά. Έχουμε 171.
1: Τίποτα. Για μένα η αποστολή μου τελείωσε, παιδιά. Τους μεγάλωσα, τους έφτιαξα. Τώρα θέλω ό,τι ώρα να είναι, αλλά να φύγω όρθια.

0: Άντε σήμερα τι μου φτιάξεις, τι καλό έχουμε εδώ πέρα.
1: Σήμερα έχουμε αγριογούρουνο στιφάδο. Έφτιαξα κολοκυθόπιτα και λουκάνικο δικό μας με πατάτες τηγανιτές.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Βούτα και, και την πατατούλα στο στιφάδο να δεις τι ωραία που είναι.
0: Α, να την κάνω, το φοβόμουν, αλλά αφού το λες.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Φύγαμε για Βαράσοβα. Με ξενάγησε ένας διακεκριμένος ορειβάτης και αναρχητής, ο Σπύρος ο Σούλης.

Αυτός είναι ο βράχος της Βαράσοβας εδώ στην Αυπαχτία. Συμπαγής όγκιας βεστόλιθου, κάτι το οποίο είναι ιδανικό για αναρρίχηση. Σήμερα υπάρχουν αρκετές πίστες αναρρίχησης, όπου όσοι αγαπούν το άθλημα μπορούν να έρθουν εδώ, να ανέβουν το βράχο και να θαυμάσουν αυτό το τοπίο.

0: Θα μπούμε στη relax, στη διαδρομή. Για τα δικά μας δεδομένα είναι μια εύκολη, ευχάριστη διαδρομή και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία μας πάντα με το σκηνοσύντροφο για να τη σκαρφαλώσουμε. Ο ένας ασφαλίζει, ο άλλος σκαρφαλώνει. Η ζωή του Δημήτρη, ας πούμε, και η ασφάλειά του μάλλον, είναι στα δικά μου χέρια. Είσαι εδώ. Δεν μπορεί να είσαι αλλού. Δεν μπορεί να είσαι στη δουλειά, στους λογαριασμούς. Δεν μπορεί να ξεφύγεις από το βράχο, γιατί εδώ πρέπει να είσαι παρόν. Αλλιώς μπορεί να κάνεις ένα λάθος, κάτι και να είναι μοιραίο, ας πούμε, ή να χτυπήσεις άσχημα.
1: Να δεις τα κατσίκια να σκαφαλώνεις αυτό το σημείο που βλέπεις τη θάλασσα και την Πάτρα στο βάθος.
2: Οι καλύτεροι αναρχητές είναι αυτοί.
0: Καλύτεροι. Κοίτα εδώ, πώς κάθεται. Στο κάθετο εδώ ο Μαυρούλης, τελευταίος. Ναι, ο άλλος δεξιά.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε και την έκφραση σα κατσίκι σκαρφαλώνεις, ναι. Ας πούμε.
1: Σκαρφαλώνω.
0: Ασφαλίζω.
2: Κάθε βήμα του Δημήτρη είναι μετά από μια κουβέντα σου.
0: Βασικά δεν μιλάμε τώρα πολύ. Mm-hmm. Τον προσέχω. Του δίνω σκηνή όπως ανεβαίνει.
2: Ωραία γυαλιά αυτά.
0: Ναι, αυτά τα γυαλιά είναι μια καινούρια εφεύρεση. Εντάξει, καινούρια, πάση περιπτώσει. Που πριν αυτά τα γυαλιά πρέπει να έχουν το κεφάλι πάνω και να κοιτάζουν τον αναρχητή. Που
2: κουράζεσαι,
0: ήταν δίσκαμπτο, ας πούμε. Με αυτά τα γυαλιά τώρα κοιτάω ευθεία, σαν να είναι κοιτάω εδώ ευθεία στο βράχο. Αλλά στην ουσία βλέπω τώρα ξεκάθαρα τον Δημήτρη.

0: Σε παίρνω μία. Κάνε έτσι, κρεμά σου. Τώρα έχω όλο το βάρος του. Έχω όλο το βάρος του.
1: Πάνω σου.
0: Το βάρος πάνω μου.
1: Δεν πάει πουθενά.
0: Δεν πάει πουθενά τώρα. Πουθενά δεν πάει.

0: Μάτιάδες αυτό το κράνος σου κάνει.
1: Ω, επένα.
0: Ε.
1: Είμαστε power.
0: Power. Κοίταξε πώς σε θέλω τώρα. Λοιπόν, εγώ σε έχω, είσαι δεμένος από το σκηνή αυτό.
1: Ωραία.
0: Θα σε έχω αρκετά μπόσικα που
1: μπόσικα
0: λέμε.
1: Για να μου δίνεις λάσκα.
0: Ναι, θα έχεις εδώ, θα αισθάνεσαι ασφάλεια.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Σε κάθε μου βήμα.
0: Κάθε σου βήμα. Εσύ δεν πρόκειται, εσύ δεν πας πρώτος, οπότε εσύ αν πέσεις, θα μείνεις εκεί.
1: Okay.
0: Κατάλαβες, okay. Εκεί που είσαι.
1: Okay. Συνοσύντροφε, πάμε καλά.
0: Έγινε. Φύγαμε. Ασφαλίζω.
1: Ασφάλισε.
0: Σιγά σιγά. Πόδια, με τις μύτες.
1: Οκ, okay, μάστορα.
0: Έτσι.

0: Έτσι. Ωραία. Κάνε μια παύση. Το πεις πολύ γρήγορα.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, κοιτάς λίγο. Απολαμβάνεις. Έτσι δεν είναι? Το έχεις. Σούπερ.
2: Λοιπόν, νιώθω ότι έχω ξεπεράσει την ακροφοβία μου.
0: Μπράβο.
2: Κοίτα να δεις, πάντα έχεις το φόβο, έτσι, αλλά το μετριάζεις μέσα σου. Συνεχίζω.
0: Ωραία, ασφαλίζω.

0: χωρίς χάρτη, στη Βαράσοβα. Ωραία, εμείς τώρα η παρέα την κάνουμε. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Πάμε να πιούμε ένα καφέ και τα λέμε. Λέμε.
1: Θα περίμενα εκεί να γυρίσετε. Τι να κάνω.
0: Ωραία, ρίξε βάρος. Και άλλο, πάμε. Έτσι, έτσι, θέλω να περπατάς συνεχόμενα.
1: Α, πού να κατέβω, από εδώ ή από εκεί.
0: Όπως είσαι, όπως είσαι. Τώρα το πιάσες.
1: Ήταν να το βρω.
0: Ωραίος.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Σπύρος μου έβγαλε πάρα πολύ εμπιστοσύνη, δεν φοβήθηκα στιγμή. Παλάκια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Safe.
1: Ήταν η καλύτερη προσπάθεια που έχω κάνει.
0: Μπράβο.
1: Κάθε φορά και καλύτερα.
0: Πολύ ωραίος. Πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Baila que baila la luna. Baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón.
0: Μην ξεχάσουμε. The sea, the sun. That's all you need.
1: Βαράσοβα.
0: Βλέπεις τον κόσμο από μια άλλη, έτσι, όψη.
1: Πότε σκαρφάλωσες πρώτη φορά εδώ?
0: Πρέπει να ήταν πριν 25 χρόνια, τουλάχιστον. 25, κοντά 30. Η γυναίκα μου είναι από την ναυπαχτεία και από την ορεινή ναυπαχτεία. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Αυστραλία. Αλλά ο τόπος εδώ είναι, έχω μια ιδιαίτερη σχέση, φυσικά με τη Βαράσοβα, αλλά και γενικότερα με την ορεινή ναυπαχτεία και όχι ό,τι έχει να κάνει με βουνά και μονοπάτια και πεζοπορία.
1: Γιατί είναι ιστορική η Βαράσοβα?
0: Η Βαράσοβα φημίζεται σαν το Άγιο Όρος της Αιτωλίας. Ήταν περίπου 72 σκηταριά εδώ, στις εποχές του Βυζάντιου κτλ. Έχει και ένα φοβερό ναό, εδώ που μόνο πρόσβαση με βαρκάκι πηγαίνει κάποιος, που είναι από το 10ο αιώνα.
1: Τιτάνες τον έριξαν το βράχο.
0: Έτσι λένε, έτσι λέει η μυθολογία. Πάντα υπάρχει μια ωραία ιστορία, λένε, κατά την εποχή των Τιτάνων, θέλανε να μειώσουν ή να καλύψουν εδώ το κόλπο αυτής της πλευράς με την άλλη και βρήκανε μια τεράστια πέτρα. Για να το κάνουν αυτό, τη σηκώσανε, ήταν τόσο βαριά, που δεν έπεσε μέσα στη θάλασσα, έπεσε εδώ και αυτός ο όγκος τώρα είναι η Βαράσοβα.
1: Ήσουν μέλος της αποστολής, της ελληνικής αποστολής που ανέβηκε στο Εύρος του 2004.
0: Σωστά.
1: Συνέχεια βρίσκεσαι κρεμασμένος στην κορυφή από τέτοιους βράχους. Τι νιώθεις εκεί?
0: Είναι αυτό που μπορείς και ταυτίζεσαι, ταυτίζομαι με τη φύση, με το περιβάλλον. Νιώθεις, ξέρεις ότι στην ουσία είσαι ένα σήμαντο πλάσμα πάνω σε αυτό το πλανήτη. Και ότι σήμερα υπάρχουμε και αύριο δεν υπάρχουμε, οπότε το σκαρφάλωμα, τα βουνά, η ορειβασία σου δίνει αυτή την αίσθηση το τώρα. Βρίσκομαι εδώ και τώρα αυτή τη στιγμή και απολαμβάνω αυτό, όπως και εσύ τώρα που σκαρφάλωσες απόλαυσες το τώρα και όλα τα υπόλοιπα χαθήκανε. Αυτό με ελκύει και είναι πάντα κάτι που με τραβούσε από μικρός. Και να ξέρεις, εδώ γίνονται και τα όνειρα σε αυτά τα μέρη, για τις μεγάλες αποστολές. Γιατί εδώ βρεθήκαμε με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο και τον Παναγιώτη τον Κοτρονάρο που ήταν μέλη της αποστολής, εδώ, στο Γρασίδι εδώ, και συζητήσαμε το Everest. Και ήταν εποχή 2000-2001. Και καταφέραμε το 2004 να πάμε. Οπότε είναι και ένα κίνητρο που σε προκαλεί ο βράχος και όλο αυτό η παρέα να σκέφτεσαι τα μεγάλα βουνά ή την επόμενη αποστολή.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
10: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Είσαι καλά, όλα εντάξει, Νίκο μου.
1: Πρωινή γυμναστική δεν λέμε. Υγεία, ευεξία, χαρά, χορός, ρυθμός, μπρίο.
0: Και έχεις δει έναν κύριο που είναι εδώ πέρα το πρωί έξω και τρέχει. Την καλημέρα που τον βλέπει έξω από το στούντιο.
1: Τον έχεις δει και εσύ.
0: Την ώρα το πρωί.
1: Ένας τεράστιος.
0: Ναι, ναι, ένας κύριος. Την καλημέρα μας.
1: Ωραίο φόρεμα. Είναι αυτό παρακαλώ. Έλα μπροστά, έλα μπροστά. Έλα μπροστά, μπροστά. Πάμε. Να σου μουσική.
0: Για αυτό το φόρεμα εδώ πέρα που βλέπετε, ασχοληθήκαν 4 άτομα το πρωί.
1: Θέλω, θα αναρτήσω φωτογραφία σε λίγο στα social media. Τη φτιάχνουνε 7 μάστοροι και 8 μαθητάδες. Έτσι, γιατί γελάτε.
0: Δεν κουμπώνε με τίποτα, αλλά τα καταφέραμε.
1: Πες την καλημέρα σου, πες, είναι μεγάλη γιορτή.
0: Καλωσορίσατε εδώ στο Action 24, την πρωινή ζώνη, σήμερα 5η, 21 Μαΐου. Μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα, στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, σε ποιον άλλον.
1: Την Κωνσταντίνα, την Ελεάνα, την Ελεονόρα, τη Μαριλένα, την Έλλη και...
0: Την Εφέλη.
1: Η Νεφέλη, ξέρεις γιατί.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί.
0: Σήμερα είναι τις αναλήψεις. Είναι 40 ημέρες ουσιαστικά από το Πάσχα. Σήμερα ψάλλεται και το τελευταίο Χριστός Ανέστη στις εκκλησίες.
1: Και τέλος το Χριστός Ανέστη.
0: Και τέλος της Πεντηκοστής την άλλη εβδομάδα που είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Σωστά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους ιδιαίτερες ευχές.
1: Ιδιαίτερες ευχές. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
0: Α, ξεκινάς από πολύ ψηλά.
1: Ναι, και πάμε τώρα σε άλλους βαθμούς. Πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε στον Κώστα τον Κυρανάκη. Στον Κωστή Χατζηδάκη, παρακαλώ. Ωραία. Πάρα πολύ. Τον Κώστα τον Καραγκούνη. Εδώ, Ελεονόρα Μελέτη. Άλλους.
0: Χρόνια πολλά, Ελεονόρα. Τώρα με έχεις πάει στην κυβέρνηση. Ο Κώστας Τσουκαλάς από το Πασόκ.
1: Βεβαίως, χρόνια του πολλά. Μου επιτρέπεις να πάω στο καλλιτεχνικό το στερέωμα. Στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Α, ωραία. Χρόνια πολλά να το πούμε.
1: Στην Έλενα την Παπαρίζου. Είναι πιο παλιά η Παπαρίζου και μετά πάμε στην Έλενα τη Φουρέιρα. Σωστά.
0: Α, ναι.
1: Έτσι. Και πάμε στα δικά μας.
0: Έγινε. Για, περιμένω.
1: Κώστας Δάλλας, κύριε Κώστα, τις ευχές μας χρόνια πολλά. Όλα θα πάνε καλά. Δύναμη και κουράγιο.
0: Όλα
1: και
0: καλά.
1: Κώστας Αλατζάς.
0: Χρόνια πολλά, Κώστα.
1: Και να πούμε. Ελένη Κωτέ, παρακαλώ.
0: Ποτέ, βεβαίως.
1: Πού είναι η Ελένη μας.
0: Συντάκτριά μας. Χρόνια πολλά, Ελένη.
1: Σε λίγο σε περιμένουμε με τα χέρια γεμάτα.
0: Ποιους άλλους έχουμε, παιδιά, την Ελεάνα. Η Ελεάνα μας δεν γιορτάζει από το μακιγιάζ σήμερα.
1: Ελεάνα,
0: βεβαίως.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Και
1: να σε
0: καλά. Η Ελεονόρα μας επίσης από το μακιγιάζ.
1: Ελεονόρα, χρόνια σου πολλά, να σε καλά.
0: Έχουμε άλλους. Αυτά. Παιδιά, συγγνώμη. Γιορτάζει ο μπαμπάς μου,
1: να χαιρόμαστε. Μπαμπά, μπαμπά, καημένε, μπράβο, να σε χαιρόμαστε. Εδώ θα σε γιορτάσουμε, στον αέρα.
0: Θα σας φτιάξω, παιδιά.
1: Εγώ δύο ιδιαίτερες ευχές στην Ελένη την Υποφάντη, έτσι, την ανιψιά μου. Και στην Ελένη της Κλιμπόσιο από το Ελαιοχώρι, την καλημέρα μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμη?
0: Φύγαμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έγινε χθες, μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο?
1: Είναι παντού σε εφημερίδες, θέλω να σου πω. Έτσι, μιλάνε για εκτροπή κτλ. Πες τι έγινε.
0: Λοιπόν, εχθές ουσιαστικά τι είχαμε? Είχαμε την συνεδρίαση κλειστή.
1: Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι κλειστή.
0: Α, υποτίθεται. Ήτανε υποτίθεται κλειστή. Αλλά τελικά τα μάθαμε όλα. Βγήκαν όλοι οι διάλογοι του κύριου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δεμήρη. Βγήκαν όλα. Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο και για μια κοπτοραπτική, μάλιστα, των διαλόγων αυτών. Βλέπετε εδώ πέρα και τις φωτογραφίες. Βγήκαν όλα στο φως που δεν θα έπρεπε να βγουν. Τα δώσανε, λέει, όλα στη δημοσιότητα.
1: Θα το δούμε και αργότερα, γιατί υπάρχει και θέμα συνταγματικό. Καλείται ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, να λάβει μέτρα για τις διαρροές.
0: Έτσι δεν είναι. Συγγνώμη, όσοι έχουμε πάει στη Βουλή ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει εκεί μέσα, ότι μετά κάποιοι μπορούν να πάρουν ένα φύλλο χαρτί και να τα δώσουν να τα υπογορεύσουν. Βγήκανε μοταμό πολλά πράγματα, έτσι, από αυτήν την συνεδρίαση.
1: Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, το οποίο τι είναι, τα δύο πολιτικά κόμματα τα οποία έρχονται. Είναι επτασφράγιστο μυστικό το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τι όνομα θα έχει?
0: Δεν το λέει σε κανένα. Μόνο ο ίδιος λέει το ξέρει.
1: Είδες
0: και ένα βιντεάκι που ανέβασε?
1: Είδα και το βιντεάκι που ανέβασε.
0: Που ρωτάνε κόσμο πώς να βγάλουμε πώς τα πουνά κόμμα.
1: Ναι, δεν σου πω. Και έρχεται σήμερα το απόγευμα, στις 6, στην Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Στο
1: Ολύμπιον. Θα έρθει η κυρία Καριστιανού και θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα. Θα μάθουμε το όνομα. και τη βασική σύνθεση. Και αυτό προκαλεί διάφορες αναταράξεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Εγώ πρόγραμμα θέλω να δω, Νίκο. Και ο κόσμος πρόγραμμα θέλει να δει. Καλές οι συνθέσεις, ωραία τα πρόσωπα, ωραία τα νέα κόμματα. Να δούμε τι έχουν να πούνε στον κόσμο όμως που υποφέρει από την ακρίβεια, έτσι. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο δυστύχημα. Θες να συμπληρώσω κάτι?
1: Όχι, το δυστύχημα.
0: Ένα δυστύχημα, ακόμα ένα δυστύχημα. Κι άλλο αίμα στην άσφαλτο, δυστυχώς. Είχαμε έναν νεκρό μοτοσυκλετιστή στην Αττική Οδό. Τώρα ακούστε πώς έγινε. Ήταν ένα περιπολικό στη Λέα, στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έπεσε πάνω στον καθρέφτη του ο μοτοσυκλετιστής αυτός. Μετά έπεσε και πάνω σε ένα φορτηγό και δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός είναι νεκρός. Θα δούμε σε πολύ λίγο πώς έγινε.
1: Υπάρχουν ερωτήματα για τον περιπολικό, ήταν παράνομα εκεί. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο, θα τα βάλουμε τα θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε και με το Final Four, το οποίο θέλω να σας πω θα λάβει χώρα Παρασκευή ως Κυριακή. Ποιους είδες?
0: Τους είδα, είδα την αποστολή, γιατί ήμουν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ποια αποστολή είσαι?
0: Τις αποστολές
1: αυτές. Α, τις αποστολές, ναι.
0: Πήγαιναν προς το The Elysian, προς το ξενοδοχείο που μένουν τα παιδιά εδώ στο Κόνραντ, στο καινούργιο της Αθήνας.
1: Φενέρμπαξ είναι αυτή η Βαλένθια?
0: Ολυμπιακός
1: είναι.
0: Βεβαίως. Ναι, μας
1: κοροϊδεύει. Α, Ολυμπιακός είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε που έχουμε πέσει σε γαβροφωλιά εδώ μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα τα δούμε όλα και τα μέτρα ασφαλείας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα όσα έχουν γίνει στη Βουλή με τοπική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για τα όσα διέρευσαν από την υποτιθέμενη κλειστή επιτροπή της Βουλής Θεσμών και Διαφάνειας. Βγάλανε φόρα παρτίδα τον επικεφαλής της ΕΕΠ έξω. Αν είναι πρώτη χώρα πρέπει να αυτό που το κάνει αυτό. Να. Φόρα παρτίδα τους διαλόγους.
0: Και το διάλογο με τον κύριο Ανδρουλάκη που τον ρωτάει, ξέρεις γιατί με παρακολουθούσαν και όλα αυτά. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει νόημα να είναι μια κλειστή επιτροπή όταν όλα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Ναι, να τα βλέπουμε κανονικά. Τώρα αν είναι να δίνονται όλα έτσι όπως έχουν υποθεί μέσα σε αυτή την επιτροπή, μέσα σε αυτή την αίθουσα, για ποιο λόγο?
1: Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος διερωτάται για ποιο λόγο με παρακολουθούσατε και δεν απαντάει ο κύριος Δεμήρης. Και του λέει ότι θα σου κάνω μήνυση γιατί με παρακολουθούσες. Όλα αυτά συμβαίνουν στο βασίλειο αυτό της Δαναμαρκίας.
0: Έτσι, και έχουμε λοιπόν μία κόντρα μαζί με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει λόγο και για κοπτόραπτική. Έχουμε όμως, να πούμε και αύριο, συνεδριάζει η Ολομέλεια για να δώσουμε έτσι λίγο το κλίμα από τη Βουλή που επικρατεί αυτές τις ημέρες. Αύριο συνεδριάζει η Ολομέλεια για την εξεταστική των υποκλοπών και σήμερα η πρόταση της προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κρατήστε κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να έχουμε και πρόταση δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεοδώρα Ζαγανάκου.

0: Στο ζήτημα των υποκλοπών ποντάρει για δεύτερη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας διπλή επίθεση κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, με αφορμή τη μη παρουσία του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αλλά και κατά του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τον οποίο υπήρξαν διαρροές από τη Χαριλάου Τρικούπη, ως προς τους διαλόγους που είχε στην Επιτροπή.
1: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.
0: Ο Θάνος Πλεύρης από την πλευρά του, μιλώντας στο Άξιον 24, υπεραμείνθηκε τις τάσεις του ανώτατου δικαστικού λειτουργού.
2: Αν σεβόμαστε τη δικαστική εξουσία, είναι ξεκάθαρο ότι η δικαστική εξουσία έρχεται στη Βουλή όταν κρίνεται με τις διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα. Και καλεί στους εισαγγελείς προκειμένου να γίνει η επιλογή ποιοι θα μπουν. Δεν μπορούν να έρθουν όταν χειρίζονται μια υπόθεση, γιατί τότε η Βουλή θα παίξει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας.
3: Επιλέγετε και καταργείτε τη διάκριση των εξουσιών με το να τους ζητάτε να έρθουν να απολογηθούν στο Κοινοβούλιο. Και καλά κάνουν και δεν έρχονται.
4: Δεν λοιπόν, είναι θέμα απολογίας. Είναι θέμα διαλόγων εξουσιών.
3: Ακούστε με, κύριε Μάτσο.
4: Όλες οι εξουσίες
3: ακούστε με. Μιλήσατε, καταλάβαμε.
0: Παρότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαφάνειας για τις υποκλοπές πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών, το ΠΑΣΟΚ διέρευσε διαλόγους ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης.
1: Στον φάκελο γράφονται λόγοι της παρακολούθησης μου.
5: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.
1: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
5: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
1: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά?
5: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Τι λέτε, έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
5: Όχι, δεν τους έχω δει.
1: Σταματήστε να περιφρονείτε την νοημοσύνη μας.
6: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους, διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
7: Οι θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης σε πρώτο πλάνο ξανά σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Υπήρχε φάκελος ή δεν υπήρχε τελικά? Το είχε δει ο κύριος Δεμήρης ή δεν το είχε δει? Πληθώρα αντιφάσεων.
0: Το ΠΑΣΟΚ πάντως είναι αποφασισμένο να κλιμακώσει τη σύγκρουσή του με την κυβέρνηση για το θέμα, τραβώντας και το χαρτί της πρότασης μομφής. Ο κ. Ανδρουλάκης άφησε σήμερα στη Βουλή ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αποκλείοντας μόνο ότι θα κάνει μια τέτοια κίνηση την Παρασκευή λόγω του Final Four.
1: Θα σεβαστούμε τα φύλαθλα αισθήματα.
0: Με παρέμβασή του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχολίασαν δεικτικά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαφάνειας.
8: Πρώτος προσκεκλημένος ήταν ο προϊστάμενος της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης. Απήντησε γενικώς αορίστος και περιληπτικός και φύγαμε πλουσιότεροι κατά αυτό το έγγραφο.
9: Καταγγέλουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η απαντήση του κυρίου Δεμήρη ήταν γενικόλογες και αόριστες.
10: Η κυβέρνηση βρίσκει συνεχώς νέες μεθόδους και έχει αναβαθμίσει τους μηχανισμούς της συγκάλυψης.
11: Αρνήθηκε να προσέλθει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Η Νίκη θα ζητήσει την εκ νέου κλήτευση του κυρίου Τζαβέλα, διαφορετικά την βίαιη προσαγωγή του.
12: Η απουσία Τζαβέλα, η οργανωμένη δε κάλυψη της τάσης του από τη Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς ενισχύουν, αλλά αποδεικνύουν πλήρως την ενεργό εμπλοκή και σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη στο έγκλημα των υποκλοπών.
0: Συνεχεία στην αντιπαράθεση αναμένεται να δοθεί την Παρασκευή με την κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Θα έχουμε λοιπόν εξελίξεις σίγουρα. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό αναδιοργανώνεται, είναι σε έναν αναβρασμό. Σήμερα να πούμε ότι περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη το απογευματάκι, βεβαίως. Και την άλλη εβδομάδα περιμένουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μάθουμε και το πολυσυζητημένο και πτασφράγιστο μυστικό, ταυτόχρονα όνομα του νέου κόμματος. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης το δήλωσε ξεκάθαρα εχθές στην μηνιαία συνάντηση που είχε με τον Κωνσταντίνο Τασούλο, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι δεν αφορά την κυβέρνηση αυτή η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα του το 2027.
14: Τζένι Κουσταλάκη, το ρεπορτάζ.
6: Τον χώρο της κεντροαριστεράς έδειξε ως πεδίο αναταραχής εν ώψη της επίσημης ίδρυσης των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λαμβάνοντας την πραγματικότητα αποστάσεις από αυτές τις εξελίξεις που θα ολοκληρωθούν στις 26 του μηνός.
15: Παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος.
6: Ο Πρωθυπουργός θα δείξει και το επόμενο διάστημα ότι η προτεραιότητά του δεν είναι οι πολιτικές ζυμώσεις, αλλά η προώθηση του κυβερνητικού έργου και για το λόγο αυτό επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
15: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας. Και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας.
6: Στο μεταξύ πάντως, κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν τις εξελίξεις με επίκεντρο την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, προχωρώντας μάλιστα και σε προβλέψεις.
2: Σίγουρα θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός σίγουρα μεταξύ του Πασόκ και του κύριου Τσίπρα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θεωρώ ότι απευθύνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς και ο στόχος του είναι σε αυτόν τον οριμαγδό ο οποίος έχει συμβεί σε αυτά όλα τα κόμματα με συνεχείς διασπάσεις. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά μόνο η διάσπαση του ατόμου. Δεν έχει γίνει στην αριστερά,
14: να
2: μπορέσει να τους συσπυρώσει.
6: Σκληρή ήταν η κριτική και του κυβερνητικού εκπροσώπου που έκανε λόγο για λαϊκισμό και ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορετικό αφημί.
16: Θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Οι πολιτικές του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλλαξες με βάση αυτά τα οποία λέει. Mm-hmm. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια, το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός.
6: Ένα 24ωρο πριν ανακοινώσει επίσημα το κόμμα της, η Μαρία Καριστιανού ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον πρώην συνεργάτη της Νίκο Καραχάλιο, με αφορμή ισχυρισμούς του για ρωσική επιρροή στον πολιτικό της φορέα. Ο επικοινωνιολόγος, μιλώντας στο Άξιον 24, σημείωσε ότι τα λεγόμενά του περί ρωσικής εντολής ήταν σχήμα λόγου, αναφέροντας ωστόσο ότι μερικά εκ των προσώπων που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν ρωσικές επιρροές.
17: Αν υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, λέγεται. Αν θέλουμε να ακριβολογούμε για να μην μπλέξετε κι εσείς κι εγώ, γιατί υπάρχει μια τάση προς τη δικομανία, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρία τουλάχιστον πρωτοκλασσάτα στελέχη και προσωπικοί φίλοι της κυρίας Καριστιανού στο επιτελείο.
6: Η Μαρία Καριστιανού μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό κατέθεσαν μήνυση για συγκοφατική δυσφήμιση εναντίον του Νίκου Καραχάλιου.
13: Καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
14: Η συνέχεια επί της οθόνης. Περιμένετε, έχουμε δρόμο ακόμα.
13: Αύριο θα έχουμε πολλά να σχολιάσουμε.
14: Από σήμερα το βράδυ θα έχουμε να σχολιάσουμε.
13: Ναι, εντάξει.
14: Λοιπόν, λογικό. Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Θα μας ξεκινήσεις τις ειδήσεις δυστυχώς με αυτό το δυστύχημα με τον μοτοσυκλετιστή. Τι ακριβώς έχεις μάθει, για πες μας, πώς έγινε.
18: Καλημέρα σας. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, λίγα μέτρα από τα διόδια της Ανθούσας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην Αττική Οδό. Εκεί η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 60χρονος άνδρας προσέκρουσε στο πίσω μέρος περιπολικού, στη συνέχεια στον καθρέφτη του περιπολικού, για να καταλήξει στην πίσω αριστερή πλευρά από ένα φορτηγάκι που ήταν σταθμευμένο στο σημείο. Το περιπολικό και το φορτηγό ήταν στο σημείο στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης, γιατί πριν από δευτερόλεπτα είχε γίνει έλεγχος στον οδηγό του φορτηγού για μη χρήση ζώνης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τώρα της ελληνικής αστυνομίας, το περιπολικό είχε θέσει τα αλάρμ σε λειτουργία και τους φάρους που προειδοποιούν τους οδηγούς από αρκετή απόσταση ότι υπάρχει σταματημένο όχημα στο σημείο. Ο μοτοσυκλητής δεν το είδε και έπεσε πάνω με πολύ μεγάλη ταχύτητα πάνω στο περιπολικό και στη συνέχεια στο φορτηγάκι. Διακομίστηκε στο ΚΑΤ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διερευνάται, θα συνεχιστεί η διερεύνηση αυτού του τροχαίου περιστατικού για τις ακριβείς συνθήκες.
14: Μάλιστα, θα το συζητήσουμε και αργότερα αυτό, γιατί ίσως να μην αντιλαμβάνονται ότι ακόμα και το φάρο να έχει βάλει και τα αλάρμ, κάτω από ορισμένες συνθήκες φωτισμού, δεν είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά. Έτσι, αν είσαι εν κινήσει ή όχι. Λοιπόν, πάμε και στην άλλη είδηση τώρα.
13: Βεβαίως, πάμε σε αυτό το έγκλημα που είχαμε στο Δαφνή Σπύρο. Τι εξελίξεις έχουμε, τι ξέρουμε λοιπόν, τι περισσότερα μάθαμε από χθες.
18: Το περιστατικό σημειώθηκε στο δεύτερο ψυχιατρικό τμήμα οξέων περιστατικών στην Πτέρυγα, στο Δαφνή. Ο 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε, όπως ομολόγησε, τον 59χρονο συγκάτοικό του στον θάλαμο. Ένας θάλαμος ο οποίος βρίσκεται απέναντι από αυτόν των νοσηλευτών. Φέρεται ο 48χρονος να ήταν ένας τρόφιμος ο οποίος ναι, δεν είχε προκαλέσει σοβαρά περιστατικά στο παρελθόν, αλλά είχε κριθεί ως επικίνδυνος. Μάλιστα, είχε δοθεί εντολή από τους γιατρούς να δεθεί άλλες μέρες στο παρελθόν με ημάντες. Είναι ένα προστατευτικό μέτρο που λαμβάνεται για τους συγκεκριμένους ασθενείς όταν κρίνεται ότι μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε προηγηθεί κάποιος έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ακούστηκε μόνο ένας θόρυβος την στιγμή του στραγγαλισμού. Και μάλιστα αρχικά οι νοσηλευτές και οι ιατροί που έσπευσαν άμεσα στο δωμάτιο δεν κατάλαβαν το τι είχε συμβεί. Νόμιζαν ότι είχε πάθει ανακοπή ο 59χρονος άνδρας. Γι' αυτό το λόγο του γινόταν και κάρπα. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια ο 48χρονος ομολόγησε το τι ακριβώς είχε συμβεί. Μένει να δούμε τι θα ισχυριστεί και ενώπιον των ανακριτικών αρχών στις οποίες οδηγείται. Ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης για τα κενά ασφαλείας στα συγκεκριμένα ιδρύματα.
14: Γεννώνται ερωτήματα τώρα εδώ, Σπύρο, γεννώνται ερωτήματα για την επίβλεψη, για την δομή, την οπτική που έχουν οι νοσηλευτές και οι γιατροί με τους χώρους διαμονής αυτών των ανθρώπων και αν θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός του συγκεκριμένου χώρου κάμερα παρατήρησης. Δεν γίνεται τόσο σοβαρά.
13: Είναι δύσκολα περιστατικά, έτσι.
14: Δύσκολα περιστατικά, αλλά πρέπει με κάποιον τρόπο να έχουν γνώση οι γιατροί.
13: Έτσι είναι.
14: Να μελετούν συμπεριφορά, αν χρειάζεται.
18: Και πρέπει να αυξηθεί και το προσωπικό.
13: Άλλο μεγάλο ζήτημα.
18: Έχουν γίνει καταγγελίες για αποστελέχωση.
14: Σωστά.
18: Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν δύο νοσηλευτές για 30 ασθενείς στη νυχτερινή βάρδια.
13: Καλά, τώρα αν ισχύει αυτό και το ξαναλέω, οι ασθενείς αυτοί είναι δύσκολα περιστατικά.
14: Όταν κρίνεται ο άλλος επικίνδυνος, ναι, είναι δύσκολο περιστατικό για τον εαυτό του και για τους γύρω.
13: Βεβαίως, ιδιαίτερη μεταχείριση. Άρα δεν γίνεται να είναι δύο άνθρωποι, δύο νοσηλευτές που ξέρουμε τι προσπάθειες καταβάλουν για να μπορέσουν να κάνουν καλά
14: όπως
13: στην πραγματικότητα 30 ανθρώπους μες τη νύχτα.
14: Σπύρο, δυστυχώς θα τη δούμε την είδηση αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα το πούμε και σε λίγο. Πάμε.
13: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την ξαφνική αυτή επιστροφή της Άγκυρας στην προκλητική ρητορική της που μας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Εχθές συζητήθηκε και μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωνσταντίνου Τασούλα. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Και έρχεται και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος μιλώντας χθες ανοιχτά, είπε ότι δεν πιστεύω στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Έτσι, η χώρα, αν χρειαστεί, θα υπερασπιστεί τα σύνορά της. Μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει την παραμικρή η Ελλάδα διεκδίκηση από την γειτονική χώρα, αλλά θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, αν και εφόσον χρειαστεί.
13: Σωστά. Και εκεί λοιπόν μίλησε και ο κύριος Βενιζέλος και είπε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Πρωθυπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει και σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις. Πράγματι, δεν τις περιμένουμε παθητικά. Βάζουμε κάτω όλα τα δεδομένα, αλλά μέχρι στιγμής το ξαναλέμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια κίνηση όταν από την απέναντι πλευρά υπάρχουν μόνο δημοσιεύματα και πηγές. Όταν θα έρθει αυτό το σχέδιο νόμου και θα δούμε τι θα περιλαμβάνει.
19: Και το χάρτη,
13: σωστά,
19: αν θα έχει χάρτη.
13: Αυτής της γαλάζιας πατρίδας, με τις αναθεωρητικές βλέψεις της Άγκυρας, τότε η χώρα μας θα κινηθεί με όλα τα μέσα που έχει και σε όλα τα φόρα που πρέπει θα πάει, έτσι.
19: Πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που τα έχει μαζέψει όλα. Είσαι έτοιμη?
13: Βεβαίως.
19: Τζέννη Κουσταντακίδου.
6: Με αυξημένη προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα την ευνίδια επαναφορά της τουρκικής προκλητικότητας σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρεί να υπερασπιστεί τα ήρεμα νερά. Ο Πρωθυπουργός σήμερα έδωσε ευθεία απάντηση στις προκλήσεις της γείτονος, τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και ισχυρές συμμαχίες.
20: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
6: Στο μεταξύ, η Τουρκία στείνει σκηνικό έντασης με το νομοσχέδιο που επιχειρεί να θεσπίσει για τη γαλάζια πατρίδα, ένα ζήτημα που τέθηκε και στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
21: Βγάζει ένα εσωτερικό νόμο η Τουρκία για και διεκδικεί κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας. Αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι πολεμική πράξη. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Και να μην περιμένουμε να τι θα κάνει η Τουρκία και να ακολουθούμε, αλλά να προβούμε πρώτες ενέργειες.
6: Διεθνολόγοι μιλώντας στο Action 24 απορρίπτουν τα σενάρια περί αλλαγής τάσης της Αθήνας, εξηγώντας ότι η αντικατάσταση των συστημάτων Patriot από μοιρά στην Κάρπαθο αφορά αποκλειστικά σε επιχειρησιακούς λόγους.
22: Εάν η Τουρκία απέναντι από τα ελληνικά νησιά, ανάμεσα από αυτά και τα Δωδεκάνησα, έχει σταθμεύσει μια ολόκληρη στρατιά, η οποία είναι εξοπλισμένη με αποβατικά σκάφη. Δεν είναι η Ελλάδα ότι σταθμεύει δυνάμεις στα νησιά προκειμένου να απειλήσει την Τουρκία, αλλά ισχύει το αντίστροφο. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και η Ελλάδα αυτό που κάνει είναι να προστατεύσει την εδαφική της ακαιρεότητα.
6: Την ίδια ώρα η Άγκυρα προκαλεί και διαστρεβλώνει για μια ακόμη φορά την ιστορία για τη γενοκτονία των Ποντίων, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρά τη 10η Μαΐου, που αποτελεί και ημέρα μνήμης, σε μια ανιστόρητη απάντηση.
23: Εγκαλεί εμάς ότι εμείς σφάξαμε Τούρκους και ξένους, ότι εμείς δυναμητίζουμε τις διμερείς σχέσεις και εργαλειοποιούμε την ιστορία. Όταν η Τουρκία τιμάει τη μάχη του Μαντζικέρ πριν από χίλια χρόνια, όταν κάθε επέτειο της σφαγής στη Σμύρνη οι Τούρκοι μέχρι και πέρσι, κύριε Κοτρότσε, πετάνε καρπούζια στο λιμάνι στην προκυμαία της Μύρνης για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων.
6: Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση της Τουρκίας.
13: Ακριβώς έτσι. Όταν θα δούμε το νομοσχέδιο, θα απαντήσουμε έτσι όπως πρέπει. Άλλαξε με λίγο κλίμα.
19: Έλα να σε πάω λιγάκι σε ένα λεωφορείο.
13: Με
19: τα
13: τι?
19: Ακούς. Περίμενε.
13: Ναι.
19: Θα σε πάω σε ένα λεωφορείο το οποίο πλέον. Προσοχή. Όσοι τα χρησιμοποιούν. Δεν ακούγονται πλέον. Δεν ρυπαίνουν. Δεν γίνεσαι μαύρος αν με φτάσεις από πίσω. Δεν ακούγονται. Είναι ηλεκτρικά τα περισσότερα. Και αλλάζουν και τα μετρό, τα τράμα, αλλάζουν οι σειρμοί. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής. Είδε τα νέα, τα λεωφορεία. Έγιναν εκδηλώσεις συλλογική σύμβαση. Ακούω ότι θα υπογραφεί,
13: ναι,
19: με τους εργαζόμενους. Νέες προσλήψεις οδηγών, νέες προσλήψεις. Αυτοί οι ελεγκτές που είναι στα τρένα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν στον χώρο.
13: Πάρα πολύ. Θα βγουν και άλλα λεωφορεία στους δρόμους. Ήδη έχουμε 1076 νέα λεωφορεία. Θα περιμένουμε κι άλλα. Αντιλαμβάνεστε ότι για να κυκλοφορούν αυτά τα λεωφορεία με τον τρόπο που πρέπει να κυκλοφορούν, χρειάζονται και κόσμο. Άρα έτσι θα έρθουν και οι νέες προσλήψεις. Πολύ σημαντικό. Εγώ το κράτησα από τη χθεσινή ημέρα αυτό που είπες για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους εργαζόμενους αυτούς. Νομίζω είναι ωραία στιγμή, γιατί η χώρα μας περνάει πλέον σε μια εποχή. Επίσης η προσβασιμότητα, μεγάλο ζήτημα, το έχουμε δει, να μπορούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα να ζουν τη ζωή τους
19: κανονικά,
13: όπως τη ζουν όλοι.
19: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη στο αμαξοστάσιο.
24: Ο σκοπός είναι να αυξήσουμε κατά πολύ, όπως έχουμε συζητήσει με τον Υπουργό, τη συχνότητα των δρομολογίων, να βάλουμε εφαρμογές τηλεματικής, να εξασφαλίσουμε ότι οι λεωφορείοδρομοι είναι χώροι στους οποίους θα μπορούν να κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε να ξανακερδίσουμε το στοίχημα της εμπιστοσύνης. Βήμα-βήμα πιστεύω ότι το κερδίζουμε και οι κάτοικοι της Αττικής αντιλαμβάνονται ότι εδώ πραγματικά στις αστικές συγκοινωνίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς κάτι αλλάζει.
25: Είμαστε σήμερα στο πλήρως ανακαινισμένο αμαξοστάσιο της Αττικής. Επιθεωρούμε τον ολοκένουργιο στόλο 1076 πλέον λεωφορείων που βλέπουν οι Αθηναίοι, εξυπηρετούνται οι Αθηναίοι με καλύτερες συχνότητες. Και είναι το πιο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το τρίπτυχο περισσότερα και καινούργια λεωφορεία, περισσότεροι οδηγοί, καθαρές λεωφορολωρίδες.
19: Μικρό σχόλιο θέλω να σου πω, ναι. Ως μοτοσυκλετιστής, επειδή δεν τα ακούμε πλέον τα λεωφορεία, ζοριζόμαστε να αντιληφθούμε από που μας έρχονται, έτσι. Δώστε μας κι εσείς λίγο οι οδηγοί, λίγο χρόνο παραπάνω, να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Λοιπόν, πάμε.
13: Πάμε τώρα στα άλλα, πάμε στα δύσκολα.
19: Στο δύσκολο, βέβαια.
13: Γιατί είχαμε την κηδεία στην Ρόδο της μητέρας και της κόρης που έχασαν τη ζωή τους και οι δύο. Σε αυτό το τροχαίο που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε τώρα το κλίμα που επικρατούσε σε αυτή την κηδεία, στο νησί της Ρόδου, κλίμα βαρύ. Και την ίδια ώρα, ο 45χρονος οδηγός
19: ελεύθερος
13: του λευκού αυτοκινήτου που προκάλεσε αυτό το τροχαίο, είναι ελεύθερος.
19: Είναι ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί το πόρισμα για το τι ακριβώς έχει πάει λάθος και θα επανεξετάσει ο ανακριτής την υπόθεσή του. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όλο το νησί χθες ήταν βυθισμένο στον πόνο και στη θλίψη. Αποχαίρετησε τη μάνα και την κόρη, Βασιλεία Μανοπούλου, στο ρεπορτάζ.
6: Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, δεκάδες συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Οι δύο γυναίκες σκοτώθηκαν ακαριαία στο τροχαίο που συγκλώνησε τη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση του οχήματός τους με σπόρο αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος.
1: Όλη η κοινωνία εδώ είναι σοκαρισμένη. Ήταν πολύ αγαπητή, έτσι, πολύ καλή κοπέλα. Φρόντιζε την κόρη της, ήταν πολύ δεμένη με την κόρη της.
6: Η έκθεση αυτοψίας της τροχαίας επιβεβαιώνει όσα κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας για το θανατηφόρο τροχαίο. Ο 44χρονος φαίνεται πως έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, αφού οι ρόδες του αυτοκίνητου άφησαν ίχνη πλάγιας ολίσθησης σε μήκος 52,5 μέτρων στην άσφαλτο. Τα ίχνη δείχνουν ξεκάθαρα πως ο οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος πριν τη σύγκρουση. Χαραγές, λάδια και θράψματα συμπληρώνουν το σοκαριστικό σκηνικό, ενώ διαπιστώθηκε βλάβη στην κόκκινη ένδειξη του σηματοδότη νησίδας. Βλάβη που παραμένει άγνωστο αν προϋπήρχε ή προκλήθηκε από τη σύγκρουση. Ο 44χρονος παραδέχτηκε ότι έτρεχε, αλλά υποστήριξε ότι το όχημα των δύο γυναικών παραβίασε το κόκκινο και όχι ο ίδιος. Ενώ αυτό της μάρτυρας κατέθεσε ακριβώς το αντίθετο.
1: Περίμεναν το φανάρι να ανάψει πράσινο, μόλις ανάψει πράσινο, έστριψαν κάθετα το δρόμο. Μάλλον το αυτοκίνητο που έτρεχε με ταχύτητα δεν πρόλαβε, δεν σταμάτησε στο κόκκινο. Οπότε έγινε σφοδρή σύγκρουση.
6: Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης.
13: Μάλιστα. Φύγαμε, πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη, γιατί έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στο Κερατσίνι. Έλα, Αλεξάνδρα.
3: Καλή σας μέρα. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπως μπορείτε να δείτε, και έχει επεκταθεί και στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο. 7 πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια προκειμένου να σβήσει αυτή την ώρα η φωτιά. Βλέπετε εδώ την εικόνα. Όλη η κοινότητα εδώ, οι πολίτες είναι αναστατωμένοι, έχουν βγει από τα διαμερίσματα και βλέπετε πόσο καίει ακόμα. Βλέπουμε άσπρους καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
13: Βλέπουμε λοιπόν ακόμα, όπως μας δείχνει τώρα
19: ζωντανή,
13: Αλεξάνδρα, βεβαίως, και τους πυροσβέστες να καταβάλουν προσπάθεια και τη γειτονιά εκεί να είναι αναστατωμένη και λογικό και
19: δεις
13: τους καπνούς να βγαίνουν μέσα από το διαμέρισμα.
19: Παιδιά, έχει φωτιά ακόμα μέσα. Ναι. Έχει φωτιά, δεν έχει. Ναι, μένει μας λέει η πυροσβεστική ότι είναι υπομερικό έλεγχο, αλλά βλέπουμε για να καπνίζουν τα πράγματα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανό τώρα να μας ξεφύγει, να ξεφύγει πάλι, να έχουμε αναζωπήρωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σφίγγει τώρα το κάδρο του ο συνάδελφος οπερατέρ. Για να δούμε τώρα. Δεν είναι ακριβώς λευκή καπνή, έτσι. Mm. Δεν είναι ακριβώς λευκή καπνή. Μαυρίζει δίπλα. Έχουν σηκωθεί για γερανοφόρα, μας είπες. Ή γίνεται η κατάσβεση μόνο. Α, τώρα σηκώνονται, βλέπεις. Βρίσκονται πάνω.
13: Βέβαια.
19: Τώρα βρίσκονται οι πυροσβέστες πάνω στα οχήματα.
3: Είναι 7 οχήματα της πυροσβεστικής.
19: Πόσα οχήματα?
3: 7 οχήματα της πυροσβεστικής.
19: 7 οχήματα της πυροσβεστικής.
13: Ξέρουμε αν υπήρχε μέσα κάποιος, Αλεξάνδρα, από τα γύρω σπίτια, έχεις καταφέρει να μιλήσεις με κόσμο?
3: Περιμένετε, θα προσεγγίσουμε μισό λεπτάκι, γιατί τώρα... Εδώ όσοι ήταν πάνω στο διαμέρισμα, δεν βλέπω κάποιον να βρίσκεται εδώ κοντά στο σημείο. Έχουν απομακρυνθεί. Για να δούμε.
19: Βλέπουμε, ακούστε τώρα, η εικόνα που μας δίνει, προσπαθούμε να την περιγράψουμε. Βλέπουμε τους πυροσβέστες να επιχειρούν κατάσβεση και από έξω. Προφανώς κάτι έχει πάρει έξω και προσπαθούν να το σβήσουν. Ήδη έχει γίνει εγκατάσταση από μέσα. Ο Γιώργος Σανταμούρης μας δίνει την εικόνα. Βλέπουμε μαύρους καπνούς από ένα κομμάτι πάνω δεξιά. Προφανώς έχουν πάρει τέντες.

0: Belfort.
1: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Αντεπίθεση λέει: ποιοι λόγοι οδήγησαν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη να πάρει την απόφαση να δώσει συνέντευξη τύπου τον Ιούνιο και κλείδωσε τον στόχο. Την τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ έκανε χθες ο Ολυμπιακός και ετοιμάζεται.
0: Πάμε Sport Day. Ο Μαρινάκης μιλάει για όλα. Χάρμα οφθαλμών λέει για τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Καραμπαπάς σκιαγράφει την επόμενη μέρα των Ερυθρολεύκων.
1: Δεν θέλω να μου συνεχωριέσει, εντάξει.
2: Προχώρασε.
1: Εφημερίδα Live Sport. Η αρχή του τέλους, νούμερο 1. Στόχος λέει.
0: Φεύγει ο Αταμάν, μάλλον.
1: Αταμάν. Συγγνώμη.
0: Και...
1: ο Επτάστερος λέει ήδη δουλεύει πυρετοδός για να πετύχει τη μεγάλη επιστροφή. Ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Ωραία.
0: Πάμε. Γιώβιτς για όλα από την αθλητική ώρα. Ο Σέρβος αρχισκόρ μίλησε για το μέλλον της ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι για διαφημίσεις.
1: Φύγαμε γρήγορα, γρήγορα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24 και που άλλου να πάτε, ελάτε να περάσουμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Η μέρα που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία. Όσα δεν μάθαμε ποτέ για την τραγωδία. Η διαδρομή προς τον Όλεθρο. Το πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο που έφερε το τέλος. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορα. Μαζί Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένας Άγιος στο δρόμο της διπλής προσφυγιάς. Η δουλεία, τα βάσανα, τα θαύματα. Από τη Μικρορωσία στην Καπαδοκία και στο Προκόπι Ευβίας. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τη δράση του. Το Ιερό Λείψανο, η παγκόσμια αναγνώριση, οι εκατομμύρια προσκυνητές. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα.

0: Παπασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Βλέπετε τα social και τα λοιπά, όμως πάμε κατευθείαν στην πυρκαγιά, Αλεξάνδρα Μερακλείδη, που έχουμε στην Δραπετσόνα. Έλα, Αλεξάνδρα, να ακούσουμε την εξέλιξη ποια είναι. Δεν βλέπουμε να είναι καλά πράγματα ακόμα.
2: Λίγο μετά τις 4 η ώρα τα ξημερώματα, μεγάλη φωτιά ξέσπασε εδώ που βρισκόμαστε στην Δραπετσόνα, σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Βλέπετε και τώρα αυτή την ώρα μετά, δηλαδή σχεδόν 3 ώρες μετά, πόσο έντονη είναι η καπνή. Να αναφέρουμε ότι έχουν έρθει πυροσβεστικοί, 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες καταβάλουν ακόμα υπεράνθρωπη προσπάθεια προκειμένου να ζήσουν τη φωτιά. Ενώ αναφέρουμε ότι στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου ξεκίνησε η φωτιά, διέμενε μια μητέρα με το γιο της, οι οποίοι έχουν κενώσει το διαμέρισμα. Βλέπετε αυτή την ώρα η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Εσείς που μένετε?
4: Στο Ισόγειο.
2: Στο Ισόγειο. Τι ώρα ξεκίνησαν όλα αυτά?
4: Κατά τις 5:30 από εκεί περίπου, γιατί άκουσα 2 εκρήξεις και βγαίνω, ανοίγω το παράθυρο και βλέπω ότι έχει πάρει φωτιά όλη η πολυκατοικία, είχε φουντώσει και δεν πήγαινε προς το πάνω. Και παίρνω τη γιαγιά μου αρωνάρο και είχαμε βγει όλη η πολυκατοικία έξω, φωνάξαμε πυροσβεστική και σε αυτό το σπίτι μένει μια ηλικιωμένη με το γιο της, η ηλικιωμένη βγήκε όμως. Αλλά ο γιος ήταν ακόμα στην πολυκατοικία μέσα. Τώρα δεν γνωρίζω κάτι άλλο.
2: Εσείς τους ξέρατε?
4: Στο σπίτι μέσα, ναι, βεβαίως.
2: Ακούσατε, είπαμε 2 εκρήξεις, ναι, τρομάξατε.
4: Ναι. Τρομάξαμε και βγήκαμε έξω. Γιατί αγχώθηκα, λέω τώρα τι έγινε. Και βγήκαμε όλοι έξω.
2: Η φωτή, είπατε, εσείς μένετε ακριβώς από κάτω.
4: Ναι.
2: Έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο?
4: Όχι, πρώτη φορά έχει γίνει αυτό.
2: Και βλέπουμε εδώ, βλέπω και πολλούς οι οποίοι βρίσκονται ακόμα στα μπαλκόνια. Δηλαδή, παρόλο που καίει η φωτιά δίπλα τους.
4: Ναι, γιατί έχει πάρει και φωτιά και πίσω και δεν μπορούν να κατέβουν.
1: Μπορούν να κατέβουν, μας λες.
2: Οπότε γι' αυτό έχουν εγκλωβιστεί.
4: Ναι, λογικά. Γιατί άκουσα ότι έχει πάρει και φωτιά και δεν μπορούν να κατέβουν ή να ανεβούν πάνω.
1: Μάλιστα, αυτό είναι, αλλάζει τώρα πάλι το θέμα. Εάν έχουν εγκλωβιστεί αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει η πυροσβεστική με κάποιο τρόπο να καθαρίσει τις εισόδους και τις εξόδους για να μπορέσουν να βγούνε. Έτσι, αν έχει επεκταθεί φωτιά και στο πίσω διαμέρισμα, έτσι, στην πίσω όψη του διαμέρισματος. Πάντως, εδώ βλέπουμε.
2: Βλέπετε εδώ και ένα κύριο με τη σκούπα του που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
1: Τι να κάνει τώρα ο έρμος τώρα εκεί, τι να κάνει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουν, Αλεξάνδρα, μπει οι πυροσβέστες εσωτερικά. Επιχειρούν κατάσβεση εντός του διαμερίσματος. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές μαζί με τους καπνούς να εκτοξεύεται και νερό προς τα έξω. Αλλά ακόμα τα πράγματα δεν είναι καλά, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει με κάποιον τρόπο να εξασφαλίσουν ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί και ότι δεν έχει γίνει ζημιά στατική. Γιατί βλέπουμε ότι η πυρκαγιά είναι μεγάλη. Το νερό, βλέπετε, που τρέχει είναι από την κατάσβεση που κάνουν οι πυροσβέστες εντός του διαμερίσματος.
0: Και Νίκο, η εικόνα που μας δίνει η Αλεξάνδρα με τον συνάδελφο, όλη αυτή την ώρα βλέπουμε ότι δεν έχουν σταματήσει οι καπνοί να βγαίνουν από το διαμέρισμα. Ακόμη μία προσπάθεια των πυροσβεστών από μέσα και με αυτό το ειδικό υγρό που ρίχνουν, προκειμένου να καταφέρουν να σβήσουν, να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει. Και η αρκετή ώρα είμαστε, Αλεξάνδρα μας λέει ότι ξέσπασε στις 4 παρά 10, πηγαίνουμε πλέον για 3 ώρες που καίει η φωτιά αυτή.
1: Τι να έχει μέσα άρα για το σπίτι?
0: Να ελπίσουμε να είναι καλά. Μας είπε η Αλεξάνδρα, μία ηλικιωμένη μαζί με το γιο της. Ας ελπίσουμε ότι είναι όλοι καλά. Η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε. Αλλά
1: η ηλικιωμένη εξόσον. Σωστά. Η ηλικιωμένη εξόσον καταλαβαίνουμε, μας το είπε και πριν η αυτόπτης μάρτυρας ή συγκάτοικος, ότι βγήκε. Ο γιος της λέει πρέπει να είναι ακόμα μέσα, μήπως βοηθάει τους πυροσβέστες στην κατάσβεση. Δεν βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι της πολυκατοικίας κάποιους άλλους κατοίκους. Προφανώς θέλω να ελπίζω ότι τα πάνω διαμερίσματα έχουν βγει, τα κάτω ακούσαμε την κυρία που είναι στο Ισόγειο, βγήκε, να έχουν βγει. Στα δίπλα δεν ξέρω αν μπορούν να βγούνε, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει εγκλωβιστεί κάποιος και ότι θα συνεχίσουμε, έτσι. Λοιπόν. Θα επανέλθουμε αργότερα για να πάνε όλα καλά. Αλεξάνδρα, συνέχισε να μαζεύεις πληροφορίες.
0: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Παπαϊωάννου. Είναι εδώ. Να δούμε λίγο την εξέλιξη του καιρού με τη βοήθειά σου. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Γεια σου. Λοιπόν, σήμερα αυξάνεται λίγο η αστάθεια, αλλά περισσότερο θα αυξηθεί αύριο και το Σάββατο, που το Σάββατο θα είναι η χειρότερη μέρα. Με πολλές βροχές, αρκετές βροχές, ακόμη και στα νησιωτικά. Δεν θα είναι μόνο σε πυρωτικά που συνήθως έχουμε την άνοιξη και το καλοκαίρι βροχές.
1: Άρα ξεκινάμε από ανατολικά, ε.
5: Ναι, ουσιαστικά είναι μια ψυχρή λίμνη η οποία επηρεάζει την Τουρκία και την Ελλάδα και ειδικά την Τουρκία ακόμα περισσότερο και φέρνει αυτές τις ασταθείς αέριες μάζες στην περιοχή μας και στην Τουρκία, οπότε και τις βροχές και τις καταιγίδες τοπικές κατά βάση, αλλά θα έχουν και κάποια ένταση μέσα στην Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο με αρκετά ηλεκτρικά και χαλάζει τοπικά.
0: Για πάμε λοιπόν, να δούμε τα
5: σήμερα αυξάνεται σχέση με χθες η αστάθεια, αλλά δεν θα είναι πολύ εκτεταμένη, όμως θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές υπηρετικές περιοχές από το μεσημέρι και μετά, γιατί τώρα το πρωί είναι πολύ καλός ο καιρός, είναι έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος χώρας, με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες, ειδικά στην κεντρική και δυτική Πελοπόννησο, στην κεντρική και δυτική Στερεά, την Ήπειρο και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και λιγότερο και στην κεντρική Μακεδονία. Θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες κυρίως γύρω από τα ορεινά, αλλά κατά τόπους θα επεκτείνονται και μακριά από αυτά. Στην νησιωτική χώρα, πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι, βοριάδες, βόρειο-βορειοδυτικοί στο Αιγαίο στα 3 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και εκεί βόρειο-βορειοδυτικοί στα 4 με 6 μποφόρ, πέφτουν λίγο σχέση με χθες, αλλά παραμένουν κατά τόπους ισχυροί. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο το μεσημέρι, θα φτάσει 25 με 27 τοπικά και 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μικρή άνοδος.
0: Ναι, γιατί είχε πέσει λίγο.
5: Είχε πέσει, ναι.
1: Σήμερα τα καλά όμως.
5: Κοντά στα κανονικά όμως για την εποχή, επειδή οι θερμοκρασίες και σήμερα. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά. Θα υπάρχει πιθανότητα να βρέξει λίγο, κυρίως γύρω από τον Ερμητό, λίγο όμως, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως γύρω από τον Ερμητό και πιθανόν και στο κέντρο, αλλά λίγα φαινόμενα σήμερα.
1: Απόγευμα ή μεσημέρι.
5: Αργά το μεσημέρι μου στο απόγευμα.
1: Εντάξει.
5: Λοιπόν, 27 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία και 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη εδώ στην Αττική Θεσσαλονίκη. Και εκεί λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Γύρω από τα ορεινά και στα ανατολικά του νομού και στην ορεινή Χαλκιδική θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες. Υψηλή θερμοκρασία όμως το μεσημέρι, 27 με 28 βαθμούς, ούτως ή άλλως δεν θα βρέξει την πόλη. Και Βαρδάρης, 4 με 5 μποφόρ, τοπικά ισχυρός. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη. 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με μπόρες και καταιγίδα, 26 βαθμούς στη Λίμνο. Μικρή πιθανότητα να βρέξει Λίμνο, 26 βαθμούς στην Κέρκυρα, χωρίς ροχή εκεί. Στην Τρίπολη θα βρέξει 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πολύ καλός ο καιρός εκεί, με ηλιοφάνεια 25 βαθμούς το μεσημέρι. Και εδώ στην Αττική, 26 βαθμούς στα Μέγαρα, με πιθανότητα να βρέξει λίγο, 26 βαθμούς στα Μέγαρα, 25 στην Κηφισιά, 25 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, οπότε εντείνεται η αστάθεια από αύριο, ακόμη περισσότερο. Και το Σάββατο θα είναι η χειρότερη μέρα, γιατί θα έχει βροχές πολλές σε όλη τη χώρα, ουσιαστικά στην
1: πραγματικότητα.
5: Και Αττική το Σάββατο. Επειδή ενδιαφέρονται πολύ για τη συναυλία του Σαββάτου.
1: Άρωμεντεν.
5: Ναι.
1: Γιατί δεν είσαι ενημερωμένη σε αυτά τα πράγματα.
5: Φαίνεται προς αργά το απόγευμα και το βράδυ να βελτιώνει το καιρός. Όμως το πρωί μέχρι το μεσημέρι θα έχει βροχές στην Αττική. Αλλά προς αργά το απόγευμα.
0: Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν οι γάμοι, οι βαφτίσεις. Τι καιρό
5: και αυτό, θα έχει. Και αυτό βολεύει. Και αυτό δεν βολεύει. Το αργά το απόγευμα προς το βράδυ φαίνεται να βελτιώνει το καιρός.
0: Άντε, καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να μας πεις κάτι. Αλλάζουμε Παπαϊωάννου στον αέρα. Νόμιζα για γάμο, κάποιο γνωστή. Λοιπόν.
6: Κινούμαστε σε αριθμού Final Four.
1: Final Four.
6: Λιγότερο από 48 ώρες έχουν απομείνει για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Όλη η Αθήνα ζει και αναπνέει για το Final Four. Η άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού χθες το μεσημέρι, η πρώτη ομάδα που ήρθε, και αυτή είναι η σκακέρα που ετοιμάσαν για τον σκακιστή, τον coach Μπαρτζόκα. Οι άνθρωποι στο The Elysian, το παλιό Hilton, το ξενοδοχείο. Εκεί θα διαμείνουν όλες οι αποστολές των ομάδων.
1: Να φανταστώ, ο Ολυμπιακός είναι με τα άσπρα, με τα μαύρα είναι Φενέρ. Πώς είναι,
6: δηλαδή. Πες τα και έτσι τώρα, δεν είχαν κίτρινα και κόκκινα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σήμερα προπόνηση στις 5 η ώρα. Σήμερα στις 12 στο ίδρυμα του Ωνάση είναι η συνέντευξη τύπου όλων των προπονητών και όλων των παικτών. Έχουμε και τις αφήξεις όμως και των άλλων ομάδων, όπως τη Φενέρ Μπαχτσέ. Αρχικά θα δούμε πώς η Φενέρ αποχώρησε από την Τουρκία, εν μέσω αποθέωσης από τους Τούρκους φίλους της ομάδας. Η Φενέρ Μπαχτσέ, η οποία είναι υπερασπίστρια του τίτλου, έχει 2 κατακτήσεις. Έρχεται στην Ελλάδα με στόχο να κάνει το repeat η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, η οποία έφτασε δεύτερη χρονικά, εδώ βλέπουμε και τον coach Γιασκεβίτσιους, έφτασε δεύτερη χρονικά στο The Elysian. Και αναμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει να υπερασπιστεί τα σκύπτρα τη.
0: Αν νομίζω πάνω σε αυτό το τι με έπεσα. Ήταν το νούμερο 2, δηλαδή.
6: Ναι, το νούμερο 2 χρονικά.
1: Μα είδες που σου λέω ότι σε αυτούς έπεσες.
6: Πάμε και στην Real Madrid. Η Real Madrid, η οποία είναι η βασίλισσα του θρόνου, έχει 11 κατακτήσεις. Έφτασε και αυτή στην Αθήνα με τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ένας προπονητής που έχει κατακτήσει τα πάντα σε εθνικό επίπεδο. Θέλει να προσθέσει και ένα πετράδι ως προπονητής συλλόγου στην Real Madrid, η οποία κατέκτησε την EuroLeague του 2023 απέναντι στον Ολυμπιακό με το καλάθι του Γιούλ, αν θυμόμαστε όλοι. Στην αποστολή της Ρεάλ ήταν και ο Γιούρτσεβεν, ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος εντάξει δεν αναμένεται να έχει μεγάλο ρόλο. Αυτή είναι λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης και μπορούμε να πάμε και στην τελευταία ομάδα, την τέταρτη ομάδα, την Βαλένθια, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, εντάξει, πάμε παρακάτω.
6: Η Σταχτοπούτα Ο Πέντρο Μάρτινεθ, ο κορυφαίος προπονητής κατά γενική ομολογία της φετινής σεζόν, κατεβαίνει από το Πούλμαν. Η Βαλένθια, η οποία φυσικά όλα τα φλας στράφηκαν στον Ζαν Μοντέρο, ο κορυφαίος παίκτης των play-off. Και στον Ισπανικό εμφύλιο αναμένεται να δούμε ποιος θα κερδίσει για να αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό ή τη Φενέρμπαχτσε την Κυριακή.
0: Θα κάνεις πρόβλεψη ή όχι?
6: Εντάξει.
0: Όχι.
6: Δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόβλεψη. Εντάξει. Σε αυτά συνήθως πέφτουμε έξω.
0: Okay.
6: Θα πω Ολυμπιακός Ρεάλ. Θα πω.
0: Oh.
6: Για τελικό.
0: Για τελικό.
6: Ναι, ναι.
0: Ωραίο δίδυμο.
6: Τώρα στον τελικό όλα γίνονται. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Ναι.
6: Πάμε Europa League.
0: Πάμε.
6: Πάμε στο Europa League.
0: Δεν μιλάει, τον βλέπεις, δεν μιλάει. Τι να πει.
1: Έκανε μια ανάρτηση χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που έδειχνε το γήπεδο και λέει: Κοιτάξτε εδώ, τους έχω φτιάξει και δεν είμαι εγώ εδώ. Mm. Πάμε παρακάτω, λέει. Πάμε. Πάμε παρακάτω.
6: Λοιπόν, πάμε στο Europa League, εκεί όπου η ομάδα της Aston Villa κέρδισε την Freiburg με 3-0 με τον Tielemans να ανοίγει το σκορ με ένα απίθανο πραγματικά σουτ στην κίνηση από σέντρα του Rodgers. Το 2-0 έγινε από το Buendia με ένα screamer, όπως το λένε οι Άγγλοι, γιατί ουρλιάζει από τον τρόπο.
1: Κοίτα εδώ τι έβαλε.
6: Ναι, είναι πραγματικά ένα απίθανο γκολ. Στην απέναντι γωνία ο Buendia, η Freiburg ήταν ανήμπαρο να αντιδράσει. Και στην Κωνσταντινούπολη γίνεται ο τελικός, με τον Rodgers να κάνει το τελικό 3-0 μετά από ασίστ του Buendia. Κάπως έτσι η Aston Villa κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό μετά από 44 χρόνια. Τότε είχε κατακτήσει το κύπελλο πρωταθλητριών απέναντι στην Bayern Μονάχο και κατέκτησε και το πρώτο της τίτλο γενικότερα μετά από 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Είδαμε και Έλληνα χορηγό. Μπράβο, εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή να είστε καλά. Πάμε στη Στεβίτσι.
0: Πάμε στη Στεβίτσι του που είναι εδώ μαζί μας, έτσι για να αλλάξουμε
7: έτσι,
0: λίγο κλίμα.
7: Λιγάκι. Να ευθυμίσουμε λιγάκι. Τι κάνετε, πώς
1: να ευθυμίσουμε
7: λιγάκι. Όλα καλά, να σας πω. Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως.
7: Γιατί η Θεσσαλονίκη απέκτησε το δικό της σούπερ ήρωα.
1: Για πες.
7: Βεβαίως. Ο Μπάτμαν, ο χαλαρός Μπάτμαν με τα ρόλερς.
1: Ο Μπάτμαν Καρντάσις, λοιπόν.
7: Να, Καρντάσις. Κοίτα, κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες αυτός εδώ ο Μπάτμαν με τα ρόλερς. Κρατάει και κάτι στο χέρι, ένα σκύπτρο. Έχει τη μάσκα του Batman και την κάπα και κυκλοφορεί στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Έχει γίνει viral, υπάρχουν και άλλα βιντεάκια όπου είναι, χαιρετάει τους περαστικούς. Εν τω μεταξύ είναι ένα βιντεάκι...
0: Άξιες, την κρατάει κάμερα.
7: Όχι, δεν κρατάει κάμερα.
0: Όχι,
7: δεν κρατάει κάμερα. Είναι σαν μπαστούνι.
0: Ναι, αυτό το μπαστούνι που μπροστά έχει τη λεπτή την κάμερα που είναι 360. Αν το δεις, αν το παρατηρήσεις.
1: Αν το ψάξουμε στα TikTok και στα τέτοια, μπορούμε να το βρούμε.
7: Ναι. Είναι παραμένει άγνωστη η ταυτότητά του, δεν ξέρουμε. Ψάχνουμε να. Όλοι οι ρεπόρτες στη Θεσσαλονίκη, ανεξαρτήτως.
1: Ναι, η κάμερα. Μπράβο, έχεις δίκιο.
7: Κάμερα, ναι, μπράβο. Ναι.
1: Είναι η κάμερα η μικρή μπροστά και το έχω. Ωραίος.
7: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα ανεβάσει. Κάπου εδώ δούμε στα social, να καταλάβουμε ποιος είναι, με ποιο σκοπό το κάνει. Και μπράβο το όμως. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει. Ναι. Βασικά να είναι λίγο με προσοχή, γιατί τα rollers στους δρόμους είναι λίγο επικίνδυνα.
1: Φαίνεται
7: αλλά
1: να ξέρει.
7: Είναι μια ωραία έτσι, εικόνα να βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας δείξω ένα βιντεάκι, μισό λεπτό και μην το δείξετε, αλλά να το προετοιμάσω. Γιατί όταν ένα ιδιοκτήτης ξενοδοχείου πανσιόν είναι προληπτικός, βάζει τους αριθμούς στα δωμάτια όπως εκείνος επιθυμεί. Okay. Για κοιτάξτε να δείτε. Έχει τον αριθμό 12 και μετά είναι 12 συν 1. Λοιπόν, είναι το 12 και μετά μοιραία θα είναι το 13. Όχι, δεν θα είναι το 13. Θα είναι το 12 συν 1.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
1: Ναι, τι?
0: Ούτε εμείς δεν έχουμε τον αριθμό.
1: Δεν μπορεί να μην έχεις.
0: Όχι, δεν το έχουμε.
1: 11, κοίτα. 12, 13 το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Πήγαινε
1: 13 σελίδα όμως
0: σελίδα.
1: Την έχουμε.
0: Θέμα δεν υπάρχει. Θέμα δεν υπάρχει. Κοίτα, 12, 14.
7: Ναι.
1: Είστε λίγο προληπτικοί μου φαίνεται. Ναι.
7: Η φιλιόμαση γενικοπολέμηση δάκτυρα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Το 13 και φιλιό μακριά. Παράλληλα, περπατάνε παράλληλα.
0: Άμα πω το πρωί μια συγκεκριμένη έκφραση. Ποιο!
1: Γίνεται.
7: Μήπως φιλιόμαση ανήκει αυτό το ξενοδοχείο.
1: Τι λες?
7: Μα σου ανήκει. Μήπως ανήκει αυτό το ξενοδοχείο με το δωμάτιο. Δηλαδή πραγματικά. Θέλω να σας πω και σε ένα άλλο έτσι βιντεάκι που όταν ο εργοδότης βάζει τους ανθρώπους στα κατάλληλα πόστα, μπορεί να αναπτύξει την εταιρεία του. Κοίταξε να δείτε τι γίνεται στη Φλωρεντία. Έχει μπει σαν τέτοια.
0: Ωραίος.
1: Σαν τα φουσκωτά που βλέπουμε έξω από τα μαγαζιά. Αλλά αυτός εδώ είναι live κανονικός, ωραίος τύπος. Έλα μέσα, η κυρία σου και οι κύριοι φεύγουν, μην μας πάρει και εμάς και μας πρόξει μέσα.
0: Εντάξει,
1: προφανώς είναι και υπάλληλος του μαγαζιού, έτσι.
7: Άμα. Είναι πολύ έξυπνο, έτσι. Μπείτε μέσα.
1: Η ιδέα για τους Έλληνες αρτοποιούς είναι αυτή. Έτσι, να είναι κάποιος άλλος απ' έξω. Λοιπόν, εξαιρετικά. Και.
0: Τελειώσαμε.
7: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται στην Πορτογαλία και στην Αργεντινή. Πραγματικά οι Θηριανοί. Ξέρετε τι είναι οι Θηριανοί.
1: Τι είναι οι Θηριανοί.
7: Είναι οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
1: Τι είναι αυτοί.
7: Άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Αλεπού, γάτα, σκύλος κτλ. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένα στα social media αυτά τα βιντεάκια. Όπου κάνουν κινήσεις, περπατάνε σαν ζώα. Φοράνε τις μάσκες, έχουν και ουρές. Και πραγματικά πιστεύουν όχι ότι. Είναι ζώα.
1: Τι ζώο τώρα είναι αυτό. Σκύλος, λύκος, τι είναι
7: αυτή. Είναι σκύλος, λύκος, αλεπού, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Φώκια, ό,τι θέλεις, ό,τι αγαπάει η ψυχή σου. Έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου
1: ο ιατρικός, καλά το πες. Ο ψυχιατρικός σύλλογος.
7: Ο ιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας να εκδώσει ένα μήνυμα για να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ναι, μεν, οκ, αυτοπροσδιορίζεστε ως ζώα, αλλά δεν μπορείτε να έρθετε να εξεταστείτε από κτηνιάτρους.
0: Ναι, ωραία. Πριν φύγεις, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Πιπεράκη, ο οποίος ακούει τώρα όλο αυτό και γελάει. Καλημέρα, κύριε Πιπεράκη.
1: Γεια σου, κύριε
5: Πιπεράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: πρόσκληση. Κύριε Οικονόμου, βλέπετε εδώ ότι η ειδικότητά σας έχει πάρα πολύ δουλειά. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ψυχίατρος ο κύριος Οικονόμου. Ναι, και ο κύριος Καλιακμάνης είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Καλιακμάνης γελάει. Μπάστο κασε κανένα λύκο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά.
0: Φύγαμε. Πριν ξεκινήσουμε.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε εξέλιξη,
0: χρόνο,
1: βέβαια.
0: Γιατί έχουμε μια εξέλιξη, μια φωτιά σε εξέλιξη στην Τραπετσόνα. Να μας δώσει λίγο την εικόνα αυτή τη στιγμή, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Ω, βλέπουμε τους κατοίκους, Αλεξάνδρα, που έχουν βγει στα μπαλκόνια τους.
8: Οι κατοίκοι έχουν βγει στα μπαλκόνια τους, όπως μπορείτε να δείτε, και κρύβουν και τη μύτη τους, καθώς η ατμόσφαιρα εδώ είναι απομυντική. Βρισκόμαστε στην Τραπετσόνα, που φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 η διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που διέμεινε μια κυρία ηλικιωμένη με το γιο της. Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφερα να μιλήσω πριν από λίγη ώρα, δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος. Βλέπετε ακόμη κάτι και είναι στατωμένοι.
1: Βλέπουμε, Αλεξάνδρα, το βίντεο που εξασφάλισες πριν από λίγο και το μεταδίδουμε από την ώρα της έναρξης της πυρκαγιάς. Καίγεται ο τόπος κυριολεκτικά. Από το διαμέρισμα βγαίνουν φλόγες πλέον. Δεν το συζητάμε. Την ώρα που ξεκίνησε και λίγο πριν φτάσει ακόμα και το πρώτο πυροσβεστικό όχημα. Βλέπουμε τις φλόγες πώς ξεπήδηξαν από το διαμέρισμα. Πολύ δύσκολη κατάσταση και ακόμα είναι σε εξέλιξη. Δεξιά οθόνη είναι η εικόνα την οποία σας μεταφέρουμε αποκλειστικά
8: και
1: εδώ από την
8: Λεωστάξη. Τρεις ώρες μετά βλέπουμε και την αρχή της και ακόμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται εδώ στο σημείο, κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια. Βλέπουμε 6 οχήματα της πυροσβεστικής, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, 20 πυροσβέστες οι οποίοι βρίσκονται εντός του διαμερίσματος, κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, αλλά και οι κάτοικοι από το ξημερώματα βρίσκονται εδώ αναστατωμένοι. Βλέπετε κάποιος είναι ακόμα στα μπαλκόνια τους, η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ απομυντική και προσπαθούν να δώσουν ένα τέλος αυτή τη μάχη με τις φλόγες που ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα.
0: Πάντως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη φωτιά, όπως είδαμε και στο βίντεο που εξασφάλισες και μπράβο σου, Αλεξάνδρα. Μια πολύ μεγάλη φωτιά. Ακόμα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες να την θέσουν υπό έλεγχο και βλέπουμε τους κατοίκους των γύρω διαμερισμάτων που έχουν βγει στα μπαλκόνια
1: ανάστατοι
0: τους.
1: Άνθρωποι, λογικό.
0: Ανάστατοι και λογικό είναι. Μόνο υλικές ζημιές. Αυτό είναι το καλό.
1: Ευτυχώς.
0: Οι άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα λιγάκι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τους καλεσμένους μας, με αυτό το άγριο έγκλημα που είχαμε στο Δαφνί με τον 48χρονο ασθενή, ο οποίος σταγκάλισε έναν μέσα στο χώρο που στεγάζονταν μέναν στο ίδιο δωμάτιο. Κύριε Καλιακμάνη, τι γνωρίζουμε προκειμένου να δούμε μετά και από ψυχιατρικής άποψης τι ακριβώς συμβαίνει.
9: Τώρα έρχεται η πληροφορία ότι την προηγούμενη μέρα οι ψυχίατροι είχαν δώσει εντολή στους νοσηλευτές να δεσμεύσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί θεώρησαν ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τους γύρω του. Ελέγχεται αν είχε δεσμευτεί, δηλαδή αν είχε λύσει μόνος του τα δεσμά του και κατόπιν έπνιξε στην κυριολεξία τον άνθρωπο που νοσηλεύονταν στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν ή αν δεν είχε δεσμευτεί όπως είχαν δώσει εντολή οι ψυχίατροι. Πιστεύω ότι η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς έγινε. Όντως πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό. Ο κύριος Γιανακός που που υπηρετεί και εκεί, είπε ότι του έκαναν για πολλή ώρα κάρπα, γιατί στην αρχή νόμισαν ότι έχει πάθει κάτι ο άνθρωπος, ότι έπαθε κάποιο έμφραγμα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο άνθρωπος, ο άλλος, ο δράστης που ήταν στο ίδιο δωμάτιο, ομολόγησε και είπε ότι, ξέρετε, τον έπνιξα εγώ. Είναι θέμα των επιστημόνων αυτό, ο κύριος ψυχίατρος θα δώσει απαντήσεις, νομίζω, σε αυτό.
0: Ναι. Κύριε οικονόμου, για δώστε μας λίγο και εσείς την εικόνα και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι που, το λέμε από το πρωί, είναι δύσκολα περιστατικά. Ορισμένα είναι βαριά περιστατικά, κύριε οικονόμου.
10: Να πούμε καταρχήν ότι είναι ένα δύσκολο και τραγικό περιστατικό που μας προβληματίζει και μας έχει συγκλονίσει όλους τους ειδικούς της ψυχικής υγείας αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Ευτυχώς, εμείς οι ψυχίατροι το ξέρουμε ότι είναι σπάνια περιστατικά. Οι ψυχικά ασθενείς δεν είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλα ποσοστά στατιστικά στην εγκληματικότητα. Δυστυχώς όμως κάποιες πολύ λίγες φορές συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, αλλά το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι είναι σπάνια. Πραγματικά σπάνια, δηλαδή τέτοιο περιστατικό θα ακούσουμε μετά από 20 χρόνια πάλι.
1: Ναι, κύριε οικονόμου, να ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχει οργανωμένη επιτήρηση μέσω καμερών για τόσο κρίσιμα περιστατικά ανθρώπων, παρατήρησης δηλαδή, για να μπορούν να παρέμβουν και οι νοσηλευτές και οι γιατροί αν χρειαστεί. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε παρακολούθηση με τα μάτια. Δεν επαρκεί το προσωπικό.
10: Κοιτάξτε να δείτε, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και οι γιατροί και οι νοσηλευτές κάνουν, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία, μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι δομές ψυχικής υγείας, εδώ και πολλά χρόνια το λέμε, χρειάζονται μια συνεχή ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό. Κάποιες φορές, όπως και σε άλλες δομές υγείας, φαίνεται ότι δυστυχώς δεν είναι απαραίτητα τα μέτρα που είναι απαραίτητα, πολλές φορές δεν επαρκούν. Η αλήθεια είναι ότι το προσωπικό δεν επαρκεί πάντα και πρέπει να γίνονται προσπάθειες από τον εκάστοτε υπουργό, όσο είναι αυτό εφικτό, να ενδυναμώνονται οι μονάδες υγείας, γιατί πραγματικά είναι καλό να αποφεύγονται δυσκολίες στην καθημερινή ζωή, την επαγγελματική και των νοσηλευτών. Και οι νοσηλευτές χρειάζονται στήριξη, κάνουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Εμείς που έχουμε κάνει αυτά τα
1: συμφωνούμε, έχετε περάσει από εκεί, γιατρέ. Έχετε περάσει από εκεί στην ειδικότητά σας, έχετε δει πώς λειτουργεί το Δαφνί. Δεν έχουν οπτική επαφή με κάθε δωμάτιο, με κάθε θάλαμο, δεν ξέρω πώς είναι χωρισμένο.
10: Οπτική επαφή, τουλάχιστον κατά την δικιά μου εμπειρία, δεν μπορεί να υπάρχει σε κάθε θάλαμο. Το νοσοκομείο αυτό είναι το μεγαλύτερο ψυχιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Υπάρχουν πάρα πολλοί θάλαμοι, δεν υπάρχει άμεση επαφή με κάμερες παντού. Δυστυχώς κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγει μια τέτοια κατάσταση, ένας ασθενής να επιτεθεί σε έναν άλλον με κάποια σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή ψυχική κατάσταση που ευτυχώς δεν συμβαίνει συχνά. Δεν πρέπει να φοβόμαστε δηλαδή τους ψυχικά πάσχοντες, γιατί είναι πραγματικά σπάνια τα περιστατικά αυτά.
0: Σωστά. Κύριε Βιβεράκη, πώς αντιμετωπίζετε τώρα αυτός ο άνθρωπος ποινικά?
11: Είναι ακαταλόγιστος, σύμφωνα με την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, σύμφωνα με το ιστορικό που έχει δημοσιευθεί, ο άνθρωπος αυτός είναι ακαταλόγιστος, συνεπώς δεν υπάρχει, δεν έχει ποινική ευθύνη για την πράξη που φέρεται ότι τέλεσε. Να σημειώσουμε εδώ στο σημείο αυτό ότι όλοι οι τρόφιμοι και οι νοσηλευόμενοι τελούν υπό την προστασία της πολιτείας. Η πολιτεία οφείλει να διατηρεί ασφαλείς όλους τους ανθρώπους που έχει υπό την επίβλεψή της, όπως οι τρόφιμοι και οι νοσηλευόμενοι και στα καταστήματα ψυχικής, ψυχιατρικής υγείας. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν επετεύχθη τουλάχιστον στο περιστατικό αυτό.
1: Άρα, μισό λεπτό, οι συγγενείς του δολοφονημένου, γιατί έχουμε ένα φόνο εδώ τώρα, ο άνθρωπος δολοφονήθηκε, θα πρέπει να αναζητήσουν ευθύνη από τους ανθρώπους του Δαφνιού, από τους γιατρούς, από τον διοικητή, από τους νοσηλευτές, δεν ξέρω.
11: Με το δεδομένο ότι πρόκειται για μία δομή δημοσίου δικαίου, ευθύνη καταρχάς δεν έχει ούτε το προσωπικό ως προς την αποζημίωση, ούτε φυσικά η διοίκηση του ψυχιατρικού καταστήματος, έχει η πολιτεία. Δηλαδή μπορεί πράγματι ένα συγγενής να επιδιώξει να πετύχει μια αποζημίωση εφόσον αποδειχθεί η πετιότητα και της πολιτείας μέσω των ανθρώπων που διατηρεί στο ψυχιατρικό κατάστημα και να πετύχει μια αποζημίωση. Θα εξεταστεί προφανώς πόσος χρόνος πήρε για το περιστατικό αυτό ώστε να οδηγήσει και στο θάνατο του νοσηλευόμενου, πόσο κοντά στο θάλαμο ήταν η στάση, η λεγόμενη, το σημείο που είναι οι νοσηλευτές εκείνοι που έχουν υπηρεσία εκείνη τη στιγμή και πόσο συχνά έκαναν κάποια δρομολόγια ελέγχου για να ελέγξουν τους ασθενείς και βέβαια κατά πόσο τήρησαν και τις οδηγίες του ιατρού, ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχε δώσει οδηγίες να είναι δεσμευμένος ο άνθρωπος αυτός.
0: Μάλιστα. Θα γίνει σίγουρα...
1: Πολύ δύσκολη ιστορία πάντως.
0: Ναι, θα κινηθούν σίγουρα οι διαδικασίες από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κύριε Οικονόμου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μία εικόνα να καταλάβουμε και
1: το
0: λίγο πώς λειτουργεί το σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Καλό πρωινό. Σίγουρα θα σας ξαναχρειαστούμε.
1: Πολύ. Θα σας ξαναχρειαστούμε, γιατρέ. Θα σας ξαναχρειαστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και πάμε τώρα στον Γιώργο Καλιακμάνη. Για να δούμε για το άλλο τραγικό περιστατικό που είχαμε χθες στην Αττική Οδό, Γιώργο, το θανατηφόρο τροχαίο με έναν μοτοσυκλετιστή που έχασε τη ζωή του. Ο Νίκος το λέει από το πρωί. Μήπως χρειάζεται περισσότερος φωτισμός, μήπως χρειάζεται μεγαλύτερη οπτική επαφή, μήπως χρειάζεται κάτι, γιατί έπεσε πάνω στον καθρέφτη ενός περιπολικού.
9: Εγώ θα πω κάτι. Ας φύγει και κάποιος που δεν φοράει ζώνη.
1: Τι εννοώ.
9: Τι εννοώ. Όταν βλέπουμε ότι σε κάποιο σημείο είναι επικίνδυνο να σταματήσουμε ένα αυτοκίνητο, καλό είναι να αποφύγουμε να το σταματήσουμε, πιο κάτω. Ή το λέω αυτό.
1: Πόσο
9: η ΛΕΑ είναι λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Που σημαίνει τι. Ότι εκεί μπορεί να σταματήσει κάποιος που έχει πάθει μια βλάβη. Μπορεί να κινηθεί κάποιος που πάει στο νοσοκομείο ένα άτομο. Μπορεί να κινηθούν τα περιπολικά, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οχήματα της Αττικής Οδούς φυσικά, τα ασθενοφόρα. Όσο αφορά τη στάση να σταματήσεις, γιατί υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη. Εγώ θα πω ότι εντάξει, έπρεπε να γράψουν οι αστυνομικοί εκεί, οι συνάδελφοι, έπρεπε να γράψουν το συγκεκριμένο που δεν φορούσε ζώνη στο φορτηγό. Εκεί λοιπόν παίρνεις όλα τα απαραίτητα μέτρα. Θα πρέπει να βάλεις κόνους ή τρίγωνα. Όταν η αστυνομία κάνει μπλόκα σε κάποια τέτοια σημεία, πρέπει να παίρνει όλα τα μέτρα προστασίας, έτσι ώστε να μην πέσει επάνω κάποιο διερχόμενο όχημα ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά τώρα είναι και οι πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο δυστύχημα.
0: Δηλαδή
9: το περιπολικό ήταν σταματημένο, πήγε να βγει, έγραψε τον φορτηγατζή και μετά πήγε να βγει αριστερά και έπεσε πάνω η μηχανή. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάμερες εκεί και θα φανεί τι ακριβώς έγινε. Απ' την άλλη, όταν έχουμε εμπόδιο στο δρόμο, θα πρέπει να τρέχουμε με τέτοια ταχύτητα και να έχουμε τα μάτια μας και την προσοχή μας τεταμένη, έτσι ώστε σε περίπτωση που υπάρχει εμπόδιο να προλάβουμε να σταματήσουμε. Είναι πραγματικά περιστατικά όμως που θα πρέπει να γίνει διερεύνηση κατά την προανάκριση αυτού του δυστυχήματος, να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί.
1: Πάντως, Γιώργο Καλιακμάνη, από την εμπειρία μας, τη δική μου τουλάχιστον, πολλές φορές τα μπλόκα στείνονται λάθος. Ξαφνικά έτσι σου πετάγεται ένας αστυνομικός με τη μηχανή.
9: Συμφωνώ
1: που δεν μπορούν
9: απόλυτα
1: να καταλάβουν το χρόνο αντίδρασης του δικύκλου. Με ένα φακό θα τον πάρεις από κάτω την επόμενη φορά.
9: Εντάξει, θα τον γράψεις τώρα, να μαζέψετε χρήματα.
1: Να τον κάνουν παρακάτω.
9: Και εδώ, μη σκοτώνετε κι άνθρωποι.
1: Και εδώ, ακόμα και στο όριο να πήγαινε, εάν βρήκε τον καθρέφτη, όπως λέει η Αλεξάνδρα, από το πρωί και τον πέταξε παρά έξω, πάλι είναι δύσκολο γιατί πέρασε φορτηγό από πάνω του. Υπήρχε φορτηγό πίσω. Έτσι έχασε τη ζωή του άνθρωπο. Έτσι, θα πρέπει να το δουν και να το
9: χτύπησε πάνω στο περιπολικό. Πώς έγινε? Χτύπησε πάνω στο περιπολικό. Πήρε και τον καθρέφτη. Πήρε προφανώς το φορτηγό που είχαν σταματήσει οι αστυνομικοί. Δεν σταματάς, δεν δημιουργείς ένα εμπόδιο εκεί σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
1: Εδώ κάτι
9: υπάρχει μια μεγάλη μανία να
1: επίσης
9: γράψουν τον κόσμο.
1: Να το γράψουν τον κόσμο που είναι παραβάτης, αλλά να είναι ασφαλείς οι υπόλοιποι που ακολουθούν.
9: Έτσι, συμφωνούμε, Νίκο.
1: Να καταλαβαίνουν,
9: και
1: οι αστυνομικοί, ακόμα και οι συνάδελφοί τους, οι δικυκλιστές, έχουν πρόβλημα όταν στείνεται λάθος στον μπλόκο.
9: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει ότι σκοτώνεται άνθρωποι.
1: Βλέπουμε εδώ πέρα το πλάνο μας, λέει Φιλιό Γιαννακοπούλου, που παρατηρεί τη λεπτομέρεια, ότι λείπει ο καθρέφτης, έτσι, Φιλιό. Το βλέπουμε. Είναι λίγο πριν. Έτσι, λείπει, α, εδώ,
0: έτσι, μπράβο.
1: Λείπει ο καθρέφτης. Ναι. Προφανώς και τον πήρε πλάγια τον άνθρωπο, γι' αυτό και έφαγε τον καθρέφτη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Έχασε ισορροπία του παιδιά.
1: Έχασε ισορροπία, πέρασε το φορτηγό και έγινε αυτή η τραγωδία που έχουμε.
0: Πηγαίνεις και με μια χ ταχύτητα, και όχι και με μεγάλη, και πέσεις πάνω σε ένα.
1: Δεν το συζητάμε. Άστο, είναι η πληγή μας αυτό.
0: Ποιος
1: πληρώνει και τώρα, κύριε Πιπεράκη, εδώ πέρα έχουμε μια ιστορία. Άντε ψάξε να βρει τώρα. Αλλά τέλος πάντων.
11: Έχετε δίκιο, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και για λάθος λόγους. Προφανώς η προανάκριση θα εξετάσει σε δύο πλευρές την υπόθεση. Πρώτον, θα εξετάσει κατά πόσο ο δικυκλιστής, το θύμα, είχε την απαιτούμενη προσοχή και μπορούσε να αντιληφθεί έγκαιρα το περιπολικό και να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και λυγμούς. Ωστόσο, θα ελεγχθεί και η ίδια η συμπεριφορά των αστυνομικών, δηλαδή κατά πόσο, όπως υπόθηκε πολύ σωστά από τον κύριο Καλιακμάνη πριν, έκανε στάση σωστά, σε σωστό σημείο το περιπολικό, αν είχε όλα τα προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου ένας επιμελής οδηγός να μπορέσει να αντιληφθεί έγκαιρα το εμπόδιο και να κάνει τους απαραίτητους ελιγμούς και να το αποφύγει. Θα εξεταστεί επίσης κατά πόσο όταν ήρθε η ώρα του ελιγμού και της πρόσκρουσης, εάν ήταν σε κίνηση και το περιπολικό ή όχι. Από αυτό θα κριθεί και κατά πόσο υπάρχει και πλημέλεια και ευθύνη των αστυνομικών του συγκεκριμένου περιπολικού.
1: Ποιος αποζημιώνει τώρα αυτή την οικογένεια που κλαίει?
11: Σε περίπτωση που υπάρχει ευθύνη του περιπολικού και δεν ευθύνεται ο θάνατος, δεν προήλθε μόνο από πτέσμα του οδηγού.
1: Ναι.
11: Μιλάμε για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ευθύνη αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης έχει πάλι η πολιτεία.
1: Μάλιστα.
11: Προφανώς οι αστυνομικοί θα ελεγχθούν πειθαρχικά σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα. Πάμε και στην άλλη υπόθεση τώρα.
1: Πήγε κάτω ο Γιώργος Καλιακμάνης, τα είδα.
0: Η μαφία στα Βορίζια, Γιώργο Καλιακμάνη. Να δούμε τι θα πούνε αύριο οι άνθρωποι αυτοί που θα περάσουν το κατόφλι των δικαστικών αρχών. Τι κάνανε, για να το ξαναπούμε μία ακόμη φορά. Εκβίαζαν, άρπαζαν χωράφια για να πάρουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ζώα. Αν δεν τους έκαναν τα θελήματά τους, πήγαιναν και τους κατέστρεφαν τις περιουσίες τους. Και το ξαναλέω,
1: να δούμε
0: τι θα πούνε αύριο.
9: Αυτοί ήταν τα είδες εκεί πέρα. Γιατί βλέπαν ότι πέραν από του όλοι ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά δηλώναν χωράφια και αυτά. Αυτοί τι βρήκαν. Άλλο κόλπο από το να πάνε σε πολιτικά γραφεία, το ποιο ήταν αυτό το κόλπο. Πήγαιναν και απειλούσαν τους ανθρώπους που είχαν τα χωράφια. Καταρχήν, είχαν ζώα υπεράρισμα. Αυτοί είχαν παραπάνω από αυτά που δήλωναν. Γιατί ήταν και ζωοκλέφτες. Mm-hmm. Δηλαδή, στην καταμέτρηση που έγινε από την αστυνομία, από τα ζώα που δήλωναν, είχαν παραπάνω.
0: Ναι.
9: Γιατί είχαν στήσει και μια επιχείρηση ζωοκλοπής. Κλέβαν ζώα δηλαδή. Μετά, τα ζώα αυτά που είχαν και που κλέβανε, τα έβαζαν και βοσκούσαν σε χωράφια που δεν είναι δικά τους. Και όταν παραπονιόταν αυτοί που είχαν τα χωράφια, αυτοί πήγαιναν, τους ξερίζουν τις ελιές, τους έκουβαν τα αμπέλια και τους απειλούσαν κατόπιν και τους εκβίαζαν, τους έλεγαν το χωράφι αυτό να το δηλώσω εγώ. Και πήγαιναν και δήλωναν τα χωράφια αλουνών, αγροτών και κτηνοτρόφων και έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Είχαν τσεπώσει από το 2021 πάνω από 500.000 ευρώ.
1: Γιώργο Καλιακμάνη, μου λένε εδώ πληροφορίες που ξέρουν μάλλον κάτω από την Κρήτη, ότι ενδεχομένως οι δύο οικογένειες που αλληλοσκοτώθηκαν τον Νοέμβριο, ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι λόγοι από πίσω. Αν ψάξουμε καλά,
9: εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι λόγοι από πίσω. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά όμως. Εγώ τι είδα εκεί που πήγα. Σας είπα ξανά και σας το λέω πάλι ότι εκεί είναι ένα χωριό τα Βορίζια. Καταρχήν οι άνθρωποι είναι.
1: Ο συγκεκριμένος φίλος που μας έστειλε μήνυμα πριν από λίγο λέει ότι εσείς ξέρετε λεπτομέρειες.
0: Εγώ προτείνω, επειδή δύο οικογένειες λένε.
9: Λοιπόν,
0: να τα αφήσουμε λίγο αυτά στην άκρη. Μπορεί να είναι πληροφορίες, αλλά καλύτερα να τα πούνε και να τα διαχειριστούν οι αρχές, γιατί δύο οικογένειες
9: θρυνούν
0: και κλαίνε. Αν έχουν να πούνε κάτι οι αρχές, να το πούνε οι αρχές και
1: το
0: να μην μένουν έτσι.
12: Τον Ιούνιο, κατά πάσα πιθανότητα, να περνά από την τουρκική εθνοσυνέλευση, μίλησε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης και αναφέρει κάποια σημαντικά πράγματα, θα έλεγαμε. Καθώς αναφέρει ότι ο όρος Γαλάζια Πατρίδα ενδεχομένως δεν θα αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο. Θα λέγεται νόμος για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Το άλλο που λέει είναι ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ούτε καμία αναφορά στις γκρίζες ζώνες. Δηλαδή, αναφέρει ότι εκφράσεις του τύπου 152 νησιά που είναι υποαμφισβητούμενη κυριαρχία και βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες να διαρρέονται από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, ήταν αυτές οι διαρροές, φαίνεται πως δεν θα δούμε τέτοιες αναφορές. Έτσι, τουλάχιστον δηλώνει ένα σημαντικό μέλος της Επιτροπής του Ινστιτούτου που συνέταξε το νέο νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα. Ουσιαστικά θέλει να κλείσει με αυτό το νόμο εκκρεμότητες του παρελθόντος που υπήρχαν το παρελθόν και δεν κατοχυρώνει ουσιαστικά κάτι καινούριο. Δεν θα δούμε κάτι καινούριο.
1: Κύριε Φενέκο,
12: έτσι λένε τώρα, δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
1: Κύριε Φενέκο, βλέπουμε να εμφανίζουν κάτι πρώην στρατιωτικοί αναλυτές, ναύαρχοι, συναδελφοί σας από την Τουρκία, κάποιους χάρτες που βάζουν μέσα τα μισά νησιά, μπαίνουν μέχρι την Εύβοια φτάνουν, έτσι. Κάτι απίστευτα πράγματα, ακυρώνοντας οι ίδιοι τη συνθήκη της Λοζάνης, οι ίδιοι που συμμετείχαν και βάλανε 15.000 υπογραφές. Πώς πρέπει να απαντήσουμε τώρα σε αυτούς?
13: Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε κατά άρθρο, εάν στο νομοσχέδιο υπάρχουν αυτά. Δεν θα απαντήσουμε στους ναυάρχους βέβαια, αλλά στο νομοσχέδιο, έτσι.
1: Γιατί
13: κατά άρθρο πρέπει να απαντήσουμε με νομικά ισχυρά επιχειρήματα και νομίζω ότι τα έχουμε. Αλλά επειδή ακριβώς, και το είχα πει πριν από λίγο καιρό, ότι το νομοσχέδιο αυτό θα στηριχθεί κυρίως στις δικαιοδοσίες. Είναι αυτό που λέμε creeping jurisdiction, δηλαδή διεύρυνση των δικαιοδοσιών που κάνει η Τουρκία σταδιακά. Θα δούμε να μιλάει και να δίνει δικαιοδοσίες για αστυνόμευση στην ακτοφυλακή της. Θα δούμε να εκμεταλλεύεται τις δικαιοδοσίες που μπορεί να δίνει το χωροταξικό κλπ. Και κατά την άποψή μου, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απαντήσουμε κι εμείς με κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε κι εμείς να εκδώσουμε έναν άτλαντα, στο οποίο να περιλαμβάνουμε όλες τις νόμιμες θέσεις μας, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στο βάθος του χρόνου, έτσι ώστε κάποιος διεθνής παράγων που θα το πάρει, να ξέρει ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις εναντί αυτού του πράγματος που λένε οι Τούρκοι. Και το δεύτερο σημαντικό, το λέω πάντα καιρό, είναι να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή μας. Δηλαδή, θα δούμε περισσότερες συγκρούσεις στο επίπεδο των δικαιοδοσίας, όπως ενασκούνται από τις ακτοφυλακές των δύο χωρών.
1: Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναύαρχε, ότι αν και εφόσον χρειαστεί, στην προκλητική αυτή ρητορική με την Άγκυρα θα απαντήσουμε άμεσα και ο Νίκος Δένδιας και οι δύο. Λένε ότι κοιτάξτε μέχρι εδώ, αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Καλά κάνουν.
13: Καλά κάνουν και απαντούν, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι στην απάντηση θα ήταν πολύ καλύτερο πρώτα να χρησιμοποιήσουμε τα αστυνομικού πολιτικά τύπου μέσα, που είναι δηλαδή ακτοφυλακές.
1: Ναι.
13: Δηλαδή να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή και με σκάφη που θα μεταταχθούν από το πολεμικό ναυτικό για να γίνει πιο ισχυρή, και στελέχη του πολεμικού ναυτικού που αποστατεύονται πρόσκαιρα να έχουν κίνητρα να ενταχθούν στην ακτοφυλακή. Έτσι ώστε στην πρώτη κρίση που μπορεί να δημιουργηθεί να σπέσουν τα αστυνομικού τύπου μέτρα. Και η στρατιωτικοποίηση θα γίνει εάν οι Τούρκοι επιμείνουν, έτσι.
0: Να. Εγώ, κύριε Φενέκο, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ακούσατε το ρεπορτάζ του Νίκου Νανούρη, που λέει ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν θα αφορά, δεν θα υπάρχει αναφορά στις γκρίζες ζώνες. Αυτή την μικρή αλλαγή στάσης που καταλαβαίνω ότι υπάρχει, πώς την μεταφράζετε?
13: Τη μεταφράζω ότι προσπαθεί να κάνει ένα νομοσχέδιο που προσχηματικά να μπορεί να σταθεί και στο διεθνές περιβάλλον. Γιατί αν εμφανίσει ένα νόμο ο οποίος να είναι καταφανώς παράνομο σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου ή και αντίληψης περί δικαίου, αντιλαμβάνεσαι θα αμφισβητηθεί. Άρα πιστεύω θα κινηθεί σε αυτό το πεδίο διεύρυνσης δικαιοδοσιών.
0: Ικανοποίησε λίγο και το εσωτερικό της η Τουρκία βγάζοντας στην αρχή αυτούς τους χάρτες?
13: Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα πλήθος στρατιωτικών οι οποίοι πλειοδοτούν, ας πούμε, σε εθνικισμό. Είναι γεγονός και το βλέπουμε. Και ναι, στην αρχή ανεβάζει το εθνικό φρόνημα και μετά το μαζεύει. Ναι, έχετε δίκιο, έτσι, όπως το λέτε.
1: Κύριε Φενέκο, η Τουρκία γκρίνιαξε για την Κάρπαθο που στείλαμε τους Patriot και για την Αλεξανδρούπολη πάνω. Τώρα,

0: γκρινιάζει που παίρνουμε τους Patriot πίσω και πηγαίνουμε τα Μιράζ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω στην εκπομπή σας είχα πει από παλιά ότι θα τους πάρουμε τους Patriot από εκεί. Γιατί οι Patriot είχαν πάει εκεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό και ήταν εκτεθειμένοι σε πολύ κοντινή απόσταση από την Τουρκία. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο σκοπός αυτός μειώνεται, ήταν φυσικό να τους πάρουμε. Όμως η αίσθησή μου είναι ότι έπρεπε να αντικατασταθούν με μεσαίου βεληνικούς αντιεροπορικά συστήματα που να έχουν πιο μόνιμο.

0: που ανέφερε ότι ίσως και για τη χώρα μας οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής να είναι και μία ευκαιρία. Είναι πράγματι ευκαιρία ή δημιουργούν και αχαρτογράφητα νερά και δεν ξέρουν και οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες τι να περιμένουν?
1: Σωστά. Ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, πρόεδρος Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε κύριε Τάσιο
0: καλημέρα.
1: Που είστε μαζί μας. Καλημέρα, να είστε καλά, την καλημέρα μας στην πανέμορφη Χαλκιδική. Και τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου έχουμε μαζί μας από τους επικεφαλείς των ταξιδιωτικών πρακτών. Κύριε Οικονόμου, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ό,τι καλό και σε εσάς. Ό,τι καλό και σε εσάς.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Ο κύριος Τάσιος ήταν εκεί προχθές.
0: Βεβαίως.
1: Όντως θα είναι κάτι καλό αυτό τελευταία στιγμή, γιατί μαθαίνουμε από πολλούς συναδέλφους σας ότι έχει σταματήσει να χτυπάει το τηλέφωνο.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μέρα που περνά δεν ξαναγυρνά. Αυτό είναι το δικό μας μότο όσον αφορά τους ξενοδόχους, μιας και ακούσαμε το last minute ότι μπορεί να φέρει την Ανάσταση φέτος στον τουρισμό της χώρας. Οι κρατήσεις τελευταίες στιγμής πάντα είναι μία λύση, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες κρίσεις. Το ζήσαμε και προ-COVID εποχή, έχουμε περάσει πολεμικές συγκρούσεις, πάλι σε καλοκαιρινή περίοδο, ιδιαίτερα όταν επανήλθε η αγορά στη μετά-COVID εποχή και φυσικά πριν 4 χρόνια έχουμε ήδη, όπως ξέρετε, παραπάνω χρονικό διάστημα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Ρωσο-Ουκρανικό, όπου και χάσαμε εθνικότητες όπως τη Ρωσία, για παράδειγμα, να έχουμε κινηθεί αρκετά με την εξέλιξη της κρίσης σε κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Να πούμε ότι έχουμε ήδη μία μαγιά, περίπου της τάξης 50 με 60% μέση πληρότητας στο λεγόμενο μαζικό μοντέλο, άρα δεν είμαστε εντελώς άδειοι, να το πω απλά. Και περιμένουμε σαφώς την υστέρηση της αγοράς που υπάρχει περίπου στο 10% σε σύγκριση με πέρυσι, την ίδια περίοδο, να καλυφθεί κυρίως από την επιλογή των επισκεπτών για τη χώρα μας πελατών, που θα έχει να κάνει σχέση πολύ με την ανταγωνιστική τιμή που θα έχει το κάθε ξενοδοχείο, ευρύτερα η χώρα μας, όσον αφορά την τιμολόγησή της. Και φυσικά είναι θετικό ότι οι αεροπορικές θέσεις κενές υπάρχουν για όλα τα αεροδρόμια και από όλες τις εθνικότητες και από την ευρωπαϊκή αγορά, ακόμη και από την αμερικανική. Φυσικά προβληματισμός υπάρχει για την αύξηση του λειτουργικού κόστους και σαφέστατα στο βάθος, ναι, κλείνοντας ότι οι κρατήσεις last minute θα είναι αυτές που τελικά θα καθορίσουν την σεζόν.
0: Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε κρατήσεις που φτάνουν το 80-90%, πάμε καλά και άμα γεμίσει και ένα 10% είμαστε εντάξει.
2: Πολύ σωστά το παρατηρείτε. Γι' αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, μέρα που περνά δεν ξαναγυρνά.
0: Έτσι.
2: Το άγχος ανεβαίνει από τους επιχειρηματίες, ευρύτερα από τον κύκλο μας, από τον κλάδο μας, από το εργατικό δυναμικό. Ήδη φτάνουμε στα μέσα Μαΐου και όπως σας είπα πριν, δεν είναι όπως πέρυσι το ξεκίνημα, και όσο κρατά αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία ξέρετε δεν είναι μόνο θέμα επισκεψιμότητας της Ελλάδας, είναι ευρύτερα ενεργειακό το ζήτημα. Ακούμε συνέχεια δεν θα υπάρχουν καύσιμα για τα αεροσκάφη όταν έχουμε κενές αεροπορικές θέσεις. Πώς θα κλείσει ο Γερμανός, για παράδειγμα, όταν λέει ότι θα έχει το αεροπορικό μου εισιτήριο αντίκρισμα?
1: Σωστά, σωστά. Για να έρθουν σε εσάς, κύριε Τάσιο, να διανυκτερεύσουν, πρέπει ο κύριος Οικονόμου να καταφέρει να τους πείσει. Ελάτε, έχουμε ωραία πακέτα, ωραία ξενοδοχεία, σωστή διαμονή, σωστή τιμή. Κύριε Οικονόμου, το δικό σας τηλέφωνο χτυπάει?
3: Γλαφυρότατος πάντα, κύριε Υποφάντη. Καλημέρα. Το τηλέφωνο χτυπάει. Υπάρχουν κρατήσεις.
1: Ναι.
3: Υπάρχει φυσικά πάρα πολύ έρευνα μέχρι να καταλήξει ο τουρίστας. Υπάρχει αναζήτηση προσφορών.
1: Μπράβο,
3: όσοι
1: τιμές.
3: Οι τουρίστες είναι από το εξωτερικό, αναζητούν, και οι συνεργάτες μας, οι πράκτορες στο εξωτερικό, αναζητούν προσφορές στους προορισμούς που τους ενδιαφέρουν. Δηλαδή, πες μου στη Χαλκιδική, έχει βγάλει προσφορά ο Τάσιος, έχει βγάλει προσφορά.
1: Πόσο τις εκατό κάτω, δηλαδή, πόσο μπορεί να πάει το πενθήμερο ή το εφταήμερο πακέτο, δεν ξέρω τι μιλάτε.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο last minute, σε προορισμούς όπως οι Κυκλάδες που αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μια κάμψη, έτσι, από σημαντική έως σοβαρή θα έλεγα, υπάρχουν προσφορές της τάξης του 10, 15, 20% για τη high season, για Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Λοιπόν, ναι, να σας
3: πω
0: ότι παρατήρησα,
3: το οποίο βρισκόμαστε.
0: Ψάχνω να βρω ένα ξενοδοχείο γιατί έχω μία υποχρέωση στη Σαντορίνη. Από αυτή την πολύ γνωστή πλατφόρμα, κύριε Οικονόμου, που μπαίνουμε όλοι. Όχι, δεν έχω σηκώσει το τηλέφωνο να πάρω εσάς. Είναι όλα τα ξενοδοχεία που είναι τριήμερο Αγίου Πνεύματος, όλα τα ξενοδοχεία με έκπτωση 200-300 ευρώ.
1: Σοβαρά.
0: Και βρίσκεις δωμάτιο

0: δωμάτιο απλό. Σοβαρά. Με 70 ευρώ.
1: Κύριε Οικονόμου, ισχύει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η φέτος του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ένα καλό τρίμερο.
0: Δεν είναι.
2: Έτσι. Δεν είναι ένα καλό τρίμερο για πολλούς λόγους. Δεν έχει βοηθήσει ακόμα και ο καιρός. Να το πούμε και αυτό. Για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ένα τρίμερο που θα φέρει εξωτερική ζήτηση. Είναι τρίμερο του Έλληνα.
0: Σωστά.
2: Η εξωτερική ζήτηση είναι εκεί. Υπάρχουν τα πακέτα τα οποία είναι back to back, η τούρο περίοδος κλπ. Δεν επηρεάζονται επειδή είναι τρίμερο στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν κίνηση που κατά βάση απευθύνεται στην ελληνική αγορά. Ούτε ο καιρός έχει βοηθήσει, ούτε η περιραίουσα ατμόσφαιρα έχει βοηθήσει. Ακόμα και τα τελευταία νέα από το προηγούμενο θέμα που είχατε, περί γαλάζιας πατρίδας κλπ. Δημιουργούν ένα κλίμα.
0: Ναι, σωστά.
2: Και το κλίμα αυτό προφανώς και δεν είναι θετικό για να χαλάσεις λεφτά για ένα ταξίδι τριήμερο κλπ.
0: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Οικονόμου.
1: Και μετά πάω στον κύριο Τασιογόνα.
0: Βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για να έρθεις τελευταία στιγμή, δεν μπορείς να έρθεις και από την άλλη άκρη του κόσμου στη χώρα μας. Άρα, από ποιοι έρχονται, ποιοι κλείνουν τελευταία στιγμή αεροπορικό και δωμάτιο για να επισκεφθούν την Ελλάδα?
2: Ποιοι κλείνουν τελευταία στιγμή? Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Κατά βάση κλείνουν οικογένειες με μικρά παιδιά, που συνήθως είναι οικογένειες οι οποίες στα μεγάλα τουριστικά πακέτα δεν βρίσκουν ακριβώς αυτό που θέλουν. Είναι παρέες φίλων, κυρίως νεαρός κόσμος, δηλαδή από ηλικίες 20 έως 30.
0: Και εθνικότητες, από ποιες χώρες έρχονται?
2: Οι εθνικότητες είναι κατά βάση από την Ευρώπη, αλλά φέτος ιδιαίτερα, θα σας πω, που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και τα αεροπορικά καύσιμα και τα αεροπορικά εισιτήρια, υπάρχει αντίστοιχη αναζήτηση προς Ελλάδα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκεφτείτε όμως ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρσι τέτοια εποχή είναι περίπου 30-35% ακριβότερα.
1: Oh.
2: Και στη high season φτάνουν και στο 60-70% ακριβότερα.
1: Oh, που είναι.
2: Άρα, σε αυτά που είπε ο κύριος Τάσιος, με τον οποίο έχω τη χαρά να έχουμε βγει πάρα πολλές φορές μαζί και σε διάφορα κανάλια, να προσθέσω ότι ένα μεγάλο θέμα είναι ακριβώς οι ακριβότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων που θα επηρεάσουν και την αμερικανική αγορά φέτος. Η αμερικανική αγορά, να πούμε ότι πέρσι είχαμε το ρεκόρ επισκεπτών, είχαμε 11 ημερήσιες πτήσεις από τις ΗΠΑ για την Ελλάδα.
1: Φανταστείτε.
2: Φέτος έχουμε 7.
1: Ωραία. Και πηγαίνω τώρα στον κύριο Τάσιο. Εγώ, κύριε Οικονόμου, μου δίνετε εξαιρετική συνέχεια στην κουβέντα μας. Άρα λοιπόν ο τουρίστας θα επιβαρυνθεί με το εισιτήριο. Στη διαμονή υπάρχει περίπτωση να κάνετε μια έκπτωση? Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Τάσο, πόσο έχουμε διαμονή στην ψηλή περίοδο?
3: Θα σας πω ότι ήδη εγώ, μια σωστά είπε ο κύριος Οικονόμου, 20% έχω, κύριε Οικονόμου, εγώ για τον Ιούνιο μπροστά, όσον αφορά το δικό μου ξενοδοχείο.
1: Ναι.
3: Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί βλέπουμε ότι όταν λέμε last minute, δεν πατάμε το κουμπί αύριο και έρθει ο πελάτης. Πρέπει να έχουμε ήδη κάνει ένα προγραμματισμό εν ώψη τη σεζόν, να έχουμε τέτοια ανταγωνιστική τιμή και για την υψηλή περίοδο, για παράδειγμα, ούτως ώστε να είναι θελκτική. Άρα το ξενοδοχείο, που είναι ο τελικός προορισμός ενός επισκέπτη, μιας επιλογής, ένα προορισμό, είναι αυτό που διατηρεί σταθερά την τιμή ανταγωνιστική. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για την υψηλή περίοδο, Ιούλιο-Αύγουστο, όπως είπατε, είναι στο 30% μείον από πέρσι.
1: Δώστε μας παράδειγμα, από πόσο μέχρι πόσο, σε ευρώ?
3: Στη Χαλκιδική, για παράδειγμα, τον Ιούλιο μπορεί να βρει κάποιος ένα δίκλινο δωμάτιο στα 120 ευρώ, ενώ πέρσι ήταν 150-170, ανάλογα την περίοδο.
1: Είναι καλά επίσης, 120 ευρώ.
0: Και συγγνώμη, ναι, να μην ξεχνάμε το εξής.
3: Για δίκλινο με πρωινό.
0: Έχουν και τα κόστη τους, έτσι.
1: Και το πρωινό.
0: Δηλαδή, έχουν και τα πρωινά, έχουν και εκείνη ρεύματα, έχουν προσωπικό.
3: Σαφώς, ξέρετε, φτάσαμε να έχουμε ξεκινήσει σεζόν με ένα 10% σύν στα διατροφικά ήδη, ευρύτερα στο λεγόμενο πακέτο. Αυτό έχει απορροφηθεί. Οι τιμές έχουν κλείσει, όπως ξέρετε, στο μαζικό μοντέλο από την προηγούμενη χρονιά για την επόμενη. Και καταλήγουμε ότι το λειτουργικό κόστος θα είναι και αυτό το στοίχημα στο τι θα έχουμε τελικά στο χαρτί και μολύβι τον Οκτώβριο. Είναι μια σεζόν που έχει διακυμάνσεις αρκετές, υπάρχει προβληματισμός. Από την άλλη, όμως, όταν δεν βλέπεις και μαζικότητα, ακυρώσεις, είσαι και αισιόδοξος. Γιατί μπορούσε να έχεις και το εντελώς αρνητικό σενάριο.
1: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό που μας λέτε, κύριε Οικονόμου. Καλό είναι αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο. Είστε εκπληκτικοί πραγματικά όταν συνομιλούμε στον αέρα. Κύριε Οικονόμου, ό,τι καλό. Κύριε Τάσιο, και σε εσάς την καλημέρα μας. Καλημέρα στην Πανέμορφη Χαλκιδική.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Συνδέεται το επόμενο θέμα με τον τουρισμό μας. Γιατί ο τουρισμός χωρίς πολιτισμό δεν γίνεται.
0: Σωστά. Γιατί θα έρθει ο τουρίστας εδώ και πού θα πάει πρώτα-πρώτα όταν θα φτάσει στην Αθήνα.
1: Εγώ θέλω μια Ακρόπολη να τη δω. Με ένα μουσείο Ακρόπολης δεν θέλεις. Ένα εθνικό μουσείο δεν θέλεις που έχει όλες τις αρχαιότητες.
0: Θέλεις. Το θέμα είναι να υπάρχουν και εκεί όλα όσα πρέπει να υπάρχουν και να βρίσκονται.
1: Έχουν πάρει οι Βρετανοί τα περισσότερα. Κάποιοι στη Γαλλία, κάποιοι στη Ρωσία, κάποιοι στη Γερμανία. Όλοι πήραν από κάτι.
0: Πάμε να δούμε τι υπάρχει στη Γαλλία, στο Μουσείο του Λούβρου και αν μπορούν κάποια θράψματα εν τέλει να επιστρέψουν πίσω.
1: Για να
0: συζητήσουμε με την κυρία Σταματούδη, την καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
4: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος που αφήνει ένα παραθυράκι, κυρία Σταματούδη, για τον επαναπατρισμό, για να γυρίσουν πίσω κάποια θράψματα του Παρθενώνα από το πολύ γνωστό Μουσείο του Λούβρου.
4: Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε σε 7 Μαΐου ομόφωνα από το Γαλλικό Κοινοβούλιο και η οποία ανοίγει την πόρτα για επιστροφές αρχαιοτήτων από διάφορα αντικειμένων βέβαια τέχνης, από διάφορα μουσεία της Γαλλίας, από τα οποία πρέπει να έχουν λαιλατηθεί ή παρανόμως αφαιρεθεί από το 1815 και μετά. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί τα περισσότερα θράψματα, αυτή τη στιγμή το Λούβρο έχει περίπου 7-8 θράψματα. Έτσι.
1: Μόνο.
4: Κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ μικρούλικα. Δύο είναι κάπως μεγαλύτερα. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα περισσότερα από αυτά αφαιρέθηκαν πριν το 1815. Έτσι. Και κάποια από αυτά αφαιρέθηκαν από τον Φοβέλ, ο οποίος ήταν στην ουσία συνεργάτης του τότε πρέσβη Γάλλου στην Οθωμανική Πύλη. Ήταν ανταγωνιστής του Έλγιν, ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Αυτό που πήρε ο Φοβέλ ήταν κάποια θράψματα που είχαν πέσει στο έδαφος. Δεν πήρε θράψματα πάνω από το ναό.
1: Α, δεν ανέβηκε πάνω να ξυλώσει όπως έκανε ο Έλγιν.
4: Ναι. Δεν ανέβηκε πάνω να ξυλώσει. Για να μπορέσει κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στην Ακρόπολη ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Ο Έλγιν το κατάφερε ύστερα από παξίσια και εκμεταλλευόμενος βέβαια την πολιτική συγκυρία που ήταν κατά των Γάλλων, διότι οι Γάλλοι τότε στην ουσία είχαν πόλεμο με τους Τούρκους, οπότε οι Τούρκοι ευνοούσαν τους Βρετανούς, γιατί τους βοηθούσαν κατά των Γάλλων. Οπότε ο Φοβέλ πήρε κάποια μικρά αντικείμενα, ναι, τα οποία
1: τώρα
4: έφερε στην Γαλλία.
1: Κύριε Σταματούδη, εάν γυρίσουν πίσω, ανοίγει και ο δρόμος να πατήσουμε πάνω σε αυτή την νομοθεσία και να πάρουμε και πράγματα από το Βρετανικό Μουσείο, να επιστρέψουν πλέον τα γλυπτά του Παρθενώνα πίσω.
4: Προσέξτε, πρώτα απ' όλα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο νόμος για να γυρίσουν τα θράψματα πίσω. Mm-hmm. Πρώτα αυτό, διότι έχουν αφαιρεθεί, όπως είπαμε, πριν το 1815, παρόλο που κάποια από αυτά αποκτήθηκαν από το Λούβρο μετά το 1815. Οπότε παίζει ρόλο πώς ερμηνεύει κανείς τον νόμο. Οπότε αυτό είναι η πρώτη μεγάλη δυσκολία. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι από όσο γνωρίζω ποτέ επισήμως το ελληνικό κράτος δεν έχει διεκδικήσει, παρόλο που έχουν υπάρξει άτυπες συζητήσεις. Και ο λόγος είναι διότι αυτό το οποίο θέλει το ελληνικό κράτος να μην αδυνατήσει το αίτημά του στη μεγάλη συλλογή που έχει το Βρετανικό Μουσείο. Και επίσης να πούμε ότι πολλά από αυτά κολλάνε στα κομμάτια που έχει το Βρετανικό Μουσείο και όχι στα κομμάτια που έχει το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Άρα, αν μιλήσουμε για επιστροφή, θα πάνε στο Βρετανικό Μουσείο.
4: Αυτή τη στιγμή όχι, αν μιλήσουμε για επιστροφή θα έρθουν σε εμάς, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι από θέμα τακτικής είναι πολύ καλύτερο να μπορέσει κανείς να επικεντρωθεί σε αυτά που υπάρχουν στο Βρετανικό Μουσείο, που πιστεύω πως όταν γυρίσουν αυτό θα λειτουργήσει θετικά και για όλα τα υπόλοιπα θράσματα που υπάρχουν στα διάφορα μουσεία του κόσμου. Αλλά βέβαια δεν πάβει να είναι μια θετική εξέλιξη από πλευράς Γαλλίας.
0: Κάποια εξέλιξη, κυρία Σταματούδη, έχουμε για την επιστροφή των μαρμάρων, έχουμε.
4: Τα πράγματα έχουν κολλήσει στο γεγονός ότι οι Βρετανοί μιλάνε για δάνειο, ενώ η Ελλάδα μιλάει για επιστροφή. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι και να πούμε ότι βέβαια η πολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδανική, διότι ο κύριος Στάρμερ έχει τεράστια προβλήματα. Κινδυνεύει να χάσει τη θέση του πολύ σύντομα. Οπότε, όπως θα καταλαβαίνετε, το μάρμαρο του Παρθενώνα πρέπει να είναι το τελευταίο πράγμα που έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
1: καλά, κύριε Σταματούδη. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστούμε
1: την εξαιρετική ανάλυση για ακόμα μια φορά. Έτσι. Πάμε στους συναδέλφους να πούμε την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα σας. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα η συζήτηση.
1: Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, πώς είστε.
5: Καλά. Ένα κεντροαριστερό κόμμα διοικεί την Ευρώπη, τη μεγάλη χώρα της Ευρώπης, και αυτό μέσα σε ένα χρόνο μετά τις εκλογές σκοτεύει να καταρρεύσει. Στον Κίθ Στάρμερ αναφέρομαι.
6: Εντάξει, υπάρχει και ο Σάντσεθ στην Ισπανία.
5: Και τι, και αυτό στις εκλογές Ανδαλουσίας μετά από 40 χρόνια υπέστη στα βαριά
6: για τους σοσιαλιστές. Γιατί η Ανδαλουσία είναι
5: γενικώς μακριά από σοσιαλιστές, συνάδελφοι.
0: Εδώ έχουμε προσοχή το πράγμα.
6: Κάναμε και χαίρι και με τους δεξιούς, οπότε εντάξει.
5: Ωραίο που κάνεις εκεί πέρα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς όμως, κύριος.
1: Καρό και οι δύο
6: γιατί έχει αρχίσει τώρα η άνοιξη, κατάλαβες. Είναι τώρα η
5: ανεβασμένο σας.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Πρασινοπό καρό, είναι σκούρο.
1: Ασκούρο.
0: Καφέ το πράγμα. Ναι, κυπαρισί. Και μπλε καρό.
5: Εγώ τη Δευτέρα σημασία έχει να φοράω κόκκινο. Τη Δευτέρα είναι το πρωί, εδώ. Με τα κασκόλ μας, με τις φανέλες μας, με όλα.
0: Άμα.
5: Αν όλα πάνε καλά.
1: Η άνοιξη είναι του καρό. Αυτό
6: δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ανοίγει λίγο η διάθεση, οπότε λίγο παίζουμε.
5: Κύριε Σβέρκο, είσαι τυχερός.
6: Γιατί?
5: Εκτός από ΣΥΡΙΖΑ έχεις να καλύψεις. Καριστιανού, Τσίπρα, τι άλλο θα προκύψει.
6: Ό,τι ήθελε προκύψει.
5: Σαμαρά, θα τον καλύπτω εγώ.
6: Ό,τι ήθελε βρέξει, έχεις κατεβάσει. Αλλά έχουμε πολύ, πολύ.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, έλα.
6: Πολύ.
0: Πάμε με τα σημερινά, παιδιά.
6: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί εκεί έχει πολύ πράγμα και θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες αρκετές εξελίξεις, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα η οποία έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση, στο ΠΑΣΟΚ και με αιχμή τον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, αναφορικά με πόσους ψήφους θα ψηφιστεί την Παρασκευή η πρόταση της εξεταστικής, αν υπερψήφιστη, η πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ έχει κατεβάσει μια πρόταση που επικαλείται διάφορα νομικά, διάφορους νόμους, διάφορες διατάξεις του νόμου και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει, να υπερψηφιστεί με 120, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη εξεταστική. Ο κ. Κακλαμάνης εχθές το άφησε ανοιχτό, δεν καθόρισε τη διαδικασία και είπε ότι θα το αποφασίσει ολομέλεια. Άρα λοιπόν η μπάλα περνάει τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι εκεί το ΠΑΣΟΚ μιλάει για προαναγγελία μιας θεσμικής εκτροπής και ο κύριος Ανδρουλάκης, πρέπει να σας πω επίσης, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει, εάν τελικά πάει με 151, να καταθέσει και πρόταση μομφής, όχι κατά του κυρίου Κακλαμάνη όπως αρχικά συζητιόταν, ίσως κατά της κυβέρνησης, πιθανότητα κατά της κυβέρνησης.
5: Καταλαβαίνετε, τώρα είναι σε δύσκολη θέση. Πρέπει να αλλάξει την ατζέντα γιατί έρχεται το κόμμα Τσίπρα. Και από Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Να το πούμε αυτό.
6: Ξεκινούν οι
0: πρώτες. Από Δευτέρα
5: αρχίζουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα συμπεριλάβουν στην πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής τα δύο νέα κόμματα. Το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουν απτά δηλαδή, αποτελέσματα και θα συμπεριλάβουν στα ερωτηματολόγια
6: του. Ναι,
5: γιατί θα έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματά του.
6: Ναι.
5: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ψηφίσει 151.
6: 151.
5: Ναι. Άρα να καταψηφίσει την πρόταση. Αυτά που είπε ο κ. Κακλαμάνης θέσει τον κ. Ανδρουλάκη έχουν σημασία κατά τη γνώμη μου. Μίλησε μάλιστα για υπόθεση που θα διερευνηθεί και ποινικά με τη λέξη.
6: Για την υπόθεση του κ. Δεμήρη.
5: Μπράβο. Μπράβο.
1: Για τη διαρροή.
5: Είναι η πρώτη φορά που αρχηγός κόμματος και γενικότερα πολιτικό πρόσωπο διαρρέει πράγματα που αφορούν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ενδεχόμενες, πώς να τις χαρακτηρίσουμε, παρακολουθήσεις στον τύπο. Δεν ξαγίνει.
1: Με email.
5: Με email, ναι.
1: Προφορικά.
5: Όχι προφορικά, με email
0: επισήμως. Γιατί το προφορικό, παιδιά, το γνωρίζουμε. Έχουμε
5: πάντα
0: πάει όλοι στη Βουλή. Πάντα γίνεται. Πάντα θα πιάσεις είτε τον πρόεδρο του κόμματος, είτε τον βουλευτή, να πάρεις λίγο να καταλάβεις το κλίμα. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό αυτό. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικό βγάζοντας διαλόγους και τους
5: να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν συνηθίζεται, δεν γίνεται ποτέ. Μετά από μια εξέταση διοικητή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, να διαρρέουν με αυτόν τον τρόπο που τα διέρευσε το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης οι διάλογοι από την Επιτροπή αυτή. Δεν ξέρω τι λέει το ΠΑΣΟΚ.
6: Εγώ θα σας πω το εξής. Στο παρελθόν και σε εξεταστικές που έχουν γίνει και κλεισμένο των θυρών, και αν θυμάστε πάλι για τις υποκλοπές, πάλι υπήρχαν διαρροές και από τις δύο μεριές, από όλες τις μεριές. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι.
5: Όχι με αυτόν τον τρόπο, με email ποτέ.
6: Τα σημειώματα, παιδιά, τα έχω κρατήσει ακόμα. Τα σημειώματα φεύγαν από εδώ, φεύγαν από εκεί με διαλόγους κτλ. Οπότε δεν είναι κάτι καινοφανές. Εντάξει, βέβαια, η κυβέρνηση θέλει λίγο να το δραματοποιήσει το θέμα, αλλά οκ. Okay. Ναι. Το θέμα είναι ότι επίσης υπάρχει ένα ζήτημα. Ότι ξέρετε, υπάρχει μια υπερβολική, εμφανίζεται μια υπερβολική ευαισθησία για μια τάκα η οποία και στην τελική ανάλυση του κ. Δημήρη δεν ήταν και κάτι τρομερό. Δείχνει πράγματα, αλλά δεν αποκάλυψε και τα μυστικά του κράτους. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εδώ φαίνεται μια ένταση η οποία υπάρχει. Η οποία θα κρατηθεί ψηλά και από την Χαρλάου Τρικούπη. Ναι. Το ζήτημα είναι τώρα, θα υπάρξουν άλλες νομικές ενέργειες, θα υπάρξουν.
5: Καταθέσεις μήνυση κατά του διοικητή.
6: Μήνυσης. Στο ΠΑΣΟΚ αυτό που μας λένε είναι ότι κοιτάνε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.
5: Δεν προέκυψε πολιτικά κάτι καινούριο πάντως από αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες.
6: Αυτό το
5: και διέρευσαν και ακούστηκαν.
6: Αυτό το οποίο βάζει μπροστά το ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός ότι φαίνεται ότι ένας φάκελος χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία κυκλοφορούσε από εδώ και από εκεί και είπε, μάλιστα, ναι, σύμφωνα με πληροφορίες, υπόθηκε ότι μερικές φορές και οι εντολές για παρακολουθήσεις γίνονται προφορικά. Ναι. Α, στα βράστα.
5: Το ΠΑΣΟΚ τι απαντά για την. Για τη διαρροή κυβερνητικών πηγών, κοίταξε, ότι είναι η πράσινη ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Εντάξει, τα απορρίπτουν όλα αυτά και βάζουν το θέμα της ουσίας που έχει να κάνει με τις παρακολουθήσεις, ναι, και ζητούν άπλετο φως.
5: Σήμερα θα έχουμε καλύτες συνέχεια με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Για πες μας.
5: Το ξέρεις, Νίκο, το θέμα, ε.
6: Ναι, αναφορικά με, την, με ποιο λες.
5: Το... Θα γίνει ψηφοφορία.
6: Με την ψηφοφορία, ναι.
5: Σήμερα, ξέρετε, για την υπόθεση
0: για τον
5: του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ακριβώς. Και την κυρία Ραμπατζή.
5: Και την κυρία Ραμπατζή, τους δύο βουλευτές, κατά πόσο θα παραπεμφθούν ή όχι.
0: Λοιπόν, δεν είναι αυτά τα θέματα που αφορούν τον κόσμο.
1: Δεν είναι αυτά.
5: Σε καμία περίπτωση. Να σας πω ότι σήμερα, ναι, ο Πρωθυπουργός κατεβαίνει στην Πελοπόννησο.
0: Σωστά.
5: Να πούμε μια κουβέντα. Να,
1: ναι,
5: πω
1: για πες μας.
5: Λοιπόν,
1: λίγο πριν πάμε σε κάτι.
5: Ναι, ναι. Κατεβαίνει σε Σπάρτη και Μιστρά. Στη Σπάρτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα συναντηθεί με πολίτες. Επανέρχεται σε αυτού του προεκλογικού χαρακτήρα περιοδίες και συγκεντρώσεις. Θα επισκεφθεί το Υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, ένα από τα σημαντικότερα έργα υγειονομικών υποδομών στην περιοχή, και μετά το απόγευμα, θα περάσει όλη τη μέρα του δηλαδή στην Πελοπόννησο, θα μιλήσει στην τελετή απόδοση των έργων προστασίας και ανάδειξη του Μιστρά καθώς και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών.
1: Λοιπόν, μείνετε τώρα. Ακούστε τι απασχολεί τον κόσμο, επειδή εδώ κάνουμε και πρακτικά ζητήματα, ανεδεικνύουμε πρακτικά ζητήματα. Ντομάτες. Φέτος θέλω να σας πω και θα πούμε την καλημέρα μας τόσο στο Σπύρο Αλεξανδρή, που βρίσκεται σε λαϊκή αγορά μαζί με τον κύριο Μουλιάτο, τον πρόεδρο της Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Και τον κύριο Μιχάλη Γιαννιτάκη.
7: Καλημέρα σε όλους.
1: Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρα. Η Ιερά Πέτρα μας δίνει ντομάτα. Βρίσκεται τον κύριο Γιαννιτάκη μέσα σε θερμοκήπιο.
0: Και ωραία ντομάτα,
1: καλημέρα,
0: θα πω εγώ.
1: Και πολύ ωραία ντομάτα. Μακάρι να τη βρούμε στις αγορές.
6: Μας τη δίνει εμάς ή την κάνει εξαγωγή?
1: Θα μας τα πείτε, κύριε Γιαννιτάκη, θα μας τα πείτε σε πολύ λίγο αν την κάνετε εξαγωγή. Καλημέρα μας από Αθήνα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Να δούμε όμως πώς κινείται όλο η ντομάτα από τη χοντρομπορική αγορά.
6: Από τα πιο βασικά της μεσογειακής κουζίνας, όλοι έρχονται στην Ελλάδα να φάνε ντομάτα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν λείπει από το σπίτι μας.
1: Και είναι και πολύ νόστιμη η ελληνική ντομάτα. Πάμε.
0: Ναι.
1: Η λαχαναγορά της Αθήνας, ΟΚΑ λοιπόν. Η χοντρική ξεκινάει, ακούστε. Για καλή ντομάτα μιλάμε. Από 1,20 έως 1,80. Πόσο φτάνει στις λαϊκές, Αλεξάνδρα?
0: Από 1,80 έως 2,80 το κιλό.
1: Τα μανάδικα δεν το συζητάμε. Ρίχνουν το καπέλο 2,5 έως 3,5 ευρώ το κιλό.
0: Άλλα τα κόστη, έτσι. Το ίδιο και στα σούπερ μάρκετ, από 2,20 έως 3,80 ευρώ το κιλό. Και μπορεί να βρεις και την καλή την ντοματούλα.
1: Special.
6: Την καλή. Premium.
1: Να σου φτιάξει ένα 4 ευρώ το κιλό, 4,5 ευρώ το κιλό, ίσως και 5 αναλόγως. Το ντοματίνι το είδαμε πάρα πολύ ψηλά. Τώρα, η άνοδος είναι 25% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε. Πιέζεται πάρα πολύ η παραγωγή από την ενέργεια, έτσι. Έχουμε μειωμένες ποσότητες στην αγορά, μεγαλύτερη ζήτηση λόγω του τουρισμού και εξαγωγές πάμπολες, γιατί δεν είχε η Τουρκία ντομάτα και δεν είχε και η Νότια Ισπανία ντομάτα, αν είναι δυνατόν.
0: Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε από το χωράφι.
1: Βεβαίως, τον κύριο Βιαννιτάκη.
0: Ελάτε, κύριε Βιαννιτάκη.
1: Ισχύουν αυτά?
8: Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό ισχύουν. Οι τιμές, όπως ξέρετε, καθορίζονται καθαρά σε σχέση με την προσφορά και τη ζήτηση. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς σαν παραγωγή. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι να παράγουμε. Δυστυχώς δεν μας αφήνουν και να παράγουμε, γιατί και οι συνθήκες του καιρού είναι τώρα λίγο περίεργες, τουλάχιστον φέτος, αλλά κυρίως έχουμε πολύ κακής ποιότητας νερού και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη έλλειψη στην παραγωγή. Τώρα, αν το συνδυάσουμε με την υψηλή ζήτηση που αρχίζει σιγά σιγά να απορροφάει και ο τουρισμός, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό οδηγεί σε ένα πλαίσιο ανώδου τις τιμές.
6: Με όλο το σεβασμό, κύριε Βιαννιτάκη, μισό λεπτάκι.
1: Ο Νίκος Σουσβέρκος.
6: Μισό λεπτάκι. Γιατί εδώ τώρα μας βάζετε νέα δεδομένα. Εγώ πρώτη φορά ακούω στη ζωή μου ότι φέτος δεν έχουμε ντομάτα επειδή το νερό δεν είναι καλό. Πρώτη φορά. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ να λένε ότι δεν είναι καλό το νερό. Και γι' αυτό δεν θα έχουμε πολύ ντομάτα. Εμείς ξέραμε μια ζωή ότι έχει φέτος ντομάτα. Πήγε καλά η ντομάτα. Καλά πήγε. Πολύ ωραία. Θα φάμε το καλοκαίρι καλή ντομάτα. Δόξα τω Θεώ, θα είμαστε καλά. Εδώ όμως μας βάζετε τώρα κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ. Το λέω ειλικρινά. Πρώτη φορά ακούω ότι δεν είναι καλό το νερό. Στην Ελλάδα μιλάμε. Για την Ελλάδα μιλάμε. Που δόξα τω Θεώ,
5: είναι απογειώτρηση δηλαδή. Γιατί δεν είναι καλό το νερό? Είναι απογειώτρηση.
6: Ναι. Και το δεύτερο είναι, και θέλω και πάνω σε αυτό να μας πείτε, τι έγινε? Τις επιλέγουμε να τις διώξουμε έξω παρά να τις δίνουμε εδώ να τις τρώει ο κόσμος?
8: Λοιπόν, απάντηση ένα, ευχαρίστω να σας δώσω. Φέτος λοιπόν το χειμώνα υπήρξαν περίοδοι που οι τιμές ντομάτα είχαν φτάσει 3 και 3,5 ευρώ στον παραγωγό. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν ήταν θέμα καθαρά ζήτησης, γιατί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει πέσει στον αδύρ. Αυτό έγινε για το λόγο ότι η περιοχή της Ιεράπετρας αυτή τη στιγμή έχει η βασική πηγή εμπλουτισμού του φράγματος των Μπραμιανών που έχουμε εδώ για να μπορέσουμε να καλλιεργούμε, είναι από μια υφάλμηρη πηγή. Όταν λοιπόν βάζεις και ποτίζεις μέσα θάλασσα, αναγκαστικά το φυτό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και γι' αυτό είχε πολύ μειωμένη παραγωγή. Δεν είπαμε ότι ντομάτες. Είπαμε ότι πολύ μεγάλη πτώση στην παραγωγή, γιατί τα φυτά μας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες συνθήκες αλατότητας του νερού. Τι έπρεπε να έχει γίνει τώρα, να μου πείτε, για να μην έχουμε αυτές τις τιμές.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια που παίρνατε, παιδιά, νερό.
6: Ναι, τόσα χρόνια που ποτίζατε δηλαδή.
8: Τόσα χρόνια ποτίζουμε από το ίδιο φράγμα, απλά φέτος λόγω ότι την προηγούμενη χρονιά δεν είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, αναγκαστήκαν και βάλαμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από αυτή την υφάλμηρη πηγή. Μάλιστα. Μέσα στο φράγμα και με αποτέλεσμα να ανέβουν κατά πολύ τα χλώρια του νερού.
1: Μάλιστα.
8: Τώρα τι έπρεπε να έχει γίνει, έχουμε κάνει ένα αγώνα 20 χρόνια τώρα για να φτιάξουμε ένα έργο στην περιοχή μας, όπου θα γίνονταν μεταφορά νερού από μια πηγή με πολύ καλή ποιότητα νερού να εμπλουτίσουμε το φράγμα μας. Αυτό δημοπρατήθηκε τώρα, πριν δύο χρόνια.
1: Κύριε Διανυτάκη, και όσον αφορά τις εξαγωγές, προτιμούμε αυτό που ρώτησε ο Νίκος Βέρκος, να στέλνουμε για καλύτερες τιμές στο εξωτερικό παρά την Ελλάδα.
8: Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Απλά είναι σημαντικό να πούμε ότι το έργο δημοπρατήθηκε και δυστυχώς μετά από δύο χρόνια σταμάτησε, γιατί ο εργολάβος είναι απλήρωτος. Άρα, το συμπέρασμα είναι ότι δεν ήρθε ουρανοκατέβατα αυτό το αποτέλεσμα, ότι δεν έχουμε ντομάτα και η τιμή της ντομάτας αυξήθηκε. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, όσον αφορά τις εξαγωγές, προφανώς μέσα στο χειμώνα η Κρήτη, επειδή είναι η περιοχή που παράγει, κάνει και εξαγωγές κυρίως στα Βαλκάνια. Σε κάποια είδη, βέβαια, όπως είναι το αγγούρι, οι εξαγωγές μπορούν να πάνε και πολύ πιο μακριά, Γερμανία μέχρι και Αγγλία. Δεν είναι όμως. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια σαν αγρότες να πάρουμε αγορές του εξωτερικού. Ο ανταγωνισμός, όπως είπατε, είναι τεράστιος και από η Ισπανία. Είμαστε μια μεγάλη γειτονιά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Επηρεαζόμαστε σίγουρα και από το τι κάνει η Ισπανία ή η Ιταλία. Αλλά κάνουμε προσπάθεια να φέρουμε συνάλλαγμα στη χώρα μας. Αυτό όμως δεν μας βοηθάει κανείς να το πετύχουμε.
0: Για πάμε να δούμε.
8: Σας εκκλήσα πριν.
0: Για πάμε να
8: πούμε
0: τώρα.
8: Βέβαια, να πούμε ενδεικτικά.
0: Ελάτε,
8: ότι
0: ναι, για να ολοκληρώσουμε.
6: Το συνάλλαγμα απλά δεν τρώγεται. Εντάξει, πάμε. Ναι.
8: Αυτή τη στιγμή η τιμή της ντομάτας, να πούμε ότι μέσω όρο την προηγούμενη εβδομάδα κοιμάθηκε στο 1,10 με 1,20. Μέσω όρο για τον παραγωγό.
0: Ωραία. Και από το 1,10 στο 1,20 λοιπόν.
8: Συνεχίζουν.
0: Κύριε Βιανιτάκη που φεύγει από εσάς, πάμε να δούμε λοιπόν πόσο φτάνει στον κύριο Μουλιάτα. Έλα, Σπύρο. Καλημέρα, κύριε Μουλιάτα, πάλι. Βεβαίως.
1: Και τελικά.
7: Καλή σας ημέρα. Στο 2.30 φτάνει στον πάγκο της λαϊκής αγοράς στην Ανθούπολη, εδώ όπου βρισκόμαστε. Ο κύριος Μουλιάτος θα μας δώσει την συνολική εικόνα.
9: Βεβαίως, είναι το 2.30. Έχουμε και με ένα 60 ντομάτες και με ένα 20 ντομάτες.
1: Τι ποιότητα είναι το ένα. Το 1.20 τι ποιότητα είναι, κύριε Μουλιάτο. Για σάλτσα.
9: Η ποιότητα είναι, θα το έλεγα έτσι, το ξεδιάλεγμα. Είναι κάποιες ντομάτες.
1: Ωραία, δεν μπαίνουν τραπέζι μας αυτές.
9: Εμφάνιση.
1: Είμαστε ντομάτα παραγωγός χώρα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
9: Το 2.30, βλέπετε.
1: Κύριε Μουλιάτο, ακούστε. Το 2.30 δεν είναι καλή τιμή για μας. Είμαστε ντοματοπαραγωγός χώρα. Έχουμε συνηθίσει την ντομάτα μας το 1,20 το πολύ, η καλή ποιότητα.
0: Και ούτε αυτή την άσπρη την ντομάτα θα την πάρουμε να την βάλουμε στο τραπέζι.
1: Βέβαια, εννοείται.
9: Θα μου επιτρέψετε όμως να σας αναλύσω κάτι που δεν είπε, ξέχασε μάλλον να πει ο παραγωγός,
1: ο κύριος Γιαννιτάκης.
9: Θα σας πω το εξής. Ναι, θέλω να σας πω ότι σε ένα στρέμμα καλλιέργειας ντομάτας το κοστολόγιο είναι γύρω στις 6.000 ευρώ. Ξέρετε η παραγωγή ποια είναι, από 5 έως 10 τόνους. Οπότε ένας παραγωγός για να φτιάξει την ντομάτα, το κοστολόγιο του είναι παίζει εάν θα πάρει τα έξοδά του ή αν θα βγάλει ένα μικρό κέρδος σε ένα διάστημα 3 μηνών όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, αν προσβληθεί από την τούντα, είναι ένα
1: πεταλουδάκι, ένα μικρόβιο το οποίο πήρε. Αυτό δεν απασχολεί.
9: Ένα λεπτό, γιατί αφήστε τα.
1: Ο καταναλωτής θέλει καλή
9: ποιότητα
1: και καλή τιμή.
9: Δεν θέλετε να μάθετε γιατί η τιμή. Ένα λεπτό. Καλή ποιότητα και καλή τιμή. Είναι από την καλλιέργεια, παίζει ρόλο από όλα τα πράγματα. Αν ο παραγωγός πληγεί αναγκαστικά και είναι μικρότερη παραγωγή.
0: 4 ευρώ, κύριε Μουλιάτο.
9: Ναι, 4 ευρώ είναι πολύ καλή η τιμή. Είναι πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί εχθές επισκέφθηκα το βράδυ ένα λεπτό.
6: Για να καταλάβετε, κύριε Μουλιάτο, για να καταλάβετε τα μεγέθη. Πρόβατα. Στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή, που φτιά έχουν ντομάτες, αλλά δεν έχουν ντομάτα ελληνική, έχουν αυτή την ντομάτα που είναι ξυλάγκουρο. Ναι. Ωραία. Η premium, η καλύτερη ποιότητα, κάνει 3 ευρώ το κιλό. Και εσείς μας λέτε ότι κάνει 2,5 ευρώ η απλή ντομάτα στην Ελλάδα. Δεν είναι τρέλα αυτό? Δεν είναι παραλογισμός?
9: Γιατί είναι τρέλα? Να σας πω κάτι, δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω πώς διαμορφώνεται τη τιμή. Ναι. Μου μιλάτε και δεν με αφήνετε. Εγώ βγήκα στην τηλεόραση να σας εξηγήσω, γιατί συνομιλώ με όλους τους παραγωγούς στην Ελλάδα και μου εξηγούν τι συμβαίνει. Γι' αυτό είναι και αυτό το κοστολόγιο. Βέβαια είναι και μια μεταβατική περίοδο τώρα που τελειώνει η Κρήτη την παραγωγή της, ξεκινάνε τα φιλιατρά, ξεκινάνε τα τρίκαλα, η πρέβεζα, η δράμα και θα έχουμε μια καλύτερη παραγωγή, οπότε θα πέσει και η τιμή. Βέβαια είναι σίγουρα ζήτηση και η τιμή κυμαίνεται από τη ζήτηση της ντομάτας. Τώρα το 3 ευρώ που μου λέτε, εγώ το παρακολούθησα εχθές, έκανα μια επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ γιατί πάντα θέλω να κάνω τις συγκρίσεις και ήταν από 3,5-3,80 η ντομάτα και η πιο μία ντομάτα που έχει στη λαϊκή αγορά 1,20 την είχαν 2,80 στα σούπερ μάρκετ.
6: Εντάξει, δεν μιλάμε για τα
9: σούπερ
6: μάρκετ,
9: τώρα με εσάς μιλάμε.
1: Πού είναι αυτές οι παλιές καλές εποχές?
9: Ωραία, θέλω να σας πω λοιπόν ότι διαμορφώνεται η τιμή, θέλω να το ακούσετε, διαμορφώνεται η τιμή με την καλλιέργεια. Παθαίνουν χοντρές ζημιές οι παραγωγοί και πήγα να σας εξηγήσω για την ντούντα που σας είπα. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται στους παραγωγούς και μετά δεν αξίζει τον κόπο να καλλιεργήσει. Λιγοστεύει η παραγωγή και αυξάνεται η τιμή.
0: Μάλιστα.
9: Αυτό
0: λοιπόν,
9: είναι το γεγονός
0: που αλλάζουν οι τιμές. Μέχρι τέλη Ιουλίου θα βλέπουμε την τιμή της. Σας ευχαριστούμε
6: μέρα,
0: πάρα πολύ.
6: Από πάνω.
1: Κύριε
0: Γιαντάκη,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας στην Ιερά Πέτρα, συνεχίστε να κάνετε αυτή την πολύ καλή δουλειά που κάνετε με τα θερμοκήπια σας και όχι μόνο. Χαίρετε. Για να παράγετε ωραία προϊόντα τα οποία απολαμβάνουμε εμείς. Νόστιμα προϊόντα.
8: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Γιαννητάκης. Μπορούμε
0: να επιστρέψουμε
1: λιγάκι. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Γιαννητάκης, μην τον κόψουμε έτσι.
8: Θα ήθελα να προσθέσω μόνο το εξής, ότι ο Βέλγος, να προσθέσω ότι ο Βέλγος έρχεται στην Ελλάδα να φάει όμως την ντομάτα για να διγευτεί.
6: Το πρόβλημα είναι ότι εμείς στέλνουμε εμείς τους Βέλγους. Μη στέλνουμε εμείς τους Βέλγους και εμείς μένουμε με τη Βέλγικη. Καταλάβατε γιατί μπορεί να είναι εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα στους δύο.
0: Λοιπόν. Μα τον περιμένω από το πρωί τώρα. Ποιον? Να έρθει να μου πει, εσένα περιμένω από το πρωί.
5: Τι?
0: Για να έρθει 6,5 ώρα σήμερα.
5: Στον κινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καρισιανού ανακοινώνει
6: κόμμα. Ψάχνετε, θέλετε να δείτε.
5: Έβγαλε μια παρήγορη ανακοίνωση χθε. Προσέξτε του βουλευτού, λέει. Την είδατε την ανακοίνωση τη κυρία Καρισιανού.
6: Ναι, προσέξτε να δείτε τώρα.
5: Προσέξτε, λέει, του βουλευτού.
1: Και ποια είναι παρουσιάστηρα, λέει, η έκπληξη που έχει μαζί τη.
5: Από το χώρο της τέχνης.
1: Τι?
5: Ακούστε,
6: τα κρατάνε λίγο μυστικά όλα. Αυτά τέλος πάντων, θα σας πω το εξής. Ότι σήμερα λοιπόν είναι το ενακτήριο λάκτισμα. Η κυρία Καρισιανού έχει βάλει στόχο να μαζέψει υπογραφές, να κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, να δούμε ποιοι θα εμφανιστούν. Αλλά έχει και αρκετά εμπόδια μπροστά.
5: Ο κύριος Γιάγκος, που κατά τη δήλωσή του έχει συντροφεύσει 3.000 κυρίες, γυναίκες, θα είναι εκεί, ο ηθοποιός?
6: Φυσικά θα είναι. Πολλοί θα είναι από αυτούς οι οποίοι θα.
5: Νίκος Γιάγκος, θεός, έτσι.
6: Θα είναι πολλοί από αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν στο Ολύμπιον, στο θέατρο Ολύμπιον. Και μάλιστα χθες έβγαλε μια ανακοίνωση, πρέπει να σας πω, η κυρία Καρισιανού, στο περιβάλλον, το επιτελείο της, το οποίο έλεγε ότι παιδιά δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς με ποιον φωτογραφιζόμαστε, γιατί διάφοροι έρχονται.
5: Κάτι για φυτευτούς μίλησε.
6: Έχουν εμφανιστεί διάφοροι γενικώς. Και επειδή μετά του βρίσκουν.
0: Θα τη χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον, όταν θα ξεκινήσει και θα μπούμε για τα καλά στην προεκλογή. Εκλογική περίοδο και θα βγάζουν φωτογραφίες.
6: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το θέμα είναι ότι προφανώς έχουν εμφανιστεί διάφοροι τους οποίους τους ψάχνουν και μετά βλέπουν ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν, ας πούμε, αντιεμβολιαστές.
5: Ναι.
6: Να ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είχαν σχέση με. Να δραστηριοποιούνταν στη Ρωσία παλιότερα. Οπότε φτιάχνεται μια ολόκληρη ιστορία και λένε: περιμένετε μέχρι σήμερα, θα σας παρουσιάσουμε το επιτελείο επισήμως ποιοι θα είναι. Να ξέρουμε ποιοι είναι. Οπότε θα το δούμε.
5: 6,5 ώρα το απόγευμα. 6,5. Να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι το κεντρικό στρατηγικό σημείο του κόμματος Καρισιανού. Εκεί απευθύνεται. Και υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν την ίδια εκλογική δεξαμενή.
1: Από ποιους θα πάρει, θέλετε?
5: Λύση, Νίκη.
1: Από πού θα είναι δεξαμενή?
5: Να σου πω τι μου λέει.
1: Να βλέπουμε και τις κάρτες μας, παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Έλα, Νίκο.
6: Αυτό είναι, μιλάμε τώρα για τις δεξαμενές που θα έχει το νέο της κόμμα. Πρώτα μιλάμε για μια δεξαμενή που παλιότερα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από αυτό το 32-17% που κάποιοι βλέπουν βεβαίως την κυρία Καρισιανού ως μια ως μια εκδοχή και τη βλέπουμε και ως πιο αντισυστημικό παίχτη.
5: Ναι, να κάνουμε ένα σχόλιο εδώ. Αυτοί οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, κατά κύριο λόγο, οι παλαιοί ψηφοφόροι, έχουν μετακομίσει στην κυρία Κωνσταντοπούλου, στην Πλεύση Ελευθερίας. Γι' αυτό και η κυρία Κωνσταντοπούλου εμφανίζει ραγδαία μείωση των ποσοστών της.
0: Σωστά. Πάμε να δούμε και, και το επόμενο γράφημα.
6: Τώρα, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει το ζήτημα, επειδή το είπες, Γιάννη, πολύ σωστά, ότι εμφανίζει μια ισχύ η κυρία Χαριστιανού στην Βόρεια Ελλάδα, διότι εκεί υπάρχει μια δεξαμενή κόσμου που τώρα έχει μετακινηθεί ή ψήφισε ήδη ή λέει ότι θα ψηφίσει τον κύριο Βελόπουλο, αλλά βλέπει την κυρία Χαριστιανού ως ιδανική επιλογή. Και εκεί πιθανότατα να έχουμε και κόντρα. Να και κάνουμε... κάποιοι λένε ότι μπορεί να υπάρχουν και περιοχές που είναι και δεύτερη, κύριε Χαριστιανού.
5: Προσέξτε, ο κύριος Βελόπουλος εμφανιζόταν σε κάποιες τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν παρουσιαστεί το κόμμα Χαριστιανού, πριν βγει στη δημοσιότητα. Δεύτερος, πάνω από το Πασό και πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε νομούς Βορείου Ελλάδας. Κιλκής, Σέρες και ΑΕΒΙΤΑ Θεσσαλονίκης. Τώρα οι δημοσκόποι μου λένε ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν μέχρι τώρα από τα ερωτηματολόγια εμφανίζουν δεύτερη την κυρία Χαριστιανού. Ναι, που σημαίνει ότι έχει πάρει πολύ κόσμο από την ελληνική λύση. Θα το δούμε στην πράξη βέβαια όλο αυτό.
6: Βεβαίως. Και υπάρχει βεβαίως και το έτερο ζήτημα, το κόμμα της Νίκης. Εδώ πρέπει να σας πω ότι προφανώς υπάρχει, ξέρουμε ότι η Νίκη εμφανίστηκε ως κόμμα μιας μερίδας της Εκκλησίας,
5: ναι,
6: έτσι.
5: Ναι, ναι.
6: Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Η κυρία Χαριστιανού εμφανίζεται επίσης ως πρόσωπος και η κυρία Γρατσία, η πολύ στενή της συνεργάτη, το alter ego της, ως πρόσωπο το οποίο έχει σχέση με εκκλησιαστικούς κύκλους, με μοναστήρια και διάφορα τέτοια. Οπότε, και προσέξτε να δείτε επίσης τι γίνεται. Λέγεται ότι και σε επίπεδο στελεχών της Νίκης υπάρχουν μετακινήσεις στην κυρία Χαριστιανού.
5: Υπάρχει, Νίκο, μια πληροφορία ότι ο κύριος Ενάτσιος διαπραγματεύεται πολιτικά εντός εισαγωγικών να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος της Νίκης και να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της κυρίας Χαριστιανού.
6: Πάνω
5: ο ίδιος.
6: Προσέξτε,
5: και να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος.
6: Παλιότερα.
5: Μένει να δούμε αν όλα αυτά θα αποδειχθούν.
6: Μέχρι πριν από ένα μήνα που είχε ερωτηθεί ο κύριος Νατσιός για το θέμα, είχε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση γιατί θα μας πειράξει.
5: Παλιότερα. Μας τώρα όμως ξαναξαερώνεται όμως.
6: Άλλαξε γραμμή. Ναι. Άλλαξε. Ναι. Και είπε βεβαίως είμαστε ανοιχτοί να δούμε και πώς κτλ. Λένε ότι πιθανότατα θα εξαλειωθεί η Νίκη, οπότε υπάρχει πρόβλημα.
1: Εδώ είναι το μεγάλο. Εδώ είναι το μεγάλο και έχει προκαλέσει και εκνευρισμό στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Που τα βάζουμε όλους με όλα, ακόμα και με τους τυρωρούς Βουλής.
6: Υπήρξε μια περίοδος στην οποία η κυρία Χαριστιανού και η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν οι δύο πρωταγωνίστριες αυτής της υπόθεσης όσον αφορά το δικαστικό και νομικό σκέλος και είχε πάρει και πολιτικές προεκτάσεις. Ωστόσο, πλέον λέγεται ότι οι σχέσεις τους είναι τυπικές, καλές αλλά τυπικές, δεν υπάρχει πολιτική σύνδεση. Και επίσης υπάρχει και η εικόνα ότι υπάρχει και μια κροή ψηφοφόρων από την κυρία Κωνσταντοπούλου, από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς το κόμμα Χαριστιανού. Θα έχει τελικά αυτό επίδραση πραγματική. Οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον μέχρι τώρα δείχνουν ότι θα υπάρχουν μετακινήσεις σοβαρές.
0: Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Χαριστιανού είναι πλέον το πρόσωπο και ο κύριος εκφραστής της τραγωδίας των Τεμπών. Δεν είναι πλέον η κυρία Κωνσταντοπούλου.
6: Ναι,
0: έτσι?
6: Εντάξει. Βέβαια υπάρχουν, κοιτάξτε, σε αυτό υπάρχει το εξής ζήτημα. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα και της κυρίας Χαριστιανού. Όταν κατεβαίνει στην πολιτική, είχαμε μια τραγωδία, προφανώς. Αλλά όταν κατεβαίνει στην πολιτική, πρέπει να τοποθετηθεί καλώς ή κακώς για τα πάντα. Και πολλές φορές θα πάρει και θέσεις, οι οποίες πιθανόν να συγκρούνται και με κόσμο ο οποίος ήταν πολύ ευαίσθητος για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
6: Άρα είναι άλλη πίστα,
0: τώρα,
6: άλλο
0: σίγουρα. Παιχνίδι. Σίγουρα. Και το λέμε και το ξαναλέμε από την πρώτη μέρα, ότι πρέπει να δούμε το πρόγραμμα. Έτσι, ναι.
1: Θα δούμε σήμερα
5: πριν
1: το πρόγραμμα.
5: Αλλάξετε θέμα, να πω και να
1: θα κάνουμε την ανάλυση που πρέπει να κάνουμε. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτή η μητέρα ψάχνει να δικαιωθεί στο δικαστήριο για το παιδί της. Και βεβαίως τραβάει και όλο
5: αυτό. Αλλά από τη στιγμή
1: και τραβάει και όλο αυτό τον αγώνα πλέον.
5: Στον πολιτικό στίβο, ως πολιτικός.
1: Είναι πολιτικός.
5: Περιμένουμε και την κριτική.
6: Απλώς και ο Λασνίκο, να σου πω και το εξής. Υπάρχει, και μου το έλεγε μάλιστα κάποια στιγμή, άνθρωπος ο οποίος κατάφερε και βγήκε από αυτήν την περιπέτεια, ενώ επέζησε του δυστυχήματος. Ότι παιδιά δεν είναι Χαριστιανού το θέμα μόνο ως πρόσωπο. Υπάρχουν 57 οικογένειες πίσω. Και υπάρχουν 150 οι οποίοι ήταν τραυματίες και βγήκαν. Ναι, και άνθρωποι οι οποίοι ήταν και στο τρένο που είναι εκατοντάδες.
1: Βγήκε μπροστά η κυρία Καρδιά.
6: Μπράβο, βγήκε μπροστά. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνουμε και εμείς πολλές φορές το λάθος να προσωποποιούμε την υπόθεση
5: του Ιππορικού. Για το Σύλλογο Τεμπών και για τα θύματα. Χθες ο κύριος Πλακιάς έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, κατά τη γνώμη μου. Είπε το εξής, έγραψε μάλλον. Με αφορμή τη μήνυση της κυρίας Χαριστιανού και όλα όσα έγιναν με τον κύριο Καραχάλιο, τον οποίο είχατε χθες εδώ. Όσοι δεν πιστεύουν στη δικαιοσύνη, έγραψε ο κύριος Πλακιάς για την κυρία Χαριστιανού. Ή στην αστυνομία, τελικά κατατρέχουν πρώτα στην αστυνομία και μετά στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους.
1: Λοιπόν,
0: έχουν
1: να κλείσουμε το θέμα.
0: Έτσι, έχουν αποστασιοποιηθεί.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ.
1: Αύριο θα πούμε πολύ περισσότερα.
6: Πολλά πράγματα.
5: Σήμερα θα δούμε με ρεπορτάζ, με φωτογραφίες, με παρασκήνιο, ποιοι ήταν οι
1: εκεί. Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε κατά το βραδάκι εκεί στο Κοντρόσο να κάνουμε την ανάλυση.
6: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Πάμε στην άλλη εβδομάδα.
1: Πάμε Πασοκάρα. Όχι Πασοκάρα, μας έλεγε εδώ χθες ο κύριος Βαρδακαστάνης. Ο κύριος Βαρδακαστάνης μας έλεγε εδώ διεύρυνση, λέει. Αύριο περιμένετε. Για διεύρυνση.
6: Ναι, θα υπάρξει μια εκδήλωση σήμερα, μια συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του Πασόκ.
1: Τι
6: θα
1: προεδρεύει.
6: Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του Πασόκ. Εκεί θα μιλήσει και ο. Είναι στις 12 το μεσημέρι.
5: Για την κυρία Τζάκρη θα φέρουν.
6: Και θα όχι, προσέξτε να δείτε τώρα. Μόνο στελέχη, μόνο πρόσωπα μη εκλεγμένους. Θα ανακοινωθούν κάποια ακόμα πρόσωπα. Οι βουλευτές, ναι. Ή όσοι βουλευτές έρθουν στο Πασόκ, μπουν στο Πασόκ, συμπαραταχθούν με το Πασόκ, θα ανακοινωθούν και θα αποφασιστούν μόνο αποκλειστικά με την ευθύνη του κυρίου Ανδρουλάκη. Έτσι.
1: Άρα δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης αναλαμβάνει τους βουλευτές, τα υπόλοιπα στελεχάκια αναλαμβάνει η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης της Συμπαράστασης.
6: Ο κύριος Σκανδαλίδης έχει το πρώτο λόγο, προεδρεύει αυτής, αλλά υπάρχει βεβαίως.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση μου, Βερονίκο, μου τώρα να σου πω την αλήθεια. Τους έβριζαν όλο αυτό το διάστημα τα στελέχη τα οποία έμειναν πίσω και τώρα τους φέρνουν πίσω. Τώρα δεν τους βρίζουν. Τι έγινε, τώρα είναι καλό το Πασόκ.
6: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σκέψη η οποία έχει εκφραστεί από πολλούς και πολλές στο Πασόκ. Για παράδειγμα, θυμάμαι εσχάτως την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου που λέει ότι πρέπει παιδιά, δεν πρέπει να δίνουμε και. Να, πώς το λένε, να δίνουμε και. Δεν το είχε πει έτσι η γυναίκα.
1: Αλλά,
6: δεν δίνουμε, ας πούμε, και συγχωροχάρτη και να πρέπει. Ναι. Και διεύρυνση με γυρολόγους δεν μπορεί να γίνει.
5: Θα σου δώσω μια πληροφορία. Ναι. Μαθαίνω ότι μόλις βγουν οι δημοσκοπήσεις που θα συμπεριλάβουν Τσίπρα και Καρισιανού και το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, ο κ. Ανδρουλάκης έχει έτοιμο το πολιτικό αφήγημα. Θα καταγγείλει δημοσκόπους και εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Το κάνουν ήδη.
5: Ναι, το κάνουν ήδη με πιο και καλημέρο τρόπο.
0: Σωστά,
5: εκεί
0: σωστά.
5: Θα αρχίσουν επιθέσεις φοδρού χαρακτήρα και θα έχει ενδιαφέρον η ατζέντα.
6: Και μια σκέπη έχει για Τσίπρα, βέβαια, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη ανακοινώνει το κόμμα.
0: Τσίπρα, να δω τι γίνεται.
5: Αυτό το ανακάτεμα του πολιτικού σκηνικού είναι καλό. Κάνει καλό σε εμά του πολιτικού συντάκτε και γενικότερα στη δημοσιογραφία.
6: Εντάξει.
5: Όσο περισσότεροι,
6: θέλουμε και λίγη ηρεμία,
5: τόσο το καλύτερο.
6: Εντάξει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
6: Θέλουμε και λίγη ηρεμία μερικές φορές, γιατί παθαίνουν κάτι εξάρσεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα, το όνομα του κόμματος και βεβαίως θα παρουσιάσει και την πλατφόρμα και την ιδεολογική διακήρυξη, αλλά και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που ουσιαστικά θα λειτουργεί και θα διοικεί όλο το κόμμα.
1: Ναι.
6: Μέσα από αυτό θα λειτουργεί και οι εσωτερικές διαβουλεύσεις θα λειτουργούν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα όργανα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Για να το δώσει ο κόσμος να καταλάβει. Όλα τα μέλη θα μπορούν να εγγραφούν στο κόμμα μέσα από αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Ναι.
6: Εκεί θα μπορούν να υπάρξουν online συζητήσεις, θα υπάρχουν ψηφοφορίες, θα υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργίες οι οποίες θα. Και μάλιστα αυτή η πλατφόρμα είναι έτοιμη όπως μαθαίνουμε.
0: Ναι.
6: Και απλά χρειάζεται το κουμπί για να δημοσιευθεί το βράδυ της Τρίτης μετά την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα.
5: Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα ότι ετοιμάζει ειδικό τραγούδι για τον Τσίπρα ο Σταμάτης Κραουνάκης.
6: Με πρόλαβες. Γνωστός, όπως μας έλεγαν από το επιτελείο Τσίπρα, ένας γνωστός συνθέτης έχει επιμεληθεί ένα μουσικό κομμάτι, μια μουσική επένδυση αυτής της εκδήλωσης που θα γίνει στο Θησείο. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης. Mm. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Και πρέπει να πούμε ότι πάντοτε είχαν καλές σχέσεις οι δυο τους. Κάποια στιγμή είχαν κάπως έτσι απομακρυνθεί όταν υπήρξαν διάφορες κρίσεις. Αλλά φαίνεται ότι και ο κύριος Κραουνάκης στέκεται και αυτός στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δικαίωμά του βεβαίως του κάθε καλλιτέχνη να στέκεται όπου πρέπει να σταθεί. Ένα αναμονή του ονόματος, εγώ θέλω, είμαι πολύ περίεργος να δούμε πώς θα το πει. Λέει Πασδράκης στο μυστικό.
6: Υπήρξε ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύτηκε χθες, νομίζω προχθές. Πότε ήταν. Με διάφορους πιτσιρικάδες που λένε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το πει πηξίδα, εθνική, ξέρω εγώ.
5: Τώρα μια και είπατε, σταμάτη
6: αλλά πρέπει να πω απλώς συγγνώμη μόνο. Ότι πιθανότατα να μην είναι κανένα από αυτά τα όνομα.
5: Ναι. Γιατί τώρα, μια και είπατε άλλα. Σταμάτη Κραουνάκη, να σα πω ποιο όνομα κυκλοφορεί ευρέως.
6: Ποιο?
5: Για τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι.
0: Ποιο?
5: Του ηθοποιού του Γιάννη Μπέζου. Για το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Ναι. Είναι προσωπικός φίλος του Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
5: Να ξέρετε, ο γνωστός ηθοποιός.
0: Λοιπόν,
6: συγκατεύει παλιότερα με τη Δημοκρατική Αριστερά, αν δεν κάνω λάθος.
5: Παλιά. Αλλά έχει κάνει τη μετάβαση.
6: Ναι, ναι.
5: Προς τη σύγχρονη κεντροδεξιά. Τη φιλελεύθερη δηλαδή.
0: Έχουμε νέα ανάρτηση του Άλεξη Τσίπρα.
5: Ναι. Για να δούμε.
6: Μια ανάρτηση η οποία είναι. Όριστη.
1: Όπα!
0: Να το.
6: Θα θυμάστε ότι παλιότερα ο Αλέξης Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρσελόνα.
5: Την Μπαρσελόνα.
6: Τώρα εδώ βλέπουμε 26 του μήνα.
5: Τώρα συγγνώμη, η Μπαρσελόνα τι σχέση έχει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η μία πήρε πρωτάθλημα, ο άλλος πάει για διάλυση.
6: Εντάξει. το 2015 πήρε δύο πρωτοθλήματα back to back. Θα τα ξεχνάς αυτά. και στις ευρωεκλογές πιο πριν. Οπότε εντάξει, επανέρχεται. Αυτό είναι λογοπαίγνιο. Ο κύριος Τσίπρας παίζει πολύ
5: μεγάλο ρόλο. 26
6: μήνα.
0: 26 Μαΐου. Κάθε μέρα πάντως δίνει λίγη τροφή στα social media ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα το ξαναπώ. Καμία σχέση η επικοινωνιακή του στρατηγική και ο τρόπος που χειρίζεται τα social media με τον τρόπο που τα χειριζόταν το 2023.
5: Το έχει εξυγχρονίσει πολύ το πράγμα.
0: Έχει περάσει σε άλλη φάση.
1: Και για να κλείσουμε και να πάμε στο διαφημιστικό μας, έχει απαλλαγή και από το στρατό τον τρόλ που, που έσερνε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Λοιπόν,
5: σωστό.
1: Συνάδελφοι, ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ.
5: Χθες ο Πρωθυπουργός είδε τον κύριο Τασούλα.
1: Α, είπαμε. Εντάξει, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Τασούλα. Ξανά για ακόμα.
6: Α, βέβαια. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελλήνες.
5: Γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον ανώτατο πολιτικό παράγοντα. Ετοιμάζει και άλλο ταξίδι. Πήγε στην Αλεξανδρούπολη, θα πάει Κέρκυρα. Γενικά ο πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, είναι αρκετά κοινό.
1: Δραστήριος είναι.
5: Δραστήριος και θα επισκέπτεται και ακριτικές και μακρινές περιοχές. Χρόνια πολλά στον πρόεδρο. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελλήνες.
6: Βεβαίως.
5: Έχετε κανένα συνάδελφο?
0: Το μπαμπά μου εγώ.
6: Να το χαίρεσαι.
1: Έχουμε κοντινά.
5: Χρόνια του μπαμπά. Χρόνια πολλά στον μπαμπά της Αλεξάνδρας.
1: Εγώ έχω μια νηψιού.
5: Να το χαίρεσαι το
1: λοιπόν,
5: ανησυχάκι.
1: Να είστε καλά.
5: Και εγώ έχω βαφτισμένη.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαύρο είναι το σπουδαίο. Έχουμε να λέμε για το κόμμα Καρτζιανό αύριο. Ετοιμαστείτε. Εμείς σε λίγο θα επανέλθουμε με την πολιτική μας κουβέντα. Μείνετε μαζί. Θα παρουσιάσουμε όλο το σχέδιο της πυροσβεστικής για τα καθαρισμένα οικόπεδα. Ερωτηματικό.

0: το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
1: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
2: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
5: Σταμάτα, σου μιλάω.
6: Παράτα με.
4: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
11: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
12: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: γυμνάσιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εδώ παλάτα. Είμαστε. Να πω κι εγώ μια φορά αυτό που λες και σε της εποχής μου, της δικής μου εποχής, όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο, Νίκο μου, δεν είναι και τόσο παλιά αυτό το τραγούδι, θέλω να πω.
1: Εμείς δεν τα ξέρουμε, είναι πιο νέα γενιά. Εντάξει, το χάρηκες. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και πάλι, ό,τι καλύτερο σε όλους και όλες, καλή δύναμη, χρόνια πολλά και πάλι σε αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή. Κωνσταντίνοι, Κωνσταντίνες, Ελένες, Νεφέλες, όλες μαζί είναι. Και όλοι μαζί γιορτάζουν αυτή την πολύ ωραία τους ημέρα.
0: Χρόνια σας πολλά. Πάμε έτσι. Να καθίσουμε στο
1: τραπέζι. Πάμε να κάτσουμε, βεβαίως. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
0: Είναι εδώ η κυρία Βολουδάκη.
1: Βέβαια, καλώς ήρθατε, κυρία Βολουδάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι μαζί μας και ο κύριος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
3: Καλώς
1: ήρθατε.
3: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά.
3: Και όλες μου, η οικογένεια δικιά μου.
1: Μπράβο, να τα πείτε. Να τα πείτε. Να τα πείτε.
3: Καλά, ευχαριστούμε.
0: Και στη σύνδεσή μας είναι ο κύριος Μιχαηλίδη.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
4: Καλημέρα. Πρόσκληση και ευχές.
0: Ωραία. Να διαβάσουμε λίγο και τον ήχο του κύριου Μιχαηλίδη. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Βουλουδάκη. Χτες είδαμε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, θέλω να σας πω. Αν και πολλές φορές, όσο συμβαίνουν στις κλειστές επιτροπές της Βουλής.
2: Μένουν στις
1: κλειστές επιτροπές. Ίσως να έχουμε κάποιες διαρροές. Τι υπόθηκε.
0: Μικρές διαρροές όμως.
1: Χτες έφυγε email. Μας ήρθε email με όλους τους διαλόγους που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον επικεφαλής της ΕΕΠ και επί της ουσίας δοθήκαν φόρα παρτίδα σε όλο τον τύπο. Μας λένε ότι. Ο κύριος Κακλαμάνης θα πάρει μέτρα.
2: Βέβαια, μα αυτό είναι εκτροπή, θεσμική εκτροπή. Νομίζω έτσι το χαρακτήρισε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Και είναι άλλο αυτό που λέτε να υπάρχουν έτσι κάποιες διαρροές. Θα ήταν, τολμώ να πω εγώ άλλο, να διέρεε στον τύπο ο κύριος Ανδρουλάκης και το τι θα έλεγε ή το τι είπε ο ίδιος. Αυτό ίσως και να μπορούσε να το κάνει. Αλλά το διάλογο, και το διάλογο με ποιον, με το διοικητή της ΕΕΠ. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτό πώς θα μπορούσε να ερμηνευτεί. Αυτό φαντάζομαι θα πρέπει να έχει και κάποιες συνέπειες, κοινοβουλευτικές τουλάχιστον σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο πρόεδρος της Βουλής, πώς θα κινηθεί. Πάντως, αυτό προφανώς έχει και ποινικές διαστάσεις. Και ξέρετε, αυτό είναι... Δείχνει το Πασόκ όσο ξεδιπλώνεται το άγχος του το δημοσκοπικό, το άγχος του για τις εκλογές, μετατρέπεται σε ένα, θα πω εγώ, διάβασα ότι μέχρι τώρα ακολουθούσε, διάβασα κάπου το Πασόκ, πολιτικές του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τώρα γίνεται ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Από ακολούθημα, δηλαδή, έγινε η κυρία εκφραστής ουσιαστικά αυτού του κοινού.
2: Ειλικρινά, μόνο ντροπή για αυτό που έγινε χθες, τίποτα άλλο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μιχαηλίδης. Έλα. Κύριε Μιχαηλίδη, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα, να φεύγει με email ο διάλογος, με ενεργεία μάλιστα, διοικητή της ΕΕΠ. Ναι.
4: Κυρία Καλημένη και κύριε Υποφάτη μου, ακούστε, εχθές γιατί έγινε αυτή η επιτροπή, γιατί συναισθηθεί, προκειμένου να μάθει ο ελληνικός λαός τι τελικά παρακίνησε την εκτροπή, τη θεσμική, την ηθική, την πολιτική. Ομολόγησε και ο Πρωθυπουργός πριν αρκετό καιρό να παρακολουθείτε όλη η ηγεσία του στρατεύματος, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτός δεν ήταν ο σκοπός. Αυτός ήταν. Και οι δύο παράγοντες, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος αδιαφόρησε για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι σε τρίτους, ενδεχομένως και κατασκόπους. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορούσε να ήταν αυτοί που χειρίζονταν το Predator. Ωραία. Από τη στιγμή που
0: κύριε
4: λέει
0: Μιχαηλίδη, η κυβέρνηση.
1: Μην φεύγουμε από την ερώτηση. Μην φεύγουμε από την ερώτηση, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Και από την συζήτηση αυτή.
1: Μην φεύγουμε από την ερώτηση, βέβαια.
0: Έφυγε ένα email με έναν διάλογο που κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι όντως έτσι ο διάλογος αυτός.
4: Ένα συλλογισμό. Για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Για όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, να αποκαλυφθεί η πραγματικότητα, είχε κληθεί από το ανώτατο πολιτικό όργανο της πολιτείας, τη Βουλή. Να φέρει τους πρωταγωνιστές, τους φερόμενους πρωταγωνιστές, για να μάθει ο ελληνικός λαός τι έγινε. Και βεβαίως και οι πολιτικοί ηγέτες του τόπου μας. Ο Μεν είπε, δεν έρχομαι για τους λόγους που επικαλέστηκε παρόλο που δεν είχε την ευαισθησία ενώ ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, όταν υπέγραφε τις παρακολουθήσεις να αυτοεξαιρεθεί.
2: Ο λόγος ήταν η διάκριση των εξουσιών.
4: Την υπογραφία στο, ναι, για τη διάκριση εξουσιών. Καλά. Και ο δεύτερος ήταν ο διοικητής της ΕΕΠ. Ο μεν δεν ήρθε. Ο άλλος τι απαντούσε? Ότι δεν ξέρω τίποτα. Προφορική ήταν η εντολή για την παρακολούθηση. Δεν έχω στοιχεία κτλ. Άρα, μέσα στην Επιτροπή, που δεν κουβεντιαζόταν και κανένα εθνικό μυστικό όπως αποκαλύφθηκε, δεν προέκυψε τίποτα.
0: Συγγνώμη, είναι ο εν ενεργεία διοικητής της ΕΕΠ.
4: So what?
0: Κύριε Μιχαήλη, so what?
2: So what? Εντάξει, so what? Αυτό, εντάξει, εντάξει, αυτό, αυτό το so what,
0: το
2: so what που λέτε και στο χωριό σας, κύριε Μιχαήλη, μάλιστα, εντάξει.
4: Είμαι σε απόσταση και δεν σας ακούω, έχω και διαφορά, πρόβλημα με τον ήχο. Λέω λοιπόν, ο ελληνικός λαός, εάν δεν μίλαγε κάποιος για το τι διεμήθη, θα έμενε με την εντύπωση ότι εκεί δοθήκαν εξηγήσεις, ακουστήκανε όλα αυτά τα πράγματα και τελείωσε όλα καλά.
0: Ας βγει ο πρόεδρος, κύριε Μιχαηλίδη,
4: πολιτεία,
0: να μιλήσει.
4: Πολιτεία,
0: όχι να σταλεί ένα email από μια κλειστή συνεδρίαση.
4: Μισό λεπτό, δεν μίλησε χτες στις συνεντεύξεις. Δεν έδωσε προφορικές εξηγήσεις.
0: Αυτά.
4: Λοιπόν, και εγώ σας λέω προσωπική μου άποψη είναι. Πολύ καλά έκανε από τη στιγμή που δεν δόθηκαν εξηγήσεις. Από τη στιγμή που ο διοικητής της ΕΕΠ της χώρας μας λέει ότι παρακολουθούσαμε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρχηγό στρατού, υπουργούς, αλλά δεν ξέρω τίποτα, τότε ποιος ξέρει? Ο απόστρατος του Ισραήλ, ο Ντίλιαν, πώς λεγότανε?
1: Καλά κάνει ο υπουργός.
4: Δεν ξέρει.
1: Καλά κάνει ο πρόεδρος της Βουλής και παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τις διαρροές του κ. Ανδρουλάκη. Καλά κάνει.
4: Θα έπρεπε ο κύριο, ο πρόεδρος της Βουλής να πρώτα να μας πει, αφού είναι τόσο εύθυχτος αυτά τα πράγματα, για ποιο λόγο άφησε τη Βουλή και έγινε, να μην το χαρακτηρίσω, όταν όλοι ήταν στο κηλικείο και ψηφίζανε με επιστολική επιστολή για να γίνει προκαταρκτική ή δεν να μην
0: απαντήστε,
4: γίνει.
0: Απαντήστε, κύριε Μιχαηλίδη, για αυτά που λοιπόν, σας ρωτάμε. Μην πετάτε γιατί, την μπάλα στην εξέδρα.
4: Κυρία Καημένη, γιατί εξανίσταστε, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί
0: όχι,
1: δεν απαντάτε.
0: Γιατί σας ρωτάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
4: Και σας λέω λοιπόν.
0: Μα μας απαντάτε με κάτι το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν. Εμείς σας απαντάμε για τώρα.
4: Τι είναι το παρελθόν? Το παρελθόν είναι χτες. Δεν είναι πριν 10 χρόνια, ούτε στην εποχή του Κολοκοτρώνη. Σήμερα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο κύριος? Ας το φέρει. Ας κάνει επιτροπή, ας κάνει ό,τι θέλει να διερευνήσει. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν συζητήθηκε τίποτα το απόρριτο. Δεν συζητήθηκε τίποτα.
2: Απλώς δεν ήταν κλειστή η συνεδρίαση.
4: Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει πόσο καταρακώνει τους θεσμούς αυτή η κυβέρνηση. Mm. Που στέχει διοικητή της ΕΕΠ που λέει δεν ξέρω τίποτα. Γιατί κάθεται στη θέση του? Ναι. Γιατί κάθεται στη θέση του?
2: Έπρεπε
4: ήδη να έχει παραιτηθεί, να τον έχουν πάψει.
0: Να. Κύριε Ψυχογέ, θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας τώρα για το πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση.
3: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, εντάξει, να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε είναι θεσμικά ένα φάουλ. Όμως από εκεί και πέρα, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι τελευταία κατά τη γνώμη που μπορεί να μιλήσει για κράτος δικαίου. Αυτό είναι μια άλλη.
2: Αλήθεια κουβέντα, τώρα.
3: Τελευταία.
2: Αλήθεια,
3: να
2: δηλαδή
3: μιλήσει.
2: Να γίνονται πράγματα.
3: Όχι, είπα θεσμικά φάουλ. Πήρα ξεκάθαρη θέση και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Μπορούσε να γίνει με τον τρόπο που ακούστηκε πριν. Μια συνέντευξη αναλυτικά, η οποία αναλύει τα δεδομένα που υπόθηκαν. Είναι σημαντικό να τα ξέρει ο ελληνικός λαός, ιδίως όταν στην ουσία αυτών που συζητήθηκαν ήταν το γεγονός ότι ο διοικητής ΣΕΙΠ ήταν προφορικά ενημερωμένος, όπως είπε, όπως διέρευσε, και επίσης ότι δεν είχε πλήρη εικόνα των λόγων των παρακολουθήσεων. Άρα αυτά είναι σοβαρά θέματα κατά του δικαίου και μπορούσε να τα βγάλει το ΠΑΣΟΚ με έναν τρόπο πιο θεσμικό. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Επίσης, δεν νομίζω ότι αυτή είναι αφορμή, γιατί άκουσα και για την Εξεταστική Επιτροπή ότι θα χρειαστεί 151 ψήφους προανήγγειλο πρόεδρος της Βουλής, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο κοινοβουλευτικά. Δηλαδή, είναι μια ακροβασία η οποία είναι αβάσιμη και επικίνδυνη, διότι η αντίστοιχη Εξεταστική Επιτροπή πριν από λίγα χρόνια ήταν με 120 ψήφους.

0: ο κύριος Ρουμπάτης σε αρμόδια επιτροπή. Ελάχιστα πράγματα είχαν διαρρεύσει. Το συμφέρον το κρατικό. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να κρατάνε όλοι οι βουλευτές μια ομερτά όταν ακούμε τους ανθρώπους.
1: Νομίζω ότι τοποθετήθηκα πάντα τώρα,
0: για να κλείσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, θα πάτε σε μομφή.
2: Επιτρέψτε μου. Ναι. Διέρευσε κανένα κρατικό μυστικό. Υπόθηκε κάτι με εθνικά επιζήμιο.
3: Αλακάρτ θα το κάνουμε αυτό.
2: Υπόθηκε το γεγονός. Ανακοινώθηκε το γεγονός ότι ο απόλυτα υπεύθυνος μετά τον Πρωθυπουργό, ο διοικητής της ΕΕΠ, είπε «Δεν ξέρω τίποτα, άρα εγώ δικαιούμαι να εικάσω ότι ο πρωταγωνιστής ήταν η αλλοδαπή εταιρεία πολίτες που είχαν φέρει αυτό το λογισμικό χωρίς να γνωρίζει κανένας τίποτα και σήμερα
0: το εικάζεται,
2: ακόμα
0: αλλά
2: να μην παίρνει κανένας θέση».
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιχαηλίδη, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, το σκέλος της κουβέντας. Θα προχωρήσετε σε πρόταση μομφής κατά του Προέδρου ή κατά της κυβέρνησης? Το έχετε αποφασίσει?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Άκουσα χτες τον Πρόεδρο του κόμματός μας να λέει ότι είναι ένα ενδεχόμενο ανάλογο πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, με συγχωρείτε, διαβάζω και κάτι που μας ήρθε μόλις τώρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο τον κύκλο από τον κύριο Ψυχογιό.
0: Βεβαίως.
3: Γιατί αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι έρχονται εξελίξεις, κύριε Ψυχογιέ, σε όλο το φάσμα της κέντρο-αριστεράς. Ανακοινώνεται την Τρίτη το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάθε μέρα μας κάνει αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, μας δίνει και κάτι. Με ένα πόστ, μια φωτογραφία, με ένα τυράκι για να παραμένει στην επικαιρότητα. Εσείς θα είστε την Τρίτη στο θυσία, κύριε Ψυχογιέ?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, το έχουμε πει στην εκπομπή σας. Εγώ είμαι στο κόμμα αυτό και στο χώρο 25 χρόνια τώρα κλείνω. Λοιπόν, και έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία. Είχα γραμματέα μου στην νεολαία τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που ξέρω είναι ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μάθει και να προσαρμόζεται και να μετασχηματίζεται και να προχωρεί, γιατί πρέπει να είναι χρήσιμο στην κοινωνία και τις ανάγκες του.
3: Το έκανε και με το δημοψήφισμα αυτό, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
1: Κοιτάξτε, κυρία Βουλουδάκη, αφήστε τώρα τα προβοκατόρικα. Λέω την άποψή μου σε σχέση με τα θέματα του κόμματός μου. Θα μπορούσαμε να πούμε για το κόμμα το δικό σας, στο οποίο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν ήταν παρόντες. Ο κύριος Δένδιας μιλάει για περίκλειστες καγκελαρίες
3: τεχνοκρατών. Για το μετασχηματισμό, όπως σχολίασα
1: και εγώ. Πέντε βουλευτές κάνανε επιστολές, 10 πρώην τα ίδια. Θα είχε πέσει η κυβέρνηση αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιες συγκρούσεις.
0: Συνεχίστε, κύριε Ψυχογιά, συνεχίστε να μην τα κάνετε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς έχουμε κεντρική επιτροπή στις 6 Ιουνίου. Επειδή εμένα μου αρέσει, όπως είπα πριν, να είμαι και τυπικός και θεσμικός και συλλογικός, αυτά που θα κάνουμε θα υποθούν εκεί. Και εμείς ζητήσαμε και ζητάμε συλλογικές αποφάσεις για να ξέρουμε τι θα κάνουμε και σαν κόμμα και συνολικά σαν οργανισμός που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε για προοδευτικές συγκλήσεις, το ξέρετε, και μέσα και έξω από τη Βουλή. Για το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα που είναι καθοριστικός και κομβικός, και αυτό νομίζω δεν αμφισβητείται. Και επίσης για το γεγονός ότι είμαστε επιταχυντές και καταλήτες σε αυτή τη διαδικασία, αυτό είναι που υλοποιούμε. Και αυτό, με βάση αυτό, θα πορευτούμε. Θα δούμε το νέο κόμμα.
0: Θα πάτε όλοι μαζί.
1: Θα δούμε το νέο κόμμα.
0: Θα πάτε ένας-ένας κατά μόνος.
1: Εγώ θέλω συλλογικές αποφάσεις. Το είπα.
0: Ο κύριος Τεντονέρας.
1: Εντάξει. Αυτό είναι επιλογές του καθενός. Δεν καταδικάζεται ο καθένας για τις επιλογές του και το πού θα πάει και ποιος θα πάει. Δεν κάνουμε face control. Θέλω συγκροτημένη απόφαση. Βήματα με ψυχραιμία και σοβαρότητα, γιατί είναι.
0: Έκλεισε τον κύκλο το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι το ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία. Ξεπερνάει εμάς.
0: Σας ξεπερνάει και ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, μην γελιόμαστε, και βρίσκεται πολύ ψηλά δημοσκοπικά. Έκλεισε τον κύκλο
1: του
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει να επιβιώνει, να μετασχηματίζεται και να μετεξελίσσεται και να παίζει το ρόλο που του αναλογεί. Θυμάστε, ήταν συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Έχει ρόλο και έχει και μια κυβερνητική θητεία, η οποία κυβερνητική θητεία που αναφέρθηκε πριν, κυρία Βουλουδάκη, είναι και ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε αυτό και εμείς. Έτσι, και επειδή ακούω και κάποιους να λένε έχασε συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας, να θυμίσω ότι το 2014 και το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε 4 φορές τη Νέα Δημοκρατία.
3: Εφόσον τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα περισσότερα στελέχη του κόμματος της Κουμουνδούρου θα μεταπηδήσουν στο κόμμα που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία, διασπάσεις η μία μετά την άλλη, για να καταλήξουμε στο να φύγει ο κύριος Πολάκης και να μην πάει τελικά στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου και ο Αψής κριτικός, και να πάνε όλοι οι άλλοι? Δηλαδή, δεν μπορούσαν να διαγραφούν απλά κάποια άτομα που ίσως να μην τέριαζαν και να ήθελαν να αλλάξουν ένα πρόσωπο και πρόσημο ο Αλέξης Τσίπρας?
0: Και άλλη διάσπαση.
1: Κοιτάξτε, επειδή με ρωτάτε, καταρχάς να πω ότι όλη η συνεργασία ή συμπόρευση έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και κριτήρια. Το μανιφέστο βάζει τα σημεία, οπότε Επ' αυτών θα τοποθετηθούμε.

0: Έτσι, και επίσης, σέβομαι και το λέω δημόσια και τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελο για όλη τη διαδρομή και την πορεία τη δύσκολη αυτή, αλλά και τους υπουργούς και βουλευτές της κυβερνητικής μας θητείας, με τους οποίους πάλεψα μαζί για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά και τον κόσμο που στήριξε τις 70.000 το 24. Άρα, με βάση αυτά, λέω ό,τι μπορούμε να κάνουμε αξιοπρεπώς, με ψυχραιμία και σοβαρότητα μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Είπατε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι η συνέχεια και μπορεί να είναι η εξέλιξη του παλιού συνασπισμού μετά ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Κύριε Μιχαηλίδη, και επειδή αυτή η συνέχεια έρχεται και ήδη στις πρώτες εμφανίσεις της δημοσκοπικές ξεπερνάει το ΠΑΣΟΚ, πώς θα αντιδράσετε σε αυτό το φαινόμενο?
2: Εγώ δεν το έχω δει. Δεν έχω δει δημοσκόπηση που το ενδεχόμενο.
1: Το έχετε δει τώρα. Μην λέτε ότι δεν το έχετε δει. Το έχετε ακούσει, το έχετε δει.
2: Είδα τη δημοσκόπηση από τη Θεσσαλονίκη να είμαστε πολύ ανεβασμένα κτλ. Θα το δούμε όταν γίνει η πρώτη δημοσκόπηση. Αλλά ακούστε.
3: Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, λοιπόν, πριν από 2 εβδομάδες, 3, εδώ στο Action 24, κύριε Μιχαηλίδη, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανιζόταν στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 5 μονάδες πάνω από τον Νίκο
1: Ανδρουλάκη.
3: Σωστά. Και αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, διόρθωσε.
2: Κυρία Καημένου.
1: Και η interview, η δημοσκόπηση της interview που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ακούστε.
4: Έφερνε το κόμμα
2: αυτό που είπατε. Να απαντήσω.
1: Βεβαίως, ελάτε.
2: Αυτό που είπατε, η μέτρηση καταλληλότητας πρωθυπουργού. Καλό είναι να μετρηθεί ο κύριο Τσίπρας με τον κύριο τον πρωθυπουργό του σημερινού, τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Καραμαλή, με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. Και όταν γίνει πρωθυπουργός ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα αρχίσουμε να τον αξιολογούμε σαν πρωθυπουργό.
1: Δεν είναι
3: εδώ. Κύριε Μιχαηλίδη,
1: σήμερα
3: δεν είστε. Κάτι δεν μας διαβάζετε σωστά τώρα.
2: Συγγνώμη,
3: κύριε Μιχαηλίδη.
2: Αλλά
3: μισό λεπτό.
2: Τώρα,
3: δηλαδή, να μην μετρηθεί ούτε κύριε Κωνσταντοπούλου, ούτε κύριε Καριστιανού, ούτε ο κύριος Βελόπουλος, ούτε ο κύριος Κουτσούμπας, επειδή δεν έχουν περάσει από τη θέση του πρωθυπουργού.
2: Ναι, δεν μπορώ να τους μετράω για πρωθυπουργούς.
3: Μα πρωθυπουργό ψάχνουμε, κύριε Μιχαηλίδη.
2: Μα
3: δεν ψάχνουμε προπονητή ομάδα.
1: Σα ακούμε διαφορά. Λογικά, Αλεξάνδρε. Τέλο πάντων.
2: Και χάνουμε.
1: Ελάτε.
2: Ακούστε, ο κύριο Τσίπρα, μπράβο, του συνέθεσε από την προηγούμενη δεκαετία τα κόμματα τα διάφορα τη αριστερά και έγινε πρωθυπουργό και μετά άρχισε να τα αποσυνθέτει πάλι. Μην μου πείτε ότι δεν έχει ευθύνη και είναι τώρα ό,τι συνέθεσε έχει αποσυνθεθεί. Και μας λέει τώρα, έχω οριμάσει, τα πάω καλά, θέλω να τα ξαναμαζέψω, να ξαναγίνω πρωθυπουργός.
1: Όχι,
2: θα το
1: ΠΑΣΟΚ άλλος. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μαζί.
2: Και θα μετρηθούμε όλοι στις επικείμενες εκλογές. Εγώ αυτό που λέω είναι...
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός γιατί άλλωσε το ΠΑΣΟΚ.
2: Ο κύριος Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός γιατί έτσι αποφάσισε ο ελληνικός λαός.
1: Α, μπράβο.
2: Γιατί ήρθε.
1: Γιατί είπατε για τα κομμάτια της αριστεράς που πήρε μαζί του, αλλά πήρε τον ΠΑΣΟΚ μαζί του. Ναι.
2: Από τη σημερινή κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, η μισή κυβέρνηση είναι ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα μια δύναμη θεσμική, σταθερότητα, με προτάσεις που σέβεται τους θεσμούς και πολιτεύεται με ηρεμία και ψυχραιμία και νυφαλιότητα για να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αυτή η κυβέρνηση που δεν τα έχει πάει πουθενά καλά. Υπάρχει εναλλακτική
1: κύριε
2: πρόσφυγη και αλλαγή.
1: Να σας ρωτήσουμε λίγα για τη διεύρυνση. Σήμερα θα ανακοινωθεί. Θα ξαναφέρετε την κυρία Τσάκρη πίσω. Ρωτούν πολλοί στελέχη τα οποία πριν το δύσκολο διάστημα που εσείς δεν ανταγώνεσες καθίβριζαν, θα ξαναγυρίσουν πίσω.
2: Κύριε Ποφάτη, με απόλυτη ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν το γνωρίζω. Ποιοι θα έρθουν. Άκουσα κι εγώ από στελέχη του κόμματος ότι σήμερα θα, και από τον γραμματέα του κόμματος εχθές που είχα συναντηθεί μαζί του, ότι σήμερα θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, θα συνέλθει η Επιτροπή Διεύρυνσης κτλ. Και θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις. Περιμένω κι εγώ να δω αν θα έχουμε νέες προσχωρήσεις κτλ. Οι μετακινήσεις.
1: Την κυρία Τσάκρη, τι θέλετε πίσω.
2: Η πολιτική. Δεν μπορώ να πάρω θέση εγώ, διότι είναι δουλειά ενός οργάνου που κουβεντιάσει. Το τι θέλει ο καθένας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να έχει καμία αξία, τι θα πω εγώ. Πάντως. Βλέπετε ότι οι προσχωρήσεις πάνε και έρχονται, δεν είναι κακό. Φτάνει να είναι ανιδιοτελείς.
3: Μάλιστα.
2: Να μην εκπέμπουν ιδιοτέλεια, προσωπική κτλ. Mm-hmm. Αν είναι πολιτική έκφραση και ταιριάζουν ο κάθε άνθρωπος με την παράταξη που επιλέγει, θα κριθεί στο τέλος. Ωραία. Και από τον κόσμο με την εκλογή του ή μη εκλογή του.
3: Κυρία Βολουδάκη, πώς τα βλέπετε τώρα όλα αυτά που συμβαίνουν? Κάτι είπατε πριν ότι αμφισβητεί το ΠΑΣΟΚ της δημοσκοπήσεις, νομίζω.
4: Νομίζω στο δημόσιο.

0: ενόχλητους χώρους, κλαδιά, χόρτα, τα οποία στη συνέχεια τα μετατρέπουμε σε κόμπος. Πέρσι ήταν 11.000 τόνοι κηπέα.
1: Καλό. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αρτοπιό.
0: Πρέπει οι δημότες να τα μεταφέρουν, να συνεννοούνται πρώτα με τον εκάστοτε Δήμο, με τα γραφεία δημότη, για να τους πούν τη διαδικασία.
1: Αν, κύριε Ορτοπία, καθαρίσω το οικόπεδό μου και αφήσω αυτό το βουνό που περιγράφει ο Νίκος και έρθετε και κάνετε έλεγχο, θεωρείτε καθαρισμένο ή ακαθάριστο?
2: Είναι ό,τι χειρότερο να δούμε την καύσιμη, ξηρή καύσιμη ύλη. Υπενθυμίζω εδώ ότι η ταχύτητα εξάπλωση των πυρκαγιών στα χόρτα, στη χαμηλή βλάστηση, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στα δάση. Γιατί είναι η βιομάζα πολύ, πολύ λεπτή, συνεχής, και αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη επέκταση, γρήγορη επέκταση της πυρκαγιάς. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Θεωρούμε ότι τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται και είναι ακαθάριστα, πρέπει να καθαριστούν. Δεν μεταφέρουμε καθόλου, σε καμία περίπτωση, αυτή την ξηρή καύσιμη ύλη στα πεζοδρόμια, παρά την εναποθέτουμε, την μεταφέρουμε, είτε εμείς οι ίδιοι, είτε με τη βοήθεια συνεργείων, τη μεταφέρουμε σε προκαθορισμένο χώρο. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, υπάρχουν κάποια διοικητικά πρόστιμα. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση φέτος στην πρόληψη. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές προληπτικές ενέργειες. Η Ελλάδα γνωρίζεται και να γνωρίζουν όλοι ότι έχει 4 θερμικούς δορυφόρους αυτή τη στιγμή στο διάστημα για ανίχνευση των πυρκαγιών. Και όχι μόνο. Θα το πούμε όλα. Τα πρόστιμα πρώτα. Τα διοικητικά πρόστιμα ξεκινούν. Εάν δεν καθαρίσουν και δεν κάνουν καμία ενέργεια, 500 ευρώ το πρώτο πρόστιμο. Το δεύτερο, εάν καθαρίσω και δεν υποβάλλω την υπεύθυνη δήλωση στο ακαθάριστα.gov.gr, είναι 100 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, να μην υποβάλλουν ψευδή υπεύθυνη δήλωση, διότι αυτό επιφέρει ένα πρόστιμο διοικητικό της τάξης των 5.000 ευρώ και προβλέπει φυλάκιση μέχρι 6 μήνες.
1: Καλά.
2: Επίσης, αν κάποιος δεν καθαρίσει, τότε, όπως είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Τσούκλερης, θα πρέπει να μπει αυτεπαγγέλτος ο Δήμος και να χρεώσει 1 ευρώ το τετραγωνικό. Με ελάχιστο τίμημα τα 200 ευρώ και μέγιστο τίμημα τα 2.000 ευρώ. Όπερ σημαίνει πάλι. Εάν έχω ένα οικόπεδο ενός στρέμματος, το ελάχιστο είναι 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Θα πληρώσω λοιπόν 1.000 ευρώ για τον καθαρισμό επιπλέον.
3: Ξέρετε όμως τι συμβαίνει. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Λόγω των βροχών, φέτος είναι υδρολογικά, μας λένε οι μετεωρολόγοι, μια καλή χρονιά. Ακόμα και τώρα έχουμε βροχές. Εγώ καθάρισα και ξαναβγήκανε. Και θα ξανακαθαρίσω και δυστυχώς θα ξαναβγούνε.
2: Επιτρέψτε μου να απαντήσω με επιχειρησιακή λογική.
3: Ελάτε.
2: Υπάρχει έξω μια οργιώδης βλάστηση λόγω αυτών των βροχών. Ναι, βέβαια, ο υδροφόρος ορίζοντας τα αποθέματα είναι ικανοποιητικά για την τοπική οικονομία. Μπορεί να είναι καλό, όμως η βλάστηση, όπως σας είπα, είναι οργιώδης, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη βλάστηση λόγω των βροχών και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα περαιτέρω στις προσπάθειες μας που κάνουμε για την πρόληψη. Σημαίνει αυτό ότι δεν εφησυχάζουμε. Πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι οι βροχές δεν είναι πάντα υπέρ μας.
3: Οι εργάτες είναι εξιντάρια, θέλω να σας πω. Δεν ξέρω.
2: Με συγχωρείτε. Ναι. Να μην πάμε στα εξιντάρια. Αλλά μπορεί κάποιος να το καθαρίσει και μόνος του.
1: Μπορεί να
2: το καθαρίσει και μόνος του. Δεν κάνουμε υπόψη.
3: Είναι δύο στραμματικό παιδόν.
1: Εντάξει.
3: Θα μείνω μισός.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε καθαρό το οικόπεδό μας, την αυλή μας ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι τις πότε?
2: 15 Ιουνίου.
1: Όχι, συνολικά μέχρι να τελειώσει η αντιδίκη.
2: 15 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία καθαρισμού και η συντήρηση αυτού του οικοπέδου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου.
3: Δεν καίμε πλέον.
2: Θα τα πούμε και αυτά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήδη σήμερα το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία διεξάγει μια άσκηση πεδίου πανελλαδική με την κωδική ονομασία Πυρσός 2026. Μπορώ να πω είναι μια πρόβα τζενεράλε για μας για την αντιπυρική περίοδο. Στην Αττική γίνεται στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, στη θέση Καραούλη. Έχουμε επίγειες και εναέριες δυνάμεις όπου θα σηκωθούν τα εναέρια μέσα ρήψη νερού για να γίνει η κατάσβεση αγροτοδασικής πυρκαγιάς. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πρόληψης. Αυτή τη στιγμή, να πούμε 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Ναι.
2: Οι περίπτωτες στην ελληνική επικράτεια, 24 ώρες το 24ωρο, 100 drones. Στην Αττική, μόνο 27. Υπάρχουν 3 επιχειρησιακά κέντρα με drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, προκειμένου να κάνουν επιτήρηση και ανίχνευση με θερμικές κάμερες και οπτικές κάμερες των δασικών πυρκαγιών. Θέλουμε να παρακαλέσουμε πάρα πολύ όλους τους αγαπητούς συμπολίτες μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, να αποφύγουν την πραγματοποίηση

0: κάθε μορφής καύσης και θερμών εργασιών. Δυστυχώς, η πατρίδα μας, μια πυρόπληκτη χώρα, αντιμετωπίζει κάθε χρόνο, λόγω αμέλειας, οποιασδήποτε αμέλειας, την ταχεία εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Ναι. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Είμαστε σταθερά και απαρέγκλιτα στόχοπροσιλωμένοι στο επιχειρησιακό δόγμα της έγκαιρης επιτήρησης, προειδοποίησης, γρήγορης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων και ακαριέας επέμβασης αυτών στον πολύ κρίσιμο πρώτο χρόνο. Θέλουμε αυτό να το διατηρήσουμε. Μπράβο. Παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να κάνουν τους καθαρισμούς, διότι αυτό έχει αποδειχθεί σε περίοδο κρίσεων σωτήριο.
1: Μπράβο. Κύριε Τσουκλέρη, βλέπουμε εδώ τον εργαζόμενο ο οποίος έχει ξεκινήσει, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μπράβο, συγχαρητήρια για τη δουλειά την οποία κάνετε. Μπράβο, μπράβο, κύριε Τσουκλέρη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε στους δημότες είναι πριν καθαρίσουν, πριν ξεκινήσουν τους καθαρισμούς, να συνεννοούνται με τους εκάστοτε δήμους, προκειμένου να ξέρουν πώς θα γίνει, πού θα αναποθέσουν τα πράσινα, τα κηπαία τους.
1: Βέβαια.
3: Για να μην τα αφήνουν ανεξέλεγκτα στους δρόμους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε
1: καλή
2: πολύ.
1: Καλή επιτυχία στη συνάσκηση σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή αντιπυρική περίοδος με λιγότερες φωτιές και λιγότερους συναγερμούς.
2: Αχρίαστος να είστε, θα αχρίαστος. Πω εγώ.
1: Να μην σας βλέπουμε με τη στολή τα μεσημέρια και τα πρωινά και τα βράδια.
2: Για να μας ενημερώνετε.
0: Για να συμβεί αυτό, διότι το πυροσβεστικό σώμα είναι σταθερά και πάλι σας είπα προσιλωμένο στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και όλων των πολιτών της χώρας μας, στην διαφύλαξη των περιουσιών τους και τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου. Θέλουμε να το διατηρήσουμε. Η πρόληψη είναι αυτή η οποία πάνω απ' όλα μας κατευθύνει σε ασφαλείς δρόμους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξαιρετικός. Και ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Γιατί βλέπουμε κάτι εικόνες και πραγματικά εκνευριζόμαστε με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε.
1: Πολύ. Εγώ πολύ.
2: Πάρα
1: γιατί
2: πολύ.
1: Είμαστε από την περιοχή και την ξέρουμε. Σπύρος Αλεξανδρής, κοιτάξτε που είναι ο Σπύρος. Έλα Σπύρο, κοιτάξτε.
4: Δεν βρισκόμαστε σε κανένα απομονωμένο σημείο. Είμαστε ακριβώς δίπλα στην λεωφόρο Σχιστού. Και θα δείτε την χωματερή η οποία έχει επικρατήσει στο όρος Εγάλεως, ένα σημείο που διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί εδώ με αυξημένη κίνηση. Κοιτάξτε τα οικοδομικά υλικά που έχουν αποθέσει κάποιοι. Μπορεί να βρει κάποιος οτιδήποτε από παλέτες μέχρι στρώματα, μέχρι μεγάλα ξύλα, έπιπλα, οτιδήποτε. Τώρα αυτά φέρονται για προϊόντα ανακαινήσεων, προϊόντα τα οποία πετούν εδώ ασυνείδητη επί κοίτα πολύ εδώ μεγάλο διάστημα. Αλλά μάλιστα, από ό,τι μας
1: Σπύρο, επειδή από το Δήμο, να το συνδέσουμε με το προηγούμενο θέμα.
4: Κατάσταση, σε σύγκριση με αυτό που
1: τι είναι καλή κατάσταση. Να το συνδέσουμε με το προηγούμενο θέμα. Την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε κάτι 33 και θα έρχεμε τον ήλιο ντάλα, ποιος εκεί μπορεί να πάρει ανά πάσα ώρα και στιγμή φωτιά με αυτά που βλέπουμε. Έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Εννοείται.
4: Ακριβώς και πάρα πολλά ξύλα βλέπουμε εδώ, τα οποία είναι ξερά, είναι έφλεκτη ύλη, όλα αυτά τα σκουπίδια που βλέπουμε στο σημείο. Μάλιστα, από ό,τι μας μετέφεραν από την πολιτική προστασία, τα σκουπίδια εδώ, που είναι και στις δύο πλευρές αυτού του δρόμου, της χωματερής, της αυτοσχέδιας που έχει σχηματιστεί, ήταν στα 3 μέτρα και μέσα εδώ δεν υπήρχε δρόμος δηλαδή. Άνοιξε ο δρόμος από βαρύ μηχάνημα που ήρθε και πραγματοποίησε εργασίες προχθές. Για να ανοίξει τουλάχιστον ο δρόμος. Συνεχίζουν βέβαια καθημερινά
2: μυτερινές
4: οπλιστοπλίστων ώρες.
2: Εντάξει, ωραία.
4: Ακριβώς το μονοπάτι αυτό το οποίο περπατάμε τώρα ήταν κλειστό από
2: έλα,
4: σκουπίδια.
2: Έλα και Παναγιά. Τι γίνεται είναι το θέμα εκεί. Δηλαδή, ωραία, γεμίζει και ανοίγουμε το δρόμο και τα παρατάμε στη μέση.
4: Ακριβώς. Ακριβώς, έχουν βρει εδώ πέρα το σημείο και έχουν φτιάξει αυτήν την χωματερή η οποία ξεπερνά τα 100 μέτρα. Συνεχίζεται μέχρι κάτω και υπάρχει και δεύτερο τμήμα ψηλά στο όρος Γάλλο. Εμείς είμαστε κοντά προς την θάλασσα για να καταλάβετε. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΠΕΣΚΙΔΑΠ, τον κύριο Γούρδο Μιχάλη, για να μας
1: εξηγήσει
4: πόσο διάστημα υπάρχει αυτή η κατάσταση και τι ενέργειες έχουν γίνει.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει λόγω της παραβατικότητας, της έλλειψης της παρουσίας του κράτους και της αστυνόμευσης εδώ. Τα σκουπίδια βρίσκονται εδώ 4 χρόνια, 5. Δεν είναι, όχι, αυτά γίνονται, έχουν και χθεσινά σκουπίδια. Έχει σκουπίδια πριν από 4-5 χρόνια και είναι μπάζα, είναι σκουπίδια, είναι προϊόντα κατεδάφισης. Ακριβώς δίπλα μας μπορείτε να δείτε είναι το δάσος.
2: Ναι. Δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε κύριε Γουρδομιχάλη. Πριν κάναμε σύνδεση για τα καθάριστα οικόπεδα. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι εκεί είναι μια βόμβα όλο αυτό που επικρατεί.
1: Σε ποιον ανήκει τώρα και κύριε Γουρδομικά, ποιος είναι, πού θα κόψει, μας βλέπει πυροσβεστική τώρα. Ακούστε, μας βλέπει πυροσβεστική, θα πρέπει να έρθει να κόψει κουστούμι σε κάποιον, ένα πρόστιμο. Σε ποιον ανήκει αυτό ο χώρος.
5: Ο χώρος αυτός ήταν χώρος πρώην του Υπουργείου Εργασίας που εγκαταλείφθηκε.
1: Ναι.
5: Παραχωρήθηκε στο Δήμο Χαϊδαρίου.
1: Ναι.
5: Αλλά ταυτόχρονα οι επιτίδιοι φρόντισαν να το κάνουν χώρο εναπόθεσης.
1: Δεν μας ενδιαφέρει για τους επιτίδιους. Ο Δήμος Χαϊδαρίου λοιπόν είναι ο υπεύθυνος. Γιατί δεν είναι εκεί να εποπτεύσει το χώρο.
5: Δεν είναι. Ο Δήμος Χαϊδαρίου, να σας πω, αδυνατεί να διαχειριστεί αυτό το τεράστιο όγκο σκουπιδιών.
1: Τι εννοούμε δυνατή, μισό λεπτό κύριε Γουρδομικάλη, να δικαιολογήσουμε τους δημάρχους, όποια τοπική αυτοδιοίκηση. Τη φωτιά που θα ξεσπάσει από εκεί και θα φύγει πάνω στο όρος Εγάλαιο και μπορεί να μπει και στις εγκαταστάσεις του ναυτικού που είναι λίγο πιο κάτω και μπορεί να φύγει και από την κάτω πλευρά να πάει προς Καραμαγκά. Ποιος θα την αντιμετωπίσει, ξέρετε.
2: Εγώ έχω πάει σε παρόμοιο περιστατικό, έτσι.
5: Μα σας λέω και πάλι, ίσως, προσέξτε, λέμε ότι πρόκειται για ένα καθεστώς απόλυτης ασυδοσίας. Εδώ έρχονται μπάζα σκουπίδια και απόβλητα από όλη την Αττική. Μας. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους Δήμους. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες, το λέω κάθε φορά, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η αστυνομία, το δασαρχείο, οι υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος Εσωτερικών
1: μπλέξαμε.
5: Να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Έχετε
5: οι Δήμοι δεν έχουν προαναχρητικούς υπαλλήλους να κάνουν συλλήψεις.
1: Είστε υπεύθυνος της βιοποικιλότητας όλης της περιοχής εκεί πέρα και του βουνού. Με ποιο...
5: Είμαστε υπεύθυνα. Ωραία. Με τι εργαλεία και με τι προσωπικό και με τι χρηματοδότηση.
1: Όχι για εσάς, κύριε Γουρδομικάλη.
5: Δηλαδή, δίνουμε αγώνα τώρα.
1: Όχι για εσάς. Για το Δήμο.
5: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι. Ελάτε.
5: Δεν μπορεί ο Δήμος να το αντιμετωπίσει. Το πρωί καθαρίζουμε, το βράδυ ρίχνουν. Έρχονται φορτηγά ολόκληρα. Εάν όμως είχαν δεσμεύσει, είχαν κατασχέσει, είχαν στείλει ανθρώπους στο αυτόφορο.
1: Ακούστε το απλό. Αν είχαν
5: επιβάλει πρόστιμο, θα έχει σταματήσει.
1: Ακούστε το απλό. Να τους πιάσουμε.
5: Ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Δεν μπορεί να τους πιάσει ο Δήμος. Δεν μπορεί να έχει έναν φύλακα εκεί.
5: Το ξαναλέω, το Υπουργείο Πολιτικής. Πώς.
1: Δεν μπορεί να έχει έναν φύλακα ο Δήμος εκεί με το αυτοκίνητο να εποπτεύει το χώρο.
5: Δεν το ξέρω αυτό αν μπορεί να έχει φύλακα ή όχι, αλλά αυτό δεν είναι. Σας δείχνουμε.
2: Ναι.
5: Σας δείχνουμε. Προσέξτε, σας δείχνουμε ένα σημείο. Τέτοια σημεία σε μικρότερη έκταση βέβαια υπάρχουν σε όλο το βουνό. Πόσους φύλακες να βάλεις και τι να κάνεις.
2: Τεράστιο πρόβλημα, το καταλαβαίνουμε.
5: Αυτό προσπαθούμε να πούμε.
2: Μάλιστα.
5: Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Ρίχνουμε και επικίνδυνα προϊόντα. Από παραγωγικές διαδικασίες, ορυχτέλεια, προϊόντα αμιάντου κτλ. Τα οποία, προσέξτε, το κίνητρο είναι το κέρδος. Το κέρδος, αυτοί που τα παράγουν, είναι υποχρέωση να τα στείλουν στην ανακύκλωση.
2: Κύριε Γουρδομιχάλη, λέει πριν ο Νίκος σε ποιον θα πάει το χαρτάκι, σε ποιον θα πάει το πρόστιμο. Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι αν τη διαχείριση αυτό αυτή την
1: θέμα.
2: Έχει...
1: Όχι, είναι και αυτό το θέμα.
2: Ξέρετε τι, κύριε Γουρδομιχάλη, είναι και αυτό, γιατί κάποιος πρέπει να βάλει μυαλό και τέλος πάντων να συνεννοηθούν όλες οι υπηρεσίες μεταξύ τους για να
1: ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Γουρδομιχάλη.
5: Ωραία. Ακούστε και λέω αυτό και κλείνουμε. Πέρασε μια τροπολογία στον νόμο που λέει ότι η παράπλευρα των εθνικών δρόμων υπεύθυνη είναι η Δήμη. Στην ίδια τροπολογία έλεγε ότι πρέπει τα μηχανήματα που έχει αποκεντρωμένη διοίκηση να τα παραχωρήσει στους Δήμους.
1: Ωραία.
5: Και τα κονδύλια. Σας λέω λοιπόν ότι δεν έχουν δώσει ούτε ένα μηχάνημα και δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ.
2: Μάλιστα.
5: Δηλαδή περάσανε την ευθύνη στους Δήμους, στην αυτοδιοίκηση, χωρίς να δώσουν χρήματα.
1: Ευχαριστούμε
2: λοιπόν,
1: πάρα
2: να
1: πολύ.
2: Θα ξαναδούμε το θέμα, κύριε Γουρδομιχάλη. Την καλημέρα μας. Θα είμαστε ξανά εκεί μαζί σας. Κάνετε εξαιρετική δουλειά εσείς. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ το κανάλι, πραγματικά. Σας ευχαριστώ και την εκπομπή σας γιατί βγάζετε αυτά τα θέματα.
1: Να είστε καλά,
2: ευχαριστούμε. Σπύρο, ευχαριστούμε και εσένα. Φύγαμε γρήγορα για διαφημίσεις. Επιτρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing? Miss.
8: What are you doing
7: what
8: here?
7: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
9: We're gonna bring the house down.
10: Step up. Beat the order.
11: There's a magic that happens when you dance.
12: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: Δυστυχώς με πολύ σημασία αυτό.
1: Εγώ είμαι ρουβακικό, θέλω να σα πω.
0: Είσαι.
1: Είμαι, ναι.
0: Εγώ έγινα μεγάλη, να σου πω την αλήθεια.
1: Εμένα μ' αρέσει από τόσους που ήμουνα. Ναι. Και όταν ο Σάκης ήταν τόσος, πάντα τόσος. Είναι τεράστιο μέγεθος για ελληνικό πεντάγραμμο και όχι μόνο.
0: Κάνει πολύ ωραία, πολύ ωραία προγράμματα. Πολύ ωραία σου και δεν τα κάνει άλλο.
1: Είναι απίθανο ο Σάκης. Σάκης, ευχαριστούμε που υπάρχει στο ελληνικό πεντάγραμμο. Αν ήταν στο εξωτερικό, ήταν Αμερικάνο. Πάντα
0: δεν
1: ξέρει, τον Max Bunny θα ήταν. Τον, αυτόν τον περίεργο, ναι. Λοιπόν, που είναι famous. Πώς το λένε.
0: Bad Bunny.
1: Αυτό, αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνδεθούμε με το Χίο.
1: Θέλεις.
0: Βεβαίως και θα συνδεθούμε με το Χίο.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω χάσει το χαρτί μου, οπότε πρέπει να πεις εσύ το όνομα.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάμε να πούμε και χρόνια πολλά στη Χίο. Έτσι, γιατί γιορτάζει ο πρόεδρος εκεί των ξενοδόχων. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κώστας Μούντρος, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τη διαχρονική στήριξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που μπορούμε να μιλήσουμε για το νησί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και επιβεβαιώσατε ότι δεν είστε μόνο σας. Πήγατε με τον αντιδήμαρχο τουρισμού, γιατί είστε δυο ηγιώτες. Δεν πάτε μόνοι σας.
2: Καλημέρα
1: σε όλους. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Τελευταία στιγμή μας ήρθατε εσείς στην παρέα, γι' αυτό λέμε ότι δυο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν πρώτον από την αύξηση που έχουμε συγκρατήσει για το 2026. Αν είναι εύκολο, στην υπέροχη Χίο μας, που θέλω να σου πω, έχεις πάει Χίο διακοπές?
0: Όχι.
1: Κάντο. Μια φορά στη ζωή σου κάντο. Θα είσαι κολλημένη, κάθε χρόνο θα ψάχνεις να βρεις εισιτήριο να πας.
2: Ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε στο νησί μας.
0: Για πείτε μας τώρα, πώς πάει το νησί της Μαστίχας φέτος το καλοκαίρι.
2: Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει η σεζόν. Το επόμενο δεκαήμερο έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις. Έχουμε και το Μπαϊράμι από την γειτονική Τουρκία. Νομίζω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στο πώς μπορεί να έρθει η επισκέπτη κύρια από την υπηρετική Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι η Χίος ακούγεται χρόνο με το χρόνο. Έχει μπει όμορφα στον τουριστικό χάρτη. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ελεγχόμενο τουρισμό, να μην εκφυλιστεί το νησί μας και νομίζω ότι λίγο πολύ το έχουμε καταθέσει.
0: Ξέρεις, θέλω να ρωτήσω. Αν οι πυρκαγιές των προηγούμενων χρόνων έτσι προκάλεσαν ένα πλήγμα στον τουρισμό σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα για από μένα. Όπως είπε ο Κώστας, τα σημάδια για την φετινή χρονιά είναι καλά. Είναι μια φορία πάλι με ιδιαιτερότητες, όπως και για τον κάθε προορισμό. Αυτό που είπατε, εμείς περάσαμε ένα δύσκολο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά το 2024. Το 25, το 25 είχαμε επίσης πολύ καλή χρονιά. Είχαμε αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν σε κάθε νησί, τα οποία είναι πάντα πρόβλεπτα με τις πυρκαγιές. Νομίζω ότι διαχρονικά η Χίος κρατάει σταθερά, όπως είναι ένας αρεσερεύοντος προορισμός. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Γι' αυτό και παραμένουμε έτσι στο επίκεντρο. Εμείς και εμείς, σαν αυτοδιοίκηση, προσπαθούμε με δράσεις έτσι να γεμίσουμε τη σεζόν έτσι και τους νεκρούς μηνές, δηλαδή πέρα από τους δύο μήνες του καλοκαιριού, ας πούμε, που είναι το πικ μας εμάς σαν νησί. Οπότε, ευελπιστούμε, νομίζω για αυτή τη χρονιά είναι μια σταθερή αγορά, όπως είπε ο Κώστας, οι Τούρκοι, που θα έχουμε αρκετό κόπο τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά εμείς και σαν αυτοδιοίκηση, όπως είπα και πάλι, έχουμε και μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις τουριστικές που θα φέρουν κόσμο στο νησί και τον Ιούνιο. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι, ναι.
1: Το Χίος Fest θα το κάνετε φέτος, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν κάποια βάουτσερ τα οποία δίνονται σε διάφορους για να έρθουν και οικογένειες. Βάουτσερ για τα εστιατόρια, για τα ξενοδοχεία.
2: Υπάρχει το Χίος Pass. Είναι 3.000 εικονικά βάουτσερ των 300 ευρώ. Το ξεκίνησαν από 14 μέχρι 18 εκδηλήσεις, δηλαδή ο χρόνος που θα μπορούσε να κάνει την αίτηση ο ενδιαφερόμενος. Μιλάμε για δύο χρονικές περιόδους, από Μάιο-Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, και μπορεί αυτό να εξαργυρωθεί σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, στην εστίαση, όπως επίσης και στις μεταφορές. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα δώσει ένα κίνητρο για να έρθει περισσότερο κόσμο στα νησιά.
0: Έτσι είναι. Σε κάθε μέρος που έχει πληγή, το βλέπουμε πολύ τα τελευταία χρόνια, δίνεται αυτό το βάουτσερ προκειμένου να προσελκύσει το νησί, το κάθε μέρος, περισσότερο κόσμο. Εμείς να ευχηθούμε να είναι μια πολύ καλή τουριστική σεζόν. Μαστιχούλα να στείλετε. Έτσι, ξεχνιόμαστε.
2: Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε. Το λέμε και το εννοούμε.
0: Ναι, και έχει και πολλά ωραία πράγματα να κάνεις.
1: Στοιχείο θέλεις 10 μέρες διακοπές να κάνεις.
4: Όπως είπε και ο Δήματος, ηχείο είναι ένας αυθεντικός προορισμός. Και αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Και αυτή είναι η προστιθέμενη αξία.
1: Η προστέμενη αξία του νησιού, την αγάπη μας, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ό,τι καλό στην υπέροχη Χίο μας. Να είστε καλά. Υπέροχα λοιπόν. Από τη Χίο αφήνουμε την Χίο και πάμε πού.
0: Πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε χθες το βράδυ η Ρώσα Ία στην Αθήνα, Έδα Νέγκα, και μίλησε για τον σύζυγό της, τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο, έτσι. Mm-hmm. Με τα παιδιά, λέει, είναι μια ομάδα και παίζουν όλοι μαζί συνέχεια. Είπε ότι ο μαέστρος φροντίζει πάντα να γεμίζει το σπίτι με λουλούδια. Άκου τι καλλιεργεί.
1: Τι.
0: Ορχιδέες.
1: Και μίλησε και ο Θεόδωρος Γράμσας, ο οποίος μίλησε ότι δεν αισθάνομαι δάσκαλος, αλλά καθηγητής. Το δάσκαλος είναι κάτι που στο αποδίδουν. Η ευτυχία διαρκεί όσο και το άναμα ενός σπίρτου. Πάμε να τους ακούσουμε.
5: Παίζουν πιο πολύ οι τρεις τους. Είναι ομάδα. Ναι. Όταν ήμουν έγκυος μου το έλεγε. Μόλις γεννηθούν θα κάνουμε ομάδα. Και όντως δεν ξέρω αν παίζουν και ρόλο και τα ζώδια, αλλά ψάρι με δύο σκορπιούς εναντίον ενός καημένου τοξότη εκεί πέρα.
6: Μάλιστα.
5: Κατάλαβες. Οπότε πολλές φορές παίζουν, κατρακυλάνε, παίζουν ποδοσφαιράκι. Mm-hmm. Κάνουν διάφορα τέτοια. Τους επιβλέπει λίγο και στα μουσικά όργανα οπωσδήποτε.
6: Ναι.
5: Αυτό το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο μπαμπάς. Αυτά κάνουμε. Υποτίζουν λουλούδια.
6: Υποτίζουν, έχετε μεγάλο κήπο.
5: Δεν έχουμε κήπο. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Αλλά ο μαέστρος έχει φροντίσει να γεμίσει ο τόπος με λουλουδικό, ειδικά από τη μέσα πλευρά, με ορχιδέες.
6: Άρα, ο μαέστρος καλλιεργεί ορχιδέες.
5: Κυρίως.
6: Υπάρχει η γοητεία των πρώτων ραντεβού. Φλερτάρεστε.
5: Για πλάκα. για πλάκα, τι να φλε...
6: Πόσα χρόνια είστε μαζί.
5: Μαζί. Ναι. Κοίταξε να δεις. Είμαστε 18 στα 19 χρόνια, αλλά τα πρώτα χρόνια ήμασταν και δεν ήμασταν. Τα πρώτα 4-5 mm-hmm. χρόνια. Ναι. Εγώ πάλευα να το σκάσω από αυτή τη σχέση.
6: Πάλευες να το σκάσεις.
5: Πάλευα να το
6: δεν
5: σκάσω.
6: Δεν τα κατάφερες πάρα πολύ.
5: Δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερε, όχι. Δεν τα κατάφερε.
6: Γιατί πάλευες να το σκάσεις.
5: Γιατί όλοι μου λέγανε ότι ήταν λάθος. Και τότε σε αυτή την ηλικία ακούς τι σου λένε. Και σκέφτεσαι τι θα πουν οι άλλοι.
6: Σκέψου να τους είχες ακούσει όμως.
5: Ευτυχώς όχι. Όταν παντρευτήκαμε, λέγανε, γράφανε. Αυτό τότε, επειδή ήμουν ένα μικρό παιδί, έτσι νιώθω τουλάχιστον τον εαυτό μου εγώ.
6: Πόσο ήσουν τότε?
5: Όχι πολύ μικρή, αλλά εγώ ήμουν μικρή. Ναι, έτσι ένιωθα. Ναι, ναι. 35
6: πολύ
5: όταν παντρευτήκαμε.
6: Μικρή. Ναι, εντάξει.
5: Επηρεάστηκα πάρα πολύ. Και έκανα λίγο πίσω κιόλας και στα επαγγελματικά μου και σε όλα.
7: Δεν αισθάνομαι πολύ δάσκαλος. Mm. Αισθάνομαι περισσότερο καθηγητής. Mm. Δάσκαλος είναι κατά τη γνώμη μου, αν και άλλοι συνάδελφοι δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου, που τους αγαπώ και συνεργαζόμαστε κιόλας, αλλά δάσκαλος είναι κάτι που στο αποδίδουν. Η ευτυχία είναι ζητούμενο, δεν μπορεί να είναι κατάσταση.
6: Δεν είναι ούτε για λίγα δευτερόλεπτα κάτι έτσι λίγο ένα...
7: Αυτό, όσο το άναμα ενός σπίρτου.
1: Όσο το άναμα ενός σπίρτου. Μάστε.
0: Λοιπόν, άκου Νίκο μου, κλείνουν τα σχολεία σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα 20 μερούλες.
1: Να ξεκουραστούμε λιγάκι, λέγαμε.
0: Ναι. Αλλά τώρα ξέρεις τι, δημιουργείται ένα πρόβλημα στους γονείς. Τι θα τα κάνουμε τα παιδιά στο σπίτι.
1: Εγώ πήγαινα κατασκηνώσεις, θέλω να σου πω, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι.
0: Είναι και οι κατασκηνώσεις, είναι και τα daily summer camp, θα πω εγώ, αν μπορώ να τα αποκαλέσω έτσι.
1: Πώς είναι?
0: Που τα πηγαίνεις το πρωί τα παιδάκια σου και τα παίρνεις μετά το μεσημεράκι ή το απογευματάκι και τέλος πάντων θέλουν τα παιδιά να κάνουν μια δραστηριότητα.
1: Και τι μαθαίνουμε εκεί, τι μαθαίνουμε.
0: Τώρα εγώ θα στα πω.
1: Ποιος θα τα πει?
0: Η κυρία Ροξάνη Μπέι, που είναι μαζί με την Ιωάννα Ρίζου. Είναι η πρόεδρος του Οπανδά. Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε, κυρία Μπέι.
8: Καλημέρα.
1: Ιωάννα,
8: λοιπόν,
1: καλημέρα.
8: Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
0: Καλημέρα,
8: Νίκο.
0: Να σας πούμε το εξής. Ναι. Όση ώρα περιμέναμε για να βγούμε στη σύνδεση, βλέπαμε μια καταπληκτική εικόνα και έλεγε ο Νίκος, μα καλά, πού είναι αυτό το μέρος, τι ωραίο μέρος που είναι.
9: Είναι πράγματι πολύ όμορφο. Είναι το Γουδί, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, το αθλητικό κέντρο ουσιαστικά του Δήμου Αθηναίων. Και νομίζω πως είναι από τα πιο όμορφα έτσι, σημεία για τα summer camp, τα καλοκαιρινά και όχι μόνο. Τα άλλα δύο είναι στην Γκράβα και στο Σεράφιο, στο Ρουφ ουσιαστικά. Οπότε καλύπτονται και μπορούμε να πούμε αρκετές γειτονιές της Αθήνας. Φυσικά δεν είναι σε κάθε κοινότητα, αλλά καλύπτονται και οι όμορες δημοτικές κοινότητες. Και φυσικά εντάξει και ακόμα και παιδιά ή μη δημοτών που μπορεί να, είναι, να συμμετέχουν στα summer camps. Ουσιαστικά πρόκειται για αθλητικά summer camps το πρωί μέχρι το μεσημέρι και τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται μέχρι το απόγευμα, μέχρι τις 4 και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση με ένα πολύ έτσι όμορφο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που τα παιδιά στο τέλος της διβδόμαδης σεζόν, να το πούμε έτσι, περίοδου, παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα αυτών των σταθμών των καλλιτεχνικών.
1: Κυρία Μπέη, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς και πού σας βρίσκουν, μέχρι τι ηλικίες παραλαμβάνετε.
9: Λοιπόν,
1: ναι.
9: Σωστά, σωστά. Ουσιαστικά τα camps αφορούν παιδιά δημοτικού σχολείου, άρα είναι παιδιά γεννημένα από το 14 μέχρι το 19 φέτος. Ναι. Οι αιτήσεις άνοιξαν χθες. Δυστυχώς εδώ έχω κακά νέα. Εξαντλήθηκαν οι θέσεις μέσα σε κυριολεκτικά 3 λεπτά.
0: Αλήθεια!
1: Όχι τώρα.
9: Γιατί αυτό βέβαια...
1: Χθες το βλέπαμε, χθες εξαντλήθηκαν.
9: Ναι. Εξαντλήθηκαν μέσα σε πάρα πολύ.
1: Ανοίξτε μερικές θέσεις ακόμα. Τι θα γίνει τώρα. Είναι...
9: Αυτό προσπαθούμε. Είναι έτσι, εντάξει, η πλειονότητα των θέσεων έχει εξαντληθεί γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι camps που μπορούν να διαχειριστούν περίπου 200 plus παιδιά το κάθε camp για την κάθε περίοδο. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για 9 περίοδους. Τρέχουν οι τρεις ταυτόχρονα σε κάθε αθλητικό κέντρο, οι επόμενες τρεις και οι επόμενες τρεις. Νομίζω πως οι δύο πρώτες περίοδοι είναι αυτές που είναι οι πιο έτσι, δημοφιλείς, καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και ίσως αυτό πρέπει να κρατήσουμε κιόλας, ότι είναι μια
1: συνολικά πόσες θέσεις, κυρία Μπέη, όλες τις περίοδοι.
9: Αυτή τη στιγμή έχουν καλυφθεί 2.300 θέσεις και προσπαθούμε να δούμε... Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να ανοίξουμε έστω και λίγες ακόμα για κάθε περίοδο ή για τις περίοδους που μπορούμε, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και όποιον άλλον πραγματικά έτσι έχει ανάγκη.
0: Ωραία. Είναι, και να μας πείτε λίγο και τι θα κάνουν τα παιδάκια.
1: Και αν είναι δωρεάν.
9: Βεβαίως. Είναι, ουσιαστικά είναι με ένα κόστος 30 ευρώ ανά παιδί για την κάθε περίοδο, τύπο. Αλλά αυτό το κόστος μειώνεται όταν είναι παραπάνω από ένα παιδί σε μια οικογένεια και φυσικά υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια που αφορούν, καταλαβαίνετε, μονογονικές οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες και ούτω καθεξής.
1: Τύποτε,
9: και σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις το κόστος μπορεί και να μηδενίζεται. Αυτό αφορά και τη σύντηση των παιδιών κατά τη διάρκεια της ημέρας, ουσιαστικά μέχρι τις 4 που τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες. Ναι, και αφορά, όπως σας είπα, το πρόγραμμα το πρωί είναι αθλητικό και με τους γυμναστές του ΟΠΑΝΔΑ, τους γυμναστές από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι όμορφη χώρη, οπότε τα παιδιά έχουν δυνατότητα να κάνουν πολλά αθλήματα.
1: Όσον αφορά το,
9: όσον
1: αφορά το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, είναι ανοιχτό για αιτήσεις.
9: Ναι. Εξ όσων γνωρίζω, είναι οι κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα δηλαδή, είναι ανοιχτές για αιτήσεις. Δεν γνωρίζω ακριβώς πότε ανοίγουν, γιατί δεν είναι στον ΟΠΑΝΔΑ.
1: Ναι,
9: αλλά κάθε χρόνο επίσης υποδέχονται πάρα πολλά παιδιά.
1: Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε σύνδεση ξανά μόλις ξεκινήσουν τα summer camp, κυρία Μπέη, για να δούμε και τι θα κάνουν εκεί πέρα τα παιδάκια.
9: Πολύ να σας... Ακριβώς. Θα χαρούμε πολύ να σας δείξουμε τις δραστηριότητες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, κυρία Μπέη. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση και αυτής της εκπομπής. Έτσι. Γιώργος Ντόρα. Ντόρα Γιώργος Άξιον. Τώρα 3 ώρες μαζί σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Συνεχίζετε για ενημέρωση. Πλούσια πολύ.
0: Μία η ώρα, Ιωάννα Βάσο, έρχεται στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
1: Τρεις ποιος, Μπακόπουλος και όλη η υπόλοιπη αθλητική παρέα, έχει να σας πει Final Four, ξεκινάμε.
0: 7 παρα 10 έρχεται ο Σεραφείμ Κοτρότσος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: Μην χάσετε στις 8, ο Σεραφείμ Κοτρότσος υποδέχεται πρώτη εκπομπή το κόμμα Καριστιανού μετά το δελτίο.
0: Και αμέσως μετά, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης θα διαβάσουν την επικαιρότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη την ώρα πίσω από τις γραμμές.
1: Γιώργος Γρηγοριάδης και Βαγγέλης Κονιτόπουλος σήμερα στην Αθήνα είδαν έγκαση στις 12. Θα σας δούμε. Αλήθεια. Εσύ ξέρεις. Εμείς οι δύο πότε.
0: Εμείς οι δύο αύριο το πρωί Παρασκευούλα εδώ στις 6 ώρα θα είμαστε στο ραντεβού μας πιστή, γι' αυτό να είστε κι εσείς. Σας περιμένουμε όλους.
1: Άπιστοι. Όλοι εδώ είμαστε. Κανονικά όπως πρέπει να είμαστε. Γεια.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Το Final Four της Αθήνας στο Άξιον 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
2: Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
3: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
4: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
5: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
6: Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
7: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι πάει στην πότη καμιά.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα, all win.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

πάμε μια βόλτα σήμερα στον Πειραιά, στη σταγονίτσα μας. Πάμε στο Μικρολίμανο, που δεν το έλεγαν πάντα Μικρολίμανο. Παλιότερα το λέγαν Τουρκολίμανο. Και πριν το Τουρκολίμανο, το λέγανε Φανάρι. Και πριν το Φανάρι, το λέγανε Λιμάνι της Μουνιχίας. Όποιος σήμερα κατέβει στο Μικρολίμανο του Πειραιά ψάχνοντας για ένα τραπέζι στα εστιατόρια και στα μπαρ, δύσκολα μπορεί να φανταστεί την ιστορία αυτού του πανέμορφου τόπου. Καταρχήν, Μικρολίμανο ονομάστηκε μόλις πριν από 50 χρόνια. Ως τότε λεγόταν Τουρκολίμανο. Όμως σε έναν ελληνικό Πειραιά να υπάρχει και Τουρκολίμανο και Πασαλιμάνι πήγαινε πολύ. Το Μικρολίμανο λοιπόν ήταν το αρχαίο λιμάνι και το οχυρό της Μουνιχίας, που αναφέρεται από όλους τους αρχαίους ιστορικούς, ποιητές και κάθε είδους κειμενογράφους της εποχής. Η ακτή του λιμανιού ονομάζεται ακτή Κουμουνδούρου. Γιατί ονομάζεται ακτή Κουμουνδούρου? Διότι πάνω στην αρχαία Χερσόνησο της Μουνιχίας, εκεί που είναι σήμερα το κτίριο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, υπήρχε η έπαυλη ενός μεγάλου κορυφαίου πολιτικού του 19ου αιώνα, του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Γι' αυτό και η ακτή ονομάστηκε ακτή Κουμουνδούρου. Το 1935 η έπαυλη, ερυπωμένη πια, μαζί με ένα πελώριο οικόπεδο που είχε, βγήκε σε πληστηριασμό, τη χτύπησε ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, την πήρε και έκτισε αυτό το πελώριο, το πολύ μεγάλο και μάλλον ακαλέσθητο κτίσμα που υπάρχει σήμερα στην περιοχή. Στη θέση που ήταν η έπαυλη Κουμουνδούρου και που είναι σήμερα ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, υπήρχε στην αρχαιότητα το ιερό της Μουνιχίας Άρτεμις. Η Άρτεμη ήταν μια θεά του Δωδεκαθέου, χθόνια θεότητα, που προστάτευε τους ναυτικούς και τους οικέτες, τους κατατρεγμένους. Την έλεγαν επίσης Λιμενοσκόπο, τη Μουνιχία Άρτεμη της περιοχής, Λιμενοσκόπο καθώς και Φωσφόρο. Και προς τιμήν της οι αρχαίοι είχαν ονοματίσει έναν μήνα της Άνοιξης τον Μουνιχιώνα, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια μάλιστα του Μουνιχιώνα γινόταν ναυτικοί αγώνες στο λιμανάκι που ξέρουμε σήμερα. Στην αρχαιότητα, ακριβώς πάνω από το Μικρολίμανο, στο ύψωμα της Καστέλας, που σήμερα είναι γεμάτα από σύγχρονα σπίτια και παλιά αρχοντικά, βρισκόταν η Ακρόπολη. Το λιμανάκι και το ύψωμά του ήταν περιστοιχισμένα από τείχος, το οποίο αποδείχτηκε εξαιρετικά αξιόπιστο, καθώς όλη η περιοχή αποτελεί φυσικό οχυρό. Στους κλασικούς χρόνους το οχυρό της Μουνιχίας ήταν κομμάτι της ευρύτερης οχύρωσης του Πειραιά και του λιμανιού του, όμως πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε αυτοτελώς. Ο Θρασίβουλος που ξεκίνησε από τη Φυλή για να καταλάβει την Αθήνα και να επαναφέρει τη δημοκρατία, πήγε κρυφά και κατέλαβε το οχυρό της Μουνιχίας πριν εκδράμει εναντίον της πρωτεύουσας. Η Μακεδονική Φρουρά, που είχε κάνει κατοχή στην Αθήνα τον καιρό που οι Μακεδόνες κυριαρχούσαν στον ελλαδικό χώρο, είχε το στρατόπεδό της μέσα στο οχυρό της Μουνιχίας. Ήταν μακριά, κάπως απομακρυσμένη από την εχθρική Αθήνα, αλλά και πολύ κοντά για να επέμβουν αν χρειαζόταν. Το 307 μετά Χριστόν, ο Δημήτρος ο Πολιορκητής που κατέλαβε την Αττική, γκρέμισε τα τείχη του οχυρού και έκτοτε δεν ξαναχτιστήκανε. Όποτε όμως ακόμα και σήμερα σκάβεται κάποιο οικόπεδο, θεμελιώνεται κάποια πολυκατοικία και σκάβουν μέσα, βρίσκουν είτε θεμέλια οχυρώσεων, είτε κομμάτια από βωμούς, σημάδια του ένδοξου παρελθόντος της περιοχής. Από εκείνη την περιοχή επίσης γίνονταν και εξαγωγές του Δημητριακού Ζέα από την Αττική προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Μαρίνα Ζέας εκεί κοντά δεν είναι? Η μετονομία
ονομασία του σε μικρό λίμανο είχε επίσης πολύ πλάκα. Η Δημοτική Αρχή του Πειραιά επί Χούντας, με δήμαρχο τον Αριστίδη Σκυλίτση, θέλησε να καταργήσει την ονομασία Τουρκολίμανο και να επαναφέρει την αρχαία ονομασία. Το ονόμασαν λοιπόν Λιμένα Μουνυχίας. Όμως το κακό ήχο του ονόματος στη νεοελληνική γλώσσα που παραπέμπει αλλού δημιούργησε και αντιδράσεις και φοβερές ειρωνίες. Οι κάτοικοι του Πειραιά και της Συνοικίας ειδικά δεν ήθελαν επουδενή λόγο να λένε ότι ζουν στη Μουνυχία. Οπότε συνέχισαν να το λένε Τουρκολίμανο. Ο Σκυλίτσης υπέκυψε στο τέλος της πιέσης, απέσυρε το Μουνυχία, αλλά το ονόμασε Μικρό Λίμανο. Ουδής τον ακολούθησε στην αρχή, αλλά μετά από συμφωνία του πεισματάρη δημάρχου με τα ελληνικά ταχυδρομεία και τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αυτές έπαψαν να στέλνουν γράμματα, τηλεγραφήματα και λογαριασμούς αν πάνω στους φακέλους γραφόταν η λέξη Τουρκολίμανο. Έτσι σιγά σιγά και υποχρεωτικά επικράτησε το Μικρό Λίμανο, ονομασία που εδώ που τα λέμε ούτε εμπνευσμένη ούτε ιστορική είναι. Ο κοσμοπολιτισμός και η ανάπτυξη συνήθως ισοπεδώνουν και καταστρέφουν την ιστορία. Χάνεται, εξαφανίζεται. Πού να φαντάζονται τώρα τα νέα παιδάκια που κυκλοφορούν σήμερα στα μαγαζιά και στα κλαμπ στο Μικρολίμανο, τι έχει συμβεί σε εκείνη την περιοχή που πατάνε τα πόδια τους.

0: Εγώ ήξερα ότι ο έρωτας, δεν κοιτά χρήμα, όχι χρόνια.
1: Εγώ χθες έμαθα ότι ο Άριος Πάγος δεν κοιτά έρωτα.
0: Εγώ χθες έμαθα, ας πρόσεγες.
1: Εγώ επίσης χθες έμαθα να μην πιστεύετε τίποτα και να μην εμπιστεύεστε και κανέναν.
0: Όταν ζείτε αυτό το φιλογερό μεγάλο έρωτα, ζήστε τον απλώς. Δεν χρειάζεται να ανοίγετε τα πορτοφόλια σας και τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς.
1: Και όταν ζείτε αυτό τον φλογερό έρωτα, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει.
0: Γιατί έτσι, όλοι οι έρωτες κάποια στιγμή, τι να κάνουμε τώρα, τελειώνουν. Καλός ή κακός, κακός θα πω εγώ, αλλά τελειώνουν οι έρωτες.
1: Ναι, αλλά έρχονται καινούργιοι έρωτες. Που δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου.
0: Αλλά
1: ανοίξτε την καρδιά σας, μην ανοίξετε και τα πορτοφόλια σας.
0: Θα διάσουν οι τσέπες όμως από έρωτα σε έρωτα.
1: Όχι, παιδί μου, είπαμε. Θα ανοίγουμε μόνο την καρδιά μας. Όχι τα πορτοφόλια μας. Τις τσέπες μας, τίποτα. Καμπουράκια, καμπουράκια.
0: Άμα ανοίγετε τις τσέπες σας και τα πορτοφόλια σας σε κάθε έρωτα, θα μείνετε απένταροι.
1: Καταλάβατε. Δεν το λέμε εμείς. Ο Άριος Πάγος το λέει, παρακαλώ. Με μία απόφαση, διότι ένα ζευγάρι το οποίο ήταν πάρα πολύ ερωτευμένο, ήταν η κυρία λίγο πιο ευκατάστατη.
0: Λίγο.
1: Αρκετά πιο ευκατάστατη. Βοήθησε τον αγαπημένο της αρκετά έως πάρα πολύ με χρήματα. Έλα όμως που ο έρωτας τελείωσε. Και τι έγινε μετά.
0: Μετά του τα ζήτησε πίσω.
1: Ναι.
0: Σου λέει, εγώ όλα αυτά τα χρόνια, τακ, τακ, τακ, έριχνα χρήμα.
1: Και
0: αλλά τώρα δεν είμαστε πια μαζί, τα και θέλω πίσω.
1: Και σε έκανα αλλά και μούρι κιόλας.
0: Πρώτη μούρι στο καβούρι.
1: Πρώτη μούρι στο καβούρι, ναι. Αλλά ο τύπος λέει, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν είδα, δεν άκουσα. Και φτάσανε μέχρι τα δικαστήρια.
0: Φτάσανε μέχρι τον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος είπε ότι ό,τι χρήματα δώσατε, κυρία μου, τα δώσατε με τη θέλησή σας. Δεν σας πίεσε κάποιος να τα δώσετε και ότι πλέον δεν μπορείτε να τα διεκδικήσετε.
1: Είδες πόσο προφητικό είναι το τραγούδι της Γλυκερίας, το οποίο είναι και πόσα χρόνια πριν. Μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια, μέχρι και κοιμάμαι στα σανίδια. Πού μου είπες να κάθουμε, περιμένετε, ένα γενικό μπορούμε να έχουμε. Εδώ.
0: Εκεί.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι σωστά φωτισμένος, Μανώλη.
0: Όχι, όχι, εδώ, κάνω λάθος τελικά.
1: Πού?
0: Έλα πίσω πάλι.
1: Παιδιά,
0: έλα πίσω πάλι.
1: Λοιπόν, θα σας το πω. Εδώ δες.
0: Όχι,
1: είναι ακριβώς το αντίθετο που μου είπες.
0: Περίμενε, να δω εγώ, περίμενε.
1: Έτσι πρέπει να είμαστε. Έτσι πρέπει να είμαστε. Μου λέει. Δεν κάθεσαι, μου λέει, στο σημείο που σου έχουν κάτω. Κουνιέσαι συνεχώς. Λέω, τι να κάνω, μπορώ, δεν μπορώ. Μου λέει, καταρχάς να ξέρεις ότι είσαι πολύ πίσω. Είσαι κοντά στον πάρκο και όταν είσαι κοντά στον πάρκο, φαίνεσαι, μου λέει, και πιο κοντός. Δηλαδή, δεν φτάνει που είμαι κοντός, με λέει και πιο κοντό. Λέω, τι να κάνω. Μου λέει, θα πηγαίνεις μπροστά. Και πηγαίνω μπροστά και φαίνομαι ακόμη πιο κοντός.
0: Ενώ
1: έτσι
0: τώρα,
1: θα καθόμαστε.
0: Ενώ τώρα είσαι πιο ψηλό.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο τα φώτα, σας παρακαλώ. Εγώ εδώ και η κυρία Κουτροκόη μπροστά και θα φαίνομαι και δύο μέτρα μπροστά της.
0: Καλημέρα δεν είπες. Να πούμε την καλημέρα μας. Είναι προ-Παρασκευή σήμερα, 21 Μαΐου και μεγάλη, πολύ μεγάλη γιορτή. Πάρτε κινητά και ξεκινήστε να στέλνετε ευχές και στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες, θα πω εγώ.
1: Αύριο τέτοια ώρα θα έχετε τελειώσει, γιατί νομίζω ότι κάθε σπίτι ένας Κωνσταντίνος ή μία Έλενα, Ελένη θα υπάρχει σίγουρα. Χρόνια πολλά σε όλους και Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στην αδερφή μου, την Έλενα. Τη λένε Έλενα.
0: Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι την αδερφούλα σου.
1: Πολύ. Να τη χαιρόμαστε.
0: Χρόνια πολλά. Υπάρχει ένα σπίτι που δεν έχει ούτε Ελένη, ούτε Έλενα, ούτε Κωνσταντίνο, ούτε Κωνσταντίνα.
1: Ποιο?
0: Όχι, δεν υπάρχει τελικά.
1: Παιδιά, δεν ξέρει τα ονόματα της οικογένειας, ντροπή. Ντορίτα. Έλα λίγο να συντονιστούμε, μπορούμε. Σε παρακαλώ. Έλα λίγο να συντονιστούμε.
0: Μα έχει
1: λοιπόν,
0: πιάσει αυτή η
1: άνοιξη.
0: Αυτή η άνοιξη που δεν λέει να έρθει, βέβαια. Γιατί λέει ο Παπαϊωάννου το πρωί τον είδα στο γραφείο. Του λέω τι να κάνω, του λέω να πάω για καμιά βουτιά. Του λέω αν προλάβω σήμερα. Ω, μου λέει από το μεσημέρι και μετά θα έχει συνεπιέσει.
1: Και σήμερα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα.
0: Ναι, από σήμερα λέει ξεκινάει.
1: Α, ωραία. Και αύριο θα είναι επίσης χάλια ο καιρός. Και
0: μπορώ,
1: το Σάββατο
0: επίσης.
1: Κυριακή, όχι, όχι. Τον ακούω τον Παπαϊωάννου εγώ και δεν βάζω.
0: Αντί να ρωτάω αυτό σε μένα, αν έκανα δουλειές, ρωτάω εγώ αυτόν. Αυτός τα κάνει όλα στο σπίτι. Τον έχει η Θεοδόρα Σούζα.
1: Έχω τον τελευταίο λόγο, τα έχουμε πει. Ό,τι πεις, αγάπη μου. Ξέρεις, δίνει εντολές και εγώ ό,τι πεις. Αυτό γίνεται.
0: Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής.
1: Έλα να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Πάμε στην συνάδελφο την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Θα της πούμε μια καλημέρα. Θα ρωτήσουμε αν είναι καλά ή σε καλά. Καταρχάς, Αλεξάνδρα, έλα να ξεκινήσουμε λίγο έτσι.
2: Καλημέρα σας, μια χαρά είμαι εσείς.
1: Μπράβο, είμαστε καλά και εμείς.
0: Και εμείς καλά, ευδιάθετοι είμαστε.
1: Και σε βλέπουμε ακόμα καλύτερα. Με τι θα ξεκινήσουμε όμως? Θα ξεκινήσουμε με μια λαχτάρα που πήραν εκεί στην Δραπετσόνα, με μια φωτιά που είχαμε σε ένα διαμέρισμα. Σωστά, Αλεξάνδρα? Βλέπουμε και εικόνες.
2: Σωστά, περίπου στους 5 τα ξημερώματα, ολική καταστροφή είχαμε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα. Να αναφέρουμε ότι αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φιάλη γραερίου, ωστόσο αναμένεται να δούμε σε επόμενες ώρες και το πόρισμα της πυροσβεστικής. Η μητέρα και ο γιος διέμεναν σε αυτό το διαμέρισμα. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο. 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο έδιναν τουλάχιστον 3 ώρες μάχη προκειμένου να περιορίσουν, να σβήσουν τη φωτιά. Ευτυχώς είχαμε μόνο ηλικές καταστροφές, δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ αναφέρουμε και ότι οι άνθρωποι της πυροσβεστικής μαζί με την αστυνομία προχώρησαν σε μια ηλικιωμένη που έμενε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, η οποία αρνούνται να εγκαταλείψει το σπίτι. Ευτυχώς αναφέρουμε το εγκατάλειψη και δεν τραυματίστηκε κανείς και είχαμε μόνο ηλικές ζημιές.
0: Δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι της η γυναίκα. Τέλος καλό, όλα καλά. Τουλάχιστον δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή δεν κινδύνευσε κάποιος άνθρωπος. Είχαμε μία διάρρηξη σε κοσματοπολείο στην Οικία, Αλεξάνδρα.
2: Στόχος των διαρρηκτών έγινε σήμερα τα ξημερώματα περίπου στις 3 κοσματοπολείο στην Οικία. Να φέρουμε οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Μπήκαν την πρόσωψη του καταστήματος προκαλώντας υλικές ζημιές. Πήραν τηλεία, ενώ στη συνέχεια οι διαρρηκτές χρησιμοποίησαν κλεμμένο αμάξι το οποίο είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα από το Χαϊδάρι. Και από χθες οι αστυνομικές αρχές βλέπουν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά, θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε, Σπύρο Αλεξανδρή.
0: Πάμε στο Σπύρο.
3: Εγώ κάνω δουλειά στο σπίτι και ο Σπύρος μαζεύει μπάζα από
0: απίστευτη
3: βουνά,
0: εικόνα έτσι. Στο όρος Γάλεο. Πραγματικά απίστευτη. Δεν ξέρω τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν και τα παρατάνε εκεί, σε αυτό το σημείο, δίπλα σε βλάστηση, ενώ ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και μια μικρή σπίθα, το οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Έλα, Σπύρο.
4: Είναι μπάζα, έπιπλα, οικοδομικά υλικά, τα οποία αναμειγνύονται με ξερά κλαδιά σε σημεία, σε κοινή θέα. Είμαστε ακριβώς δίπλα από την Λεωφόρο Σχιστού. Ξέρετε τι κίνηση υπάρχει εδώ καθημερινά. Αυτό είναι το θράσος τους. Δίπλα ακριβώς από τον δρόμο έρχονται και αποθέτουν όλα αυτά που βλέπετε. Εδώ βλέπουμε μια ντουλάπα, βιβλιοθήκες, έπιπλα. Θα δείτε μέχρι πού φτάνουν. Είναι πολλά τα σημεία διάσπαρτα στο όρος Εγάλεο. Εκτείνονται και προς την θάλασσα στα 200 μέτρα με τα σκουπίδια εκεί πέρα να φτάνουν, όπως είδαμε νωρίτερα, στα 2 μέτρα και τα 3 μέτρα. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε είμαστε στους πρόποδες του όρους. Όπως βλέπετε, αυτή η διαδρομή που θα έπρεπε να είναι για πεζοπορία, για να κάνουν την βόλτα τους οι δημότες, έχει καλυφθεί από όλα αυτά τα σκουπίδια. Καταλαβαίνετε ότι έρχονται τα φορτηγά εδώ, τα αφήνουν τα πιο βαριά εδώ στους πρόποδες και ανεβαίνουν και προς τα πάνω, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά σημεία διάσπαρτα μέσα στο δάσος, τα οποία είναι καλυμμένα από τόνους από αυτά τα σκουπίδια και τα μπάζα.
3: Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η εικόνα τώρα που μας μεταφέρεις με την βοήθεια του συναδέλφου εκεί του οπερατέρ. Πραγματικά προκαλεί και έκπληξη και αγανάκτηση και θυμό. Okay, υπάρχουν ασυνείδητοι, για να μην χρησιμοποιήσω τώρα και καμία άλλη λέξη, που πηγαίνουν και τα πετούν όλα αυτά εκεί. Κάποιος δεν τα έχει δει, κάποιος δεν έχει κάνει μια καταγγελία στο Δήμο, στην αστυνομία, δηλαδή να πάνε να τα απομακρύνουν αυτά από εκεί.
4: Τα έχουν δει, έχουν γίνει και καταγγελίες, έχουν γίνει και ενέργειες. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, από ό,τι μας έλεγαν από τον Δήμο, γίνονται ενέργειες. Πέρσι είχαν φορτώσει 20 τριαξονικά φορτηγά από τέτοια μπάζα και σκουπίδια, αλλά κάθε βράδυ έρχονται και τα ξαναρίχνουν. Μια κατάσταση που υπάρχει τα τελευταία 4 με 5 χρόνια και μάλιστα 7 με 8 πυρκαγιές κάθε χρόνο ξεκινούν από τέτοια σημεία.
0: Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για το δάσος. Μα γι' αυτό είμαστε εκεί και καλύπτουμε και το ρεπορτάζ και γι' αυτό το επισημαίνουμε. Την ίδια στιγμή που πλέον κάνουμε υποτίθεται θέμα τον καθαρισμό των οικοπαίδων σε όλο το λεκανοπέδιο και από τους Δήμους και από εμάς τους ιδιώτες, έτσι, έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Την ίδια στιγμή, εκεί που βρίσκεσαι, βλέπουμε αυτήν την εικόνα. Ο κύριος Κλάδης είναι μαζί σου, είναι θελοντής πυρασφάλειας.
5: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σας. Αυτή η εικόνα υπάρχει χρόνια εδώ. Τι ενέργειες έχουν γίνει?
6: Ακριβώς. Αυτή η εικόνα υπάρχει χρόνια εδώ. Εμείς, σαν εθελοντές πυρασφάλειας του ΠΕΣΥΔΑ, του Περιοδικού Συνδέσμου, τα μαζεύουμε, καθαρίζουμε τα χόρτα γιατί περισσότερες φωτιές ξεκινούν από αυτές τις εστίες. Πέρυσι μόνο προλάβαμε 7 φωτιές μικρές από αυτές τις γενέσεις τους. Την ημέρα τα μαζεύουμε, μετά από 2-3 μέρες υπάρχει αυτό πάλι το χάλι, διότι δεν υπάρχει αρκετή φύλαξη και δεν τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες που πρέπει για το περιβάλλον.
3: Κύριε Κλάδη, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είστε και κάτοικος περιοχής, αυτός ο δρόμος δεν είναι για αυτοκίνητα, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να τον περάσει με το αυτοκίνητό του σωστά, παρά μόνο αν μπει εδώ στα πρώτα μέτρα, στα 10, 20, 30 μέτρα, όπως μπορούμε να διακρίνουμε από το στούντιο. Σωστά.
6: Ακριβώς.
3: Ωραία. Δεν μπορούν με κάποιον τρόπο
6: πάρκι...
3: να κλείσουν αυτήν την πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο.
0: Να μπει μια
3: ράμπα.
0: Ας
3: βάλουν μια ράμπα, μια μπάρα. Μια μπάρα. Μια μπάρα. Δεν μπορούν να βάλουν μια μπάρα.
6: Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές έχει προσπαθήσει ο σύνδεσμος ο Πεσιδάπ να βάλει μπάρες μαζί με τους δήμους κτλ. Οι οποίες σπάζονται, πετάγονται στις άκρες.
3: Ας βάλουνε κολονάκια.
6: Και έχουν ανοίξει το δικό τους δρόμο στο δασικό.
3: Ας βάλουνε τσιμεντένια κολονάκια. Τι θα κάνουνε, θα τα παρασύρουνε κι αυτά, θα παίζουνε πάνω με τα φορτηγά τους, δεν νομίζω. Για την μπάρα το καταλαβαίνω. Είναι εύκολο να κατέβεις, να τη σηκώσεις.
0: Να ρωτήσουμε το εξής. Υπάρχουν κι άλλα σημεία εκεί στην περιοχή που έχουν κάποια αντίστοιχη εικόνα? Ή είναι μόνο αυτό το σημείο στο οποίο έτσι έρχονται κάποια συνείδητοι και...
6: Όχι, είναι όλο το όρος εγάλαιο. Έχουν μπει και στο δασικό πλέον και πετάνε τα μπάζα.
0: Μετά όμως μην αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο εκδηλώνονται πυρκαγιές διαρκώς στο όρος εγάλαιο και γιατί δεν κάνει σωστά τη δουλειά της η πυροσβεστική και γιατί δεν προλαβαίνουμε να σβήσουμε τα μέτωπα τα οποία ξαφνικά, με το που θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, ξεσπούν. Θέλω να πω, αν κάποιος δει αυτή την εικόνα, το πρώτο που θα σκεφτεί είναι η πυρκαγιά, νομίζω. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, κύριε Κλάδη.
6: Ναι, σωστά, σωστά. Γιατί υπάρχουν υλικά μέσα από μπουκάλια γυάλινα, από έφλεκτα υλικά, που μόλις σηκώσει θερμοκρασία και λιγάκι ο ήλιος, αυτά αυτοαναφλέγονται.
0: Ναι, γι' αυτό το λέμε.
6: Γι' αυτό δημιουργούνται οι μικρές εστίες φωτιάς.
0: Και τι θα κάνετε τώρα, τι λύση προτείνετε?
6: Ορίστε.
0: Λέω, τι λύση προτείνετε? Όχι εσείς, με αλφαγιώτα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές.
6: Ναι, ναι, καλύτερη αστυνόμευση και να υπάρχει φύλαξη στο χώρο. Να μην μπορούν να μπουν κάμερες, δεν ξέρω, κάτι να γίνει.
3: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να έχουμε και μια επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εκεί της περιοχής. Να του μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, αν μπορεί να συντονιστεί δηλαδή με την εκπομπή. Να του μεταφέρουμε αυτή την εικόνα εκεί που μας μεταδίδουν τώρα ο Σπύρος ο Αλεξανδρής με τον συνάδελφο τον Οπερατέρ, για να δούμε τι λένε και από την πλευρά του Δήμου. Γιατί δεν γίνεται να λέμε ότι έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις η αντιπυρική περίοδος με 100 τουλάχιστον drones που θα ριχτούν στη μάχη της πρόληψης από τη μία. Και μπράβο και στο Υπουργείο, μπράβο και στην πυροσβεστική, μπράβο και σε όλους τους αρμόδιους φορείς που συνεργάζονται για να προλαβαίνουμε τις φωτιές εν τη γενέση τους. Και από την άλλη να βλέπουμε τέτοιες εικόνες δίπλα στην Εθνική, η Εθνική είναι εκεί που είναι ο Σπύρος, δίπλα στην Εθνική, σε ένα δρόμο που με απλά

0: καταλάβει ότι εκεί υπάρχει αστυνόμευση, ότι υπάρχει επιτήρηση, υπάρχει επίβλεψη.
1: Δηλαδή είναι εύκολες λύσεις αυτές από το να βάλουμε ένα περιπολικό εκεί 24 ώρες το 24ωρο για να φυλάει τον χώρο ή να βάλουμε και κάμερες.
2: Θα σας δείξουμε όμως ότι είχε γίνει τέτοια ενέργεια, είχε τοποθετηθεί τσιμεντένιο φράγμα, θα το δείτε εδώ, το οποίο το ξύλωσαν. Με κάποιο φορτηγό πιθανότατα.
3: Πιθανότατα, ναι, με κάποιο φορτηγό, γιατί τα φορτηγά που φέρνουν είναι μεγάλα. Είχαμε βάλει και τσιμέντα, τα σπάσανε.
0: Άρα εδώ μιλάμε και για εγκληματική ενέργεια ταυτόχρονα. Έτσι, σαφώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Το να τοποθετείτε και από την αρμόδια υπηρεσία.
3: Σίγουρα, ό,τι έχουμε βάλει το έχουν καταθρέψει.
0: Ναι, αυτό εδώ που μας δείχνει τώρα ο συνάδελφος Οικονολήπτης.
1: Ναι. Αυτό ήταν πακτωμένο εδώ κάτω στο έδαφος. Πώς ήταν, γιατί μας κάνει εντύπωση.
3: Βεβαίως,
1: τώρα.
3: Αυτό ήταν πακτωμένο κάτω με μπετό για να μην περνάνε απάνω, το οποίο το ξυλώσανε. Τώρα,
1: μόνο,
3: μόνο
1: αυτό το κομμάτι ήταν, κύριε Κλάδη, αν γνωρίζετε τώρα.
3: Όχι, ήταν και, όχι ήταν και άλλο
1: ήταν
3: κομμάτι.
1: Και άλλα κομμάτια.
3: Πεταμένο παρακάτω.
1: Ναι,
0: εμείς θα επιχειρήσουμε, όπως λέει και ο Γιώργος, κατά διάρκεια της εκπομπής να έχουμε μια απάντηση και από την αρμόδια δημοτική αρχή. Έτσι, νομίζω έχει αξία να το εξελίξουμε λίγο αυτό το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά θέλουμε όλοι, νομίζω και όσοι μας παρακολουθούν, να αποφύγουμε τα χειρότερα. Πλησιάζει το καλοκαίρι, επισημαίνω θα ανέβουν οι θερμοκρασίες και πάλι θα κάνουμε την ίδια συζήτηση για το όρο Σεγάλεο.
1: Ούτε κινδυνολογούμε,
0: όχι.
1: Ούτε υπερβάλλουμε.
0: Τα έχουμε ζήσει όμως.
1: Τα έχουμε ζήσει. Γι' αυτό τα λέμε. Σπύρο, τα έχουμε καλύψει όλοι μας και ο κύριος Κλάδης ως εθελοντής και ο ίδιος έχει γίνει μάρτυρας τέτοιων πυρκαγιών που έχουν ξεκινήσει από τέτοιες εστίες. Σαν ορολογιακή βόμβα λειτουργούν τέτοιες εστίες.
0: Έτσι όπως το λες. Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω άμα χρειάζεται να παραμείνει ο Σπύρος εκεί, αν καταφέρουμε να βρούμε κάποιον από την δημοτική αρχή, κάποιον αρμόδιο, για να έχουμε εικόνα ξανά από το σημείο. Σπύρο, μείνε λίγο ακόμη και θα συνεννοηθείτε και με την κυρία Μπουγιούρα, με την αρχισυντάκτρια μας. Ευχαριστούμε, κύριε Κλάδη.
0: Θα πάμε μέχρι την Αμαλιάδα, να δούμε τι έγινε στην Αμαλιάδα. Ο Περικλής Πατσούρης θα μας μιλήσει για ακόμη ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς bullying αυτό ή κάτι άλλο, θα μας πεις εσύ, Περικλή, με πρωταγωνίστριες κορίτσια.
4: Ναι, κορίτσια 13χρονα, και βέβαια να πούμε ότι συνελήφθησαν έτσι, και οι γονείς, αλλά και τα τρία κορίτσια. Σήμερα βγαίνει από το Καραμαδάνιο το κορίτσι που άλλωστε δέχτηκε την επίθεση, αλλά επειδή έχουν γίνει κατέρωθεν μηνύσεις, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και οι τρεις ανήλικες σήμερα.
0: Πες
4: από
0: τι
4: γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, χθες το πρωί, πριν το κουδούνι χτυπήσει έξω από το σχολικό συγκρότημα εκεί στο δεύτερο γυμνάσιο, υπήρξε ένας διαπληκτισμός που τελικά κατέληξε σε βιοπραγία εναντίον της 13χρονης από συμμαθήτριες, δύο συμμαθήτριες. Με αποτέλεσμα να τραβήξουν από τα μαλλιά και να έχει αμοιχές στο κορμί της. Έτσι λοιπόν, μπήκαν στο γραφείο διευθυντή όταν είδε μια καθηγήτρια του ακριβώς συνέβη. Πήγε με τη μητέρα της 13χρονης στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και μετά βέβαια στο Καραμαντάνιο, γιατί ζαλιζόταν από όλο αυτό που άλλωστε διαδραματίστηκε εκεί έξω από το σχολικό συγκρότημα και παρέμεινε νοσηλεύος και σήμερα από ό,τι γνωρίζουμε για τις περαιτέρω εξετάσεις. Έχει σημαντική δικογραφία να πούμε. Έτσι, με εντολή εισαγγελέα κρατήθηκαν οι δύο κοπέλες, οι δύο ανήλικες 13χρονες και σήμερα και η 13χρονη με το που θα βγει από το νοσοκομείο θα έχει σημαντική δικογραφία εις βάρος τους και περιμένουμε εξελίξει αυτήν την υπόθεση.
0: Μαθήτες.
4: Γιατί είναι ένα θλιβερό περιστατικό. Μιλάμε για βία ανηλίκων και όλα αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια παιδιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και προσπαθούν να καταλάβουν όλοι τι ακριβώς συνέβη. Ένα θλιβερό γεγονός.
0: Συνελήφθησαν και οι γονείς.
4: Έξω από το δεύτερο γυμνάσιο.
0: Συνελήφθησαν
4: και οι γονείς. Αφέθηκαν ελεύθεροι γονείς, αλλά οι 13χρονες κρατήθηκαν. Κρατήθηκαν με τον εισαγγελέα στη διεύθυνση ασφάλειας Αμαλιάδας και περιμένουμε περαιτέρω εξελίξεις. Γιατί απλά έχει σηματιστεί δικογραφία.
1: Για να δούμε και την ποινική τους μεταχείριση τώρα πια. Ευχαριστούμε, Περικλή. Να είσαι καλά. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Νίκος Νανούρης, ο καλός συνάδελφος, θα μας δώσει τις ειδήσεις του από εκεί. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, Νίκο, Ερντογάν με Τραμπ. Τα είπαν όλα εκεί για τον πόλεμο, για τη Μέση Ανατολή, για το ρόλο της Τουρκίας που θέλει να διαδραματίσει ως ειρηνοποιός πια ο Ερντογάν. Και είχαμε και επίθεση φιλίας του Τραμπ στον Ερντογάν για ακόμη μια φορά.
5: Ακριβώς, για άλλη μια φορά. Καταρχάς, χθες η τουρκική προεδρία, χθες το βράδυ, ενημέρωσε πως υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό ομολογό του. Ήταν μια επικοινωνία που εστίασαν περισσότερο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, ο Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί θετικό ότι έχουμε την παράταση της εκεχηρίας στο Ιράν και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση. Συζήτησαν και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα και τον 7 με 8 Ιουλίου και ότι

0: Τουρκία έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες και συνεχίζει να εργάζεται προκειμένου να στεφτεί με επιτυχία η συγκεκριμένη πολύ σημαντική σύνοδος κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο. Καμία αναφορά βεβαίως για τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία καίουν την Άγκυρα στην παρούσα φάση, δηλαδή η συμμετοχή της στο πρόγραμμα των F-35. Μετά όμως από την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει την επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτό που είπε στους Αμερικανούς δημοσιογράφους είναι ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Γενικότερα έχουν μια καλή σχέση με τον Τάγκη Περντογάν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι ένας σκληρός ηγέτης. Δήλωσε που κάποιοι μπορεί να διαφωνούν μαζί του, ωστόσο έχει χτίσει μια ξεχωριστή σχέση μαζί του. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλη μια επίθεση φιλίας και άλλες φιλοφρονήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο που τις έχουμε ακούσει και στο παρελθόν.
1: Ναι. Τώρα όλα αυτά γίνονται όσο έχει φουντώσει η κουβέντα, η συζήτηση για τον νόμο που θέλουν να περάσουν σε λίγες ημέρες οι γείτονες για την γαλάζια πατρίδα. Βέβαια, είχαμε μία μικρή υποχώρηση εχθές, νομίζω, Νίκο. Δεν θα αναφέρεται καν όλο αυτό σε γκρίζες ζώνες.
0: Βλέπουμε τις τελευταίες ώρες να προσπαθούν να χαμηλώσουν τους τόνους στην Άγκυρα σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Παρά τα όσα διέρεαν στην αρχή από φιλοκυβερνητικά μέσα και από την τουρκική κρατική τηλεόραση, ότι στο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα που θα περάσει τον Ιούνιο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση θα έχουμε αναφορά σε γκρίζες ζώνες. Χθες μίλησαν ακαδημαϊκοί οι οποίοι ετοίμασαν το νέο νόμο που θα δούμε τον επόμενο μήνα. Μίλησαν σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης και τέλεσαν να δώσουν κάποιες διευκρινήσεις. Τι είπαν? Είπαν καταρχάς ότι στο νέο νόμο δεν θα υπάρχει ο όρος γαλάζια πατρίδα. Θα λέγεται ένας νόμος για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας. Δεν θα υπάρχει καμία αναφορά, λένε, στο θέμα των γκρίζων ζωνών, ούτε σε 152 νησιά που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες να υπάρχουν διαρροές από φιλοκυβερνητικά μέσα ότι η Τουρκία θα μπορούσε να διεκδικήσει τα 152 νησιά που αφισβητεί την κυριαρχία τους. Δεν θα υπάρχει καμία αναφορά πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ενώ διευκρινίζουν σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τούρκου Προέδρου που λέγαμε που θα έχει στο νέο νομοσχέδιο. Ούτως ή άλλως, λένε, με το υπάρχον σύνταγμα, όλη η εκτελεστική εξουσία ανήκει στον Τάγκη Περντογάν, ανήκει στον Πρόεδρο της Τουρκίας. Όπου τι θέλουν να πούνε, ότι ουσιαστικά δεν διαφοροποιείται τίποτα, δεν έχουμε κάποια μεγάλη διαφοροποίηση, δεν έχουμε κάτι καινούριο με το νέο νομοσχέδιο. Ουσιαστικά η Τουρκία θέλει να κατοχυρώσει κάποιες θέσεις που έχει για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και νομικά. Τίποτα
2: μένει
0: παραπάνω,
2: να δούμε.
0: Θέλουν να χαμηλώσει τους τόνους.
2: Αν τελικώς στο τελικό κείμενο θα αναφέρονται όλα αυτά τα οποία τώρα οι εισηγητές του νομοσχεδίου λένε ότι δεν θα εμπεριέχονται. Καλά, μένει να το δούμε,
1: δεν
2: έτσι.
1: Πολύ πιστεύω εγώ.
2: Επειδή δεν πιστεύω ούτε τους μένουν ούτε τους δε, γι' αυτό το λέω. Ναι. Να δούμε τι θα ισχύσει τελικώς. Πριν σε αφήσουμε, πού είσαι, ποιο τζαμί είναι αυτό πίσω?
0: Στην πλατεία Ταξίμ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το κεντρικό τζαμί της πλατείας Ταξίμ, το οποίο έχει χτιστεί εδώ από το 2020.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Γενικά, να ξέρετε, σήμερα η πόλη προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο. Προσπαθούν να ηρεμήσουν τώρα, γιατί χθες υπήρχε ένα χάος στο σημείο που βλέπουμε, είμαι εδώ. Είχαμε τον τελικό του Europa League χθες, είχε Άγγλους, είχε Γερμανούς, έπαιζε στο Βίλα με τη Φράιμπουργκ και χθες πιο πολύ μπύρα θα έβλεπες εδώ στην πλατεία Ταξίμ παρά οτιδήποτε άλλο.
2: Παρατσάει.
0: Κατάσταση
2: χθες εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο.
2: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάκη Ρωμανό. Είναι οδηγός αυτοκινητιστής, οδηγός ταξί, γιατί χθες ακούσαμε για ένα περιστατικό που ο οδηγός, συνάδελφός σας κύριε Ρωμανέ, χρέωσε τουρίστες 45 ευρώ για διαδρομή από το Μοναστηράκι, παρακαλώ, μέχρι τον Πειραιά. Και είχαμε τελικό στη σύλληψή του. Μια διαδρομή που, κύριε Ρωμανέ, αν θέλετε να μας πείτε, καλή σας ημέρα αρχικώς, πόσο κοστίζει?
3: Καλημέρα,
2: κανονικά?
3: Πόσο κοστίζει αυτή η διαδρομή κανονικά? Δεν υπάρχει πόσο κοστίζει αυτή η διαδρομή. Ξεκινώντας από τη διαδρομή, βάζουμε το ρολόι μας πάντα.
2: Περίπου, εμπειρικά.
3: Εμπειρικά, η διαδρομή μπορεί να γράψει 14-15 ευρώ. Η διαδρομή μπορεί να γράψει και 20 ευρώ λόγω της κίνησης υπερβολικής που υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν θα γράψει εξαρτάται, σίγουρα όμως.
3: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
1: 45 ευρώ δεν θα γράψει σίγουρα όμως, κύριε Ρωμανέ.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Και γι' αυτό κατακρίνουμε αυτές τις καταστάσεις και γι' αυτό και προσπαθούμε να μην βρίσκονται στο χώρο μας αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι. Τώρα αυτό γιατί γίνεται? Εκμεταλλευόμαστε το ότι καταρχάς δεν γνωρίζουν τη γλώσσα μας, γιατί φαντάζομαι ότι δεν ήταν Έλληνες. αυτούς που μετέφερε ο συνάδελφος. Ήτανε τουρίστες.
2: Και αποφάσισε να τους εκμεταλλευτεί από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Ας ξεκινήσω από την αρχή, γνωρίζοντας τόσο καιρό τη μεγάλη μας διαμάχη που υπήρχε με το Υπουργείο Μεταφορών. Και να ξεκινήσω και να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση από το θέμα των ξένων εταιριών που κάνουν προσφορές γενικά. Δηλαδή, πια δεν υπάρχει τιμοκατάλογος ΣΑΤΑ, αυτός που έχει οριστεί από το κράτος. Ο καθένας κάνει το δικό του. Και μέσα σε αυτά όλα έχουν βρεθεί και αυτοί οι επιτίδοι, που το λέω εγώ, άνθρωποι, οι οποίοι όσο και να μπορούμε να τους κυνηγήσουμε εμείς, δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω.
1: Αλλά αυτός, κύριε Ρωμανέ, τώρα δεν ήταν σίγουρα κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Στην Uber, ας το πούμε, παιδιά. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρα στην Uber, γιατί αν μπει στην Uber και καλέσει ένα ταξί για να σε μεταφέρει κάπου, σου λέει και το ποσό. Από μέχρι πόσο. Ναι. Άρα λοιπόν δεν θα δημιουργείται και θέμα. Προφανώς είναι ένας επαγγελματίας όπως εσείς, που έχει δηλαδή το αυτοκίνητό του, είτε είναι τώρα υπάλληλος, είτε είναι και ιδιοκτήτης. Και μπορεί και μεταφέρει τον κόσμο. Γι' αυτό και λειτουργήσε όπως λειτουργήσε.
3: Προφανώς ναι. Όπως το λέτε ακριβώς.
2: Είναι πολύ τέτοιοι όμως, κύριε Ρωμανέ. Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή, υποτίθεται υπάρχουν οι εταιρείες. Είναι πολύ τέτοιοι οι οποίοι καθημερινώς εκμεταλλεύονται τουρίστες. Γιατί αυτή είναι και η εικόνα της χώρας μας προς το εξωτερικό, ξέρετε. Εδώ προφανώς είχαμε μια καταγγελία και είχαμε τη σύλληψη τελικώς του συγκεκριμένου ανθρώπου. Φαντάζομαι κάποιοι άλλοι. Μπορεί να μην προχωρήσουν σε μια καταγγελία, αλλά να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους και να πούνε ότι εκεί το ταξί στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Είναι πανάκριβο.
2: Είναι πανάκριβο.
1: Είναι δυσφήμιση δηλαδή. Αυτό θέλει να πει τώρα.
3: Να σας αναφέρω ένα συμβάν που έγινε πριν δύο μέρες ακριβώς. Διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι το αεροδρόμιο, η εφαρμογή έβγαλε στον πελάτη 48 ευρώ. 48 ευρώ είναι μόνο η διαδρομή στο ρολόι, αφού γράφει το ρολόι. Mm-hmm. Είναι συν τα πρόσθετα, συν την Αττική Οδό. Mm-hmm. Έτσι. Ο πελάτης αρνήθηκε να πληρώσει αυτή τη διαδρομή, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία στο αεροδρόμιο και μπράβο τους ανθρώπους, και να μπορέσουν να τη συνετίσουν για να πληρώσει τη διαδρομή. Δεν φταίει ο οδηγός σε αυτή την περίπτωση, φταίει η εφαρμογή. Γίνονται ανεξέλεγκτες αυτές τις καταστάσεις. Δίνονται τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα να ερχόμαστε σε δύσκολη θέση. Με αποτέλεσμα υπάρχει υποκλοπή του μεταφορικού έργου, αυτό που φωνάζαμε εμείς τόσο καιρό. Και ζητάμε αυτή τη στιγμή λοιπόν και πάλι ακόμα μια φορά, εφόσον βρισκόμαστε σε ένα προβληματικό καλοκαίρι από πλευράς τουρισμού, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι αυτό που περιμένουμε, να συνεργαστεί πάλι η πολιτεία μαζί μας, το Υπουργείο Μεταφορών, να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και να αποπέμψουμε από το επάγγελμά μας αυτούς
1: τους ανθρώπους. Ναι, εγώ πάντως όσες φορές έχω χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και εδώ και στο εξωτερικό, ό,τι έχει γράψει από την αρχή που έχω κάνει εγώ την κλήση μου, αυτά έχω δώσει. Δεν μου έχουν ζητήσει ούτε Αττική Οδό, ούτε τα πρόσθετα, πώς μου τα είπατε κλπ. Βέβαια, δεν έχω πέσει και σε έναν συνάδελφο όπως αυτός, ο οποίος καταγγέλθηκε μετά την συμπεριφορά του απέναντι στους τουρίστες. Δηλαδή...
3: Δεν θα πέσετε εύκολα εσείς, γιατί είσαστε Έλληνας. Αυτά συμβαίνουν συνήθως σε ανθρώπους που βλέπουν τουρίστες, που περνάει, που λέει λόγος εκεί, το ψέμα, και γι' αυτό και λέμε και πάλι ότι μέσω των εφαρμογών, μέσω των γραφείων που εξυπηρετούμε, που είμαστε αρκετά γραφεία που εξυπηρετούμε διαδρομές, είναι ελεγχόμενα τα πράγματα, ελέγχονται οι οδηγοί, ελέγχονται τα αυτοκίνητα, ελέγχονται τα πάντα. Από εκεί και πέρα.
2: Πάντως εσείς προφανώς τους ξέρετε, κύριε Ρωμανέ, ξέρετε ποιοι λειτουργούν έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο.
3: Ξέρουμε, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα που λειτουργεί έτσι. Δεν τους ξέρουμε προσωπικά, τους ξέρουμε γενικά. Αλλά σας λέω και πάλι, έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες. Ναι. Ο κύριος Λιμπερόπουλος από το σωματείο μας και γενικά όλη η ομάδα προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν είναι στο χέρι μας.
1: Μάλιστα.
3: Δεν μπορούμε εμείς να πάμε να συλλάβουμε κάποιον. Είναι θέμα της αστυνομίας κυρίως. Και ξαναλέω Μάλιστα. Και ακόμα μια φορά μπράβο στην αστυνομία του αεροδρομίου. Έγινε μια δράση πριν από δύο μέρες να ελεγχθεί η κλοπή του μεταφορικού έργου που γίνεται, και μπράβο τους. Και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα βασικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ.
2: Αλλά...
3: Ευχαριστούμε πολύ εμείς και είμαστε στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά. Είδες όμως, σε μια διαδρομή από 14 έως 20 ευρώ, αν έχει πολλή κίνηση.
1: 45.
2: Το υπερδιπλάσιο. Ούτε καν το διπλάσιο. Το υπερδιπλάσιο.
1: Εντάξει, τι μπορεί να ζήτησε, δηλαδή, αυτά τα επιπλέον χρήματα.
2: Προφανώς δεν έδωσε καμία εξήγηση.
1: Τίποτα,
2: Προφανώς δεν έδωσε καμία εξήγηση. Με το ταξίμετρο δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί και εγώ όταν πάω σε ξένη χώρα. Θέλω να υπάρχει ταξίμετρο. Ναι. Εκτός αν υπάρχει μια προκαθορισμένη τιμή από πριν, με ταμπέλα και okay.
1: Με αυτό λέω, δεδομένου ότι θα υπήρχε εδώ ταξίμετρο και θα είχε γράψει maximum, τέλος πάντων, 20-21 ευρώ, Αυτή η διαφορά μέχρι τα 45 πώς δικαιολογήθηκε.
2: Και καλά, και ότι τους πήρε από το λιμάνι, ότι έβαλε, θα το χρέωσε επιπλέον αυτό, θα χρέωσε πολύ επιπλέον τις βαλίτσες, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Έλα, κύριε Παπαϊωάννου, ελάτε. Ελάτε, μας έχετε μαυρίσει την ψυχή.
4: Καλημέρα.
2: Δεν φταίτε εσείς. Ο καιρός φταίει.
1: Ούτε σήμερα προλαβαίνουμε να πάμε για μπάνιο. Από το μεσημέρι και μετά
4: χαλαρώνει. Θα συννεφιάσει.
2: Μου είπε ότι θα συννεφιάσει.
4: Θα συννεφιάσει και κάποια τοπική βροχούλα θα τη ρίξει στην Αττική.
2: Εγώ, παιδί μου, να μαυρίσω θέλω. Του λέω να πάω για ένα μαύρισμα. Για μου λέει, όχι σήμερα, δεν προλαβαίνει.
1: Δεν είναι. Δεν κάνω. Να καταρχάς βγεις στο μπαλκόνι, ρε παιδί μου. Δεν σου μιλάω για σολάριο.
2: Τι είμαι, μπορεί να βγω στο μπαλκόνι με το μαγιό, να κάθομαι.
4: Το χειρότερο.
2: Η Αθήνα. Η Αθήνα δεν είναι και η πιο κατάλληλη για να βγαίνεις στο μπαλκόνι με το μαγιό.
1: Αν ανέβεις στην ταράτσα, έτσι όπως θα έχει πυρώσει εκεί το τσιμέντο και λοιπά.
4: Θα ζεσταίνεται περισσότερο. Σε
2: 10 λεπτά
1: θα γίνεις κάρβουνο. Σε 10 λεπτά.
4: Το χειρότερο ποιο είναι ότι η αστάθεια αυτή εντοπίζεται κυρίως στις μεσημβρινές και απομακρυντές ώρες. Δηλαδή εκεί που είναι πιο έντονη η ηλιακή ακτινοβολία.
2: Ναι.
4: Και αυτό είναι και το αίτιο που δημιουργεί αυτή την αστάθεια. Οπότε εννοώ ότι είναι οι καλύτερες ώρες που για ηλιοθεραπεία.
2: Έχεις δίκιο, Δημήτρη, ποιος μας ακούει.
4: Λοιπόν, σήμερα ξανά η αστάθεια επανέρχεται σιγά-σιγά. Αύριο θα είναι περισσότερη, και ειδικά το Σάββατο. Το Σάββατο θα είναι η χειρότερη μέρα, όπως είπαμε, με βροχές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σήμερα σιγά-σιγά επανέρχεται η αστάθεια. Από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν κάποιες μπόρες σε καταιγίδες, ειδικά γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά. Κυρίως στην κεντρική και δυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και δυτική Στερεά, την Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί περιμένουν λίγο περισσότερα φαινόμενα. Κυρίως όμως γύρω από τα ορεινά, τα περισσότερα φαινόμενα. Τοπικές βροχές και στα υπόλοιπα υπηρετικά, κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα όμως ήταν πολύ καλύτερος ο καιρός. Στην νησιωτική χώρα εννοώ, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Βοριάδες ή άνεμοι στα 3 με 5, τοπικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, στα 4 με 6 μποφόρ, βόρειο-δυτική άνεμη. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά ανεβαίνει λίγο το μεσημέρι, θα φτάσει 25 με 27, τοπικά και 28 με 29 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Κοντά στα κανονικά για την εποχή, επίπεδα οι θερμοκρασίες, παρόλη την αστάθεια. Εδώ στα δική, έθρος ο καιρός τώρα με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως θα αυξηθούν οι νεφώσεις και κάποιες λίγες τοπικές βροχές, κυρίως γύρω από τον Ημιτό, με μονομένες πολύ τοπικές βροχές σήμερα. 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.
2: Στον Ημιτό, σε ποια πλευρά του?
4: Γύρω, είναι ως όλο εκεί, γύρω-γύρω από τον Ημιτό.
2: Εντάξει.
4: Λοιπόν, 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Το μεσημέρι, 2 με 4 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, αναμένονται περισσότερες από το μεσημέρι και μετά. Μόνο όμως γύρω από τα ορεινά και τα ανατολικά του νομού και την ορεινή Χαλκιδική θα σημειωθούν βροχές σε καταιγίδες. Στην πόλη δεν αναμένεται βροχή σήμερα. 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, θα ανέβει μάλιστα ο υδράργυρος και βαρδάρι στα 4 με 5 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη με μπόρες και καταιγίδα. 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 26 βαθμούς στη Λίμνο χωρίς βροχή εκεί. Στην Κέρκυρα έως 26 βαθμούς και εκεί δεν περιμένουμε βροχή. Στην Τρίπολη όμως περιμένουμε αυτόν τον καιρό και βροχές, 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντίθετα, πολύ καλός ο καιρός, 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Όμως θα βρέξει κυρίως το Σάββατο στην Κρήτη και την Παρασκευή, ειδικά στο εσωτερικό. Λοιπόν, εδώ στην Αττική, 26 βαθμούς στα Μέγαρα το μεσημέρι, 26 στον Πειραιά, 25 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα, 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και στο Λαύριο 24 βαθμούς.
2: Τώρα, έχουμε.
1: Σε ρώτησε προχθές η Κουτροκόη τι καιρό θα κάνει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Και είπε, είναι νωρίς ακόμη.
4: Σωστά.
1: Και ξέρουμε τι καλοκαίρι θα έχουμε.
4: Ναι,
1: δηλαδή,
4: θα
1: δεν
4: σου πω γιατί.
1: Για το καλοκαίρι.
4: Γιατί τώρα μιλάμε, όταν λέμε για Αγίου Πνεύματος, μιλάμε για συγκεκριμένες ημέρες.
1: Ναι.
4: Δεν μιλάμε για ένα μήνα. Αυτά οι προγνώσεις που θα δούμε εδώ είναι από τα κλιματικά μοντέλα που βλέπουν όλο το μήνα γενικά ως μέσο όρο.
2: Ότι είναι κακά τα μαντάτα για το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι δεν αντέχουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δυστυχώς ο Δημήτρης δεν μας έχει καλά νέα.
4: Σωστά.
2: Σήμερα.
4: Αν μπορούμε να δούμε την αρχή το βίντεο για να καταλάβουμε. Στην αρχή βλέπουμε τον Ιούνιο. Εδώ με κίτρινο και κόκκινο βλέπετε τις θερμοκρασίες τις ψηλότερες από τα κανονικά. Πού θα σημειωθούν οι ψηλότερες από τα κανονικά θερμοκρασίες. Με μπλε είναι εκεί που θα σημειωθούν χαμηλότερες. Δηλαδή σχεδόν πουθενά. Σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε και ειδικά στην Ελλάδα πάνω από ένα βαθμό, ένα με 1,5 βαθμό.
2: Εμείς είμαστε εδώ.
4: Εμείς είμαστε εκεί κάτω, ναι. Περίπου,
2: εδώ είμαστε ακόμη
4: περίπου ένα βαθμό πάνω από το. Εδώ είμαστε στον Αύγουστο, που είναι πάνω κάτω ίδια ούτως ή άλλως. Και για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Περίπου ένα βαθμό πάνω από τα κανονικά θα είναι θερμότερο το καλοκαίρι και όπως είναι
1: πάνω
4: και κάθε
1: από
4: εποχή.
1: Τα κανονικά.
4: Πάνω από τα κανονικά για την εποχή η θερμοκρασία.
2: Τι εννοείς εντάξει, όλα κόκκινα
1: από
2: τα κανονικά.
1: Πάνω από τα κανονικά επίπεδα σου λέει.
4: Ναι, όχι πάνω από τα κανονικά είναι εποχή επίπεδα.
1: Δηλαδή δεν θα έχουμε αντί για 40-41.
4: Καλά, 40 κάποια στιγμή θα έχουμε σίγουρα. Το πώς κάψουνε θα έχουμε, αυτό δεν μπορούμε να το δούμε.
2: Πέρσι
4: ακόμα,
2: ήταν υποφερτό, γιατί δεν είχαν μεγάλη διάρκεια, θυμάμαι,
4: σωστά,
2: οι κάψουνε.
4: Αν και να ξέρετε.
2: Είχαμε συχνού, αλλά δεν είχαν μεγάλη διάρκεια.
4: Το καλοκαίρι το περσινό ήταν το τρίτο θερμότερο, αλλά δεν είχαμε όντω πολύ μεγάλου κάψουνε σε διάρκεια. ήταν το τρίτο θερμότερο το 1940 για την Ελλάδα, μιλάω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει στην πραγματικότητα σε πολύ ζεστά καλοκαίρια και μας φαίνονται λίγο πιο ήπια αυτά.
2: Εδώ έχουμε ζεστούς χειμώνες, Δημήτρη.
4: Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, το Ελνίνιο που, λένε, ναι, που λέμε συνέχεια για το Ελνίνιο ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Τι είναι το Ελνίνιο? Είναι όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία τη θάλασσα στον τροπικό Ειρηνικό. Εδώ με κόκκινο βλέπουμε πορτοκαλί και κόκκινο τις πιο ζεστές θάλασσες. Εδώ είναι ο Ειρηνικός ωκεανός. Εδώ είναι η Αμερική, Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική, και εδώ είναι ο τροπικός Ειρηνικός. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας στον Ειρηνικό ωκεανό, ειδικά πάνω από ένα βαθμό, λέμε ότι έχουμε Ελνίνιο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει στην πραγματικότητα? Σημαίνει ότι συνήθως όταν έχουμε Ελνίνιο, τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία στον πλανήτη θα ανέβει, θα είναι ανεβασμένη πιο πάνω από ό,τι είναι συνήθως. Όταν έχουμε Ελνίνιο, ανεβαίνει συνήθως η μέση παγκόσμια θερμοκρασία. Όμως για την Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επηρεάζεται άμεσα. Επηρεάζεται κυρίως η Αμερική. Και ο Ειρηνικός ωκεανός και η Αυστραλία.
2: Και η Αυστραλία.
4: Η Ελλάδα σε πολύ μικρότερο βαθμό και δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συσχέτιση με το Ελνίνιο για τις ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ελλάδα.
1: Άφωνο σε παρακολουθεί ο αδερφός σου.
4: Περιμένει, ώρα, να περιμένει να έρθει γρήγορα, έτσι.
1: Όχι, σε παρακολουθεί. Ενημερώνεται.
4: Από το μάθημα. Καταρχάς
1: από το χάρτη που μας έχει ετοιμάσει.
2: Γιατί θα πάει
1: εδώ,
2: στην Αυστραλία το καλοκαίρι.
1: Που μας θα δείξει,
4: ναι, θα πάει,
1: εδώ, που είναι ο Ειρηνικός, που είναι η Αμερική, που είναι η Αυστραλία.
4: Γεωγραφία, ξέρει γεωγραφία. Έχει
2: α, παξούς είμαστε.
1: Δες Ελλάδα, παιδί μου.
4: Λοιπόν,
1: αυτή είναι χάρτες.
2: Ωραία,
1: είναι
2: τι ωραία, πολύ, να πολύ, είσαι πολύ, εκεί πολύ κάπου να πίνεις το καφεδάκι σου.
4: Στους παξούς γενικά θα έχει τον καλύτερο καιρό τις επόμενες μέρες από όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Δηλαδή στο Ιόνιο γενικά θα είναι καλύτερος ο καιρός από ό,τι θα είναι στην υπόλοιπη χώρα.
1: Παξούς θα πάμε.
4: Οπότε
2: είναι μακριά για Σαββατοκυριακό.
4: Είναι μακριά.
2: Όχι, για Σαββατοκύριακο είναι μακριά.
4: Είναι μακριά. Πολύ μακριά.
2: Συγγνώμη, το Σαββατοκύριακο και εκεί δεν θα βρέχει.
4: Λίγο θα βρέξει, φαίνεται λίγο να βρέξει, αλλά γενικότερα
2: δηλαδή,
4: θα είναι καλύτερο.
2: Θα βρέξει Κέρκυρα, Ιθάκη, Λευκάδα, Ζάχυνθο.
4: Όχι, γενικότερα στο Ιόνιο θα είναι καλύτερο ο καιρό. Θα έχει πολύ λιγότερε οχέ. Στο Ιόνιο, δηλαδή θα είναι από τι καλύτερε περιοχέ που μπορεί να πα.
2: Δεν μα έχει συνηθίσει έτσι.
4: Ισχύει
2: το Ιόνιο.
4: Ισχύει. Εντάξει, την άνοιξη το καλοκαίρι είναι λίγο καλύτερα. Κυκλάδα, α πούμε, θα έχει κακό καιρό. Ειδικά το Σάββατο θα έχει κακό καιρό.
1: Δεν θα πάμε.
2: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα πάμε ξανά. Την Κυριακή εγώ τρέχω, παιδιά. Θα έρθεις να με δεις.
1: Πού πάλι τρέχεις?
2: Σου είπα, στη Λίμνη Μαραθώνα. Αφού δεν ήθελες να έρθεις, το έχεις κάνει.
1: Πολύ ωραία διαδρομή.
2: Ναι,
1: πολύ ωραία.
2: Έχει και άσφαλτο και χώμα.
1: Ναι, και έχει και κάτι.
2: Όχι σαν αυτές που σε πήγα.
1: Καμία σχέση. Αλλά έχει λίγο χώμα, πρέπει να προσέξεις. Μην μας έρθεις κουτσάφλα τη Δευτέρα.
4: Είναι πιο δύσκολο με το χώμα.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Έλα, Τζόρτζ.
2: Έλα,
1: έχουμε
2: Γιώργο.
1: Final Four.
5: Ναι.
1: Έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία.
5: Λιγότερο από 48 ώρες. Αύριο στις 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός και θα δούμε τώρα το ΟΑΚΑ, το T-Center όπως λέγεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εδώ κατά πράσινο, το οποίο όμως θα βαφτεί, θα πάρει ερυθρόλευκο χρώμα, ναι, γιατί ναι, θα είναι πάνω από 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, από 4.000 οπαδοί της Φενερμπαχτσέ. Να πούμε ότι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχουν απομακρυνθεί τα λάβαρα με τους τίτλους. Ωστόσο έχουν παραμείνει τα λάβαρα με τον Θανάση και τον Παύλο Γιαννακόπουλος φόρο τιμής. Σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου που παρουσιάζονται οι παίκτες και οι ομάδες. Μιλάνε οι προπονητές και οι παίκτες.
1: Η Βάγια θα είναι εκεί, Πιλιανίδη.
5: Η Ελένη θα είναι τώρα το πρωί.
1: Ναι.
5: Και στη συνέχεια.
2: Η Ελένη Μαρκάτη και μετά θα είναι η Βάγια Πιλιανίδη. Τα κορίτσια μας όλη μέρα εκεί. Ναι. Χρόνια πολλά και στην Ελένη μας. Έτσι, να τις ευχηθούμε.
1: Έχουμε καθόλου Ολυμπιακό?
5: Ναι, έχουμε να δούμε την άφιξη του Ολυμπιακού. Από χθες είναι αυτά που βλέπουμε. Με τους ερυθρόλευκους να φτάνουν πρώτοι, να κάνουν μια μικρή διαδρομή από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μπήκα στο Πούλμαν και που πήγανε στο The Elysian, το παλιό Hilton, στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο, εκεί που θα διαμείνουν όλες οι ομάδες και οι τέσσερις μέχρι να ολοκληρωθεί το Final Four. Με τον coach Μπαρτζόκα να μπαίνει στο ξενοδοχείο και μάλιστα να συναντάει και μια σκακέρα εκεί πέρα.
1: Ναι.
5: Είναι γνωστό το παρατσόκλητο ως σκακιστής.
1: Α, ωραία. Φενέρμπαχτσε, ήρθε, έρχεται. Τι
5: έχει έρθει και όλες οι ομάδες έχουν έρθει. Από χθες η δεύτερη χρονικά ήταν η Φενέρμπαχτσε, η οποία αποχώρησε από την Τουρκία εν μέσω αποθέωσης και στη συνέχεια έφτασε στο ξενοδοχείο στο The Elysian. Είναι υπερασπίστρια του τίτλου, έχει δύο κατακτήσεις. Είναι η περσινή κάτοχος του τροπέου. Ο Σαρνάς Γιασκεβίτσιος θέλει να προσθέσει ένα ακόμη πετράδι στο στέμα της Φενέρμπαχτσε. Και αυτό φυσικά το οποίο θέλει να κάνει και η Real Madrid, όπως θα δούμε ευθύς αμέσως. Αφήχθη η αποστολή της Real Madrid. Είναι τα πλάνα που θα δούμε στη συνέχεια.
2: Πάμε να δούμε τη Real. Εδώ.
5: Ακριβώς. Εδώ είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο, προπονητής της Real. Ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει τα πάντα με την Εθνική Ισπανίας, αλλά δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει μια Ευρωλίγκα. Στην αποστολή της Real είναι και ο Γιούρτσεβεν, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν αναμένεται να έχει μεγάλο ρόλο. Η Real, η οποία έχει 11 κατακτήσεις, με συγχωρείτε, και θέλει να κατακτήσει το πρώτο της τρόπαιο μετά το 2023.
2: Αντιμέτωποι με τη Βαλένθια και οι νυχτερίδες έφτασαν.
1: Οι τίτλοι σου με τρελαίνουν. Με τρελαίνουν οι τίτλοι.
5: Οι νυχτερίδες είναι το παρατσούκλι της Βαλένθια.
1: Ευχαριστώ, λέει ο κόσμος.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν έκανα και κάποιο. Δεν είναι για Πούλιτζερ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και ο προηγούμενος, δηλαδή, κοιτάξτε, η Βασίλισσα έφτασε στην Αθήνα για να επιστρέψει στο θρόνο.
2: Πετάει νυχτερίδες.
1: Οι νυχτερίδες.
2: Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη ένα Batman.
1: Το χορό των αφήξεων.
2: Τον Batman τον βρήκαμε.
1: Όχι.
5: Λοιπόν, είναι στα Χτωπούτα. Οι νυχτερίδες είναι το παρατσούκλι της Βαλένθια. Είναι στα Χτωπούτα της διοργάνωσης. Απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-2. Θέλει να κάνει για πρώτη φορά να φτάσει σε έναν τελικό. Και γιατί όχι, έχει τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είναι ο MVP των play-off και ίσως και τα καταφέρει.
2: Ναι. Γιατί μας λες η Άστον Βίλα και δεν λες οι Χωριάτες, ας πούμε.
5: Γιατί. Τι να σου πω, έτσι το σκέφτηκα, έτσι το φέρω. Δεν έχω κάποια απάντηση.
1: Δικαιολόγησέ μας το Χωριάτες όμως που λέει ο σκηνοθέτης μας.
5: Villagers, ναι, ναι. Χωριάτες. Έτσι λέγονται το παρατσούκλι.
2: Επειδή είναι Άστον Βίλα, ας πούμε, είναι οι Villagers. Οκ, Χωριάτες λοιπόν.
5: Λοιπόν, κατέκτησαν το Europa League με 3-0 απέναντι στην Freiburg, το πρώτο ευρωπαϊκό μετά από 44 χρόνια, με τον Τίλεμανς, όπως είδαμε προηγουμένως, να ανοίγει το σκορ. Τον Μπουεντία με ένα απίθανο τέρμα, ένα σκρίμερ που λένε και οι Άγγλοι. Ουρλιάζουν όταν πανηγυρίζουν, γι' αυτό το λένε σκρίμερ, αυτά τα εντυπωσιακά γκολ.
1: Από το σκρίμ.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Φωνάζω.
5: Και στη συνέχεια ο Μπουεντία έκανε την assist. Ο Ρότζερς πέτυχε το 3-0 από κοντά. Είναι ο πρώτος τίτλος μετά το 1996, όταν είχε κατακτήσει το League Cup, μια ιστορική ομάδα για Αστον Βίλα. Πετυχαίνει.
2: Και το πανηγυρίζουν δε όντως, έτσι.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Θα είσαι εδώ ή θα είσαι εκεί.
5: Στο Ζάπιο θα πάω, στις 11 η ώρα θα είμαι εκεί. Θα συνδεθούμε κατά τις 12. Είναι το Fan Zone εκεί πέρα, οπότε θα έχουμε πολύ
2: εμείς
5: πράγμα.
2: Μπορούμε να έρθουμε στο Fan Zone, ναι, το Γιώργο.
5: Είναι ελεύθερη πρόσβαση, αλλά πρέπει να κάνεις μια εγγραφή. Είναι δωρεάν, πρέπει να κάνεις μια εγγραφή.
1: Έχουμε
5: πρώτα.
2: Πάμε στο Fan Zone.
5: Φυσικά, γιατί.
2: Βόλτα.
1: Θα είναι πολύ ωραία.
2: Θα είναι, εγώ θα πάω το Λευτέρι σίγουρα, γι' αυτό το λέω. Να πάμε.
5: Τέλεια. Έχει εκπλήξεις, δώρα, παίκτες, τα πάντα.
1: Παιχνίδια.
5: Παιχνίδια.
2: Θα έχει και παίκτες.
5: Ναι, ναι, ναι, θα έχει και παίκτες. Τώρα δεν ξέρω ποιοι θα είναι αύριο.
2: Εντάξει.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Κάτσε
1: θα πούμε
2: όμως
1: μια καλημέρα στον κύριο Ρίγα. Σωστά. Έλα, πάμε. Στη θέση μας εδώ.
3: Καλημέρα.
1: Κύριε Ρίγα, μου είπε να κάθομαι εδώ.
3: Καλημέρα.
1: Μου είπε να κάθομαι εδώ.
2: Έτσι.
1: Εγώ πίσω. Και αυτή μπροστά.
3: Πάντα προηγούνται οι αρχές ιέριες.
1: Ω, κύριε Ρίγα. Κύριε
2: Ρίγα.
1: Εσείς είστε ποιητής.
2: Ευχαριστώ, κύριε Ρίγα. Για άλλο λόγο το λέγαμε εμείς αυτό, βέβαια. Κάντε λίγο υπομονή να πάμε σε ένα διαφημιστικό, σας παρακαλούμε πολύ.
3: Ελπίζω
2: και ερχόμαστε
3: μην πάτε
2: να σας...
3: στο μαραθώνα την Κυριακή, βέβαια, έτσι.
2: Ορίστε.
3: Ελπίζω να μην πάτε στο μαραθώνα έτσι την Κυριακή.
1: Θα πάει. Λίγη.
2: Όχι, δεν θα πάω έτσι. Με αυτό το φόρεμα. Με πέδιλο και φόρεμα.
1: Θα είναι σαν, θα είναι σαν butterfly.
2: Όχι, όχι. Κανονικά, με, τα αθλητικά μου θα φορέσω.
1: Πενταλουδίτσα.
2: Θα τρέξω, αν τα καταφέρουμε.
1: Πάμε διαφημίσεις, ναι, και ερχόμαστε, πάμε. Κύριε Ρίγα.
6: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
12: Νιώθεις κάθε βήμα βουνό και τα πόδια σου βαριά? Το Venoruton μπορεί να σε βοηθήσει. Με δράση που μειώνει το ίδημα που προκαλεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και ανακουφίζει από τα συνήθη συμπτώματα. Venoruton. Και στέκεσαι και πάλι στα πόδια σου.

0: hvað verð? Mun einhver?
1: Taka upp fyrir sjóðhór? Hefinn við einnig árás að gera hér?
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
4: If it doesn't rain soon,
5: we'll have to let them out.
6: You're saying you can get us to a water hole?
5: A goose cave.
7: Pongo!
6: Pongo!
8: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο. Στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
11: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
9: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λέγαμε με τον Γιώργο πόσο φοβερή ήταν η Amy Winehouse και πόσο κρίμα πραγματικά μια τέτοια καλλιτέχνηδα πραγματικά να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πόσο κρίμα.
1: Και σε τόσο νεαρή ηλικία, αυτό είναι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τι δεν μπορούν να διαχειριστούν, επειδή θεωρούμε ότι τα έχουμε όλα, ότι τα έχουν όλα μάλλον, στη ζωή τους και χρήμα δόξα και καριέρα πετυχημένη.
0: Έπαιρνε πολύ αγάπη και από τον πατέρα της. Κοίτα, από την ταινία ότι έχω δει και εγώ,
1: Και
0: όσο έχω παρακολουθήσει και από συνεντεύξεις της και τα λοιπά, δεν γνωρίζω κάτι επιπλέον.
1: Άρα δεν μπορείς να εξηγήσεις το γιατί.
0: Μια αγάπη είναι αυτή που τους κόστησε πάρα πολύ σε έναν άνθρωπο, ο οποίος κρίθηκε και τελικώς αποδείχθηκε ακατάλληλος να βρίσκεται στο πλευρό της και την πλήγωσε πολύ. Πολύ κρίμα πάντως ένα τέτοιο ταλέντο να χαθεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Ρίγα, είστε εδώ.
2: Είστε εδώ.
1: Ωραία. Να πούμε καλημέρα και στους δύο συναδέλφους. Από ποιο σχολείο ήρθατε, Νίκο, Αμαλία? Παρέλαση, κάνατε μόλις τελειώσατε.
3: Δέστε το πλάνο. Είναι όλοι, είμαστε όλοι εκτός της δώρας.
1: Εσείς
3: είστε. Στους ίδιους τόνους. Όχι, εσύ, είπε, κοντά είσαι.
1: Εσείς είστε σχολείο.
4: Είναι μια προσπάθεια συγκυβέρνηση η οποία δεν θα περάσει.
3: Επίτηδες το έκανα με το που είδα τη γραβάτα, έβαλε ο κύριος Ελευθερόγλου. Ο κύριος Ελευθερόγλου, κάτσε να το κάνω εγώ αυτό.
0: Φοράνε ίδιο χρώμα.
3: Μιλάς πολλά.
1: Είναι σαν μαθητούδια σε σχολείο που ξεχωρίζουν με τις στολές τους εκεί, τα κοριτσάκια και τα αγοράκια.
3: Είμαστε, εγώ τουλάχιστον μεγάλη ηλικία για να είμαι μαθητούδη, αλλά εντάξει, δεν είμαι σαν τον Νίκο, που είναι νέο παιδί.
4: Εγώ μαθαίνω πάντα.
3: Έτσι, ξέρουμε.
4: Έχω επιλέξει να
3: μην υπάρχουν ακόμα.
0: Και οι αιώνιοι δεν υπάρχουν πλέον. Καταργήθηκαν αυτοί.
1: Ευτυχώς. Κύριε Ρίγα.
0: Έλα, από πού θα ξεκινήσουμε?
1: Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση εκεί στην Κρήτη. Έχουμε 15 συλλήψεις μέχρι στιγμής για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 φαίνεται πως είναι οι εμπλεκόμενες οικογένειες.
2: Ναι, από τα ξημερώματα έχουμε μια πολυεπίπεδη και μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη από έναν μεγάλο αριθμό αστυνομικών, 200 αστυνομικοί από πολλές υπηρεσίες, ταυτόχρονα σε πολλά σημεία, σε πολλά μέρη, Ζωνιανά, Μαλεβίζη, στο Δήμο Χερσονήσου, Ερέθινο, Λασίθι, Ηράκλειο, σε σημεία τα οποία έχουν απασχολήσει ή υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν οικογένειες οι οποίες είχαν παράνομη δραστηριότητα γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα, βέβαια, οι έρευνες εστιάζονται και, και στον παράνομο πλουτισμό, αλλά και στα ναρκωτικά,
1: έτσι,
2: σε όπλα, ό,τι βρεθεί.
1: Από καταγγελίες για ναρκωτικά.
2: Μπορεί να, ακριβώς, για ναρκωτικά και ό,τι μπορεί να βρεθεί, το οποίο να αναδεικνύει εγκληματική πράξη κάποιων οικογενειών, κάποιων ατόμων, και λέμε ότι είναι πολυεπίπεδη και πολύ δύσκολη, γιατί γίνεται ταυτόχρονα, έτσι ώστε να μην δοθεί χρόνος σε αυτούς οι οποίοι ελέγχονται, είτε να αποκρύψουν, είτε
0: εγώ καταλαβαίνω ότι το γεγονός της έτσι ενισχυμένης αστυνομικής παρουσίας στο νησί, το τμήμα, το FBI στην Κρήτη, το γεγονός ότι πλέον άνοιξαν τα στόματα στα βορίζια και είδαν ακριβώς οι άνθρωποι εκεί ότι πλέον επιχειρεί η ελληνική αστυνομία στα βορίζια, θα κάνει και σε άλλες περιοχές ανθρώπους οι οποίοι φοβόντουσαν μέχρι σήμερα να καταγγείλουν έκνομες πράξεις, δραστηριότητες, πλέον να το κάνουν, να μην φοβούνται να το κάνουν.
2: Έχετε,
0: γιατί θεωρώ ότι βλέπουν αποτέλεσμα πλέον.
2: Είτε φοβούνταν να καταγγείλουν, ή πολλές φορές, ακόμα και όταν είχαμε επίσημες καταγγελίες, ακόμα και μηνυτήριες
0: αναφορές, δεν γινόταν τίποτα.
2: Όταν έφτανε η ώρα της προκατακτικής εξέτασης, ξαφνικά είχαμε μια οπισθοχώρηση των συγκεκριμένων ανθρώπων υπό το φόβο των συνεπειών που θα είχαν από
1: και
2: τη συγκεκριμένη περίπτωση που λέτε στα βορίζια.
1: Και όχι για μόνο για τους ίδιους, για το, κύριε Ρίγα, και για μέλη των οικογενειών τους. Δηλαδή αυτό τώρα, αυτά που βγαίνουν στην επικαιρότητα, που βλέπουν το φως δημοσιότητας, μετά την τελευταία επιχείρηση που είχαμε πάλι εκεί στα βορίζια, είναι ότι φοβόμαστε ότι μπορεί να κάνουν κακό στα παιδιά μας και γι' αυτό και δεν λέγαμε τίποτα. Καταλάβατε.
2: Στα βορίζια,
1: δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι
2: στα
1: μπορεί να έχουμε,
2: μιλάμε για μια οικογένεια, ένας θείος με δύο ανιψιούς και άλλοι εμπλεκόμενοι, βέβαια, συνεπικούρουσαν τους συγκεκριμένους. Μιλάμε για πολλές οικογένειες οι οποίες ζούσαν υπό το φόβο αφενός της καταπάτησης και εκμετάλλευσης της δικιάς τους περιουσίας από τους συγκεκριμένους. Σε περίπτωση που αυτό δεν γινόταν εφικτό ή υπήρχε καταστροφή της περιουσίας, είτε καίγοντας είτε καταστρέφοντας τις περιουσίες, αγροτεμάχια, ελαιόδεντρα, ακόμα και
1: εμπρισμούς αυτοκινήτων,
2: αυτοκίνητα ακριβώς, Σε τρίτη φάση, αν δεν υπήρξε ο πλήρη συνετισμό, υπήρχε και ο φόβο ακόμα και για συγγενικά πρόσωπα, παιδιά, ανήψια,
0: υπερήλικες γονείς. Είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το οποίο έτσι μας περιγράφετε κι εσείς, αυτή η μεγάλη επιχείρηση. Αν έχουμε νεότερα, φυσικά θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της εκπομπής από τους συναδέλφους, από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πείτε μας λίγο τις συνθήκες του δυστυχήματος που είχαμε χθες στην Αττική Οδό με τον μοτοσυκλετιστή, ο οποίος χτύπησε αρχικώς ένα περιπολικό και κατέληξε δυστυχώς σε ένα φορτηγό όχημα, το οποίο είχαν σταματήσει οι συνάδελφοί σας για έλεγχο για την μη χρήση ζώνης.
2: Καταρχήν να πούμε συλληπιτεία στην οικογένεια του εκλειπώντος. Δυστυχώς είναι, καταγράφεται ως άλλη μία απώλεια στην άσφαλτο που έχουμε τόσα χρόνια. Να πούμε ότι οι συνθήκες ήταν όπως ακριβώς τις περιγράψατε. Περιπολικό της τροχιάς Αττικής Οδού είχε σταματήσει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στη ΛΕΑ που λέμε, όπου ηρίσω εμπαρόδο να πούμε ότι αυτή η λωρίδα δεν είναι για κίνηση, είναι μόνο για να σταματάει κάποιος όταν υπάρχει κάτι έκτακτο ή όταν υπάρχει ένας έλεγχος ή όταν η αστυνομία πρέπει να αποσύρει από το δρόμο ένα αυτοκίνητο το οποίο θεωρεί και κρίνει ότι είναι επικίνδυνο για τους υπόλοιπους ή ακόμα και τον οδηγό τον ίδιο. Σε σημείο λοιπόν τέτοιο και παίρνοντας οι συνάδελφοι όλα τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν, δηλαδή αλάρμ ανοιχτά, φάρι ανοιχτή, έτσι ώστε να είναι το περιπολικό ορατό από μεγάλη απόσταση, έκαναν έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο που βεβαιώθηκε μια παράβαση, μια τροχονομική παράβαση την οποία είχε πραγματοποιήσει. Κάτω από διευκρίνηση στις συνθήκες, μια μηχανή έπεσε πάνω στο πίσω αριστερό μέρος του περιπολικού, εξτράφησε της πορείας, έσπασε και τον καθρέφτη και μετά χτύπησε και στο φορτηγό και δυστυχώς ο οδηγός κατέληξε. Γίνεται προανάκριση, γίνεται και έρευνα και θα αποδειχθούν τα πάντα. Δυστυχώς είναι πράγματα που συμβαίνουν.
0: Ήταν στροφή εκεί, κύριε Ρήγα.
2: Εκεί είναι λίγο
0: πριν. Ήταν ευθεία. Το ρωτώ αυτό για την ορατότητα του μοτοσυκλετιστή. Δηλαδή, αν ξαφνικά έστριψε και είδε. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει μπροστά στο σταματημένο όχημα, το περιπολικό και το φορτηγό.
2: Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό είναι. Απλά δεν ξέρω αν έστριψε και έτσι όπως έστριψε, ξέφυγε λίγο τη μηχανή του προς την λωρίδα έκτακτης ανάγκης και δεν πρόλαβε να αντιδράσει για να ξαναμπεί αριστερά.
2: Οι έλεγχοι γίνονται συνήθως στο μέσο της ΛΕΑ και προς τα δεξιά. Δεν γίνονται ακριβώς οριακά με το ρεύμα κίνησης. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σε αυτή τη λωρίδα δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανείς για οποιοδήποτε λόγο.
0: Ναι, σαφώς.
2: Θα εξεταστεί και η ταχύτητα της μηχανής αν υπήρχαν δυνατότητα αντανακλαστικών, αν υπερεύαινε ή όχι ενδεχομένως τη ρυθμιστική πινακίδα που λέει πόσο πρέπει να τρέχουν εκεί τα αυτοκίνητα. Και γι' αυτό σας είπα, θα γίνει και έρευνα, γιατί έχουμε μια απώλεια ενός ανθρώπου. Έτσι,
0: πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα, πραγματικά. Πολύ κρίμα,
2: βεβαίως.
1: Κύριε Ρήγα.
2: Δηλαδή είναι οξύμορο την ώρα που προσπαθούμε να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή, νουθετώντας τον να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας, γιατί μπορεί παρακάτω να τη χάσει τη ζωή του χωρίς τη ζώνη, να χάνεται ένας άλλος άνθρωπος πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πραγματικά οξύμορο και περίεργο.
1: Γεια σας, κύριε Ρήγα.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, κύριε Ελευθερόγλου, να ξεκινήσω από εσάς. Θα πάρουμε και σχόλιο μετά από την κυρία Κάτζου που έχει επίσης πολύ ρεπορτάζ, διότι είναι και οι μέρες της.
4: Το
1: έτσι το ξέρεις. Είναι οι μέρες της. Δεν προλαβαίνει με τόση πληροφορία που δέχεται.
4: Εντάξει, και ο κ. Μητσοτάκης μην νομίζει.
1: Εκλογές το 27, το είπε για ακόμη μια φορά. Το είπε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εκλογές μάλιστα και από το πρώτο βράδυ, κυβέρνηση από το πρώτο βράδυ των εκλογών.
4: Ναι, ο κ. Μητσοτάκης τι φοβάται τώρα, γιατί ξέρουμε βάσει τη δημοσκοπήση ότι είναι πολύ δύσκολο το σενάριο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Τι φοβάται όμως, ότι αν πάνε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ή γενικά οι πολίτες με χαλαρή διάθεση να στείλουν ένα μήνυμα την πρώτη Κυριακή στις πρώτες εκλογές και να πάνε στις δεύτερες να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, φοβάται ο κ. Μητσοτάκης ότι θα υπάρχει αποσυσπήρωση σε τέτοιο βαθμό που δεν θα είναι διαχειρίσιμο το βράδυ των εκλογών. Άρα λοιπόν βάζει τον πίκι ψηλά από την πρώτη αναμέτρηση, αυτή που θεωρούμε ότι θα έχουμε την άνοιξη του 27 με βάση τα δικά του δεδομένα, και με στόχο να υπάρχει κυβέρνηση. Μάλιστα αφήνει και ένα παραθυράκι συνεννόησης. Δηλαδή δεν στέκεται μόνο σε αυτό το κομμάτι που λέμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Λέω ότι θα προσπαθήσουμε να σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Αυτή είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε το σκεπτικό, τη φοβάται ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό θα το εντείνει όσο περνούν οι μέρες. Δηλαδή δεν θέλει να υπάρχει στο μυαλό των πολιτών ότι είναι μία ψήφος τιμωρητική ή διαφοροποίηση. Το είδαν στην Αθήνα να συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, το είδαν στις εκλογές με τον κ. Μπακογιάννη, ότι κάποιοι δεν μπήκαν στη διαδικασία πριν καλαρά. Το αποτέλεσμα καταγράφηκε στη δεύτερη Κυριακή και έχασαν το Δήμο της Αθήνας η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν δεν θέλει αυτό το μοντέλο. Πάει σε μοντέλο συσπήρωσης.
0: Τώρα, υπάρχουν επίφοβες περιφέρειες, σαφώς. Κάναμε μια αναφορά και χθες σε αυτές. Πώς θα κινηθεί το Μέγαρο Μαξίμου για να καλύψει αυτό το gap, αυτό το κενό?
4: Ποια είναι αυτό που βλέπουμε να εφαρμόζει τα τελευταία 24 ώρα? Θα κόβει κορδέλες, δηλαδή οι έργα που βρίσκονται σε αναμονή, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε υλοποιούνται τώρα, θες και πάει στα λεωφορεία. Μπήκα κάποια χίλια τόσα λεωφορεία στην κυκλοφορία, άρα ένα θετικό στοίχημα. Σήμερα πάει στο Μιστρά, θα πάει να εγκαινιάσει ένα νοσοκομείο που ξεκινούν, θα πάει να δει ένα νοσοκομείο που βρίσκεται σε εξέλιξη η επανακατασκευή.
1: Ξεκίνησε περιοδίες, δηλαδή.
4: Είναι, λέει, στη λογική ότι πάμε σε περιοδίες στοχευμένα. Ναι. Ποιες είναι οι περιοχές? Βόρεια Ελλάδα, δεν το συζητάμε. Ψάχνει να βρει τα πρόσωπα που θα σηκώσει το βάρος των δεξιών ψηφοφόρων που έχουν διαφοροποιηθεί. Βλέπουμε, δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Καριστιανού σήμερα ξεκινάει την προεκλογική της εκστρατεία ή την αναγγελία του κόμματός της επί της ουσίας από τη Θεσσαλονίκη. Είναι περιοχή που και ο κ. Βελόπουλος και η Νίκη και η κυρία Καριστιανού καταγράφουν πολύ ψηλά ποσοστά. Μάλιστα, μια δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε φαίνεται τον κύριο Τσίπρα σε αυτή την συγκεκριμένη περιοχή, τη συγκεκριμένη στιγμή που συζητάμε, πιο πίσω από την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται λοιπόν εκεί θα έχει το βάρος ο κ. Μητσοτάκης, Βόρειο Ελλάδα. Είναι σε ερώτημα τι θα γίνει στη Μεσσηνία και γενικότερα στην Πελοπόννησο αν ο κ. Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα του. Άρα και αυτή είναι μια επίφοβη περιοχή. Και φυσικά η Κρήτη, βλέπουμε τα περιστατικά αυτά που θέλω να πιστεύω δεν είναι επικοινωνία, είναι και ουσία. Να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει, γιατί η Κρήτη δεν είναι αυτό που βλέπουμε, ούτε ο ΠΚΠ μόνο, ούτε εγκληματικότητα μόνο. Έχει πάρα πολλά πράγματα που προσφέρει.
1: Τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας, ναι, ότι θα τις χρησιμοποιήσει.
4: Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, έτσι πιστεύω. Δηλαδή, θεωρώ όμως ότι αυτές οι τρεις κυρίως περιοχές μαζί με τη Θεσσαλία είναι οι πιο δύσκολες για το κυβερνητικό.
1: Έχουμε γι' αυτό το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί. Έχουμε τα βαρέα και ανθυγιεινά επίσης για
4: τους νοσηλευτές και τους οδηγούς του ΕΚΑΒ και τους συμμετέχοντες στα ΕΚΑΒ. Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια η κυβέρνηση να απευθυνθεί κοινά που μπορούν εν δυνάμει να την ψηφίσουν. Δηλαδή αυτό το ποστό, εγώ θεωρώ αφετηριακό του κ. Μητσοτάκη, αυτό που στο δημοψήφισμα ναι, όχι, είχε ψηφίσει ναι. Δηλαδή ένα ποστό γύρω στο 40%, 36 με 40%, σε αυτό απευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Ξέρετε, το υπόλοιπο θα κατευθυνθεί κάπου αλλού.
0: Τώρα, από τη μία, λες όλο αυτό και από την άλλη, ακούμε και χθες, είχαμε και την παρέμβαση του κ. Δένδια και πάλι, που κάνει μία αναφορά στο θέμα των ήρεμων νερών. Ότι ναι, ο ίδιος, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, δεν πίστεψε ποτέ σε αυτή τη λογική των ήρεμων νερών, κάτι που ακούμε από το 2020 και μετά διαρκώς από την ελληνική κυβέρνηση.
3: Δεν ξέρω αν είναι διαφοροποίηση του κ. Δένδια σε σχέση με την κυβερνητική γραμμή, αν και ο ίδιος έχει τοποθετείται σε αυτό το μικρό σχήμα όλο το τελευταίο διάστημα. Αυτό κάνει τώρα, κ. Δένδια.
4: Πρώτα απ' όλα, καλά κάνει ο Υπουργός Άμυνας και χρειάζεται κάποιοι από την κυβέρνηση να είναι πιο ψηλά ο πύχης σε σχέση με την Τουρκία. Πιστεύω λέει, ότι πρέπει να νιώθει και η Τουρκία ότι υπάρχουν και κάποιες φωνές στην Ελλάδα που διαφοροποιούνται αυτό το πράγμα. Η ουσία ποια είναι όμως? Ότι τα ήρεμα νερά βοήθησαν. Και την Ελλάδα βοήθησαν και την Τουρκία βοήθησαν. Από εκεί πέρα, να δούμε αν θα καταθέσει αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο και τι θα περιέχει η τουρκική κυβέρνηση, γιατί σήμερα οι πληροφορίες μαζεύουν
0: είναι
4: αυτό
0: το αρχικό σενάριο. Ότι δεν αναφέρεται θέμα, δεν αναφέρονται σε γκρίζες ζώνες. Είναι άνθρωποι που έχουν συντάξει.
4: Και ο κύριος Βενιζέλος που διαφοροποιείται από τον κύριο Σαμαρά, που τον είχαμε δει σε πολλά να συμπλέει στην τοποθέτηση που έκανε στο φόρουμ των Δελφών και στον κύκλο ιδεών, αυτό το συνέδριο που γίνεται. Άρα υπάρχει εκεί μια διαφοροποίηση στρατηγική. Ο κύριος Σαμαράς χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί τα θέματα αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής ως βατήρα στο νέο κόμμα που σκέφτεται.
1: Και κριτική και όλα αυτά. Πολλές φορές στην κυβέρνηση.
4: Και χθες πάλι είχε βγάλει μια δήλωση που επιτίθεται στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι: ας περιμένουμε, δούμε τι θα λέει το νομοσχέδιο. Ήδη κάνουμε τις κινήσεις.
1: Υπάρχει και το Διεθνές Δίκαιο, παιδιά.
3: Επίσης είναι διαρροές αυτό. Το είπε ο κύριος Δένδιας. Τι να απαντήσω πάνω σε διαρροές? Δεν έχω δει κάτι. Το είπε, το συμπλήρωσε μετά από αυτό που
4: έγινε.
3: Θέλω να πω ότι αυτό είναι λογικό.
1: Λοιπόν, θα έρθουμε σε εσένα. Πάμε στη Βουλή. Γιάννης Μύτης, ώρα αποφάσεων, Γιάννη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την κυρία Ραμπατζή, σωστά, για τον κύριο Λιβανό.
5: Βάλτε ό,τι μεγαλεπίβολο θέλετε, αγαπητοί συνάδελφοι, σαν τίτλο. Καλημέρα. Εδώ από τη Βουλή. Ωστόσο, η συζήτηση που διεξάγεται είναι εντελώς άνευρη μέχρι στιγμής και σχεδόν διεκπαιρεωτική, καθώς όλα τα κόμματα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην αυριανή συζήτηση για την εξεταστική, για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές.
1: Μας κάνει και παράπονο ο Μύτης τώρα, επειδή συζητάνε κόσμια μέσα στην Βουλή.
3: Ναι, κατάλαβα, είναι διαδικαστική.
4: Δηλαδή, δεν τους πιάνουμε. Τσακώνονται, διαμαρτυρόμαστε.
3: Ο Μύτης θέλει μάλλον ένταση, καταλαβαίνεις, ο Γιάννης.
4: Είχε χθες αρκετή.
5: Μας έχουν συνηθίσει αλλιώς.
3: Καλά, περίμενε, κρατήσου για αύριο.
0: Μέρα παραμέρα, βρε Γιάννη μου, μέρα παραμέρα. Να παίρνουν μια ανάσα όλοι.
5: Υπάρχει υπουργός δικαιοσύνης, ωστόσο, ο κύριος Φλωρίδης στα έδρανα και τα κάρβουνα στη φωτιά έχουν μπει. αν καταλαβαίνετε τι πονώ, γιατί ακόμα η πολιτική αρχηγή δεν έχουν
0: δώσει το παρόν. Εξαρτάται ποιοι είναι εντός της αιθούσης.
5: Και μηδενιάς εξαιρουμένης.
0: Εξαρτάται ποιοι είναι εντός της αιθούσης, γι' αυτό το λέω.
4: Είναι νωρίς ακόμα, κάτσε.
5: Οι εισηγητές και μικρός αριθμός βουλευτών από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, επιμένω λίγο στο διεκπαιρεωτικό της συζήτησης που δίνουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε προηγουμένως και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κελέτσι, ο οποίος με έναν πολύ ήπιο λόγο, μια πολύ εξειδικευμένη εισήγηση θα έλεγα, αποδόμησε τα επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας και για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραπατζή που εγκαλούνται από το ευρωπαϊκό πόρισμα και καλεί τη Βουλή να άρει την ασυλία τους βάσει του άρθρου 86, ότι ο μεν Σπύλιος Λιβανός, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εγκαλείται για ηθική αυτουργία σε ηθικό αυτουργό, και εδώ πραγματικά είναι κάτι πρωτοφανές για την Βουλή των Ελλήνων, τη δε Φωτεινή Αραπατζή για υπόθεση που ζήτησε με τηλεφώνημά της να ρωτήσει για την τύχη υπόθεσης αγρότη, και μάλιστα το συγκεκριμένο ερώτημα που απέθυνε στον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, το έφερε και ως ερώτηση στη Βουλή. Φυσικά η αντιπολίτευση εγείρει ζητήματα νομιμότητας και νομιμοποίησης αυτών των ενεργειών από πλευράς των κυβερνητικών στελεχών, και εγώ θα πιάσω και την αποστροφή του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος τόνισε στην εισήγησή του «αξίζει να ερευνηθεί». Και αν θέλετε αυτός, αν μπορεί να είναι ο τίτλος, το «αξίζει να ερευνηθεί», είναι λίγο, θυμίζει και το «πάμε και όπου βγει», αν θέλετε, αγαπητοί συνάδελφοι, βλέποντας και κάνοντας. Γι' αυτό επιμένω στο διεκπαιρεωτικό σήμερα του θέματος.
4: Ο Παρτζιάννη έχει μια αλλαγή στρατηγικής κυβέρνηση πολύ ξεκάθαρη, έτσι δεν είναι? Έχει μια αλλαγή στρατηγικής κυβέρνηση. Δηλαδή, πλέον δεν στέλνει βουλευτές της ούτε σε προανακριτικές, ούτε εύκολα σε εξεταστικές. Μετά την τελευταία, έτσι θα έλεγα εγώ, ανταρσία που παρατήθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο κ. Μητσοτάκης έχει αλλάξει εντελώς στρατηγική στο κομμάτι που αφορά τις επιτροπές και τις προανακριτικές και τις εξεταστικές.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο είμαστε εδώ, εντάξει. Αν και δεν το βλέπω, αν εξακολουθήσουν έτσι να είναι ήρεμα τα νερά εντός του κοινοβουλίου, δεν νομίζω ότι θα μας ενοχλήσεις.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Τώρα, πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει ρεπορτάζ εν ώψη της 26ης, σήμερα απόψε στις 6.30 το απόγευμα η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει το κόμμα της.
3: Ναι, και με πρόσωπα και το όνομα και τις βασικές θέσεις του κόμματος. Αυτό που λένε από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού είναι ότι περιμένουν μαζική συμμετοχή.
6: Μεγάλη κινητοποίηση και εκεί, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Λέω ότι υπάρχει τεράστια κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη από το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού. Βεβαίως η ίδια έκανε χθες μια ανάρτηση, μια παρέμβαση, και λέει ότι θα μας πλησιάσουν και πολλοί φυτευτοί. Το λέω αυτό γιατί το τόνισε η κυρία Καριστιανού. Πάντως φαίνεται ότι θα δούμε και τα πρόσωπα και θα είμαστε εδώ αύριο να συζητήσουμε και τις θέσεις του κόμματος που τους περιμένουμε και για το αφορά και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα αυτό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση των υπολείπων κομμάτων. Εγώ το περιμένω πώς και πώς να δω τις ανακοινώσεις μετά των κομμάτων. Μετά την παρουσίαση του κόμματος κυρίας Καριστιανού.
4: Την είχε πάει στην πλάτη και την έτρεχε. Όσο έκανε ζημιά στο Μητσοτάκη, την είχε πάει. Την έτρεχε από τις Βρυξέλλες, στη Θεσσαλονίκη.
0: Το Μαξίμου θα σχολιάσει την απόψινη εκδήλωση.
4: Το Μαξίμου, πρώτα απ' όλα, η θέση που θα έχει απέναντι στην κυρία Καριστιανού θα είναι και κριτική από την άποψη ότι είχε πει ότι δεν θα κάνει ποτέ κόμμα και δημιουργεί κόμμα. Είναι το πρώτο κομμάτι που αναφέρεται. Θεωρώ ότι δεν την ακουμπάει. Εγώ κρατώ μια αναστέρισκο σε αυτό. Απευθύνει σε κοινά πια και σε ακροατήρια η κυρία Καριστιανού ψηφοφόρων που δεν ξέρει που θα κατευθύνει. Εγώ θεωρώ ότι οριζόντια.
3: Αυτό λένε και οι δημοσκόποι, να ξέρεις, Νίκο, με αυτό που λες εσύ.
4: Στοχοποιεί το κομμάτι ότι υπάρχουν πρόσωπα στην βιτρίνα που έχουν επιρροή από τη Ρωσία, επιμένει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το αφήγημα, και θεωρεί ότι είναι ένας εμφύλιος στα δεξιά
6: του. Διάβαζα, βέβαια, το διαψεύδει αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Διάβαζα τον κύριο Καραχάλιο.
4: Πολιτικά λέμε, έτσι, πολιτικά.
0: Κάποιος το σχολίαζε και έλεγε για την μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου. Ότι η κυρία Καριστιανού δεν εμπιστευόταν
3: την δικαιοσύνη.
0: Ο κύριος Πλακιάς. Ναι, ο κύριος, ναι. Πλακιάς έκανε ανάρτηση ότι η κυρία Καριστιανού, η οποία δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, τρέχει απευθείας στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του κυρίου και στην αστυνομία. Ο κύριος Πλακιάς χθες έκανε τη σχετική ανάρτηση.
6: Πάντως, εχθές παρακολουθούσα τον Γιώργο.
0: Δεν το είπα ονομαστικά, έτσι να το πούμε, τη φωτογράφηση.
6: Εχθές παρακολουθούσα το δελτίο με τον Γιώργο Πιέρο και τον Σωτήρη Ξενάκη που κάνανε μια κουβέντα με αφορμή τη δημιουργία τώρα κόμματος σήμερα από την κυρία Καριστιανού για το πού θα κάνει ζημιά, σε ποια κόμματα. και στον κύριο Βελόπουλο, ελληνική λύση.
3: Και στη Νίκη.
6: Και στη Νίκη.
4: Και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
6: Και στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Και στον κύριο.
4: Ετοιμάζεται να πάει μαζί τη.
3: Ναι, μα το έχει πει. Έχει
6: γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα επίση. Μπορεί,
3: μπορεί
6: να αναζητήσει, να,
4: να πάρει δηλαδή και από εκεί κάποιος. Ξέρετε ότι το κομμάτι αυτό της κοινωνίας είναι πιο συντηρητικό.
3: Ακριβώς. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει έτσι τόσο αρισμό.
4: Πιο δεξιό, άντε να το πω έτσι, πιο κομψά.
3: Πιο συντηρητικό, ωραία το.
4: Άρα απευθύνεται σε αυτό το κοινό, κύριε Πέστη, σήμερα που συζητάμε. Απευθύνεται στους νέους.
6: Θα καταλάβουμε, ρε παιδί μου, την ιδεολογική ταυτότητα αυτού του κόμματος σήμερα.
3: Γιατί ίδια λένε και τα στελέχη.
6: Ναι, ότι ήταν από παντού.
3: Ότι μπράβο, ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές αριστερά-δεξιά.
6: Γίνεται αυτό.
3: Δεν νομίζω ότι.
6: Κάνετε τόσα χρόνια.
3: Εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται. Όταν δούμε τις θέσεις, θα δούμε και την ιδεολογία. Δεν είναι, θα διαπιστώσουμε. Με βάση τις θέσεις του κόμματος.
4: Εγώ νομίζω πάντως ότι δεν απευθύνεται στη λογική όπως και άλλα κόμματα που θα εμφανιστούν, αλλά στο συνέστημα. Στην κοινή πορεία όσων ακούμε μέχρι τώρα να πέσει ο Μητσοτάκης, δεν θα μπουν, δηλαδή οι πολίτες θα επιλέξουν την Καριστιανού
3: ως πρόσωπο,
4: Τσίπρα,
3: νομίζω. Ναι, εγώ την κυρία Κασομπάτου ως πρόσωπο.
4: Μια προσωπική επιλογή και όχι σε μια ιδεολογική.
3: Θα συμφωνήσω. Είναι προσωπική επιλογή. Άξι. Το πρόσωπο του κόμματος του συγκεκριμένου είναι η κυρία
0: προσωπική
3: Καριστιανού.
0: Αντισυστημική δηλαδή.
3: Για μένα ναι.
4: Αντισυστημική, δεξιά.
3: Ναι. Λίγο πιο δεξιά,
4: πιο δεξιά,
3: στα δεξιά.
4: Από τα δεξιά. Έτσι. Ναι.
0: Πάμε στην άλλη διακήρυξη τώρα.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ.
0: Έχουν ανάψει φωτιές εκεί στο θυσίο.
3: Στο φούλι μηχανές, στην Αμαλία.
0: Όλοι εκεί οι συνεργάτες στο θυσίο.
3: Όλοι οι συνεργάτες,
0: να προετοιμάζουν εκδήλωση.
3: Ακριβώς, και συνεχίσει σκέψεις στην Αμαλία και εθελοντές που μαζικά συμμετέχουν στο να γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση 26 Μαΐου το βράδυ, 8 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα, θα, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, θα την υπογράψουν μαζικά οι πολίτες εκείνη την ώρα. Θα δημιουργηθεί και ψηφιακή πλατφόρμα, βεβαίως, η οποία είναι σχεδόν έτοιμη. Την τρέχουν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και στο σελίδα του νέου κόμματος και θα μπορούν μαζικά, ξέρεις, και μέλη να εγγραφούν και να, και να ψηφίσουν την πλατφόρμα. Γιατί το σύνθημα είναι για την κοινωνία, από την κοινωνία με την κοινωνία. Άρα απευθύνεται μαζικά στην κοινωνία ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Βουλευτές θα υπάρχουν.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι 50 νέα πρόσωπα θα δούμε στο θυσίο, 50 νέα πρόσωπα και δεν είναι πιθανό να δούμε. Είναι απίθανο να δούμε εν ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Τώρα δεν ξέρω, είναι αυτό που είπε ο Νίκος χθες. Αν κάποιος θελήσει να πάει, ότι θα το απαγορευτεί η είσοδος. Ναι. Δεν το ξέρω και δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι θα υπάρχουν 50 νέα στελέχη και όχι εν ενεργεία βουλευτές, γιατί ο κύριος Τσίπρας, καταλαβαίνετε, ότι θέλει να δώσει αυτό το καινούριο, το νέο, με νέους ανθρώπους. Ποντάρει πολύ στην νεολαία Αλέξη Τσίπρας. Θέλω να πω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα social media, πραγματικά. Θέλω να το πω. Mm-hmm. Σπάνια, ξέρετε, κάνω και την κριτική, αλλά έχει γίνει μια. Να, σήμερα είδαμε την φανέλα της Μπαρτσελόνα, είναι πρωινό αυτό, αυτή η ανάρτηση με το νούμερο το 26, ναι, είναι η ημερομηνία ανακοίνωση του κόμματος. Άρα και στην νεολαία ποντάρει πολύ ο Αλέξης Τσίπρας και θα το δούμε και το επόμενο.
6: Είναι αυτό.
3: Μπαρτσελόνα. Ναι. Στα social media πάρα πολύ θα έχει αυτό. Είδαμε και το γκάλο που για το όνομα.
0: Και με αυτούς που είναι ρεάλ, δηλαδή τώρα να κάνω. Επειδή παίζει και ρεάλ, όχι τίποτα άλλο. Μπάσκετ βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
6: Λες να παίζουν αυτά τα νούμερα. Αμαλία, Νίκο.
3: Ποια τι νούμερα.
6: Τα νούμερα, λέω, τα χρώματα.
3: Μπορεί. Δεν αποκλείω κάτι.
0: Μπορεί, γιατί η φανέλα στο σποτ ήταν μπλε.
3: Δεν αποκλείω.
0: Είχε και το πορτοκαλί.
3: Κόκκινο, πορτοκαλοκόκκινο.
4: Θα κρίξει την εξαρτησία, όπως η Βαρκελόνη.
3: Ναι, πάντως υπάρχει και. Υπάρχει μουσικοσυνθέτης που φτιάχνει τη μουσική.
0: Ο Πανσές έχει αυτό το γράμμα.
6: Τα παιδιά των λουλουδιών. Άνοιξε, τελείωσε.
0: Παιδιά, αυτά τα χρώματα έχει. Τι φταίω εγώ, δηλαδή. Εγώ φταίω που είναι έτσι.
3: Να πω λοιπόν ότι και ο γνωστός μουσικοσυνθέτης επιμελείται τη μουσική της εκδήλωσης. Θα υπάρχουν, λέει, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Κραουνάκης.
0: Α, ο κύριος Κραουνάκης θα είναι.
4: Ο γνωστός θαυμαστής του Κασελάκη. Που γράφει το παιδί, έχει αντοχή, είναι από μέταλλο, μπορεί να προσφέρει στην χώρα.
0: Η τέχνη δεν έχει τώρα.
3: Καλά, δεν θέλω να πω
0: τώρα. Οι καλλιτέχνες.
4: Δεν το έκανε. Με τον Κασελάκη δεν ήταν μαζί. Ο Κραουνάκης ήταν εμφανίσει και ο Κασελάκης.
6: Εντάξει, και ο Τσίπρας ήταν, λέμε, τον Κασελάκη.
4: Ναι, και ο Τσίπρας, αυτό λέω. Λέει, ζούμε ιστορικές στιγμές για τον χώρο.
6: Εδώ θα
4: το μόνο που συμφωνώ με τον Τσίπρα πάντως είναι με την Βαρσελόνα.
6: Σκηνοθέτες, εθελοντές έχουν δηλώσει
3: υπάρχει,
6: τη βούλησή τους να πάνε να βοηθήσουν.
3: Ναι, υπάρχει μαζική συμμετοχή εθελοντών. Το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό θεωρώ στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, ότι η κοινωνία θα δώσει το μήνυμα και θα στείλει ξεκάθαρο μήνυμα, αυτό λένε. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν.
6: Και τα τρέχουν και μία εβδομάδα πριν. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι προετοιμασίες και
3: έχουν ξεκινήσει
6: λοιπά,
3: εδώ και καιρό.
6: Ναι,
3: αλλά λέω, για την εκδήλωση λες.
6: Ναι, για την εκδήλωση.
0: Θα πάνε πριν ένα μήνα στο θυσίο.
6: Όχι, ρε παιδί.
0: Δεν το έχει ανακοινώσει.
3: Θα πάνε να κάνουν σκηνώσει.
6: Εννοώ ότι από σήμερα αύριο ήδη θα υπάρχει και ομάδα που θα το προετοιμάσει.
3: Και γενικότερα βέβαια και κινητικότητα.
4: Έχει επαγγελματίες μαζί του αυτό.
3: Λοιπόν, αυτή τη φορά ο κ. Τσίπρας αυτό λέει. Γι' αυτό είπα και για τα social media που δείχνει μια πάρα πολύ και δραστήριο είναι και πολύ καλή εικόνα και θα συνεχιστεί αυτό στα social media, να ξέρετε. Η αναρτήσεις θα είναι καθημερινές.
0: Ερώτηση. Ανοίγει ξανά ακριβώς. Έχουμε νέα πρόσωπα.
3: Ναι,
0: προχωράει η
3: διεύρυνση. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ώρα θα τα ακούσουμε αυτά τα πρόσωπα.
3: Τώρα να σου πω την ώρα δεν τη γνωρίζω.
0: Ενώ σήμερα πάντως.
3: Μέσα στη διάρκεια δεν μπορούσαν
0: ήδη. Κύριε Τσουκαλιά, δεν μπορούσατε ήδη σήμερα να τα ανακοινώσουμε, να τα κουβεντιάζαμε.
3: 12 η ώρα.
0: 12 η ώρα, ορίστε.
4: Εδώ
3: το επιτόπιο το ρεπορτάζ. Κύριος Λαμπρόπουλος, ο συνταγματολόγος, μαθαίνω μεταξύ των προσώπων. Που είναι το κεφάλι, ήταν σωστή πληροφορία. Των προσώπων που θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ και είναι αυτή η προσπάθεια διεύρυνσης. Νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης, βλέποντας και τον κύριο Τσίπρα να επιστρέφει, ναι, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κυρίως τον κύριο Τσίπρα, σου λέει και
0: εντάξει,
3: εγώ,
0: την είχε ξεκινήσει τη διεύρυνση.
3: Βεβαίως, δεν το συζητώ. Το είχε ξεκινήσει πριν από το οριστικοποιηθεί η ημερομηνία ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Αλλά οι διαθέσεις του κύριου Τσίπρα ήταν γνωστές. Αυτό
4: εννοώ. Εντάξει, και τη διεύρυνση ξεκινήσει και την απομάκρυνση προσώπων του κύριου Ανδρουλάκη εδώ και καιρό.
3: Έτσι γίνεται.
4: Πράγματι, το άγχος του είναι ο κύριος Τσίπρας, δεν το συζητάμε. Φαίνεται όμως ότι έχει σημεία αντοχής το ΠΑΣΟΚ.
3: Θα το δούμε. Έχουν άγχος πάντως για τις επόμενες δημοσκοπήσεις.
4: Όχι, λοιπόν, όλοι έχουν άγχος για τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Τσίπρας έχει άγχος γιατί που πάει
3: λέω,
4: το κόστος.
1: Είναι διεύρυνση, όλο το πολύ παιδιά πάντως. Παντού διεύρυνση.
4: Ναι, αλλά που ξέρεις τι διεύρυνση.
3: Ποιος θα διευρυνθεί πόσο και πόσο.
4: Τα ξέραμε μέχρι τώρα, έτσι.
3: Δεν περίμενα να δούμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εγώ περίμενα να δω αυτά τα 50 νέα πρόσωπα.
4: Και να σου πω και κάτι. Τα 10 παλιά.
1: Οι νοικοκυρέοι τι λένε, ότι απλώνουμε τα ποδαράκια μας μέχρι εκεί που φτάνει και το πάπλωμά μας.
4: Είναι καλό ότι σε καθαρίζει η εικόνα.
3: Στην κεντροαριστερά πρέπει να δούμε, να υπάρχει, να δούμε ποια θα είναι η δύναμη. Ποια θα είναι η δύναμη ισχυρή που μπορεί να παίξει το ρόλο του αντίπαλου δόση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ τη μαθήτρια Αμαλία Κάτζου, ευχαριστούμε πολύ και τον μαθητή,
3: καλά,
1: τον Νίκο Ελευθερόγλου, επειδή είστε ντυμένοι έτσι μάτσι-μάτσι, γι' αυτό το
3: λέω.
4: Έχω ξεκινήσει και εξετάσεις.
1: Δάσκαλοι.
0: Κολεγιόπεδο πάμε κι εμείς, έλα. Κολεγιόπεδο, μου είσαι εσύ,
1: τώρα μου λέει να έρθω πίσω, δεν μπορείς να κάθομαι.
0: Μου είσαι με το φανελάκι και το σακακάκι από πάνω.
1: Δεν να κάθομαι εδώ τελικά, θα έρθω πάλι πίσω.
0: Με τη μόδα εκεί, μας εξτρελάνει. Πω Παναγία μου, τι γίνεται εδώ καλέ. Δίνεται
1: σκηνοθετικές οδηγίες σε μένα η κουτροκόητορα.
0: Έχει κάπρα τύρο, βάζουν δωρεάν καύσιμα εκεί στο Κηφισό. Δεν εξηγείται, τι κίνηση είναι αυτή. Κακός χαμός.
1: Έβαλα σήμερα εγώ, διότι είναι μέρα προσφοράς για τα πετρέλαια, έτσι, σε συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Αλήθεια τώρα. Παιδιά, ο Γρηγοριάδης κυνηγά τις προσφορές, έτσι, το έχετε καταλάβει.
1: Έχω καύσιμα, πάμε μια βόλτα. Μέχρι αύριο μεθαύριο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Υπάρχει μέρα που κάνουν προσφορά.
1: Φυσικά.
0: Σαν τα κομμωτήρια και τα νυχάδικα.
1: Παιδιά, αν ο άνθρωπος έχει χρήματα και δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, δεν τα ξέρει αυτά. Υπάρχει εταιρεία λοιπόν γνωστή που κάθε Τρίτη έχει προσφορά στην βενζίνη και κάθε Πέμπτη έχει το πετρέλαιο.
0: Κάθε Τρίτη έχει τη βενζίνη.
1: Ναι, και κάθε Πέμπτη έχει το πετρέλαιο.
0: Τι προσφορά έχει δηλαδή.
1: Έχει σημαντική προσφορά.
0: Σημαντική.
1: Εγώ ας πούμε την. Θα σου πω τώρα ρε παιδί μου. Το ενισχυμένο το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Το
0: εσύ βάζεις
1: πληρώνω
0: ενισχυμένο. Εγώ αμόλυβδη 95 βάζω.
1: Να, ναι, την Τρίτη λοιπόν η ενισχυμένη αμόλυβδη είναι στην τιμή της απλής της αμόλυβδης. Καταλαβες.
0: Δεν θέλω. Η απλή πέφτει την Τρίτη.
1: Η απλή δεν πέφτει.
0: Άρα ποια είναι η προσφορά.

0: Χαιρόμαστε πολύ.
1: Και ιδίως αυτή την ημέρα. Να ξεκινήσουμε.
2: Διεύρυνση
3: παρότι είναι γιορτή μου, ήρθα σε εσάς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Διεύρυνση σήμερα. Πάντως να φέρνετε.
0: Εντάξει τώρα και εσύ, άστα τον άνθρωπο.
3: Θα φέρουμε. Για να μας γλυκά. Δεν έχετε δει ότι υπάρχει.
1: Εντάξει. Ζητώ συγγνώμη τότε. Ζητώ συγγνώμη.
0: Να ξεκινήσουμε με τα δικά σας. Διεύρυνση. Έτσι. Εντός της ημέρας, 12 η ώρα μας είπατε.
3: 12 η ώρα συνεδριάζει η Ολομέλεια της Υφιστάμενης Επιτροπής Διεύρυνσης. Θα υπάρξει ανακοίνωση και ακόμα κάποιων ονομάτων, κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο. Τα οποία συστρατεύονται με τον αγώνα που κάνει το ΠΑΣΟΚ για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή στη χώρα.
0: Υπάρχουν πρόσωπα που προέρχονται και από άλλα κόμματα στο παρελθόν.
3: Υπάρχουν πρόσωπα που έχουν άλλες επιλογές στο παρελθόν. Κυρίως όμως είναι άνθρωποι που είναι άνθρωποι των επιστημών. Και άνθρωποι που έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στον ακαδημαϊκό χώρο, στη δουλειά τους.
0: Είστε ανοιχτοί σε πρόσωπα από άλλα κόμματα από το παρελθόν. Το ρωτώ αυτό γιατί την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη διεύρυνση, είχε γίνει ολόκληρη φασαρία. Καταλάβατε.
3: Έχει κάνει μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Και η οποία έχει υπερψηφιστεί και από το συνέδριο και είναι και ομόφωνη απόφαση της γραμματείας της πολιτικής. Ότι θα συνεχίσουμε την αμφίπευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση. Η παράταξη να ξαναφτάσει στα πραγματικά της πολιτικά, κοινωνικά και αύριο και εκλογικά ώρα. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη η οποία ξεκινάει από την αριστερά, φτάνει έως το Φιλελεύθερο Κέντρο, απευθύνεται όμως σήμερα. Και στη μεγάλη μερίδα, ξέρετε, των έντιμων συμβαφόρων της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η πλειοψηφία, και οι οποίοι βλέπουν το κόμμα τους. Το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, να εκπροσωπείται από τον Άδωνη Γεωργιάδη, και τρελαίνονται. Το αντιλαμβάνεστε. Όταν βλέπουν ένα κόμμα που πια έχει γίνει όμηρος ακροδεξιάς, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που εμείς διαφωνούμε, αλλά είναι ένα κόμμα με ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή την εικόνα
1: της
3: σημερινής.
0: Με τόσους υπουργούς από το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο
3: Γεωργιάδη, είναι η ίδια τοξικότητα. Περιφέρει τον ιό της λάσπης και μολύνει το πολιτικό σύστημα.
1: Ποιος?
3: Ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει σχέση αυτό με το κέντρο, έχει σχέση με την κεντροδεξιά. Εδώ είναι ακραίες δυνάμεις που έχουν καταλάβει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τα πρόσωπα που σας είπα, αλλά μιλάτε.
3: Δεν δίνουν τον τόνο, κύριε Κουτροκόη.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Φλωρίδης που δίνει μάχη κάθε μέρα στα έδρανα αυτές τις μέρες.
3: Εγώ βλέπω να μιλάει για το Υπουργείο του. Τον τόνο συνολικά τον δίνει ο κύριος Γεωργιάδης. Όταν κάποιος βλέπει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι είναι κυβέρνηση Γεωργιάδη. Όχι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και σας ξαναλέω. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία αξιοπιστία πια. Σας λέω. Το βλέπει ο κόσμος. Που παραδοσιακά είναι και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά θέλει πατριωτικές επιλογές, εντυμότητα και
0: ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν στη νεολαία του ΠΑΣΟΚ, κύριε Τσοκαλιά. Ο κύριος Πιερακάκης έχει γίνει πρόεδρος του Eurogroup και είναι από το ΠΑΣΟΚ.
3: Τον τόνο τον δίνει ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης. Έχει παραδοθεί στην ακροδεξιά η Νέα Δημοκρατία.
1: Αναφέρεσαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Τσουκαλά. Θεωρείτε ότι με αυτή την διεύρυνση που ξεκινάει στο ΠΑΣΟΚ από σήμερα, θα έχετε και μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες που μας παρακολουθούν
3: και ξεκινάει αυτή σήμερα.
1: Την ώρα. Ναι, okay. Πού συνεχίζεται αυτή η διεύρυνση.
3: Η συνέχιση λοιπόν. Μιας πολιτικής όπου λέει ότι εμείς ζητάμε από τον κόσμο αμφίπλευρα να έρθει να συμπαραταχθεί μαζί μας, γιατί εδώ έχουμε μια ειδική συνθήκη. Δεν έχουμε απέναντι μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση με χαρακτηριστικά καθεστώτος. Mm-hmm. Αυτό θέλει μια μεγάλη ευρεία συμπαράταξη δημοκρατικών δυνάμεων. Έχουμε τις κοινωνικές ανισότητες να διευρύνονται. Έχετε αντιληφθεί, το ξέρετε, το λέω για να ακούσουν οι ακροατές. Έχουμε 7 χρόνια για κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Κάθε φορά ανακαλύπτει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Σήμερα πρώτη φορά ομολογεί ότι απέτυχε και στην οικονομία. Οι προβολές είναι ότι οι επενδύσεις θα μειωθούν και η ανάπτυξη θα μειωθεί. Η αγοραστική δύναμη μας πέρασε και η Βουλγαρία. Δουλεύουμε τις πιο πολλές ώρες εργασίας σε όλη την Ευρώπη και έχουμε την πιο χαμηλή παραγωγικότητα. Ο ΣΕΒ κατακρεούργησε με τη δήλωσή του το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που πήγε να τα βάλει με τετραήμερη. Είπε, η μελέτη του ΣΕΒ είπε, ενώ έχουμε ρυθμό ανάπτυξης, έχει μείνει παραγωγικότητα στο 2000. Και ότι δεν έχει καμία σχέση η παραγωγικότητα με τις ώρες εργασίας. Και ότι συζητάει την πρότασή μας για την μείωση των ώρων απασχόλησης, αφού γίνουν και μεταρρυθμίσεις που λέμε και εμείς.
1: Άρα
3: εδώ λοιπόν τι έχουμε. Μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε νομοποίηση. Ανοίγουμε το θέμα των δανείων και λέμε. Προστασία πρώτης κατοικίας, έχουμε φέρει τροπολογία. Δεν τη θέλει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, με ότι θέλει πληστηριασμούς. 70.000 πληστηριασμοί αναρτήθηκαν το 2025. Ξέρετε πώς είχαμε πριν κάποια χρόνια. Ελάχιστο.
1: Άρα λοιπόν θεωρείτε, για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω για τη διεύρυνση, ότι θα έχετε και μεγαλύτερη απήχηση, φαντάζομαι, στους ψηφοφόρους από όλους τους χώρους. Θα βάλετε και ένα φρένο στα καινούργια κόμματα, προσέξτε. Καριστιανού και Τσίπρα. Και ας ξεκινήσουμε την κυρία Καριστιανού, που σήμερα το ανακοινώνει κιόλας.
3: Αν δείτε και την επίθεση που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία,

0: χτυπάει στο μαλακό υπογάστρο της δεξιάς. Είναι ένα κόμμα το οποίο φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά συντηρητικά. Άρα δεν αφορά ιδιαίτερα τον Πασόκ, πιο πολύ αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία,
1: καλά, να μου
0: όπως κάνει
1: πιο πολύ
0: προς το κέντρο,
1: αφορά στο Βελόπουλο, στη Νίκη, στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ισχύει.
1: Παρότι στη Νέα Δημοκρατία. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς τώρα αυτό.
0: Είναι δυνατόν να αφορά το Βελόπουλο και να μην αφορά το κόμμα Γεωργιάδη, αφού είναι ίδιοι. Ίδιοι είναι. Προσέξτε λιγάκι.
2: Το κόμμα Γεωργιάδη αφορά την Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι. Αφορά τον κύριο Βελόπουλο, αφορά την κυρία Λατινοπούλου, αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη η οποία έχει κάποια εκλογικά όρια. Δεν λέω ότι θα πάει στο 5% με δεκαετικό μεγαριστιανού, όμως θα έχει και εκείνη μια φθορά. Γι' αυτό και βλέπουμε μια επίθεση έντονη τελευταίες μέρες στην κυρία Χαριστιανού. Δηλαδή, πού κάνει η επίθεση η Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, γιατί ξέρει ότι το Πασόκ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Mm-hmm. Πού κάνει αλλού επίθεση. Στην κυρία Καριστιανού, γιατί ξέρει ότι μπορεί να πάρει κομμάτι, και στον κύριο Σαμαρά. Που δεν κάνει επίθεση, εκεί που ξέρει ότι δεν κινδυνεύει να χάσει ούτε μία ψήφο.
2: Μάλιστα.
1: Στον κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί δεν κινδυνεύει, δεν το λέω.
1: Α,
0: εσείς λέω,
1: πάτε εσάς το θα θέμα στον κύριο Τσίπρα.
2: Ζημιά το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Εμείς λέμε ότι τα νέα κόμματα είναι καλοδεχούμενα. Έχουμε αυτοπεποίθηση για το πρόγραμμά μας και το σχέδιό μας. Και θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχουν ταλαντώσεις προσωρινές, αλλά ξέρετε τα κόμματα. Δεν δημιουργούνται με κίνητρα προσωπικά. Ή αν δημιουργηθούν με κίνητρα προσωπικά, δεν έχουν στο μέλλον μεγάλο διάστημα ισχύως.
1: Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει φέρει το κόμμα του στην κυβέρνηση. Θέλω να πω, δεν είναι ευκαιριακό. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για τον κύριο Τσίπρα
0: για
1: έναν ευκαιριακό πολιτικό.
0: Το αν είναι ευκαιριακό, όχι, θα το αξιολογήσει ο κόσμος. Εγώ λέω τι. Ο κύριος Τσίπρας, εγώ το λέω με σεβασμό.
1: Θέλω να πω, από το 2008 ήγηκε.
0: Ένα κόμμα το μεγάλωσε. Και πήρε και μια αξιωματική αντιπολίτευση στο 32 και την πήγε στο 17 και έχασε με την πιο μεγάλη διαφορά που έχει χάσει δεύτερο κόμμα τον τελευταίο αιώνα. Ρε, κρατήστε το. Αλλά εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Εγώ λέω το εξής. Ότι τα κόμματα κάθε φορά εξυπηρετούν μια πολιτική αναγκαιότητα. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχει κεντροαριστερά και παράδοξη που έχει πρόγραμμα προοδευτικό.
1: Δηλαδή, ποιον εξυπηρετεί ο κ. Τσίπρας, κύριε Τσίπρα.
0: Τον εαυτό του εξυπηρετεί ο άνθρωπος. Το σχέδιό του. Λέω ότι το σχέδιό του, επειδή δεν έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανάγκες. Και δεν καλύπτει κάποιο κενό που υπάρχει, δεν θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη διάρκεια. Αυτό λέω, δεν λέω ότι σημαίνει κάποιον άλλο.
1: Μα ο ίδιος είπε ότι.
0: Την εύλογη φιλοδοξία.
1: Μα ο ίδιος είπε ότι επειδή είδε αυτό το κενό το οποίο δεν μπορέσατε να καλύψετε εσείς, αποφάσισε να
0: δημιουργήσετε. Το οποίο κενό ποιο το δημιούργησε.
1: Το κόμμα.
0: Μισό λεπτό.
1: Εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Το κενό ποιο το δημιούργησε. Δεν το δημιούργησε το κενό αυτό που το 32 πήγε στο 17.
1: Ναι, αλλά εσείς δεν το εκμεταλλευτήκατε.
0: Το κάλυψε ο Ανδρουλάκης.
1: Δεν
0: το κάλυψε ο Ανδρουλάκης που από το 8 πήγε το ποσό στο 15. Αλλά θα το καλύψει ο πρώην Πρωθυπουργός που από το 32 θα πήγε στο 16.
2: Άρα από ό,τι κατάλαβα.
0: Να μιλάμε λίγο σοβαρά.
2: Άρα από ό,τι κατάλαβα. Τώρα, δεν σας ανησυχεί.
1: Το 15 δεν αρκεί όμως, κύριε Τσουκαλιά. Το 15 όμως δεν αρκεί για να κυβερνήσει.
0: Σίγουρα δεν αρκεί τα ποσοστά που έφερε ο κύριος Τσίπρας. Αυτό σας εξηγώ. Προσέξτε λίγο, εγώ να σου πω λίγο διαφορετικά.
1: Τώρα καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω πολύ.
1: Μου λέτε ότι πήγατε από το 8 στο 15, μην το αφήσω έτσι.
0: Μα μισόδακι.
1: Αλλά πηγαίνει και από το 15 δεν μπορείτε να κυβερνήσετε. Άρα έχει μείνει ένα κενό και εδώ.
0: Από το 15 στο 17. Το κενό αυτό. Θα καλυφθεί στις εκλογές από τον Πασόκ. Γιατί, προσέξτε, τι συγκρούεται αυτή τη στιγμή, μια πολιτική η οποία διαλύει τους θεσμούς. Ποιος δίνει μάχη στη Βουλή για τους θεσμούς, το Πασόκ. Ποιος έχει πρόγραμμα για τις τράπεζες, για τα κόκκινα δάνεια, για την εργασία, για τις συντάξεις, το Πασόκ. Έχουμε ακούσει κάποιο άλλο κόμμα να έχει αναλυτικό πρόγραμμα. Άρα εδώ θα συγκρουστούν δύο πολιτικά σχέδια. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική, και αυτό που λέει το Πασόκ. Το να πάει κάποιος και να πει, εγώ σαν πρόσωπο, χωρίς να πω κάτι. Χωρίς να έχω ένα σχέδιο, απλά επειδή με ένα πρόσωπο θα κερδίσω, ειδικά όταν το πρόσωπο αυτό έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί. Και εγώ το λέω με σεβασμό σε κάθε πολιτικό που στο διαδρομή του έχει πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού. Αλλά έχει αξιολογηθεί ο κύριος Τσίπρας και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση, εμάς δεν είναι αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας. Καλοδεχούμενο το κόμμα του, θα κάνει την πορεία του. Εμάς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Τσουκαλά, για να έρθουμε λίγο στο χθες. Τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτές τις διαρροές, γιατί πραγματικά. Δεν έχουμε βγάλει άκρη. Ακόμη μιλάμε για μοταμό διαλόγους από εκεί. Όλοι κάνουμε, ναι, έχουμε κάνει κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πληροφορίες από εσάς, στους διαδρόμους, από τους βουλευτές. Τι έχει γίνει, θα τις μεταφέρουμε στο μέσο στο οποίο εργαζόμαστε. Αλλά εδώ είδαμε διαλόγους μοταμό. Σας εγκαλεί ακόμη και ο πρόεδρος της Βουλής για αυτό που συνέβη.
0: Θα σας απαντήσω. Πάμε πρώτα απ' όλα στην ουσία της εσύνης μέρας. Ποια είναι η ουσία? Ότι απεδείχθη ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε 4 χρόνια ψέματα. 4 χρόνια, θυμάστε, έλεγε στον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν σε ενημερώνουμε γραπτά, όπως λέει το ΣΤΕ, αλλά σε φωνάξαμε να σε ενημερώσουμε στο αυτή η ΑΕΠ.
2: Ναι.
0: Τι είπε χθες ο διοικητής της ΑΕΠ και δεν το έχει διαψεύσει. Ότι και να ερχόταν ο Ανδρουλάκης, εγώ δεν έχω ιδέα για τους λόγους παρακολούθησης.
2: Άρα, μισό. Κλεισμένων των θυρών, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η συζήτηση ή όχι.
0: Κατάλαβα απόλυτα το ερώτημα. Απόλυτα. Δεν θα το αποφύγω. Σας λέω όμως, να μείνουμε στο βασικό. Θα πάω και στο άλλο. Το βασικό ποιο είναι. Έλεγαν ψέματα. Απεδείχθηκε στην περίτρανα όταν λέγανε δεν θέλει να ενημερωθεί ενώ τον φωνάζουμε, ότι λέγαν ψέματα. Είπε αυτός ο κύριος Δεμήρης ότι εγώ πήγα στην ΕΠΤ 22 να διαδεχθώ τον κύριο Κοντολέοντα. Και δεν βρήκα ποτέ μου φάκελο με την αίτηση που είχε τους λόγους παρακολούθησης του Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
0: Άρα δεν θα μπορούσε ποτέ να τον ενημερώσω. Άρα το κύριο ερώτημα ποιο είναι, πώς θα τον ενημέρωνε η κυβέρνηση και λέει ότι δεν ήρθε να ενημερωθεί. Ένα. Δεύτερον τώρα. Πάμε στη διαρροή. Το 2022, επειδή είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, τι θυμάστε την αντίστοιχη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θέλετε να σας διαβάσω κυβερνητικές πηγές που λέγανε τι είπε ο Ρουμπάτης, τι είπε ο Δραβίλας, τύπο Κοντολέων. Τότε τους άρεσαν οι διαρροές. Ναι. Προσέξτε. Γιατί τότε τι ήταν οι διαρροές.
1: Δεν επιβεβαιώνεται ότι
0: δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Όχι, επιβεβαιώνω την επιλεκτική ευαισθησία.
2: Διαρροές. Καταγγέλατε τότε αυτές τις διαρροές, αν θυμάμαι όμως καλά, κύριε Τσουκαλά.
0: Θα απαντήσω αναλυτικά. Δώστε μου το λόγο. Όταν λοιπόν διέρεε η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ρουμπάτης είχε πει ναι, παρακολουθούσαμε τον κύριο Πιτσιόρλα, επειδή τότε διευκόλυνε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι και ο Τσίπρας παρακολουθούσε. Το διέρεαν. Χθες που βγήκαν κάποιοι διάλογοι στη δημοσιότητα, οι οποίοι δείχνουν το ψέμα τους, ξαφνικά έχουν ευαισθησία. Ο πρόεδρος της Βουλής ευαισθησία δεν είχε όταν έβρεχε παράνομα επιστολικές ψήφους. Τώρα του ήρθε. Εγώ σήμερα
1: πάντως
0: διαβάζω. Σήμερα διαβάζω.
1: Με την παραπομπή στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας.
0: Σήμερα διαβάζω.
1: Κύριε Τσουκαλά, όμως δεν απαντάτε.
0: Όχι, αλλά κάρτο
1: μας. Δεν απαντάτε.
2: Να έρθει, να ολοκληρώσει και να έρθει
0: στην Επιτροπή και εκείνοι που διέρεσαν το 22 και όλοι. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Σήμερα. Καθημερινή το πρωί. Έχει δημοσίευμα, έγκριτη εφημερίδα. Το έγγραφο, λέει, το πόρισμα που υπάρχει του κυρίου Δένδια προς τον Πρωθυπουργό για το ουκρανικό ντρόουν.
2: Ναι.
0: Έχοντας μια εμπειρία, θεωρώ ότι θα είναι και έγγραφα διαφαθμισμένα. Πώς έχει φτάσει.
2: Τι εννοεί.
0: Πώς έχει φτάσει σε εφημερίδα. Πείτε μου εσείς. Θέλω ένα σχόλιο, εσείς που είστε δημοσιογράφοι.
1: Συγγνώμη.
0: Διαβαθμισμένο έγγραφο.
1: Επειδή δεν
2: είναι
1: το έχω δει, αλλά
2: είναι
1: το κάνει
2: είναι
1: ρεπορτάζ ο συνάδελφος
0: που έχει μέσα πράγματα.
2: Είναι άλλο το ρεπορτάζ και άλλο η επίσημη διαρροή από ένα κόμμα, κύριε Τσουκαλά. Με συγχωρείτε πολύ. Επειδή είσαστε και φίλος μας πολλά χρόνια, φίλος των δημοσιογράφων, αυτό εννοώ, φίλος, ξέρετε πάρα πολύ καλά από ρεπορτάζ και ξέρετε πάρα πολύ καλά και από πηγές δημοσιογράφων. Είναι άλλο το ρεπορτάζ που μπορεί εγώ να έχω πηγές. Και να γράψω
0: αυτή
2: κάτι
0: η
2: και είναι άλλο αυτό που
0: δεν έβρισε δηλαδή το Υπουργείο το, τη διαρροή.
1: Το καλά,
0: μου
1: δεν
0: λέτε.
1: Θα σε καλέσετε για τις πηγές τώρα που
0: είναι. Καθόλου δεν θα σε καλέσω.
2: Μισό
0: δεκτή, κύριε Κουτροπό. Εσείς δεν καλείτε, ενώ εδώ έχουμε.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε πηγές.
0: Μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε. Εδώ έχουμε μία είδηση που κανονικά προκαλεί πάταγο. Ότι μια κυβέρνηση 4 χρόνια έλεγε ψέματα. Αυτό είναι το σημαντικό το χθεσινό. Και εδώ συζητάμε αν ο κύριος Κακλαμάνης έχει την ευαισθησία για να δει πώς διέρευσαν, την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα, ο κύριος Στασούλας, δεν είχε το 22 που διέρευαν μόταμο.
1: Για τις δικές σας διαρροές, για τις χθεσινές διαρροές, όχι τις δικές σας, το παίρνω πίσω. Για τις διαρροές τις χθεσινές θέλετε να μας απαντήσετε, κύριε Τσουκαλά.
0: Σας απαντάω πάρα πολύ. Κανένα κρατικό μυστικό δεν διέρευσε και είναι και λίγο παράξενο. Οι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν επίσημα ως υπουργοί, δεν με πειράζει που το κινητό μου το παρακολουθούσαν, που μπορεί να ήμουν υπουργός που είχα κρατικά θέματα κρατικής ασφάλειας, με πειράζει που διέρευσε ένας διάλογος που δεν έχει κανένα κρατικό μυστικό σε μια επιτροπή. Οι ίδιοι άνθρωποι, κύριε Γρηγοριάδη, που δεν τους πειράζει αν τους παρακολουθούσε. Ναι. Οι ίδιοι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει κινήσεις για να μάθουν. Σήμερα το πρωί, πριν από εσάς, ήμουν σε ένα άλλο κανάλι.
1: Σε
0: πριν...
1: μένα δεν έχετε απαντήσει.
0: Σας απαντάω πολύ καλά.
1: Βεβαιώνετε τις διαρροές.
0: Δεν βεβαιώνω τίποτα. Σας έχω μπει στην ουσία της συζήτησης και συζητάμε. Χθες, σήμερα το πρωί, ο κύριος Βορύδης ήταν σε ένα σταθμό. Ξέρετε τι είπε. Τον έχετε ακούσει τι έχει
1: πει. Όχι, δεν προλαβαίνω να το παρακολουθήσω.
0: Είπε ότι και εκείνου δεν του αρκεί η απάντηση Δεμήρη.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν με καλύπτει η απάντηση Δεμήρη και εμένα. Ξέρετε τι άλλο είπε. Ότι έπρεπε να με καλέσει ο εισαγγελέας αφού ήμουν θύμα, αλλά δεν με κάλεσε. Και επειδή δεν με κάλεσε στην προδικασία, γι' αυτό και εγώ δεν έκανα μήνυση. Τι άλλο είπε που δεν ισχύει. Ότι δεν έκανα μήνυση γιατί θα έπρεπε να κάνω κατά γνώστου μήνυση και αν έκανα κατά γνώστου θα έμπαινε στο αρχείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά γνώση του μήνυση δεν έκανε και τελικά καταδικάστηκαν 4 ιδιώτες.
2: Τώρα...
0: Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικά, ναι. Κύριε Γρηγοριάδη και κυρία Κουτροκόη.
2: Εάν διαπιστωθεί αυτή η επίσημη διαρροή τώρα των διαλόγων, ναι, μέσα από την Βουλή, ναι, εχθές, είναι αδίκημα επειδή είστε και νομικός?
0: Όχι, δεν είναι αδίκημα. Κανένα από αυτά.
2: Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
0: Αδίκημα είναι ότι παρακολουθούσαν κάποιοι υπουργούς και δεν έχουν πάει οι υπουργοί να μάθουν
2: το έχουμε
0: σημαίνει.
2: Πει και η δικαιοσύνη νομίζω τώρα. Θα αποφανθεί και να ασχολείται.
0: Ναι, έτσι, ναι.
2: Εγώ σας ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Η διαρροή όλων αυτών μέσα από το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι αυτή η συνεδρίαση δεν ήταν εκεί ανοιχτή.
0: Η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει κανένα αδίκημα.
2: Αδίκημα ή όχι. Αν θεωρεί. Σας το ρωτώ.
0: Ναι, η άποψή μου δεν υπάρχει κανένα αδίκημα. Αν θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει, μπορεί πράγματι να το προκαλέσει. Και να δούμε εδώ ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει.
1: Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Τώρα, οι δικές μας πληροφορίες λένε, κύριε Τσουκαλά, φαντάζομαι μπορεί να έχει φτάσει και στα δικά σας αυτιά, γιατί προηγήθηκαν και οι υπόλοιπες εκπομπές νωρίτερα από τη δική μας, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην εξεταστική που προτείνεται. Θέλουμε ένα δικό σας σχόλιο. Δεν
0: με ποιο επιχείρημα.
1: Να... Τι
0: εννοείτε. Με ποιο επιχείρημα θα πει όχι.
1: Για λόγους δημοσίου.
0: Μα δεν υπάρχει
1: συμφέροντος.
0: Δεν έχει διαβάσει την πρότασή μας. Δεν ξέρω ότι η πρότασή μας είναι βασισμένη σε άλλα άρθρα. Δεν το γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία. Την έχει διαβάσει την πρόταση.
1: Άρα τι λέτε ότι συμβαίνει?
0: Αν
1: εδώ
0: η Νέα Δημοκρατία.
1: Τι λέτε ότι συμβαίνει?
0: Αν η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, για να το πω διαφορετικά, σε μια υπόθεση που το μονομελές πλημελιωδικείο έχει ζητήσει αναβάθμιση, σε μια υπόθεση που ο κύριος Τζαβέλας, αντί να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση των υποκλοπών ως πρώην επαπτεύμα της ΕΕΠ, αυτοεξαιρέθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαβάνειας. Από λάθος επιτροπή. Σε μια υπόθεση όπου μέσα στην ακροαματική διαδικασία του πλημελιωδικείου προέκυψε όταν εστημένη η προηγούμενη εξεταστική. Είναι στο σκεπτικό της απόφασης. Ότι δίνανε σκονάκια. Ωραία. Αν έρθει η Νέα Δημοκρατία και πει ότι όχι αυθαίρετα, παραβιάζω το Σύνταγμα και ζητάω 151. Εκεί έχουμε, κυρία Κουτροκόη, παραβίαση του νόμου. Όχι στο άλλο που μου λέγατε.
1: Θα προχωρήσετε σε πρόταση μομφής.
0: Εκεί θα εξαντλήσουμε κάθε νομικό και κοινοβουλευτικό εργαλείο απέναντι στη συγκάλυψη και την παρανομία.
2: Σε θα... πρόταση μομφής θα προχωρήσετε, θα κάνετε.
0: Κάθε εργαλείο είναι στη φαρέτρα. Όλα αυτά δεν θέλω να μιλήσω σε σενάρια υποθετικά. Ελπίζω
2: όχι,
0: ότι ο Πρωθυπουργός.
2: Σε μια αντίστοιχη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και σας το ρωτάμε τώρα.
0: Ελπίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα πάρει την ιστορική ευθύνη να είναι κάποιος ο οποίος φαίνεται να καταλύει συνταγματικές διατάξεις τόσο ευθέως.
1: Θεωρώ δεν ότι, το έχετε θεωρώ ότι δεν θα πάρει αυτή την ιστορική ευθύνη. Θα κινηθείτε μετά, κύριε Τσουκαλά, αν τελικώς πει όχι.
0: Δεν τελειώνει την Παρασκευή η ζωή. Εμείς δεν έχουμε ποτέ, επειδή μου είπε ο κ. Ζουρέας, ότι έχουμε αρνηθεί. Εμείς έχουμε πει κάθε εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται στην σωστή
2: αυτό
0: συγκυρία που υπάρχει. Θα δούμε λοιπόν Πέμπτη και Παρασκευή
2: σήμερα
0: τι
2: και
0: θα πει η πλειοψηφία, θα το αξιολογήσουμε και αναλόγως προφανώς θα δούμε ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε.
2: Δεν το αποκλείεται πάντως.
0: Εμείς, ξέρετε, εμείς
2: το ενδεχόμενο της πρότασης μορφής.
0: Ούτε έχουμε κάποιο άγχος.
2: Δεν το αποκλείεται.
0: Δεν αποκλείω τίποτα. Εδώ όμως προσέξτε, σε δεινή θέση είναι η κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση την οποία έχουν γυρίσει την πλάτη ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς. Είδαμε χθες τον γύρο Δένδια να αδειάζει τον Πρωθυπουργό μεγαλοπρεπώς. Να λέει ουδέποτε πίστευσα στο αφήγημα των ήρεμων νερών, ενώ ο Πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά τον κατευνασμό για να έχουμε ήρεμα νερά. Και αντί για ήρεμα νερά, βλέπουμε
1: καλά
0: την Τουρκία.
1: Δεν έκανε καλά από το 2020.
0: Από το
1: 2020.
0: Όταν εσείς βλέπετε.
1: Δεν θεωρείτε εσείς ότι σε σχέση με το παρελθόν, αυτή η πενταετία που προηγήθηκε υπήρχαν τα ήρεμα νερά? Με τις διαφωνίες μας,
0: πώς αξιολογείτε ότι.
1: Πάντως δεν είμαστε όπως ήμασταν το 2020.
0: Ότι μετά το δισταγμό μας να προχωρήσουμε στην πόντιση του Καλωδίου στην Κάσο. Σήμερα έρχεται η Τουρκία και τι λέει? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας από ένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής το κάνω εσωτερικό δίκαιο και αφήνω να εννοηθεί ότι θα προχωρήσω σε διχοτόμηση του Αιγαίου. Θεωρείτε ότι πέτυχε τα ήρεμα νερά εσείς, δηλαδή, μετά από
1: αυτό? Καλά, καθίστε να το δούμε λίγο αυτό, γιατί ναι, σήμερα μας έλεγε ο ανταποκριτής μας ο Νίκος Νανούρης στην Κωνσταντινούπολη ότι κάνουμε βήμα πίσω.
0: Εγώ λέω το εξής. Εγώ δεν τα είπα εγώ. Ο κύριος Δένδιας τα είπε. Ωραία. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση που ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αδειάζει τον Πρωθυπουργό χρησιμοποιώντας τη λέξη, αλλά αρνητικά, που ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί θετικά, φαίνεται ότι η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό κάνει ακόμα πιο υπαρξιακή την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργός. Χρόνια πολλά για
1: χρόνια
2: ακόμη
1: πολλά
2: μια φορά. Ναι, είστε γερός. Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε, ναι. Ωραία, πάμε.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τις στιγμές, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
13: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
12: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πόλεμος και Ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Η μέρα που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία. Όσα δεν μάθαμε ποτέ για την τραγωδία. Η διαδρομή προς τον Όλεθρο. Το πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο που έφερε το τέλος. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορα. Μαζί Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένας Άγιος στο δρόμο της διπλής προσφυγιάς. Η δουλεία, τα βάσανα, τα θαύματα. Από τη Μικρορωσία στην Καπαδοκία και στο Προκόπι Ευβίας. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τη δράση του. Το Ιερό Λείψανο, η παγκόσμια αναγνώριση, οι εκατομμύρια προσκυνητές. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μη με αφήνεις μόνη.
1: Θες να έρθω.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έλα, έρχομαι.
0: Έλα κοντά μου.
1: Έρχομαι, έρχομαι.
0: Όχι πολύ κοντά μου.
1: Όχι, όχι.
0: Ξέρεις.
1: Όχι πολύ κοντά μου.
0: Τόσο όσο.
1: Για να μην ζεσταίνεσαι,
0: φαντάζομαι. Τόσο όσο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για να μην ζεσταίνεσαι εσύ.
1: Έχεις βγάλει τα χεράκια σου έξω. Για να μην ζεσταίνεσαι.
0: Τα χεράκια.
1: Τα χεράκια.
0: Πάμε στη Βάλια Πηλιανίδη, η οποία πρέπει να περνάει πολύ, πολύ ωραία. Έλα, Βάλια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την στέγη Ιδρύματος Σωνάση εδώ στην Αθήνα. Πλέον ολόκληρη η Αθήνα χτυπά στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague. Η αρχή γίνεται σήμερα με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των τεσσάρων προπονητών και τεσσάρων παικτών των διεκδικητών του τίτλου. Της Real Madrid, του Ολυμπιακού φυσικά από ελληνικής πλευράς, της Βαλένθια και της Φενέρμπαχτσε. Βρισκόμαστε έξω από τη στέγη Ιδρύματος Σωνάση, εδώ που θα γίνει η συνέντευξη τύπου σε περίπου μισή ώρα από τώρα. Ήδη ορισμένοι έτσι γνωστοί άνθρωποι του μπάσκετ έχουν φτάσει. Είδαμε νωρίτερα και τον Γιώργο Πρίντεζη να καταφθάνει στη στέγη Ιδρύματος. Πολλοί δημοσιογράφοι, γενικά όλη η Αθήνα νομίζω κινείται στους ρυθμούς του Final Four. Έχει ανοίξει. Παρακαλώ.
1: Όλος ο κόσμος, τι η Αθήνα, όλος
0: έχεις
1: ο κόσμος
0: κανένα...
1: κινείται στους ρυθμούς Final Four. Όλα τα βλέμματα είναι εδώ στραμμένα.
0: Από όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πλην του Ολυμπιακού, έχεις καμία ομάδα έτσι από τις τρεις που λίγο τη συμπαθείς περισσότερο, που λίγο θεωρείς ότι είναι λίγο καλύτερη, που έτσι...
2: Κοίτα, τώρα για να έχουν φτάσει οι τέσσερις ομάδες εδώ, πάνω πει ότι κάτι κάνουν καλά. Επομένως, όλες θεωρητικά έχουν ίσες πιθανότητες. Δεν θα ξεχωρίσω κάποια. Προφανώς ως Ελληνίδα θέλω να έχουμε αίσιο τέλος από ελληνικής πλευράς, αλλά όλες οι ομάδες το αξίζουν το ίδιο και πραγματικά θα γίνει μάχη μέχρι τελικής πτώσης για το ποιος θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο είναι μέσα στην στέγη Ιδρύματος Σωνάση, το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, πάνω σε έναν αρχαιοελληνικό κύωνα, να πούμε. Είναι πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε ότι όλη η διοργάνωση, όλο το Final Four έχει πολύ έντονο το χρώμα της χώρας μας.
1: Έλα, κάνε μια πρόβλεψη τώρα, Βάλια.
0: Δεν κάνει, παιδί μου, δεν τη βλέπει.
1: Κάνε
2: δεν
1: μια
2: θα
1: πρόβλεψη.
2: Κάνω, όχι, δεν κάνω, όχι.
1: Γιατί, βρε, Βάλια.
2: Δεν θα κάνω κάποια πρόβλεψη. Δεν θέλω να κάνω κάποια πρόβλεψη, είναι η αλήθεια.
0: Δεν σε πιέζουμε άλλο, καταλαβαίνουμε. Αλλά... είναι η δουλειά σας τέτοια.
1: Καλά, που τα αποφεύγει.
0: Δεν τα κάνει. Εσύ ποιο λες.
1: Τα πιστεύω
0: ότι. Εσύ ποιο λες.
2: Εγώ θεωρώ ότι στο τελικό θα πάει
0: ο Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός θα πάει σίγουρα τελικό, παιδιά.
2: Φαντάζομαι. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι στο.
0: Η Ρεάλ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τον Τζιπ.
1: Έχει κολλήσει την προηγούμενη.
0: Έμεινα στην Μπλαουγκράνα εγώ. Με τη Ρεάλ. Ελπίζω να μην παίζουν μαζί ο Ολυμπιακός Ρεάλ αύριο στις 6.
2: Όχι, όχι.
0: Ολυμπιακός Φενέρ δεν παίζει.
2: Ολυμπιακός, ναι. Αν δούμε όμως Ολυμπιακός Ρεάλ, να θυμίσω ότι το 2013, που είναι η τελευταία κατάκτηση του Ολυμπιακού σε Ευρωλίγκα, την είχε κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Άρα καλά τα λέω, παιδιά. Καλά τα λέω, ορίστε.
1: Αυτό σου λέμε. Ιστορία επαναλαμβάνεται.
2: Πρώτο εμπόδιο πάντως η Φενέρμπαχτσε. Το βράδυ έχουμε τις πρώτες προπονήσεις των ομάδων στο T-Center Athens, το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το, ναι, Final Four. Θα έχουμε και περισσότερο
0: ρεπορτάζ από εκεί. Στο οποίο T-Center μπορούμε να έρθουμε κι εμείς,
2: Αν έχεις εξασφαλίσει εισιτήριο, είναι, νομίζω
1: κάτσε,
2: θα είσαι
1: μου,
2: από τους πολύ τυχερούς.
0: Στο Fan Zone, παιδί μου, θα έρθουμε εμείς.
1: Έχουμε μέσον τον Παπαϊωάννη.
2: Η Fan Zone, να πούμε ότι έχει ανοίξει και... Η Fan Zone, να πούμε ότι έχει ανοίξει και βρίσκεται στο Ζάπιο.
0: Α, ο πρώτος
2: ημιτελικός του Ολυμπιακού.
0: Α, ναι, δεν είναι.
2: Είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα και ο Ισπανικός εμφύλιος Real Valencia είναι στις 9 το βράδυ, δύο αυτοί ημιτελικοί. Και σήμερα που θα έχουμε έτσι και μια καλύτερη όψη του γηπέδου και για τις προπονήσεις του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων, θα έχουμε πολύ περισσότερο υλικό.
0: Βάλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Βάλια.
0: Θα σε δούμε καλά και στη συνέχεια. Παιδιά, να πάμε στη Βάλια όταν έρθουν οι ομάδες, παρακαλώ. Έτσι, όταν φτάσουν οι τέσσερις ομάδες εκεί, να πάμε και πάλι στη στέγη Ωνάση.
1: Θα γνωρίσουμε έναν ήρωα οδηγό κτέλ.
0: Δεν θα το πω εγώ. Σε αυτό που είπες, Βιβί, ούτε καν να ξέρεις το αυτή μας αρχικά στη σύνδεση. Ούτε καν.
1: Για τις πίτσες αναφέρεις.
0: Όχι.
1: Το ξέρω, μωρέ.
0: Σε πειράζει. Σε αυτό που συμφώνησες.
1: Το ξέρω, ρε. Που κοιτάξαμε και οι δύο, ναι. Το μόνιτο.
0: Λοιπόν, πάμε...
1: Να γνωρίσουμε έναν ήρωα, ναι, οδηγό λεωφορείου των ΚΤΕΛ, ο οποίος ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, αν δεν κάνω λάθος, πενεύει και έσβησε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο και έσωσε και μια οικογένεια με δύο παιδιά. Είναι ο κύριος Εκίζογλου, ο Παναγιώτης. Είναι ο οδηγός ΚΤΕΛ, όπως είπαμε. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα και μπράβο σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια, όπως λέει και η Ντόρα. Για πείτε μας λίγο τι ακριβώς συνέβη, πού συνέβη και πώς αντιδράσατε εσείς.
3: Εγώ εκτελούσα προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Βόλο για Θεσσαλονίκη. Είχα 45 επιβάτες μέσα και λίγο πριν τα διόδια Μαλγάρων έξω από τη Θεσσαλονίκη, αντελήφθηκα ότι στο αριστερό ρεύμα είναι σταματημένο ένα αυτοκίνητο και έχει ξεσπάσει στο καπό φωτιά.
0: Ναι. Η μηχανή προφανώς,
3: Από τη μηχανή ξεκίνησε το πρόβλημα, ναι, από τη μηχανή πήρε φωτιά. Χωρίς δεύτερη σκέψη, σταμάτησα δεξιά με αλάρμ κανονικά στην άκρη. Ευτυχώς σε εκείνο το σημείο γινόντουσαν και κάτι έργα και δεν είχε πάρα πολύ αυξημένες ταχύτητες τα αυτοκίνητα που περνούσαν δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
3: Πήρα τον πυροσβεστήρα μέσα από το λεωφορείο, γιατί είμαι στα λεωφορεία και τα φορτηγά έχουν μεγάλους πυροσβεστήρες. Και πήγα κατευθείαν επάνω στο αυτοκίνητο. Το παλικάρι τα είχε χάσει λιγάκι. Η οικογένειά του είχε βγει έξω με τα παιδάκια, η γυναίκα του ήταν πίσω από το αυτοκίνητο.
0: Και δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να αντιδράσει.
3: Εννοείται, πανικοβλήθηκε εκείνη τη στιγμή, εννοείται, ναι. Προσπάθησε και μπόρεσε και άνοιξε το καπό, γιατί εκείνη την ώρα και εγώ ήταν το καπό. Με κίνδυνο δηλαδή, μπόρεσε και το άνοιξε το καπό. Να. Και μετά εγώ με τον πυροσβεστήρα μπορέσαμε και σβήσαμε εντελώς τη φωτιά.
1: Μπράβο σας. Φαντάζομαι ότι δεύτερη σκέψη δεν είχατε. Με το που είδατε δηλαδή αυτή την εικόνα, αμέσως παρά το ότι είχατε και επιβάτες μέσα στο λεωφορείο, σταματήσατε και λειτουργήσατε κατά αυτόν τον τρόπο και γλιτώσαμε την επέκταση, φαντάζομαι, της πυρκαγιάς. Γιατί εντάξει, η οικογένεια τώρα δεν κινδύνευε, δεδομένου ότι έχει κατέβει από το αυτοκίνητο. Αλλά την επέκταση της πυρκαγιάς σίγουρα την προλάβατε, άρα και την ολική καταστροφή,
0: ναι, ναι, του οχήματος.
3: Τα κεγόταν. Μισό λεπτάκι, αν δεν πήγαινε κάποιος, τα κεγόταν το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Τι σας είπανε, είχατε εκείνη την ώρα στο δρομολόγιο, σας είχατε επιβάτες?
3: Εντάξει, όταν γύρισα πίσω, χειροκροτούσε ο κόσμος. Ήταν ωραία στιγμή. Εντάξει, καταρχάς ένιωσα ωραία εγώ που βοήθησα κάποιον άνθρωπο, συνάνθρωπό μου.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Γενικότερα πρέπει να βοηθάμε. Και γενικότερα στη δουλειά μας αντιμετωπίζουμε συχνά τέτοια προβλήματα στους δρόμους. Δηλαδή, έχει τύχει να ξανασβήσω φωτιά. Έχει τύχει να πάρω κόσμο που έχει μείνει με το αυτοκίνητό τους στον δρόμο από βλάβη. Βοηθάμε γενικότερα όσο μπορούμε.
1: Η οικογένεια σας είπε κάτι μετά, αφού τελείωσε αυτή η περιπέτειά τους?
3: Ο οδηγός με ευχαρίστησε πάρα πολύ, ναι, εννοείται, αλλά γίναν τόσο γρήγορα όλα που δεν προλάβαμε ούτε να πούμε κάποια άλλη... Τίποτα δεν είπαμε. Ναι. Εγώ απλά γύρισα, πήρα ένα μπουκάλι νερό, γιατί δεν ξέρω αν είχαν νερό, και τους έδωσα και ένα μπουκάλι νερό και έφυγα μετά.
0: Μπράβο σας, κύριε Κίζογλου, γι' αυτό έτσι σας αναζητήσαμε και θέλησαμε να έχουμε αυτή τη μικρή έτσι, συνομιλία μαζί σας.
3: Σε χρόνο. Έκανα,
0: το αυτονόητο όχι για πολλούς. Αν ομιγαίνει το κάτι μας συμβεί στο δρόμο, μακάρι να βρεθούν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας όπως εσείς, οι οποίοι θα πράξουν ανάλογα.
3: Δυστυχώς όμως, γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό, σαν άνθρωποι.
0: Έτσι, την ανθρωπιά μας. Να μην αδιαφορούμε για αυτό που συμβαίνει στο διπλανό μας.
3: Εννοείται, αν δεν βοηθήσει ένας τον άλλο, ποιος θα μας βοηθήσει, από πού?
1: Βοήθησε το ότι είστε και επαγγελματίας οδηγός, βέβαια, και έχετε και άλλες γνώσεις και άλλες τεχνικές γνώσεις εσείς. Και είστε και πολύ πιο έτοιμος για να αντιδράτε σε αντίστοιχα περιστατικά, γιατί μου λέτε ότι ο νεαρός ήταν και σε πανικό τώρα. Παρόλο δηλαδή, που πήγε και την οικογένειά του κλπ.
3: Αλλά δεν είχε. Ο πυροσβεστήρας που είχε ήταν ένας απλός πυροσβεστήρας.
1: Ναι,
3: αυτό πρέπει να το δούμε και αυτό.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Ένας πυροσβεστήρας που μπορεί να τον είχε και 5 και 10 χρόνια μέσα, ο οποίος όταν πήγε να τον χρησιμοποιήσει δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλές διαδρομές να έχετε. Να είστε καλά.
1: Μπράβο στον άνθρωπο. Μπράβο στον άνθρωπο.
0: Λοιπόν.
1: Θα επιστρέψουμε στην αρχή της εκπομπής, σε αυτό το πολύ ωραίο intro που κάναμε με τους έρωτες και τα λουλούδια.
0: Ναι, εμείς τις συμβουλές μας σας τις δώσαμε. Ζήστε τον έρωτα, αλλά δεν χρειάζεται να ξυλώνεστε οικονομικώς.
1: Ανοίξτε την καρδιά
0: σας. Γιατί δεν θα τα βρείτε τα λεφτά σας.
1: Κυρία Νάσογλου, καλημέρα. Μαζί θα το συζητήσουμε το θέμα με την γνωστή...
4: Μερικές φορές είδες πως κοστίζει ο έρωτας. Καλημέρα και στους δυο σας, και... είναι ακριβώς ο έρωτας.
1: Με τη γνωστή και φίλη δικηγόρο και φίλη της εκπομπής και φίλη προσωπική κλπ. Ξέρετε τι λέμε από το πρωί με την Κουτροκόη? Ανοίξτε την καρδιά σας στους συντρόφους σας, αλλά όχι τα πορτοφόλια σας.
0: Αυτό λέμε.
4: Σωστό,
0: ερωτευτείτε
4: σωστό,
0: άφοβα. Γιατί... Μην ανοίγετε τσέπες και πορτοφόλια.
1: Δεν χρειάζεται να το παίζει large, παιδί μου.
0: Καθόλου.
1: Άσε τώρα εκεί, δεν
0: έχω...
1: πειράζει. Ναι, εννοείται. Σιγά.
0: Μισά-μισά.
1: Με σουβλάκι. Το καλύτερο.
0: Μισά-μισά. Ο καθένας τα δικά του.
4: Καθένας τα δικά του, πόσο έχει και τα λοιπά. Ή ό,τι δίνουμε, κάπως λίγο να το προστατεύουμε. Αν το δίνουμε
0: μια εσύ.
4: Με χαρά.
1: Τώρα κοιτάξτε.
4: Γιατί έχουμε δει και τα άλλα. Το είδαμε αυτό, το ακούσαμε αυτό το αριοπάγου. Έχουμε δει και τα άλλα. Ότι στα έδωσα και τα δάνεια και πλαστά μηνύματα έχουμε τηρηθεί τέτοιε υποθέσει.
1: Τώρα...
4: Όχι ήταν για να αγοράσω ένα σπίτι κάπου και τα πήρε έτσι. Πολλά έχουμε δει. Όταν τελειώνει ο έρωτας, βγαίνει το μαχαίρια.
1: Προσπαθούμε έτσι λίγο να το δούμε και από την αστεία του πλευρά. Αλλά όταν μιλάμε για μια απόφαση του αριοπάγου, καταλαβαίνουμε πια σε τι σημείο είχε φτάσει η διαμάχη αυτού του ζευγαριού. Δεν ήταν παντρεμένο, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είχαν καν,
4: σύμφωνο
1: σύμφωνο συμβίωση.
0: Απλώς είχαν μια μακροχρόνια σχέση. Έτσι, ναι.
1: Είχαν μια μακροχρόνια σχέση. Οι δυο τους, η γυναίκα ήταν αυτή που βοήθησε οικονομικά τον άντρα, ο οποίος κατάφερε να εξελιχθεί στον τομέα του, στον χώρο του, να αποκτήσει κι αυτός προφανώς κάποια περιουσία. Και μετά το χωρισμό ξεκίνησε η γκρίνια. Η γυναίκα ήταν αυτή που διεκδικούσε πίσω τα χρήματα που της έδωσε.
0: Που του έδωσε.
1: Αλλά δεν μπορείς και να το αποδείξεις αυτό, κύριε Ανάσογλου, με κανέναν τρόπο, φαντάζομαι.
4: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, έχει δεχτεί, αν υπάρχει δάνειο, έχει δεχτεί η νομολογία ότι σε πρόσωπα που έχουμε στενή σχέση και αμοιβαία εμπιστοσύνη, όπως είναι η σύντροφη, όπως είναι η οικογένεια κτλ., δεν χρειάζεται να έχουμε μια σύμβαση δανείου και κάτι γραπτό. Γιατί σε αυτά τα μεγάλα ποσά, για να λέμε ότι σου δάνεισα, χρειαζόμαστε ένα γραπτό τύπο.
1: Ναι.
4: Το θέμα είναι από αυτά που διάβασα κι εγώ, γιατί ξέρετε δεν έχω την απόφαση και δεν μπορώ να την έχω, ό,τι είδα στο ρεπορτάζ, κατάλαβα ότι όλα γίνανε ως δωρεά. Ότι του τα δώρισε. Δηλαδή δεν τα συνάρτησε με κάποιο αποτέλεσμα όπως είναι ο γάμος ή ο αραβόνας, μια υπόσχεση, ή ότι ήταν κοινά αποκτήματα όπως έχουμε στο γάμο, ότι θα συμβάλλω στη δική σου περιουσία, άρα εγώ βοήθησα με αυτά τα χρήματα και από αυτά που πήρες εσύ τα θέλω πίσω. Mm. Αν λοιπόν όλα ήταν σαν δωρεά αρχικά και δεν αποδείχθηκε ότι υπήρξε αχαριστία,
0: ναι.
4: Γιατί είδα και μια επιστολή, εκείνη την επιστολή, ότι ξέρω ότι είσαι μάλλη γυναίκα, αλλά εγώ σ' αγαπώ κτλ. Επαναλαμβάνω με κάθε επιφύλαξη από αυτά που διάβασα. Έτσι,
1: ναι.
4: Και ότι δέχτηκε, η ίδια δεν ήθελε να τον παντρευτεί. Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε κάποια προσδοκία για την οποία δόθηκαν αυτά τα χρήματα.
1: Αυτό.
4: Ότι εμείς τα προσδοκώ ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιήσω στην οικογένειά μας. Θα χρησιμοποιήσω στα παιδιά μας. Άρα έχουμε μόνο μία δωρεά. Τώρα, για να γίνει αυτή η ανάπτυξη δωρεά, θα έπρεπε να υπάρχουν ισχυρά στοιχεία αχαριστίας απέναντι στο πρόσωπο το οποίο δώρησε. Προφανώς δεν υπήρχαν. Ειδικά με εκείνο το γράμμα ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε.
1: Ότι
4: είμαι σίγουρη.
1: Το ίδιο ισχύει και αν εγώ συζώ με την Κουτροκό, για παράδειγμα. Και συζούμε και πολλά χρόνια. Πάλι δεν μπορεί να διεκδικήσει η Κουτροκό ή μπορεί να διεκδικήσει κάτι από την περιουσία μου. Κινητή ή ακίνητη.
4: Από την ατομική. Εδώ είναι λοιπόν η αντίθεση με το γάμο. Ναι. Στο γάμο, αν έχει βοηθήσει. Είναι τα αποκτήματα που λέμε. Αν έχω βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο και τα αποδείξω, είτε χρηματικά, είτε δουλεύοντας, είτε ακόμα και τις εργασίες μου στο σπίτι, μπορώ να διεκδικήσω μέρος της περιουσίας του, γιατί λέω ότι αυτά τα αποκτήματα τα αποκτήσαμε μαζί. Εδώ λοιπόν μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ακούω τώρα, όπως το είδα, ότι από τα χρήματα που πήρε αυτός ο άνθρωπος ανέπτυξε την περιουσία του.
1: Ναι,
0: πάντως,
1: ναι.
0: Ό,τι αποκτήθηκε μετά το γάμο μπορεί να διεκδικήσει κάποιος. Έτσι.
4: Βεβαίως.
0: Το ίδιο
4: είναι.
0: Το ίδιο ισχύει και για το σύμφωνο συμβίωσης, κυρία Ανάσογλου.
4: Αυτό είναι μια αναλογική εφαρμογή. Εφόσον λοιπόν δεχόμαστε πλέον ότι έχουν την ίδια νομική ισχύ, γιατί είμαστε στην ίδια νομική ισχύ,
0: ναι.
4: Μην ξεχνάτε πέρασε και το καινούργιο κληρονομικό δίκαιο που εξομοιώνονται ακόμα και ελεύθερες σχέσεις, θεωρώ ότι αυτό πλέον θα το γράψει νομολογία. Ότι είμαστε με την ίδια νομική ισχύ, ότι αν αποδείξω εγώ ότι κατά τη διάρκεια της ελεύθερης συμβίωσης βοήθησα την αύξηση της περιουσίας σου. Φυσικά μπορεί να διεκδικήσει. Αλλά εδώ θεωρούμε, από ό,τι κατάλαβα, όλα ήταν ως δωρεά. Δηλαδή, όλα είχαν ένα τύπο δωρεά. Αυτό απέδειξε.
1: Ναι,
4: η πλευρά
1: σε αγαπάω και θέλω να σε βοηθήσω. Έχει να κάνει με ή χωρίς παιδιά το σύμφωνο συμβίωσης. Αλλάζει κάτι. Μιλάμε για σύμφωνο συμβίωσης τώρα, κυρία Νάσου.
4: Να αλλάξει κάτι στο σε αυτόν που διεκδικεί να τα πάρει πίσω τα χρήματα, δεν αλλάζει.
1: Όχι.
4: Αυτό που αλλάζει θα είναι στο θέμα της κληρονομικής διαδοχής ή οτιδήποτε, αν αυτός ο άνθρωπος είναι με άλλη γυναίκα και κινδυνεύει περιουσία, αυτό είναι ένα άλλο. Δηλαδή, ότι εγώ μπορώ να το σταματήσω από το να πουλήσει κάτι, να μεταβιβάσει κάτι, γιατί υπάρχουν τα τέκνα μου και κινδυνεύουν. Εξάλλου, όταν έχουμε παιδιά, έχουμε και την υποχρέωση διατροφής.
0: Ναι, γι' αυτό, αυτό περισσότερο ρωτάμε στην περίπτωση που δεν υπάρχουν παιδιά, γιατί μετά γίνεται πολύ πιο σύνθετο το θέμα ούτως ή άλλως. Αν υπάρχει προγαμιαίο, ωστόσο, συμβόλαιο, δεν μπορεί μετά να διεκδικεί και αποκτηθούν μετά κάποια πράγματα από το ζευγάρι. Εκεί τι γίνεται?
4: Αν
0: στο προγαμιαίο, δηλαδή,
4: ναι,
0: υπογράψει το ένα μέλος του ζεύγους ότι εγώ δεν πρόκειται να διεκδικήσω τίποτα στην περίπτωση διαζυγίου. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουν αποκτήσει
4: τώρα
0: πράγματα.
4: Είναι καταχρηστικό. Δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη, αυτό είναι ένα μαχητό τεκμήριο, γιατί είναι καταχρηστικό. Δηλαδή, υπογράψει ένα προγαμιαίο τότε. Αν εσύ δουλέψεις και βοηθήσεις τον άλλον και από το α περιουσία φτάσει στη χ περιουσία, είναι καταχρηστικό το να προβλέπεις το μέλλον πώς ήταν. Αυτά ισχύουν στα κράτη της Αμερικής κυρίως που τα ακούμε, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα μας η ένσταση καταχρηστικότητα θα πιάσει. Δεν θεωρώ ότι θα προχωρήσει έτσι. Δηλαδή όλα είναι θέμα απόδειξης, δεν είναι μια ασφαλιστική δικλίδα. Αλλά καλό θα είναι οτιδήποτε κάνουμε και φοβόμαστε, για παράδειγμα τα δώρα γάμου, επιστρέφονται να ξέρετε. Δηλαδή, ό,τι δώρα σου κάνανε στο γάμο σου, έχει πει ο αριθμός ότι τα επιτρέπουμε.
1: Τι λέτε?
4: Δεν τα κρατάμε. Τελείωσε. Ναι, βεβαίως.
1: Σοβαρά
4: μιλάτε. Τελείωσε ο γάμος. Μου το ρωτάνε όλοι, μα πρέπει να μου ζητάει το διαμαντέλιο δαχτυλίδι. Λέω, λυπάμαι πάρα πολύ. Έχει παγιωθεί αυτή η
1: νομοθεσία.
0: Αυτό το έχασα λίγο. Δεν μπορεί να δώσει, δεν μπορεί να διεκδικήσει πίσω το μονόπετρο.
1: Όχι. Δίνονται.
4: Όχι,
1: πίσω.
4: Το αποδίδεις, το δίδεις.
1: Το δίδεις πίσω.
0: Το μονόπετρο.
4: Το δίδεις.
1: Μονόπετρο, ρολόγια.
0: Γιατί
4: το δώρα είναι γάμο, αποδίδονται.
0: Τα δώρα γάμου, γιατί δίνονται πίσω?
4: Ναι, βέβαια. Αυτό αποφάσισε ο Άρης πάντως.
1: Αμάν, κύριε Ανάσο μου, όλα του γάμου δύσκολα πια. Όλα του γάμου
4: δύσκολα και της ελεύθερης συμβίωσης δύσκολα.
1: Όλα του γάμου δύσκολα.
0: Κάτσε, παιδί μου, δεν το κατάλαβα αυτό. Και ό,τι κόσμο μου έχει πάρει, ας πούμε, πρέπει να το δώσω πίσω.
1: Όλα πίσω.
0: Αν το ζητήσει και να μην το ζητήσει.
1: Εάν το ζητήσει. Τώρα, άμα είσαι τόσο large εσύ και δεν θέλω να έχω τίποτα δικό σου που να θυμίζει εσένα, ένα τραγούδι τώρα μου ήρθε.
0: Εγώ αυτό δεν το καταλάβω. Και πώς μπορεί να αποδείξει ότι, ας πούμε, τα σκουλαρίκια τα έχει αγοράσει εκείνος?
4: Αυτό είναι θέμα απόδειξη. Αλλά καταλαβαίνετε τι τραβάει ο κόσμος στα δικαστήρια. Αυτό είναι θέμα απόδειξη.
1: Παιδί, μαμά, θυμώσεις.
4: Η μαμά μου σου πήρε το κολλιέ το σμαραγδένιο αξίας τόσο. Ο πατέρας
0: μου πήρε πεθερά, δηλαδή. Και ό,τι πήρε πεθερά.
4: Η πεθερά είναι η πρώτη που θα τα ζητήσει. Τώρα είναι πεθερά, είναι η πρώτη που ζητάει. Γι' αυτό να είστε σίγουροι.
1: Τι ακούτε, κυρία Ντάσογλου, αλήθεια τι ακούτε?
4: Τι ακούμε? Πάντως, ακούμε και τα κουζινικά μερικές φορές.
1: Να σας πω κάτι.
4: Ηθική τραταχύτητος.
1: Όταν ο θυμός και ο εγωισμός είναι τόσο έντονα συναισθήματα, νομίζω ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς και τίποτα άλλο, έτσι. Και μπαίνεις μετά σε αυτή τη διαδικασία να ζητάς και το σκουλαρίκι και το κολιέ και τα κουζινικά, όπως λέτε εσείς. Δεν ξέρω εγώ τι, τη χύτρα και ένα πολυμηχάνημα εκεί που έχεις πάνω στον πάγκο.
0: Κυρία Νάσογλου, μετά λέγαμε ότι εμείς κάνουμε δύσκολη δουλειά. Τελικά εσείς κάνετε πιο δύσκολη δουλειά από εμάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
4: Διαχείριση ανθρώπων είναι κάτι δύσκολο. Και ειδικά πολύ, όταν έχουν αυτόν τον πόνο, γιατί πραγματικά διαβάζοντας αυτή την ιστορία, δεν μπορεί κανείς με σιγουριά και ασφάλεια να πει τι έχει συμβεί, αλλά είναι γεγονός αρκετά. Έχει δίκιο νομικά με στη μισάρια. Πάγου, θα έλεγα παράδοξο εγώ που δεν μπορέσαμε να βρούμε μια φόρμουλα κάπως επιστροφής ή ορισμένων πραγμάτων. Κανείς δεν ξέρει βέβαια τι συνέβη.
1: Και το πιο δύσκολο.
4: Οι ίδιοι το ξέρουν.
0: Αν σε έχουν παρατήσει για τρίτο πρόσωπο και έχει φύγει ο εγωισμός σου.
1: Εκεί σου παίρνω για τα ρούχα.
0: Και τα εσώρουχα.
1: Και τα εσώρουχα. Φαντάζομαι ότι.
4: Εδώ μου τα έδωσε η κοπέλα.
1: Κυρία Νάσογλου, για να ολοκληρώσουμε τώρα έτσι, φαντάζομαι ότι ακόμη πιο δύσκολο για εσάς είναι να διαχειριστείτε και ένα διαζύγιο ενός φιλικού ζευγαριού. Δηλαδή να τους ξέρετε και τους δύο.
0: Δεν αναλάβω.
4: Ή θα γίνει προσπάθεια να συνενέσουν. Δηλαδή, εκεί θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και το εξηγώ. Και επειδή συνέβη τον τελευταίο καιρό, είναι γεγονός αυτό, μπήκα στη μέση και είπα ότι μόνο αν τα βρείτε. Πού τα βρήκανε. Δηλαδή,
0: και τους αναλάβατε και τους δύο. Τους αναλάβατε και τους δύο.
4: Όχι, έδωσα και σε άλλο συνάδελφο να είναι. Γιατί χρειάζονται δύο δικηγόροι, δεν είναι κοψό.
0: Δεν
4: μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά πραγματικά όταν υπάρχει σοβαρότητα και θέληση και είναι γνωστή, κάθεσε κάτω. Δεν μαλώνει. Δεν με ενδιαφέρει να μαλώσω με ανθρώπους που ξέρω και να Μερικές φορές οι ευθελισμοί αυτή στα δικαστήρια δεν αρμόζουν σε κανέναν άνθρωπο.
0: Λοιπόν, για να μην χρειαστείτε την κυρία Ανάσογλου ή κανέναν άλλον δικηγόρο, είπαμε μισά-μισά, ο καθένας τα δικά του. Ζήστε τον έρωτα μια χαρά, ωραία, απολαύστε τον, αλλά μέχρι εκεί.
4: Ή να έχουμε και ένα αποδεικτικό, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται τόσο γράμματα αγάπης. Και
0: ξέρετε
4: αυτά τα γράμματα και τα μηνύματα.
0: Ναι.
4: Αυτά τα μηνύματα το λέω προς όλους να προσέχουμε τι στέλνουμε. Το τελευταίο καιρό στα δικαστήρια, το δεύτερο και ώρες πάγος, τα μηνύματα χρησιμοποιούνται σοριζόν. Τελείωσαν τα προσωπικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τα μηνύματα και του παρελθόντος εννοείται.
4: Ω, καλά, πάθους πηγαίνουμε. Πάθους πηγαίνουμε μηνυμάτων. Με καρόφια μας τα φέρνουν τα μηνύματα.
1: Πώς
4: έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο αποδείξεων πολύ περίεργο.
1: Ναι.
4: Κάπως πρέπει να νομολογηθεί αυτό.
1: Προσωπικά...
4: Ναι. Είπες, είπα.
1: Προσωπικά δεδομένα, τίποτα.
4: Επειδή όποιος τα φέρνει και ο άλλος τα αποδέχεται και τα αντικρούει, θεωρούμε ότι έχουν δεχτεί ήδη τα προσωπικά δεδομένα να μπορέσουν να δημοσιοποιηθούν. Αλλά έχει επικρατήσει. Είναι μια πρακτική στα δικαστήρια που ούτε εγώ την περίμενα.
0: Θα διαγράψουμε
1: πολλές φορές. Πού είναι αυτό το κουμπί που μαθαίναμε για τα διαζύγια από τον καναπέ του σπιτιού σου, που ένα κουμπί ότι βγαίνει το διαζύγιο και όλα εύκολα και ωραία κλπ.
0: Ναι.
1: Εδώ λέει σφάζονται στα δικαστήρια και στις δικαστικές αίθουσες.
4: Σφάζονται, ειδικά στα μηνύματα, γιατί το λέω. Τα ξέρετε όλοι, τα προφορικά φεύγουν, δύσκολα να αποδειχθούν. Τα γραπτά μένουν όμως. Προσοχή, ναι. Δηλαδή από το γράμμα, όπως είναι, όπως μας έδειξε το πρώτο θέμα που το διάβασα. Αυτό το γράμμα ήταν καταλυτικό. Ότι ξέρω ότι είσαι με μια άλλη γυναίκα, αλλά εγώ σ' αγαπώ και στάδω. Αυτό ήταν καταλυτικό. Δείχνει δηλαδή ότι δεν υπήρχε ευχαριστία.
1: Ναι.
4: Εκεί θεωρώ ότι βασίστηκε και ο Άρης Πάγος.
1: Γεια σας, κυρία Ανάσογλου. Ευχαριστούμε πάρα
4: καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αν έχεις τώρα εκεί που συζείς με τον σύντροφό σου.
1: Πάλι θα σκοθούμε.
0: Έχεις χαλιά.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και Περσίας και όλα τα άλλα.
1: Έχει
0: που
1: να πέσει
0: καυγάς
1: εκεί. Έγινε να πέσει καυγάς για το ποιος θα πάρει
0: τα χαλιά. Ποιος θα πάρει τα χαλιά.
1: Εκτός αν είναι βρώμικα.
0: Εγώ μία είναι η λύση.
1: Εκτός αν είναι βρώμικα.
0: Όποιος τα πήγε στο καθαριστήριο.
1: Α,
0: ναι. Ή όποιος τα πλήρωσε στο καθαριστήριο, ξέρω εγώ.
1: Ή όποιος τα έπλαινε πιο συχνά. Τα σήκωνε.
0: Εσύ.
1: Τα σήκωνε, τα έστρωνε, τα μάζευε, τα τίναζε.
0: Δεν αγορίστε ποτέ εσείς, αλλά λέμε τώρα. Πάντως εσύ που τα πλένεις, θα τα παίρνεις όλα τα χαλιά. Γιατί εσύ τα πλένεις κάθε χρόνο.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, έτσι. Δηλαδή μου λέει ότι τα έχω πλύνει τόσες φορές, μία φορά πλύνει τα κι εσύ και έτσι καταλήγουμε και τα πλένω εγώ μία φορά. Έχουν προηγηθεί πόσες.
0: Δεν μπορείς να το σώσεις.
1: Από τη Θεοδώρα. Τι να κάνω,
0: αφού είναι μόνο τα κρόσια μου είπες.
1: Όχι, κρόσια ούτως ή άλλως. Όταν εγώ τα πλένω, αυτή τα κάνει.
0: Εδώ, Αλεξάνδρα Μερακλείδη μαζί με τον κύριο Μιχάλη Ζώη. Έχουν πάρει φωτιά, θα έλεγα εγώ, τα καταστήματα γενικότερα καθαρισμού χαλιών.
1: Σήμερα δεν μαζεύουμε για τα χαλιά, 21
0: ναι,
1: Μαΐου ούτως ή άλλως, Κωνσταντίνου
0: σήμερα,
1: και Ελένη.
0: Σήμερα, αχ, πόσα ξέρεις. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, και πάλι και στον καλεσμένο σου φυσικά.
1: Έχω κάνει.
5: Καλή σας μέρα. Είναι η μέρα, όπως είπατε και εσείς, που μαζεύουν χαλιά, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Κοιτάξτε πόσα χαλιά θα σας δείξω. Έχω ακριβώς πίσω μου, καθώς όλα τα νοικοκυριά σιγά-σιγά μαζεύουν τα χαλιά, μπαίνει το καλοκαίρι. Και πάμε να δούμε και όλη τη διαδικασία. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μιχάλη Ζώη. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Ζώη.
6: Θέλω να σας δείξουμε πώς.
1: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
0: Είμαστε
1: εσείς.
0: Καλά, εσείς.
6: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Θα μας δείξετε τη διαδικασία.
6: Θα σας δείξουμε τη διαδικασία. Εμείς έχουμε παραλάβει ένα χαλάκι το οποίο στην ουσία είναι βρώμικο. Ξεκινώντας τη διαδικασία του πλησίματος, το τεινάζουμε. Φτιάχνουμε τη φόρα του χαλιού. Για να γίνει σωστή πλήση και σωστός χειρισμός.
1: Να κοίταξε, αμέσως έγινε αφράτο το.
6: Καθώς βλέπετε, είναι... έχει στρώνει την τρίχα του. Μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε ποια, πώς το σηκώνει, πώς το πότε κατεβάζει, για να γίνει καλύτερος καθαρισμός στο χαλί.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή είναι η πρώτη διαδικασία.
6: Αυτή είναι η πρώτη διαδικασία, ναι, για το τίναγμα, για να φύγει η σκόνη και να δούμε τη στρώση του χαλιού, από ποια πλευρά στρώνει η τρίχα του, για να μας βοηθήσει να γίνει σωστός καθαρισμός.
0: Ωραία.
1: Και ακολουθεί
0: πώς
1: μετά τι, πού πάμε
0: τώρα.
1: Μετά.
0: Μετά τι γίνεται, μετά πού πάτε.
6: Στη συνέχεια έχουμε το πλυντήριο εδώ πέρα.
0: Να δούμε και το πλυντήριο. Εγώ δεν σας κρύβω ότι πρώτη φορά βλέπω. Τις εγκαταστάσεις. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν να είχα επισκεφθεί έτσι να είδα τη διαδικασία. Για να δούμε τώρα.
6: Εδώ πέρα είναι το πλυντήριο. Ξεκινάμε, βάζουμε το χαλιά από την άλλη πλευρά. Έρχεται προς τα εμάς. Έχει σωλήνες που το προμηθεύουν νερό για να μεσαπούνει για να γίνει πλύση. Δύο ειδών βούρτσες για να γίνει σωστή πλύση στο χαλί.
1: Ο καθαρισμός.
6: Εδώ είναι αυτοματοποιημένο το μηχάνημα, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς πολλά. Κάνουμε λίγο την αρχή και διπλώνει μόνο του.
1: Και μετά από εδώ φαντάζομαι...
6: Το έχει βγει από το πλυντήριο, έχει...
1: Υπάρχει ένα αντίστοιχο μηχάνημα μετά από αυτό που θα πρέπει να το στεγνώσουμε κιόλας, σωστά.
6: Ναι, είναι ακριβώς δίπλα μου, είναι για τη στύψη.
1: Ναι.
6: Είναι αυτό το μηχάνημα, λειτουργεί σαν πλυντήριο, σαν στυπτικό. Το οποίο αποβάλλει τα πιο πολλά νερά του χαλιού.
1: Πόση ώρα δηλαδή χρειάζεται ένα χαλί, το ξέρω εγώ, κανονικών διαστάσεων, έτσι, αυτά που έχουμε στα σπίτια μας. Δεν μιλάμε τώρα να είναι μάλινο και τεράστιο κλπ.
6: Η όλη διαδικασία κρατάει περίπου 20 λεπτά, χωρίς να σας βάλω μέσα το στέγνωμα του χαλιού. Ναι. Δηλαδή από το τίναγμα μέχρι το πλυντήριο.
0: Δεν είναι και λίγο, κύριε Ζώη, 20 λεπτά για το χαλί, για κάθε χαλί.
6: Βλέπετε όμως. Είναι όμως μεγάλες διαστάσεις των μηχανημάτων, οπότε αυτό μας επιτρέπει να πλένουμε όχι ένα χαλί στο 20 λεπτό, να πλένουμε παραπάνω.
0: Α, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Άρα δεν πάει χαλί.
6: Γι' αυτό οι διαστάσεις των μηχανημάτων είναι μεγάλες.
0: Ναι.
1: Οι τιμές που κυμαίνονται περίπου, κύριε Ζώη, με το τετραγωνικό, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει.
6: Ναι, με το τετραγωνικό πάει λάθος και πάει μετά και με το είδος του χαλιού. Είναι τα μηχανής, είναι τα μάλινα.
0: Πιο ακριβά είναι ακριλικά, τα μάλινα.
6: Είναι και το είδος του χαλιού πάντα.
0: Πιο ακριβά είναι τα μάλινα.
6: Ναι, τα μάλινα και τα... Ναι, ναι, ναι.
1: Ένας μέσος όρος έτσι για περίπου 3 χαλιά που έχουν τα σπίτια, πόσο δηλαδή θα κοστίσει.
6: Ξέρετε, πάλι να λέγαμε το τετραγωνικό, γιατί μπορεί ο καθένας στο σπίτι του να έχει ένα χαλί 2 μέτρα, 4 μέτρα.
0: Αυτό
6: εδώ το χαλί θα μας πάει περίπου στα 20-30 ευρώ, νομίζω είναι πάει 3 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Εντάξει. Τίποτα δεν είναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ένα μέσο όρο περίπου θα είναι γύρω στα 100 ευρώ.
1: Ούτε,
0: έτσι,
1: για τρία χαλιά, ούτε
0: 3-4 χαλιά. Θα δώσει και το μικρό το χαλιάκι, θα δώσει και κάτι επιπλέον. Ναι, ναι. Περίπου τόσο.
1: Δεν είναι
0: ας πούμε,
1: τίποτα πάντως.
0: Και δεν είναι μόνο ο καθαρισμός.
1: Είναι και η φύλαξη
0: είναι
1: μετά.
0: Είναι η φύλαξη των χαλιών. Πάρα πολύ σημαντική.
6: Είναι και η φύλαξη, ναι.
1: Πηγαίνετε, τα παίρνετε, τα μεταφέρετε μετά.
6: Η φύλαξη στο κατάστημα το δικό μας είναι δωρεάν, την κάνουμε, δεν τη χρεώνουμε, δεν υπάρχει χρέωση. Τώρα σε άλλα καταστήματα δεν γνωρίζω άμα κάνουν κάποια χρέωση, αν το κάνουν και αυτοί δωρεάν τη φύλαξη. Ναι, ναι. Σε εμάς είναι δωρεάν η φύλαξη. Δηλαδή μπορείτε να μας φέρετε και το χαλάκι σας, να μας πείτε ότι κοίταξε να δεις, δεν θέλουμε να το πλύνουμε. Δεν έχω χώρο σπίτι μου, θέλω να μας το φυλάξει εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε και. Μπορούμε να κάνουμε και αυτή την εξυπηρέτηση.
0: Κύριε Ζώη, πού βρίσκεται το κατάστημά σας?
6: Ηρός Κωνσταντοπούλου 2, γωνίας με Φλέβα στο Ήλιον, με στα σύνορα με Αγίους Αναγύρους.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι
0: ήσασταν
1: τώρα...
0: κατατοπιστικότατος πάντως.
1: Έχετε δουλειές με φούντα αυτή την εποχή, φαντάζομαι.
6: Να είστε καλά. Αυτή την περίοδο είναι που ξεκινάμε και είναι η εποχή που πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να βγει η δουλειά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Κύριε
1: Αλεξάνδρα,
0: Ζωή.
1: Ευχαριστούμε και εσένα πολύ.
6: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ωραία η Αλεξάνδρα εικόνα. Έχει μείνει άφωνη.
1: Ωραία εικόνα έχει το θέμα, όντως.
0: Πολύ. Έτσι. Και πολύ ευγενικός ο κύριος Ζώης.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
13: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. I have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: With every smile comes my reality, irony.
1: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Είπαμε
2: ακούστε να δείτε.
1: Σήμερα.
2: Είστε πάρα πολλοί. Δεν γίνεται, δεν προλαβαίνουμε το υπόλοιπο της ημέρας να πάρουμε τηλέφωνο σε όσους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, Ελένες έχουμε εμείς στο κινητό μας.
3: Μα εμείς τα έχουμε πει, παιδί.
2: Οπότε,
3: μου.
2: Επειδή τα λέμε από αέρος, είμαστε μια χαρά.
1: Μην
2: σωστά.
1: Παρεξηγηθείτε. Αν δεν μας παρακολουθείτε, εσείς φταίτε. Εμείς πάντως σας έχουμε πει χρόνια
2: πολλά. Να...
1: χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο κατά κουζινό.
2: Και στην Ελένη Βλαχάκη.
1: Μπράβο. Κωνσταντίνου και Ελένη.
2: Κωνσταντίνου και Ελένη. Εκεί να του χαίρεστε στον Αντένα. 30 χρόνια του βλέπω.
1: Και είναι και οι ίδιοι κιόλα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από πάνω του. 30 χρόνια.
2: Δικοί μα άνθρωποι είναι. Να με του ευχηθούμε.
1: Καλεβέστε στο κάθε σπίτι μπαίνει.
2: Κατά κουζίνα.
1: Σειρά.

0: στην αγορά περίπου 15 με 20.000 κατοικίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ιουνίου.
0: Ναι, ακριβώς. 15 με 20.000 κατοικίες, οι οποίες θα ανακαινιστούν και έχει τη δυνατότητα τώρα ο ιδιοκτήτης είτε να γίνει ιδιοκατοίκηση είτε να το μισθώσει.
1: Ναι, συγκεκριμένα χρόνια.
0: Για 5 χρόνια τουλάχιστον. Για 5 χρόνια τουλάχιστον. Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι μόνο μια ανακαίνιση, είναι και μια ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων.
1: Πάμε να τα δούμε. Σαφώς. Γιατί τα έχουμε κάνει και με κάρτες.
2: Και πόσα χρήματα μπορούμε να εξοικονομήσουμε, έτσι, με την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν,
2: σημαντικό.
0: Αναφέρουμε σε σπίτια τα οποία είναι έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Η επιδότηση είναι έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο με ανώτατη τιμή τις 36.000 ευρώ που μπορεί κάποιος να λάβει. Mm-hmm. Το ποσοστό της ενίκησης είναι από 70% και 95% ανάλογα
1: μεγάλο
0: τα κριτήρια.
1: 95%
0: είναι ναι, άμα είναι σε ορεινή, αν είναι σε ορεινή περιοχή, αν είναι με μονογονιακή οικογένεια, πολύτεκνη, αν είναι σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές.
2: Για το 95% υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Συζητάμε στόχος να είναι περίπου 20.000 κατοικίες και ο προϋπολογισμός είναι 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.
2: Εδώ είναι όποιος προλάβει δηλαδή, για να πει το πρόγραμμα.
0: Θεωρώ ότι όποιος προλάβει είναι. Μάλιστα. Σε αυτό. Εδώ αναφέρουν παράλληλα, όταν δούμε τις καρτούλες, θα δούμε ότι αναφερόμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα μοιραστεί ουσιαστικά το ποσό από 60-80% θα είναι για ανακαίνιση και το 20-40% για ενεργειακή αναβάθμιση. Mm-hmm. Αναφέρω κάτι συγκεκριμένο. Τα ως 300 ευρώ η αγορά λέει ότι δεν φτάνουν. Ναι. Το λόγος είναι ο εξής. Όταν συζητάμε με ένα ΦΠΑ μέσα ενσωματωμένο και παράλληλα το τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέπουμε ραγδαίες αυξήσεις λόγω του πολέμου.
1: Ανατιμήσεις.
0: Ακριβώς. Στις αξίες των οικοδομικών υλικών.
1: Είναι και διαφορετικό το ποσό προφανώς.
0: Είναι μικρό το ποσό, ξέρετε. Θα πρέπει κάποιος να έχει κάτι χρήμα στην τσέπη. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό, δηλωμένο κλειστό τουλάχιστον 3 έτη, αυτό λέει ο νόμος, και μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι τουλάχιστον 20 ετών, δηλαδή και παλαιότερα, 30-40 ετών, ναι. Αντιλαμβανόμαστε να κάνουμε μια ανακαίνιση σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Οι 30.000 ευρώ ή έως 30.000 ευρώ δεν είναι και ένα ποσό πολύ μεγάλο. Σημαντικό είναι το ότι βλέπουμε αυτή την κίνηση από την πολιτεία για το συγκεκριμένο θέμα που λέγεται ανακαίνιση σπιτιού, αλλά δεν μιλάμε για κάποιον ιδιοκτήτη ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα.
1: Για να ενταχθεί σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, ούτως ή άλλως πρέπει να έχει χρήματα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Εσύ να πληρώσει και να πάρει μετά την επιδότηση.
0: Εδώ
1: έτσι,
0: υπάρχει.
1: Δηλαδή δεν παίρνω την επιδότηση και ξεκινώ τις εργασίες.
0: Εδώ υπάρχει και μία σκέψη. Να συμμετέχουν και οι πάροχοι ενέργειας. Δηλαδή σε κάποιες εργασίες που θα γίνουν, κάποιος που δεν έχει τα ίδια κεφάλαια, με κάποιο τρόπο οι πάροχοι ενέργειας να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Σημαντικό είναι. Ναι. Να αναφέρουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να ξέρει.
2: Αρκεί να υπάρχει κάποια δέσμευση ότι μετά ο συγκεκριμένος πάροχος είναι αυτός ο οποίος θα. Που ουσιαστικά θα σου παρέχει τις υπηρεσίες, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και είναι ένα βασικό ακόμα κριτήριο, είναι το εξής. Επειδή θυμάστε πολύ παλιά το κομμάτι με τη ΔΕΗ και το χαράτσι, θυμάστε με τον ένφια τότε. Ναι, πρέπει να πούμε το εξής. Αυτό δεν υπάρχει διευκρίνηση και θεωρώ ότι δεν θα γίνει έτσι. Ότι αν κάποιος έχει μια δόση, μάλλον για το ρεύμα του 100 ευρώ και η ανακαίνισή του είναι άλλα 150 ευρώ το μήνα. Εάν τελικά κάποια στιγμή μέσα στο διάστημα της υποχρέωσής του να καταβάλει αυτό το ποσό. Δεν μπορεί να το καταβάλει αυτό το ποσό. Κόβεται και το ρεύμα ή είναι ξεχωριστό λογαριασμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει μια διευκρίνηση.
2: Mm-hmm. Ωραία. Να δούμε τώρα τι προβλέπει η ανακαίνιση. Έτσι.
0: Ναι. Κουζίνα, μπάνιο, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, βαψίματα, δάπεδα, αποκατάσταση φθορών και γενικές επισκευές.
2: Τα πρώτα που πάντα, αν κάποιος αποφασίσει να προχωρήσει σε ανακαίνιση,
1: αυτά είναι που θέλει να αλλάξει.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο ντουλάπια της κουζίνας, λέμε την κουζίνα. Να τονίσουμε αυτό. Μην λέμε ανακαίνιση, το βάψιμο στον ντουλάπα ή στην ντουλάπα του δωματίου ή της κουζίνας.
1: Όλα,
0: την κουζίνα.
1: Τα πάντα.
0: Λοιπόν, αν γυρίσει η κάρτα και δούμε και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που απαιτούνται, θα δούμε ότι χρειαζόμαστε να αλλάξουμε κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης ψύξης και αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης. Στόχος του προγράμματος είναι να αναβαθμιστεί η ενεργειακή κλάση των ακινήτων. Δηλαδή, mm-hmm. γενικότερα το 60-70% των ακινήτων στην Ελλάδα είναι στις χαμηλότερες ενεργειακές κλάσεις.
1: Πάμε να δούμε τώρα την επιδότηση μέχρι 95% που σχολιάσαμε
0: νωρίτερα. Και δικαιούνται, ακριβώς. Είναι μονογονιακές οικογένειες, νέα ζευγάρια, νέοι 25-35 ετών, τρίτεχνη, πολύτεχνη, νοικοκυριά με αμαία, ειρωνικές περιοχές, νησιωτικές περιοχές. Συγκεκριμένα κριτήρια που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 95% των 300 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όχι 95% του ποσού ουσιαστικά. Σημαντικό είναι υψηλή το ποσοστό. Από την άλλη πλευρά όμως, να πούμε και το εξής.
2: Ναι.
0: Ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει το ακίνητο να είναι κλειστό τουλάχιστον 3 χρόνια, να είναι παλαιά σπίτια τουλάχιστον 20 ετών ή μη βιώσιμα. Και ταυτόχρονα η δέσμευση είναι ότι για την ανακαίνιση είτε θα είναι ως κύρια κατοικία του ανθρώπου που θα πάει να μείνει. Πολύ σημαντικό αυτό. Τη νέα ζευγάρια από σπίτια της οικογένειάς σου που μπορεί να είναι κλειστά, μπορούν να πάνε να διαμείνουν για ιδιοκατοίκηση. Ή αλλιώς αυτά τα σπίτια να μισθωθούν τουλάχιστον για 5 έτη.
1: Πάντως τα 20 ετίας δεν είναι και ιδιαίτερα παλιά.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Εδώ πέρα βλέπουμε σπίτια 60 ετίας να είναι.
1: τουλάχιστον να είναι του 2000.
0: Αν είναι σπίτια του 2000, τα 300 ευρώ.

0: Τα 300 ευρώ φτάνουν. Ναι. Αν είναι σπίτι του 2.300 ευρώ φτάνουν. Δηλαδή από το 95 και μετά δεν θες και πολλές παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Στα πιο παλιά σπίτια όμως, 70-80, εκεί θες γενναία ανακαίνιση. Ναι. Και αναφέρω κάτι, ότι το ίδιο πρόγραμμα έτρεξε και στην Κύπρο. Με πολύ καλά αποτελέσματα, με ακριβώς τον ίδιο όνομα. Και ανακαινίζω, νοικιάζω. Να αναφέρουμε κάτι όμως. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, τι λέει όμως ο νομοθέτης. Λέει, όποιος μπει στο πρόγραμμα αυτό και ανακαινίσει το σπίτι του, πολύ ωραία, μπορεί να μείνει. Εντελώς λογικά ο άνθρωπος, γιατί είναι κύρια κατοικία του. Αλλά άμα το νοικιάσεις, δηλαδή θα βγάλεις λεφτά από ένα σπίτι το οποίο ήταν κλειστό, θα αναβαθμιστεί η αξία του.
2: Στην τιμή,
0: τι λέει, ότι θα πρέπει να μειώσεις το σπίτι, να βγάλεις το ενίκιο του σπιτιού μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή νοικιάσης περιοχής.
1: Αυτό που φωνάζει ο Γρηγοριάδης, παιδιά, όλο αυτό το διάστημα. Όσοι μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό, να υπάρχει ένα πλαφόν, να υπάρχει μια έκπτωση.
0: Έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα με τον εξής λόγο. Τι λέει. Πήρες χρήματα το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη. Ναι. Έκανες ανακαίνιση του σπιτιού του παλιού. Σαφώς. Αυξήθηκε η αξία του. Αυξήθηκε.
1: Το βγάλεις στην
0: αγορά. Θα παίρνεις κάθε μήνα και χρήματα που δεν έπαιρνες. Γιατί δεν τα έπαιρνες αυτά τα χρήματα. Δεν υπήρχαν στον υπολογισμό σου. Επομένως, είσαι υποχρεωμένος για μια πενταετία να βάλουμε ένα όριο, έτσι ώστε να βγουν αυτά τα σπίτια στην αγορά, να αλλάξει λίγο το μείγμα.
2: Και πολύ καλά έκαναν, κύριε Μπάκα, μακάρι να γίνει και εδώ αυτό.
0: Και συνεχίζει στην Κύπρο, ήταν το 24-25 και βγήκε το καινούργιο πρόγραμμα, 25-26 και τώρα τρέχει το 26-27. Δηλαδή είναι τρίτη χρονιά, τρίτος κύκλος.
1: Άρα είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Να το δουν και εδώ αυτό που μας είπε ο κύριος Μπάκας ότι ισχύει στην Κύπρο. Γιατί νομίζω θα σωθούν και εδώ πάρα πολλές οικογένειες που βρίσκονται τώρα σε αυτή τη δυσκολία. Γιατί είναι μια καθημερινή δυσκολία αυτή τώρα.
0: Θα έπρεπε, αν επιτρέπετε κιόλας, να δίνουμε και κίνητρα αναπεριοχή. Δηλαδή, καλό είναι να βγουν σπίτια στη Δράμα, στις Σέρες, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα. Σημαντικό είναι και έχουν προβλήματα. Αλλά θα έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερα κίνητρα στις περιοχές που έχουν οικιστική πίεση. Δηλαδή, να πούμε κάτι. Αν το σπίτι στην Καλλιθέα, αν είναι στο Ζωγράφου, αν είναι στα Χανιά, αν είναι στα Γιάννενα. Δώσε λίγο μεγαλύτερο ποσό, αντί για 300 ευρώ, δώσε 400 ευρώ.
1: Πάντως δηλαδή, να στοχεύσει στην περιφέρεια. Να δοθούν κίνητρα για να φύγει και κόσμος από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να επιστρέψει στην περιφέρεια, σε συνδυασμό βεβαίως και με τις υπόλοιπες υποδομές, τα σχολεία και την εργασία. Δεν είναι κακό
0: καθόλου
1: να ενισχυθούν και η περιφέρεια και να γίνουν πιο ελκυστικοί για κάποιες οικογένειες που δεν υπάρχει μια σταθερή δουλειά, ας πούμε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα.
2: Αυτό όπως.
1: Αλλά προϋποθέτει ότι θέλει υποδομές

0: υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Είναι έως 40.000 ευρώ, δηλαδή είναι άνετο.
0: Okay.
1: Επομένως είναι πρόβλημα.
0: Και φαντάζομαι προσάυξη για κάθε παιδί.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό είναι άνετο. Δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα το πόσοι θα μπουν. Θα μπει πραγματικά όλος ο κόσμος και πραγματικά θα είναι 100% προσφυτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να πούμε αν πάει καλά ή δεν πάει καλά. Ωραία. Καλά θα πάει το πρόγραμμα. Το θέμα είναι να δούμε τη στόχευση.
0: Θα το δούμε όταν ξεκινήσει.
2: Πότε ξεκινά,
0: θα το
2: παρακολουθήσετε.
1: Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Δηλαδή το περιμένουμε από μέρα σε μέρα.
0: Να το παρακολουθήσετε για να δούμε και πώς πάει και όλα σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή,
1: θεωρώ ότι θα έχει πολύ μεγάλη απήξη την πρώτη μέρα.
2: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Μπάκα. Καλή συνέχεια.
2: Πάμε τώρα να καθίσουμε, να δούμε με τον Γιώργο Ανδρή, εδώ τον καλό συνάδελφο, το Karen Motor που είναι στο στούντιο μαζί μας.
3: Καλημέρα,
2: καλημερίσουμε και τον κύριο Μιλτιάδη Καυκαλέτο. Είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών στεγασμένων πάρκινγκ. Είναι με τον Σπύρο Αλεξανδρή, φυσικά θα μας δώσει το ρεπορτάζ και ο Σπύρος. Γιατί εδώ κρύβονται κάποιοι κίνδυνοι, κάτι το οποίο έτσι, το συζητήσαμε και χθες, Γιώργο. Με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κυρίως στα κλειστά πάρκινγκ. Θα μας πεις λίγο τι ακριβώς συμβαίνει.
4: Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει να κάνει με τους κινδύνους που εγκυμονεί η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε υπόγειο πάρκινγκ. Και δεν συζητάμε μόνο για πάρκινγκ τα οποία είναι επαγγελματικοί χώροι που πάνε όλοι και παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Μιλάμε και για υπόγεια πάρκινγκ πολυκατοικιών, μιλάμε για υπόγεια πάρκινγκ σε μεζονέτες, σε κατοικίες γενικότερα. Και όπως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, έχουμε πάρα πολλές αναφλέξεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ανυπολόγιστες συνέπειες
0: το οποίο
4: και
0: έχει
4: για
0: το να
4: περιβάλλον
0: κάνει
4: και για τα πάντα.
0: Με τι, με τις εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές.
4: Σύμφωνα με έρευνα που έγινε.
0: Σε πολυκατοικίες, σε πάρκινγκ.
4: Δεν υφίσταται πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε στα wallbox τα λεγόμενα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει εντοπιστεί και προκαλεί πυρκαγιά στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι είτε η υπεθέρμανση μπαταρίας, είτε οι μπρίζες που είναι σπασμένες και δεν μπαίνουν καλά μέσα στα wallbox για να φορτιστούν.
2: Αυτά
4: προκαλούν.
2: Αυτά όμως δεν το. Ανάφλεξη. Αυτά όμως δεν είναι όλα με τις απαραίτητες προδιαγραφές. Δηλαδή έτσι πως μας τα περιγράψετε.
4: Οι προδιαγραφές υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν αρκούν οι προδιαγραφές αυτές για να κατασβεστεί μια πυρκαγιά σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η μόνη μέθοδος που έχει υιοθετηθεί για να περιορίσει την πυρκαγιά είναι οι λεγόμενες πυροκουβέρτες που έχουν βγει. Είναι ακριβές, τα έχουν πλοία, τα έχουν επαγγελματικοί χώροι, αλλά χρειάζονται 4 άτομα για να τοποθετηθούν πάνω στο αυτοκίνητο το ηλεκτρικό που ήδη έχει ξεκινήσει φωτιά. Και αυτό σας λέω ότι απλά περιορίζει την πυρκαγιά. Δεν τη σβήνει, ούτως ώστε να προλάβει η πυροσβεστική να πάει και να ρίξει τόνους νερού για να σταματήσει
0: αυτό
4: τελικά να σβήσει φωτιά.
0: Έχει να κάνει, Γιώργο, με μια εγκατάσταση που θα κάνω εγώ ως ιδιωτής. Δηλαδή, παίρνω εγώ ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Έχω ένα υπόγειο πάρκινγκ στην πολυκατοικία, στο σπίτι μου. Θα πρέπει να κάνω την εγκατάσταση.
4: Η εγκατάσταση γίνεται. Το θέμα είναι τι γίνεται με την πυρόσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γιατί οι νόμοι όλοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ελαστικοί, να το πω έτσι. Και αυτή τη στιγμή κανένα μέσο δεν μπορεί να σβήσει τη φωτιά σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όλοι, και κάποιοι γνωστοί και εσείς ίσως, έχετε στο πάρκι σας ένα wallbox που φορτίζετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο. Πείτε μου πόσους πυροσβεστήρες έχετε και τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι πυροσβεστήρες σε περίπτωση ανάφλεξης.
0: Όμως τις μπαταρίες έχει να κάνει με τι, με τη διάρκεια που το φορτίζουμε.
4: Έχει να κάνει με το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είτε με στην μπαταρία, είτε με το καλώδιο παροχής που μεταφέρει το ρεύμα.
2: Σπύρο.
4: Αυτά τα δύο είναι.
2: Να πάμε λίγο να δούμε τι προτίθενται να κάνουν οι επαγγελματίες δηλαδή του χώρου προφανώς. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτά τα κλειστά ιδιωτικά πάρκινγκ, στα οποία σπέβδει πάρα πολλοί κόσμος που διαθέτει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θέλει να αφήσει το όχημα του εκεί και φυσικά να το φορτίσει.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κύριε Καυκαλέτο.
5: Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι δεν είμαι ένας απλός επιχειρηματίας σταθμού αυτοκινήτων. Είμαι φαρμακοποιός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και έχω άριστη γνώση της χημίας.
2: Ναι.
5: Και έρχομαι να συμπληρώσω αυτό που έλεγε ο κύριος Ανδρής για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γιατί δεν σβήνουν. Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν σβήνουν γιατί περιέχουν οξείδια μετάλλων, τα οποία στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται, διασπώνται, απελευθερώνεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο τροφοδοτεί αυτή τη φωτιά και δεν σβήνει είτε ρίχνοντας νερό, είτε σκεπάζοντας την, είτε χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή διοξιδίου του άνθρακος και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Γι' αυτό είναι ακαταμάχητες αυτές οι φωτιές.
0: Μόνο που, κύριε Καυκαλέτο,
5: χρειάζονται...
0: Εμείς δεν έχουμε τις δικές σας γνώσεις, όπως καταλαβαίνετε, και σε μια αντίστοιχη περίπτωση σίγουρα θα πανικοβληθούμε και δεν θα προλάβουμε και το καλό, το κακό, και δεν θα προλάβουμε και
5: ακριβώς,
0: την επέκταση της φωτιάς. Γρηγοριάδης εδώ.
2: Γρηγοριάδης. Ο κύριος Γρηγοριάδης.
5: Ακριβώς, κύριε Ανδρή. Λοιπόν, ο κύριος Γρηγοριάδης. Εντάξει, συγγνώμη, δεν τον βλέπω, δεν τον ξέρω.
0: Δεν πειράζει.
5: Τον μαθαίνω. Στα σπίτια, στους χώρους στάθμευσης που έχουμε στα υπόγεια των πολυκατοικιών, σύμφωνα με το νόμο 960 του 79 και το 1221 του 81, δεν προβλέπονται συστήματα πυρόσβεσης, τα οποία προβλέπονται σε επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 455 του 76. Δηλαδή δεν έχουν κατεωνιστήρες νερού, δεν έχουν τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και ανιχνευτές φωτιάς, ανιχνευτές μονοξιδίου του άνθρακα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτά μπορούν να τα έχουν οι χώροι που έχουν πάνω από 30 αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, σε ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία, αν ομιγέννητο πιάσει φωτιά επειδή κάποιο αυτοκίνητο λόγω της εξαιρετικής καταστάσεως εντός εισαγωγικών που βρίσκονται που βρίσκεται το δικό μας δίκτυο, ναι, χτυπήσει και η μπαταρία, μια μπαταρία πάθει
2: ζημιά,
5: χτυπήσει. Ναι. Οπότε αρχίζει να σιγά σιγά να εξελίσσεται το φαινόμενο.
2: Να έχει διαρροή,
5: ανεβάζει θερμοκρασία.
2: Ναι.
5: Ανεβάζει θερμοκρασία. Η θερμοκρασία πάει στις διπλανές μπαταρίες. Είναι συστοιχίες, όπως αυτές που έχουμε στα λάπτοπ. Συστοιχίες όμως που είναι εκατοντάδες, δεν είναι μία και δύο. Και έτσι η φωτιά επεκτείνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αρχίζουν και διασπώνται οι διάφορες ουσίες, δημιουργείται υδροκιάνιο, πολύ τοξικό αέριο, μονοξίδιο του άνθρακα, υδροφθόριο, καυστικό.
0: Τώρα βέβαια και ως εκπρόσωπος των ιδιόκτητων στεγασμένων πάρκινγκ, να προσπαθήσουμε λίγο έτσι, δεν ξέρω, να φροντίσουμε να αλλάξει,
5: ναι,
0: αυτή.
5: Αν δεν
0: μπω
5: αυτά τα πράγματα να καταλάβουν και οι κρατούντες τους κινδύνους,
0: επειδή δεν έχουμε άπλετο χρόνο, γι' αυτό το λέω, κύριε Καυκαλέτο.
5: Δεν έχετε απεριόριστο, όχι άπλετο. Το φως είναι άπλετο, ο χρόνος είναι απεριόριστος.
2: Ελάτε, κύριε Καυκαλέτο.
5: Εδώ πέρα...
2: Κινδυνεύουμε, λοιπόν, δηλαδή υπάρχουν, πέρα, αυτοί, αυτοί οι κίνδυνοι. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, δηλαδή?
5: Τεράστιοι κίνδυνοι.
0: Τεράστιοι κίνδυνοι.
5: Πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα. Οι δε πυροκουβέρτες μπορούν να απλωθούν αν υπάρξει ένα αυτόματο σύστημα που να τις ρίχνει πάνω στο αυτοκίνητο όταν ανεβάσει η θερμοκρασία. Και έτσι να κερδίσουμε λίγο χρόνο, να μην καταστραφούν τα τσιμέντα και να μην καταρρεύσει το κτίριο και να προφτάσει η πυροσβεστική να έρθει να τα σβήσει.
0: Μάλιστα.
5: Τα άλλα όλα είναι φιλιναφήματα και ασπιρίνες στην πνευμονία.
0: Μάλιστα.
2: Να ακούσουμε και τον Γιώργο Ανδρή.
5: Λοιπόν,
2: να κλείσουμε με τον Γιώργο Ανδρή, κύριε Καυκαλέτο. Με συγχωρείτε.
4: Έχει ξεκινήσει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια μεγάλη κουβέντα για όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να μπουν τόσο στα σπίτια όσο και στους επαγγελματικούς χώρους. Γιατί πραγματικά, εάν αναφλεγεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε ένα υπόγειο πάρκινγκ, είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβηστεί η πυρκαγιά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση άμεση. Και βέβαια η πυροκουβέρτα χρειάζεται τουλάχιστον 4-5 άτομα για να τοποθετηθεί επάνω στο φλεγόμενο όχημα. Και στο υπόγειο πάρκινγκ αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της πυρκαγιάς και του καπνού δεν βλέπεις και τίποτα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρχει και λύση, υπάρχουν και προτάσεις. Η μία πρόταση, ας πούμε, που έχω ακούσει είναι να πάνε να τοποθετηθούν οι φορτιστές επάνω στις ταράτσες των κτηρίων.
2: Και πώς θα ανεβαίνουν τα όχηματα γύρω στις ταράτσες των κτηρίων?
4: Όπως ανεβαίνουν κανονικά στο πάρκινγκ, γύρω-γύρω, με τη...
0: Καλά,
4: θα ανεβαίνει στο πάρκινγκ.
2: Συγγνώμη,
0: για να γίνει αυτό στη χώρα μας δεν είναι εύκολο.
2: Ναι. Θέλω να πω, καταλαβαίνω αυτό που λες, μπορεί να γίνει σε ένα...
5: Στα επαγγελματικά μπορεί να γίνει αυτό.
2: Στα επαγγελματικά, στην πολυκατοικία μας όμως.
4: Στην πολυκατοικία υπάρχει τεράστιο θέμα και δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση που θα αποφασιστεί.
5: Να είναι στην πιλωτή, στον ακάλυπτο χώρο.
0: Ωραία.
2: Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε
0: Γιώργο,
2: πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Κύριε Καυκαλέτο, σας ευχαριστούμε πολύ και για τα μαθήματα φαρμακευτικής
5: και εγώ,
0: ταυτόχρονα
5: που
0: μας κάνατε.
5: Σας άκουσα και μου δώσατε βήμα να μιλήσω για αυτό το πολύ επικίνδυνο πράγμα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας,
2: καλά.
0: Γεια σας,
2: καλά.
0: Γεια σας. Γεια Σπύρο, σας. Ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
2: θέλω να με κατευθύνεις.
0: Θα σε κατευθύνω εγώ. Ο καιρός μας τα ψιλοχαλάει, έτσι. Δηλαδή, μία ήλιο, μία συννεφιές, βροχές κλπ. Το Σαββατοκύριακο ούτως ή άλλως θα υπάρχει μία αστάθεια. Όμως, σιγά-σιγά, επειδή προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι, θα βγούμε έξω στις παραλίες. Επειδή το δέρμα μας είναι ακόμα που δεν έχει εκτεθεί στον ήλιο, είναι λευκό, χρειάζεται προσοχή και πόσο μάλλον για τα παιδιά μας.
2: Ναι. Εντάξει,
0: μπορεί να έχουν μεγαλώσει λίγο τώρα τα παιδιά μας και να μην ανησυχούμε. Θυμόμαστε όμως όλοι όταν ήταν σε αυτή την ηλικία, όπως βλέπουμε τώρα και στα πλάνα. Βρεφάκια και 1, 2, 3, 4, 5 χρονών μέχρι και 10. Πόσο ανησυχούσαμε όταν τα βγάζουμε έξω στον ήλιο, όταν πηγαίναμε για καμιά βουτιά, τι πρέπει να κάνουμε, τι αντιλιακό να χρησιμοποιούμε, πώς να το χρησιμοποιούμε κλπ. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας η κυρία Μανιώτη, παιδίατρος.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Μανιώτη.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ. Είναι και ο κύριος Κουρής μαζί μας, δερματολόγος. Γεια σας, κύριε Κουρή. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς.
2: Γεια σας, κύριε Κουρή.
6: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλά. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κουρή.
2: Ναι.
0: Να μας δώσει έτσι οδηγίες ως δερματολόγος και μετά να περάσουμε και στην κυρία Μανιώτη.
2: Και κάτι ακόμη να μας βοηθήσει ο κύριος Κουρής, ναι, για να το εμπεδώσουμε λίγο. Τους κινδύνους για τα παιδιά μας από την έκθεση στον ήλιο, να θυμηθούμε λίγο. Νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν σας ακούμε, κύριε Κουρή.
0: Κύριε,
2: να προσπαθήσουμε να το αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.
0: Ωραία. Μέχρι να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα με τον κύριο Κουρή, ας ξεκινήσουμε με την κυρία Μανιώτη, διότι εκτός από τα εγκάβματα που πολύ εύκολα μπορεί να πάθει ένα παιδάκι, λόγω της σύστασης, φαντάζομαι, του δέρματος, τώρα δεν ξέρω.
3: Να πούμε ότι το παιδικό δέρμα δεν είναι μικρογραφία ενός ενήλικου δέρματος, γιατί
0: είναι πολύ
3: πιο λεπτό. Έχει λιγότερη μελανίνη, που είναι η φυσική άμυνα του οργανισμού μας στη UV ακτινοβολία. Οπότε το μαύρισμα είναι μηχανισμός άμυνας, δεν είναι υγεία.
0: Ναι.
3: Και επίσης έχουν και ανώριμο δερματικό φραγμό. Που τι κάνει ο δερματικός φραγμός? Εμποδίζει ερεθιστικές ουσίες, αλλεργιογόνα, μικρόβια να μπουν μέσα. Εμποδίζει το νερό να βγει έξω και μας προστατεύει από τη UV ακτινοβολία.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ακτινοβολίες. Η UVB που είναι αυτή που προκαλεί το κοκκίνισμα, τα εγκάβματα. Και η UVA που είναι πιο ύπουλη, δεν φαίνεται γιατί διεισδύει στις βαθύτερες στιβάδες. Και είναι αυτή που ευθύνεται για την κυταρική βλάβη, την φωτογύρανση και μελλοντικά για τις διάφορες μορφές καρκίνου.
0: Ναι.
3: Και ειδικά τα παιδάκια που παθαίνουν εγκάβματα, σοβαρά εγκάβματα ή επαναλαμβανόμενα εγκάβματα, αυτό πολλαπλασιάζει την πιθανότητα καρκίνου του δέρματος και μελανόματος στις μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να προστατευόμαστε.
0: Να δούμε πώς θα αποφύγουμε όλα αυτά που μας είπατε τώρα, κυρία Μανιώτη,
3: αρχικά,
0: με τον κύριο Κουρή.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, να μας πει ο γιατρός μας εκεί, ο δερματολόγος, έχουμε αποκαταστήσει το πρόβλημα με τον κύριο, ναι, Κουρή. Για πείτε μας πώς προστατεύουμε, γιατρέ, τα παιδιά μας. Ρώτησες και κάτι άλλο, τον κύριο Κουρή.
2: Ναι, νομίζω αναφέρθηκε και η κυρία Μανιώτη στους κινδύνους από την έκθεση στον ήλιο. Κάτι που πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε. Στη χαρά μας να πάμε τα παιδιά μας στη θάλασσα, καμιά φορά ξεχνάμε τους κινδύνους. Θεωρούμε ότι με ένα απλό μαγιό ή με ένα καπελάκι είμαστε καλυμμένοι.
6: Ναι, προφανώς όχι. Οι γενικότερες οδηγίες, πρέπει να αναφέρω ότι την προλαλήσια σας συνάδελφο δεν την άκουσα και έτσι δεν έχω καταγραφεί αυτό που είπε. Όπως και να έχει, οι γενικότερες οδηγίες έχουν να κάνουν με το εξής, ότι αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες αιχμής, 12 με 4 το μεσημέρι, ανανεώνουμε ένα 2 ώρο το αντιλιακό, δεν επιδιώκουμε το μαύρισμα. Επιδιώκουμε απλά την ήπια σταδιακή μελάχωση, η οποία επιτυχάνεται με μια φιδωλή έκθεση στον ήλιο, όχι τις ώρες που αναφέραμε. Πέραν τούτου, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και άνετα πυκνή ύφαση ρούχα, τα οποία έχουν ένα προστατευτικό ρόλο. Αν αναφέρθηκε η συνάδελφος στον φωτοκαρκινογένηση, και έπραξε πολύ καλά, γιατί αυτό έχει μια συσσωρευτική, αχρηστική επίδραση κατά τη διάρκεια της ζωής. Η φωτοκαρκινογένεση είναι το απότοκο, είναι το τελικό στάδιο της φωτογύρανσης. Και η φωτογύρανση ξεκινάει αυτή τη στιγμή σε επιθέμηθα στον ήλιο από την παιδική ηλικία. Βέβαια, έχουμε και άλλες συνέπειες, όπως είναι η υπερμελαχρώση, η ηλιακή ελάσπιση, δηλαδή ρήξη του κολαγόνου του δέρματος και φωτοεπιδηλώμενες ή φωτοεπαγόμενες δερματοπάθειες, δηλαδή δερματοπάθειες που σχετίζουν με τον ήλιο. Οι γενικές λοιπόν οδηγίες είναι αυτές. Να πούμε μία έννοια, θα ήθελα να προσαφηλίσουμε και να επικοινωνήσουμε μία έννοια η οποία έχει αξία. Τι σημαίνει SPF, σαν protective factor, τι είναι? Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Σημαίνει τη διαφορά χρόνου από τη στιγμή που προκύπτει το ερήθημα, δηλαδή η κοκκινίλα ή το έγκαυμα, από τη στιγμή που εκτέθησε χωρίς αντιλιακό στον ήλιο σε σχέση με την παρουσιότητα αντιλιακού. Να πω ένα απλό παράδειγμα για να το ουσιαστικοποιήσουμε αυτό. Εκτέθηση στον ήλιο και κοκκινίζει το δέρμα σε 10 λεπτά.
0: Ναι.
6: Αν φοράς ένα αντιλιακό με δείκτη 30, αυτό θα συμβεί σε 30 φορές περισσότερο χρόνο, δηλαδή σε 300 λεπτά.
0: Α.
6: Άρα, σε 10 λεπτά κοκκινίζει χωρίς αντιλιακό. Με το 30 το αντιλιακό, αυτό συμβαίνει σε 300 λεπτά. Είναι απλό, είναι κατανοητό?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Εγώ έχω μια απορία. Επειδή βλέπουμε αντιλιακά 30 με δείκτη προστασίας 50, δηλαδή το 30 με το 50 έχει πράγματι διαφορά?
6: Είναι πολύ ωραία η ερώτηση, με προλάβατε. Λοιπόν, η διαφορά δεν είναι... δεν έχει μια γραμμική σχέση. Είναι μια κουδονοειδή καμπύλη. Δηλαδή, το αντιλιακό του 30 προστατεύει κατά 95-97%, το 50 98%. Άρα, δεν έχει νόημα και να μιλήσουμε για δείκτη προστασίας πάνω του 50. Ή το 80% κτλ. Έχουν πλέον καταργηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το 30 μας καλύπτει. Θέλω να τονίσω ακόμα μια έννοια η οποία έχει αξία για τους γονείς να την ξέρουν. Γιατί γενικά είμαστε και μια χώρα της υπερβολής. Βάζουμε συνεχώς αντιλιακά, βάζουμε πολύ υψηλούς δείκτες κτλ. Για τα παιδιά, ένας δείκτης 25 είναι αρκετό. Πιο σημαντικό είναι το ανανεώνουμε ένα δίωρο. Οπότε και έχουμε λόγω της εφίδρωσης, λόγω του νερού, της επαφής με τη θάλασσα κτλ. Απώλεια του αντιλιακού. Άρα είναι σημαντικότερο να το ανανεώνουμε συχνά ένα 25 παρά να βάζουμε ένα 50 και να το ξεχνάμε.
0: Μάλιστα. Και κύριε Κουρή,
6: ναι.
0: Έχουμε μια απορία. Τα παιδιά μας τα αλήφουμε, τα προστατεύουμε με το αντιλιακό, το οποίο πρέπει να τα αφήνουμε έτσι, επειδή είναι συνήθως κρεμώδια αυτά. Να είναι άσπρα παντού η πλατούλα τους, εδώ το στήθος, στα χεράκια τους, στα μούτρα τους. Το αλήφουμε κανονικά να απορροφηθεί? Τι κάνουμε?
6: Λοιπόν, κοιτάξτε. Τώρα μιλάμε λοιπόν για τα ωραία ερώτηση επίσης, για τα χαρακτηριστικά των αντιλιακών. Τα παιδιατρικά αντιλιακά δεν πρέπει να έχουν χημικά φίλτρα, να είναι υποαλλεργικά κατ' εξοχήν, να μην είναι λιπαρά, να έχουν μια ωραία κοσμετολογική υφή, να απλώνονται ικανοποιητικά στο δέρμα και να μπορούν να ανανεώνονται σωστά. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν. Και γι' αυτό και οι εταιρείες διακρίνουν τα παιδιατρικά αντιλιακά από τον ενηλίκο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα ήθελα και βέβαια μπορεί και σε αυτό να συμπληρώσει κάτι η συνάδελφος αν θέλει.
2: Ναι, θέλω.
6: Να μιλήσουμε για την αξία του αντιλιακού. Το αντιλιακό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται, αλλά να πούμε και μία ακόμα έννοια. Ότι η βιταμίνη D χρειάζεται και στην παραγωγή της εμπλέκεται η ηλιακή ακτινοβολή, η UVB. Άρα η παραγωγή της βιταμίνης D, η οποία έχει σχέση με την ομοιόσταση του ασβεστίου, όπως και με την υγεία των οστών, δεν θέλει πλήρη αποστέρηση του ήλιου. Θέλει μια φιδωλή έκθεση στον ήλιο, ώστε και να εισπράττουμε τόσο ήλιο, ώστε να παράγουμε βιταμίνη D ικανοποιητικά, απ' την άλλη μεριά, να μην
2: Να πάμε και στην κυρία Μανιώτη. Και πέραν αυτό που θέλετε να πείτε, είπατε άλλο UVA, άλλο UVB, έτσι, στην κουβέντα που κάναμε
3: είναι
2: νωρίτερα.
3: Είναι πολύ σημαντικό στα χαρακτηριστικά των αντιλιακών, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος, να επιλέγουμε εκτός από το SPF που αφορά τη UVB ακτινοβολία, αυτή που προκαλεί δηλαδή το κοκκίνισμα, τα εγκάβματα, να αναγράφεται πάνω και ευρέως φάσματος, δηλαδή να καλύπτει και την UVA και τη UVB ακτινοβολία. Mm-hmm. Να έχουν φυσικά φίλτρα, ειδικά για τα βρεφάκια που έχουν ευαίσθητη επιδερμή και για τα παιδάκια που έχουν ατοπική δερματίτιδα. Να πούμε ότι η ατοπική δερματίτιδα στα περισσότερα παιδάκια βελτιώνεται τώρα το καλοκαίρι, γιατί ο ήλιος έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Και όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος, ο ήλιος είναι υπέροχος και χρήσιμος.
2: Η ατοπική δερματίτιδα δεν επιδεινώνεται με την θάλασσα και το αλάτι?
3: Η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντικό πράγμα για την ατοπική δερματίτιδα, γιατί έχει να κάνει με τον επιδερμικό φραγμό του δέρματος. Η αλήθεια είναι ότι το αλάτι μπορεί να προκαλέσει να αλλάξει το pH του δέρματος και μπορεί να προκαλέσει κνησμό, αλλά ο ήλιος βοηθάει τα παιδάκια με ατοπική δερματίτιδα. Και να πούμε για τη βιταμίνη D, ότι φυσικά αλλιώς βοηθάει το δέρμα μας να συνθέσει βιταμίνη D. Ωστόσο, θέλει συγκεκριμένα νανόμετρα, νομίζω 300 νανόμετρα UVB, για να μπορεί ο οργανισμός μας να συνθέσει βιταμίνη D. Και αυτό επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική ρήπανση, ναι, τη συννεφιά. Γι' αυτό κιόλας έχουμε ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Και στο πρώτο έτος δίνουμε και συμπλήρωμα στα βρεφάκια.
0: Και κάτι τελευταίο. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε, τώρα στην παιδίατρό μας πάει η κύριε Κουρή, εδώ στην κυρία Μανιώτη, αν έχει υποστεί ηλίαση ένα παιδάκι?
3: Αυτό είναι μια πολύ σπουδαία ερώτηση, γιατί τα παιδάκια μας αφυδατώνονται πάρα πολύ πιο εύκολα, γιατί η περιεκτικότητα στο σώμα τους έχουν 70% νερό, σε αντίθεση με έναν ενήλικα που έχει 50-60%. Οι μεταβολικές τους ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Τα νεφρά τους επίσης είναι πιο ανώριμα, που είναι ένα σύστημα που ρυθμίζει το νερό στο δέρμα μας. Και η επιφάνεια του σώματός τους είναι μεγαλύτερη από το βάρος τους. Οπότε χάνουν πολύ περισσότερο νερό. Επίσης, τα παιδάκια παίζουν, τρέχουν, μπορεί να μην καταλαβαίνουν και το ότι διψάνε, να ξεχνάνε ότι διψάνε. Οπότε, αν ένα παιδάκι έχει ξηρά χείλη, ξηρή γλωσσίτσα, δεν έχει ούρα, υδρώνει πολύ, το δούμε διαφορετικό, λίγο νοθρό, υπνηλικό ή ευερέθιστο, εννοείται αν κάνει πυρετό ή αν έχει ταχυκαρδία, αυτά είναι τώρα πιο συμπτώματα,
2: πιο εμφανή. Έτσι, πιο εμφανή,
0: ναι, ναι.
2: Πιο ορατά.
3: Εκεί είναι πιο επίγοντα.
2: Κάτι συμπτώμα. Τελευταίο, πολύ γρήγορα θέλω να ρωτήσω. Για αυτά τα μπλουζάκια, τα UVA, προστασίες κτλ., πώς το επιλέγουμε, πώς το διαλέγουμε, γιατί κυκλοφορούν στο εμπόριο. Κάποια που έχουν 50 ευρώ, θα το πω έτσι πολύ με τιμή, ναι, και άλλα που έχουν 5 ευρώ.
3: Αν με επιτρέπετε, UPF γράφουν
2: τα UPF,
3: αυτά,
2: ναι,
3: και όντως προστατεύουν από την υπερίδευτη ακτινοβολία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τα απλά βαμβακερά λεπτά.
0: Τα UPF, τα UPA, τα UVB.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Και
2: οι μαμάδες, οι μανούλες που μας παρακολουθούν τώρα καταλαβαίνουν. Εγώ έχω την απορία μου. Αυτό το οποίο κοστίζει 5 και 10 ευρώ καλύπτει το παιδάκι μου σε σχέση με αυτό που κοστίζει 50-100 ευρώ? Πώς το επιλέγω το ρούχο?
3: Βοηθάει, και ειδικά κάτω από 6 μηνών που η σύσταση και η οδηγία είναι αποφυγή της άμεσης επαφής με τον ήλιο, και ειδικά τις ώρες αυξημένης ηλιοφάνειας, και φοράμε καπέλο, γυαλιά ηλίου, αυτά τα κορμάκια, και καλύπτουμε μαντιλιακό τις επιφάνειες που φαίνονται, που είναι εκτός από αυτά τα ρουχαλάκια, είναι πολύ χρήσιμο.
0: Γυαλιά ηλίου και σε αυτήν την ηλικία?
3: Βέβαια, ναι, βέβαια, γιατί προστατεύει πολύ τα μάτια από ερεθισμούς και από επίσης νόσους του φακού, του ενδοφακού.
0: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Επιτρέψτε μου να προσθέσω μια πληροφορία σημαντική. Πολλές φορές οι γονείς ξεχνούν τα παιδιά μέσα στο νερό. Το νερό, επειδή είναι δροσερό, δεν σου δίνει την αίσθηση, το αίσθημα του ερυθρήματος, του ηλιακού εγκάματος.
0: Ότι καίγεσαι.
6: Το νερό αντίθετα, ναι, προσφέρει αντανακλάσεις, όπως και το χιόνι, και μπορεί να υποστήσει πιο εύκολα ηλιακά εγκάματα όντας μέσα στο νερό παρά στη θάλασσα. Άρα το παιδί δροσίζεται, είναι μέσα στη θάλασσα, η μαμά ή και το ίδιο το παιδί δεν αντιλαμβάνεται ότι υφίσταται σταδιακά το ηλιακό έγκαυμα και τελικά το παθαίνει. Άρα ξέρουμε ότι μέσα στο νερό πηγόμαστε ακόμα περισσότερο από τον ήλιο παρά όταν είμαστε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
6: Ή όταν είμαστε στην παραλία.
2: Σας ευχαριστούμε
6: γενικά,
2: πολύ.
6: Θα να περάσουμε το μήνυμα ότι η μεσότητα είναι ο κανόνας κάθε ανθρώπινης αρετής. Κατά την αριστοτελική.
2: Να είστε καλά,
6: διευθυνία.
2: Κύριε Κουρή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μανιώτη,
0: γεια
2: ευχαριστούμε
0: σας, κύριε
2: πολύ.
0: Κύριε. Ευχαριστώ καλά. Πολύ, κύριε Μανιώτη. Θα σκοθούμε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Θέλεις, ναι, να σκοθούμε?
2: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Να του πούμε μια καλημέρα. Είναι μαζί μας.
2: Γεια σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
0: Διεθνολόγος. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Για ελάτε λίγο να σχολιάσουμε τώρα.
7: Χαρά μου πάντα.
0: Είναι βήματα πίσω της Τουρκίας, αυτά που αναφέρουν τουλάχιστον οι συντάκτες, που φέρονται ως συντάκτες αυτού του νόμου που θα περάσει και στη Βουλή τους τον επόμενο μήνα για τη γαλάζια πατρίδα, δεν θα αναφέρονται, λένε, σε γκρίζες περιοχές στο Αιγαίο. Είναι βήματα πίσω, τι είναι?
7: Θα δούμε καταρχάς τι είναι αυτό το οποίο θα έρθει. Θα δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλουν να νομοθετήσουν οι γειτονές μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν δυσκολευτεί με το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην πραγματική ζωή. Και αναφέρομαι στην πραγματική ζωή, και όταν λέω πραγματική ζωή, αναφέρομαι στο πεδίο.
0: Ναι.
7: Υπάρχει μια πραγματικότητα ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας που εμπλέκει την Κύπρο και το Ισραήλ, το οποίο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά σε σχέση με τα επεισόδια του Ιράν. Έχει μια πολύ καλή συνεργασία στα ενεργειακά με τις ΗΠΑ, το οποίο επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο και το οδηγεί στον κάλαθο των αχρήστων, και βλέπει γενικώς στην Ελλάδα ότι κάνει και το αυτονόητο, δηλαδή μεταφέρει οπλικά συστήματα σε νησιά που η Τουρκία θεωρεί στρατιωτικοποιημένα. αποστρατιωτικοποιημένα τα θεωρεί, λανθασμένα βεβαίως, αλλά έτσι
0: σαφώς, θεωρεί η Τουρκία. Σαφώς.
7: Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία αισθάνθηκε κάποιο είδους εγκλωβισμό και προσπαθεί να ξεφύγει από αυτό. Και επειδή δεν μπορεί να ξεφύγει πρακτικά, δεν μπορεί να ξεφύγει επί του πεδίου, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δίκαιο κυρίως εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά και υπενδύμησης διοικήσεων. Διότι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει η Τουρκία ένα νομοσχέδιο που να εξουσιοδοτεί τον Τούρκο πρόεδρο να προχωρήσει σε κάποιο είδους ανακήρυξη.
0: Ναι, ναι.
7: Αλλά αυτό στην πραγματικότητα θα είναι μια τρύπα στο νερό. Διότι το διεθνές δίκαιο λέει ότι για να μπορέσει να αξιοποιήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ναι, όταν έχεις κράτος δίπλα σου, όπως η Τουρκία την Ελλάδα, θα πρέπει να κάνεις.
6: Χωρίς τη δική μας συνέντευξη πρακτικά
7: γνωρίζει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
2: Κύριε Δεσποτόπουλε, θα ήθελα να, αν μπορείτε, να μας σχολιάσετε λίγο αυτό το οποίο ακούσαμε να λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ότι ουσιαστικά ο ίδιος δεν πίστεψε ποτέ στα ήρεμα νερά με την γείτονα.
7: Κοιτάξτε, με την Τουρκία, εδώ και κάποια χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, έχουμε ήρεμα νερά επί του πεδίου. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε παραβιάσεις, ούτε υπερπτήσεις, δεν έχουμε πολλές, τέλος πάντων, έχουμε μεγάλη έτσι, μείωση της έντασης. Να παρακαλέσω λίγο τις εκπληκτικούς σας, έχω επιστροφή.
0: Ναι, να το διορθώσουμε λίγο, να το διορθώσουμε. Να το διορθώσουμε.
7: Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι είχαμε ηρεμία τα τελευταία 2 με 3 χρόνια με την Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Τουρκία έχει αλλάξει πολιτική. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει χτίσει μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, τέτοια που μας επιτρέπει να κάνουμε κινήσεις που δεν κάναμε στο παρελθόν. Για παράδειγμα, πριν 5 χρόνια από τώρα ή 6-7, είναι βέβαιο ότι άλλη θα ήταν η αντίδραση της Τουρκίας, αν είχαμε τολμήσει, κατά τη λογική των Τούρκων βέβαια, έτσι μην παρεξηγηθώ, να πάμε στην Κάρπαθο αντιπυραυλικά συστήματα, Patriot.
2: Ναι.
7: Θα είχαμε οπωσδήποτε στρατιωτικού χαρακτήρα, επιχειρησιακού χαρακτήρα απάντηση από την Τουρκία. Δεν το έχουμε τώρα. Γιατί δεν μπορεί. Και μπορεί οι Patriot να φεύγουν, αλλά στη θέση τους πάνε μοιράς. Και το ότι φεύγουν οι Patriot και το ότι πήγαν οι Patriot είναι απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει επιχειρησιακές ανάγκες και βάσει αυτών των αναγκών κινείται. Και αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία δική μας, γιατί δεν ήταν πάντοτε αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Και επειδή τα βλέπει και εχθρικά η Τουρκία, δεν σημαίνει ότι και εμείς θα στέλνουμε εκεί με αυτόν τον σκοπό, έτσι. Δηλαδή, ως ναι, μεν είναι οπλικά τα συστήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν.
7: Αν θέλατε την άποψή μου, να κρατάμε οπλικά συστήματα μόνο για λόγους μηνύματος αλλά όχι και επιχειρησιακούς, θα ήταν μια ήττα για μας, γιατί τότε δεν θα κινούμασταν βάσει των πραγματικών επιχειρησιακών μας αναγκών, αλλά βάσει του τι λέει η Τουρκία. Αυτό θα ήταν νίκη για την Τουρκία, ναι, ξέρετε, κατά τη δική μου ανάγνωση, ναι, των πραγμάτων.
2: Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να σας ακούσουμε και για το θέμα με το ουκρανικό ντρόουν, κύριε Δεσποτόπουλε.
7: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μας ενοχλεί. Υπάρχει μια υποψία ότι αυτό το ντρόουν μπορεί να έχει φύγει και από τη Λιβύη, που ξέρουμε ότι η Τουρκία εκεί έχει εργαστές σχέσεις και έχει βάση. Αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε σε όλους είναι ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να την εμπλέξει ούτε σε πολέμους και το κυριότερο δεν θα ανεχτεί μεταφορά πολέμων στην δική μας περιοχή.
2: Θεωρείτε ότι έγινε σκοπίμως δηλαδή αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε?
7: Όχι, όχι. Δεν λέω ότι έγινε σκοπίμως. Εννοώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει στα δικά της χωρικά ύδατα να υπάρχουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τρίτες χώρες. Τελεία παύλα. Και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει κατανοητό. Προφανώς μιλάμε για ένα ατύχημα. Δεν υπάρχει κάποια είδους σκοπιμότητα εδώ από τους Ουκρανούς ή από οποιοδήποτε άλλον. Αλλά αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι ανοιχτό από εμάς. Και νομίζω ότι δεν θα εκπλαγώ αν τις αμέσως επόμενες μέρες δω και σχετικά διαβήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
0: κύριε Δεσποτόπουλε. Να είσαστε καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πάμε διαφημίσεις.
2: Είχαμε κι άλλα να κουβεντιάσουμε, αλλά ο χρόνος μας πιέζει.
0: Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί μας ακούει ο κύριος, ο πρόεδρος, πώς το λέω,
2: Καυκαλέτος.
0: Ο κύριος Καυκαλέτος.
2: Τι είπα, δεν έχουμε χρόνο, απεριόριστο χρόνο.
0: Έτσι, πρόεδρε, αυτό λέω, πρόσεξε τι θα πεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
9: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
10: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
12: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
13: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
14: Καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει Προτέρια Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
16: Πολέμους θα τρέξω.
1: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
17: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπετε.
16: Θάλασσες θα φτιάξω.
17: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
18: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
19: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
20: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
21: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
19: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
22: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
23: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
24: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
25: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
26: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
18: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
27: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
18: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
27: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, και πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, Φίλιππος Πλιακοπάνος μαζί μας σε μια πανελλαδική άσκηση, Φίλιππε, για τις πυρκαγιές, σωστά?
1: Καλημέρα Γιώργο, πράγματι είμαστε στην Παραμυθιά στο Δήμο Σουλίου που πραγματοποιήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη άσκηση της πυροσβεστικής εδώ στην Παραμυθιά που το περσινό καλοκαίρι πλήγει πάρα πολύ από τις πυρκαγιές.
2: Είναι στο πλαίσιο της πανελλαδικής άσκησης διαπυρός 26.
1: Της πανελλαδικής άσκησης.
2: Σε όλη τη χώρα έχουμε αντίστοιχες ασκήσεις, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Περιφερειακό Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Υπήρου και τον κύριο Τσιόπο Κωνσταντίνο, τον κύριο Τσουμάνη Δημήτρη, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Πρωτείας και τον Δήμαρχο Σουβλίου, τον κύριο Θανάση Ντάνη, να μας πούνε λίγα λόγια για την άσκηση αυτή, πώς εξελίχθηκε, αλλά και για την αντιπυρική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει και το τι θα πρέπει να προσέξουμε.
0: Πάμε.
1: Λόγος πρώτα στον Περιφερειακό Διοικητή.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Όπως είπατε, πραγματοποιείται σήμερα σε επίπεδο περιφερειών σε όλη την ελληνική επικράτεια άσκηση με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026, όπου αφορά την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Στόχος της άσκησης αυτής, πανελλαδικά και εδώ στην Περιφέρεια Υπήρου, είναι να εφαρμόσουμε κάθε αρμόδιος φορέας στη δασοπυρώση στα επιχειρησιακά του σχέδια, να βελτιώσουμε το συντονισμό μας στο πώς να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, να βρούμε τυχόν λάθη και δυναμίες που θα προκύψουν αυτή τη διαδικασία για να γίνουμε καλύτεροι. Το πεδίο που επιλέξαμε είναι ένα δύσκολο επιχειρησιακό πεδίο, είναι μια ζώνη μίξης αστικού και δασικού ιστού, είναι μια περιοχή που πέρυσι σαν Περιφέρεια Υπήρου μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Κάναμε ένα σενάριο που αφορούσε μια πυρκαγιά που εξελίχθηκε και σε αστικό ιστό. Εμπλέξαμε πέραν των αρμόδιων φορέων σε αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και πολίτες. Προβήκαμε σε κένωση δημοτικού σχολείου, κένωση περιοχών.
0: Μπράβο σας.
3: Θέλαμε να βάλουμε σε εισαγωγικά σε παιχνίδι τους πολίτες για να μπορούν να προφυλαχτούν και να μπορούμε εμείς πιο εύκολα να τους προφυλάξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε και για λίγο στον κύριο Τσουμάνη, τον διοικητή της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
2: Γεια σας, κύριε διοικητά. Γεια σας.
4: Γεια σας και από μένα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, θα έλεγα, η άσκηση που, με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026. Πρόκειται για μια μεγάλη άσκηση σε μια δασική περιοχή, μια περιοχή μίξης δάσους και οικισμών. Ο σκοπός της άσκησης πιστεύω ότι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Κύριος σκοπός της άσκησης ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός της ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων που συμμετείχαν σε αυτή και κυρίως των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και διαπιστώθηκε και ότι ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι στην άσκηση συμμετείχαν πάρα πολλοί φορείς. Εγώ τέλος θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο Σουλίου για την υποστήριξη στη διεξαγωγή της άσκησης και εύχομαι να έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο.
1: Να κλείσουμε και με ένα μήνυμα από τον Δήμαρχο Σουλίου για την αντιπυρική περίοδο που έρχεται και για την όλη αυτή την άσκηση.
0: Ελάτε, κύριε Δήμαρχε.
5: Ευχαριστώ στην πυροσβεστική υπηρεσία. Καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πυροσβεστική υπηρεσία. Σε όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν σήμερα να γίνει αυτή η άσκηση στην Παραμυθιά, η ενημέρωση, η πρόληψη, η οργάνωση και πάνω απ' όλα αυτό που είδαμε σήμερα, η συνεργασία όλων των φορέων, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο δρόμο. Οι πυρκαγιές θα αντιμετωπιστούν καλύτερα με τέτοιες δράσεις.
0: Και είναι και υπόθεση όλων μας, κύριε Δήμαρχε. Μπράβο που συμμετείχατε σε αυτή την άσκηση και εσείς.
5: Δεν έχει κόστος, είναι βεβαίως, υπόθεση όλων μας.
0: Βεβαίως και πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι και σωστά προετοιμασμένοι. Είναι και θέμα ατομικής ευθύνης πια.
2: Ασφαλώς.
0: Από την πρόληψη.
2: Ασφαλώς.
5: Έτσι ακριβώς είναι.
2: Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο πυροσβεστικό σώμα. Εγώ προσωπικά τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση στους πυροσβέστες.
1: Σας αφήνω με μια εικόνα με όλους τους εμπλεκόμενους της άσκησης.
2: Και πολύ καλά κάνεις, Φίλιππε. Έτσι, δεν είναι ήρωες μόνο τους θερινούς μήνες. Οι πυροσβέστες μας είναι ήρωες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, γιατί κάθε φορά που υπάρχει δυσκολία και ακόμη και με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και στην καθημερινότητά μας, οι πυροσβέστες μας είναι πάντα εκεί, στο καθήκον.
0: Δεν συμμετέχουν μόνο σε κατάσβεση πυρκαγιάς αυτοί οι άνθρωποι. Συμμετέχουν γενικότερα σε οποιασδήποτε καταστάσεις εκεί όπου κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή και όχι μόνο.
2: Έτσι,
0: γιατί
2: έτσι
0: τους έχουμε
2: ακριβώς
0: δει και σε τι επιχειρήσεις παίρνουν
2: βεβαίως
0: μέρος.
2: Και με κίνδυνο της δικής τους ζωής και με αυταπάρνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και Αλεξάνδρα Μερακλήδη, για να δούμε λίγο κίνηση.
2: Να δούμε
0: τώρα
2: λίγο έξω
0: δρόμους,
2: ποια είναι η εικόνα, να ξέρετε πώς να κινηθείτε και τι να αποφύγετε. Έλα, Αλεξάνδρα, βρίσκεσαι. Αμαλίας, λεωφόρο Αμαλίας.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Βασίλης Αμαλίας, που έχουμε λίγη κίνηση και γενικά όλοι οι δρόμοι προοδηγούν προς το κέντρο Αρδιτού Καλλιρόης. Υπάρχει λίγο κίνηση αυτή την ώρα. Να φέρουμε όμως ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισίας. Από το ύψος της Κηφισίας μέχρι και το Μαρούσι και το Χαλάνδρη. Σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Λιφάδας και του Αλίμου, στην Αττική Οδό, στο Γέρακα, αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα πώς μπορείτε να δείτε, είναι λίγο καλύτερη εικόνα, αλλά αν θες από τη λεωφόρο Συγκρού να φτάσεις μέχρι το Σύνταγμα, θέλεις τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά αυτή
2: Δεν
6: την
2: είναι
6: ώρα
2: και λίγα, έτσι, είναι πολύ μικρή αυτή η απόσταση που μας λες, άρα θέλει και λίγο υπομονή. Βλέπω ότι έχουμε καλές καιρικές συνθήκες μέχρι αυτή την ώρα έξω. Βλέπω ηλιοφάνεια.
0: Που βοηθάει αυτό.
2: Από το μεσημέρι και μετά, έτσι, θα συννεφιάσει λίγο. Θα είναι λίγο συννεφιασμένος ο ουρανός, αλλά εντάξει. Περιμένουμε και τις βροχούλες μας.
6: Έχει ζέστη αυτή την ώρα.
2: Έχει ζέστη, ναι. Οι θερμοκρασίες δεν
0: Αλεξάνδρα
2: έχουν πέσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρατε από εκεί. Ολοκληρώσαμε, κυρία Κουτροκόη.
2: Εδώ όμως δεν έχετε να πάτε πουθενά, γιατί θα δείτε όλες τις ειδήσεις συγκεντρωμένες στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βάσου σε λίγα λεπτά. Με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Πολύ ωραία.
0: Τρεις η ώρα back to back με Βασίλη Μπακόπουλο.
2: Δεν το ήξερα ότι είναι η Τζέννη. Να,
0: δεν πειράζει.
2: Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων είναι ο Σωτήρης Ξενάκης.
0: Είναι.
2: Ο Σωτήρης Ξενάκης 7 παρα 10 στο ραντεβού του.
0: Σεραφείμ Κοτρότσος 8 η ώρα, πιστός και ο Σεραφείμ στο ραντεβού του.
2: Πιο πιστός από όλους ο Γιώργος Πιέρος, 10 ώρα το βράδυ. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Έχει την Ελένη Καλογεροπούλη και τον Δημήτρη Τάκη μαζί.
0: Και τα μεσάνυχτα Αθηναίδα Νέγκα θα είναι εδώ για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θα είμαι και εγώ μαζί της.
2: Α, γιατί δεν μ' άφησε να το πω εγώ.
0: Πέστωση.
2: Είναι δυνατόν να λες εσύ για τον εαυτό σου.
0: Πες το εσύ.
2: Το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, σε ώρα αποκαλύψεων, ο Γιώργος Γρηγοριάδης με την Αθηναίδα Νέγκα μιλάει για τον εαυτό του, για τη ζωή του και αποκαλύπτει πολλά καινούργια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε και δεν γνωρίζουμε. Εντάξει, εγώ τα γνωρίζω, εσείς δεν τα γνωρίζετε για εκείνον.
0: Έτσι, 12 η ώρα.
2: 12
0: εντάξει, συντονιστείτε όλοι. Εμείς αύριο το πρωί, 10 παρα 10 θα είμαστε εδώ.
2: Σίγουρα.
0: Με την κυρία Κουτροκόη. Πάντα. Εδώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 οικογένειες στο μικροσκόπιο, 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 20 έλεγχοι σε σπίτια στα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. 200 αστυνομικοί επιποδός. Ξαφνικό τηλεφώνημα Τραμπ Ερντογάν με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στροφή της Άγκυρας για το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα. Δεν υπάρχει αναφορά σε γκρίζες ζώνες. Διαραίουν οι τεχνοκράτες που ετοίμασαν τον νόμο. Στα άκρα η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Οι αντιδράσεις για τις διαρροές διαλόγων στην κεκλεισμένων των θυρών επιτροπή και οι συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη για πρόταση μομφής. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Παράνομη χωματερή σκουπιδιών και αποβλήτων πνίγει το όρο σε Γάλεο. Μία απασφαλισμένη βόμβα στην Αθήνα. Οι ευθύνες της περιφέρειας και του Δήμου Χαϊδαρίου. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

0: πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε τρεις νομούς της Κρήτης ταυτόχρονα. Εκατοντάδες αστυνομικοί πραγματοποιούν συντονισμένες έρευνες για ναρκωτικά, όπλα αλλά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, στην οποία συμμετείχαν μέλη από τέσσερις οικογένειες, με τους αστυνομικούς να έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 20 έρευνες σε σπίτια. Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση με τις 6 συλλήψεις που προηγήθηκαν σε Αμάρι και Βορίζια.
1: Περισσότεροι από 200 πάνωπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI σαρώνουν από το πρωί ορεινές περιοχές σε ολόκληρη την Κρήτη. Με ταυτόχρονες εφόδους σε 22 σπίτια και επιμνιοστάσια, επιχειρούν να ξυλώσουν κυκλώματα που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και σε απάτες με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Σε σημεία τα οποία έχουν απασχολήσει ή υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν οικογένειες οι οποίες είχαν παράνομη δραστηριότητα γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα βέβαια οι έρευνες εστιάζονται και στον παράνομο πλουτισμό, αλλά και στα ναρκωτικά, σε όπλα, ό,τι βρεθεί.
1: Η πολυεπίπεδη επιχείρηση του ελληνικού FBI εκτείνεται σε τρεις από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ταυτόχρονες έρευνες στα Ζωνιανά, στο Γάζι Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, στο καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στον Άγιο Νικόλαο και στο Λασίθι.
3: Είναι 15 οικογένειες οι οποίες αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν, να ρημάζουν ξένες περιουσίες και κάποια στιγμή όλο αυτό εκδηλώθηκε ή εκδηλώνονται κατά καιρούς.
1: Η επιχείρηση του ελληνικού FBI έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά τις 6 συλλήψεις μελών οικογένειας σε Βορίζια και Αμάρι για εκβιασμούς, καταπατήσεις εκτάσεων και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Απειλούσαν τους ανθρώπους που είχαν τα χωράφια. Καταρχήν, είχαν ζώα υπεράρισμα. Αυτοί είχαν παραπάνω από αυτά που δήλωναν. Γιατί ήταν και ζωοκλέφτες. Mm-hmm. Δηλαδή στην καταμέτρηση που έγινε από την αστυνομία, από τα ζώα που δήλωνε, είχαν παραπάνω.
0: Ναι.
4: Γιατί είχαν στήσει και μια επιχείρηση ζωοκλοπής.
1: Οι τρεις που φέρονται να είναι τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι ίδιοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
5: Δεν αρκούνται μόνο στις μαρτυρικές καταθέσεις των θυμάτων. Ελέγχουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελέγχουν την ύπαρξη μισθωτηρίων ή άλλων συμφωνητικών και συμβάσεων για την παραχώρηση γέας ή ζώων.
1: Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο θείος και τα δύο ανήψια, αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Μεταφερόμαστε στην Κρήτη και στον Μάνο Τριγώνη για να μας δώσει όλα τα νεότερα από την επιχείρηση Μαμούθ της αστυνομίας. Μάνο, 200 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδώς στο νησί.
6: 18 αστυνομικοί, 18 μέχρι στιγμής οι συλλήψεις. Σε 22 σπίτια έγιναν έρευνες, σε Ηράκλειο, Λασίθι και Μιλοπόταμο. Συνεχίζονται οι έρευνες, έχουν προσαχθεί εδώ στο αστυνομικό μέγαρο οι συλληφθέντες. Να πούμε επίσης ότι έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 110 γραμμάρια κοκαίνης κατά τη διάρκεια των ερευνών, αλλά και τουλάχιστον 1 κιλό χασίς. Στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας έχει μπει ένας 21χρονος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την εγκληματική δράση δύο οικογενειών. Φέρεται ότι ήταν ο συνδετήριος κρίκος για τη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και άλλων ουσιών. Παραμένει η έρευνα σε εξέλιξη, είναι δρακόντια τα μέτρα και πάνωπλοι αστυνομικοί από το πρωί έζωσαν στην κυριολεξία χωριά και σπίτια, κυρίως στην περιοχή του Μιλοποτάμου. Έγιναν έρευνες τις πρωινές ώρες, όλοι οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν ενάντια στους αστυνομικούς και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Mm-hmm. Αναζητούμε να μάθουμε και πληροφορίες από τους συνηγόρους που αναμένεται να αναλάβουν τους συλληφθέντες και περιμένουμε να μεταφέρουμε και τα νεότερα, καθώς όλα, όπως είπαμε, όλη η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Θα το παρακολουθείς, Μάνο Τριγώνη. Σίγουρα θα διαρκέσει πολλές ώρες η επιχείρηση της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και αλλάζουμε θέμα. Μία ξαφνική τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, θα δούμε περί τίνος πρόκειται. Είναι μαζί μας ο ανταποκριτής μας στη Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης, αλλά και ο διπλωματικός μας συντάκτης Κώστας Αλατζάς. Νίκο, ξεκινάμε με σένα. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Τούρκο πρόεδρο.
7: Ακριβώς, Τζέννη, και αυτό έγινε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Τάγκη Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια ξαφνική τηλεφωνική επικοινωνία. Τελευταία φορά που οι δύο ηγέτες συνομίλησαν ήταν ενώ ο πόλεμος στο Ιράν ήταν σε εξέλιξη και όπως ενημέρωσε και η τουρκική προεδρία, επικεντρώθηκαν στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Μετά ο Ντόναλντ Τραμπ, Τζέννη, μετά το τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας, ενημέρωσε τους Αμερικανούς δημοσιογράφους για το τι ακριβώς υπόθηκε και δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος ότι είχε μια πάρα πολύ καλή συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο. Ήταν τυπικό το τηλεφώνημα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τον χαρακτήρισε ως ένα σκληρό άνθρωπο που έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση μαζί του, που κανένας άλλος δεν έχει φτιάξει τέτοια σχέση με τον Ταγκίπ Ερντογάν. Ακόμα και αν κάποιοι αμφιβάλλουν, το θεωρεί ένα καλό σύμμαχο. Έτσι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας Αμερικανούς δημοσιογράφους.
0: Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, Νίκο, και θα επανέλθουμε.
8: Pretty standard. We have a very good relationship. Isn't it nice that I have relationships with some very tough people? He's a tough guy, but I have a relationship with him that nobody else does. He's actually done a good job. He's been, I think very much of an ally. Some people would doubt that, but I think he's been a great ally, and his people respect

0: δυνατή μια λογική λύση στα επίμαχα ζητήματα, ενώ δήλωσε ότι η υποστήριξη της Τουρκίας στις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί θα συνεχιστεί. Συζητήθηκε επίσης, Τζέννη, και το θέμα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Ενώ να πούμε ότι δεν υπήρχε καμία αναφορά για τα εξοπλιστικά προγράμματα και για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.
1: Μένεις μαζί μας, Νίκο Νανούρη. Να πάμε στον Κώστα Λατζά για να δούμε, Κώστα, τι σχολιάζει η Αθήνα για την επικοινωνία αυτή.
2: Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Θεωρούν ότι, όπως αναφέρει η διπλωματική πηγή, ότι δεν είναι κάτι σπάνιο να υπάρχει μια επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον Ταγίπ Ερντογάν, και επισημαίνουν ότι υπάρχει και η επικείμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως είπε ο Νίκος Μαμούρης, Νανούρης, τον ερχόμενο Ιούλιο στην Άγκυρα.
1: Μάλιστα. Πάμε και στο άλλο φλέγον ζήτημα τώρα. Νίκο Νανούρη, είχαμε ένα βήμα πίσω από τους τεχνοκράτες της Άγκυρας σχετικά με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες?
0: Ναι, η αλήθεια είναι, Τζέννη, πως τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως προσπαθούν να χαμηλώσουν τους τόνους στην Άγκυρα μετά το θόρυβο που προκάλεσε το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Και οι τεχνοκράτες, οι οποίοι ετοίμασαν το νέο νόμο, τον οποίο θα δούμε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση τον επόμενο μήνα, ουσιαστικά αναφέρουν ότι στο νέο νόμο δεν θα υπάρχει καμία αναφορά στο όνομα γαλάζια πατρίδα. Δεν εμφανίζεται ούτε στον τίτλο, ούτε στο κείμενο του σχεδίου του νόμου, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές. Στο ίδιο νομοσχέδιο δεν θα υπάρχει επίσης χάρτης, δεν θα περιλαμβάνει χάρτη το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας, ενώ τονίζουν πως δεν θα υπάρξει καμία αναφορά σε γκρίζες ζώνες και για τα 152 νησιά. Βεβαίως, να πούμε, Τζέννη, ότι τις συγκεκριμένες διαρροές τις βλέπαμε από κυβερνητικές πηγές της Τουρκίας τις προηγούμενες μέρες και τις διέρεα στην τουρκική κρατική τηλεόραση. Τώρα φαίνεται πως η Άγκυρα αναδιπλώνει και φαίνεται πως χαμηλώνει τους τόνους σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Επ' αυτού, Κώστα Λατζά, έχουμε κάποια αντίδραση της Αθήνας για τις διαρροές, εννοώ, στον τουρκικό τύπο?
2: Η Αθήνα διατηρεί στάση αναμονής μέχρι να γίνει η επίσημη ανακοίνωση του περιεχομένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Όπως το προηγούμενο διάστημα δεν τοποθετήθηκε στις διαρροές στον τουρκικό τύπο που έκαναν λόγο για γαλάζια πατρίδα και γκρίζες ζώνες στο επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο, έτσι και τώρα στην αναδίπλωση των τουρκικών πηγών και τουρκικών διαρροών δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο. Θα τοποθετηθεί η Αθήνα μόλις έχει την πλήρη εικόνα για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε, Τζέννη, ότι χθες ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συμμετέχοντας σε μια συζήτηση στην ετήσια συνεδρίαση του κύκλου ιδεών για τα θέματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Κάτι που υπάρχει τώρα τα ήρεμα νερά και βλέπουμε και από τις τελευταίες τουρκικές διαρροές και την αναδίπλωση ότι φαίνεται και από την άλλη πλευρά να θέλουν να εξακολουθούν να υπάρχουν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα σε αυτό το θέμα είναι πάντοτε σταθερή στη θέση της, είναι υπέρ των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, κατά της έντασης, υπέρ των ήρεμων νερών. Και το μόνο πράγμα που συζητάει με την Τουρκία είναι η μόνη και μοναδική διαφορά της διευθέτησης, της οριοθέτησης της ΑΟΣ και της Φαλοκρηπίδας.
1: Ευχαριστώ πολύ τους δύο συναδέλφους, Νίκο Νανούρη και Κώστα Λατζά, για το ρεπορτάζ. Ανεβάζει την υπόθεση των υποκλοπών το ΠΑΣΟΚ, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τη σύγκρουση που αναμένεται στην Ολομέλεια για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, μιλώντας στο Άξιον 24, υποτιμούν το ζήτημα των χθεσινών διαρροών από την και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, αναφέροντας ότι δεν πρόκειται για κρατικό μυστικό. Η κυβέρνηση πάντως αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας που στην περίπτωση αυτή η απαιτούμενη πλειοψηφία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής είναι 151 ψήφοι υπέρ.
3: Με όχημα το ζήτημα των υποκλοπών, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους με στόχο μια ακόμα με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, εν ώψη και τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή την Παρασκευή στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιον 24, η Νέα Δημοκρατία θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς σε αυτή την περίπτωση η έγκριση της πρότασης για την Εξεταστική απαιτεί 151 ψήφους. Την ίδια ώρα μένεται και η κόντρα για τις διαρροές που υπήρξαν χθες από την και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Διαφάνειας.
4: Διευκόλυνε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι και ο Τσίπρας παρακολουθούσε, το διέρεαν. Χθες που βγήκαν κάποιοι διάλογοι στη δημοσιότητα οι οποίοι δείχνουν το ψέμα τους, ξαφνικά έχουν ευαισθησία. Ο πρόεδρος της Βουλής

0: ευαισθησία δεν είχε όταν έβρεχε παράνομα επιστολικές ψήφους. Τώρα του ήρθε.
1: Μετά τη διαρροή διαλόγων ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν πως ο κόσμος έπρεπε να μάθει.
2: Ας το δίνουμε κάποιος θέλει. Ευτυχώς για τη χώρα μας δεν διέρευσε κάποιο κρίσιμο εθνικό μυστικό.
3: Έτσι
2: μην διελίζουμε τον κόνοπα όταν έχουμε καταψύει μια σειρά από συστηματικές θεσμικές εκτροπές στη Βουλή, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ειδικά τους τελευταίους μήνες.
4: Μέσα στην Επιτροπή που δεν κουβεντιαζόταν και κανένα εθνικό μυστικό όπως αποκαλύφθηκε, δεν προέκυψε τίποτα.
5: Συγγνώμη, είναι ο εν ενεργεία διοικητής της ΕΕΠ.
1: Ωστόσο, σε διαφορετικό μήκος κύματος κινείται η Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία επεσήμανε πως το περιεχόμενο της συνεδρίασης θα έπρεπε να διαφυλαχθεί.
6: Δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, συμμετέχω όμως σε μια άλλη επιτροπή, την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, στην οποία επίσης υπάρχει και εκεί πέρα το απόρριτο σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις. Και αυτό το απόρριτο το διαφυλάττουμε και οφείλουμε να το διαφυλάττουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
1: Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αυστηρή κριτική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαρροή των απόρριτων διαλόγων.
7: Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελεκτεί, διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια ζωή Κωνσταντοπούλου που υπάρχει μέσα στη Βουλή, η οποία δεν κρατάει καμία διαδικασία, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ να γίνεται μια νέα ζωή Κωνσταντοπούλου. Εδώ λέγαμε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει γίνει ένα πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον μια πράσινη ζωή έχει γίνει.
1: Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κλιμακώσει ακόμα περισσότερο την ένταση με την κυβέρνηση, έχοντας το σιρτάρι τη μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, ενώ στο τραπέζι παραμένει και η κατάθεση της πρότασης Μομφής.
8: Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για το ζήτημα των διαρροών κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Θεσμών. Να τον ακούσουμε.
9: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μία επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρριτη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρριτη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΕΠ και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρριτη συνεδρίαση.
8: Στο επίκεντρο της Βουλής βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνδυόμαστε με τον Γιάννη Μύτη. Γιάννη, συνεδριάζει ολομέλεια για τη σύσταση ημί προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή.
10: Και το κλίμα εδώ στην ολομέλεια, Τζένι, κάθε άλλο παρά συζήτηση τέτοιου επίπεδου θυμίζει, με το βλέμμα όλων να είναι στραμμένο στην αυριανή μέρα για την συζήτηση της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, όπως ακούσαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Είναι μια σχεδόν διεκπαιρεωτική συζήτηση αυτή που διεξάγεται από το πρωί σε πολύ ήπιους τόνους. Τον λόγο πριν από λίγο πήρε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός, ο οποίος αποδόμησε το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εις βάρος του, το οποίο έχει έρθει στην Βουλή. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβανός, δεν υπάρχει κάποιο νομικό έρισμα στην υπόθεση, ενώ ουδέποτε ζημιώθηκαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια από τις ενέργειές τους και απέρριψε κάθε ποινική ευθύνη που του προσάπτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα, ζήτησε να εξηγηθεί πώς δικαιολογείται νομικά η έγκληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ηθική αυτουργία σε ηθική αυτουργία. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση. Πριν από λίγο ανέβηκε και στο βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εγκάλεσε την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει την υπογραφή της κυβέρνησης. Ενώ στις 4 αναμένεται και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, Τζένι, να σου πω ως προς τα διαδικαστικά, η διαδικασία της ψηφοφορίας έχει οριστεί. Αναμένεται γύρω στις 9 το βράδυ. Θα στηθούν διπλές κάλπες τόσο για τον Σπύλιο Λιβανό όσο και την Φωτεινή Αραμπατζή. 2 τα ψηφοδέλτια όσο και τα ονόματα των αυτών που έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 2 και τα ψηφοδέλτια τα οποία οι βουλευτές θα κληθούν για να ψηφίσουν. Και από ό,τι όλα δείχνουν, από ό,τι από ό,τι συζητάμε και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα απορριφθούν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
8: Γιάννη Μίτη, σε ευχαριστούμε πολύ και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του κυρίου Λιβανού.
3: Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Από τη δικογραφία που συνοδεύει την αναφορά των Ελλήνων εισαγγελέων, πέρα από κάθε αμφιβολία προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία δική μου συμμετοχή ή συνομιλία, κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παρανομία στις πράξεις των συνεργατών μου.
8: Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, που αναμένεται να ανακοινώσει επιπλέον ονόματα προσώπων που δηλώνουν συμμετοχή στην πράσινη μάχη για την πολιτική αλλαγή. Η Θεοδόρα Ζαγανάκου έχει το ρεπορτάζ.
11: Ακριβώς, Τζένι, ο Κώστας Κανδαλίδης ανακοίνωσε τα 29 νέα μέλη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εντάσσονται στο κόμμα και είναι από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και τη νομική κοινότητα. 29 νέα μέλη λοιπόν για την διεύρυνση του κόμματος. Όλη αυτή η επιτροπή έγινε παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τονίζοντας πως υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο στην καταράκωση του κράτους δικαίου στη χώρα. Αναφέρθηκε δηλαδή και στις διαρροές που υπήρξαν από τη χθεσινή απόρριτη συνεδρίαση και τόνισε προς τον Πρωθυπουργό απευθυνόμενος, πως να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και την νοημοσύνη του.
8: Θεοδόρα Ζαγανάκου, σε ευχαριστούμε πολύ και να παρακολουθήσουμε την δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
12: Χθες υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο στην καταράκωση του κράτους δικαίου στη χώρα. Ενοχλήθηκε το σύστημα του Μαξίμου, διότι όπως είχα χρέος, ενημέρωσε τον ελληνικό λαό για τα όσα έχουν πράξει με σκοτεινούς όρους, παρακρατικούς όρους τα τελευταία χρόνια. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα καθαρό προς τον Πρωθυπουργό. Σταματήστε, κύριε Μητσοτάκη, να εμπέζετε κι άλλο τον ελληνικό λαό. Μην υποτιμάτε και μην περιφρονείτε την νοημοσύνη του. Έχουμε καταλάβει ότι πρώτο σας μέλημα το 2019 ήταν να στήσετε ένα παράλληλο παρακράτος, αξιοποιώντας ακόμη και τις μυστικές υπηρεσίες.
8: Νέο ειρηνευτικό σχέδιο για συμφωνία απέστειλε η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει πως η κατάσταση με το Ιράν βρίσκεται σε οριακό σημείο. Το Ιράν φαίνεται να επιμένει στους δικούς του όρους, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν πως ο Νετανιάχου και Τραμπ διαφωνούν για την κοινή τους στρατηγική στον πόλεμο.
13: Στο χείλος μιας πολυπόθητης ειρηνευτικής συμφωνίας ή μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν νέα πρόταση στο Ιράν μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, την οποία εξετάζει η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται σε οριακό σημείο. Λίγες ώρες νωρίτερα, μιλώντας από το Connecticut και περικυκλωμένος από προστατευτικό Αλέξη Σφαιροτύχος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ προειδοποίησε για περαιτέρω επιθέσεις στην περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να σταματήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.
14: They want to make a deal so badly, we'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not.
13: Το Ιράν επιβεβαιώνει πως εξετάζει την νέα αμερικανική πρόταση, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις του. Την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, το τέλος στον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τη θέσπιση μηχανισμού με το Ομάν για την ασφάλεια στο στενό του Ορμούζ. Την ώρα που το CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν ανασυγκροτείται ταχύτερα από το αναμενόμενο, έχοντας ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας διαμηνύει πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη για όλα, και για διαπραγμάτευση και για πόλεμο. Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν το θερμό τηλεφώνημα σε υψηλούς τόνους μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
15: President Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu reportedly held a lengthy phone call overnight as the region waits to see if the war will resume.
13: Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε να πτωείται, προσπερνώντας αποφασιστικά τις ενστάσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
16: He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do.
13: Παρά τις απειλές και τα τελεσίγραφα, η διπλωματία φαίνεται μέχρι στιγμής να παραμένει η πρώτη επιλογή της Ουάσιγκτον.
8: Για όλες τις διεθνείς εξελίξεις μίλησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στους Financial Times. Εμμανουέλα Τσουδερού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ως εκβιασμό την προσπάθεια του Ιράν να επιβάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ.
11: Ναι, και έστειλε ένα σαφές μήνυμα πως η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή διοδίων ή χρεώσεων για την ναυσιπλοεία μέσω στρατηγικών θαλάσσιων περασμάτων, όπως είναι φυσικά και το στενό. Τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έφερε ένα επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Μάλιστα, μιλώντας στο podcast The Rackman Review των Financial Times, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις θα είχε ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, που αποτελούν κεντρικό κόμβο για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Έτσι, λοιπόν, να δούμε τι είπε χαρακτηριστικά στην συνέντευξή του στη Financial Times. Πιστεύω, λέει, ότι θα ήταν εντελώς απαράδεκτο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για σχεδόν κάθε άλλη χώρα που επωφελείται από το ελεύθερο εμπόριο. Είναι καθαρός εκβιασμός. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε, η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Ως Ελλάδα, πάντα υποστηρίζαμε λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Μας απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Μας απασχολούσε πριν καν αρχίσει αυτός ο πόλεμος. Πρόκειται ιστορικά για μείζωνα προτεραιότητα για την Ελλάδα. Ως ηγέτιδα ναυτιλιακή δύναμη, αντιπροσωπεύουμε το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε παρουσία και στην Ερυθρά Θάλασσα, αναφερόμενος στην επιχείρηση Ασπίδες.
8: Μετά τη σύσταση όμως, Εμμανουέλα, ειδικής αρχής για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το Ορμούζ, το Ιράν δημοσίευσε χάρτη που αποκαλύπτει μια νέα ελεγχόμενη ζώνη στο θαλάσσιο πέρασμα.
11: Είναι στην πραγματικότητα, Τζέννη, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε ένα μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Έτσι, λοιπόν, στον χάρτη που βλέπουμε, ο οποίος, να πούμε, ότι δημοσιεύτηκε από την νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, όπως ονομάζεται, προσδιορίζεται επακριβώς τα γεωγραφικά όρια της ζώνης ελέγχου που θέλει να θεσπίσει το Ιράν. Το ανατολικό όριο, όπως βλέπουμε, είναι μια νοητή γραμμή που συνδέει το Κούχ Ε Μομπαράκ στο Ιράν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ το δυτικό όριο είναι η νοητή γραμμή που εκτείνεται από το άκρο του ιρανικού νησιού Κέσμ ως πάλι κάτω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
8: Εμμανουέλα Τσουδερού, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στην Λακωνία περιοδεύει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Ραφαήλ Κάμπερ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με πολίτες στην Σπάρτη, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής.
17: Τζέννη, στη Λακωνία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του να έχει στο επίκεντρο τρεις βασικούς άξονες: στην υγεία, τις υποδομές και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκίνησε από τη Σπάρτη, όπου έχει συνάντηση με πολίτες, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών στην περιοχή. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στον Μιστρά, όπου στις 6 ώρα θα μιλήσει στην τελετή απόδοση των έργων προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και των νέων μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών, Τζένι.
8: Να σε ευχαριστήσουμε, Ραφαήλ, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Λακωνία.
18: Βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα, τα οποία αναδεικνύουν συνολικά την περιοχή σας, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Μιστρά, αλλά θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα έργο το οποίο είναι εμβληματικό, το οποίο θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και αυτό δεν είναι άλλο από το υπερσύγχρονο καινούριο νοσοκομείο, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο θα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ στη συνέχεια. Πρέπει όλες και όλοι να είμαστε ευγνώμονες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο έχει συνεισφέρει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα από δωρεές.
8: Απαράδεκτες εικόνες από παράνομη χωματερή σκουπιδιών και αποβλήτων που πνίγει το όρο σε γάλαιο, κατέγραψε η κάμερα του Άξιον 24. Βραδιφλεγείς βόμβες στο παραένα της αντιπυρικής περίοδου συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, βάζοντας σε κίνδυνο τους κατοίκους της περιοχής, καθώς μετατρέπουν το σημείο σε ένα μεγάλο προσάναμα, με ευθύνη τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου, που όπως όλα δείχνουν είναι απόντες.
19: Εικόνες ντροπής στους προπόδες του όρου σε γάλαιο αποκαλύπτει αυτοψία του Άξιον 24. Μία ανεξέλεγκτη χωματερή λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες κοφεύουν και πετούν τον μπαλάκι η μία στην άλλη. Ενώ η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι ορατός, δίπλα από τη λεωφόρο Σχιστού έχει σχηματιστεί μια βραδιφλεγής βόμβα. Με τους ασυνείδητους να έχουν φτιάξει μια οροσειρά από σκουπίδια, αλλά ο αρμόδιος Δήμος και η περιφέρεια να αδιαφορούν.
20: Για χρόνια μοχθούμε να κρατήσουμε αλόβητο το βουνό από τις φωτιές, την ώρα που όλοι οι άλλοι ορεινοί όγκοι της Αττικής καίγονται. Και τελικά θα χάσουμε το βουνό από τα σκουπίδια.
21: Το σημείο που βρισκόμαστε είναι ακριβώς δίπλα στην λεωφόρο Σχιστού. Όπως μπορείτε να δείτε, τα σκουπίδια της αυτοσχέδιας χωματερής φτάνουν σε ύψος τα 2 μέτρα και εκτείνονται σε μια απόσταση 200 μέτρων μέχρι και την θάλασσα. Μπάζα, οικοδομικά υλικά, έπιπλα αναμειγνύονται με ξερά κλαδιά, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για ανάφλεξη, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες.
19: Ο συγκεκριμένος χώρος, σύμφωνα με τους κατοίκους, επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ, αλλά ασυνείδητοι αποφάσισαν εδώ και 4-5 χρόνια να τον μετατρέψουν σε χωματερή, πετώντας από στρώματα μέχρι παλιές καρέκλες και σκάλες, με τους αρμόδιους να εθελοτυφλούν.
20: Δεν σταματάει για κανένας, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Τίποτα και πετάνε. Όπως βλέπετε, έχουν πάει και στο δασικό απάνω, γιατί δεν τους έφτασε αυτός ο χώρος και πηγαίνουν και προς τα πάνω.
19: Μάλιστα, η κατάσταση ήταν χειρότερη, αφού τα σκουπίδια, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν καλύψει και τον δρόμο, ο οποίος άνοιξε πριν από 2 μέρες με σκαπτικά μηχανήματα.
22: Το πρωί καθαρίζουμε, το βράδυ ρίχνουν. Έρχονται φορτηγά ολόκληρα.
19: Η συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η ιδιοκτησία του Υπουργείου Εργασίας και παραχωρήθηκε στο Δήμο Χαϊδαρίου.
22: Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους Δήμους. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες, το λέω κάθε φορά, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η αστυνομία, το δασαρχείο, οι υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος Εσωτερικών να κάνουν τη δουλειά τους.
20: Πέρυσι σε φορτηγά θα σας πω, ήταν γύρω στα 100 φορτηγά μεγάλα και με σκαφείς που μαζεύαμε σκουπίδια και τα πετάγαμε.
19: Οι κάτοικοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι η κατάσταση πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί πριν να είναι αργά.
8: Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή που βρίσκεται στο σημείο και καταγράφει αυτές τις εικόνες ντροπής για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί. Σπύρο, μιλάμε για μια απασφαλισμένη βόμβα δίπλα σε σπίτια.
21: Τζένι, υλικά κατεδαφίσεων, παλιά έπιπλα, ήδη υγιεινής, μπαταρίες, η αλοπίνα και στα πάντα μπορεί να βρει κάποιος σε αυτήν την αυτοσχέδια χωματερή. Μία από τις πολλές που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλο το όρος Εγάλεο. Ακόμη και για επικίνδυνα και τοξικά υλικά, όπως ο αμίαντος γίνεται λόγος από τους εθελοντές πυρασφάλειας που κάθε χρόνο βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση και βλέπουν πυρκαγιές να ξεκινούν από αυτές τις χωματερές. 7 με 8 πυρκαγιές το χρόνο, μας είπαν οι εθελοντές πυρασφάλειας, πως ξεκινούν από τέτοια σημεία, καθώς είναι όλα τους έφλεκτα υλικά, με τις υψηλές θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος ανάφλεξης. Και ταυτόχρονα, όπως βλέπετε, υπάρχουν μπάζα τα οποία φράζουν τους δρόμους προς το βουνό, τα μονοπάτια που υπάρχουν προς το βουνό και εμποδίζουν την διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων όταν υπάρχει περιστατικό με πυρκαγιά. Είναι μια κατάσταση που δεν είναι τωρινή, υπάρχει τα τελευταία 4 με 5 χρόνια, έχουν γίνει καταγγελίες προς τον Δήμο και τις αρμόδιες αρχές, έχουν γίνει και προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια για την αποκομιδή όλων αυτών των σκουπιδιών από αυτήν την χωματερή, ωστόσο τα βράδια έρχονται και ξαναπετάνε τα μπάζα και ξαναδημιουργείται αυτή η κατάσταση. Πριν από έναν μήνα έχει γίνει πάλι μια προσπάθεια, θα ξαναγίνει τώρα μέσα στον Ιούνιο μια προσπάθεια για να φύγουν όλα αυτά τα σκουπίδια. Πέρσι στην αντίστοιχη προσπάθεια είχαν μαζέψει 100 φορτηγά από ό,τι μας είπαν. Όπως βλέπετε είναι μια βραδιφλεγής βόμβα. Δεν είναι μόνο τα σκουπίδια και είναι και τα ξερά κλαδιά, τα ξερά χόρτα. Όλα αυτά αναμειγνύονται και με την παραμικρή σπίθα ο κίνδυνος για πολύ μεγάλη πυρκαγιά είναι πάρα πολύ μεγάλος.
8: Είναι επίγουσα η ανάγκη να καθαριστεί το σημείο, Σπύρο. Απαράδεκτη εικόνα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ασκήσεις δασικών πυρκαγιών πραγματοποιούνται, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα από το πρωί, με στόχο την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι μαζί μας η Μαρίζα Λιναρδάτου και ο Φίλιππος Πλιακοπάνος. Ξεκινάμε με εσένα, Μαρίζα. Εντός Αττικής πραγματοποιήθηκε άσκηση στη θέση Πανόραμα.
5: Λίγο μετά τις 10 και 4 το πρωί, Τζένι, ήχησαν οι σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων και αμέσως ελικόπτερα και καναντέρ εμφανίστηκαν στην περιοχή με καπνό να αναδύεται από πλαγιά κοντά σε οικισμό, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της επιχείρησης. Το σενάριο της πυροσβεστικής προέβλεπε γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς από την περιοχή της Αγίας Σωτήρας, με συντονισμένες ρήψεις από εναέρια μέσα και δράση των επίγειων δυνάμεων. Το μέτωπο μέσα σε περίπου μία ώρα περιορίστηκε, επιβεβαιώνοντας έτσι την ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην άσκηση ετοιμότητας τώρα, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα από την άσκηση της πυροσβεστικής, συμμετείχαν υδροφόρες, εθελοντές, σκαπτικά μηχανήματα του στρατού, ενώ καθοριστικό ρόλο είχαν τα drones της πυροσβεστικής, ενώ και οι ειδικές ομάδες των δασοκομάντων, Τζένι.
8: Φίλιππε, αντίστοιχη άσκηση πραγματοποιήθηκε και στην παραμυθιά Θες Πρωτείας. Δώσε μας το ρεπορτάζ και την εικόνα.
0: Πραγματικά μια μεγάλη κινητοποίηση έγινε για την άσκηση διαπυρός της πυροσβεστικής, όπου εκτός της πυροσβεστικής συμμετείχε η πολιτική προστασία Υπήρου, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, ο στρατός, όλοι οι φορείς και ο Δήμος Σουλίου. Το σενάριο εδώ ήταν πάλι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, εκενώθηκε σχολείο, υπήρχε κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για μεταφορά τραυματία όπως ήταν στο σενάριο, οι υδροφόρες κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα από ιδιώτες. Τα ντρόουν έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και έχουν δώσει τόσο κατευθυντήρια ζωή, κατευθυντήρια πνοή, αλλά έχουν δώσει και τα στίγματα για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, Τζένι. Η άσκηση εστέφθη από πλήρη επιτυχία και προετοιμάζονται για την δύσκολη αντιπυρική περίοδο που έχει ξεκινήσει.
8: Τζένι. Να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους Μαρίζα Λιναρδάτου και Φίλιππο Πλιακοπάνο. Συναγερμός σήμανε στη Δραπετσόνα, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Από το φλεγόμενο διαμέρισμα απομακρύνθηκαν εγκαίρως μία μητέρα με το γιο της, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν επί ώρες για τον περιορισμό και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα.
2: Είναι τα δραματικά πρώτα λεπτά που οι φλόγες ξεπηδούν από διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Είναι λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα και η φωτιά, και η ανεξέλεγκτα, επεκτείνεται στο μπαλκόνι και ακούγονται εκρήξεις. Κάτοικος της περιοχής που καταγράφει τις εικόνες προσπαθεί να καθησυχάσει τους ενίκους του διαμερίσματος.
4: Έρχεται η αστυνομία. Έχουν έρθει από μπροστά. Ήρθε δασανοφόρο. Η πυροσβεστική ήρθε.
2: Στο σημείο φτάνει η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής για να σβήσει τις φλόγες που απειλούν και άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι ένικοι του διαμερίσματος, μία μητέρα με το γιο της, καταφέρνουν να βγουν έξω χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν.
23: Κατά τις 5.30 ώρα άκουσα δύο εκρήξεις και ανοίγω το παράθυρο και βλέπω ότι έχει πάρει όλη η πολυκατοικία φωτιά, έχει φυτώσει και παίρνω τη γιαγιά μου άρον-άρον γιατί φοβήθηκαν, κόθηκα κι εγώ. Και βγαίνουμε έξω, βγαίνουμε όλη η πολυκατοικία έξω γιατί άκουσα φωνές.
2: Την ίδια ώρα ξεκινάει και η επιχείρηση εκένωσης της πολυκατοικίας. Μάλιστα επιστρατεύτηκε και βραχιονοφόρο όχημα, καθώς στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα που δεν ήθελε να βγει από το σπίτι της.
24: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ στην Δραπετσόνα σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν για τρίτη ώρα τη μάχη με τις φλόγες.
2: Η φωτιά άφησε πίσω τις εικόνες καταστροφής. Ο πυκνός καπνός έκανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική για τους κατοίκους της περιοχής.
25: Μια μητέρα με το παιδί της μένουν σε αυτό το διαμέρισμα και κάτι δεν, μάλλον δεν βάλανε καλά τον καζάκι, δεν ξέρω, κάτι έγινε με αυτό το καζάκι και επειδή είχε και πάρα πολλά ρούχα, έγινε παρανάλωμα.
26: Εννοείται, φοβήθηκα και τη μητέρα μου και την κόρη μου και άρον-άρον ήρθε από μεγάλο πεύκο έχω ήρθε εγώ.
2: Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να προκλήθηκε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Ωστόσο, αναμένεται το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής.
8: Την κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών προκάλεσε βίντεο που εστάλει στον Υπουργό Υγείας και καταγράφει γιατρό να ζητά φακελάκι από ασθενή. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, Βασιλεία Μανοπούλου, ζήτησε να απομακρυνθεί ο εν λόγω γιατρός από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
27: Το συγκεκριμένο βιντεάκι, το οποίο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλαν στον Υπουργό, στο οποίο φαίνεται ο αναισθησιολόγος να ζητάει περίπου 100 με 150 ευρώ από ασθενή ώστε να προχωρήσει στην επέμβαση στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο η Άγιοι Ανάργυροι. Σύμφωνα τώρα με τον Υπουργό Υγείας, ο ίδιος προχώρησε στην διερεύνηση της υπόθεσης και στην ορθότητά της και ταυτοποίησε τον γιατρό και εντόπισε και το νοσοκομείο και έδωσε εντολή για την άμεση απομάκρυνση του γιατρού. Ενώ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε μεταξύ άλλων: «Συχαίνω με το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από τον ασθενή».
8: Βασιλεία Μανοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο.
1: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσουμε.
3: Να δώσουμε μέσα το στάρ, να δίνει τα
1: Ναι, εντάξει.
3: Είναι καλά, δεν είναι καλά.
1: Εντάξει.
3: Θα τους δώσω.
1: Εντάξει. Ναι.
3: Θα δώσω εμένα, θα το έχω ακόμη. Κάνω τώρα.
1: Τι.
3: Μετά.
6: Μετά.
3: Πριν σε πάρουμε, θα έρθω να τα κάνουμε. Εντάξει, να σε πάρω.
8: Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των τελευταίων δεκαετιών στις αστικές συγκοινωνίες ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το εκτεταμένο σχέδιο της κυβέρνησης για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τον εξυγχρονισμό των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού και την ενίσχυση των συγκοινωνιών με πυκνότερα δρομολόγια. Το είπαμε, το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην συνεπή πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως και σήμερα.
19: Νέα λεωφορεία, πιο συχνά δρομολόγια, αναβαθμισμένη σειρμή και μέσα μαζικής μεταφοράς προσβάσιμα για όλους. Η Αθήνα περνά σε μια νέα εποχή στις αστικές συγκοινωνίες μέσα από το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των τελευταίων δεκαετιών. Σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιθεώρησαν τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα ειδικά οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία. Στη συνέχεια βρέθηκαν στα Σεπόλια, στο αμαξοστάσιο της Στασί, όπου παρουσιάστηκε ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ.
7: Πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1.000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε.
19: Ήδη περισσότερα από 1.000 νέα λεωφορεία κυκλοφορούν στην Αθήνα, ενώ ο στόχος είναι να φτάσουν τα 1.700 μέσα στην επόμενη διετία με στόχο πυκνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια. Παράλληλα, προχωράει η προμήθεια νέων σειρμών για το μετρό με 19 νέους σειρμούς για τις γραμμές 2 και 3, αλλά και η ανακατασκευή των σειρμών της γραμμής 1, ώστε να μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι αναμονής, αλλά και να βελτιωθεί η καθημερινότητα των επιβατών.
9: Είχαν ένα κοινό στόχο, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αισθητά την καθημερινότητα των Αθηναίων πολιτών. Να κάνουμε την καθημερινότητά τους αξιοπρεπή, εύκολη, να δώσουμε μια πραγματική εναλλακτική μέσω των λεωφορείων, του μετρό και όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς που έχουμε στη διάθεσή μας.
19: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ακόμη πιο πυκνά δρομολόγια σε γραμμές με αυξημένη κίνηση αλλά και ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη που θα δίνουν καλύτερη εικόνα του δικτύου σε πραγματικό χρόνο.
10: Η εταιρεία αυτή το 19 πήγαινε στον αυτόματο πιλότο και στεκότανε αποκλειστικά και μόνο στο φιλότιμό τους για να λειτουργεί. Από το 2019 μέχρι σήμερα ξεκίνησε ο πρώτος βασικός στόχος της κυβέρνησης που είχε να κάνει με τον εξυγχρονισμό του στόλου.
12: Σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε 52 σειρμούς σε λειτουργία και ο στόχος είναι έως το και το 27 να φτάσουμε τους 61 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3.
14: Το 2026 έχει ξεκινήσει με 25% αύξηση της επιβατικής κίνησης σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 25 στα λεωφορεία και με 10% αύξηση της επιβατικής κίνησης στα μέσα σταθερής τροχιάς.
19: Με νέες επενδύσεις, σύγχρονο στόλο, σύμμαχο την τεχνολογία και έμφαση στην προσβασιμότητα και την αξιοπιστία, οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας επιχειρούν να αλλάξουν πρόσωπο με στόχο μια πιο γρήγορη και ποιοτική καθημερινή μετακίνηση για χιλιάδες πολίτες.
8: Σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίγκας έχει μπει για τα καλά η Αθήνα, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται αύριο στο ΟΑΚΑ και τον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου παρουσίασης των τεσσάρων ομάδων που θα συμμετάσχουν. Η Ελένη Μαρκάτη βρίσκεται στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και θα μας μεταφέρει το κλίμα.
6: Ακριβώς, Τζένι. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το Final Four της Αθήνας, με την πρωτεύουσα να έχει φορέσει τα γιορτινά της. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε εδώ στη στέγη Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ η επίσημη συνέντευξη τύπου της EuroLeague πριν από το Final Four. Να πούμε ότι τον Ολυμπιακό εκπροσώπησε φυσικά ο προπονητής Γιώργος Μπατζόκας, αλλά και ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου, με τις δηλώσεις μεταξύ των τεσσάρων φιναλίστ να κινούνται σε τόνους αμοιβαίου σεβασμού, αλλά και υποσχόμενες μεγάλες συγκινήσεις στο Glass Floor του ΟΑΚΑ.
8: Να δούμε τι δήλωσαν οι προπονητές των τεσσάρων ομάδων και επανερχόμαστε, Ελένη.
11: We have to do the one step more winning the league. We are going to try as hard as we can. We are sticking together and let's see what is going to happen.
13: As the year went on, signing some important people. Hopefully we can put this whole thing, this whole product on the court tomorrow.
15: It's nice to be here, nice to compete, to win the championship. It's not an obsession. I think that many, many great coaches didn't win EuroLeague, and they are still great coaches.
16: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día.
8: Αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ, Ελένη, με περίπου 10.000 φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και πάνω από 4.000 Τούρκους οπαδούς να έχουν πάρει τα εισιτήρια.
6: Ακριβώς, Τζένι. Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάς προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του Final Four, μια γιορτή του αθλητισμού όπως και θέλουμε να παραμείνει. Ιδιαίτερο βάρος πέραν των αυστηρών ελέγχων και επανελέγχων που θα γίνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια του Final Four δίνεται στη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, η οποία θα γίνει όπως και πριν από δύο χρόνια, το 2024, κατά τη διάρκεια του τελικού του Conference League στην ΟΠΑΠΑ Αρένα, θα γίνει μέσω του ΙΣΑΠ από το σταθμό Φαλήρου μέχρι το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση, όπου εκεί η Ελλάς θα συνοδεύσει μαζικά τους φίλους του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Φυσικά, στόχος όλων είναι να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του Final Four.
8: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Μαρκάτη. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: 100 χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
2: Πού πάτε?
3: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: kvart vel. Min enkel.
1: Takka upp för det tjovhår. Även vi ätning auraus att göra här.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλό σας μεσημέρι. Με την επίσημη συνέντευξη τύπου προπονητών και αρχηγών των ομάδων, άνοιξε σήμερα στη Στέγη Ωνάση ο κύκλος του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Εκεί βρίσκεται η Βάλια Πηλιανίδη για να μας μεταφέρει το κλίμα και να μας ενημερώσει για τα τελευταία αγωνιστικά νέα των τεσσάρων μονομάχων. Καλησπέρα, Βάλια.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Το τυπικό κομμάτι της συνέντευξης τύπου που αφορά τους δημοσιογράφους κατά κύριο λόγο έχει ολοκληρωθεί και πλέον οι τέσσερις μονομάχοι, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, στρέφουν την προσοχή τους στις πρώτες τους προπονήσεις που θα πραγματοποιήσουν από σήμερα το απόγευμα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο T-Center Athens. Πρώτα η Φενέρμπαχτσε θα μπει στο παρκέ για την προπόνησή της και θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός περίπου στις 6 το απόγευμα, ενώ αργότερα, περίπου στις 9 το βράδυ, οι δύο ισπανικές ομάδες, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, θα κάνουν και εκείνοι τις προπονήσεις τους. Προφανώς άπαντες είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το Final Four και όλοι έχουν τα μάτια στο μεγάλο και βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί στις 3 η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 η εκπομπή Ο Δρόμος προς το Final Four με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άσχητο καιρό σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, σταδιακά θα αυξηθούν νεφώσια υπηρετικά και κυρίως γύρω από τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Περισσότερα θα είναι τα φαινόμενα στην κεντρική και δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, την Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην νησιωτική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός, εκτός από τη Λέσβο που θα εκδηλωθούν μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 3-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση 4-6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 15-19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν διαστήματα με ηλιοφάνεια και νεφώσεις που θα αυξηθούν με πιθανότητα για τοπικές ζοχές το απόγευμα. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 18 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν κυρίως γύρω από τα ορεινά και τα ανατολικά του νομού και θα εκδηλωθούν εκεί τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 20 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 4-5 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή θα επικρατήσει έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι και μετά στα περισσότερα υπηρετικά και πιο μεμονωμένα στα νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, με τις βοριάδες να μην ξεπερνούν στα πελάγια τα 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1986 γεννιούνται στην Ελλάδα τα πρώτα τρίδημα, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μάλιστα, το ένα από εκείνα τα τρία αδελφάκια μας απασχολεί ακόμη, αφού πρόκειται για τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, που έχει καταφέρει να γίνει από τους πλέον δημοφιλείς και αγαπητούς της γενιάς του, με πολλές επιτυχίες όπως το «Αθήνα μου» και το «Ξημερώματα».

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1999 φεύγει από τη ζωή ο δημοσιογράφος Φρέντι Γερμανός σε ηλικία 65 χρόνων. Από τους ανανεωτές του χρονογραφήματος εργάστηκε στη μεσημβρινή, στην απογευματινή και την ελευθεροτυπία, δημιούργησε τηλεοπτικές εκπομπές που έγραψαν ιστορία όπως το Αλάτι και Πιπέρι και έγραψε επιτυχημένα βιβλία, κάποια από τα οποία έγιναν και τηλεοπτικές σειρές. Είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 1934. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2005 στον 50ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διεξήχθη στο Κίεβο της Ουκρανίας, η Έλενα Παπαρίζου παίρνει την πρώτη θέση με το τραγούδι My Number One των Δάντι, Γερμανού και Ψαλτάκη. Αυτή είναι η πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής νίκη της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

0: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2013 χάνει τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα ο ηθοποιός Τόμας Πρωτόπαπας σε ηλικία μόλις 25 χρόνων. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως μοντέλο και έγινε γνωστός μέσω της δημοφιλούς σειράς «Οι Βασιλιάδες», στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Χάρι Κλίν μας έκανε μία και μοναδική φορά να στεναχωρηθούμε. Όλες τις υπόλοιπες σκορπούσε απλόχερα γύρω του το γέλιο. Ήταν στις 21 Μαΐου το 2018, όταν ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, κατά κόσμον Χάρι Κλίν, έφυγε από τη ζωή. Ήταν ίσως ο πιο πρικισμένος σατυρικός καλλιτέχνης της σύγχρονης Ελλάδας και δίκαια του αποδόθηκε το προσωνύμιο Αριστοφάνης του καιρού μας. Τη δεκαετία του 80 και του 90 υπήρξε ίσως το πιο πολύ συζητημένο όνομα της ελληνικής showbiz μέσα από την παρουσία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τις βιντεοτενίες, την διαφήμιση και την δισκογραφία. Οι ήρωες που ενσάρκωνε άφησαν εποχή όπως ο Τραμπάκουλας και ο Οδηγός Ταξί. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επιδεινώθηκαν ύστερα και από την απώλεια του γιού του, σκηνοθέτη Νίκου Τριανταφυλλίδη, το 2016.
1: Ακόμα κι εγώ στη φυλακή, άμα λάχει να άμα.
2: Με συγχωρείτε, αλλά... Ξέρετε... Με κυνηγούσαν.
1: Έτσι, ε. Γκόμενα να πούμε ή δουλειά.
2: Όχι, ξέρετε...
1: Εφορία.
2: Όχι ακριβώς.
1: Καλά σε έκοψα δικαίωμα από την αρχή για ανάρχα. Μπάτσι, ε.
2: Ξέρετε... Μόλις τώρα βγήκα.
1: Κορυδαλός, ε. Και δεν σου φαίνεται για βαποράκι δικαίωμα. Ρίχτω πράγμα στην αποπίσω και μπέκα μέσα να.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς ακριβώς? ΣΥΡΙΖΑ.
5: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: This is my home.
1: Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
2: If it doesn't rain soon,
3: we'll have to let them out.
4: You're saying you can get us to a water hole?
3: A goose cave.
5: Pongo!
4: Pongo!
6: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Θέλεις ένα γιορτάκι?
8: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες, είναι κομπλέ γιαούρτι.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
10: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
3: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
4: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
5: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
6: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
8: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
5: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντομπα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας την καθημερινή. Τη μεσημεριανή.
1: Καλά σ' ακούω, καλά σ' ακούω.
0: Μια μέρα, φαντάζομαι να καθόμουν και δεύτερη, που παραλίγο να γίνει.
2: Δευτέρα θα είσαι...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ελιπέστατη ενημέρωση που μου έκανε, όσον αφορά το ότι ο Βασίλης θα είναι μαζί μας σήμερα.
2: Δευτέρα θα είσαι περδίκη.
0: Τα λέμε όλα, ξέρεις. Δε φταίει Τζο όμως.
2: Δε φταίει Τζο.
0: Ας, φταίει κάποιος που ξέρω.
2: Δε φταίει Τζο.
0: Πώς είστε, αδερφιά, Κωνσταρά, αγόρι μου, αγόρι μου.
3: Χρόνια πολλά στον αδερφό μας.
0: Χρόνια πολλά, φίλε.
3: Του χρόνου σε θέλω χαμογελαστό.
2: Αμήν, Παναγία μου.
0: Να χαίρεσαι τη φαμίλια, ό,τι επιθυμείς, ό,τι επιθυμείς.
2: Γεια σου ρε μεγάλε.
0: Και εσύ και όλοι.
2: Με αυτό το χέρι χαίρεται. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε.
0: Εμείς εντάξει, φιληθήκαμε. Πες τι έχεις φέρει μόνο, μόνο αυτό πες.
3: Ευχές του τσάτ θέλω στο Ζωσάρα.
2: Όχι, εγώ θα πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολλούς για τις ευχές. Θέλω να πείτε εσείς τι φάγατε.
1: Εγώ θα πω ότι έφτιαξε η κυρία Γούλενα, η γυναίκα του Γουλή, μία καριδόπιτα που εγώ δεν είμαι και φαν της καριδόπιτας, να ξέρεις. Αλλά αυτή ήταν υπέροχη.
3: Είναι πείμα.
1: Μπράβο.
2: Στην Αθηνά.
1: Σαντά, μπράβο. Στην Αθηνά. Μπράβο, Αθηνά.
3: Στην Αθηνά.
0: Και χειρά. Τέκνης.
3: Μπράβο.
2: Χειρά. Και περιδόπιτα φτιάχνει.
0: Χειρά. Όχι, χειρά αλλιώς γράφεται αυτό. Ναι.
1: Μπράβο, Αθηνά. Μπράβο,
3: μπράβο. Μπράβο, μπράβο που αντέχει τον αδερφό μας.
1: Πάντα τέτοια. Αύριο μεθαύριο κανένα μακαρόνι με κοιμά. Θέλουμε τίποτα.
3: Ξέρεις τώρα τα περάσει.
1: Γεμιστά αυτά. Στείλε.
3: Ποιο είναι το καλύτερο. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σε φαγητό.
2: Όχι, είναι από φαγητά δεν έχω παραπονό. Πάρα πολύ καλά.
3: Από τι έχει παραπονό.
2: Τίποτα. Μια κάμερα κοιτάω, παιδιά εδώ, οι πέντε λοιπόν.
1: Πόσα χρόνια είσαι.
2: Όλα καλά.
1: Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος.
2: Από το Δεκέμβρη του 7 με πολιτικό, καλοκαίρι του 8. Καλοκαίρι του 8, σκεφτικό.
1: Αποκλείεται 19 χρόνια γάμου να μην έχεις παράπονα. Μην λες ψέματα.
2: Εντάξει, φίλε.
3: Φίλε, να σου πω κάτι.
2: Στα βασικά δεν υπάρχει
3: παράπονα. Πηγαινορχόμαστε με τη μηχανή, είμαστε και στο γραφείο κάποιες ώρες και εδώ δεν έχω ακούσει μισό παράπονο, φίλε. Να κλείσω το τηλέφωνο να πήρε, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω. Η γυναίκα με έχει πρίξει.
0: Ναι.
3: Τίποτα.
0: Ποτέ.
3: Τίποτα. Τρομερός.
2: Μεγάλες αλήθειες.
0: Πάντως σε βλέπω, φίλε, φράπα. Φράπα. Τα μαλλιά όλα τα έχεις.
3: Την αγαπάς, ρε.
0: Χαμογελαστός άνθρωπος.
2: Ο αδερφός της είσαι.
3: Την αγαπάς, ρε.
0: Και πρόσεξε. Είσαι τέλεια και δεν έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός 16 χρόνια τώρα.
2: Πάς το τώρα. Εκείνη το βάσανα. Το
0: βάσανα.
2: Εκείνη τα βάσανα, αγόρι μου.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Εκείνη τα βάσανα.
0: Λοιπόν, παιδιά. Όπως καταλάβατε σήμερα, όπως έχετε υποψιαστεί, έχουμε αρκετό ρεπορτάζ αλλά και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Τώρα, μπάσκετ θα πούμε. Έτσι, Μπιλ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άλλωστε, πλησιάζουμε στην τελική ευθεία για το Final Four της Αθήνας, εδώ όπου η ελληνική ομάδα, η ελληνική συμμετοχή είναι Ολυμπιακός. Έχουμε συνδέσεις τώρα σε λίγο, πάρα πολλές. Αλλά πριν από αυτό, να δείξουμε το πρώτο μας δώρο που θα ήθελα να τη συμβολήσω.
1: Εννοείται, Μπιλ μου, εδώ δεν είναι. Τώρα, να γίνεις ακόμα καλύτερος.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εδώ το υπέροχο iPhone που κληρώνουμε σε λίγες μέρες. Πάμε να δείξουμε και την κάρτα μας. Αυτή είναι. Κέρδισε ένα Apple iPhone Air. Follow Sky Telecom GR, Athletico.gr, Action 24 TV.
2: Και τους τρεις για να έχετε έγκυρη παρουσία στο διαγωνισμό.
1: Έτσι. Like στο post.
2: Έτσι.
1: Mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Η κλήρωση θα γίνει στις 26 Μαΐου εδώ στην εκπομπή μας στο Back to Back. Μπορείτε να λάβετε μέρος και σκανάροντας κάτω αριστερά εκεί που βλέπετε στην οθόνη σας, παιδιά. Στην οθόνη και του YouTube και του Action 24 που είμαστε ζωντανά. Σκανάρετε εκεί. Καλά τα είπα, φίλε. Είμαι πάρα πολύ καλός.
0: Υπέροχο. Σε έβλεπα και χθες από το chat, έγραφα εκεί.
1: Σε έβλεπα και έγραφα.
0: Αποθέωση.
1: Ήμουνα καλός.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ευχαριστώ,
0: τέλεια.
1: Βασίλη μου. Μπορείς να πάρεις άδεια όποτε θέλεις.
0: Ευχαριστώ. Αυτό είναι σημαντικό. Και θέλω να. Γελάς. Αρκεί να μου το πουν.
2: Το έκανα περισσότερο.
0: Θα το λέω μέχρι το βράδυ. Θέλω να δώσω και λίγο την Έλαμπε, τη χορηγό εταιρεία. Ο κ. Ντατσόπουλος προηγείται των εξελίξεων και των καταστάσεων αυτών που προαναγγέλλω εγώ. Γιατί είναι πολύ μπροστά από την εποχή των Ντατσόπουλων.
1: Σκέψου, νομίζω.
0: Εννοείται. Ο Ντατσόπουλος λοιπόν μου δείχνει Έλαμπε και εγώ λέω Έλαμπε 3 με 5 καθημερινά. Μαζί μας αυτό εδώ το μετερίζει τη ενημέρωση που λένε και κάποιοι.
1: Με τον Ντατσόπουλο λατρεύω που βγαίνουμε από την εκπομπή και περιμένει εκεί στον καναπέ και με βλέπει και πιάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Λατρεία.
2: Αναλύουμε τα βάσανα του Παναθηναϊκού, γίνονται πολλά.
0: Σου κάνει το μασαζάκι πριν μπεις.
3: Τώρα δύο μέρες δεν μιλάει, κάνει έτσι.
0: Τι δείχνει.
3: Δείχνει το σήμα από το Μουντιάλ του 94. Ποιο πάει.
1: Ναι, ναι.
3: Κάνει έτσι.
0: Κονκάρδα.
3: Ένα μήνα.
0: Κονκάρδα.
3: Λέω φάγατε καλά. Ένα μήνα.
0: Τι να του πει τώρα.
2: Πού είναι η Αμερική.
0: Το 94 τώρα. Εμείς
3: και πώς ακόμα.
0: Πού ήσουν το 94. Τελείωνε σχολείο εγώ.
3: Ήμουνα 12 χρονών.
1: 94 ήμουνα 10 χρονών.
2: Το βλέπα στο χωριό το 16.
3: Γυμνάσιο. Στο Καλλιάνα Αργαντίας, κοντά ήμασταν, Μπαγκόπουλε.
2: Στον Ελαιώνα.
3: Κάπου θα έχει σκοθεί εκεί πέρα στο χωριό.
2: Στον Ελαιώνα, στα Τρυπιά ήμουνα, κάτω και εγώ στο χωριό μου. Κάξω να.
0: Είσαι αστείος και δεν σε χαρακτηρίζω αλλιώς. Θέλω να πω ότι θα μιλήσουμε και για μεταγραφικά, γιατί είναι με τον μπάσκετ προηγείται, αλλά έχουμε και διάφορα θέματα. Δεν είναι μόνο ο προπονητής του Παναθηναϊκού. είναι φυσικά και αυτά που γίνονται σε διάφορες ομάδες.
3: Για παράδειγμα, να το πω, πες το.
0: Κάποιος λέει παίρνει άδεια από τη δουλειά του για να με δει να γλεντάω το Βερβελέ για τον Κωστίνια και τα over 11 εκατομμύρια τα οποία θα καρποθεί ο Ολυμπιακός. Αν είναι αυτό το ποσό, με επιφύλαξη το λέμε. Κοιτάξτε.
1: Φιλέ,
0: όταν το έλεγα εγώ,
1: θα τους γλεντήσεις όλους.
0: Γιατί
1: αν γίνει.
0: Έλεγα 15 στα καλά του.
1: Μπράβο,
0: τώρα
1: μπράβο,
0: είναι 11 στα άσχημά του.
1: Όχι, και 10 να πάει και 11 να πάει. Είναι σαν να το έχεις, όχι σαν να το έχεις, το έχεις πετύχει. Είσαι ο μοναδικός που έλεγες, ναι, που έλεγες ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να πουληθεί.
0: Θα μας τα πει ο Βερβέλες τώρα. Και τι θα γίνει με τον Τζάπρα, παιδιά, γιατί τώρα αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ο Ολυμπιακός καίγεται αφού βαφτίσαμε οριστικά τον έναν δεξί χαφ και τον άλλον τον δίνουμε εκεί. Τι μένει, Κώστα, να τα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Βερβελέ. Και εννοείται για Παναθηναϊκό, θα μου πεις την άποψη τη δική τους. Τώρα, πολλά τα donations, αλλά πριν πάω σε αυτά, θέλω να κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις. Γιώργος Γαβριλάκης και Στέφανος Τάτσιος στην παρέα μας τώρα για να μας δώσουν τα ρεπορτάζ μας όσον αφορά αυτό που πρόκειται να γίνει αύριο, όσον αφορά τον ημιτελικό, νωρίς στις 6 ώρα, Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ, αλλά και την Κυριακή, ελπίζουμε, στο μεγάλο τελικό. Γιώργο, με σένα ξεκινάω. Καλώς τον.
4: Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
0: Σ' είχα συνηθίσει να κάθεσαι διαρκώς σε ένα θρανίο εκεί πίσω ως αρχισυντάκτης κλπ. Σε βλέπω και όρθιο. Όντως είναι πολύ σημαντικό μετά από ένα χρόνο.
4: Δεν πρέπει να με συνηθίζεις. Δεν πρέπει να με συνηθίζεις γιατί μετά θα με βαρεθείς.
0: Σωστό. Εντάξει, όχι. Θα σε απολαύσω όσο μπορώ μόνο για σήμερα. Για λίγο θα κρατήσει λοιπόν αυτή η σχέση μας ρεπόρτερ παρουσιαστή. Και θέλω να μου πεις τα δικά σου, ό,τι έχεις από εκεί, ό,τι έχεις συλλέξει. Τελευταία νέα, εμείς ουσιαστικά, πληροφορίες, κλίμα, πράγματα τέτοια μας ενδιαφέρουν.
4: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στο Media Center του γηπέδου. Ακόμα δεν έχει κόσμο πολύ. Περισσότεροι, να σας πω, ότι είναι στο μπουφέ.
0: Και δεν τους αδικούμε.
4: Δεν έχουν πάρει
2: φωτιά
4: τα πληκτρολόγια, έχουν πάρει φωτιά τα πυρούνια προς το παρόν. Ο Στέφανος Τάτσιος ήταν στη συνέντευξη τύπου που έγινε στη στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Εγώ ήρθα νωρίτερα εδώ στο ΟΑΚΑ γενικά να δω τι γίνεται τριγύρω, πώς πάνε τα έργα. Ο Τσίγκας ήρθε και ήταν ενθουσιασμένος ότι όλα είναι έτοιμα. Εγώ βλέπω ότι έξω γίνεται ένας χαμός λιγάκι, γιατί υπάρχουν αρκετές εργασίες. Το θέμα μας βέβαια όμως είναι βασικά σε ποια κατάσταση είναι οι ομάδες, όχι ο περιβάλλοντας χώρος του γηπέδου. Η ώρα των ημιτελικών πλησιάζει την Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός και η Φενέρ Μπαχτσέ είναι το πρώτο ζευγάρι που θα παίξουν. Η Φενέρ έχει ένα πρόβλημα, μια αμφίβολη συμμετοχή σημαντική του Γιάντουνεν, ο οποίος μάλλον από ό,τι έχω καταλάβει θα φανεί

0: πρόκειται για κάτι χαλαρό, λίγο να συντηρηθούν τα σώματα των παικτών και η κατάστασή τους σε υψηλό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα τραυματισμών. Γιατί Φενέρ, είπαμε για τον Γιάντουν, είναι ένα παιδί, είναι ο παίκτης ο οποίος μας έδωσε και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρομπάσκετ, χάνοντας το σουτ στο τέλος της Εθνικής. Πιστεύω ότι θα παίξει, απλά προς το παρόν η επίσημη ενημέρωση είναι ότι είναι αμφίβολος. Αυτά για τη Φενέρ. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, όπως είπα, θα σας πει ο Στέφανος ο Τάτσιος σε λίγο στη συνέχεια, καθώς ήταν εκείνος και η Βάλια Πλιανίδη ήταν στις δηλώσεις που έγιναν στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Εδώ ακόμα...
1: Εκεί ακόμα είναι cool τα πράγματα και ήρεμα, νομίζω.
0: Πολύ cool, πολύ cool. Δηλαδή, είναι άδεια η
1: media. Πάντως, αυτό που είπες, Γιώργο, το είδα και εγώ, γιατί πέρασα μια βόλτα σήμερα από εκεί προκειμένου να πάρω την διαπίστευση και είδα ότι γίνονται πάρα πολλές εργασίες.
0: Ναι.
1: Έτυχα μάλιστα και σε στιγμή που... που ήταν ένα συνεργείο το οποίο έκρυβε τα γκράφιτι που υπάρχουν στους τοίχους του ΆΚΑ. Πολύ μακριά από το γήπεδο.
0: Αυτή η διαδικασία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά.
0: Και εγώ ξεκίνησα από το τρένο τη βόλτα μου και ήδη και από το τρένο άρχισαν και κολλάγανε κάποιες αφίσες πάνω από τα γκράφιτι. Γενικά στο ΆΚΑ γίνονται πολλά έργα. Δηλαδή γίνεται και η στήριξη των... στα στέγαστρα του Καλατράβα. Δηλαδή, με το που μπαίνει στο χώρο, ακούς μηχανήματα και πριόνια.
1: Ναι.
0: Μπουλντόζες είναι στη βορειοδυτική πλευρά του ΟΑΚΑ, ανεξάρτητα από το Final Four, που κάνουν και εκεί κάποια έργα. Δηλαδή, έχει μπουλντόζες και χώματα. Ένα τμήμα του ΟΑΚΑ, η πλευρά προς το κολυμβητήριο.
2: Λουκουνά στο μικρόφωνο, ζαλίζομαι.
0: Εντάξει. Ναι, είναι γεμάτη χώματα και μπουλντόζες. Από την άλλη πλευρά γίνονται και εκεί έργα, γιατί το Σάββατο έχει συναυλία και χρειάζεται να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις. Ακόμα και τα κυκλειδώματα είδα ότι δεν είναι όλα στη θέση τους, αλλά από ό,τι ρώτησα και μου έλεγαν εκεί τα συνεργεία, μέχρι το βράδυ θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Το πάρκινγκ είναι έτοιμο, τα
1: κυκλειδώματα έχει.
0: Θα τοποθετηθούν, οι τελευταίες αφίσες θα μπουν, ορίστε.
1: Πράπα έχει.
0: Δεν άκουσα.
1: Πράπα, γερανού στο φίλο. Γερανή πράπα. Γερανή πράπα.
2: Υπάρχουν γερανοί.
0: Ναι, έχει.
2: Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά.
1: Στο πράπα. Αδερφό μα.
2: Άνε καλά. Και αν σου πει χρόνια πολλά για τον Κώστα, έρθει από εδώ να πάρει γλυκό.
1: Το τρομερό είναι ότι ο Γαβριλάκης έχει ανεβάσει το πρωί ένα θέμα στο Αθλητικό με τον ψαρωτικό τίτλο. Πολύ ψαρωτικό, αλλά πολύ αληθινό. Γιατί στο ΆΚΑ θα υπάρχει περισσότερο κόσμο το Σάββατο που δεν είναι μέρα αγώνα.
3: Και τι έχει Μέιντεν.
2: Μπράβο.
1: Ναι, και μας εξηγεί ότι θα έχει Iron Maiden.
2: Ωραίο το clickbait, φίλε.
0: Iron Maiden και Anthrax. Και Anthrax.
1: Και Anthrax, βέβαια.
0: Δεν είναι clickbait, κάναμε την καταμέτρηση. Δηλαδή, άμα υπολογίσετε ότι θα είναι... Ας πούμε, να κάνουμε χοντρικά 10.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Να πούμε και 5.000 Φενέρ.
1: Άντε πες.
0: Και γύρω στους 2.000 Ισπανούς, δεν τους πιάνουν τους Maiden με τίποτα.
1: Σωστά.
3: Όχι ρε, ούτε απ' έξω.
0: Αν και θα είναι και κόσμος. Αν και θα είναι και κόσμο στη fan zone, οι οποίοι δεν θα έχουν εισιτήριο για να μπουν στον αγώνα, θα έχει αρκετό κόσμο έξω από το γήπεδο. Αλλά αποκλείεται να φτάσουν στους 30.000 που υπολογίζεται ότι θα δουν τους Maiden.
3: Γαβριλάκης, που είναι μεγάλη αδυναμία μου, τις μεγάλες αδυναμίες μου εδώ στον όμιλο.
2: Θεωρώ γιατί.
3: Ίδιος Τζο Αρλάουσκας. Έτσι όπως τον βλέπω τώρα με τον μικρόφωνο.
2: Ναι, αδύνατο. Πλέον γιατί έχει λίγο πιο
3: νέο. Γιατί ανάσχεσαι, έχει πάρει και λίγο γηδίκιο. Στο πιο αδύνατο είναι Τζοαν Λάουσκας.
2: Να κάνω μια ερώτηση στο Γαβριλάκη. Είναι πάρα πολλά χρόνια έμπειρο στο μπάσκετ και σε αυτό το ρεπορτάζ. Είναι η φετινή διοργάνωση που συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Έχει τον πιο δυνατό χαρακτήρα φαβορή, Ολυμπιακός.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Θα έλεγα ότι το φαβορί θα προκύπτει από το ζευγάρι του, δηλαδή όποιος νικήσει από το Φενέρ
2: Ολυμπιακός. Από αυτά που έχουμε δει την κανονική μέχρι τα Final Four.
0: Από αυτά που έχουμε δει από τον Ολυμπιακό και άλλες φορές ήταν η καλύτερη ομάδα, αλλά στο τέλος απέτυχε να σηκώσει το τρόπαιο. Έχουν πει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και οι παίχτες και ο προπονητής ότι έχουμε χάσει με κάθε πιθανό τρόπο. Ελπίζουν προφανώς ότι δεν υπάρχει και κάποιος πιθανός τρόπος που δεν τον έχουν διερευνήσει. Οπότε φέτος να το καταφέρουν. Αγωνιστικά είναι η ομάδα που παίξει το καλύτερο μπάσκετ και είναι και διαχρονική αυτή η αξία. Δηλαδή δεν είναι φέτος μόνο, είναι μια πενταετία που ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστεί. Φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα και στατιστικά και βαθμολογικά, αλλά και σε επίπεδο ουσίας. Η παρουσία του στην Αθήνα, που συνδυάζεται και με την απουσία του Παναθηναϊκού, έχει μια ιδιαίτερη

0: βαρύτητα, κατά ψέματα, όπως και να το κάνουμε, βρίσκεται σε έναν τόπο που πάντα είναι προτεραιότητα η κατάκτηση, αλλά εδώ ίσως είναι λίγο παραπάνω προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό.
1: Κάποιος σε χαρακτήρισε άσχετο όσον αφορά τα μουσικά δρόμενα όταν ανέφερε τη λέξη άνθραξ. Το παίρνω πίσω, λέει. Ένας εδώ.
2: Ξέρει πολύ μουσική.
0: Τους έβαλα στο. Γιατί. Ναι. Ναι, δεν είναι μόνο η Iron Maiden, όπως δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Εδώ είναι η Φενέρ, είναι η Βαλένθια, είναι η Ρεάλ. Οπότε γι' αυτό το να τους βάλουμε όλους μαζί μέσα.
1: Θέλω να διαβάσω δύο πραγματάκια όσον αφορά αυτά που στέλνουν τα παιδιά εδώ, γιατί θα τα χάσω σε λίγο. Πρώτα απ' όλα τα χρόνια πολλά Κώστα από πολύ πολύ κόσμο που στέλνουν εδώ.
3: Να είναι καλό κόσμο.
1: Και σένα και για την Έλενα, όπως γράφει κάποιος. Στον Κώστα Γουλή χρόνια πολλά, με πένα φωτιά και μάτι γεράκι. Και κάθε σου ρεπορτάζ να πέφτει πιο μέσα και από το βαράκι.
3: Τι λέτε, ρε.
4: Τι έγραψε.
3: Τι μαντινάδα.
0: Τι λέτε, τι μαντινάδα.
3: Τι μαντινάδα.
2: Ωραία, μπράβο.
5: Μαντινάδα, μαντινάδα.
1: Μπήκε στο γρίτσι αυτός. Και πάω άλλη μία. Καλησπέρα σε όλους. Μπακόπουλο, Φωνή Καμπάνα, Κώστα Γουλή. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι ονομαστική σου εορτή. Αυτός το ξεκίνησε για να με καταληξεί, αλλά μετά πήγε στο δανό προπονητή. Μήπως ο σύλλογος πρέπει να πάρει παράδειγμα από την ΑΕΚ ως προς τη δομή που έφερε το πρωτάθλημα. Τα κρατάς όλα αυτά, Κώστα, τα λέω, γιατί θα εξαφανιστούν σε λίγο από εδώ,
3: ναι,
1: για να τα απαντήσεις σε λίγο.
3: Βέβαια.
1: Συνεχίζω. Τζόρτζ, μένεις μαζί μας για λίγο ακόμα. Στέφανε, πάω σε σένα.
4: Στέφανος με τη Λίμπερ.
1: Ατάκες θέλω.
5: Ατάκες, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω χρόνια πολλά στον Κώστα Γουλή και σε όλους τους γιορτάζουν.
3: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
4: Εμάς δεν είπες χρόνια πολλά.
1: 6, 9,
4: 7,
5: 2. Τι υποτάσσος, δεν του είπα χρόνια πολλά.
3: Έλα από εδώ η Καριδόπιτα.
5: Τώρα, εντάξει. Εντάξει. Τάσο, απεκατέστησε την αλήθεια, σε παρακαλώ. Πες την αλήθεια στον Κώστα.
1: Έχει συμμορφώσει πολύ και το μαλλί.
5: Και δεν το σήκωσε. Δεν το σήκωσε.
1: Να προλάβω και το μαλλί. Το έχει φτιάξει πολύ ο Στεφάνος.
3: Τώρα είναι εορταστικός λόγω του Final
1: Four. Έβγαινε με κάτι εδώ κοκκινό.
3: Λόγω του Final Four τώρα εκεί θα έχει πολλές συναντήσεις και τα λοιπά.
4: Λέει, πάρα μου, γιατί έχουμε και μπουζούκια.
3: Πρέπει να είναι κύριος. Πρέπει να είναι κύριος.
1: Γεια, λέγε.
5: Βασίλη, πρέπει να έρθει στο γήπεδο γιατί έχει πολύ ωραίο φαγητό.
3: Θα έρθω αύριο, θα φάω στο γήπεδο.
4: Κράτα και το Γαβριλάκι μια μερίδα. Γιατί το βλέπω, τον έχει αφήσει απ' έξω.
3: Πάντα στη Γιούρολ, πάντα στα Final Four.
5: Δεν ήθελε να φάει.
4: Θα φάει. Ξέρει πότε θα φάει.
1: Στο λίγο ζήκο σας.
0: Αφήνω πρώτα να φάνε οι υπόλοιποι, δίνω 20 λεπτά να δω αν είναι καλά και μετά πηγαίνω εγώ συνήθως.
4: Σωστός.
1: Σοφός, αγόρι. Σοφός. Στεφανάρα, θα απαντήσει για ρεπορτάζ τίποτα ή...
5: Λοιπόν. Εννοείται. Λοιπόν, νομίζω ότι οι πιο χαρακτηριστικές στιγμές στη συνέντευξη τύπου για το Final Four σήμερα ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι αφορούσε το καλάθι του Γιούλ. Είναι μια στιγμή που λέει ο Καμπάτσο ότι θα έδινε το τελευταίο σουτ στο Γιούλ και πρέπει να δείτε χαρακτηριστικά το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος κοιτάει στο κενό, ενθυμούμενος προφανώς το κάουνα στο 2023. Και επίσης η ατάκα εγώ που κρατάω από τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι ότι αν ο Θεός το θέλει, θα το πάρουμε και θα είμαστε χαρούμενοι. Εντάξει, γενικότερα νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο το κλίμα σήμερα. Είχε πολλές ατάκες γιατί πάντα ο Σαρούνας Γεσικεβίτσιος είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός με τον κόσμο. Είπε και για τον Ολυμπιακό ότι επανέλαβε και τα λόγια, τα καλά λόγια που είχε πει και στις προηγούμενες μέρες στη Media Day της Φενέρ για το Final Four. Ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας το ήξερε προφανώς αυτό, ότι είχε ένα πάρα πολύ καλό ρεκόρ στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό, στο ΆΚΑ. Έχει νομίζω κάποιες ήττες μόνο στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, στην Ευρωλίγκα δεν έχει χάσει. Γενικότερα εντάξει, και ήταν και πολύ ωραίο το στιγμιότυπο με τον Πέντρο Μαρτίνεθ και τον Σέρτζιο Σκαριόλο που έχουν μια φιλία και πολύ στενή σχέση που μίλησαν ένας για τον άλλον, ειδικά ο Πέντρο Μαρτίνεθ μίλησε πολύ καλά λόγια για τον coach Σκαριόλο, τον προπονητή της Real Madrid.
1: Τι βλέπεις αγαπητέ μου φίλε, η αίσθησή σου με αυτές τις πρώτες δηλώσεις? Χαλαρό το βλέπω τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, πρέπει να είναι όσο πιο χαλαρός μπορεί ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα της πίεσης που έπεσε τα προηγούμενα χρόνια. Εντελώς χαλάρος.
5: Κυρίως πέρσι, Βασίλη.
3: Ναι, κυρίως πέρσι. Και στο Κάουνας. Το Κάουνας ήταν αδιαφιλονίκη το φαβορί.
1: Γιατί ότι είναι φαβορί και ότι έχει φορτωθεί αυτό το ρόλο, εντάξει, είναι ξεκάθαρο το
3: ναι,
1: να το συζητάω.
3: Ναι.
1: Απ' την άλλη...
3: Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Καμπάτσο είναι λίγο mind games. Δεν ξέρω γιατί το έκανε στον Ολυμπιακό.
5: Είναι λίγο.
3: Ναι, δεν ξέρω γιατί το έκανε βέβαια στον Ολυμπιακό, ενώ έχει μπροστά του αύριο την Βαλένθια. Θα πρέπει πρώτα να κερδίσει τη Βαλένθια για να βρει ενδεχομένως τον Ολυμπιακό στον τελικό. Αλλά σίγουρα και το είχε προετοιμάσει, έτσι μου μοιάζει, και να το είχε προετοιμάσει, γιατί το λέει και γυρίζει αυτομάτως και κοιτάζει προς το πλευρό του Μπαρτζόκα και του Παπα-Νικολάου.
1: Α, είναι και η γλώσσα του σώματος.
3: Ναι.
1: Ωραία στιγμή.
3: Τι έγινε, Κωστά?
4: Τίποτα.
3: Τι είπατε?
1: Πώς είπατε? Λοιπόν.
4: Αδέρφια, έχουμε κάτι άλλο από εκεί? Όχι. Γιώργο, σ' αφήνω να πας να φας. Το 20 λεπτό πέρασε.
3: Τους βλέπω καλά, Γιώργο, μπορείς να πας να φας.
0: Έκλεισε.
3: Έκλεισε.
4: Έκλεισε.
3: Όχι, ρε παιδιά.
4: Έρχεται τώρα η food.
3: Ξανανοίγει το απόγευμα. Δύο φορές τη μέρα ανοίγει. Ξανανοίγει το απόγευμα.
4: Τι κάνει το ρεπορταζάκι σου,
3: ξέρω από τα προηγούμενα Final Four.
4: Τα βασικά.
3: Μιλάμε έτρωγα τον Αγγλία. Τον Final Four.
4: Τον Αγγλία ώρα.
3: Δεν ξεκινάει τα Final Four.
4: Τον Αγγλία ώρα.
3: Μετά παίζουμε κάποια στιγμή.
4: Στέφαν, υπάρχει μια αμφιβολία για κανέναν παίκτη, υπάρχει καμιά κουβέντα?
5: Όχι, όχι. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Από τη Φενέρ τα είπε και ο Γιώργος Γαβριλάκης, είναι ο Γιάννη τον είναι αμφίβολος, αλλά και εγώ νομίζω ότι θα παίξει. Δηλαδή δεν είναι τόσο σοβαρό. Από τον Ολυμπιακό όλοι είναι έτοιμοι. Τώρα θα δούμε και τους παίκτες 6 παρα 10 που είναι και η διαθεσιμότητα για τα media, ένα τεταρτάκι, το Γιώργο Μπαρτζόκα για τους παίκτες του.
3: Είστε πολύ, είστε πολύ, είναι... θα είστε πολύ εκεί, γιατί το Αθλέτικο έχει πολύ κόσμο στο Final Four. Περιμένω κάποιους να πάνε στις δηλώσεις και κάποιους να φέρουν τα θέματα που έχω παραγγείλει. Ευχαριστώ. Διώκ τους.
4: Πώς εξέφεσες δημοσίωση.
5: Βασίλη, έχεις ενημερώσει όλους ξεχωριστά και με ενημερώνεις και στον αέρα. Μιλήσαμε και το πρωί μαζί.
3: Γι' αυτό για να σου ασκήσω μεγαλύτερη πίεση από αυτή που ασκείς εσύ στον Μπαρτζόκα να πάρεις το τρόπαιο.
4: Τώρα το έχει δέσει από παντού.
1: Στεφάνε και Γιώργο.
5: Μισό λεπτό. Να είσαι δίκαιος, δεν ασκώ καμία πίεση.
4: Ναι.
3: Στέφανε
4: και Γιώργο, έχετε το νου σας εκεί κάτι σεξ παρά που λες με τη βάλια. Το μόνο που φοβάμαι είναι αυτό. Κατά άλλα, δεν νομίζω θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
3: Εντάξει. Φοβάς τη βάλια.
4: Τη βάλια, ναι, ξεκάθαρα. Άντε, καλή συνέχεια, Μάγκες, φιλιά.
5: Καλή συνέχεια, τα πούμε και το απόγευμα. Γεια σας.
4: Λοιπόν, έχουμε εκπομπή μετά στις 6.
3: Ναι, υπάρχει.
4: Μπασκετική.
3: 5.
4: 5 είναι.
3: Αμέσως
4: μετά. Μετά από εμάς,
3: ναι, για να βγάλουμε live και τις δηλώσεις που θα γίνουν από το T-Center.
4: Τέλεια, πολύ ωραία.
3: Σήμερα έχω πάει και στο T-Center, κύριε Γουλή. Mm-hmm. Και πέρασα και κοντά και θέλω να μου πεις.
4: Ναι.
3: Πέρασα κοντά από το γήπεδο στο Βοτανικό. Πέρασα κοντά.
1: Του ρε, σκέτα εκεί πέρα της Ελλάδας.
3: Ιερά οδό.
1: Ιερά οδό.
3: Ναι. Τι σας νοιάζει πώς βρέθηκα, κύριε? Θα σας δώσω λογαριασμό πώς
1: βρέθηκα. Όχι, ρε, κάτσε και εμάς.
3: Πήγαινα στο κέντρο της Αθήνας, είχα μια δουλειά.
1: Και βρέθηκε από εκεί.
4: Όχι σήμερα.
3: Σήμερα.
4: Όλα αυτά σήμερα.
3: Αυτό λέω, σήμερα, σήμερα. Όλα αυτά σήμερα.
1: Έκανε του.
4: Είναι και επιθετικός.
3: Και είμαι και στο γραφείο από τις 9 ώρα. Λοιπόν.
4: Πότε, τι ώρα πήγες εκεί, 6?
3: Προχωράμε.
1: Κολατσό, πήγες εργάτες, παιδάκι μου, τι έχεις κάνει?
3: Πήγαινα προς το κέντρο, λοιπόν. Πέρασα από Ιερά Οδό. Δεν ξέρω όμως, από την Ιερά Οδό φαίνεται το γήπεδο? Ή πρέπει να μπεις λίγο αριστερά?
1: Είναι δεξιά.
3: Όπως... περίμενε, όπως ανεβαίνεις προς Ομόνια.
1: Όπως ανεβαίνεις στο Ομόνια, δεξιά στο γήπεδο.
3: Α, δεξιά είναι το
1: δεξιά
3: γήπεδο.
1: Δεξιά το γήπεδο, πού κοίταγες?
3: Α, όχι, αριστερά.
1: Πού κοίταγες, βέβαια.
3: Α, γιατί... είχα και άλλα δύο άτομα μαζί μου. Τα χαιρετίσματά μου να πω.
4: Για δεν πειράζει,
3: έλεγα από εδώ θα είναι το γήπεδο.
1: Όταν ήρθες από Εθνική και είσαι μπροστά στην Ομόνια, το γήπεδο είναι δεξιχέρι.
3: Αντάξει, δεν πειράζει, μωρέ.
1: Εσύ που κοίταγες, στη Μαρκόνη κοίταγες. Στη Μαρκόνη κοίταγες. Εκεί που είναι το μετρό.
3: Που βγαίνεις μετά για τα μπισκότα Παπαδοπούλου από εκείνη την πλευρά.
1: Εκεί που είναι το μετρό, στο ύψος που είναι το μετρό, φαντάζομαι στο στενό μέσα, στα 100-120 μέτρα εκεί θα είναι το γήπεδο.
3: Okay.
1: Και εγκαταστάσεις.
3: Θα σε πάρω την επόμενη φορά.
1: Και πρόσεξε, κοίτα εδώ, μιας και το πες. Το ανέβασα σήμερα πριν μια ώρα ο Παναθηναϊκός. Νέο update, βιντεάκι. Αρχίζει και σηματοποιείται πλήρως το γύρω-γύρω του γηπέδου, το οποίο μέχρι τέλος Ιουνίου θα είναι έτοιμος όλο το εσωσκέλετον.
4: Ωραίες εικόνες. Τις είδα νωρίτερα που μου τις έδειχνες στο αυτοκίνητο που ερχόμασταν. Πολύ ωραία. Να βλέπει ο κόσμος μια πρόοδο να υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όντως. Καλά, κάθε εβδομάδα.
4: Υπάρχει.
1: Είναι μεγάλο το κομμάτι. Ήδη αρχίζει και δένουν και τα πέταλα με το μέσα τώρα. Γιατί αυτά φτιάχτηκαν τελευταία.
4: Ρε φίλε, εσύ που έχεις στείλει τρεις φορές το μήνυμα για το site. Ναι, βάζουμε και κανένα θέμα για Παναθηναϊκό. Το ότι δεν είναι στο Final Four, για να έχει ιδιοσιογραφία, τι σημασία έχει? Για το Final Four δεν έχει, έχεις παράπονο?
3: Στο site έχουμε τίγκα θέματα Παναθηναϊκού από χθες.
4: Όχι, λέει, βάζουμε πολλά, αυτό λέει.
3: Α, τι να κάνουμε, αφού γίνεται ιδιοσιογραφία, έχει εξελίξει.
1: Συγγνώμη, μεγάλε.
4: Δεν λέγεται το ποδόσφαιρο, λέγεται το μπάσκετ.
3: Και το μπάσκετ, έχουμε εξελίξει. Είχαμε χθες τον Αταμάν.
1: Συγγνώμη, είχε εξελίξει ο
4: μπάσκετ. Μου το γράφει τρεις φορές. Εγώ σου λέω, έχει παράπονο με τις συνδέσεις που κάνουμε με το Final Four, με τον Ολυμπιακό τώρα κλπ. Έχει παράπονο με αυτό που ανεβάζουμε στο τέτοιο?
3: Φτιάξτε λίγο τις ψυχές σας ορισμένοι. Πες τη μια φορά, μαύρη θύελα.
4: Πες τη μια φορά. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να πάμε σιγά σιγά σε Ηλία Λαλιώτη. Τι έχει αυτός τώρα?
3: Πάλι
4: Παναθηναϊκό μπάσκετ. Πάλι Παναθηναϊκό. Έχει δίκιο, φίλε. Έχει
3: δίκιο.
1: Έμα τώρα, σε παρακαλώ.
4: Μας κοροϊδεύει στο Παρίσι ο άνθρωπος.
3: Μας κολλάρεις. Το κάνεις επίτηδες, Μπακόπουλε.
4: Ποιο?
3: Αυτό τώρα. Έκανε όλη την.
4: Φίλε, δεν το έκανα. Τώρα που το έκανα. Πάμε στο Λαλιώτη, δεν το ξέρα.
5: Χάσαμε έναν.
4: Ρε Γρηγόρη, μαζέψου λίγο, να το πάμε μετά, ρε. Μη φάνη τώρα ότι έλεγα.
2: Μπούρδες. Δεν σα ακούω αυτή τη στιγμή. Αλλά και εγώ θα ήθελα να να κάθομαι μια εβδομάδα και να μην έχει τίποτα η επικαιρότητα του Παναθηναϊκού. Αλλά αν μπορούμε να φτιάξουμε τον ήχο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν σας ακούω καθόλου.
4: Ωραία, φτιάξουμε τον ήχο λίγο. Ή θέλετε να τον πάρετε το λαλιώτη, να τον κρατήσουμε, ό,τι θέλετε.
2: Α, όχι. Τώρα
4: σας ακούω. Τώρα ακούς. Τα είδες.
3: Είμαι ο Νίκος Κούκος. Εγώ είμαι ο Νίκος Κούκος, αγόρι μου. Εντάξει τώρα.
2: Λοιπόν, ναι, όλα μια χαρά. Σας ακούω κανονικά. Και όσο σας ακούω, να πάμε λίγο να πούμε και τα τελευταία νέα. Έχει αρκετά από χθες τα ξημερώματα, ουσιαστικά έχει αρκετή δισογραφία ο Παναθηναϊκός με την ομιλία μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εν όψη του Final Four και εν συνεχεία και όσα ακολούθησαν και με τον Έργη Νάταμαν και την ακύρωση του ραντεβού που αναμενόταν να υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές για να συζητήσουν γιατί δεν πήγε καλά και έμεινε εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός και τι γίνεται με τη συνέχεια και με το μέλλον των δύο πλευρών. Όσα ακολούθησαν, η ακύρωση του ραντεβού αλλά και το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε συνδυασμό και με μια δήλωση που έχει κάνει ο Γκίνα Ταμάν στα τουρκικά μέσα, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Απλά να κάνω ένα ρεζουμέ ότι δείχνουν όλα ότι πάμε με τον Τούρκο προπονητή μέχρι το τέλος σεζόν. Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι την επόμενη εβδομάδα που ξεκινούν οι ημιτελικοί κόντρα στον ΠΑΟΚ για την GBL, για την Greek Basketball League, τότε ο Γκίνα Ταμάν θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος σεζόν. Και εν συνεχεία θα υπάρξει η όποια αλλαγή αναμένεται. Νομίζω αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο κύκλος του Έργη Νάταμαν με το τέλος της σεζόν ολοκληρώνεται. Και αυτό που περιμέναμε να δούμε είναι αν θα γίνει πριν τους τελικούς, αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πάει με μια διαφορετική λύση, αν κρίνει ότι θα φέρει μεγαλύτερη συσπήρωση στην ομάδα μια τέτοια λύση, ή αν θα πάει με τον αρχιτέκτονα της ομάδας τα τελευταία τρία χρόνια. Σας είπα και χθες ότι υπάρχει μεγάλο σεβασμός και από τις δύο πλευρές. Και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προς τον Έργη Νάταμαν και από τον Τούρκο προπονητή προς τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια θέληση, μια απόφαση να κλείσουν αυτό το κύκλο όπως το αρμόζει. Δηλαδή, κάπως έτσι το θεωρούν, δηλαδή με τον Έργη Νάταμαν στον πάκο και την προσπάθεια να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της Ελλάδας και να κλείσει αυτή την τριετία με έναν ακόμα τίτλο μετά το Ευρωπαϊκό το 2024, το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά και τα δύο κύπελα που έχουν ακολουθήσει πέρυσι και
4: πέρυσι. Μισό λεπτό, δεν το θεωρεί σωστό αυτό. Σωστό δεν είναι.
3: Κοίτα, εγώ κρατάω μια λέξη που είπε ο Ηλίας, τη λέξη σεβασμός.
4: Αυτό.
3: Ο Αταμάν αξίζει σεβασμού γιατί ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον Παναθηναϊκό. Ανέλαβε μια νέα ομάδα, ένα νέο εγχείρημα με 10 καινούριους παίκτες και τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης και στην κορυφή της Ελλάδας ξανά. Οπότε, ό,τι και αν έγινε από εκεί και πέρα και κυρίως τη φετινή σεζόν, νομίζω ότι αυτό που περισσότερο του αξίζει και του Αταμάν και τις μεταξύ τους σχέσεις Παναθηναϊκού και Αταμάν είναι να ολοκληρώσει τη χρονιά, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και μετά να χωρίσουν τους δρόμους τους πολύ πολύ φιλικά. Και όταν θα έρχεται στο T-Center ο Αταμάν, να λαμβάνει και την αποθέωση που το αξίζει.
4: Δηλαδή αυτό να γίνει μόνο καθαρά θέμα σεβασμού, ή αν πιστεύει πραγματικά ο οργανισμός.
3: Νομίζω ότι ο οργανισμός πιστεύει ότι με τον Αταμάν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι ο Γιαννακόπουλος. Αν ο Γιαννακόπουλος πίστευε ότι δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με τον Αταμάν, θα το έλεγε στον ίδιο τον Αταμάν και θα χώριζαν του δρόμου του. Ναι, βέβαια. Ναι, θα το έλεγε πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το πάρουμε, πρέπει κάτι να αλλάξω, πρέπει να κάνω ένα ηλεκτροσόκ και να μήπως διεκδικήσω το πρωτάθλημα.
4: Το ζήτημα εδώ είναι και ο Ηλίας που παρακολουθεί την ομάδα διαζώσεις και πολύ πιο στενά από όλους. Αν όντως πιστεύει και ο ίδιος, βλέποντας το κλίμα και σπράττοντας τη σχέση παικτών Αταμάν, αν μπορεί στους τελικούς ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ διαφορετικός για να κερδίσει αυτόν τον Ολυμπιακό, αν αυτοί οι δύο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στον τελικό.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγάλη διαφορά με ή χωρίς τον Έργη Νάταμαν, αλλά γενικά δεν είναι καλό το κλίμα στον Παναθηναϊκό και θα εξαρθούν πολλά εν ώψη των ημιτελικών και των τελικών. Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει και το πιθανότερο σενάριο, θα εξαρτηθούν πολλά και από το σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, νομίζω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί
3: πάρα πολλά θα εξαρτηθούν από το Final Four, λέω εγώ.
2: Αυτό εννοώ. Όταν λέω σε τι κατάσταση θα είναι ο Ολυμπιακός, αυτό εννοώ. Δηλαδή, αν θα έχει πάρει το Final Four ή όχι. Αυτό ψυχολογικά εννοώ σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί θα τον επηρεάσει και αγωνιστικά οποιαδήποτε κατάληξη, είτε το πάρει είτε δεν το πάρει. Θετικά πιστεύω αν έχει κατακτήσει το Final Four στην άλλη της Αθήνας και αρνητικά αν δεν τα έχει καταφέρει για πέμπτη σερή χρονιά. Οπότε θα εξαρθούν πολλά από αυτό το γεγονός. Από εκεί πέρα στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έγιναν όλη τη χρονιά. Δεν έγιναν στα play-offs όταν προηγήθηκε με 0-2 κόντρα στη Βαλένθια. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός φέτος και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει σε ένα διάστημα τόσο μικρό μέχρι τους τελικούς και εν όψη των τελικών. Η μόνη συσπήρωση που μπορεί να γίνει είναι μια θέληση από παίχτες και προπονητή να δώσουν μια απάντηση, να κλείσουν όσο καλύτερα γίνεται τη χρονιά. Αγωνιστικά δεν το έχουμε δει βέβαια αυτό. Έχουμε δει πολλά σκαμπανεβάσματα καθόλου τη διάρκεια αυτή τη χρονιά και είναι πολύ πιθανό να το δούμε και στους τελικούς. Αλλά να δούμε. Η ψυχολογία νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτούς τους τελικούς που είναι ιδιαίτεροι αγώνες, θα παίξει το μεγαλύτερο. Θα είναι το πάνω για την τελική κατάληξη.
1: Ωραία. Θες κάτι άλλο, Ηλία μου?
2: Πολύ γρήγορα νομίζω είπα ότι δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε ότι ο Έργιν Άνταμαν σχολιάζοντας τη φιλιπμολογία της προηγούμενης ημέρας για την αποχώρησή του, για την πιθανή αποχώρησή του, είπε συγκεκριμένα ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Νέος στόχος πλέον είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος Ελλάδος και ό,τι γράφεται στα μέσα, στον τύπο, είναι όλα παραμύθια, είπε συγκεκριμένα, και μια προσπάθεια δημιουργίας αρνητικής εντύπωσης για να διαταραχθεί η ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, είπε ο Έργιν Άνταμαν, και νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον είχε στηρίξει με ένα δικό του post, πριν γίνει γνωστό ότι ακυρώθηκε και το προγραμματισμένο για σήμερα ραντεβού. Είχε ποστάρει μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Έργιν Άνταμαν, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, από τις επιτυχίες του 2024. Και είχε αναφέρει ότι όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους ή καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας.
1: Ωραία.
2: Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές.
4: Και εμείς.
1: Και εμείς. Πάμε. Φιλιά, γεια σου, Ηλία.
3: Γεια σου, Ηλία.
4: Γεια σου, Ηλία.
1: Λοιπόν,
2: και χρόνια πολλά στον Κώστα, παιδιά. Ξέχασα το πίσω
1: του. Πάτε ένα τηλέφωνο, Ηλία. Με αυτό ξεκινάμε.
2: Είναι πολύ σημαντικό στον Κωστάρα μας. Ναι, συγγνώμη.
1: Ξεκινάς με τα μάνα.
2: Δηλαδή είχα το πρόβλημα με τον ήχο.
4: Έχει τα βάσανά του.
1: Φαίνεσαι και στραβωμένος που μένει ο Αταμάν που λέει ο άλλος.
4: Προσέξτε, σήμερα που ο Αταμάν μένει, ο Ηλίας τον είπε Άταμαν. Αν θα φύγει θα τον λέει Αταμάν.
3: Κρατήστε το. Πάντα Άταμαν τον λέει.
1: Σωστά. Αλλά αυτό είναι εδώ. Φιτιλάκια. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Ρωτάω και ερωτήσεις από αυτά που στέλνετε, αδέρφια, αλλά ό,τι προλαβαίνουμε δεν είναι πάντα εύκολο.
3: Να απαντήσω εγώ σε κάποιους φίλους που έχουν ερωτήσει πάλι ότι κάντε λίγη υπομονή ακόμα. Βασικά, μετρήστε αντίστροφα τις ώρες πια και όχι τις μέρες. Γιατί μαζί με μεγάλες διοργανώσεις έρχονται και μεγάλα πράγματα. Έχουν ερωτήσει κάτι για το app του Αθλέτικο. Κάντε λιγάκι υπομονή ακόμα. Συμφωνούμε, έχετε δίκιο, το έχουμε αργήσει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά το app του Αθλέτικο πολύ πολύ σύντομα θα είναι στο φόνο σας. Θα έχω να κάνω ανακοινώσεις πολύ σύντομα. Ανακοινώσεις επίσημες με υπογραφές. Θα πέσουν οι υπογραφές δηλαδή.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ.
3: Πριν τον Ίστρουπ ή μετά τον Ίστρουπ. Πριν ή μετά τον Ίστρουπ.
4: Πριν.
1: Εγώ θέλω να δω, καλά από ό,τι φαίνεται μάλλον θα κερδίσει το στοίχημα ο Μπενίτεθ. Αν θα ανακοινώσει πρώτα αποχώρηση Αταμάν, για Αταμάν όπως το λέτε, ή Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιρικός και μπασκετικός. Αλλά εντάξει αυτό.
3: Τώρα Ράφα φέρει.
1: Πρέπει
3: να είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, ρε.
3: Πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά και είναι και πολλές οι δόσεις που προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πάρει.
1: Άκου. Δεν είναι κακό, είναι επιχείρηση ο Παναθηναϊκός. Το να καθυστερήσει μερικές μέρες για να τον αποδεσμεύσει.
3: Μέχρι αύριο πιστεύω να τελειώνω.
1: Εντάξει.
3: Δηλαδή η χτεσιοβραδινή κουβέντα ήταν. Αρκετά προχωρημένα. Προσπαθεί σε κάτι που δεν μπορεί να γλιτώσει πολλά, να γλιτώσει ακόμα και το τελευταίο πραγματάκι που θα μπορούσε. Και επίσης, γιατί τα λέγαμε τον Βασίλη νωρίτερα στον δρόμο, όπως είχαμε, είναι περίπου ένα 4,5 με 5 αποζημίωση ξεχώρα από τα δεδουλευμένα. Μόνο του Μπενίτεθ. Βάλε και την αποζημίωση στο team. Στον Πάκο, τον γυμναστή, στον αδερφό μας, στον προπονητή τροματοφυλάκων με τις στατικές φάσεις. Όλο αυτό είναι κανένα 800 ακόμα.
4: Πόσους είχε στο team?
3: Τέσσερις ήταν στο team μαζί του. Οπότε είναι δηλαδή, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Έχουμε πάει στα 5,5 με 6. Πέρα από τα δεδουλευμένα. Εκεί προσπαθεί και να καταλάβουμε γιατί εννοούμε για δόσεις. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι. Τέλος πάντων, κατάστημα. Δεν είναι θέμα καταστήματος. Είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικό στη χρήση 2025-26 σεζόν στον ισολογισμό να επιβαρυνθεί ο ισολογισμός με 5,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι διαφορετικό να σπάσει σε 3-4 δόσεις και να επιβαρυνθεί 1,5 και 1,5. Και για το cost control και για όλα. Και αυτό δηλαδή προσπαθούν να το ελαφρύνουν ως προς τη χρήση της σεζόν. Και αυτό θα πάρει και κάποιες μέρες, αλλά. Πιστεύω μέχρι αύριο μετά, τελειώνουμε. Δεν.
6: Μόνο λογιστικούς λόγους έχει όλη αυτή η ιστορία πλέον.
1: Πάμε και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό.
3: Τι.
1: Όχι, τρολάρω κάποιος εδώ πέρα. Με έχουν πρίξει. Ρε, άσε με ησυχώ, τι θέλω θα ακούω. Έχω λείψει δύο μέρες, θέλω να ακούσω για Παναθηναϊκό μπάσκετ. Άντε τώρα.
4: Πάμε να κάνουμε μια.
1: Στέλνει τώρα πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, λέει σήμερα. Εξυπνάδες.
4: Να κάνουμε μια αναδιάρθρωση στην εκπομπή.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι χρειάζεται.
6: Αυτό
1: δεν
6: είναι τώρα, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Θα συζητήσω Δευτέρα για άλλη αναδιάρθρωση.
1: Τι, α?
6: Για αναδιάρθρωση, θα συζητήσει λίγα για την αναδιάρθρωση. Καταρχήν να πούμε ότι για να γίνει αναδιάρθρωση, και δεν μπορεί να γίνει την σεζόν.
4: Τι απαιτείται, για πες.
6: Δεν μπορεί να γίνει για τη φετινή σεζόν. Υπάρχει ήδη προκήρυξη. Δηλαδή είναι
4: μόνο με ανομία. Μόνο με νομοθετική
6: μόνο
4: παρέμβαση.
6: Με νομοθετική παρέμβαση. Αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα.
4: Θα πάει στον κύριο Βρούτση.
6: Για σκανδαλάρα έτσι και το κάνει αυτό ο υπουργό. Ένα. Δύο. Χρειάζεται 11 στι 14 ΠΑΕ να συνενέσουν για αλλαγή του φορμά, τέλος πάντων, να γίνουν 14 ομάδες 16. Ενδεχομένως να συζητηθεί για την επόμενη σεζόν και να πάει το πρωτάθλημα να γίνει 16. Το θεωρώ αστείο αφενός να αυξηθούν οι ομάδες και να αποκτήσει το πρωτάθλημα πάλι μια μορφή όπου θα έχει πάρα πολλά διάφορα μάτς.
1: Περίμενε.
6: Και ακόμα περισσότερο να καταργηθούν τα play-off.
3: Θέλω και εγώ να συζητήσουμε γι' αυτό.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Το θεωρείς εσύ αστείο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει για δύο ακόμα ομάδες.
6: Ναι. Γιατί ρε πήγε όμως.
1: Πες μας τη γνώμη σου.
7: Την έχω πει τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι 16-18 ομάδες χωρίς play-off, όπως γίνεται στα προηγμένα πρωταθλήματα, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Σας την έχω ξαναπεί. Αλλά δεν μπορεί να γίνει από του χρόνου. Δηλαδή σήμερα το αποφασίσαμε, αύριο το κάνουμε, Αύγουστο ξεκινάμε και σβήνεις μια ολόκληρη σεζόν. Δηλαδή μια ολόκληρη σεζόν. Έπαιζε ο Αστέρας, για παράδειγμα, την ύπαρξή του. Άγχος το ένα, το άλλο, και όχι μόνο Αστέρας, και άλλες ομάδες. Έπεσαν δύο ομάδες και ξαφνικά θα πεις, παιδιά, ξέρετε, ό,τι κάνατε, του βάζουμε ένα μεγάλο χ και εμείς ανεβάζουμε τις ομάδες και από Αύγουστο είστε 16.
1: Και έχω και μια απορία ακόμα.
7: Κάντο από την επόμενη.
6: Η Λάρισα, η ΑΕΛ, συγγνώμη, και ο Πανσεραϊκός δεν μπορεί να παραμείνει ακόμα. Ας πούμε, γίνεται νομοθετική.
7: Αν γίνει αναδιάρθρωση, θα παραμείνουν.
6: Πώς θα μείνουν. Ο ΚΑΠ δεν το προβλέπει.
4: Με νομοθετική παρέμβαση. Με νομοθετική παρέμβαση.
7: Και δεν θα ανέβουν άλλοι δύο από τη Super League 2. Κάνεις λάθος.
1: Δώσ' μου και το Βερβελέ να συμμετέχει στην κουβέντα αυτή που κάνουμε.
6: Ο ΚΑΠ προβλέπει ότι οι ομάδες που έχουν υποβιβαστεί την ίδια αγωνιστική περίοδο απαγορεύεται να παραμείνουν. Εκτός αν έρθουν τα τάγκ.
1: Περίμενε. Αυτό θέλω να σου πω.
6: Αν γίνουν τα τάγκ, θα
1: βγουν. Αφού δεν το λέει. Γεια σου, Διονύση.
6: Διάβασε λίγο τον ΚΑΠ καλύτερα.
1: Αφού δεν το λέει προκήρυξη, αφού δεν υπάρχει. Δεν είναι σαφές, εν πάση περιπτώσει. Γιατί να μην ανέβουν οι δύο δεύτερες από κάτω.
6: Πανιώνιος και Νικηβόλου.
7: Και ποιος σου
1: λέει. Ποιος το λέει αυτό, ας πούμε.
7: Δεν το λέει κανείς.
1: Αυτό
7: εγώ
1: λέω.
7: Το υποθέτω.
6: Βασίλη, μισό λεπτό. Για να μας ακριβείς. Ο ΚΑΠ λέει ομάδα που υποβιβάζεται σε μια αγωνιστική περίοδο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια κατηγορία και την επόμενη.
7: Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό.
6: Μπορεί
4: να είναι νομοθετική παρέμβαση.
6: Και εκεί νομοθετική παρέμβαση. Για μισό λεπτό.
4: Σε όλα νομοθετική παρέμβαση.
6: Στον ΚΑΠ δεν υπάρχει νομοθετική παρέμβαση. Υπάρχει επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
7: Στον ΚΑΠ δεν υπάρχει νομοθετική παρέμβαση.
1: Για να γίνει
6: επιτροπή επαγγελματικού
1: ποδοσφαίρου.
6: Για να γίνει fast track. Για να κάνουν κάτι φωτογραφικό.
4: Το βασικό είναι το ότι.
6: Για να μείνει, α πούμε, η ΑΕΛ και η ΣΕΡΕΣ.
4: Το ότι ανοίγει κουβέντα τώρα πρώτα απ' όλα είναι προσβολή στο ίδιο το
6: ποδοσφαίρο.
4: Στον υδρότα των παιχτών. Όσον πετύχανε, όσον δεν πετύχανε.
7: Τώρα να ανοίξει, αλλά με την προοπτική για δύο χρόνια μετά.
4: Αλλά λένε για τώρα.
7: Αυτό είναι προσβολή στο ποδόσφαιρο.
1: Για δύο χρόνια μετά δεν χρειάζεται κανένας νόμος.
4: Δεύτερον,
1: να γίνει ως προκήρυξη
4: πρωταθλήματος. Με τα play-off, είδαμε όλα τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από το ποιος το πήρε, είδαμε πάρα πολύ ανταγωνιστικά play-off. Είδαμε περισσότερα derby. Μπορεί να είδαμε περισσότερα υπερβολικά, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως το λέγαμε.
7: Ναι.
4: Αλλά ήταν όλα ανταγωνιστικά, ακόμα και φέτος, μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
1: Είσαι υπέρ, δηλαδή, εσύ.
4: Εγώ λέω να παραμείνουν τα play-off. Είδαμε κάτι κανονικό. Μετά από χρόνια είναι ένα κομμάτι χρονικό τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε κάτι κανονικό. Με τα play-off το 1-4. Όχι το 1-6. Το 1-4.
1: 1-4.
4: Το 1-4.
1: Μήπως να δούμε όμως και
4: να δούμε λίγο το 5-8 διαφορετικά.
1: Τη διαίρεση των βαθμών.
4: Το 5-8 διαφορετικά πρέπει να το δούμε, οπωσδήποτε. Αλλά είδαμε και γιατί να αυξήσουμε τις ομάδες, αν όντως δεν είναι ακόμα. Στιβαρές, δεν είναι υγιείς. Γιατί να δημιουργούμε τέτοια ερωτήματα στον κόσμο. Γιατί σου λέει, γιατί να μείνουν οι ΣΕΡΕΣ. Η Λάρισα προς τιμήν της, επειδή είναι ιστορική ομάδα και έχει κόσμο, πραγματικό κόσμο γηπεδικό, δεν θέλουν οι οπαδοί της να παραμείνει.
7: Ναι.
4: Γιατί σου λέει, πέσαμε.
7: Ναι.
4: Είναι βιασμός του ποδοσφαίρου το να μείνει. Και μπράβο τους. Γιατί να μείνουν οι ΣΕΡΕΣ ενώ έχουν πέσει.
7: Ξαναλέω, καθένας έχει την άποψή του. Εσείς λες ότι τα playoffs το κάνουν ανταγωνιστικό. Εγώ λέω ότι τα playoffs με κουράζουν στο να βλέπω 6 ντέρμπι. Τέσσερα ντέρμπι, μεγάλα ντέρμπι ή έξι αν τύχουν και στο κύπελο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ φέτος. Γιατί γελάς.
6: Γιατί βρε Παλαβές, ήθελες μέχρι την τελευταία αγωνιστική να παίζεις το πρωτάθλημα.
7: Ναι, ρε φίλε, άλλο αυτό.
6: Να κάνουμε τέτοιο.
7: Άλλο αυτό, με βάση αυτό που έχουμε τώρα. Αλλά έχουμε κάνει εδώ την κουβέντα και σας έχω πει ότι Δεν μου αρέσει. Μου άρεσε πιο πολύ παλιά.
6: Ξέρετε, περιορίξω
7: δύο φορέ τον χρόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
6: Περιορίξω
4: σε όλα αυτά. Σε όλα αυτά θα πρέπει
7: αλλά
4: να προσθέσουμε.
7: Αλλά ξαναλέω, είναι τρελό και θα είναι εντελώς αντιποδοσφαιρικό και απορώ πώς μπορεί να το σκέφτονται άνθρωποι που έχουν τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου στα χέρια τους να το κάνουν τώρα. Δηλαδή τον Αύγουστο να έχουμε 16 ομάδες. Και μου στέλνει και μήνυμα και ο Γρηγόρης και μου λέει
6: Βασίλη,
7: είναι και άδικο για τη Super League 2.
6: Είναι σκάνδαλο. Δεν είναι
7: γιατί,
6: τρελό,
7: όπως
6: είναι
7: λέει,
6: σκάνδαλο.
7: Κάποιες ομάδες δεν κυνήγησαν τη δεύτερη θέση.
4: Ναι.
7: Την παράτησαν.
4: Ναι.
7: Σου λέει βγαίνει ο πρώτος, άρα βγαίνει π.χ. η Καλαμάτα, άρα εγώ δεν μπορώ να φτάσω στην Καλαμάτα, δεν θα κυνηγήσω ούτε
1: τον Πανιόνιο. Και ο Πανιόνιος θα έβγαινε δεύτερος. Αλλά δεν θα έβγαινε δεύτερη, ίσως. Μπορεί, δεν ξέρω. Η Νίκη Βόλου ή η Αναγέννηση Καλέτζα.
7: Μπράβο,
1: δεν
7: το ξέρω.
4: Αυτό
6: λέμε. Δεν ξέρω.
4: Γιατί θα χάσουν αυτοί οι άνθρωποι.
7: Θα σου πει ρε παιδιά, γιατί δεν το κάνατε αυτό.
4: Επίσης, κάτι που ξεχνάμε είναι ότι με λιγότερα ντέρμπι, λιγότερα τόσο ανταγωνιστικά παιχνίδια, το τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν θα είναι τόσο υψηλό για τις ομάδες.
6: Ακριβώς.
4: Ένα.
7: Θα βρούνε τηλεοπτικό συμβόλαιο υψηλό, Τάσο.
6: Πού θα το βρούνε. Τα Βασίλη, μην είσαι τόσο σίγουρο.
4: Εγώ δεν νομίζω ότι τα κανάλια θα δώσουν,
6: περισσότερο,
4: θα δώσουν τα ίδια λεφτά για λιγότερα ντέρμπι.
7: Με τις αλλαγές που γίνονται τώρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Τι ποιες αλλαγές, δεν τις ξέρουμε τις αλλαγές.
6: Ξέρουμε τις αλλαγές.
7: Με την νέα εταιρεία.
6: Δεν είναι κοροϊδά να δώσουν περισσότερα.
4: Δεν νομίζω.
6: Σε ένα προϊόν που θα έχει λιγότερο. Θέαμα, εμπορικό θέαμα να σου παρουσιάσει.
4: Και ένα δεύτερο είναι, σε αυτό το σύστημα που είδαμε τώρα, αν εξαιρέσουμε το 5-8, τι δεν μας άρεσε και θέλουμε να τα αλλάξουμε.
7: Εμένα δεν μου άρεσαν τα play-offs, το λέω. Το λέω ξεκάθαρα.
4: Ήταν ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος σε όλα.
7: Και τα 5-8 και τα
4: play-offs. Αν εξαιρέσεις το 5-8 που έγινε μια παροδία.
1: Το 5-8 είναι φιάσκο.
4: Ναι.
6: Φιάσκο έγινε, την βάλει τελικό του κυπέλλου.
1: Και με τη διαίρεση.
6: Αν τελευταίο σου
4: τελικό του
6: μάτς τη σεζόν.
4: Και αυτό με τη διαίρεση είναι μια παροδία.
1: Ναι. Εδώ υπάρχει και δεν υπάρχει.
4: Στο play-off και play-out. Είδαμε μέχρι τέλους, σχεδόν τέλους, είδαμε ανταγωνιστικά
7: μάτς. Να σου πω κάτι. Έχουν υπάρξει και πρωταθλήματα ανταγωνιστικά μέχρι το τέλος, δε φίλε. Χωρίς play-off.
4: Δεν
7: το 2005 γινόταν το κουτρούλιο γάμος.
4: Είναι 21
7: χρόνια πίσω. 21 χρόνια, αφού 10 χρόνια πίσω
4: play-off. Άλλη εποχή Ελλάδα. Άλλη εποχή Ελλάδα, άλλη εποχή ομάδες.
7: Γιατί πιστεύεις εσύ τώρα,
6: Βασίλη,
7: ότι με τις ομάδες... Μισό λεπτό.
6: Ναι, παιδιά,
7: θέλετε να το πάρουμε πρακτικά.
6: Ναι, για πες.
7: Πείτε μου τη βαθμολογία την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
6: Συν 2 ήταν η ΑΕΚ.
7: Μπράβο.
6: Σε άρα που
7: πού θα κρινόταν, δεν θα κρινόταν στο τέλος.
6: Αν πας ένα γνώμη μου έτσι.
7: Γιατί να μην τελειώσει,
4: κύριε. Γιατί εσύ λες να προσθέσουμε άλλες δύο ομάδες.
7: Ναι, ρε. Να έχουμε 30 αγώνες.
4: Αυτές οι δύο ομάδες.
7: Όχι, εγώ λέω να προσθέσουμε άλλες 4 ομάδες. Εγώ αν αποφάσιζα θα έβαζα 18 ομάδες.
4: Άρα να προσθέσουμε περισσότερες μικρές ομάδες. Με την υποψία ότι θα γίνουν ακόμα και
7: κριτήρια.
4: Παρακτήματα και υποχείρια των μεγάλων
7: ομάδων.
4: Αυτό είναι το μοναδικό. Του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ όλα.
7: Ο αστερίσκος μου.
4: Γι' αυτό σου λέω, είναι στις παρές, να σταθούν μόνοι τους.
6: 18η πρωτάθλημα λοιπόν.
4: Είναι αστέρας και λάρισα.
6: Τι σημαίνει ότι θα έχουμε τους 4 μεγάλους. Κάποιοι θα ξεχωρίσουν, κάποιοι θα είναι καλά, όπως δεν ήταν ο Παναθηναϊκός φέτος για παράδειγμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ο τίτλος που θα κριθεί, στο πόσο ανταγωνιστικό θα είναι το χ ψι παράρτημα απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Το παράρτημα του αλουνού. Όπως γινόταν από τα παλιά χρόνια. Άμα να γυρίσω τις εποχές παράγκας, να το βράσω. Να το βράσω, Βασίλη μου.
1: Αυτό τώρα με τις παράγκες και λοιπά, τα ακούω λιγάκι βερεσέ.
6: Να το βράσω.
1: Εγώ ακούω διαρκώς.
6: Και τα φάγαμε, τα ζήσαμε και
1: Κώστα,
6: τα φάγαμε.
1: Δεν μπορώ αυτά. Να σε νικήσω σε φωνή.
6: Συγγνώμη.
1: Παραφιλολογία, λέω, μπορείς να υπάρχει έτσι κι αλλιώς και να γίνονται αποτελέσματα που να ξενίζουν. Εγώ θα πω το εξής. Κανόνες υπάρχουν, παιδιά, να εφαρμοστούν. Ποιος θα μπει πρώτη κατηγορία, 16, μου λέει, Βασίλη μου. Μάλιστα. 1. Οικονομικά κριτήρια.
7: Σωστό.
1: 2. Ισχυρή διοίκηση, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ακαδημίες, πράγματα, δεύτερες ομάδες.
7: Εισιτήρια διαρκείας.
1: Εισιτήρια διαρκείας.
6: Όλα.
4: Πού να τηρηθούν αυτά. Πού να τηρηθούν.
1: Αν δεν είναι
4: εδώ
1: έτσι.
4: Εδώ και η Φυσιά έχει αλλάξει 4 έδρες.
1: Συμφωνώ. Έδρα. Έδρα.
4: Το βασικότερο. 4 έδρες. Η Καλαμάτα είναι στην Αλφαϊκή και δεν ξέρουμε πού θα παίξει.
7: Να πω σε ένα φίλο που στέλνει μήνυμα ότι κακός υποθέτης. Γιατί λέει να υποθέσω ότι θέλει λιγότερου ξένου διαιτητέ και περισσότερε ομάδε δορυφόρου. Πρώτον. Είναι ο αστερίσκος μου και συμφωνώ με τον Τάσο και τον Κώστα, αυτός ακριβώς, οι ομάδες δορυφόροι. Είναι ο αστερίσκος μου. Αλλά θα πω ότι οι ομάδες δορυφόροι μπορεί να υπάρξουν και με play-offs και θα το αφήσω εκεί. Και δεύτερον, τίτλος... μακάρι όλα τα ελληνικά παιχνίδια, μακάρι να τα σφίριζαν ξένοι διαιτητές. Μακάρι.
6: Αυτή είναι η απλά πρόσεξε.
7: Όλα. Αν γίνεται όλα.
6: Play-off...
7: Οπότε, μην υποθέτεις.
6: Με play-off 1-4 όμως, ο τίτλος θα κρυφθεί στους 4. Δεν θα έρχεται η χύψη ομάδα.
7: Το καταλαβαίνω, ρε, το σκεπτικό.
6: Τη μανέστρα έτσι.
4: Συμφωνεί, το ίδιο.
7: Εγώ δεν λέω, δεν κάνουμε κόντρα εδώ.
4: Στα βασικά σου
7: λέω την υποκειμενική μου άποψη.
6: Ρε, πάνε μου, και αντίθετη άποψη έχουμε σιγά.
7: Γιατί όμως το λέω.
6: Αυτό το ρίξω πάλι.
7: Θα το πω εντελώς προσωπικά. Γιατί μου άρεσε αυτό που έβλεπα παλιά, όταν είχαμε 18 ομάδες και τα ντέρμπι δεν ήταν τόσο πολλά. Και το ντέρμπι ήταν ντέρμπι. Καταλαβες. Αυτό, γι' αυτό το λέω. Όχι για κανέναν άλλο.
1: Για τα κανάλια που λέει ένας φίλος, οι καναλάρχες προφανώς θέλουν αυτό που λέμε. να υπάρχουν play-off.
6: Και να υπάρχουν. Οι καναλάρχες αυτό θέλουν.
1: Ναι. Έστω το παραπάνω.
6: Μα είναι παραπάνω προϊόν. Έλα, Διονύση, sorry. Είναι παραπάνω εμπορικό προϊόν.
1: Το καταλαβαίνω. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού, θέλω τη γνώμη του για αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε. Έλα, Διονύση.
8: Νομίζω ότι κυκλοφορούσε καιρό δεξιά και αριστερά το θέμα αναδιάρθρωση. Είναι κάτι καινούριο. Για την ώρα, από τις μεγάλες ομάδες τον ΠΑΟΚ βλέπω υποστηριχτή. Αλλά νομίζω ότι όπως είπε ο Κώστας, δεν μπορεί να περάσει. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσουν, αν δεν κάνω λάθος, 11 ομάδες για να τεθεί το θέμα και μετά να βάλει και τζίφρα και ο Βρούτσης. Δεν το βλέπω.
4: Δεν βγαίνει το κουβέντα.
6: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ. Ναι. Τσάπα κουβέντα κάναμε τόση ώρα.
4: Όχι, αλλά γιατί να ανοίξει τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
6: Τη σκέψη αναλύουμε τώρα όλοι μας. Τις δικές μας σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα.
8: Ισχύει νομίζω και αυτό που λέτε ότι τα κανάλια τα τελευταία χρόνια ήθελαν play-off, είναι πολύ πιο ελκυστικό το προϊόν, πολύ πιο μεγάλο το πακέτο των διαφημίσεων. Από την άλλη, κρατάω και αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι η νέα τάξη πραγμάτων με το τηλεοπτικό κομμάτι, με τη νέα εταιρεία η οποία αγοράζει και ουσιαστικά αυτή κάνει τα deal με τα κανάλια μετά, δηλαδή δεν ενδιαφέρει την ομάδα, πάει στην εταιρεία.
6: Σωστά.
8: Και άμα μπορεί να πάρει παραπάνω η εταιρεία από το κανάλι, για τη χαρά τη. Η ομάδα καλύπτεται με την εταιρεία και από εκεί πέρα δεν νοιάζει αν θα έχει play-off ή δεν έχει. Είναι μια κουβέντα σημαντική. Εγώ είμαι τον άκρο, να ξέρετε πάντως. Δηλαδή, στο μυαλό μου πάντα είχα δύο πλάνα. Το ένα να έχει 20 ομάδες και να παίζουν 38 αγωνιστικές.
6: Ιταλία.
1: Ισπανία. Αγγλία.
8: Ναι. Το λέω στη λογική ότι να χωράγαν και ομάδες στην κατηγορία οι οποίες έχουν και κόσμο ή θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και με τον κόσμο. Δηλαδή, όπως ανέβηκε φέτος η Καλαμάτα, δηλαδή αύριο μετά μπορεί να έρθει ο Πύργος, μια άλλη ομάδα της Πελοποννήσου, ξέρω, η Παναχαϊκή,
4: ο Πανιώνιος,
8: ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή υπάρχει Πανιώνιος, έχει πολύ καύσιμο πίσω και έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα πλέον, νομίζω ότι πάει να γίνει ένα πολύ κλειστό κλαμπ και δεν δίνεις και τη δυνατότητα στη Super League 2 να αναπτυχθεί. Δηλαδή, για μένα αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει τελείως σφαιρικά. Έτσι, δηλαδή, εγώ την ιστορία των παιδιών εκεί με τη Νίκη Βόλου που το πάλευε μέχρι ένα σημείο που έβλεπα πηγαίνει στο γήπεδο, κάνει τα βίντεο, όλο αυτό το story, μου άρεσε. Δεν έχω καμία σχέση δηλαδή, με την Νίκη Φόλου, να σου το πω. Δηλαδή, αδιάφορο μου ήταν ο.
6: Το άλλο σου άκρο ποιο είναι. Κλειστή λίγκα.
8: Το είναι 10 ομάδες με 4 γύρους στο 9.
6: Κλειστή λίγκα.
8: Γιατί Σκοτία. Υπάρχει και το άλλο.
6: Να πέφτουν ή να μην πέφτουν. Δηλαδή,
1: 36 μάτς.
8: Να πέφτει, ρε φίλε. Να πέφτει. Μία, δεν ξέρω. Μία, δεν ξέρω. Να πέφτει, αλλά εκεί μετά. Γιατί το λέω και το λέω σφαιρικά. Γιατί είναι και μεγάλο μονδιασμό όσον αφορά στο κομμάτι κάποιων ομάδων και τη φερεγγιότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πέφτει Λαμία, η οποία ήταν πόσα χρόνια στην κατηγορία
6: και
8: να πηγαίνει γάμα εθνική,
6: και
8: να βγαίνει δεξιά και αριστερά προπονητές, παίχτες και να μιλάνε για πιστόλια οικονομικά. Έτσι, που είχε και συμβόλαια τηλεοπτικά, που πήρε και καλούς παίχτες και καλούς προπονητές. Δηλαδή υπήρξαν ομάδες οι οποίες εξαφανίστηκαν από το χάρτη και εντάξει, εμείς ωραία το λέμε.
4: Και
8: τώρα,
4: πολλές είναι.
8: Που έπαιζε στο...
4: Σωστός αυτό. Πολλές.
8: Μια παιδί που παίζει στόπερ σε μια ομάδα και παίρνει 100-120 χιλιάρικα το χρόνο συμβόλαιο και περιμένει να βγάλει από εδώ, κι αν παίρνει και τόσα δηλαδή, και περιμένει να πάρει το ποδόσφαιρο να βγάλει 5 φράγκα και δεν τα παίρνει στο τέλος. Είναι αμαρτία να γίνεται αυτό. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι και αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να είναι καλό. Αρκεί, επαναλαμβάνω, δηλαδή, για μένα πρέπει να παντρέψει και τη δεύτερη κατηγορία. Γιατί λίγο με τη δεύτερη κατηγορία έχουμε κοροϊδευτεί. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω. Θα πρέπει να συζητάμε, δηλαδή, ενδεχομένως αυτή τη στιγμή για 5 παίκτες που θα φύγουν από τη Super League 2 και θα πάνε σε ομάδα Super League 1 και δεν ξέρω αν συζητάμε για έναν. Δεν ξέρω αν υπάρχει εσείς κάποιο παίκτη, δηλαδή, σημείο αναφοράς που θα μπορούσε να πάρει μια ομάδα. Και δεν λέω απαραίτητα μεγάλη ομάδα, έτσι. Και παλιότερα αυτό γινόταν. Δεν είναι νέο, δηλαδή. Θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν πιτσιρίκια, έβλεπε Πανελιακό Καλαμάτα με Λιμπερόπουλου, με Τζόρτζεβ, με Ιακόπουλου.
4: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όμως, Διονύση. Φεύγουν πολύ εύκολα έξω και δεν υπάρχουν Έλληνες για τις ομάδες Super League. Θα έχουν για τη Super League.
8: Μα δεν πάνε, ρε φίλε, τα παιδιά, δεν παίζουν τώρα.
4: Δεν ασχολούνται καν.
8: Σου λέω, ήταν η Καλαμάτα μια ομάδα που ανέβηκε. Ποιο να πάρει από την Καλαμάτα. Πες μου, εσύ λοιπόν, τώρα μια άλλη ομάδα πρέπει να πάρει. Ένα παίχτη. Έναν Έλληνα εννοώ.
4: Ο Άρης είχε τον Παυλίδη και τον έδωσε στην Καλαμάτα.
1: Εγώ έχω δύο τρεις.
4: Και ο Άρης δεν έχει Έλληνες.
8: Ναι, ρε,
6: έχει δίκιο. Ο Άρης και τον Αλμύρα στην
8: Καλαμάτα. Έχει τη λογική ταλέντου, δηλαδή να μπορεί να κάνει διαφορά σε μια μεγάλη ομάδα στο μέλλον. Δεν λέω να πάει να παίξει ο οποίο έχει παίξει αθλητική και έχει πάει και ξέρω να κάνει. Έχουμε αναφερθεί και σε πολλά παιδιά τα οποία πάνε σε αυτές τις ομάδες και τις βοηθάνε και να βγουν κατηγορία ή να τέλος πάντων διεκδικήσουν την.
4: Μόνο οι β' ομάδες έχουν καλό υλικό από Έλληνες σε αυτή την κατηγορία. Μόνο οι β' ομάδες οι μεγάλες.
8: Αλλά και εκεί δεν ξέρω τι ποιος. Δεν βλέπω και πολλούς παίκτες να μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Δηλαδή νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, όταν μιλάω για το δικό μου ρεπορτάζ, με το Youth League του εξαργύρωσε ένα βαθμό. Ήρθε ο Κοστούλας, ήρθε ο Μουζακίτης. Που και πέρα βλέπω μια κολλησιεργία. Δεν βλέπω.
4: Ναι, αλλά τα βάζει τα παιδιά όμως. Δεν είναι ότι δεν τα βάζει. Τα βάζει. Τα τσεκάρει.
8: Εντάξει, τα βάζει, αλλά πλέον τα παιδιά αυτά ήταν και μία φορά στα 20 χρόνια. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο, γιατί ξέρεις, κάποιοι το φτιάχνουν στο μυαλό τους ότι κάθε χρόνο οι ομάδες θα βάζουν πάνω και θα ανεβάζουν τους παίχτες. Αυτό εννοώ.
4: Αλλά πλέον για τους Έλληνες, για τους Έλληνες ταλαντούχους δεν υπάρχει πλέον η Β' Εθνική σαν σκαλοπάτι. Τελείωσε. Το έχουν προσπεράσει.
7: Ναι.
4: Όπως ήταν, έχει αλλάξει ο κόσμος.
8: Μα καλύτερα να πηγαίνουν και έξω, ρε φίλε. Μα καλύτερα να μπορούν να πάνε έξω να πάρουν πέντε
4: συνθήκες.
8: Καλύτερα να πηγαίνουν έξω. Δηλαδή. Εντάξει, αλλά και πάλι βλέπεις. Δηλαδή, εγώ σε λέω ένα παιδί το οποίο έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια και ξέρει μπάλα καντάρια, τον Παπακανέλο. Πήρε ευκαιρίες πέρυσι, έδειχνε ίσως να το ψάχνει λίγο παραπάνω. Πήγε στη Ρίο Άβε, πάλι δεν κατάφερε να κερδίσει έναν άνθρωπο που είχε ζήσει μαζί του επειδή είχε σου Λαϊδόπουλο. Αυτό το παιδί ξέρει, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μην έξω μια ομάδα και να πέσει παρά να έρθει εδώ σε μια ομάδα και να μην τα καταφέρει, ας πούμε. Πώς να το πω. Δεν είναι, αλλά είναι πολύ γενική κουβέντα, το ξαναλέω. Γιατί ωραία συζητάμε γιατί αν θα ανέβουν, κατέβουν, θα πέσουν κάποιες ομάδες τέλος πάντων. Γιατί συμφέρει την κάθε πόλη, την κάθε περιοχή, αλλά είναι βαθύτερο το ζήτημα και εμένα με ενοχλεί προσωπικά που είμαστε γύρω από το χώρο, που αυτό το συνέστημα αναλλάσσεται κάθε 2-3 χρόνια. Δηλαδή, αν το μοντέλο αυτό κάποια στιγμή το υιοθετούν, ναι, play-off, για να παίζουν οι μεγάλοι τέτοιοι και να μην υπάρχουν ομάδες δορυφόροι. Τώρα ακούς να γίνουν 16, ξέρω εγώ, και μετά θα μπαίνουν ορισμένοι και θα κάνουν ανάλυση αν η τάδε ομάδα ανήκει στον τάδε, αν έχει καλύτερη σχέση με τον τάδε.
4: Ακριβώς.
8: Εντάξει, άκου, στο είπα, μην πάμε μακριά, σου λέω, κυκλοφορούσε φωτογραφία που έδειχνε προετών Καραμπαπά με τον Ταβέλη, δύο μέρες πριν το Ολυμπιακό ΑΕΛ και το μάτς ήρθε 0-0. Δεν είπε κανείς συγγνώμη.
4: Κιλάρης έκοψε βαθμούς όλους.
8: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, αλλά ήταν μια αγωνιστική πριν το τέλος, παιδί μου. Αυτό λέω. Ήταν 26η αγωνιστική. Δηλαδή το Ολυμπιακό για μένα αυτό το χτύπημα, δηλαδή, αυτό το, εκεί χάνει το πρωτάθλημα για μένα. Σου ξανά πάω. Και μετά έρχεται με την ΑΕΚ και το αποτελειώνει. Να πω δηλαδή ότι και μετά η ΑΕΛ έπεσε. Πώς να το πω. Δηλαδή αυτό εννοώ. Δεν είναι. Ζούμε και σε μια χώρα που είναι γεμάτη καχυποψία και όχι αδίκως σε κάποια σημεία.
1: Για το φίλο που ρωτάει, αν ανέβει μια ομάδα, β' ομάδα από την Super League 2, αν είναι πρώτη, δεν ανεβαίνει.
7: Δεν ανεβαίνει, όχι.
4: Δεν έχουν δικαίωμα ανόδου.
1: Σωστά. Yeah. Και το δεύτερο, να πω, Μπίλη μου, ότι έρχονται εκλογές. Και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης.
7: Αν θέλει
1: να επιχειρηματολογήσει. Όχι, ακόμα. Θα σου πω εγώ πότε είναι. Να επιχειρηματολογήσει και να πει ότι το κάνετε για αυτό το λόγο. Δόξα τω Θεώ, Πανσεραϊκός στις Σέρες πάνω, μεγάλη περιφέρεια και πολλούς βουλευτές κλπ. Η ΑΕΛ έχει τη Λάρισα κάτω τον κάμπο, εννοείται πολύ κόσμο.
4: Η ΑΕΛ δεν θέλει.
1: Και θα πούν όλοι, το κάνετε για αυτό το λόγο.
4: Οι ΑΕΛ είναι μάγκες, δεν θέλουν. Οι οπαδοί.
1: Το ξέρω.
4: Βγάλανε ανακοίνωση επίσημη, αντιδρούν από χθες.
1: Αλλά λέω, παίρνω το μέρος της κυβέρνησης. Όχι το μέρος της κυβέρνησης. Λέω, πάω στο ένα
4: σκεφτό ναι.
1: Όπως η κυβέρνηση. Και λέω, θα το έκανα εγώ τώρα, θα είχα κόστος. Προφανώς θα είχα κόστος.
7: Ναι.
1: Αν το έκανα. Έτσι δεν είναι.
7: Φίλε, θα είναι μεγάλο σκάνδαλο όμως αυτό το πράγμα.
1: Θα είναι.
7: Σκάνδαλο αυτό.
4: Αναφορά την επόμενη
1: σεζόν. Το ίδιο λέω με σένα.
7: Ναι.
1: Το ίδιο λέω με
4: αφορά την επόμενη σεζόν.
7: Αν αφορά την επόμενη σεζόν, ναι. Παιδιά, ναι, δεν
4: ναι.
7: Υπάρχει.
4: Ναι, ναι. Αν είναι για την επόμενη.
7: Αν θέλει να πει τέτοια κουβέντα μεθεπόμενα.
1: Γιατί εμείς το κουβεντιάζουμε αγωνιστικά, Κώστα μου, για τη μεθεπόμενη. Αν γίνει κανονικά, μέσω προκήρυξη κλπ.
7: Εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά αν βάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και πει ότι εμείς αποφασίσαμε
1: τα ζυγίσαμε
7: 14. Και θέλουμε να το ξαναπιστέψουμε. Εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά τη τελική δεν είναι κάτι παράτερο. Δεν θα είναι για μένα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά οκ. Να το κάναν όμως τώρα θα ήταν μεγάλο. Να μην πω.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
8: Πάντως πρέπει να δυναμώσουν κάπως. Γιατί κάποια στιγμή κάναμε και μια κουβέντα ναι. Και λέγαμε ότι το πρωτάθλημα που έχουμε με τις 16 ομάδες, επειδή οι 10 ή 8 παίζανε για την παραμονή, ότι αυτό έφταιγε που οι ελληνικές ομάδες δεν έκαναν κάτι στην Ευρώπη. Ήταν μια κουβέντα που τη φορούσαμε πολύ από εμάς τους δημοσιογράφους. Την είχαμε στο στόμα μας. Πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Όμως δηλαδή εδώ ανοίξει ένα μεσημέρι να δεις. Τη 15η Ισπανία με την Τρίτη και βλέπει να γίνεται το όλα να δει. Εδώ εντάξει, είδαμε τα τελευταία χρόνια να χάνουν πολλούς βαθμούς και οι μεγάλοι, αλλά νομίζω και ίσως και τον τρόπο που είδαν και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη κάποια παιχνίδια. Δηλαδή τη φθορά που είχαν. Από την άλλη, υπήρχαν και χρόνια όμως που βλέπει τα σκούπιζαν τα παιχνίδια. Εντάξει, το λέω τώρα με αφορμή και τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα με πόσους βαθμούς διαφορά.
7: Συμφωνώ σε αυτό που λέει στο τελευταίο, συμφωνώ. Αλλά απ' την άλλη, πιστεύω, γνώμη μου τώρα, ότι τα play-off έτσι όπως έγινε τη μορφή τη τελευταία χρόνια, όπου είναι και ο πρώτος μέσα, και σκοτώνονται όλοι μεταξύ τους, εισαγωγικά τους σκοτώνονται, τους έχει ανεβάσει τον ανταγωνισμό τους. Και αυτό έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη
8: διαφωνώ,
7: και γι' αυτό οι βαθμοί τους στα τελευταία τρία χρόνια, τελευταίες τρεις σεζόν βάζω, με τον Ολυμπιακό πήρε το Conference, με την ΑΕΚ αυτό που έκανε το Παναθηναϊκό τις δύο τελευταίες σεζόν που είναι καλές, τον ΠΑΟΚ που είχε μια πολύ σταθερή πορεία. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Δεν είναι ότι κάποτε ξέφευγε ο ένας και αντίος έμπριος και κυνήγαγαν οι άλλοι από πίσω. Αυτό.
8: Πάντως, δεν
7: θα μου άρεσε να πιστέψει σε ένα τέτοιο μοντέλο. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι θέλουν. Τι να σου πω.
6: Άλλο κουταγένεια.
1: Πάμε, έχουμε καυτά θέματα. Περίμενε. Με τα γραφικά, τι γίνεται τώρα.
6: Ναι.
1: Τι λες τώρα, φίλε, για Κωστινιά.
4: Είναι καλός ο Μπακόπουλος.
6: Ο Μπακόπουλος.
4: Το προετοίμαζα από χθες.
6: Πρόβα το ξεκάνει το κατέρευμα.
1: Έχει το τυφώνει δύο μέρες τώρα.
6: Πρόβα το κάνει.
4: Βερβελέ, πώς με είδες με Κωστινιά.
1: Με Κωστινιά, πώς με είδες.
9: Να τελειώσει πρώτα. Τι βλέπει να θε στην Brighton, φίλε, είναι δυνατόν.
4: Θυμάσαι που είχε πάει ο Ζάιτς κάποτε στην Πόρτσμουθ και έπαιρνε.
6: Και πάρει μέχρι και το χαρτιάκι.
1: Περίμενε λίγο, Διονύση. Ένα λεπτάκι δώσ' μου. Πάμε στη Βάλια, δεν τα βάζω μαζί της. Πάμε στη Βάλια Πλιανίδη. Αποστολή φτάνει.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μόλις έφτασε η αποστολή της Φενέρμπαχτσε στο Center Athens για την προπόνησή της, η οποία είναι προγραμματισμένη για τώρα, περίπου στις 4:15. Και στην συνέχεια θα έχουμε εμείς την δυνατότητα να μπούμε μέσα στην κεντρική σάλα του T-Center, ώστε να τραβήξουμε τα σχετικά πλάνα, να κάνουμε συνεντεύξεις με τους παίκτες και όλα αυτά που γίνονται σε ένα Final Four. Να πούμε ότι τη Φενέρ συνόδεψαν αρκετά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περίπου 3 περιπολικά και αρκετοί αστυνομικοί εδώ στην είσοδο των ομάδων στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Να πούμε ότι η Φενέρ μπαίνει από την είσοδο που συνηθίζει να μπαίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τα παιχνίδια του. Αυτή είναι η είσοδος των ομάδων. Θα δούμε και τους παίκτες με τη βοήθεια του Βασίλη Τσίγκα. Βλέπουμε το Σάρας Γιασκεβίτσιους να πηγαίνει προς τα μέσα και όλοι οι παίκτες της Φενέρ είναι έτοιμοι για την προπόνησή τους. Να θυμίσουμε ότι είναι ο αντίπαλος που θα βρει την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός.
1: Τι ώρα αυτά είναι ο Ολυμπιακός?
10: Αμυνόμενοι. Ο Ολυμπιακός θα φύγει από το ξενοδοχείο του στις 5:15. Συνεπώς περίπου 5:15 θα βρίσκεται στο ΆΚΑ, ίσως λίγο νωρίτερα, γιατί η αστυνομία ανοίγει τους δρόμους προφανώς για τις ομάδες. Συνεπώς έρχονται χωρίς να μπλέξουν στην κίνηση που λέμε.
6: Ωραία,
10: έχεις
6: κάτι άλλο, Βάλια?
10: Για την ώρα όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
6: Σε δύο ώρες πλέον θα έχετε δουλειά στο T-Center που θα μπείτε στη σάλα. Φεύγεις ή εσύ ο Στέφανος, πάτε στο μέρος που σου έστειλα και κάνετε αυτό που σας είπα. Ευχαριστώ.
10: Μόνο άγχος, Βασίλη.
6: Τι επιτελέαρχης, μόνο άγχος. Τι επιτελέαρχης επί του διαθαλασσέως είσαι.
1: Γεια σου, Βάλια.
4: Ανεβαίνεις Καλατράβα, βγάζεις τη σέλφι που σου είπα και κατεβαίνεις Τσουλήθρα.
6: Και ανεβαίνεις τον Πράπα. Πετσόκομα το.
1: Δεν ξέρω, κάπως μου άρεσε αυτό το επιτακτικό που...
6: Φίλε, η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι 4. Τώρα δουλειά κανονική θα έχουν 6-6 και.
1: Ναι.
6: Τι θα κάνουν, θα κάθουν να τρώνε?
4: Χαζός είμαι.
6: Τι θα κάνουνε, πες μου.
4: Πες μου τι θα κάνουν.
6: Πρέπει να στάζουμε στο Final Four. Εγώ όποτε πάω Final... Απ' τη δουλειά, το ιδρώτας. Εγώ όποτε πάω Final Four, στάζω στη δουλειά.
1: Αγάπαμε. Σημαντικό.
6: Να, ο Βερβελές τα ξέρει.
9: Είχα μπροστά μου ένα μοτό, φίλε. Τώρα διάβαζα κάτι, γιατί σήμερα κάτι με έχει πιάσει μια τάση λίγο...
6: Ναι, φιλοσοφική.
9: Ερευνητική. Ναι. Έχω βάλει κάτι story, δηλαδή, στο Instagram, λίγο περίεργα εκεί. Και κάτι συναδέλφους λίγο, γιατί μου έχουν γυρίσει τα μάτια και τα
1: μυαλά λίγο. Στο χώρο μας δεν συμβαίνει αυτό.
9: Εντάξει ρε φίλε, γίνεται σαλιαρίζει με όλους, δεν πάει το έργο. Είναι πιο έτοιμο να λες είμαι αυτό, είμαι το ένα, είμαι το άλλο. Κώστα, για χρόνια πολλά θα στα πω μετά. Θα στα λέω στον αέρα, σε πάρω τηλέφωνο αδερφέ.
6: Για αγοράκι μου, λοιπόν, ναι.
1: Πάμε λίγο στο αυτό που μιλάμε.
9: Και το πάντρεψα Μπακόπουλο για προλάβω, το πάντρεψα με αυτό που έκανε ο Μυρότσος τώρα στη Βάλια. Το άγχος δεν φωνάζει πάντα, χαμογελάει, κρύβεται και σε πείθει ότι είσαι καλά. Μέχρι μια μέρα καταραίει χωρίς προειδοποίηση.
1: Τη Βάλια, μην τη φοβάσαι. Εμένα και εσένα κλάψα.
6: Άλλοι καταρρεύσανε χωρίς προειδοποίηση. Βάλια, μια χαρά τη βλέπω.
1: Τι πέρεσαι, και το Βασίλη.
6: Τι είπε ο Ρίτσος. Όχι, μωρέ.
1: Λοιπόν, έλα, Ρίτσο, πάμε πιο κάτω.
6: Το μόνο άγχος είναι ένα. Inside joke.
9: Και 5 ώρες στην εκπομπή θα βγει, Μυρότσο. Ποιος θα βγει να μιλήσει.
1: 5:10 φτάνει ο Ολυμπιακός.
6: Φίλε, αυτό που τη συζήτησα είναι 10 λεπτά περπάτημα, 3 λεπτά δουλειά.
4: Δύο το loop
6: και 10 λεπτά περπάτημα πίσω στη σάλα.
1: Και ένα bungee jumping.
6: Τόσο αυτό είναι.
1: Από το γερανό. Προλαβαίνει. 100%.
4: Πάντως, επειδή είπες για μεταγραφές, οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Μυρότσος το τελευταίο διάστημα στο Αθλητικό για εν ώψη Final Four και καλοκαιριού με μεταγραφές δεν υπάρχουν, να ξέρεις.
1: Καμιά.
4: Δεν υπάρχει αυτά που έχει κάνει.
6: Συμφωνώ.
4: Μυρότσο.
6: Και επαυξάνω.
4: Ρε Μυρότσο.
6: σε αυτά που έχει κάνει εδώ.
4: Λέει κάτι καλό για σένα ως τεχνικός διευθυντής στο Αθλέτικο. Λέω οι μεταγραφές που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα στο site δεν υπάρχουν.
6: Δεν υπάρχουν.
4: Εν ώψη Final Four και εν ώψη μεταγραφών καλοκαιριού δεν υπάρχουν. Μπήκα μέσα και έτυπα τα μάτια μου. Δεν το πίστευα.
6: Τα έχω πει του Μπακόπουλου να με κάνει τεχνικό διευθυντή στον Αστέρα.
4: Μα έτσι σε προανήγγειλα για να πούνε κάποιοι.
6: Είναι στου 5-6. Πε, πώ θέλει 5-6 ο Παναθηναϊκός για να ανέβει λίγο επίπεδο. Αυτό, ένα πέντε, έχει κάνει αυτό το πράγμα.
4: Το έχει κάνει,
6: το έχει κάνει ήδη ο Μυρώτης στο.
4: Ναι, αλλά βλέπω εκμεταλλεύεται και το υπάρχον δυναμικό.
6: Πάντα.
3: Πρέπει να παίρνουμε το 100%
6: από κάθε μέλος της ομάδας.
4: Στύψιμο λέγεται αυτό, το
6: από
4: έχω κάνει και εγώ παλιά.
6: Από κάθε μέλος της ομάδας το 100%.
4: Και τη ζυγή σας.
6: Η Βάλια, ο Τάτσιος και ο Γαβριλάκης και ο Τσίγκας δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα.
6: Αυτό το στυλ του σατράπη εντωμεταξύ του, το έχει, το έχει.
4: Εμένα, άκου, εγώ είμαι λίγο συναισθηματικός τύπος, προτιμώ τον Σαούλη που μου το λέει πιο ωραία, στο έχω πει. Μου το λέει, πρέπει να μην χάσουμε μια τέτοια ευκαιρία στοχο... να κάνουμε κάποιο
11: ξεκινάει, πράγμα. Ξεκινάει, Σαούλη, η στοχοπροσήλωση του πλάνου είναι...
4: και το
11: σε θέλει πάρα πολύ ψηλά, γιατί σε στηρίζουμε, έχουμε επενδύσει πάνω σου.
4: Σωστά.
11: Και αυτές οι 22 ώρες που δουλεύεις τη μέρα δεν είναι ώρες.
4: Δεν είναι ώρες.
11: Είναι, είναι η ματιά μας σε σένα.
6: Ο χρόνος είναι σχετικός.
3: Είναι χωροχρόνος.
4: Είναι αυτό που βλέπουμε εμείς σε σένα. Είναι αυτό. Δεν είναι μια δουλειά σαν κάτι άλλες.
11: Και κατεβαίνεις κάτω στον πυρό στο πετάκι και λέει θα πεθάνεις τη δουλειά. Τελείωσε.
6: Μπούλινγκ στο διευθυντή πάντως δεν έχει ξανακάνει κανείς.
4: Λοιπόν, πάμε Βερβελέ, έλα, πες μου για Κωστίνια και τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό εφόσον ολοκληρωθεί πρώτα απ' όλα κορδέλα και τον δίνεις. Το λέω και εγώ τώρα που είμαι φανατικός θαυμαστής, όχι θαυμαστής τέλος πάντων, δεν πάει σε ρητώση, του Κωστίνια, υποστηρικτής θα έλεγα. Έχει καλά χαρακτηριστικά για μένα, κάκιστος τελευταίο εξάμηνο και παραπάνω, με λίγες εκλάμψεις, αλλά νομίζω πως είναι ένα κάκιστος. Καλό deal.
12: Έχουν άλλη άποψη, Άγγλοι, και το εξηγήσω, το γράψαμε και νωρίτερα σαν κείμενο στο Αθλέτικο. Τα μάτς διαβατήριο του Κωστίνια για την Brighton, για να προκριθεί τέλος πάντων, ήταν τα δύο μάτς που έφεραν για την πρόκριση στον Ολυμπιακό συνέχεια στο Champions League. Δηλαδή το μάτς που έχει κάνει εδώ με τη Leverkusen στη νίκη 2-0, που έχει σκοράρει κιόλας.
4: Ματσάρα.
12: Και το παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, που επίσης ήταν καλός και σε εκείνο το παιχνίδι. Αυτά οι ομάδες πολλές φορές δεν αποτυπώνουν ότι θα δουν σε ένα πρωτάθλημα και ειδικά νομίζω. Οι Άγγλοι, ξέρεις, έχουν και μια άλλη άποψη. Δηλαδή, ακόμη και του Κοστούλα είχαν εικόνα από αυτά που είχε κάνει με τους μικρούς του Ολυμπιακού. Ο Κοστούλας κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, βέβαια και στο πρωτάθλημα στην πορεία. Αλλά θυμίζω ότι στα play-off στην τελική ευθεία δεν είχε παίξει τότε. Έτσι, δηλαδή, είχε πάρθει η απόφαση.
6: Μόνο το μάτι του Παναθηναϊκού εκείνο.
12: Δηλαδή, ναι, δεν τον τζέκαρε δηλαδή. Το 4-2 αυτό δεν δηλαδή, ήταν το, με το που έβαζε ένα και έτρωγε ένα Ολυμπιακό.
6: Ναι. Ναι, αυτό.
12: Και βάλει το, και τον κόσμο κεφαλιά και με τον Ιωάννη στο ωραίο. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Κωστίνια πληροφορίες λένε ότι είναι στην Αγγλία. Τον Ολυμπιακό δεν έχουν επιβεβαιώσει, δεν έχουν διαψεύσει τίποτα, γιατί υπήρχε και μια πληροφορία ότι το γραφείο του Κωστίνια θα έχει πρόταση και από την Μπρέντφορντ. Πάμε ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τώρα είναι να φτάσει σε φάση πληστηριασμού, να είναι δηλαδή. Εντάξει, τώρα λίγο πολύ τα λεφτά είναι γνωστά. Έτσι, ο Ολυμπιακός είχε βάλει είχε αφομοιώσει λίγο στην Μπακόπουλου. Στο μυαλό του είχε βάλει ένα 15 δηλαδή για το θέμα του Κωστίνια, ότι είναι ένα πολύ καλό ποσό. Εκεί τον είχε εντάξει. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι μετά από μια τέτοια χρονιά λίγα λεφτά αν ο Ολυμπιακός πάρει 10, 11, 12 εκατομμύρια έτσι, για ένα δεξιμπακ.
6: Διονύση, συγγνώμη, πόσο τον είχε πάρει. Sorry, φιλαράξη, διακόπτω.
12: Είχε παπτηρίο Άβε και πολύ λίγο. Δεν είχε πάνω από εκατομμύριο, εκεί ήταν. Δεν ήταν κάτι τρομερό το. Δίποτα στα 2 εκατομμύρια.
6: Θα βγάλει λεφτάκια μεταγραφή. Από τον Κωστίνια. Μεγάλη υπεραξία.
12: Δεν βγάλει λεφτά, εντάξει.
4: Πολύ μεγάλη υπεραξία. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει παίχτης να μην έχει βγάλει.
12: Ναι. Πολύ και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, ότι ο Ολυμπιακός με την απόφαση να πάει ο Ροντινέη πρώτα θεός μπροστά, θα πάρει 2 δεξιά μπακ. Αυτή τη στιγμή δείχνει, έχουμε τονίσει πολύ καιρό, ότι από τη στιγμή που δεν έχει ενεργοποιηθεί αυτό που είχε μεταφερθεί για συμφωνία Παναθηναϊκού με Λεβαδιακό για Τσάπρα, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έκλεινε τα μάτια σε μια τέτοια περίπτωση. Γενικά υπάρχει μια εκτίμηση ότι ο Τσάπρας δεν είναι ένα παιδί το οποίο δεν έκανε μόνο τη φετινή χρονιά. Έχει παίξει γενικά με το Λεβαδιακό, έχει κοντά στα 85 μάτς στην πρώτη κατηγορία. Ένα παιδί με πολλές ασίστ, δηλαδή, όχι μόνο φέτος. Ένα παιδί που είναι 25 χρονών, δηλαδή ένα παιδί το οποίο εντάξει, έδειξε καλά στοιχεία. Νομίζω και ο ίδιος το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι μετά η κατηφόρα του Λεβαδιακού, ξέρεις, έκοψε και λίγο αυτή τη φόρα που είχαν πάρει όλοι
13: στη λογική ότι και με το Βίχο και γενικά όπως πήγαινε ο Λεβαδιακός που διεκδικούσε ακόμη για τη συμμετοχή του Τετράδα ή μετά που την πάτησε. Γιατί θα, σκεφτείτε, θα κάναμε τελείως διαφορετική κουβέντα. Το ξέρει και ο ίδιος ο Κομπότης. Εκτιμώ. Αν δεν είχε πάθει ζημιά με το κύπελο αυτό που συνέβη με τον Όφη, να το πάρει Όφη δηλαδή, και να μην έχει αντίκρισμα η πέμπτη θέση. Δηλαδή θα ήταν τελείως διαφορετικό μετά να έχει βγει ο Λεβαδιακός Ευρώπη και να έχει τώρα παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να του πλασάρει και διαφορετικά ο ίδιος. Στον Ολυμπιακό είναι γνωστή η πρόθεση. Το έχουμε πει, δεν ξέρουμε και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση όσον αφορά παίκτες. Βλέπε Τζολάκη, Μουζακίτη σε πρώτη φάση. Να διατηρηθεί το ελληνικό στοιχείο και γιατί όχι, ακόμη και να αυξηθεί. Γιατί εκτιμούν ότι δεν είναι ότι ήταν αδιάφοροι οι ξένοι. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που απέτυχε εντάξει την περσινή χρονιά. Με παίκτες όμως οι οποίοι την προηγούμενη χρονιά είχαν κάνει το double, κατάφεραν μέσα στο πριν λίγους μήνες να πάρουν το Super Cup και είχαν πάρει και το conference. Δηλαδή δεν θεωρεί κανείς ότι. Ξέρεις ότι το μυαλό τους είναι κάπου αλλού, αλλά ξέρεις, έχονται και αυτές τώρα οι περιπτώσεις από τον Κωστίνια, που δεν είναι ψέμα, δεν είναι δηλαδή κάτι αυταπάτη να το αναλύουμε, ότι πολλοί έρχονται και τον βλέπουν τον Ολυμπιακό σαν σκαλοπάτι για ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και είναι και μαγκιά τους για μένα να το καταφέρουν. Να τώρα να έρθει ο Κωστίνια πήρε ο ΑΒΕ, να παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν έχει φτάσει κάτω συμμετοχή στον Ολυμπιακό. Και να καταφέρει να πάει σε μια μάτς Premier League, η οποία βγαίνει και Ευρώπη, νομίζω ότι είναι. Δεν μπορεί να του πει ότι έχει αποτύχει και το Ολυμπιακό στόχο. Το θέμα είναι ο κόσμος το βλέπει από την άλλη πλευρά και το καταλαβαίνω απολύτως και έχει δίκιο σε αυτό το πλαίσιο. Να πάρει ο Ολυμπιακός παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν και να μην έχει ζητήματα ή να πηγαίνει σε στοιχήματα όπως φάνηκαν αρκετές από τις μεταγραφές το τελευταίο διάστημα.
1: Καμαρά Σαρλερουά, μου λέει ένας φίλος, δεν ξέρω καν αν είναι για Ολυμπιακό, το διαβάζω ένα μήνυμα τώρα.
6: Καμαρά ήταν αυτός που ασχολήθηκε ο Παντάκος το Γενάρη, το εξάρι.
13: Αυτός που
6: δεν, ναι, δεν ήρθε.
11: Τη Φιλανδίας.
6: Όχι, αφήνει. Όχι αυτός ο Καμαρά. Ένας Γάλλος είναι μεγάλο Σαρλερουά.
13: Ο Ετιέν Καμαρά.
6: Καμαράδες είναι μεγάλο το σόι.
11: Παίζει για Ολυμπιακό κάτι αυτό. Όχι, το όνομα.
13: Έχει προταθεί, αλλά σου λέω, άκου. Είναι πάρα πολύ βασικό, το ξαναλέω, γιατί δώσαμε χθες ένα πολύ αναλυτικό πλαίσιο του τι έχει προκύψει από τη συνάντηση του Μεντιλίμπαρ με τον Κοβάσεβιτς και τον Καρεμπέ. Είπα ότι είναι ευχάριστο που ο Μεντιλίμπαρ, επειδή έχω και αυτούς που διαβάζουν τα σχόλια μετά που κάνουν, έτσι, γιατί ώρες-ώρες θα το ξαναλέμε εδώ από την εκπομπή, γιατί μένουν το ξετωθώ εκπομπές πάνω, πρέπει να εξηγήσει κάποιο κόσμο απλά ελληνικά. Εγώ τη θέση μου την έχω ξεκαθαρίσει περί Μεντιλίμπαρ. Αν έχω ασκήσει κριτική το προηγούμενο διάστημα και περί αιμονών και όλα αυτά, το κάνω καθαρά με βάση αυτά που βλέπω ανά αγώνα. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός απέτυχε στην Ελλάδα φέτος. Έχω πει ότι θα ήθελα να μείνει με καλύτερους παίχτες. Οπότε να γράφετε δεξιά και αριστερά και να λέτε ότι η Βερβελέ γύρισε τον μπιφτέκι χθες με τον Μεντιλίμπαρ για το πλάνο κτλ. Και δεν γύρισε κανένα μπιφτέκι. Εγώ κρατάω μέχρι να δω το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ και να είναι OK από τις δύο πλευρές. Έτσι, το ραντεβού αυτό είναι να γίνει απόψε ή αύριο το αργότερο. Έρχεται στην Ελλάδα και ο Ιμπάνιεθ, είναι οριστικό. Πολλοί το παντρεύουν και με το γεγονός ότι η Ράγιο Βαγεκάνο έχει ένα παίχτη στο κέντρο που παίζει και 6 και 8 τον Νάι Λόπεθ, είναι πελάτης του Ιμπάνιεθ, ότι μήπως εκεί μπορούσε να είναι ένας που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να δει άμεσα. Έχει βέβαια και το τελικό του conference το παιδί την άλλη εβδομάδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία αυτό που μου κρατάω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε την περασμένη Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια και πριν κλειδώσει η εβδομάδα πάει να τελειώσει το θέμα του προπονητή του, να ξέρει δηλαδή πώς πορεύεται, έχοντας κάνει κουβέντες και έχοντας κάνει μια πρώτη αξιολόγηση του ρόστερ, πολύ αναλυτική θα πω. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ πάει διαβασμένος στο ραντεβού, δεν πάει να κάνει. Δηλαδή, θα έχει για όλα εξήγηση. Δηλαδή.
11: ίδιος ο Ιμπάνιεθ.
6: Άμα συμφώνησε και τώρα.
1: Περίμενε. Πήρε φορά πολύ.
6: Περίμενε.
1: Έχουμε σκηνοθέτη. Ντατσόπουλε, γενικό παρακαλώ.
6: Φέρνουμε τον Ιμπάνιεθ. Έλα γρήγορα. Πόδια. Έλα. Και για τον glass floor.
1: Ναι, πέρασε.
6: Σκούπισε πόδια για τον glass floor.
1: Δεν πειράζει τον άνθρωπο, ρε, τον ταλαιπωρείς τώρα.
6: Έλα. Ο Ιμπάνιεθ έρχεται, παιδιά.
1: Κώστας Λάπας, χρόνια πολλά.
14: Ο Κώστα θα το γυρίσει.
6: Να μας
14: χαίρονται, διότι γιατί. Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
6: Έχει πάρα πολύ χιόνι.
14: Και 100 φορές μου λέει την ίδια ιστορία, 100 φορές θα γελάσω.
11: Χρόνια πολλά, πολλά.
6: Πού να σου.
1: Αγόρι μου.
11: Εμένα θα μου πεις ότι με ξέρεις χρόνια.
14: Εσένα σε αυτό το σπίτι.
11: Όχι προσφάτω.
14: Προσφάτω.
1: Μη μου δώσει άλλο, θα πεθάνω.
14: Εντάξει. Στο βαθμό θα δώσω έτσι για το.
6: Αγαπάμε.
11: Πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο.
6: Άστο εδώ, αν το φάει Μαριάννα. Άστο εδώ και θα το φάει Μαριάννα.
11: Το καμάρι τη Β' Γάμα Εθνική.
6: Έτσι. Πολύ χρόνο. Ό,τι θέλετε για αναδιάρθρωση, αυτό θα σα τα γράψει και θα σα τα γράψει.
11: Αυτό εδώ φταίει.
6: Αυτό φταίει. Ό,τι αυτό τα γράψει. Όλοι σα αυτό φταίει.
1: Φύγε.
11: Ο Νίκολης της Super League 2.
15: Η Μπάνιεθ, λέγαμε η Μπάνιεθ μπήκε.
16: Νομίζω βάζουν το Λάπα μπροστά, σαν λαγό, να γράψει, να δουν, να κόψουν αντιδράσεις και να προχωρήσουν. Είναι κομβικός ο ρόλος του.
15: Έτσι.
16: Κώστα. Λοιπόν, πάμε.
15: Μεγάλος, μεγάλη,
16: Βερβελέ.
15: Μεγάλη μουσίτσα είναι.
16: Έλα για να σε κλείσω μετά, τι άλλο έχουμε. Είπε αυτό που είπε.
17: Ότι πηγαίνει διαβασμένος ο προπονητής, δηλαδή εννοώ διαβασμένος, ότι θα έχει απαντήσει για όλα. Δηλαδή, ακόμη και γιατί δεν έπαιξε πολύ ο Αντρέ Λουίζ. Δεν του είπε κανείς για τον Κλέιτον, δηλαδή μια εξήγηση γιατί δεν ήταν πολύ το Σικιόνι. Γιατί ξαφανίστηκε από κάποιο σημείο και μετά τη χρονιά σου να σημαίνει.
16: Άρα τα ερωτήματα τα ξέρει και ο ίδιος. Ναι. Δεν χρειάζεται να του πει κάποιος ποια θα είναι.
17: Μα,
16: τα βλέπει και ο ίδιος.
17: Καταρχήν πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση του μεταγραφή.

0: φύλακας εκεί στο αυτοκόλλο, να ξέρεις. Έχει ταξιδέψει κανονικά, δεν είναι δηλαδή τώρα ότι έχει γίνει.
1: Έχει πάει αργοκουρούτα στη φάση.
2: Να πω τον αστερίσκο μου εγώ πάνω σε αυτά που λες.
0: Ναι, βέβαια, αλλήμον, άμα δεν τον πεις εσύ, ποιος θα τον πει.
2: Ρε φίλε, κάτσε, μισό λεπτό. Είναι κουβέντα μεταξύ προέδρου και προπονητή το γιατί δεν έπαιζε ο Αντρέ Λουίς και ο κάθε Αντρέ Λουίς.
0: Όχι, άκου, μισό λεπτό.
2: Τι, άρα έχω δίκιο.
0: Το εντάσσω στο πλαίσιο της αξιολόγησης όλου του υλικού. Όταν θα κάτσουν κάτω και θα τον πει, δηλαδή, ωραία, ας το πω διαφορετικά.
2: Αυτές τις κουβέντες κάνει ο πρόεδρος με τον τεχνικό διευθυντή και ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή. Γι' αυτό υπάρχει
0: θα
2: ο
0: τεχνικός διευθυντής. Θα είναι όλοι. Σκοπός είναι να είναι όλοι στο ραντεβού, γιατί έχει σημασία.
2: Αν είναι όλοι, αλλάζει.
0: Ο πρόεδρος, για παράδειγμα, για τον Αντρέ Λουίς της ομιλίας στο Ρέντι, βγήκε ανοιχτά μπροστά. Ότι έφερε ένα πολύ καλό παίκτη που τον ήθελε η Μπενφίκα με λεφτά κτλ. Δεν είναι απλό. Έτσι. Ναι. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να πει όμως βάλτε μέσα και παίξε. Δεν γύρισε κανείς να του πει με τη Λίμπαρ. Βάλ το μέσα και παίξε. Εδώ αυτό που συζητάμε και έχουμε πει είναι ότι τελικά ήταν σωστή η διαχείριση στο Γιάρεμτσουκ που έγινε τρία η επιλογή των επιθετικών. Μήπως το καλοκαίρι, δηλαδή, η απόκτηση του Ταρέμι δέσμευσε το υπόλοιπο υλικό. Μετά, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για το θέμα LKB. Ωραία το συζητάμε και λέμε. Η διοίκηση, η ομάδα έχει κάνει αυτό που πρέπει για τον LKB. Αν ο LKB ξεκινήσει, εγώ σας το είπα πριν από λίγες μέρες, ξεκινάνε τα προκριματικά, τα play-off και είναι στο ίδιο μοτίβο. Τι θα συζητάμε Σεπτέμβρη μήνα. Για πείτε μου, θα είναι άνετος Ολυμπιακός, πιστεύεις, θα είναι άνετος ο προπονητής. Δηλαδή, εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο προπονητής θέλει επιθετικό. Άσχετα τον Γιάρεμτσουκ. Κάτι που σημαίνει, δεν λέω ότι θα φύγει ο LKB, έτσι. Αλλά δεν ξέρω τι
1: θα LKB δεν μπορούσε να φύγει δηλαδή, έχοντας ανανεώσει.
0: Το θέμα του LKB δεν είναι μόνο το τέτοιο. Το θέμα του LKB είναι δύο άξονες. Ο πρώτος είναι ψυχολογικός. Ο τελευταίο καιρό ο LKB, από όταν γίνει στο κύπελλο Αφρικής, είναι άλλος άνθρωπος στο Ρέντι. Είναι πολύ πεσμένος. Δεν έχει όρεξη για πλάκες. Εντάξει, δεν πήγα και η ομάδα, παιδί μου, από ένα σημείο και μετά δεν είναι παράλογο αυτό. Ούτε, δηλαδή δεν ήταν ότι ένα 30 ευτυχισμένο και ένα δυστυχισμένο. Το καταλαβαίνω. Και το δεύτερο, δεν είχε την ομαδικότητα αυτό το πράγμα που είχε. Δηλαδή έψαξε περισσότερο να δείξει ο ίδιος ότι μπορεί στον εαυτό του παρά να κάνει τα απλά. Την πάσα δίπλα, ένα γρήγορο τελείωμα. Σε αυτή τη λογική. Αυτό λέω. Αλλά ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ο χρόνος όμως, ξαναλέω ότι, ωραία, χθες έγινε το ένα μέρος του κομματιού να κερδίσει η Άστον Βίλα το Europa. Αν καταφέρει να βγει και τέταρτη, θα είναι ιδανικό το σενάριο. Υπάρχει όμως και ο παράγοντας τη Δευτέρα να ενημερωθούν ότι 22 Ιουνίου θα είναι στο Ρέντι. Και να χρειαστεί άλλη μάχη για την Ευρώπη. Γιατί ξαναλέω ότι το κανονάκι του Ολυμπιακού δεν είναι να πει ότι θα παίξει 5 με 12 Αυγούστου και ότι θα διεκδικήσει μετά στα play-off την είσοδο του στο Champions League. Το κανονάκι είναι ότι αν 5-12 χαιρετήσει και έχει ψηλόγου, πήγε League Phase Europa, έχει άλλη ηρεμία. Μπαίνει στο πρωτάθλημα, δηλαδή εντάξει, δεν νομίζω να πέσει και μαχητή, ρε φίλε. Άμα φάει 2-4, 5 με 12 Αυγούστου, εντάξει, θα κουδουνίσουν τα κεφάλια του, πώς να σου το πω τώρα. Αλλά νομίζω ότι έχει δείξει μια ομάδα που με τη Λίμπαρ τουλάχιστον στην Ευρώπη στέκεται. Ούτε θα είναι οι ομάδες στο top τότε, είναι όλες. Τα έχουμε ζήσει δηλαδή με άλλες ελληνικές ομάδες και Ολυμπιακός παλιότερα το πώς είναι στα προκριματικά. Δεν συζητάει κανείς γιατί δεν παίζει καλή μπάλα. Δηλαδή δεν του λέει κανείς του Νίκολης που Ιάκ είχε μείνει έξω από ομάδες φαντάσματα το καλοκαίρι γιατί δεν παίζει μπάλα. Σημασία έχει να περάσει τρεις γύρους και του πέρασε και στο τέλος τον βοήθησε. Πήρε και την αυτοπεποίθηση, έκανε και την πορεία του στο κόφερε, πήρε και το πρωτάθλημα.
3: Ποιες είναι οι ομάδες φαντάσματα.
0: Εντάξει, ρε φίλε τώρα.
3: Είχα πολύ μπερσεβάκι για Άντερλεχτ.
0: Η Νόα δεν ήταν ομάδα φάντασμα.
3: Η Νόα δεν είναι πρόπερση με το Αλμέδα.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό λέει γενικά. Λέω, παλιότερα λέω, αυτό έκανε, αυτό δεν είπα. Τι είπα εγώ. Τι έπαθε.
3: Είπε για Νίκολη, γι' αυτό.
0: Τι σημαίνει, με τη Βελέζ.
3: Για τον Νίκολη.
0: Ο Νίκολη δεν έβαλε. Είπα η ομάδα του Νίκολη είχε περάσει τρεις γύρους, αυτό λέω.
4: Κοιτάξτε την προηγούμενη πρόταση.
1: Τώρα και εμείς τα ίδια.
0: Δεν του είπε κανείς τον Νίκολιτς το καλοκαίρι γιατί δεν παίζει καλή μπάλα. Αυτό είπα.
4: Κράτησε τις λέξεις Νίκολιτς και φάντασμα ο Τάσος και τα έβαλε μαζί. Εντάξει.
2: Δεν αφήνει να πέσει τώρα που έγινε ο πρωταθλητής, δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω.
4: Ρε Διονύση, πες μου πότε θα γίνει αυτό το ραντεβού.
2: Μαλώνεις.
0: Είπα ή απόψε ή αύριο μεσημέρι, εκεί το βλέπω.
4: Ωραία. Περιμένουμε και βλέπουμε.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα 24 ώρες εκεί.
4: Οκ. Εντάξει. Ευχαριστώ, φιλέ.
2: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά, καλή
1: συνέχεια. Γεια σου, μεγάλε.
2: Να σου πω.
1: Ωραίο, καλά, ωραίο, μου στείλα φωτογραφιάρα,
2: Πάει και αυτό.
1: Φωτογραφία.
4: Τι είναι σκύλος το πετάς έτσι.
2: Τι να κάνω.
4: Δεν ξέρω ίσως έτσι μιλάει έτσι.
2: Όχι, ρε, φάει και αυτό.
4: Εγώ στενοχωρήθηκα τώρα.
2: Εγώ για σένα το κάνω, ρε Τάσο.
4: Έλα, μπέτησε μαζί μας.
2: Η Μαριάννα.
4: Αυτός ο Μαριάννα μας. Χορηγός εταιρεία.
2: Για μύρισε τον.
4: Χορηγός εταιρεία, έλα, μπέτ.
2: Μύρισε
4: η αγαπημένη μας εταιρεία η οποία βρίσκεται μαζί μας καθημερινά. 3 με 5. Κολώνα που θα λέγει ο Γουλής.
1: Κολώνα.
2: Εντάξει, όλα. Βαρύσε.
4: Μια χαρά, όπως και η Έλαμπετ. Βαριά και ασύλλογη. Μαζί μας. Έχει ένα ειδικό βάρος. Ευχαριστούμε, Έλαμπετ.
2: Να σε καλά.
4: Μαριάννα, έλα σιγά-σιγά εσύ. Και εγώ θέλω να πω.
2: Μαριάννα.
4: Ότι...
2: Ωραίο το γλυκό, ε.
4: Το iPhone. Πολύ καλά, πολύ καλά. Το Sky Telecom είναι το δώρο το οποίο θα δείξει ο Βασίλης.
2: Μαριάννα. Πώς είσαι, Μαριάννα.

0: κορυφή. Ω,
1: με σακάκι. Λοιπόν,
0: Sky Telecom, όχι, έχουμε.
1: Που κάψω. Τι βλέπω. Άλλο βλέπω. Λοιπόν. Μια προσφορά τη Sky Telecom κέρδισε ένα.
2: Όπα,
3: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Έλενα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λάμπης, λάμπης.
1: Όχι εσύ, όπως ο Κώστας πριν.
0: Εσύ.
1: Πρέπει να μπεις να κεράσεις.
0: Μαζί, και δύο. Ευχαριστούμε, φέφερε γλυκά. Sky Telecom.
1: Sky Telecom, παιδιά.
0: Ξανά. Έλενα, πάει Sky Telecom, βγάλτε πάλι. Έλα. Ευχαριστούμε πολύ για τα γλυκά, Έλενα. Πάντα υγιής να είσαι.
1: Πολύ χρόνια.
3: Πολύ χρόνια, καλό χρόνια.
0: Και επιτυχημένη, όπως πάντα. Λοιπόν, μπράβο μου.
2: Επιστρέφουμε φαγά.
0: Εννοείται.
2: Εσύ που μας λες ότι τρώσε υγιεινά.
1: Γκώσαμε. Το τόνος σου τόσο.
0: Όσο να φάμε άλλο.
4: Πρέπει να πάτε μέσα, έχει και καρυδόπιτα πολύ δυνατή.
2: Θα τα πάρω και θα
3: έχει καρυδόπιτα.
4: Πολύ δυνατή.
2: Χρόνια πολλά.
0: Είναι η μέρα, λόγω της ημέρας που λέει και η ταινία. Λοιπόν, πάμε τρίτη και φαρμακερή. Sky Telecom.
1: Sky Telecom, παιδιά, ένα Apple iPhone Air. Για να το κερδίσετε, για να μπείτε στο διαγωνισμό και να το κερδίσετε. Follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV. Like στο post, γουλής κοιμάται. Mention ένα φίλο, μία φίλη στα σχόλια. 26/5 ολοκληρώνει το λογαριασμός, ο διαγωνισμός.
4: Κοιμάται.
1: Και έρχεται η Μαριάννα που βρίσκεται και τώρα δίπλα.
4: Και τους τρεις.
1: Να κάνει
0: και τους τρεις.
1: Είναι το διαγωνισμό.
0: Η Μαριάννα.
2: Θες να σου πω τώρα τι έπαθα. Είδα την αποστολή της Φενέρ που πήγαινε και τον κορόιδεψα το πρωί ότι... Ήταν πολύ πεσμένος και έχω κρεμάσει τώρα πολύ.
3: Συνειδητοποίησες ότι δεν έχει πάει παθμό.
1: Εγώ είμαι ράκος, όπως δείτε το μεσημέρι.
2: Ω, ναι, και εγώ δεν το πήρα τώρα.
4: Εσύ είσαι χθες, γιατί δεν είμαι μπλε.
2: Σου είπα να κάνεις comment. Μην το κάνεις, τώρα θα χαθεί.
4: Όχι, τώρα θα το κάνω. Σε 5 λεπτά αφού φύγεις όμως, να δεις θα κάνω
1: κομμάτι. Κοίτα το μάλλον σου που φαίνεται ροζ.
2: Και θα γίνω μπλε. Σου πάει. Και θα γίνω μπλε.
0: Λοιπόν, χρωστάμε εδώ.
2: Δεν είναι εφηβεία.
0: Μαριάννα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρώτα απ' όλα θέλετε να πούμε μια κολλήνες.
1: Κολλήνες, να πούμε.
0: Κολλήνες Sound. Σήμερα έχουμε δεσμευτεί να ανακοινώσουμε τα 10, 9 συν 1 θα πω εγώ, ονόματα, τα οποία κερδίζουν τις 10 διπλές προσκλήσεις για αυτό το πολύ ωραίο, το μεγάλο φεστιβάλ, στο οποίο θα βρεθούμε και εμείς εκεί, στις Κολλήνες Αρκαδίας. Ένα εκπληκτικό μέρος. Έχω πάει αρκετές φορές. Έχω ζήσει από συναυλίες μέχρι τσιμπούσια εκεί. Καταπληκτικά περάσαμε. Θα σου φώσω καμία στο κεφάλι, θα σου πω εγώ.
3: Κολλήνες, όλα αυτά στις Κολλήνες.
0: Στις Κολλήνες, βέβαια.
3: Ωραία,
0: και συναυλία φοβερή έχουμε ζήσει εκεί και αγώνες δρόμου. Τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα Κολλήνες Sound, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ πολιτιστικό. Και εμείς δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις. Ποιοι κερδίζουν αυτές, τις έχουμε εδώ. Θες να διαβάσεις τα ονόματα.
3: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
1: Και σταματήστε να γράφετε κατσίκι κάθε φορά που μπαίνει η Μαριάννα. Εντάξει τώρα το αστείο.
2: Ναι, τώρα να σε κάψω.
4: Ας πούμε απνοερίφιο.
3: Οι νικητές για τις Κολλήνες.
4: Όπα.
3: Παναγιώτης Καψιάνης.
1: Όλε.
3: Απόστολος Δαμόπουλος.
1: Όλε.
3: Γεννηματάς Διονύσης. Γιώργος Ταχμιτζής. Ψαριανού Μαρία. Παναγιώτης Παπαδημητρίου. Στέφανη Αντωνίου. Γιάννης Αβραμίδης. Και Ψήλας Παναγιώτης. Μπράβο, παιδιά, είστε
0: είναι
3: πάρα πολύ τυχεροί.
4: Ήθελα να το κάνεις όμως σαν τον Αντσελεώτη, όπως έχει τα ονόματα της Εθνικής Βασιλείας.
0: Περιμένετε. Θέλω άλλη μία να το διαβάσει. Άλλη μία, αν μπορείς.
4: Σίγουρα και το Φρίδι.
3: Παναγιώτης Καψιάνης Σάντος. Παναγιώτης Καψιάνης.
4: Ναι.
3: Απόστολος Δαμόπουλος. Γεννηματάς Διονύσης. Γεώργιος Ταχμιτζής. Ψαριανού Μαρία. Παναγιώτης Παπαδημητρίου. Στέφανη Αντωνίου. Γιάννης Αβραμίδης. Και Ψήλας Παναγιώτης.
1: Να βιαστούν γιατί έχουν καθυστερήσει και η πτήση είναι...
4: Παρακαλείτε,
3: το ύψιλον ταυκί εμποδίζει.
4: Να πάνε προς το βανάκι γιατί σε λίγο να χωρεί.
2: Να προσέχουμε, ρε παιδί μου.
0: Μαριάννα,
2: είμαστε έτοιμοι.
0: Ένα όνομα λείπει. Είναι 9, όχι 10. Περιμένουμε επιβεβαίωση να κάνει τα δέοντα το τελευταίο όνομα. Αν τυχόν δεν τα κάνει, θα πάμε στον θέσου. Πρώτο επιλαχόντα.
4: Α.
0: Ή την πρώτη επιλαχούσα.
4: Και γράφει ο άλλος προπονητής Βασίλης Μπακόπουλος.
1: Εμείς θα πάμε.
3: Υπουργούς. Υπουργείο Παιδείας. Στεφανία Αντωνίου. Αναπληρωτής υπουργός.
2: Παιδιά, με τη γλώσσα δεν δέχεται να το πάνε.
4: Μέχρι πόσους σταυρούς βάζουμε.
3: Κολλήνες, έλαβον.
0: Τι τραβά, ρε. Λοιπόν, δώστε μου λίγο και την κάρτα αυτή που δίνουμε την ετήσια συνδρομή. Από το eFood. Να τη δούμε τώρα, παρακαλώ.
2: Ακολουθούμε eFoodGR, athletico.gr. Κάνουμε like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Όποιος δεν έχει μάθει το μηχανισμό, δεν ξέρω τι κάνει τόσο καιρό. ή σκανάρουμε το QR code και μας πετάει κατευθείαν στο post και 28 Πέμπτου βγάζουμε 10 νικητές. Αυτό θα φτιάξει ποτέ που είναι ροζ.
1: Όχι.
2: Γιατί νιώθω ότι κάτι έχουν πάθει τα μάτια
1: ναι,
2: μου.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι κανονικό διάβασμα.
4: Για να δοκιμάσει τις αντοχές μας και να πάθουμε επιληψία.
2: Κοίταξε να δεις έτσι κι αλλιώς. Ας πάθουμε και κάτι ακόμα εδώ μέσα.
4: Σαν την τηλεόραση κάτω, Βασίλη.
1: Τι άλλο να πάθουμε.
4: Εκεί, σε εμάς.
1: Τα έχουμε πάθει
4: η
1: όλα.
4: Η οποία αναβοσβήνει. Βλέπαμε τον Γιώργο Παλαιό, χτες έκανε κάτι τέτοια. Ναι. Ένα βήμα την επιληψία χθες.
1: Θα επιληφθεί του θέματος ο τεχνικός διευθυντής.
0: Μια και για επιληψία.
4: Θα ξέρω που απευθύνομαι.
0: Τον Άγουστο θα έχουμε πέφτει.
1: Θα επιληψεί του θέματος.
0: Εντάξει, άρα ξέρεις. Θα δώσεις τίποτα όσον αφορά τα υπόλοιπα. Τι θα δώσεις.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε. Πήγαμε πίσω.
1: Τελικά
2: αυτό είναι
1: πουκάμισο.
2: Ναι. Τι να είναι, με τι να έρθα, με τη ρόμπα.
4: Σε 5 λεπτά πρέπει να γίνω μπλε.
0: Λοιπόν, θα σε φτιάξω.
1: Κάτσε
2: όσο δεν κάνει giveaway ο Τάσος, έφερες νικητή χθες. Παίζεις πάρα πολύ βρώμικα και δεν μου αρέσει αυτό το ύφος του πρωταθλητή.
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που μπορούν και αυτοί που δεν μπορούν.
4: Και αυτοί που κάνουν πράξη αυτά που λένε. Εντάξει. Εντάξει είμαστε.
1: Ας τα γλυκά.
2: Θα δώσω.
0: Τι δίνεις.
3: Νούμερο 11.
2: Θα δώσω το ωραίο μας, το 20 ευρώ, το κουπόνι από iFood, έτσι που είναι πέμπτη σήμερα. Γελάνε ακόμα οι άλλοι.
0: Έλα να τελειώσουμε. Πήγε 4,5 ώρα πάλι.
2: Θες λίγο Τάσο μου λέξη που θα πούνε τα παιδιά.
1: Τσιμπούσι. Που είπε πριν ο Μακόπουλος.
2: Βασίλη μου.
4: Τι. Τσιμπούσι.
1: Μαριάννα μου.
4: Έλα να Μαριάννα.
1: Να γράψουν τσιμπούσι.
0: Εγώ δεν συμμετέχω άλλο σε αυτή την πλάκα.
2: Δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Ωραία.
0: Πάμε.
2: Σε 3, 2, 1, τι γράφουνε.
1: Τσιμπούσι.
4: 3, 2, 1. Πάμε.
0: Πόσα λεφτά είναι.
2: 20 ευρώ σε ένα τυχερό.
1: 20 ευρώ.
0: Ένα κερασματάκι.
2: Βέβαια.
0: Πάμε.
2: Πάμε. Ο προηγούμενος στα 50 πρέπει να τα έχει φάει ήδη. Γιατί μιλούσαμε 11.30 ώρα το βράδυ για να πάρει το...
0: Μπουκωμένος ήταν.
2: Δεν απαντάω σε τίποτα μέχρι να φύγω.
0: Δώστε μου λοιπόν για 48 δευτερόλεπτα ακόμα.
1: Για να γίνεις μπλε Κώστα πρέπει να κρατήσεις 5 λεπτά την ανάσα. Εντάξει Κώστα, δεν το εννοούσε.
0: Έλα ρε, πλάκα κάνουμε ρε. Μην κάνεις ένα αστείο.
2: Θα σε κάνω. Και πες μου που είναι η καρυδόπιτα.
0: Γράφει ένας φίλος εδώ που μου στέλνει.
2: Έτσι θα γίνεις μπλε, τζάμπα κρατάς την αναπνοή σου.
1: Φεύγεις από εδώ και πας στο γραφείο μου και έχει καρυδόπιτα. Όχι, να το σύνατος μπλε. Μπλε, έγινε μπλε. Κοίτα ρε Μακόπουλε.
0: Εντάξει, φτάνει παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ τώρα, 5.000 κόσμος έχει κάνει έτσι την οθόνη. Λέει, τι είπα, χάλασε την κινητά.
4: Αλλά σε τηλεόραση.
1: Τηλεόραση,
4: αν δεν πει το. Ρε γυναίκα, αυτό πάτε,
0: τα κάλασε. Πήγαινε στην αράτσα και πούτα την κυρία.
1: Στοπ.
0: Έχω να δώσω δύο σημαντικές ειδήσεις. Ένα, τελείωσε το τσιμπούς ο διαγωνισμός. Και δύο, η καρυδόπιτα τέλος.
2: Τι.
0: Έτσι μου γράφει ο admin.
1: Νομίζω στο γραφείο μου έχει άμα πας.
0: Εντάξει.
1: Έχει.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Πάμε τώρα.
2: Λοιπόν, ναι. Εδώ,
1: θα
2: το σταματήσω παιδί που είχε την όρεξη για
1: το... Πρόσεχε όμως που θα το σταματήσεις. Θα γιατί εγώ, κάποια δεν έχουν γράψει τσιμπούσι.
0: Προχώρα. Πάμε.
3: Και μην το διαβάσεις. Μην διαστήσεις.
2: Λοιπόν, δεν θα δείχνω όπως καταλαβαίνετε για να μην δείξουμε τίποτα που δεν πρέπει. Πάμε.
1: Μπράβο εκεί. Τι πέτυχες. Πέτυχες τσιμπούσι.
2: Heavy metal prog.
1: Τέλεια.
2: Χωρίς παύλες, χωρίς τίποτα.
0: Έτσι λέγεται heavy metal prog.
3: Heavy metal prog, αν δεν πάει αυτός στις κολλήνες. Αυτός είναι γεννημένος για κολλήνες.
1: 20 ευράκια κέρδισε.
2: 20 ευρουλάκια. Θα κάνει ό,τι θέλει μέσα στο e-food. Τρώει, πίνει, παραγγέλνει ό,τι θέλει.
4: Το 10ο εστήριο δώσει για κολλήνες.
0: Ναι, όπως σωστά.
2: Είστε άπλες.
0: Θα ταιριάζει. Ωραία, Μαριάννα.
2: Θέλω να φύγω μετά από αυτό το διαμορφωτικό.
4: Έλα ρε Μαριάννα, μας βγάζεις προς τα έξω στον κόσμο ότι πρώτον σου κάνουμε bullying. Είναι πολύ λάθος.
2: Δεν έχω πει ποτέ τίποτα, τα λέω όλα μαζί.
4: Βγάζεις όμως μια αποστροφή απέναντί μας.
2: Εγώ.
4: Στο ότι δεν παίρνει ωραία εδώ πέρα. Αποστροφή. Και άντε να φύγω, να ησυχάσω από εσά.
2: Να φύγω, γιατί έχω δουλειά, Κώστα. Μου κυκλοφορώ με ένα τετράδιο.
4: Όχι, μας στεναχωράει. Δεν είμαστε εμείς, δεν το δεχόμαστε.
0: Για να σε αποχαιρετήσουμε, γιατί βλέπω ότι βολεύτηκες.
2: Γιατί ο Κώστας δεν τσακωθεί.
0: Περιμένετε. Δώστε μου λίγο τη φωτογραφία. Κάνε με μπλε και δεν ξέρω.
4: Έτσι ρε φίλε.
0: Έτσι κυκλοφορεί στους δρόμους του Γαλασσίου. Εδώ βέβαια βγαίνει.
3: Το αξίζεις.
4: Από κέντρο περνάει τώρα.
0: Από κέντρο.
3: Το τρομερό είναι ότι η Μαριάννα συγκινήθηκε.
2: Έλα ρε
4: γύρω. Περνάει από
2: ακαδημία. Από εδώ στείλει πόσες
4: πανεπιστημίο είναι αυτό. Περνάει πανεπιστημίο και είναι μεγαλάτσι.
2: Γεια σου Βασίλη μου, δεν θέλω να στο κάνω, αλλά γεια.
4: Έρχεται από ζωγράφου. Περνάει πανεπιστημίο τώρα όπως το είδες αυτό και πάει για γαλάτσι. Θα στρίψε τάση κάτω στην ώρα. Στο ίσως ομόνια.
0: Ενθουσιάζεται, λες και επιδεικνύει την πόρσα του, ρε.
4: Ρε φίλε.
3: Ξέρει όλο το δρομολόγιο. Έχει μια στάση που από πίσω γίνει ένα περίπτερο το οποίο δεν έχει ποτέ εφημερίδες, ρε φίλε.
4: Πρώτα απ' όλα ξέρετε, και η Γαλατσιά το ξέρω. Υπάρχει στάση στο Γαλάτσι και είχε γίνει και θέμα τότε που είχαν πέσει τα χιόνια στην Αθήνα και είχε γίνει άσπρο η Αθήνα που λέγεται Βόρειος Πόλος. Στο Γαλάτσι.
0: Αλήθεια.
4: Μιλά, λέγεται στάση Βόρειος Πόλος. Και ανεβάλει φωτογραφία με τα χιόνια που γράφει Βόρειος Πόλος πάνω. Φοβερό αυτό.
0: Ευερματικό πολύ. Θοδωρή, με χαιρέτησες που σου είπα στον αέρα αυτά τα δικά σου που κάνεις, ενώ είναι στον αέρα όλοι οι άλλοι που κουνάς χέρια, πόδια, νοήματα που κάνεις. Το έκανες.
5: Όχι, γιατί δεχόμουν πόλεμο από το τηλεφωνικό κέντρο και με κόψανε.
0: Α,
5: είναι στον αέρα κινητό.
0: Μάλιστα.
5: Που το γράφει.
0: Θα λυθούν αυτά, φίλε, μη σε απασχολεί. Θα τα λύσουμε όλα. Θα τα λύσουμε. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ για πραγματάκια 3.
5: Στον Κώστα.
4: Αδερφάκι μου, να σε καλά. Θα καλύψω την απώλεια της Καρυδόπιτας που δεν έχεις γευτεί. Θα βρεθείτε όπως.
5: Ναι.
4: Πρέπει.
0: Κουβεντιάζαμε νωρίτερα για αναδιάρθρωση. Ποια είναι η θέση της ΠΑΕ?
4: Της ΠΑΕ Χαστάς.
5: Της ΠΑΕ Χαστάς.
0: Της ΠΑΕ Χαστάς.
5: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ αυτό που τέλος πάντων διαρρέει είναι ότι εφόσον υπάρχουν ομάδες που με ένα υγιές πλαίσιο μπορούν να βρίσκονται να παίζουν δυνατά σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, είναι θετικός. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που απλά ανοίγει σήμερα μέσω της, αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται έτσι καλώς κάθε χρόνο για το τι μπορεί να γίνει καλύτερα για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Προφανώς ότι για μένα, αν γίνει κάτι για την επόμενη σεζόν,
0: αυτό είναι το ερώτημα.
5: Θα είναι εκτός τοπικού χρόνου. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει και, όχι, δεν γίνεται και στην πράξη. Ούτε τυπικά, ούτε πρακτικά γίνεται. Νομίζω ότι είναι το άνοιγμα μιας συζήτησης για την επόμενη, την παραεπόμενη τέλος πάντων σεζόν, όπου υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά, όπως τα λέγατε και εσείς πριν, και εγώ νομίζω ότι είμαι, ότι έχω μια, λέω αυτό είναι το σωστό ή το άλλο είναι το σωστό. Περισσότερο κλείνω προς αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή τα play-off. Το οποίο και αυτό έχει τα αρνητικά του, έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε ποτέ κάποια έκπληξη στο ελληνικό πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις πότε την είδαμε. Okay. Αλλά συμπυκνώνεται όλο το ενδιαφέρον στους τέσσερις μεγάλους και μέχρι εκεί. Και όλοι οι υπόλοιποι απλά, πώς το λένε, συμπληρώνουν το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Από πλευράς ενδιαφέροντος για τον τίτλο, νομίζω ότι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι καλό και για τον ανταγωνισμό και για τα κανάλια προφανώς.
0: Το 1-4.
5: Τα κανάλια θα μου πεις δεν μας ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
5: Ναι.
3: Εντάξει, μας ενδιαφέρουν για το τηλεοπτικό συμβόλαιο που δίνει.
5: Ναι, εμάς προσωπικά λέω.
3: Α, τις ομάδες, ναι.
5: Εμείς συζητάμε για το ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε. Δεν παίρνουν στην τσέπη μας τα λεφτά.
3: Όχι, λέμε και το τι περίπου οι ομάδες μας, οι ομάδες που κάνουμε το ρεπορτάζ, τι τους συμφέρει και τι όχι πάνω κάτω. Έχεις καταλάβει γιατί ο ΠΑΟΚ το υπέγραψε?
5: Ναι, ρε.
3: Απλά για να ανοίξει η συζήτηση.
5: Τι. Ναι, νομίζω, δεν είχε καμία τύχη όλο αυτό.
0: Καλά, αν είχε τύχει τώρα δεν ξέρουμε. Λέω, γιατί αν πήγαιναν 11 ομάδες από τις 14 στον Υπουργό και ο Υπουργός το έκανε για οποιοδήποτε δικό του λόγο.
5: Ο Υπουργός μπορεί να το κάνει από μόνος του, παιδιά.
0: Ναι, αλλά αν υπάρχει διαβούλευση πρέπει για να το κάνει. Όχι, ξύπνησα, γεια σας, το κάνω.
5: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι μπορεί να την πάρει μόνο στην πρωτοβουλία και να το κινήσει το θέμα νομοθετικά. Και προφανώς, σωστά είπες και εσύ πριν, ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Και αυτό παίζει τον ρόλο του. Σέρες και Λάρισα είναι δύο πόλεις με ισχυρή βάση, κόσμο, βουλευτές. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Άμα θέλει δηλαδή κάποιος από την κυβέρνηση, στην προκειμένη περίπτωση ο Βρούτσης, να κάνει κάτι τέτοιο, μπορεί να το κάνει. Δεν περιμένει τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό ή οποιονδήποτε να του το προτείνει. Στην πράξη όμως, και νομίζω ότι τώρα και στο διοικητικό συμβούλιο που θα γίνει, δεν πρόκειται να. Γιατί λογικά οι περισσότερες ομάδες δεν είναι υπέρ. Δεν το συζητάμε καν για την προσεχή σεζόν, έτσι. Τώρα μιλάμε για το γενικότερα. Αλλά τουλάχιστον ξεκινάει μια κουβέντα την οποία τη θεωρώ έτσι κι αλλιώς. Η κουβέντα είναι πάντα θετική. Το θέμα είναι μην για κάθε ζήτημα ανοίγουμε, ξεκατηνιαζόμαστε χωρίς λόγο, επειδή απλά συζητάμε κάτι.
1: Δεν συμφωνώ. Γίνεται.
0: Συμφωνώ.
5: Μέσα από τη συζήτηση.
1: Εγώ γίνεται. Λέω ότι δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι τόσο μεγάλη καχυποψία που υπάρχει σε όλους, που σε κάθε ζήτημα θα είμαστε εδώ και ο καθένας θα λέει το μακρύ. Όχι εμείς. Οι ομάδες λέω. Δεν λέω εμάς. Όχι εμείς.
0: Και καχυποψία.
5: Ναι. Ρητορικό ήταν. Ρητορικό ήταν.
1: Ναι, δεν γίνεται. Ό,τι και να πούμε. Δηλαδή να πούμε ότι θα θέσουμε τους καινούριους κανονισμούς του ποδοσφαίρου που θα έχει ο παίκτης 5 δευτερόλεπτα να εκτελέσει το πλάγιο out. Θα βρούμε να πούμε ότι συμφέρει την τάδε ομάδα
5: θα
1: και
5: βρούμε.
1: Όχι τη δύναμη.
5: Αυτό ευνοεί τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Μπάμπα εκτελεί αργά τα πλάγια.
1: Ναι, θα βρούμε κάτι τέτοιο. Ότι ναι, δεν ευνοεί.
0: Θα βρούμε πάνω στο στούντιο.
1: Γιατί δεν τα εκτελεί αργά, ξέρετε.
0: Ακούω ένα ωραίο.
1: Δεν τον έχουμε δει.
0: Ακούω ένα, δύο.
1: Στάσου.
0: Εδώ πιο πάνω στο στούντιο, σε έναν κάθετο δρόμο, έχει ένα stop. Και λέει το stop το έχουν βάλει για να έρχεται από εκεί που μένει ένας υπουργός, δεν έχει σημασία ποιος, για να περνάει πιο γρήγορα, λέει.
5: Ναι.
0: Άκου. Ναι, ναι. Και τους λέω εγώ το απλό ερώτημα. Δηλαδή, άμα έρχεται από πάνω, εκεί λίγο με κοίταζε, σκάλος ο άλλος, λέει, μήπως τελικά δεν έχω δει. Δεν βρίσκεις άκρη.
1: Εκεί θέλει μια φωνή να πει,
3: όμως, το στόπ αυτό είναι άκυρο.
0: Έχεις δίκιο.
3: Δεν υπάρχει πιο άκυρο στόπ.
1: Αυτό πριν στρίψουμε δεξιά.
3: Ναι. Θέλουμε πάντα το ψηλό σου, μάλλον
1: να γίνει. Δεν υπάρχει πιο άκυρο στόπ. Δεν υπάρχει πιο άκυρο στόπ. Συμφωνώ κι εγώ.
5: Το έβαλε ο υπουργός.
0: Το υπουργός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δύο ερωτήματα θα σου θέσω μόνο, γιατί τρέχω λίγο, όπως κατάλαβες. Το ένα είναι για ΟΣΔΟΕΦ το δημοσίευμα, αν ανανεώνει ή όχι. Λένε όχι. Το είχαμε κουβεντιάσει και λόγω ηλικίας, εγώ θα πω, του ΟΣΔΟΕΦ. Νομίζω όμως ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει ακόμα στο, πώς το λένε, στη μηχανή του. Ισχύει?
5: Τον θέλει, ναι, τον θέλει. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που τελειώνει το συμβόλαιό τους τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, και το Λουτσέσκου έχει συγηθεί θετικά. Εντάξει, υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Ρωσία ότι αρνήθηκε την πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό μπορεί να λέει και πολλά. Όχι, πολλά δεν μπορεί να λέει.
1: Πόσο είναι το Θοδωρή τώρα?
5: Και ακόμα δεν έχει βρεθεί. Είναι στα 33 είναι. 33. Αλλά ως εναλλακτική στο βάθος του rotation στα half είναι νομίζω μια χαρά ως ΔΟΕΦ. Και αντοχές έχει.
3: Εργαλείο. Πολύ
5: και εμπειρία έχει και ποιότητα έχει. Ναι, είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια συζήτηση συνεχόμενη μέχρι να τα βρουν οι δύο πλευρές. Και ένα άλλο δημοσίευμα σε προλαβαίνω γιατί θα ρωτήσεις. Για Ντέλια. Εντάξει, είναι και αυτά στο πρόγραμμα που παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς κάθε χρόνο. Πρώτα είναι ο Λουτσέσκου συνήθως στις συζητήσεις, μένει, φεύγει, τι κάνει, τι ράνει. Και μετά πάμε στον Κωνσταντέλια. Ιεραρχικά για το αν θα απολυθεί από τον ΠΑΟΚ ή θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Το σημερινό δημοσίευμα ήταν από την Bild, τη γερμανική, ότι και καλά, γιατί δεν έχει βάση το δημοσίευμα, ότι ο ΠΑΟΚ πρότεινε στη Στουτγκάρδη τον Κωνσταντέλια, μήπως τον θέλουν ακόμα και έχει ανάγκη τα λεφτά ο ΠΑΟΚ, δεν προκύπτει από το πουθενά, και όχι μόνο δεν προκύπτει από το πουθενά, υπήρχε και επίσημη διάψευση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ πολύ λίγο αργότερα από το δημοσίευμα ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με την γερμανική ομάδα και ότι ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, το οποίο υπέγραψε πέρσι, έτσι.
0: Ξεκάθαρο, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δεν τίθεται το θέμα, ναι.
0: Θοδωρή, ευχαριστώ, μιλάμε.
3: Γεια χαρά, Θοδωρά.
1: Γεια σου, Λεβέντα.
5: Γεια, bye. Bye, bye.
0: Λοιπόν. Πάμε μια αναφορά ακόμα στην Elabet, τελευταία για σήμερα, είναι η τρίτη. Είναι η Elabet, η χορηγός εταιρεία, 3 με 5 καθημερινά στην εκπομπή και την έχουμε και σήμερα μαζί μας.
1: Κολόνα Bet.
0: Και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αυτή είναι η Elabet. Βλέπετε. Να περάσουμε λίγο από κάτω. Όχι, εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα της ΑΕΚ, θέλω να πάμε.
3: Σιγά σιγά ή γοργά.
0: Νομίζω και αυτό είναι καλή ιδέα που λες.
3: Βλέπω την ώρα γι' αυτό.
0: Ναι. Για πάμε.
3: Να πάμε λίγο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το πρωί για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Δεν υπάρχει τίποτα από πλευρά ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ασχολείται με την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Επαναλαμβάνω αυτό που είχαμε πει για το αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ στον αρχικό του σχεδιασμό δεν έχει μεταγραφή αριστερού μπακ. Στον αρχικό σχεδιασμό, επαναλαμβάνω. Θα πάει στην προετοιμασία πιθανότητα με το δίδυμο του Πενράης και του Πίλιου. Εκεί θα δει αυτά που θέλει ο Νίκολιτς και από εκεί πέρα θα δούμε αν η ΑΕΚ αποφασίσει να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο. Αλλά απόφαση είναι και του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα να δώσουν ευκαιρία και στον Πίλιο και στον Πενράης να πάρουν μια δεύτερη προετοιμασία, να δουν τι μπορούν να κάνουν. Έχουν επενδύσει πάνω στον Πενράης αρκετά χρήματα και περιμένουν την απόσβεση φέτος να είναι πιο επιδραστικός, πιο προσαρμοσμένος, γιατί είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Πενράης με την προσαρμογή στην Ελλάδα. Αν για να ανοίξει λίγο νωρίτερα ή λίγο πιο αποφασιστικά η μεταγραφή του αριστερού μπακ, μπορεί να γίνει και με μια πώληση του Πενράης, γιατί στη Σκωτία έχει πάρα πολύ καλό όνομα. Είχε κάνει πριν έρθει στην ΑΕΚ μια πάρα πολύ καλή σεζόν και υπάρχει πάντα ενδιαφέρον από τη Σκωτία για τον Πενράης και με καλά χρήματα και το Γενάρη ενδιαφερόντουσαν οι Σκοτσέζοι. Η ΑΕΚ δεν ασχολήθηκε. Αλλά αν υπάρξει κάτι πιο δυνατό το καλοκαίρι και πουληθεί, τότε θα αποκτηθεί αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει τίποτα για αριστερό μπακ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον επιθετικό της Κραϊόβα, τον Αλ Χαμλάουι, για Center Four. Η ΑΕΚ στο σχεδιασμό της δεν έχει μεταγραφή επιθετικού. Γιώβιτς, Βάργα και Ζήνη θα είναι οι τρεις επιλογές στην επίθεση και τη νέα σεζόν, στη θέση του Center Four.
0: Να υπήρχε πρόταση για κάποιον από αυτούς?
3: Όχι, δεν υπάρχει, δεν προκύπτει κάτι. Η ΑΕΚ στην επίθεση θα αποκτήσει έναν ακραίο επιθετικό να παίζει περισσότερο δεξιά, να μπορεί να βοηθήσει και αριστερά όπως γίνεται με τον Κοϊτά πάνω κάτω, να υπάρχει μια δεύτερη επιλογή και ένα μεσοεπιθετικό χαφ για τις θέσεις επίθεσης. Αυτές είναι οι αποφάσεις της ΑΕΚ μέχρι στιγμής, οπότε αυτά τα δύο ονόματα δεν υπάρχουν. Πριν από λίγο βγήκε και μια τιμωρία της ΑΕΚ για αυτά που γίνανε στη Φιέστα με τους οπαδούς, υπάρχουν σπασμένα τουρνικέ σε κάποιες συγκεκριμένες θύρες και η ΔΕΑΒ αποφάσισε το κλείσιμο για τις θύρες 21 έως και 23 για μία αγωνιστική. Οπότε στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος η ΑΕΚ σε αυτές τις θύρες δεν θα έχει οπαδούς, θα είναι κλειστές. Γίνανε αρκετά στη Φιέστα και νομίζω ότι και με τις εικόνες που είδαμε και με αυτά που μάθαμε, δικαίως η ΑΕΚ τιμωρείται. Έχει μια πολύ ωραία και γεμάτη συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς σήμερα στην Μότσαρτ. Γενικότερα έχει έρθει πολύ μεγάλο συνεργείο της Μότσαρτ για αρκετές μέρες στην Ελλάδα και κάλυψε τη Φιέστα και τηλεοπτικά και για τα social media και πήρε και συνέντευξη από όλους. Χθες ήταν ο Γιώβιτς, σήμερα είναι ο Νίκολιτς. Έχει πει πάρα πολύ ωραίες.
4: Πόσους σερβούς δεν έχει εσύ? 4-5
3: πόσους? Ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ ωραίες ατάκες ο Μάρκο Νίκολιτς. Είπε, επειδή του κάνουν ερώτηση αν είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα, αν τους νίκησες όλους, λέει: οι προπονητές είμαστε περισσότερο τεχνίτες παρά ιδιοφυΐες. Έρχεται με την εμπειρία η ρουτίνα, είναι ομαδικό άθλημα. Του λένε κέρδισε τον Μεντιλίμπαρ στη μάχη του τίτλου. Λέει ο Μάρκο Νίκολιτς δεν νίκησε κανένα Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ νίκησε αυτές τις ομάδες. Θέλει και ο ίδιος να πιστώσει στους παίκτες του ότι εφάρμοσαν το σχέδιο και το πλάνο που είχε στο μυαλό του. Δεν τα κάνει όλα μόνος του. Ποτέ δεν κάνει ένας σε ένα ομαδικό άθλημα. Μιλάει με πάρα πολύ ωραία λόγια για τον Μάριο Λιόπουλο. Και για να καταλάβουμε λίγο και το πώς λειτουργεί ο ιδιοκτήτης ΑΕΚ. Μας παρήχε όλα όσα χρειαζόμασταν. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι είχα αυτονομία. Δεν μπλέχτηκε ποτέ στην εβδομαδιαία δουλειά που είχα να κάνω πριν τους αγώνες. Δεν παρενεύει ποτέ στο τεχνικό κομμάτι. Αγαπά πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Του αρέσει πάρα πολύ να αγκαλιάζει τους παίκτες λίγο πριν βγουν στο γήπεδο και αυτό τους δίνει ένα έξτρα κίνητρο και ενέργεια στους ποδοσφαιριστές. Έχουμε πολύ υγιή επικοινωνία και συνεργασία Νίκολιτς, Ριμπάλτα, Λισάνδρου και Ηλιόπουλος. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά και συναντιόμαστε για το πώς θα προχωρήσει το project. Δεν είχα ποτέ στην καριέρα μου έναν καλύτερο πρόεδρο και αυτό είναι μια τάκα που πραγματικά δεν την περίμενα από τον Νίκολιτς και αυτό μας δείχνει το πώς συνεργάζονται αυτοί οι δύο άνθρωποι. Μπορεί να φαίνεται, λέει, κεντρικός, αλλά είναι ένας άνθρωπος με πάθος που του αρέσει να τραγουδά, να οδηγά γρήγορα αυτοκίνητα. Αυτό είναι το πάθος του. Είναι και οδηγός ράλι χρόνια και επαγγελματίας αθλητής. Η καρδιά του ανήκει στην ΑΕΚ, λέει, και για μένα είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχα ποτέ. Και νομίζω ότι από κάποιες ατάξεις, επειδή ο Νίκολης είναι πολύ μετρημένος πάντα στα λόγια του, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το να μιλάει έτσι για τον Μάριο Λιόπουλο νομίζω ότι μας δείχνει και το τι πήγε καλά στην ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και γιατί έφτασε και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και μια που πάμε για Μάριο Λιόπουλο, έχει δώσει στους παίκτες ένα πάρα πολύ μεγάλο πριμ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μισό εκατομμύριο έκανε η Φιέστα, έχει ξεπεράσει και το 1 εκατομμύριο και το πριμ στους παίκτες. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ζει τις καλύτερες του στιγμές στην ΑΕΚ και δικαίως γιατί βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
4: Ο Νίκολης έχει μιλήσει και για τον Ομπράντοβιτς.
3: Ναι, και είναι τεράστια συνέντευξη, έχει πάρα πολύ.
4: Έχει πει τα καλύτερα λόγια.
3: Έχουν τρομερή σχέση.
4: Ναι, ναι, και, ναι, ναι. Βρίσκονται, λέει, συχνά. Ναι, ναι.
0: Και θα βρίσκονται περισσότερο.
4: Και, για να δούμε. Και πάντως είπε για τον Ομπράντοβιτς ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η δουλειά του στην Παρτιζάν.
3: Μιλάει πάρα πολύ για την Παρτιζάν, επειδή έχει προβλήματα αυτή την εποχή στο ποδοσφαιρικό τμήμα και μιλάει πάρα πολύ για το τι πρέπει να γίνει. Και ότι ο ίδιος θα πάει στη Σερβία, λέει, να δει τι γίνεται με την Παρτιζάν. Γιατί έχει πολλά προβλήματα και λέει για τον μπασκετικό τμήμα ότι ο Μπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει. Πέρσι που μιλούσαμε στην προετοιμασία, μου έλεγε ότι του είχε πει ο Μπράντοβιτς: μην πας να μείνεις πουθενά αλλού, μόνο στο Κολωνάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, λατρεύει Κολωνάκι ο Ζώτσος.
3: Και του είπα ότι αν μείνεις Κολωνάκι, θα έχεις χάσει τη μισή μέρα στο Περαδόφε για
1: τελικά
3: σπάτα.
1: Μένει.
3: Και τελικά μένει η Νότια Προάστια ναι, μαζί με τον Ριμπάλτα και, και περνάνε και πάρα πολύ ωραία.
4: Κολωνάκι, πού να πηγαίνει.
3: Αυτές τις μέρες παραμένει ο Νικόλης εδώ πέρα, γιατί έχει το παιδί σχολείο. Περιμένει να τελειώσουν τα σχολεία στα μέσα Ιουνίου. Οπότε
1: κάτσε, ρε φίλε, δεν έδωσε τη συνέντευξη εκεί.
3: Εδώ, εδώ ήρθε το Μότσαρτ.
4: Ήρθε η Μότσαρτ εδώ.
1: Α, και ο Γιώβιτς εδώ ήταν.
3: Ναι, ναι, όλοι εδώ είναι.
1: Okay.
3: Ήρθε πολύ μεγάλο τηλεοπτικό συνεργείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και είχαν και για την Φιέστα και για τις ημέρες τις εορταστικές στην ΑΕΚ. Ήρθαν 50 φίλοι του Μάρκο Νίκολιτς από τη Σερβία. Παλιοί του συμπαίκτες, παλιοί του παίκτες από την Παρτιζάν και η οικογένεια. Και τους έκανε και ένα πολύ μεγάλο τραπέζι στα Νότια Προάστια αμέσως μετά την κατάκτηση του αθλήματος. Και τους είχε μαζί, τους και στα, μαζί του και στα μπουζούκια. Γενικότερα, ο Νίκολης το ζει πάρα πολύ και αυτός. Είναι η πιο σημαντική επιτυχία που έχει κάνει στην καριέρα του.
0: Άλλη μόνο. Τι έφτασε? Το app.
3: Έφτασε?
0: Ε, το app είναι έτοιμο.
4: Τι.
0: Ωραία. Λοιπόν, στον κόσμο μας παρακολουθεί και από Action 24 και από Αθλέτικο. Μόλις ολοκληρωθεί η εκπομπή, μπείτε στο Αθλέτικο όσον αφορά το Instagram και δείτε ακριβώς τι έχουμε ετοιμάσει για σας.
4: Και το κατεβάστε.
0: Το app είναι έτοιμο. Κατεβάστε το και παίξτε μπάλα. Εγώ, όπως έλεγα στον Βασίλη νωρίτερα, και εσύ βέβαια και αρκετοί από εμάς, το έχουμε ψηλοδουλέψει λίγο για να δούμε πώς είναι.
4: Είστε έτοιμοι?
0: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο.
4: Βεβαίως.
3: Και ξεχωρίζει πάρα πολύ από ό,τι υπάρχει
1: ναι,
3: στην αγορά.
0: Και, ναι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι ζητάτε ναι, το κάνουμε. Μπορεί κάποιες φορές με λίγη καθυστέρηση, όπως για παράδειγμα τον admin, που σιγά σιγά θα δείτε και αυτός ποιος είναι. Αλλά σιγά σιγά ξαναλέω. Ας κρατάμε και λίγο μυστήριο, Κώστα μου. Όχι να τα δίνουμε όλα στη φορά.
4: Πείθετε. Όταν έχω καεί μια
0: και
4: φορά.
0: Και iOS και Android είναι αυτό το app. Έλα.
4: Όταν έχω καεί μια φορά στο χείλο, φυσάω και το γιαούρτι.
0: Σωστό.
4: Εφόσον δεν εμφανίστηκε στις 100.000.
1: Επίσης, με ειδοποιούν από το control ότι ναι, αύριο που έχει επεισόδιο build-up.
0: Ναι,
1: ναι. Με ειδοποιούν από το control ότι στο αυριανό επεισόδιο build-up με Τσόχο, Σάμαρη και Ντέμι Νικολαίδη αποκαλύπτεται μια μεταγραφή σε ομάδα του Big Four.
3: Φτάσαμε.
1: Ξεκίνησε
3: η μεταγραφική περίοδο.
0: Ξαναπες αυτό.
1: Στο build-up το αυριανό ναι, ναι, αποκαλύπτεται μια μεταγραφή στο Big Four.
0: Μεγάλη.
1: Δεν ξέρω. Αυτό μου είπαν από το control.
0: Έτσι μας το πάνε, έτσι το
1: λέμε.
3: Πάω να πάρω την κασέτα. Okay. Θα πάρω την κασέτα. Από την εκπομπή.
0: Πάμε στο Παναθηναϊκό και το συνδέω λίγο με δεξί μπακ Ολυμπιακού που πλέον δεν έχει εφόσον πωληθεί ο Κωστίνια.
3: Επειδή γράφουμε και για την ΑΕΚ Τσάπρας, δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
3: Το επαναλαμβάνω. Δεξί μπακ στο σχεδιασμό της ΑΕΚ και πολύ περισσότερο με τον Τσάπρα. Ο Ριμπάλτα έγινε ένα φιλολογικό ερώτημα, ίσως να μάθει η ΑΕΚ πριν αρκετό καιρό. Ο Ριμπάλτα δεν ενδιαφέρεται καθόλου.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, ρε φίλε, και πες ότι τον θέλει, εγώ σου λέω. Είναι ένας Έλληνας, είναι εξελίξιμος, είναι όλα αυτά. Θα είναι πίσω από τον Ρώτα λογικά. Οπότε ναι, γιατί να πάει σε μια τέτοια ομάδα ο Τσάπρας που θέλει να παίξει άμεσα? Άρα εγώ λέω, η μία περίπτωση είναι Ολυμπιακός ξεκάθαρα, στα δικά μου μάτια, γιατί δεν έχει κανέναν αυτή τη στιγμή και είναι και Έλληνας. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Παναθηναϊκός με την υποσημείωση ότι ο Καλάμπρια δεν θα είναι στην ομάδα. Και πώς να μην είναι, πρέπει να φύγει για να γίνει αυτό.
4: Γιατί να μείνει ο Καλάμπρια στο
0: μάτι? Γιατί να μην είναι, έχει συμβόλαιο.
4: Γιατί να μην είναι και οι δύο, δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί δεν θα παίζει πολύ.
4: Ρε Σι Βασίλη, 55 μάτσα θα δώσει και του χρόνου. Δηλαδή, πώς θα παίξει? Υπάρχει αθλητής αυτή τη στιγμή που παίζει 55 μάτσα πριν του Πινέδα?
3: Και άμα του πω στον Ολυμπιακό πήγαινε να παίξει εδώ. Απλώς να σου πω κάτι, υπάρχει διαφορά το Ρώτα Τσάπρας με το Καλάμπρια Τσάπρας.
0: Ποια?
3: Ο Καλάμπρια δεν είναι στο επίπεδο ως αθλητής να βγάλει όλη τη σεζόν και αν ο Τσάπρας είναι καλύτερος, μπορεί να του πάρει και τη θέση στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ο Ρώτα είναι ξεκάθαρα νούμερο ένα στην ΑΕΚ και ο δεύτερος είναι απλά συμπληρωματικός.
4: Στον Παναθηναϊκό λογαριασμό χωρίς τον Ξενοδόχο.
0: Για πες.
3: Τον Ξενοδόχο.
4: Ο Ξενοδόχο.
3: Το βάζω τέρμα.
4: Το τερματοφύλακα, το εργοτέλη. Το εργοτέλη. Γιατί πέρα περιμένουμε, ρε φίλε, σε λίγες μέρες θα έχουμε ένα προπονητή. Ο οποίος, αν είναι και εφόσον είναι ο κύριος Ιάκουμ Νίστρουπ, έχει ήδη μιλήσει με Κοτσόλη, με Κορώνα και για το ρόστερ. Και για το τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Έχει γίνει μια κουβέντα πάνω και σε αυτό. Μπορεί, ξέρω εγώ ή οι υπόλοιποι όσοι είμαστε στην παρέα εδώ, αν στο μυαλό του Νίστρουπ σου λέει: εγώ στην Ευρώπη, μπορεί όπως είχε κάνει ο Κοντής, θέλω να παίξω με τον Καλάμπρια ψηλά στα εξτρέμ και πίσω να έχω μπακ. Ξέρεις τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Όχι. Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Πάντως, αν ο Τσάπρας πάρει το. Αν ο
0: Ολυμπιακός
1: πάρει τον Τσάπρα, θα γελάσω πάρα πολύ.
0: Με ποιο θέμα?
1: Θα γελάσω με αυτούς που βγάζανε βίντεο και λέγανε ο Τσάπρας υπέγραψε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, άλλο το υπέγραψε.
1: Φλεβάρι.
3: Αυτή με το βίντεο τι είναι, συναδελφοί?
1: Τι είναι?
3: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
1: Τι είναι, συνάδελφοι. Κάποιοι θεωρούνται συνάδελφοι, δεν
0: κοίτα,
1: είναι.
0: Κοίτα, περίμενε, περίμενε. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός.
1: Άλλο, άκου. Μισό.
0: Ξεκαθάρισε το.
1: Άλλο να λέμε ότι ο Τσάπρας, όποτε θέλει ο Παναθηναϊκός τον παίρνει, όπως έλεγε ο Κώστας, ότι ο Τσάπρας είναι προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό, αυτά αλλάζουν. Αυτά αλλάζουν. Και άλλο να βγαίνει άνθρωπος και να λέει ο Τσάπρας υπέγραψε τον Παναθηναϊκό και μην ακούτε τι σας λένε. Θα δείτε το καλοκαίρι. Σε μέρες
4: υπογραφή
1: που
4: δεν είπαμε ποτέ ότι έχει πει.
1: Δεν λέω για
4: ότι... Όχι, ρε παιδί μου, λέμε, ρε παιδί, τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ναι, όχι, δεν το είπε εσύ, αλλά έχει υποθεί. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου ο Τσάπρας υπέγραψε στον Παναθηναϊκό χθες το πρωί. Και θα δείτε το καλοκαίρι ότι σας λέω αλήθεια.
0: Θα λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί και να γίνει.
1: Μπορεί και να γίνει. Αλλά ότι είχε υπογράψει ναι. Ο Τσάπρας στον Παναθηναϊκό δεν είχε.
0: Και επίσης αυτό που λέμε κάθε φορά δεν είναι παπάντζα, παιδιά. Είναι δυναμική κατάσταση οι μεταγραφές. Δηλαδή, τώρα. Λέμε τώρα ότι ο κύριος Κομπότης έχει δώσει τα χέρια με τον καλό του φίλο που τον συμβουλεύει κιόλας, τον κύριο Λαφούζο. Και του λέει: ναι. Εδώ, αδερφέ μου, μόλις θες δεξιμπακ, εγώ εδώ. Η βούληση του παίκτη. Ένα. Πολύ σημαντικό. Σωστό. Δεν άβουλα όντα οι παίκτες, ούτε κρεμάμε κανένα δελτίο. Πού μπορώ να παίξω παραπάνω
4: μάτς,
0: και δεν μπορώ να συναγωνιστώ τη φωνή. Που μπορώ να παίξω παραπάνω, ίσως στον Ολυμπιακό. Το βλέπει και ο ίδιος ίσως τώρα. Και λέω ότι μπορεί να έχει μια άποψη. Το δεύτερο, παιδιά, και πολύ σημαντικό, είναι πως όταν πληρωθεί το μαρούλι από μια ομάδα και είναι πολύ, λέγαμε, μπορεί να το εξωτερικό για τον Τσάπρα. Δεν θα δώσει ο ιδιοκτήτης τον παίκτη εκεί που δίνει πιο πολλά ο άλλος. Τι είναι χαζός είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπει να είναι που λέει
4: ο
0: Τσάπρα.
4: Εννοείται ότι κουβέντα με έχει να κάνει ότι.
1: Απλά εγώ ξέρεις γιατί το λέω πιο πολύ απ' όλα. Γιατί. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολλούς μήνες πλέον στον αέρα σε αυτή την εκπομπή. Θα ναι. Κόψουμε και τούρτα σε δύο μήνες για τα γενέθλιά μας. Και ξέρει ο κόσμος, ο περισσότερος τουλάχιστον κόσμος, ξέρει αν λέμε τα καλά, αν λέμε και τα στραβά, πόσα στραβά έχουμε πει κτλ. Αυτό που έγινε, που πάει να γίνει με τον Τσάπρα, θα φανεί ως μια επικοινωνιακή ήττα του Παναθηναϊκού. Ενώ δεν φταίει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, όταν ακούει ο κόσμος ο Τσάπρας υπέγραψε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Τσάπρας πάει στον Ολυμπιακό. Ποιος θα την πληρώσει, αυτός που το είπε ή ο Παναθηναϊκός που θα χρεωθεί μια επικοινωνιακή ήττα?
3: Ο Παναθηναϊκός τι θέση έχει όλο αυτό το διάστημα?
1: Τίποτα. Τίποτα. Το διαψεύδει. Ίσα που τότε που είχε βγει η φήμη ότι υπέγραψε, το κατέβαζε.
3: Τίποτα.
1: Το διαψεύδει. Το κατέβαζε.
4: Ότι γενικά δεν λέει για τις μεταγραφές.
1: Δεν λέει, δεν λέει.
4: Για καμία μεταγραφή δεν λέει.
3: Όταν υπάρχει όμως δημοσίευμα και πολλά και το λένε και πολλοί ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει, υπάρχουν υπογραφές και συμφωνία προφορική. Πρέπει να πάρει μια θέση η ΠΑΕ.
4: Γενικά η
3: και να πει δεν υπάρχει, καμία, δεν υπάρχει τίποτα.
4: Γιατί δεν παίρνει θέση παρά μόνο.
3: Γιατί αν δεν μιλήσεις, αν δεν τοποθετήσεις, συντηρείς κάτι.
0: Σωστά.
4: Συμφωνώ.
1: Εντάξει.
3: Απλά εκεί είναι το χρέωμα.
1: Τοποθετηθεί πέρσι η ΠΑΕ. Και έγραφε, έχουμε τεχνικό διευθυντή και δεν κουνιέται και έφυγε μετά από μια εβδομάδα.
4: Για τον Τσάπρα, λίγο για να πούμε κάτι. Να βάλουμε σιγά.
0: Δώστε μου συγγνώμη και Σαββόπουλο να έχω παρέα.
4: Για τον Τσάπρα, παιδιά. Το όλο θέμα ξεκινάει και τελειώνει σε ό,τι είχε να κάνει με τον Παναθηναϊκό, στο ότι είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, που είχε ακολουθηθεί και στον Ιωαννίδη και στον Νίκα. Ακριβώς η ίδια συμφωνία προφορική υπήρχε και τότε, και ήρθε και ο Φώτης και ο Νίκα στον Παναθηναϊκό. Αυτό έχει γίνει και τώρα, ανάμεσα στους δύο τέλος πάντων κεφαλές των δύο ΠΑΕ και την όποια σχέση έχουν. Εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι και σε αυτό την αναστροφή. Ότι παιδιά πάει στο Ολυμπιακό. Εδώ θα είμαστε και το δούμε.
1: Ναι,
4: και
1: εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
4: Θα δούμε.
1: Είναι αν πολύ περίεργη η κατάσταση γενικά και είναι νομίζω ότι κάτι είναι το και οποίο... η Ιταλία ακόμα μέσα.
4: Ιταλία. Εγώ στο τέλος ημέρας δεν βλέπω σε καμία Τζένοα να πηγαίνει. Και αυτό κράτα το.
1: Αλλά και εδώ να πούμε και αυτό ότι ο Βερβελές δεν μίλησε για συμφωνία. Έτσι. Είπε ότι απλά ανοίγει ο δρόμος. Αν φύγει ο Κωστίνια,
4: και ο Διονύση έχει πει καιρό τώρα ότι αυτό που ξέρω στο Ολυμπιακό δεν είναι τόσο μπετονάρμε. Υπογραφές δεν υπάρχουν, άρα δεν είναι κάτι μπετονάρμε. Υπάρχει ένας προφορική δέσμες και ο λόγος που έχει δώσει ο Γιάννης Κομπότης στον Γιάννη Αλαφούζο. Θα μου πεις, αδερφέ, άμα έρθει και ο ένας σου δίνει 1,5 όπως ξέραμε εμείς και ο άλλος έρθει και του πει 2,5 μαρούλι, τι θα κάνει άλλος.
0: Υπογραφές δεν υπάρχουν, αλλά και υπογραφές να υπάρχουν στην Μπιλ, κύριε Τάσο μας που πήγαμε για ένα φαγητό και τα κουβεντιάζαμε όλα αυτά προχθές, μπορεί να χαλάσει μια ιστορία. Για να το ξέρει ο κόσμος απλώς. Ακόμα και με υπογραφές μπορεί να χαλάσει.
4: Ανάλογα τις υπογραφές, δεν πει.
3: Όχι, όχι, όχι. Αν δεν κατατεθεί, αν δεν ανακοινωθεί.
0: Αυτό. Ναι. Υπογραφή μπορεί να μπει και εδώ.
1: Τα μάθατε,
0: να...
1: οπότε...
0: Έχουμε κάτι συρτάρια, με κάτι γεμάτα συμβόλαια. Λοιπόν, προχωράμε.
3: Καταπληκτικά.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, είπες νωρίτερα για τον προπονητή, τον ξεκαθαρίσαμε ότι είναι Νίστρουπ.
4: Τουλάχιστον στο ίντερνετ παντού Νίστρουπ το λένε.
0: Στο ίντερνετ, ναι.
4: Στο ίντερνετ, οι Δανείοι και μάλιστα δεν λένε, το ξέρεις αυτό Βασίλη, ήταν ένας Δανός και του έκανε, σαν συνέντευξη τέλος πάντων, και δεν του λέγε Mr. Νίστρουπ, Mr. Μυρότσος και αυτά. Λέει Νίστρουπ, σδάχτεν τούχτεν μπαχτεν δάχτεν. Κατευθείαν.
1: Επώνυμο. Μπορεί έτσι να το έχουν εκεί.
4: Επώνυμο, ναι, το έχουν
0: εκεί. Γεια σου, Γιάννα Ρε.
3: Έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Με σένα.
4: Γεια μου, στο στούντιο όλο.
0: Έλα να χαιρετήσει, έλα εδώ, έλα φίλε.
1: Έλα να σε βάλω δίπλα στον καπετανάκο. Να σε βάλουμε δίπλα στον
0: καπετανάκο.
3: Έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα στην πόρτα.
0: Τρομερή περίπτωση.
1: Έλα, Γιάννα Ρε, σήμερα θα κυκλοφορήσει το επεισόδιο μας. Σήμερα θα κυκλοφορήσει στο YouTube επεισόδιο που ο Γιάννης Μπουρούσης παίρνει συνέντευξη από μένα.
4: Αλήθεια.
1: Είναι δημοσιογράφος ο Μπουρούσης.
4: Εγώ νόμιζα θα σε δίνει.
3: Το ζήσες και αυτό, Γιάννη.
4: Γιάννη μου,
1: ο Μπουρούσης είναι δημοσιογράφος και εγώ.
0: Τα καταφέρεις και περάσει από
4: αφού
0: κάτω.
4: Αφού έγινε γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει, έχετε πέρνα, πέρνα. Πέρνα. Έλα μέσα.
1: Καλώς το.
0: Δεν έχεις μικρόφωνο. Ωραία, κάτσε δίπλα μαζί μας εδώ.
6: Γεια σας.
4: Γεια σου, μεγάλη Γιάννη.
0: Πώς είσαι.
3: Θα σηκωθώ, ε.
0: Αλλά φίλε. Μην πλησιάσεις. Να σου πω. Έχετε. Θέλω να το πω εγώ. Έχετε κάνει. Πολύ ωραία
3: πράγματα.
6: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Στην καρδίτσα, λέω.
3: Κώστας, εδώ. Αδερφός μας.
4: Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Καλά. Κάτσε λίγο, μιλάμε για μεταγραφές. Περίμενε τώρα.
1: Ντουβάρη είσαι.
0: Και αν θέλει κάποιος να φέρει και μικρόφωνο στο Γιάννη, ας έρθει, να το βάλουμε επιτόπου, δεν μας πειράζει.
4: Βαρετά, για κάτι ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα, αλλά θα τελειώσουμε.
0: Λοιπόν, Αλεξανδόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα, Άλεξ και σε
4: σένα. Γεια σου,
3: Άλεξ.
0: Ολοκληρώνουμε λίγο για Παναθηναϊκό. Αυτός λοιπόν ο τύπος έχει βγάλει παίκτες και έχει πουλήσει 110 εκατομμύρια, έχει σπράξει το σύλλογο.
4: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει στο μεγάλο Ατλέτικο και το συζητάγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Η περισυμβατότητα που λέγαμε με το φίλο μου τον Βασίλη, τον Μυρότσο. Θυμάστε ότι ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα project από τον Οκτώβριο και μετά, αργοπορημένο θα λέγαω, αλλά το έκανε τουλάχιστον. Το οποίο τι έλεγε, θα γίνει δύο φάσεις. Η πρώτη είναι να πάρει ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Ελλάδα σε νεαρές ηλικίες, συν ξένους τύπου Αντίνο, Γιάνγκουσιτς κτλ. Με potential μεγάλο. Και να κάνει 5-6 μεταγραφές πρώτης γραμμής το καλοκαίρι για να προσπαθήσει να ξαναγίνει ανταγωνιστικός και να κοιτάξει τα μάτια τους ανταγωνιστές. Okay. Αυτό είπαμε ο κ. Μπενίτε, δεν ήθελε να το υπηρετήσει από ένα σημείο και μετά και είναι από τους λόγους που έφυγε μαζί με την εικόνα της ομάδας. Ο κύριος λοιπόν με τον οποίο μιλάει.
0: Μπιλ, έλα μας.
4: Με τον οποίο μιλάει ο Παναθηναϊκός, ο Γιάκουμ Νίστρουπ, ένα από τα βασικά του στοιχεία που συνυπολόγισαν πολύ στον Παναθηναϊκό είναι αυτό. Ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος και βγάζει παίχτες και εξελίσσει και προχωράει στο επόμενο στάδιο νεαρούς ποδοσφαιριστές και παράλληλα μπορεί και τα παντρεύει σε σύνολα ανταγωνιστικά και που μπορεί να κάνουν πρωταθλητισμό. Και ένα στοιχείο που μέτρησε πολύ υπέρ του. Όταν έγινε η αναζήτηση από τον Μπαλντίνη. Γιατί ξαναλέω ότι είναι επιλογή του Μπαλντίνη ο συγκεκριμένος και έχει μπει μετά στην κουβέντα ο Κοτσόλης και οι υπόλοιποι. Και έχουν γίνει και τα τέλεκολλς με τον Αλαφούζο κτλ. Ο κύριος Νέστρουπ στα 3,5 χρόνια που ήταν στην Κοπεχάγη έχει πουλήσει 17 παίχτες η Κοπεχάγη. Σύνολο 110, περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ. Οι 11 από τους 17 ήταν από ηλικίες 19-22. Εγώ απλά θα πω ότι πρέπει να το συνυπολογίσουμε και αυτό γιατί στον Παναθηναϊκό σίγουρα μέτρησε πολύ στο να γίνει, στα καταλήξουν ότι είναι η νούμερο ένα επιλογή τους. Και σίγουρα αν έρθει, υπάρχει ένα δημοσίευμα της Bolt, της Τζανέζικης πριν από λίγο που λέει ότι είναι ακόμα σε ανοιχτό και δεν έχει τελειώσει το θέμα. Αλλά αν έρθει στην Ελλάδα θα έρθει μαζί με τον βοηθό του, τον Μάντσεν που τον είχε και στην Κοπεχάγη. Αν έρθει εν τέλει στον Παναθηναϊκό, πρώτη ύλη Βασίλη έχει πολύ για να δουλέψει σε project που έχει ξαναδουλέψει. Σε αντίστοιχη.
0: Γι' αυτό το είπα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πρώτη ύλη
4: από πιτσιρικό τέτοιες καταστάσεις.
0: Και έχει και πιο μικρούς, μου έλεγε νωρίτερα.
4: Και έχει και παιδιά τα οποία εγώ θα φάω τα λυσακάμα. Άμα δεν δω κάποια στιγμή να μπαίνει στην πρώτη ομάδα ο Λάβδας και ο Νεμπής.
0: Βέβαια, προτεραιότητα δεν είναι αυτή.
4: Όχι,
0: είναι το
4: πρωτάθλημα. Εννοείται, αλλά κάποια πράγματα μπροστά στον πρωταθλητισμό δεν πρέπει να τυφλωθούν τα πάντα. Είναι κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα που δεν γίνεται μετά από. Δεν σου πάει τώρα. Εννοείται μπορεί να μπουν τώρα. Αλλά σε δύο χρόνια δεν γίνεται να μην είναι οι αντίστοιχοι κάτριδες με 15 μάτς το χρόνο. Και βλέπουμε και κάνουμε.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχούλα, θα γίνει στην νέα σεζόν.
4: Καλά θα είναι. Στην προετοιμασία θα είναι καλά ο Γιουργάκης, αλλά καλά.
0: Λοιπόν, κάτι φοβερό άλλο αν
4: έχεις. Όχι, το μόνο που έχω να σας προσθέσω είναι ότι δεν έχει τελειώσει με υπογραφές.
0: Okay.
4: είναι σε καλό δρόμο. Εγώ εκτιμώ ότι μέχρι το αργότερο, μέχρι το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε οριστική εξέλιξη προς το θετικό με τον κύριο Νίστρουπ. Και για το Ράφα Μπενίτε, επίσης στέλνουν μηνύματα πολλά ο κόσμος και τα λοιπά. Τι γίνεται, εξηγήσαμε νωρίτερα για το κομμάτι της αποζημίωσης. Αν προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πάρει όσες περισσότερες δόσεις, να, πούμε, να σπάσει όλο αυτό το τεράστιο ποσό, πρέπει να πληρωθεί στον.
1: Έχεις πληρωθεί με δόσεις.
4: Προπονητή.
1: Αποζημίωση.
0: Πολλές, Γιάννη, πολλές. Πολλές, ε.
6: Δεν πειράζει όμως. Το ωραίο είναι να πας, θα πεις πρόεδρε όποτε θέλεις. Άμα πας στην κόντρα.
3: Πιστόλι. Σε κάποιον πρόεδρο το είχες πει αυτό.
6: Πιστολάρα.
3: Ναι.
6: Πιστολάρα.
3: Εδώ στα μέρη μας.
6: Τα σκαλά.
3: Γιατί με κοιτάς
1: πιστολάρα κυριολεκτικά.
3: Με αφορά.
6: Εσύ ξέρεις.
1: Εγώ ξέρω, ναι, ξέρω, ξέρω. Ξέρω, έχουμε κάνει κάτι φαγητά και μου έχει πει.
6: Όχι από εκεί που φαντάζεστε όμως.
1: Όχι, όχι.
6: Από εκεί που δεν φαντάζεστε.
0: Περιμένετε.
3: Δεν φαντάζεστε.
6: Πάμε, δεν θέλουμε ιντρικά σήμερα.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα πούμε και
6: ιντρικά, αλλά αν χρειάζεται.
0: Άλεξ, περιμένεις. Πάμε σε σένα μετά. Πηγαίνουμε για Action 24 διακοπή. Μικρή διακοπή όσον αφορά το κανάλι μας. Παραμένουμε στο YouTube.

0: Lion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Lion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Lion. Tomorrow feels human.
1: Όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
2: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
2: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκης και Βούμπης.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Ble, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Ble, στα φαρμακεία.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
4: Σταμάτα, σου μιλάω.
5: Παράτα με.
3: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν πετάει τη σκούφια του για ποιον έλεγες.
1: Για τον Τεχέρο.
0: Ναι. Από
1: αυτό
0: τους...
1: ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, η επιλογή του, του φίλου του Ρέγγες, που του έχει μια δυναμία.
0: Του
1: Μετά
0: έχω,
1: το
0: του έχω.
1: Ράτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ο αγαπημένο σου.
0: Του έχω.
1: Εντάξει, έχει ένα καλούτσικο όνομα στην Ισπανία ο συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα τη βρει την άκρη, κάπου θα απορροφηθεί και θα απαλλαγεί ο Άρης από το συμβόλαιο του. Και μόλις καθίσει η μπίλια, δηλαδή ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους παίκτες που είναι να φύγουν, θα έχουμε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το πόσοι και ποιοι θα έρθουν. Σήμερα, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι πάμε και πάλι σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, προφανώς.
2: Over 12.
0: Ψωμάκι,
3: ψωμάκι του Άλεξ.
0: Σε σένα, Ποντάρου.
1: 10 πλάς. Σήμερα που μιλάμε και
2: αυτό
1: με αυξητικές τάσεις.
0: Αν λέει 10-15
1: ναι.
0: Λοιπόν, ωραία Αλέξη, σε ευχαριστώ αγόρι.
1: 10 για αρχή είπα, Βασίλη μου, 10 για αρχή.
2: Πριν να δούμε αυξήθηκε.
1: Χρόνια Βάλε. Πολλά ναι. Και καλά στο τιτάνα της δημοσιογραφίας, στον άνθρωπο που δεν φοβήθηκε ποτέ τις λέξεις, τον Κώστα τον Γουλή.
2: Έτσι, σαν αδερφός μου.
0: Γεια σου Αλέξη.
2: Γεια σου Αλέξη.
0: Και με για το κούρεμα, αδερφέ. Είδαμε και τα αποστάσεις τα σχετικά. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία ερώτηση στον Μπουρούση μόνο. Μόνο μία ερώτηση θα κάνω.
2: Ναι, άντε, γιατί έρχονται οι μπασκετικοί.
0: Πώς σου φαίνεται εδώ μια εκπομπή που μπορείς να μιλάς και εσύ?
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, είδες.
4: Σας έχω αγαπήσει, σας παρακολουθώ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Και αν σε έχεις να συγκρίσεις με τον Ιωάννου, γι' αυτό είναι τα πράγματα λιγάκι.
4: Μην ανοίγεις αυτή την πληγή τώρα.
0: Είναι φίλος.
4: Χθες κάναμε κομπή 3 ώρες.
2: Χθες ήταν χωρίς Ιωάννου.
4: Χωρίς Ιωάννου.
0: Αλήθεια.
2: Την απόλαυσε.
4: Αέρα.
2: Την απόλαυσε.
4: Ναι.
2: Την κατάλαβα τίποτε έγινε.
4: Κλάμα.
3: Καλύτερα να παίζεις
2: 3 ώρες με Ιωάννου είναι σαν 6 ώρες κανονικές.
0: Πεθαίνω για μια τάκα σου που έχεις πει. Βαγγέλη, να πω κι εγώ με τα λίγα που ξέρω από μπάσκετ κάτι.
4: Θα πνιγεί.
2: Γουλίτσα,
3: συγγνώμη που αρεμένω.
0: Πήγες να πεις Γιάννη, σε διάκοψα.
4: Επειδή είστε αμυγός σε ποδοσφαιρική εκπομπή και σας παρακολουθώ, είπα από τη μέρα που ήρθα και εγώ εδώ στην οικογένειά σας, θα σας δώσω μία είδηση ποδοσφαιρική.
2: Να συγχωρούμε. Έχω βγάλει το χαρτί.
4: Οπαδική, η κάμερα κοντά μου. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που σαν, ας πούμε, φίλαθλος θα έλεγα, στη μικρή ηλικία που ήμουνα έκτη δημοτικού, φόρεσα φανέλα της ΑΕΚ.
0: Θα το δείξεις.
4: Ναι,
2: δείξε.
0: Πάμε κοντινό.
2: Κοντινό.
4: Δεν έχουμε.
2: Έρχεται.
0: Ο Μπουρούσης με φανέλα της ΑΕΚ.
4: Η πρώτη και τελευταία φορά.
2: Πόσο είσαι εδώ?
4: Έκτη δημοτικού.
2: Έκτη δημοτικού.
3: Είναι 90.
2: Έκτη δημοτικού. 11 στα
4: 12. Λοιπόν, και θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Εκείνη τη μέρα που την έβαλα, ήμασταν μονοήμεροι στην Καστοριά. Κάναμε τη βλακεία κι εμείς σαν μικρά παιδιά να τη βάλουμε εκτός καρδίτσας και μας κυνηγούσαν να μας χτυπήσουν. Όπως σημαίνει ακόμα και στις μέρες μας. Ναι. Από τότε λέω δεν ξαναβάζω μπλούζα ποτέ ξανά
0: Σοφό.
4: Στη ζωή μου.
0: Από
4: τότε έπαιξα τώρα, μπάσκετ και έγινε επαγγελματίας.
2: Αν βάλεις δεν θα κυνηγήσει κανένα ένα Γιάννη μου.
4: Τώρα ναι.
3: Τότε... Να πλησιάζει.
0: Για όσους δεν κατάλαβαν, έχετε μπασκετική εκπομπή, εννοείται όλο το αθλητικό εδώ επίπεδο.
4: Αφήστε και τα αγγλικά εδώ, συγγνώμη. Ο Ιωάννου είναι που κερνάει που λέγατε σε κάποια εκπομπή.
0: Ναι.
4: Εγώ ακόμα κέρασμα 20 χρόνια δεν έχω παρά τον Ιωάννου. Οπότε αφήστε εδώ να τον κεράσουμε.
2: Πού δικαίωση υπερβελέ.
0: Λοιπόν, παιδιά, τέλος από εμάς, από το back to back, έρχεται μπασκετική εκπομπή, εννοείται με Final Four, με αφήξεις Ολυμπιακού, με Πηλιανίδη, με τα παιδιά, όλα που είδατε και προηγουμένως να παρελάζουν από
2: την εκπομπή. Και live δηλώσεις.
0: Εννοείται live δηλώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. 3 με 5 και αύριο εδώ θα είμαστε.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Επιχείρηση Μαμούθ της αστυνομίας στην Κρήτη για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεκάδες συλλήψεις εκτεταμένοι, έλεγχοι σε τουλάχιστον 20 σπίτια σε 3 νομούς. 4 οικογένειες στο μικροσκόπιο. Αστακός στο νησί με 200 αστυνομικούς επιποδός. Βίντεο καταγράφει γιατρό να ζητάει φακελάκι από ασθενή πριν χειρουργηθεί. Σάλλος από την απαράδεκτη κίνηση, παρενέβη ο Υπουργός Υγείας, ζητώντας την απομάκρυνση του αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στα άκρα η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Οι αντιδράσεις για τις διαρροές διαλόγων στην κεκλεισμένων των θυρών επιτροπή. Παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη για πρόταση Μομφής. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Παράνομη χωματερή σκουπιδιών και αποβλήτων πνίγει το όρο σε Γάλεο. Μια απασφαλισμένη βόμβα στην Αθήνα σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια. Ποιες οι ευθύνες της περιφέρειας και του Δήμου Χαϊδαρίου. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24. We'll be right back.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
1: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο όπου ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ότι ξέραμε γενικότερα.
0: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
1: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: από πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956, το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση.

0: Και Λάρισα παίρνει, γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λιμπλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια, για...
1: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, σε αυτό το τόπο, γιατί εντάξει είναι πανέμορφα.
0: Είναι, για εμένα είναι ό,τι καλύτερο, να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να το βλέπεις, να είσαι μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Έχεις κολυμπήσει στη λίμνη ποτέ?
0: Έχω κολυμπήσει, ναι. Υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν γενικά να κάνεις διάφορα.
1: Ναι, εναλλακτικές δραστηριότητες.
0: Ναι, δραστηριότητες στη λίμνη, ναι.
1: Το χειμώνα χιονίζει πάντα εδώ?
0: Έχει πάρα πολύ χιόνι και πάγο πολλούς μήνες. Αρκετούς μήνες έχει πάγο, χιόνια. Γενικά έχει δύσκολο καιρό εδώ πάνω.
1: Η λίμνη έχει παγώσει ποτέ?
0: Σε μερικά σημεία, όχι εδώ μπροστά, σε κάποια σημεία όταν εκεί που τελειώνει η λίμνη.
1: Παγώνει.
0: Σε κάποια σημεία, ναι.
1: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
1: Να λέει κάτι 3 μέτρα, λέει.
0: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα. Ναι.
1: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια, τα μεγάλα, βρίσκονται στο βυθό κάτω. Δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
1: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει εκεί
0: πέρα. Όχι, εδώ είναι μέχρι 70 μέτρα βάθος. Mm. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο, είναι εδώ στο φράγμα. Αλλά το φράγμα το ύψος του είναι 83 μέτρα.
1: Okay.
0: Εμάς φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
1: Σωστό, αφού συσσωρεύει το όλο το νερό,
0: ναι.
1: Εδώ είναι το ψηλότερο
0: εδώ
1: σημείο.
0: Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, ναι, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα, θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα το πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και εμένα. Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το θαλάσσιο ποδήλατο και έκανα λίγο μία μικρή βολτούλα εδώ μέσα στη λίμνη πλαστήρα, πραγματικά άδειασα. Άδειασα, φίλοι μου. Άδειασα. Όσοι μένετε εδώ κοντά, είμαι σίγουρος πως το κάνετε συχνά, έστω να καθίσετε έξω και να ρεμβάσετε αυτό το τοπίο. Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά βλέπετε η φύση πως ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως, φίλοι μου, να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη λίμνη πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες και να μας πει, εννοείται, ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη λίμνη πλαστήρα. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε. Τολό για σένα λέγαμε, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, τα λόγια μου να θυμηθείς. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, στα λόγια μου να θυμηθείς.
1: Δημήτρη.
3: Ναι, και Δημήτρη μου.
1: Ωραία ήταν, έκανα μια βουρτούλα, βλέπεις.
3: Χαίρομαι.
1: Ίδρωσα λιγάκι.
3: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέστη, εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
1: Νομίζω όποια και εποχή και να επιλέξεις να δεις λίμνη πλαστήρα, απολαμβάνεις, ναι, την ομορφιά στο επακρόν και στις 4 εποχές.
3: Είναι 4 εποχών προβλήσεις. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
1: Η δική σου αγαπημένη περίοδος?
3: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, mm-hmm, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
1: Πώς βρέθηκες εδώ, στην πλαστήρα?
3: Τίποτα, μια απόφαση

0: Ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο εκεί και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
1: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
0: Ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος, έχει μοναδικότητα. Δηλαδή έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
1: Α, κολυμπάμε κανονικά.
0: Ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
1: Ψάρεμα.
0: Ψαρεύουν μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.
2: Ο τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. Το αεροδρόμιο της Νεράιδας ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
0: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφυγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
1: Ναι. Πριν γίνει η λίμνη.
0: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτή τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνόταν. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά το πρωί, όποια. Δεν βλέπαν τίποτα, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Είναι πολύ ιστορικό.
1: Είχαν στήσει ένα σκηνικό δηλαδή.
0: Ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
1: Δέντρα πάνω σε κάρα που τα βάζανε, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, τα ξαναβάζανε πάλι.
0: Ναι.
1: Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
0: Και εγώ.
1: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
0: Και εσείς καλά να περνάτε και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
12: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
13: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
11: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
14: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
15: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
16: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
17: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
18: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
19: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

σήμερα να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου, να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές, φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το άσπρο νήσι και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα. Παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά. Κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο. Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτης, ευχαριστώ φίλε.
1: Να είστε καλά παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές εξορμήσεις. Ήτανε σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά, γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε ρε.
2: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Το backstage είναι αυτό παιδιά, το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν μεταΐζουν τα παιδιά, λίγο ρύζι μου δίνουν, δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε. Χωρίς χάρτη.
2: Ναι,
3: γεια σας.
0: Γεια σας. Για Λαλάρια από εδώ.
2: Μόνο από εδώ είναι, πού θα πάτε.
0: Δύσκολο.
2: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
0: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
2: Είστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
0: Από
2: πού
0: εκεί.
2: Το μηχάνημα, πού είναι το μηχάνημα.
0: Ναι.
2: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, πηγαίνετε, ράχι, ράχι, αριστερά είναι. Yeah. Κάτω είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
0: Όχι από εκεί πάνω, ε. Από το μηχάνημα, το μηχάνημα.
2: Okay. Από πού το μηχάνημα, θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτομονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει, δεν θα ξεπάς.
0: Okay. Πάμε. Ο Θεός μαζί μας.
2: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
0: Όχι, όχι, θα έρθουμε.
2: Προσέχετε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε.
2: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι...
3: Την ευχή σου δώσουμε, να τα καταφέρουμε.
0: Εδώ,
2: το κλείσε.
0: Άγιος Νικόλας, να είναι καλά.
2: Άγιος Νικόλας, μαζί σας να είναι.
0: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
2: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα Λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς. Και συνέχεια. Δεν ξέρει κανείς που πάμε. Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

Στο βάθος τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε, παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω από όλα υγεία μας. Σωστάκι.
1: Σωστό. Ο Ιχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε πάρα και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Ναι.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Έτσι, φύγω από κάτω. Ωμα. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, ναι. Μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει κύριε Άκη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
1: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποτάμια.
0: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα, all win.
2: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή,

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μάμα Χρήστος, Σάσα Μάμα, Il Maccabi.
2: I don't know you, not...
1: I'm good.
2: Yeah, you're good, no problem. Are you from?
1: Greece.
2: Greece, yeah.
1: Χρήστος Ανθόπουλος from Greece. Παραγωγάρα. Σε παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα.
1: Μπράβο. Εσύ τα λες καλά, εγώ δεν τα λέω καλά. Μάμα Χρήστος, Σάχα Μάμα, Il Maccabi.

0: Ρε κόσμε! Πολλοί τη γνωρίζουν ως το δάκρυ της Ινδίας. Άλλοι την ξέρουν με το απικιακό της όνομα Κεϊλάνη. Μιλάμε φυσικά για την υπέροχη Σριλάνκα. Βουδιστική ναή, εξωτικές παραλίες που βρέχονται από τον Ινδικό ωκεανό. Μοναδικά αρώματα μπαχαρικών, τροπική βλάστηση, βόλτες με τα κλασικά τουκ-τουκ και τόσα ακόμα που θα ανακαλύψουμε παρέα. Φτάσαμε Σριλάνκα. Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση να αφήνεις τον χειμώνα στην Ελλάδα και να έρχεσαι στο καλοκαίρι σε αυτό το υπέροχο νησί. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα στα σχέδιά μου να έρθω εδώ, αλλά ένας φίλος μου πριν μερικές εβδομάδες είχε έρθει εδώ και μου έδειξε φωτογραφίες και παθαπλάκα. Το συζήτησα με το ταξιδιωτικό μου γραφείο που είναι το καλύτερο και αποφασίσαμε να έρθουμε γιατί είναι ταξίδι ζωής. Τώρα όμως επειδή είμαστε πολύ μεγάλη παραγωγάρα και πηγαίνουμε πίσω στον χρόνο, τουρίστες 1980, έχουμε χάρτη. Και όχι ένα απλό χάρτη, αυτό το τεράστιο χάρτη. Για να σας δείξω που είμαστε. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελλάδα μας. Από εδώ πήγαμε. Κάπου στο Μπαχρέιν. Δεν μπορώ να το βρω τώρα που είναι. Πού είναι το Μπαχρέιν, ρε. Πού είναι το Μπαχρέιν, ρε.
1: Κάτω.
0: Εδώ.
1: Εκεί.
0: Ωραία. Μπαχρέιν. Και από το Μπαχρέιν κατεβήκαμε κάτω στην Ινδία. Σριλάνκα. Χαμός. Λοιπόν, θα κάνουμε τα δικά μας. Είμαστε έτοιμοι για όλα, δεν μασάμε τίποτα. Έτσι λέω πάντα, μέχρι που να γίνει μια στραβή και θα τα μετανιώσω όλα μετά. Θα σου πω μερικά πράγματα για τη Σριλάνκα. Είναι νησιωτική χώρα και βρίσκεται νότιο-ανατολικά της Ινδίας. Ήταν αποικία Πορτογάλων, Ολλανδών και Βρετανών. Η Σριλάνκα, τα τελευταία χρόνια ονομάστηκε Σριλάνκα, παλιά λεγόταν Κεϊλάνη. Επίσης, το Κολόμπο έχει γύρω στους 5 εκατομμύρια κατοίκους και όλο το νησί της Σριλάνκας είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. Και είναι πιο μικρή από την Ελλάδα, φανταστείτε, σε μέγεθος. Το Κολόμπο είναι η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας και επίσης κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι το 91% των κατοίκων δεν είναι αναλφάβητοι. Έχουν ποντάρει πάρα πολύ στην παιδεία και φυσικά επειδή είναι δωρεάν, οπότε ο κόσμος πηγαίνει και μαθαίνει να γράφει για να διαβάζει.

Ήρθαμε στο Εθνικό Μουσείο με αρχαιολογικούς θησαυρούς συγγαλέζικης τέχνης. Κατασκευάστηκε το 1877 από τον Βρετανό τότε κυβερνήτη, Sir William Henry Gregory. Σπουδαίος τύπος. Δεν τον ξέρω, αλλά ψάρωσε με το όνομα, φούλου.

70% των κατοίκων εδώ του νησιού είναι βουδιστές. Ο ελέφαντας έχει μεγάλη πνευματική διάσταση για τους βουδιστές και είναι το συμβολό τους. Γιατί όμως, γιατί η μαμά του Βούδα είδε στο όνειρό της ένα λευκό ελέφαντα. Ο συγκεκριμένος είναι λιχνάρι. Αυτός εδώ είναι ο βασιλικός θρόνος του βασιλιά Γουαμαλαχαραμασουγιγιά. Του δεύτερου.

0: περιοχή αυτή λέγεται Cinnamon Gardens. Από τα αμέτρητα δέντρα κανέλας που υπήρχαν εδώ. Θα μου πείτε το καταλάβατε από το όνομα, αλλά σας τα λέω όλα για να μην λέτε ότι δεν σας τα λέω όλα. Φοβερό αυτό που είπα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό κτίριο εδώ στο Κολόμπο είναι το Δημαρχείο, που μοιάζει με το Καπιτόλιο. Χτίστηκε το 1928 και παρά τις πολλές ανακαινήσεις που έχουν γίνει, το γραφείο του Δημάρχου, τα φωτιστικά, οι πόρτες και τα παράθυρα είναι τα ίδια από τότε. Όταν το έκανα εγώ αυτό στο σπίτι μου παλιά, με κορδεύανε φίλοι μου. Άλλαξε παράθυρα, παλιά τζούρα κτλ. Πού να ξέραν ότι εγώ βλέπω μπροστά πολιτισμικά. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε το Κολόμπο και πάμε για Γκάλε ή στη γλώσσα τους Γκόλ.
1: Το Γκάγε ή Γκόλ όπως το λένε ντόπιοι, χτίστηκε από τους πρώτους απικιοκράτες που έφτασαν στη Σριλάνκα, τους Πορτογάλους. Ενώ η ολοκλήρωση της πόλης Φρούριο έγινε από τους Ολλανδούς που κυριάρχησαν στη Σριλάνκα μετέπειτα. Σου λέει αφού την πήρατε, τελειώστε την κιόλας. Μην τα θέλετε όλα έτοιμα. Κατά την περίοδο της Ολλανδικής κατοχής, το Γκάγε έφτασε στο πικ της ανάπτυξής του. Το Φρούριο του Γκάγε είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και είναι το μεγαλύτερο της Ασίας που έχει χτιστεί από Ευρωπαίους κατακτητές.
0: Φτάσαμε στο Γκάλε ή Γκόλ. Εγώ θα το λέω Γκόλ. Μια καταπληκτική πόλη και το πιο ωραίο, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι θα μείνουμε μέσα στο Φρούριο της πόλης. Φτάσαμε στη ξενοδοχειάρα μας εδώ, μέσα στο Φρούριο. Τρομερή καρεκλά, για χαλάρωση εδώ, ε. Μπαούλο που δεν ξέρω πού χρησιμεύει ακριβώς. Και για να δούμε το δωμάτιο. Είμαστε έτοιμοι? Αντέχω άγχος όταν μπαίνω σε ένα δωμάτιο καινούριο. Μονόκλινο. Ένα μικρό διακριτικό κρεβάτι για ένα άτομο που χωράει 1, 2, 3, 4, 5 άτομα! Εντάξει, ξέρω τι κάνω για 5, αλλά μπορείτε να μου το πείτε με άλλο τρόπο. Όλα καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, ε. Φαΐ. Καλημέρα από το Γκόλ. Τι ωραία πόλη. Τι ωραία τη λες δηλαδή. Καλημέρα από το Γκόλ. Η πιο εύκολη πόλη. Πάμε να την εξερευνήσουμε με το φως της μέρας. Και από ό,τι βλέπω γύρω μου, έχει τρομερό ενδιαφέρον.
2: Έλα, τι είναι ένα μικρό φίδι, είναι, τι είναι?
0: Σε κάθε χώρα και ένα φίδι. Έχω γνωρίσει όλα τα φίδια από όλες τις χώρες. Μόνο στην Ελλάδα βασικά το έχω κάνει.
3: Σέρα, Ιράν, Ομάν, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι.
0: I want this. Yes and... No, not me. You. You, not me. Σιγά μη θέλω να σφυρίξω στην κόμπρα. Πάρ' το λίγο εδώ. Έχει διάρκεια εδώ.
3: Friendly.
0: Τι friendly, ρε! Yeah. Μας δουλεύει αυτός! Μπράβο, κράτο το σύμια χαρά! The Cobra, the Cobra!
4: Cobra!
5: Τι είναι αυτό?
0: Όχι τόσο κοντά, οκ! Λοιπόν, οκ, πάρ' το λίγο αυτό από πάνω μου!
3: Baby!
6: Τα μωρά είναι επικίνδυνα!
3: Baby!
0: Το θέλει κανείς το φιδί!
6: Να σου πω η διαθήκη σου, πού ακριβώς την έχεις βάλει.
0: Οκ. Perfect. Οκ, πάρτε μια χαρά. Τι άλλο τραβήξουμε για αυτή την εκπομπή.
7: Nice photo, beautiful photo.
0: Yes. Θυμόμαστε για πάντα αυτή τη φωτογραφία. Η εκκλησία πίσω μου λέγεται Groote Kerk. Είναι στην είσοδο της Καστροπολιτείας και είναι από τους πιο παλιούς προτεστατικούς ναούς εδώ πέρα στην πόλη. Χτίστηκε το 1755 από Ολλανδούς κατακτητές. Η είσοδο έχει δωρεάν, μας αρέσουν αυτά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι παίζει. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να νιώσεις γενικά την άβρα της πόλης. Δεν παίζουν τόσο ρόλο τα κτίρια που θα δεις. Όλα αυτά μαζί σου δίνουν μια εκπληκτική άβρα. Αυτό έχω εκλάβει ως τώρα.

0: Είμαστε στο παλιό λιμάνι του Γκολ. Είναι απίστευτα όμορφο και τώρα δείτε τι έχουν κάνει οι τύποι. Πολύ μπροστά. Το έχουν κάνει σαν μουσείο εισαγωγικά. Δηλαδή έχουν βάλει αυτά τα καφάσια και τα τσουβάλια από παλιά για να τα βλέπεις και να μπαίνεις στο κλίμα όπως ήταν παλιά. Όπως ας πούμε και αυτές εδώ οι βάρκες, που είναι οι παλιές βάρκες που χρησιμοποιούσαν. Λοιπόν, εδώ πέρα εκπαιδεύονται για lifeguards. Και θα μπω και εγώ λίγο να εκπαιδευτώ, γιατί εδώ πέρα νομίζω χρειάζεται λίγο να σώσει τον εαυτό σου στον Ινδικό ωκεανό. Καλή εκπαίδευση πάντως, Μήπως να το παίξω εκπαιδευτής. Εκπαιδευτής θα το παίξω. Ready!
1: One, two, three, thanks.
0: Δεν σταματάει ποτέ,
1: One, two, three.
0: End up! δεν παλεύω, θα γίνω εκπαιδευτής. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος. I'm ready.
2: Yes, this is for you.
0: Yes, I'm live, live guard now.
2: Yeah.
0: Thank you very much. Thank you very much. The first live guard for this team.
3: What happened here? Αυτή είστε.

0: Είμαστε σε ένα υπαίθριο μάρκετ εδώ στο κέντρο του Γκολ και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει έργα τέχνης, έχει αντίκες. Είναι διαφορετικό. Έχει local ρούχα. Ας πούμε εδώ πέρα έχει το κλειδί της πόλης που θα πάρω μόνος μου, χωρίς να μου το δώσει κανείς. Συνήθως μου το δίνουν, αλλά τώρα πέρα μόνος μου. The key.
1: Yes.
0: The key. Give me the key. Give me the key. Thank you. Thank you very much. Δύσκολο, ε. Difficult. This is the Tarzan tree. Tarzan tree.
1: Yeah.
0: Do this.
1: Now, here.
0: Yes.
1: No sound.
0: No.
1: Sound.
0: No sound.
1: No sound.
0: Okay. So Tarzan tree, but quiet. No. Quiet. Quiet. Tassen.
1: Το κάνουμε
0: σιγά σιγά.

Όπως σας είπα, είμαστε μέσα σε ένα φρούριο και τώρα ήρθαμε στα τείχη του φρουρίου μπροστά στον ειδικό ωκεανό. Και αυτό που βλέπουμε είναι άγριο αλλά υπερβολικά όμορφο.

Μέσα στο φρούριο είναι εκπληκτικά γραφικά. Πραγματικά, από όσα ταξίδια έχω κάνει, την πρώτη μέρα είσαι λίγο στην προσαρμογή. Αυτό το μέρος μ' άρεσε με τη μία κατευθείαν. Έχει πολλά μπαράκια, έχει ωραία μέρη για να πιείς χυμούς, έχει παγωτά, έχει live bands το βράδυ που κάθεσαι πίνεις το ποτό σου και τους βλέπεις. Είναι γενικά πολύ local, είναι πιο τσιμπημένες σε τιμές, αλλά θεωρώ ότι αξίζει. Επίσης εδώ έχει ένα τουκ-τουκ, έχει πάρα πολλά τουκ-τουκ εδώ πέρα, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Το οποίο είναι τι άλλο, ελέφαντας. Μην ξεχνιόμαστε, ελέφαντας με γυαλί. Δεν έχουμε ξαναδεί. Τις επόμενες μέρες θα δούμε και κανονικούς, γιατί φτάνει με τους fake.

0: Wat wil? Hun enker.
1: Takka op, fede tjovhor. Hebben weer het een aurous at kera hier?
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές δεν σε χάλασε?
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Ακούστε τι έγινε τώρα. Έμαθα ότι είναι καινή θέση του κυβερνήτη εδώ πέρα στον Γκάλε. Και σκέφτομαι να κατέβω, αν με στηρίξετε κι εσείς. Και εντελώς τυχαία, πίσω μου είναι το σπίτι του παλιού κυβερνήτη. Αυτό το κτίριο χτίστηκε το 1683, έμεινε ο Ολλανδός κυβερνήτης. Μετά, όταν πήγε στα χέρια των Βρετανών, έμεινε ο Βρετανός κυβερνήτης και ονομάστηκε το σπίτι της Βασίλισσας. Τώρα θα πάει στα χέρια τα δικά μου, οπότε θα ξεχαστούν όλοι αυτοί. Και θα είναι του Έλληνα κυβερνήτη, Χρήστου Ανθόπουλου. Αν και δεν ψήνω πολύ, είναι πάρα πολύ παλιό. Να καταλάβετε, έχω βρει αγγελία που ενοικιάζεται σπίτι στο Παγκράτη. Με την ίδια χρονολογία. Το ρολόι του Γκολ. 25 μέτρα ύψος, μεγαλούτσικο, σίγουρα πιο μεγάλο από αυτό που έχω σπίτι μου. Αλλά το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι το δημιούργησαν το 1883 οι κάτοικοι του μέρους. Δώσαν λεφτά για να έχουν ρολόι. Αυτή είναι. Ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα τουκ-τουκ. Hello my friend.
8: Yeah. Yes.
7: Yes, we want to go a walk.
8: Go
7: to go
8: a walk.
7: Yes.
8: 700. 700.
7: Go to 100.
8: 100. No.
7: Με πολύ καλό στο παζάρι, έχουμε κάνει Αίγυπτο, έχουμε κάνει Κούβα, έχουμε κάνει παντού. Δεν μας φάει αυτός εδώ στη Λάγκα. So, 1,000.
8: 1,000, okay.
7: 1,000.
8: Yeah.
7: No, no, 1,000. You say 1,000.
8: 1,000, yeah.
7: Low.
8: Low,
7: low.
8: 700, give me. 700.
7: 700. 700?
8: Yeah, yeah.
7: It's a deal.
8: Yeah, yeah.
7: It's a deal. Write it. Μας έχει κορδέψει. Εντάξει. 700, το έγραψε. Εδώ είσαι. Μια χαρά. 700 είναι, πόσο είναι?
9: 2 ευρώ.
7: Εντάξει. Perfect. Go! Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Yeah! Εντάξει, έτσι και έτσι, είμαστε λίγο ψηλοί, αλλά...
9: Για να δω κεφάλι.
7: Εντάξει, το κεφάλι καλό είναι εδώ πέρα, έχει να κρατάς, ε. Το τουκτούκ είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς έτσι γρήγορα να κάνεις εδώ μέσα στα δικά σου. Μια χαρά, έχει πλάκα, έχει ενδιαφέρον, είναι local, είναι traditional. Τέτοιοι τύποι είμαστε κι εμείς.
10: Τουκ-τουκ! είναι μέσα μεταφορά, φίλε, μια χαρά.
11: Let's die in Sri Lanka with tuk-tuk.
7: Ο φάρος του Γκολ, ο παλαιότερος σταθμός φωτός σε όλη τη Σρι Λάνκα. Πριν τον ήλιο δηλαδή, γιατί υποθέτω ότι ο ήλιος είναι λίγο πιο παλιός. Ο φάρος είναι πλήρως λειτουργικός, δηλαδή έχει φαροφύλακα, ο οποίος είναι άνθος εκεί πέρα, ράζει, δες τον. Hello, my friend. Δυνατός, ε. Έχει την πετσέτα εκεί απλωμένη. Μια χαρά. Ωραία ένας φαροφύλακας. Θέα, χαλάρωση, μια χαρά. Και ειδικά ένας φαροφύλακας σε φάρο που είναι μέσα στην πόλη. Και οποιαδήποτε πόλη. Την πόλη του Γκολ. Σοάρα. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Very good. Very good.

και μπροστά στο φάρο. Μπάνιο όλοι εδώ πέρα. Μια χαρά. Δες εδώ τι γίνεται. Ωραία παραλία αυτή, ε. Ωραία άμμο. Ριχά. Είναι ριχά. Έχει τις πέτρες μέσα. Έχει ένα περίεργο κύμα που εκεί πέρα ξεχωρίζει το βαθύ με το ριχό μέρος. Οπότε λογικά οι καρχαρίες είναι πέρα από τα βράχια. Δεν έχουν τους εδώ. Μπορούμε να βουτήξουμε.

0: ήρθαμε στην περιοχή Θεγκαλαγκόγκα. Εδώ, στο γκολ. Με το τουκ-τουκ μας. Το τουκ-τουκ είναι πάρα πολύ φθηνό και οικονομικό. Οπότε μπορείτε να τους πείτε από την αρχή ότι θέλω να κάνω αυτές τις τέσσερις δράσεις και να δώσετε ένα μπάτζετ από την αρχή. Ήρθαμε να δούμε κάτι αντίκες. Πολύ ψαγμένια φάση. Και ήρθαμε στο μέρος αυτό. Είναι σπίτι. Και μας λένε ότι οι αντίκες είναι στο πάνω μέρος. Πάμε τώρα να δούμε τις αντίκες. Από κάτω έχει παιχνίδια, παίζουν τα παιδιά τους και πάνε οι αντίκες. Hello, this is a house and antique shop.
1: Yeah.
0: Perfect. Downstairs the house, upstairs the antiques.
2: Yeah.
0: Perfect. Okay.

0: What is this? Δεν ξέρει, έφυγε. Ξέρω καλό που βγάζει, βλέπω.
1: One leg.
2: Leg.
0: My leg.
2: No.
3: One leg λέει. Γι' αυτό. Πολύ πιθανό να δίνεις ένα πόδι για να αγοράσεις αυτόν τον ελέφαντα. Το πω είναι πάρα πολύ βαρύς. How much kilos? Είναι πολύ ακριβά, αλλά λογικό γιατί είναι αντίκες. Εντάξει. Όπου έρχεσαι, ξέρεις τι θα πάρεις. Ήρθαμε τώρα εμείς εδώ πέρα και καλά να πάρουμε κάτι φθηνό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό κάνει 2 εκατομμύρια ρούπια, δηλαδή γύρω στα 6.000 ευρώ. Με το πιο ακριβό κομμάτι εδώ μέσα. Φίλε, τι λες, να σε πάρω ή να πάρω ένα μάξι καλύτερα. Το συζητήσουμε. Τι ψήνεις και πολύ. Ωραίος, είναι λέει πολύ συλλεκτικό. Και ωραίο παπούτσι. Αυτά εδώ τα μικρά έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν 9 ευρώ το ένα. Και πραγματικά αξίζει να πάρεις κάτι τέτοιο γιατί είναι αντίκα, δεν είναι τουριστικό. Δηλαδή έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί με πολύ ωραίες αντίκες. Όντως έχει πολύ ακριβά κομμάτια που αν έχεις τα λεφτά αξίζει να τα πάρεις. Αλλιώς πάρε κάτι για να θυμάσαι, είναι φοβερό, είναι αντίκα.

0: Αν θέλετε να δοκιμάσετε αυθεντικό φαγητό Σρι Λάνκας, θα έρθετε εδώ στο Χέλα Μποχούν Χαλά. Όλοι μας είπανε ότι πρέπει να έρθουμε και να φάμε εδώ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το φαγητό, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον έχει ότι δουλεύουν κάποιες γυναίκες εδώ και υπάρχει και κρατική βοήθεια μέσα σε αυτό. Οπότε υπάρχει ένα συνδυασμό. Πάμε να δοκιμάσουμε. Hello, what is this? Ah, okay. Patties. Patties, what is patties? Μάλλον τυροπιτάκι είναι, μάλλον τυροπιτάκι πρέπει να είναι. Τυροπιτάκι. Δες τι ωραία που το φτιάχνει. Το βάζει εδώ πέρα νεράκι, τρύπα, πουπ. Ωραίες μυρωδιές, διαφορετικές, δεν τις έχω ξαναμυρίσει. Να σου πω την αλήθεια, παρόλο που είναι τηγανιτά μυρίζουν διαφορετικά. This is moon κεράλι. Α, όχι. Κόντα καουλιούμ. Οκ. No, this no. It's okay. Δεν πεθάνουμε. Μην βάλει ούτε καυτερό υπάρχει. Τρώμε local εδώ. Με τον αρχηγό. Είναι ο οδηγός μας ο τουκ-τουκ. Ήρθαμε να φάμε μαζί, να το κάνουμε το τραπέζι. Θα έχει φάει όλο αυτός. So, this. It's okay. Very hot, my friend. And this water.
1: Τίρα γκαβόρτα.
0: Σρι Λάνκα water. Σρι Λάνκα water for me. And after? Dead. I'm dead. After. Dead. Το είπε γι' αυτό. Σαν το πιο λεφτό είμαι νεκρός. Αυτό και πάρα πολύ. Με διαλύσει. Θα το ισοσταθμίσω λίγο μια πιτούλα. Πέτρο, και πριν. Ωραία εμπειρία, δεν τρελάθηκα με τις γεύσεις, αλλά ήταν ιδιαίτερες. Δηλαδή είναι καλό να δοκιμάζετε ιδιαίτερες γεύσεις που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ ξανά. Και παιδιά, για όλα αυτά που είδατε και με το φαγητό του οδηγού μας, πληρώσαμε 3 ευρώ. Πίστευτο. Ήρθαμε σε ένα cricket club, γιατί το cricket είναι το νούμερο ένα άθλημα που παίζουν εδώ στη Σρι Λάνκα. Είναι πολύ ωραία. Όλοι κάθονται έξω, τρώνε, πίνουν καφέ, βλέπουν τους μέσα που παίζουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέτε να δοκιμάσω να παίξω, να μάθω λίγο, να μ' αφήσουν. Πάω ρωτήσω κανένα.
2: Το κρίκετ είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Σρι Λάνκα. Κάτι που το κληρονόμησαν από τους Βρετανούς κατά την περίοδο της κατοχής. Η εθνική ομάδα έχει φτάσει στην κορυφή, κερδίζοντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1996. Ενώ έχει φτάσει στην πηγή άλλες 2 φορές χωρίς να καταφέρει να σηκώσει το κύπελο. Όχι και άσχημα, αν με ρωτάς.
0: Πέσαμε σε αγώνα, οπότε δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα μπω να μάθω κρίκετ, αλλά θα έχουμε την εμπειρία να δούμε έναν local αγώνα. Είναι σαν γιορτή. Έχει εκεί πέρα DJ. Έχει εδώ πέρα τον πίνακα με τις ομάδες. Εδώ είναι όλοι οι παίκτες και αλλαγές. Είναι ένας που κάνει ένα μετάδοση από πίσω και τα λέει όλα κανονικά. Και εκεί πέρα πίσω παίζουνε κρίκετ. Δεν ξέρουμε πώς παίζεται, αλλά θα μάθουμε. Θα το ανακαλύψουμε. Είναι ωραία να ανακαλύψεις πράγματα. Μην τα δίνουν στο πιάτο όλα. Ωραία είναι, πλάκα έχει. Και είναι όλοι πολύ happy, δεν βλέπω πολύ άγχος. Όλοι είναι ωραία, γουστάρουν το παιχνίδι. Hello. I want to learn cricket.
3: You want to play cricket?
0: Yes.
3: At the moment, I don't think that you can play because the...
0: No, not in the cart, here.
3: Here.
0: To learn something, move, something.
3: They
0: are with the boys?
3: Yeah.
0: So what is this? From here? Or from here?
3: No.
0: Here. And a ball? Do you have a ball?
3: You have to here, like here.
0: This.
3: No.
0: This.
3: Yeah.
0: And after? So, we need a ball. Αυτή είναι η μπάλα, το cricket. Και τώρα θα βάλω ένα μου την πετάξει, για να την βαρέσω.
4: Πάντε όμως να το δω. Παρακαλώ, καρδιά.
0: Δες τώρα τι θα γίνει. Γιατί έτσι ρε. Good. Good. One more. Είμαι επαγγελματίας, ε. Πώς βλέπεις. Very good player. Greek player. Είναι ο μόνος Έλληνας cricket player. Δεν νομίζω έχει άλλον. Αν έχει, γράψτε το σε φάσα κάτω. Αν δεν έχει, είμαι ο μόνος παίκτης του cricket. Πολύ ωραία εμπειρία το cricket, πολύ διαφορετικό, δεν το έχουμε ξαναδεί. I'm a good cricket player. Πολύ γελά αυτός, δεν με έχει πάρει καθόλου σοβαρά. Γιατί σοβαρή εκπομπή κάνουμε. Κάνουμε ερευνητική δημοσιογραφία. Καλημέρα, νέα μέρα, νέες προκλήσεις, νέες περιπέτειες. Και αυτά που θα κάνουμε σήμερα, τα δύο πράγματα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τους ψαράδες, να δούμε πώς ψαρεύουν εδώ στη Σριλάνκα. Μας είπαν ότι ψαρεύουν λίγο περίεργα και μετά ακριβώς από εκεί πάμε να κάνουμε σαφάρι. Τι καλύτερο για να κλείσει η μέρα. Λέφαντες, κροκόδιλοι, λεοπαρδάλις.
4: Πώς ψαρεύουν εδώ οι locals.

Κάναμε μια στάση στην περιοχή Γουελιγκάμα. Γιατί κάναμε όμως τη στάση? Γιατί εδώ είναι ο παράδεισος των σέρφερς. Γίνεται χαμός. Έχει να μάθεις σέρφ, να μπεις, να πέσεις με στη θάλασσα κάνοντας σέρφ. Ό,τι θες κάνεις. Σέρφ πάντως κάνεις.

0: Πολύ ωραίο εδώ, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε σερφ. Πάμε για σαφάρι. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τα πάντα σε άγρια ζώα. Και να κάνω και λίγο γυμναστική τώρα εδώ με αυτούς. Δες, αυτό είναι πολύ καλό. Εδώ. Είναι πολύ καλή άσκηση για το σαφάρι.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Επιχείρηση Μαμούθ της αστυνομίας στην Κρήτη για να

0: Στα άκρα η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τις υποκλοπές. Οι αντιδράσεις για τις διαρροές διαλόγων στην κεκλεισμένων των θυρών επιτροπή. Παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη για πρόταση μομφής. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Παράνομη χωματερή σκουπιδιών και αποβλήτων πνίγει το όρο σε Γάλεο. Μια απασφαλισμένη βόμβα στην Αθήνα σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια. Ποιες οι ευθύνες της περιφέρειας και του Δήμου Χαϊδαρίου. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: This is my home. Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
2: If it doesn't rain soon,
3: we'll have to let them out.
4: You're saying you can get us to a water hole?
3: A goose cave.
5: Pongo!
4: Pongo!
6: Cuba. Μια ζεύρα και μισή. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
10: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
11: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
12: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
13: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
14: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
15: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
16: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Ήρθε η καλύτερη στιγμή της μέρας. Πάμε για σαφάρι με τα τζιπ τα 4x4. Αλλά πρέπει να είμαι από αυτή τη σκάλα και δεν ξέρω τι παίζει εδώ πέρα. Δεν είμαι πολύ της σκάλας. Είναι και μικρή.
19: Έχει και το άλλο.
18: Α.
19: Έχει και το άλλο δύο θες.
18: Μπήκα να ανέβω έτσι, λίγο σκυροπυρικός και έρχεται μου το άνοιξε. Κατάλαβε ότι δεν είμαι λίγο καλά. Δυνατός, ε! Να τσαλάκω τους ανέβηκα. Αυτά θα ανοιχτά, αν έρθει ένα ζώο, τι θα κάνουμε.
20: Κατευθυνόμαστε προς το Εθνικό Πάρκο Γιάλα. Πρόκειται για το πιο δημοφιλές πάρκο στη Σρι Λάνκα και το δεύτερο μεγαλύτερο. Εδώ φιλοξενούνται πολλά είδη άγριων ζώων, όπως ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, μαϊμούδες, κροκόδιλοι, πελαργοί, παγόνια και άλλα πολλά που θα ανακαλύψουμε στο μοναδικό αυτό σαφάρι.
18: Εγώ είμαι λίγο αγχωμένος, δεν ξέρω, εσείς είστε κομπλέ όλοι, ε?
21: Ναι, είμαστε στα λογικά πλαίσια νομίζω, έτσι κι αλλιώς άλλωστε το σαφάρι πάντα έχει μια μικρή απώλεια, μπορεί να φτάσει μέχρι το 3 έως και 5% το οποίο είναι θεωρητικά είναι normal, αλλιώς ήταν ζωολογικός κήπος.
18: Δηλαδή, περίμενε, έτσι όπως είμαστε εμείς τώρα που είμαστε πόσα άτομα εδώ.
21: Κοίταξε να δεις, μπορεί να χάσει από άλλο τζιπ το ποσοστό μας.
18: Α, οκ. Okay. Οπότε μπορεί να είναι από άλλο τζιπ.
21: Ακριβώς.
18: Σοβαρά τα λες αυτά.
21: Εκεί στοχεύουμε άλλωστε.
18: Τα πιστεύεις, ε?
21: Είναι αλήθεια. Δεν το λέω εγώ. Το γράφει και το χαρτάκι που μας δώσανε. Δεν το πήρες.
18: Όχι.
21: Μην είναι δίπλα μας.
18: Δεν διάβασα τα μικρά γράμματα, ποτέ δεν τα διαβάζω.

0: Πολύ ωραία εμπειρία. Στην αρχή δεν ξεκίνησε τόσο καλά, για να πούμε την αλήθεια. Γιατί προχωρούσαμε. Περνούσε η ώρα και βλέπαμε κάτι παγόνια, κάτι πράσινους παπαγάλους που έχουμε και στη Θεσσαλονίκη να πετάνε γύρω-γύρω. Εντάξει, τι άλλο είδαμε, είδαμε ζαρκάδια, αγριογούρουνα. Εντάξει, τα έχουμε δει αυτά. Okay, δηλαδή μπορούσαμε να τα δούμε κι αλλού. Αλλά μετά ξεκίνησε το καλό. Ήταν οι ελέφαντες, γιατί ήμασταν πολύ τυχεροί. Θέλει και λίγο τύχη αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι πας και τα δεις σίγουρα. Δεν είναι ελεύθερα τα ζώα μέσα. Οπότε είδαμε μια οικογένεια ελεφάντων. Και ήταν εκπληκτικό, γιατί τρώγανε μέσα και βγήκανε. Σαν να μας κάνουν δηλαδή ότι παιδιά, δείτε μας. Περάσανε μπροστά μας, ήρθαν κοντά μας σε ένα πολύ ωραίο σημείο, μια λίμνη με νούφαρα. Οπότε η κατάληξη ήταν καταπληκτική. Φυσικά το κερασάκι στην τούρτα θα ήταν αν βλέπαμε και λεοπάρδαλοι, αλλά μας είπαν ότι είναι αρκετά δύσκολο. Γιατί η λεοπάρδαλη γενικά φοβάται τα αμάξια, τους ανθρώπους, δεν είναι πολύ φιλική σε όλο αυτό το κομμάτι, όπως είναι όλα τα άλλα ζώα. Αλλά εντάξει, ίσως καλύτερα που δεν είδαμε, γιατί. Ξέρετε τι γινόταν. Για κλείσιμο μέρας τώρα θα πω ένα τραγούδι και πάω να κοιμηθώ. Γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, ένα να να να να να να να να να να να να να να να να να να. Δεν ξέρω τα λόγια τραγούδια. Πάντα θέλω να πω ένα τραγούδι και δεν ξέρω τα λόγια. Καλημέρα. Πολύ ψαρωτικά το βγάλω το γυαλί. Ξαναφήνω εδώ πίσω. Ξεκινάμε για Νουρίλια. Η Νουρίλια είναι σε υψόμετρο, 1800 μέτρα. Έχει και τέτοια μέρη εδώ. Πιο ψηλή κορυφή είναι η Adams, η οποία είναι στα 2823 περίπου. Οπότε, από εδώ που είμαστε ουσιαστικά, από το Yala Park, ξεκινάμε και σε 3 ώρες είμαστε εκεί, είναι 100 χιλιόμετρα περίπου. Αλλά οι δρόμοι λίγο περίεργοι. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως εδώ έχει ότι ανά χιλιόμετρο ουσιαστικά περίπου αλλάζει και οικοσύστημα. Είναι φοβερό. Και κάναμε τώρα μια στάση για να φάμε βουβαλίσιο. Γιαούρτι.
1: Θα το φας.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να σε δω.
0: Αυτό τι είναι. Μέλι. Με φίλο, Αυτά
1: τα ζητάγια. Ναι, ρε φίλε.
0: Πόσο locals είμαστε. Πολύ καλό. Και ό,τι πρέπει για πρωί. Είναι ωραίο που είναι. Στη συσκευασία που παίρνω από εδώ κάτω και βάζω, δείξε να δεις. Πολύ ωραίο το γιαούρτι, το φάγαμε και φεύγουμε. Ξεκινήσαμε την ανάβαση, κάναμε μια στάση εδώ στα 580 μέτρα και είδαμε αυτόν τον εκπληκτικό καταράκτη εδώ, δεν υπάρχει.
2: Η Νουβάρα Ελίγια ή αλλιώς η πόλη στον κάμπο είναι σκαρφαλωμένη στα 1800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί χτίστηκε δηλαδή, δεν χτίστηκε κάτω και μετά σκαρφάλωσε 1800 μέτρα, αυτό εννοώ. Αποτελούσε θέρετρο για τους Βρετανούς απεικιοκράτες και γι' αυτό και την ονόμαζαν Μικρή Αγγλία. Και επειδή φυσικά είναι μικρή σχετικά με την Αγγλία. Η πόλη περιβάλλεται από φυτείες τσαγιού που αποτελεί trademark της περιοχής και έχει το πιο κρύο μικροκλίμα σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα.
0: Φτάσαμε στην Νουρίλια και όχι στην Αρίλια που είπα πριν. Μπήκαμε στο ξενοδοχείο, είναι πολύ ωραία. Είναι υψόμετρο εδώ πέρα, παιδιά. Είναι 1800 μέτρα. Έχει κρυουλάκι. Η διαδρομή τελικά ήταν πολύ παραπάνω από 3 ώρες που σας είπα, γύρω στις 5 ήταν. Αλλά μας υποδέχεται με ωραίο τσαγάκι. Και εγώ λέω θέλω ζάχαρη. Και μου τη δώσω στο χέρι. Και λέει πίνει και την τρώ. Δεν τη βάζει μέσα, δεν καταπέζει. Δεν φορά το λέω αυτό. Μάλλον είναι τσάι αποδομημένο. Πίνει και αυτό. Πολύ ωραία ζάχαρη.

Γιατί πάμε εμφημισμένοι και Κεϊλάνη, δηλαδή Σρι Λάνκα, για το τσάι. Τσάι Κεϊλάνη, το νούμερο 1 στον κόσμο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι τόσο φαν του τσαγιού, δηλαδή δεν έχω μελετήσει καθόλου το TST τσάι, δεν έχω πιει ελάχιστες φορές. Αλλά επειδή ήρθαμε τώρα σε αυτές τις καταπληκτικές φυτείες εδώ μέσα στα βουνά, στα 2.000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, είναι εκπληκτικό το φυσικό τοπίο. Οπότε, τι από τώρα, θα του δώσω μια ευκαιρία του καλύτερου τσαγιού του κόσμου. Εγώ, ο ταπεινός.

0: Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που ξέρω είναι ολόκληρα φύλλα μέσα. Οπότε αυτό καλό. Δηλαδή αυτά ξέρεις πρέπει να βάλεις τη δική σου συσκευασία για να το βράσεις. Είναι ακόμη πιο ωραίο τώρα γιατί τα φύλλα τα βλέπεις εκεί να σπαρταράνε και κατευθείαν μέσα εδώ. Ό,τι πρέπει. Απλά πρέπει να δοκιμάσω και ένα τσάι. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Κάναμε τα ψώνια μας και έκανα τα ψώνια πριν δοκιμάσω φοβερό. Τόσο πολύ εμπιστοσύνη έδειξε στο βουνό της Κεϊλάνης. Άστο. Πρώτα τα αγόρασα και μετά δοκιμάζω. Φοβερό. Αυτό θα πιούμε τώρα. Πολύ ωραίο φαίνεται. Θα του δώσω τρεις ευκαιρίες. Τσάι. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Εντάξει, είναι το καλύτερο τσάι του κόσμου, αλλά... Okay. Κύριε Μπίζα, τι λέτε εσείς?
1: Εγώ θα άνοιγα ένα μαγαζί απέναντι να πουλάει καφέδες. και να σερβίρω και ένα καπουτσίνο double shot να την αγώσω στο φαγητό.
0: Καλή ιδέα! Λοιπόν, το κλείνουμε. Μπίζνα, αυτοί είμαστε.
1: Ακριβώς απέναντι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τους καροκαμένους όλους.
0: Η μέρα μας τελείωσε, όπως τελείωσε και αυτό εδώ το επεισόδιο. Έχουμε συνέχεια στη Σριλάνκα. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με αυτή τη χώρα. Δεν το περίμενα. Πραγματικά κάθε μέρα είναι και μια νέα περιπέτεια. Συμφωνείτε? Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.
2: Η Σριλάνκα ήταν όνειρο ζωής και να που κατάφερα να το ζήσω. Μέχρι στιγμής πρόκειται για έναν μαγικό προορισμό, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να δούμε. Λίγη υπομονή μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
0: Η βασιλική κήπη της Περαντένια. 4.000 σύντη φυτών, θάμνη, ψηλά δέντρα, εξωτικά φυτά, καταπληκτικά, σαν να σε παράδεισο. Δάλαντα Γκαλιγκάουα είναι το όνομα του ναού και βρίσκεται μέσα στα βασιλικά ανάκτορα του πρώην βασιλείου της πόλης.

0: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
1: Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
0: Τελική μπάσκετ με LG Nano σε AI τηλεοράσεις για πραγματική ανάλυση 4K. 55 ιντσών μόνο με 449 ευρώ και 65 ιντσών μόνο με 529 ευρώ. Και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Βρες όλες τις τηλεοράσεις LG σε σούπερ τιμές και με δώρο σε barbecue. Electronet.
2: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
3: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
4: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην πότη καμιά.
2: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα, all win.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το αυτόματο Hyundai i20 από 169 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αρχίζει το Final Four της Αθήνας, το Final Four της Ευρωλίγκας, λιγότερο από 24 ώρες. Έχουν μείνει για το πρώτο τζάμπολ. Αύριο στις 6 ώρα η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση, ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε. Και αύριο το βράδυ στις 9 η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στον Ισπανικό εμφύλιο. Φυσικά θα συνδεθούμε με το ΆΚΑ σε λίγο για να μάθουμε τα τελευταία νέα για Ολυμπιακό και Φενέρμπαξε που αυτή την ώρα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση και θα δούμε όλα τα ρεπορτάζ ξεκινώντας από την αρχή της ημέρας. Εκεί όπου το πρωί είχαμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου παρουσίαση των τεσσάρων μονομάχων στο Ίδρυμα στη Στέγη Σταύρος Νιάρχος, εκεί όπου βρέθηκαν, στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση, να διορθώσω, συγγνώμη, εκεί όπου βρέθηκαν φυσικά και οι τέσσερις προπονητές, αλλά και οι τέσσερις αρχηγοί των ομάδων για να δουν από κοντά το βαρύτιμο τρόπαιο και να μιλήσουν στους εκπροσώπους του τύπου, γιατί άλλο, για την πολυπόθητη κατάκτησή του το βράδυ της Κυριακής.
1: Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η Αθήνα κινείται στους ρυθμούς του Final Four και μετράει αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στη μεγάλη μάχη με στόχο την κατάκτηση της κορυφής.
2: Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, η πρώτη μεγάλη μάχη των ημιτελικών το απόγευμα της Παρασκευής, με την πρώτη μάχη των πάγκων να είναι αυτή ανάμεσα σε Γιώργο Μπαρτζόκα και Σαρούνας Διασκεβίτσιους, και πολλά αστέρια και από τις δύο ομάδες να λάμπουν.
3: I think we still remember whatever we had as a team with Γιώργος also. At this time we had a very motivated team, a team with a fighting spirit. And of course we have a lot of talent. This year somehow I see some same things.
4: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι, μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά.
5: Like always, it's a big pleasure to come to ΆΚΑ. You will feel a lot different, ΆΚΑ, from what I understand. But we're here to focus on one game and to do the job and hopefully to have good 40 minutes.
6: It's going to be my last season. We had big goals to reach with Fenerbahce. As I say to everybody, and I remember I spoke with Chacho about, enjoy the last moment.
2: Ισπανικός εμφύλιος στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό της EuroLeague. Ο Σέρτζιος Καριόλο θα αντιμετωπίσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Η εμπειρία της Βασίλισσας των 11 τίτλων θα συναντήσει τη ρούκη της διαδικασίας Βαλένθια. Ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητα και διαφορετικά στυλ μπάσκετ.
7: I think the key is always have a balance and try to be to get an emotional spark from the experience, from the confidence you get qualifying for the Final Four.
8: Creo que la experiencia en este momento cuenta mucho, es un factor importante, no determinante. El hecho también de no jugar con Eddie y Alex es un factor también importante, pero creo que nuestro trabajo viene siendo tratar de disimular esas bajas.
9: Y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
10: So sometimes players just think about situations a lot. There's not any pressure, so I can feel about. You know, I just play the game, try to have fun, enjoy.
1: Ο χτύπος του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει πιο δυνατά από ποτέ στην Αθήνα, με το Final Four 19 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωση επί ελληνικού εδάφους να υπόσχεται πλούσιο θέαμα και πολλές συγκινήσεις.
0: Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από το μεγάλο αυριανό παιχνίδι με τη Φενέρμπαξε. Η Βάλια Πηλιανίδη είδε πριν από λίγο από κοντά τους παίκτες των Ερυθρόλευκων σε αυτή την προπόνηση, η οποία διεξάγεται. Είχατε την ευκαιρία, Βάλια, καλησπέρα, να μιλήσετε και με κάποιους εξ αυτών για τελευταία φορά πριν από τον αυριανό μεγάλο ημιτελικό.
2: Πράγματι, Σταύρο, καλησπέρα από το T-Center Athens. Αυτή την ώρα διεξάγεται η προπόνηση του Ολυμπιακού. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε αυτή της Φενέρμπαχτσε. Οι δύο μονομάχοι που θα παλέψουν για ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης την Παρασκευή συναντήθηκαν πριν, ο ένας τελειώνοντας την προπόνηση και ο άλλος αρχίζοντάς τη. Προφανώς υπάρχει αισιοδοξία και στις δύο πλευρές, αλλά και μεγάλος πόθος να κατακτήσουν το τρόπαιο. Μιλήσαμε με ορισμένους Εξ αυτών, φυσικά μιλήσαμε με τους δύο μεγάλους, τις δύο μεγάλες προσωπικότητες του Ολυμπιακού, τόσο τον Σάσα Βεζένκοφ όσο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Άντο Ντεκολό από πλευράς Φενέρμπαχτσε, ο οποίος δίνει την τελευταία του παράσταση, μιας και στο τέλος σεζόν θα κρεμά στα μπασκετικά του παπούτσια. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ, έτσι, πολύ καλό κλίμα στις τάξεις των Ερυθρόλευκων, αισιοδοξία αλλά όχι εφησυχασμός. Προφανώς ο μεγάλος στόχος είναι ο τελικός της Κυριακής για αρχή και στη συνέχεια το βαρύτιμο τρόπαιο. Φυσικά μπορούμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έγιναν νωρίτερα, όσο αυτή την ώρα οι Ερυθρόλευκοι κάνουν την τελευταία τους προπόνηση πριν τον ημιτελικό.
0: Ωραία, τις δούμε.
11: Νομίζω ότι να μην φύγεις από τη ρουτίνα σου, να μην κάνεις τίποτα διαφορετικό από αυτά που έχεις συνηθίσει να κάνεις πάντα. Δηλαδή, καλές προπονήσεις, καλή με ένταση, να μείνουμε υγιείς είναι σημαντικό, να έχουμε καλό recovery, καλή ξεκούραση, η δίαιτά μας. Όλα αυτά ξέρετε που είναι σημαντικά, να μην αλλάξεις τις συνήθειές σου δηλαδή. Παρότι το συμβάν εδώ, το event είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
12: Ένα πιο κρίσιμο παιχνίδι για να έρθει το επόμενο, πρέπει να κερδίσει τον ημιτελικό. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε προετοιμαστεί. Απέναντι μας είναι μια σπουδαία ομάδα, με μεγάλη συνέπεια, με αρχές, με έναν εξαιρετικό προπονητή. Πρωταθλητές Ευρώπης, οπότε θα είναι δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
2: Είχατε πει ένα συν ένα μάτς. Πόσο εύκολο είναι να ξεχάσετε ό,τι ωραίο έγινε στην κανονική περίοδο και να εστιάσετε μόνο σε αυτό, ξεχνώντας ό,τι έχει γίνει?
12: Κοίτα, είναι έτσι το φορμάτ και είναι έτσι οι κανόνες που νομίζω έχει ξεχαστεί ήδη. Οτιδήποτε έχει γίνει δεν το θυμάστε ούτε εσείς ούτε εμείς και έχουμε μπροστά μας μόνο το αυριανό παιχνίδι.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από Γιώργο Μπαρτζόκα και Σάσα Βεζέγκοφ πριν από λίγο στο παρκέ του ΆΚΑ. Χαλαρή σε βλέπω, άνετη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού βέβαια αυτή την ώρα κάνουν την προπόνησή τους. Δεν ξέρω αν έχεις διακρίνει να υπάρχει έτσι κάποιο άγχος, γιατί ρώτησες κιόλας ότι βλέπετε εδώ το ΆΚΑ, το Glass Floor, για πρώτη φορά για αυτό το Final Four. Ποια θα είναι τα συναισθήματα αύριο που θα είναι όλο κόκκινο, γιατί πάνω από 10.000 ερυθρόλευκοι θα βρεθούν εκεί, έτσι?
2: Ναι, πράγματι. Για να απαντήσω και το ερώτημά σου, άγχος δεν υπάρχει. Είναι από τις λίγες φορές που τους βλέπω πάρα πολύ, όχι χαλαρούς, αλλά σίγουρους για τη δουλειά που κάνουν. Τώρα, όσον αφορά το T-Center Athens, ναι, θα έχει ερυθρόλευκο χρώμα. Δεν το έχουμε δει τελευταία με ερυθρόλευκο χρώμα. Πάνω από 9 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα γεμίσουν τις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Έχουν καταφέρει να βρουν αυτό το πολυπόθετο χρυσό εισιτήριο για το T-Center Athens και θα δώσουν έτσι μια όμορφη ερυθρόλευκη εικόνα αύριο στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, υποστηρίζοντας ένθερμα τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι έχει βγάλει τον όποιο τίτλο του φαβορεί από πάνω του. Φαβορεί θεωρητικά σε αυτό το μάτς είναι η Φενέρμπαχτσε. Βέβαια, ο ένας νομίζω ότι θέλει να βγάλει τον τίτλο του φαβορεί από τον άλλον. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 4 με 5.000 Τούρκοι θα βρίσκονται στις εξέδρες του T-Center για να στηρίξουν τη Φενέρ. Αλλά τη μάχη της εξέδρας την έχει κερδίσει ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός.
0: Είχες την ευκαιρία, ενώ βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, να δεις έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές, πιο πολύ στολισμός, πιο πολύ κάποια επιπλέον LED, τι έχει προσθεθεί?
2: Έχουν, εντάξει, το T-Center Athens στο Glass Floor του ΟΑΚΑ είναι από μόνο του ένα στολίδι, είναι ένα πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό γήπεδο. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλές και έτσι έντονες αλλαγές. Προφανώς έχει προσθεθεί η εξέδρα των δημοσιογράφων από τη μία πλευρά του γήπεδου. Κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα έχουν απλά γίνει, έχουν ντυθεί στα χρώματα του Final Four. Έχουν μπει τα σχετικά, οι σχετικές αφίσες, το Glass Floor ούτως ή άλλως μπορεί να διαμορφωθεί όπως θέλουν οι διοργανωτές με όποια χρώματα θέλουν. Επομένως έχουν γίνει λίγες, αλλά έτσι αλλαγές που έχουν ομορφύνει ακόμα περισσότερο το Glass Floor του T-Center Athens.
0: Να πούμε βέβαια, είναι γνωστό άλλωστε ότι θα είναι αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Θα πάμε σε ένα μοτίβο σχεδόν όπως πριν από 2 χρόνια για τον τελικό του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φιωρεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι σειρμοί με τους ερυθρόλευκους από τον ΙΣΑΠ θα ξεκινήσουν από το νέο Φάληρο, από το στάδιο της Κεφυλίας ουσιαστικά, εκεί όπου αναμένεται πάνω από 3.000 φίλοι του Ολυμπιακού να φύγουν με το τρένο και να κατευθυνθούν απευθείας για το σταθμό Ειρήνη. Και εκεί βέβαια θα έχουμε πολλούς ελέγχους, Βάλια, γιατί περιμένουμε και 4.500-5, δεν ξέρουμε, θα δούμε, χιλιάδες φίλους της Φενέρμπαχτσε.
2: Πράγματι, οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και μάλιστα να πούμε ότι τα τρένα θα πηγαίνουν από το Νέο Φάληρο, από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Σταθμό Ειρήνη χωρίς σταματημό. Δηλαδή, δεν θα γίνουν στάσεις στο δρομολόγιο αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε έτσι, ένταση ή οποιαδήποτε ανησυχία. Πράγματι, οι οπαδοί που θα γεμίσουν τις εξέδρες είναι πάρα πολύ και από τις δύο πλευρές. Οι έλεγχοι ακόμα μεγαλύτεροι, το ίδιο και οι αστυνομικές δυνάμεις περιμετρικά του ΟΑΚΑ, εντός του χώρου, του κόμπλεξ του ΟΑΚΑ, αλλά και στις γύρω περιοχές, στις γειτονιές γύρω από το γήπεδο. Και πραγματικά η Αθήνα θυμίζει Αστακό και κοντά στην περιοχή που είναι το ξενοδοχείο των ομάδων και όντως, Σταύρο, θυμίζει πολύ τις εποχές του Conference League.
0: Μάλιστα. Θα ξανάρθουμε σε σένα. Πάμε να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα στην κάμερα του Action 24 στην Ελένη Μαρκάτη, ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και όχι μόνο.
13: Δεν έχω κανένα προγνωστικό, πραγματικά. Εύχομαι να κερδίσω καλύτερος και εύχομαι να είναι μια ελληνική ομάδα.
14: Υπάρχει κάποιο μυστικό μεταξύ των παικτών εν ώψη των Final Four?
13: Όχι, πραγματικά. Το μόνο που έχει σημασία είναι να έχει ηρεμία και συγκέντρωση σε αυτό που κάνεις.
14: Ένα σχόλιο για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final Four που είναι στα πρότυπα του NBA.
13: Μεγάλο γήπεδο, τρομερό γήπεδο και μακάρι να το σεβαστεί και ο κόσμος.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Big Sofo. Αύριο το βράδυ στις 9 έχουμε και τον άλλο ημιτελικό, τον Ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Δύο ομάδες βάλια που γνωρίζονται από το Ισπανικό πρωτάθλημα πολύ περισσότερο, γιατί στην Ευρωλίγκα έχουν λίγες αναμετρήσεις ως προϊστορία.
2: Πράγματι, στο Ισπανικό πρωτάθλημα γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, έχουν ήδη αναμετρηθεί αρκετές φορές και ουσιαστικά μιλάμε για την εμπειρία της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Ρούκη. Βαλένθια. Είναι μεγάλη έτσι, η διαφορά εμπειρίας των δύο ομάδων. Παρ' όλα αυτά είναι ένας ισπανικός εμφύλιος, ο οποίος αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και η Βαλένθια έχει αποδείξει φέτος ότι μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Να πούμε ότι η προπόνηση των δύο ισπανικών ομάδων και η διαθεσιμότητα προς τα μέσα ενημέρωσης είναι στις 9 το βράδυ. Πρώτα θα μπει η Ρεάλ Μαδρίτη στο γήπεδο και ύστερα η Βαλένθια. Αυτός ο ημιτελικός αύριο, να πούμε, στις 9 το βράδυ και οι προπονήσεις γίνονται αντίστοιχα με την ώρα των αγώνων.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαλιά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα υπάρχουν βέβαια συνθέσεις και στο δελτίο ειδήσεων αλλά και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Και πάμε να δούμε το τι δήλωσε νωρίτερα στη Βαλιά Πηλιανίδη ο Γιώργος Πρίντεζης, μεγάλη μορφή των Ερυθρόλευκων, ο οποίος βέβαια είχε κατακτήσει και τις τελευταίες δύο Ευρωλίγκες για την ομάδα του Ολυμπιακού το 2012 και το 2013.
15: Εντάξει, δείχνει μεγάλη διάρκεια κακά τα ψέματα σε μια ομάδα ότι κάτι καλό γίνεται. Σίγουρα όμως η κατάκτηση είναι αυτή που μένει και. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού και από την ομάδα νομίζω εντάξει, το αξίζουν από την προσήλυση και από τη διάρκεια που είχαν όλα αυτά τα χρόνια να καταφέρει ο σύλλογος και ο κόσμος να χαρούν ένα τίτλο.
2: Σου λυπεί?
15: Δεν πω από ότι μου λυπεί ιδιαίτερα. Εντάξει, σίγουρα είναι κάποια παιχνίδια τα οποία ειδικά το Final Four και τα Playoff μ' άρεσε πάντα να ήμουν μέρος της ομάδας μου τέλος πάντων και να παίζω. Είναι άλλη διαχείριση, άλλη πίεση. Αλλά όχι, εντάξει. Νιώθω όμορφα να το δω με πολύ καλούς μου φίλους εκτός.
2: Πώς το ζεις τώρα που είσαι απ' έξω, που είσαι ως φίλαθλος του Ολυμπιακού, θα έχεις περισσότερο άγχος, φαντάζομαι, από ότι ως παίκτης?
15: Κι όμως, μου το λέγανε οι φίλοι μου όταν έπαιζα ότι απ' έξω όμως έχουν πολύ άγχος και δεν το έδινε ιδιαίτερη βάση. Αλλά ισχύει ότι σαν φίλαθλος όταν το βλέπεις απ' έξω, ίσως επειδή δεν ξέρω, δεν μπορείς εσύ να συμβάλλεις σε αυτό το κομμάτι. Έχεις λίγο παραπάνω έτσι το άγχος, θα το πω.
2: Έχεις δώσει κάποια συμβουλή στους παλιόφιλούς σου, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ?
15: Έχουμε βρεθεί για δύο φαγητάκια, τρία φαγητάκια, έχουμε πει μερικά πράγματα. Για να εντάξει, δεν είναι συμβουλή, είναι φίλοι μου και απλά συζητάμε και μιλάμε.
0: Πάντα ευχαριστώ ο Γιώργος Πρίντεζης. Να πούμε ότι από σήμερα και φυσικά από αύριο το πρωί και για όλη την ημέρα όπως και το Σαββατοκύριακο θα λειτουργήσει και λειτουργεί ήδη στο Ζάπιο η λεγόμενη Fan Zone, δηλαδή ο τομέας όπου μπορούν όλοι οι φίλοι του αθλήματος και όχι μόνο να βρεθούν εκεί. Υπάρχουν διάφορα happenings, θα υπάρχει παρουσία μεγάλων παιχτών του παρελθόντος από την πλευρά του μπάσκετ και φυσικά διάφορα γεγονότα στα οποία μπορείτε να λάβετε μέρος ελεύθερα με μια προκράτηση που γίνεται ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να βρεθείτε εκεί και να παρακολουθήσετε, να μπείτε στην καρδιά του αθλητισμού, στην καρδιά της Ευρωλίγκας, η οποία χτυπάει από αύριο πολύ περισσότερο με το Final Four της Ευρωλίγκας εδώ στην Αθήνα, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπενθυμίζω, αύριο στις 6 ο πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, στις 9 Ρεάλ Βαλένθια. Εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ στις 6.30 για να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα στο δρόμο προς το Final Four, που πλέον θα έχουμε φτάσει εκεί και θα διάγουμε τις ημέρες των αγώνων που είναι οι πιο σημαντικές, στο δρόμο προς τον τελικό της Κυριακής. Να πούμε ότι ακολουθεί φυσικά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα βίντεο μήνυμα από τους παίκτες του Ολυμπιακού προς τον κόσμο για αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση. Καλό απόγευμα.
16: Nothing but love, Oli. Let's go make it happen.
17: Nothing όσο περισσότερο γίνεται στο ΆΚΑ.
16: You guys mean everything to us. The energy, the support, the love. It's all going to be needed, and it's going to be needed times 10, and I know you guys will bring it. So, look forward to seeing you guys there.
18: And they came as loud as possible to support the team, and hopefully we will be able to celebrate together.
19: Το περιμένουμε να μας στηρίξει και να είναι σίγουρος ότι θα δώσουμε το 110% και θα ματώσουμε τη φανέλα για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
20: Thank you for the continued support throughout all the years. All the guys in the locker room know what this championship means to the city, so we're going to try our hardest to bring it home.
21: Get there early, get your drinks, your popcorn ready, we're going to put on the show.
22: Σας στέλνουμε δίπλα μας.
23: Thank you. We appreciate it. You guys are a big reason why we are here, getting ready and prepared for the Final Four. We're rocking with you guys just like y'all rock with us. So I know it's going to be electrifying, and we appreciate you guys. Let's keep it going.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επιχείρηση μαμούθ της αστυνομίας στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις. 4 οικογένειες στο μικροσκόπιο, 16 συλλήψεις, 76 κατηγορούμενοι. Τουλάχιστον 20 έλεγχοι σε σπίτια στα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. 200 αστυνομικοί επιποδός. Στα άκρα η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τις υποκλοπές, οι αντιδράσεις για τις διαρροές και οι συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη για πρόταση Μομφής. Σφοδρή αντιπαράθεση Ανδρουλάκη Φλωρίδη στη Βουλή. Τα αποκαλυτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού απευθεία σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, θρασίδατος γιατρός ζητάει φακελάκι από ασθενή πριν χειρουργηθεί. Αναστολή καθηκόντων και ένορκη διοικητική εξέταση μετά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας. Τον είχαν ξανακαταγγείλει το 2018 ο γιος της ασθενούς στο Action 24. Σε ρυθμούς Final Four, Φρούριο η Αθήνα, ένα 24ωρο πριν από το πρώτο τζάμπολ. Η σκακέρα των προπονητών και το επίσημο δείπνο στα στελέχη της Ευρωλίγκας.

0: Τέσσερις οικογένειες που δρούσαν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο έχουν μπει στο στόχαστρο του ελληνικού FBI με μια γιγαντιαία επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. 200 αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 16 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 κατηγορούμενοι για υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών, όπλων και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή της σύλληψης ενός από τους εγκεφάλους της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Πάνοπλοι αστυνομικοί εγκλωβίζουν τον 43χρονο από τα Ζωνιανά, που φέρεται να είναι ένας από τους αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Κρήτη. Λίγο νωρίτερα είχαν συλλάβει στο σπίτι τους την 35χρονη γυναίκα του. Και οι δύο κατηγορούνται ότι δήλωναν ψευδή αριθμό ζώων και λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διακόσχοι πάνοπλοι αστυνομικοί. 16 συλλήψεις, 76 κατηγορούμενοι, έφοδοι σε 22 σπίτια και επιμνιοστάσια. Είναι η επιχείρηση Μαμούθ της αστυνομίας σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.
2: Σε σημεία τα οποία έχουν απασχολήσει ή υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν οικογένειες οι οποίες είχαν παράνομη δραστηριότητα γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ταυτόχρονα βέβαια οι έρευνες εστιάζονται και στον παράνομο πλουτισμό, αλλά και στα ναρκωτικά, σε όπλα.
1: Η πολυεπίπεδη επιχείρηση ξεσκέπασε ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης και παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε απλώσει τα πλοκάμια του από το Ρέθυμνο μέχρι τον ομό Λασιθίου. Τα μέλη του κυκλώματος συνελήφθησαν μετά από ταυτόχρονες έρευνες στα Ζωνιανά και στα γύρω χωριά του Μιλοποτάμου, στο Γάζι Μαλεβιζίου, στο καλοχωριό του Δήμου Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο στον ομό Λασιθίου. Οι εγκληματικές οργανώσεις είχαν δομή οικογενειακής μαφίας και η επιχείρηση σχεδιάστηκε υπό άκρα μυστικότητα ύστερα από πολύμηνη έρευνα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα και φυσίγκια και διάφορα χρηματικά ποσά.
3: Είναι 15 οικογένειες οι οποίες αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν, να ρημάζουν ξένες περιουσίες. Και κάποια στιγμή όλο αυτό εκδηλώθηκε ή εκδηλώνεται κατά καιρούς.
1: Οι αρχές εξετάζουν έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία, προσπαθώντας να αποκαλύψουν το πλήρες εύρος της δράσης της οικογενειακής μαφίας, που φαίνεται πως είχε κάνει τσιφλίκι της στην Κρήτη.
0: Έχουμε μεταφερθεί στην Κρήτη και στο Μάνο Τριγώνη. Μάνο, μιλάμε για 200 αστυνομικούς που βρίσκονται επί ποδός.
4: Ακριβώς, Σωτήρη, συνεχίζεται η έρευνα. Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 22 σπίτια και επιμνιοστάσια, τόσο στο Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο. Να πούμε ότι ήδη για τους συλληφθέντες έχει προχωρήσει η ΑΔΕ σε μπλοκάρισμα τουλάχιστον 50 λογαριασμών της συμμορίας αυτής, της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, που φέρεται να απασχολούσε τις αρχές για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, παράνομων επιδοτήσεων, αλλά και υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Να πούμε ότι και το ζευγάρι το οποίο συνελήφθη το πρωί, νωρίς το πρωί, 35χρονη στην περιοχή των Ζωνιανών, αλλά και ο 43χρονος την ώρα που προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα, να τραβήξει χρήματα από ATM στο Ηράκλειο, συνελήφθησαν. Μάλιστα φέρεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, Σωτήρη, το ζευγάρι το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε προχωρήσει σε άνοιγμα επαγγέλματος γύρω από τουριστικές δραστηριότητες στο πάνορμο του Ρεθύμνου. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα και αναμένονται περισσότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες.
0: Μάνος, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο θέμα. Οι τέσσερις οικογένειες φαίνεται να είχαν μοιράσει τις περιοχές τις οποίες δρούσαν. Μαρίζα Λιναρδάτου, να δούμε τώρα πώς είχαν στήσει το δίκτυο και σε ποιες περιοχές άπλωναν τα πλοκάμια τους.
5: Μετά λοιπόν τις 16 συλλήψεις Σωτήρης, στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI έχουν μπει τέσσερις οικογένειες. Οι δύο θα λέγαμε αρχηγικές, η πρώτη με τον 43χρονο που συνελήφθη έξω από το ATM και την 35χρονη σύζυγό του από τα Ζωνιανά, και η δεύτερη με δύο αδέλφια 21 και 27 ετών, ο 48χρονος πατέρας τους και δύο ακόμα άνδρες 21 ετών. Αυτός ο ένας εκ των δύο από τους άνδρες που ήταν 21 ετών λειτουργήσε ως συνδετικός κρίκος με τις άλλες δύο ομάδες, οι οποίες λειτουργούσαν λοιπόν ως βαποράκια. Εκεί υπήρχε ένας άνδρας 53 ετών, η 55χρονη μητέρα, ο 22χρονος αδελφός του και ακόμα δύο μέλη. Τώρα πάμε να δούμε το πεδίο δράσης και των τεσσάρων αυτών οικογενειών. Οι δύο αρχηγικές οικογένειες δρούσαν, είχαν ως ορμητήριο το Ρέθυμνο και συγκεκριμένα τα Ζωνιανά και τα χωριά του Μυλοποτάμου. Στη συνέχεια λοιπόν οι άλλες δύο οικογένειες είχαν ως ορμητήριο, ως κέντρο δράσης τους, το Ηράκλειο και συγκεκριμένα τις περιοχές της Αχλάδας, της Αγίας Πελαγίας και του Γαζίου. Αλλά και τέλος συνεργάζονταν άμεσα με άλλα μέλη της οργάνωσης στο Λασίθι και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η επιχείρηση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε να δούμε εάν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
0: Γιατί ακούσαμε τον κ. Χρυσοχοίδη να μιλάει για 15 οικογένειες, οπότε προφανώς θα έχουμε και νεότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα που έχει χτυπήσει κόκκινο. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει καθημερινά να ανεβάζει τους τόνους αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, δημιουργώντας κλίμα πόλωσης εν ώψη και των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια σκληρή παρέμβασή του στη Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε επίθεση στην κυβέρνηση, δηλώνοντας πως δεν καταλαβαίνει από απειλές και δεξιούς τραμπουκισμούς. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τον κατηγόρησε για βαθύτατη προσβολή της Επιτροπής Θεσμών με τη διαρροή διαλόγων. Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για το ίδιο θέμα.
6: Στην πόλωση επιμένει το ΠΑΣΟΚ με φόντο το ζήτημα των υποκλοπών και ανεβάζει καθημερινά πλέον τους τόνους με στόχο και την αύξηση των δημοσκοπικών του ποσοστών. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής κατηγόρησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης για δεξιούς τραμπουκισμούς, με τον Γιώργο Φλωρίδη να απαντά πως οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών αποτελούν σοβαρό πολιτικό πρόβλημα.
7: Μπροστά στο δημοκρατικό μου καθήκον να ενημερώσω τον ελληνικό λαό και να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τη δημοκρατία, δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές. Δεν καταλαβαίνω από απειλές, ούτε από δεξιούς τραμπουκισμούς. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια? Η αλήθεια βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα? Όχι. Η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το μέγαρο Μαξίμου.
8: Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
6: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στον πρόεδρο της Βουλής με ευθείες βολές εν ώψη και της αυριανής συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατηγορώντας τον για επιλεκτική ευαισθησία.
7: Ή μάλλον δεν θα ενοχλείτε ούτε αύριο, όταν ακούω από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι πιθανό το σενάριο η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, που εγκρίθηκε το 22 με 120, αύριο να εγκριθεί με 151. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγουν, και είναι στο χέρι το δικό μας και σύσσωμο του ελληνικού λαού.
6: Με αφορμή τη διαρροή απόρριτων διαλόγων από την και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ για επικίνδυνη πρακτική χωρίς προηγούμενο.
9: Μια απόρριτη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρριτη συνεδρίαση.
10: Ο κύριος Μαρινάκης, μάλλον του 2022, όπου οι κυβερνητικές πηγές διέρεαν τους διαλόγους από την Επιτροπή της Μόνης και Διαφάνειας, όπου είχαν κληθεί ο κύριος Δραβίλας, η κυρία Βλάχη, ο κύριος Κοντολέο και ο κύριος Λουπάτης, διάβαζε και δεν θυμάται τι έγινε.
6: Στη σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ παρενέβηκε ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατηγόρησε την κυβέρνηση πως έχει μετατρέψει τη Βουλή σε μηχανισμό συγκάλυψης των σκανδάλων.
11: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, στέλνετε ένα επικίνδυνο μήνυμα ότι πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις μπορεί να τίθενται εκτός ελέγχου. Ότι η Βουλή μπορεί να είναι ένας μηχανισμός ασυλίας, ένα πλυντήριο σκανδάλων. Λοιπόν, όχι.
6: Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κλιμακώσει ακόμα περισσότερο την ένταση με την κυβέρνηση, έχοντας το σιρτάρι τη μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ στο τραπέζι παραμένει και η κατάθεση της πρότασης Μομφής.
0: Σε κλίμα έντασης, η συζήτηση πριν από την ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε δύο έντονα φραστικά επεισόδια με πρωταγωνίστρια και στα δύο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε στη Βουλή και στον Γιάννη Μύτη. Γιάννη.
12: Μετά το μεσημέρι, Σωτήρη, οι τόνοι οξύνθηκαν στην Ολομέλεια. Η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους, με την αντιπολίτευση να επιμένει στη σύσταση της επιτροπής και την συμπολίτευση, τη Νέα Δημοκρατία, να τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ώστε τόσο ο Σπύλιος Λιβανός όσο και η Φωτεινή Αραπατζή, τα δύο κυβερνητικά στελέχη της τότε περίοδου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να οδηγηθούν να έρθει η ασυλία τους βάσει το άρθρο 86 με εμβληματικότερη την υπόθεση του κ. Σπύλιου Λιβανού, ο οποίος εγκαλείται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ηθική αυτουργία σε ηθική αυτουργία. Να σου πω τώρα όσον αφορά τα διαδικαστικά, Σωτήρη, ότι αναμένεται η ψηφοφορία να στηθούν κάλπες γύρω στις 7.30 η ώρα, βάσει τα όσα έχουν οριστεί από το Προεδρείο της Βουλής. Μιλάμε για δύο κάλπες και δύο ψηφοδέλτια και όλα δείχνουν με βάση τα τωρινά δεδομένα ότι η κυβέρνηση θα απορρίψει την σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
0: Ωστόσο, όπως είπαμε, είχαμε ακραία αντιπαράθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, καταρχήν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
12: Είχαμε σφοδρή αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Φλωρίδη. Τον αποκάλεσε για μία ακόμη φορά φασίστα και ότι επιχειρεί να κουκουλώσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να της απαντά με μία φράση εμβληματική της ταινίας «Ξύπνα Βασίλη».
0: Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε το περιστατικό.
13: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
14: Παρακαλώ.
13: Είναι απόρριτες.
14: Παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει. Σας παρακαλώ.
13: Είναι απόρριτες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους.
14: Ελάτε, παρακαλώ.
13: Κυρία Κωνσταντοπούλου,
14: παρακαλώ,
13: είπα και χθες.
14: Παρακαλώ.
13: Είπα και χθες.
14: Τι άλλο να κάνω.
13: Είπα και χθες.
14: Κάνω έκκληση από το Προεδρείο να μην διακόπτεται και να μην φωνάζει. Να ακουστεί, να ολοκληρώσει.
13: Και το επαναλαμβάνω και σήμερα, εφόσον συνεχίζετε. Ζητάτε να σας βοηθήσω. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι δικηγόρος. Δεν έχω επιστημονική κατάρτιση να σας βοηθήσω.
14: Παρακαλώ.
13: Λοιπόν, σας παρακαλώ.
14: Παρακαλώ.
13: Εντάξει, δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας, ξέρετε, κυρίως για λόγους πολιτικής αισθητικής δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί μας. Και για λόγους αισθητικής γενικότερα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
0: Λοιπόν, είδαμε το ένα από τα δύο επεισόδια. Είχαμε όμως και μια άγρια αντιπαράθεση που εξελίσσεται σε βεντέτα πλέον, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη.
12: Εξελίσσεται σε προσωπική βεντέτα το συγκεκριμένο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κερίδη Σωτήρη. Τον αποκάλεσε αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων, ενώ όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κερίδης, άλλωστε είναι και διεθνολόγος, ότι αποδέχεται την διχοτόμηση της Κύπρου. Ο κύριος Κερίδης πήρε το λόγο επιπροσωπικού και απάντησε στην Πρόεδρο της Πλαίσης Ελευθερίας ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι προσβλητικά και είναι άξια συνεχιστής της Χρυσής Αυγής και του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Νίκου Μιχαλολιάκου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε και αυτή την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Κερίδη.
15: Ο Κερίδης λοιπόν, ο αρνητής της γενοκτονίας των ποντίων και ημνητής της διχοτόμησης ως μονιμοποιημένης, ο Λαζαρίδης, που τι μας είπε, ο Κερίδης τι μας είπε σήμερα, Μας είπε δεν υπάρχει αδίκημα. Και πίσω σας ο Λαζαρίδης ποιος, αυτός που το τερμάτισε. Δεν είπε απλώς ότι δεν υπάρχει αδίκημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι είναι σκευωρία ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
16: Τώρα που είσαστε υπόδικοι, επιτρέψτε με να σας προστατεύσω. Και να σας πω τούτο. Επειδή όλα αυτά τα έλεγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος και είδατε που κατέληξε στη φυλακή, είσαστε άξια
17: τώρα,
16: διάδοχος.
17: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
16: Είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής να σας χαίρονται οι πρώην συντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής, να σας χαίρονται και όσοι παριστάνουν τους αριστερούς για αυτά τα ανερμάτιστα και χρυσαυγήτικα που ήρθατε σήμερα εδώ να μας πείτε. Τίποτα άλλο. Ντροπή και έσχος.
15: Κύριε Κερίδη, πληροφορηθείτε ότι από τα φοιτητικά μου χρόνια είμαι ενεργή κατά του φασισμού. Εσείς μέσα στην κοινοβουλευτική σας ομάδα έχετε τον Βορύδη με τα τσεκούρια, τον Γεωργιάδη τον αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, έχετε ρατσιστές τον Πλεύρη που καλεί για νεκρούς στα σύνορα.
16: Αυτά που λέτε εσείς το 2026, τα είπε πρώτος και δεν πρωτοτυπείτε ο Νίκος Μιχαλολιάκος το 2019. Εγώ κατανοώ τον πανικό. Ανακοινώνει σε λίγες ώρες το κόμμα της η κυρία Καριστιανού. Και έρχεται το πρωτότυπο. Ο ελληνικός λαός μεταξύ πρωτοτύπου και ημιτασιών θα διαλέξει το πρωτότυπο.
0: Αυτά στη Βουλή που η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Τώρα από τη Λακωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε σήμερα ένα κύκλο περιοδιών μετά το συνέδριο με στόχο τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη και του εκλογικού χάρτη που διαμορφώνεται με τα νέα κόμματα. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Σπάρτη, όπου επισκέφθηκε το υποκατασκευή νέο σύγχρονο νοσοκομείο, ενώ θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη.
18: Τον κύκλο των περιοδιών του σε ολόκληρη τη χώρα ανοίγει ο Πρωθυπουργός μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από όπου περιέγραψε τη στρατηγική του έως τις εκλογές και τα διλήμματα που θα τεθούν στον ελληνικό λαό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Σπάρτη και συνομίλησε με πολίτες της περιοχής, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ έβαλε στο στόχαστρο την αντιπολίτευση και τις εξαγγελίες που αυτή κάνει.
19: Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Τα ίδια είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Εγώ έχω δώσει μια δέσμευση στους πολίτες και ειδικά στη νέα γενιά ότι ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ό,τι κάνουμε θα είναι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
18: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα εργοσταθμό για ολόκληρη τη Λακωνία, το υποανέγερση Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. Το υπερσύγχρονο νοσοκομείο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027 και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο νοσοκομείο της πόλης, το οποίο λειτουργεί από το 1953.
20: Αυτό το νοσοκομείο είναι πραγματικά ένα αρχιτονικό κόσμημα, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το οποίο θα αποτελέσει, πιστεύω, σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Σπάρτη, τη Λακωνία, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η κυβέρνησή μας στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Και νομίζω ότι η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, όποτε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το Εθνικό Σύστημα που τους αξίζει.
18: Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το μείζον ζήτημα της ακρίβειας, η οποία πλήττει το σύνολο των νοικοκυριών και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης.
19: Αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους Έλληνες πολίτες, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Και το πλεώνασμα της ανάπτυξης, για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, θα επιστρέφεται πάντα στην κοινωνία, έτσι ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής.
18: Επόμενη σταθμή των περιοδιών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να επαναπατρίσει το κοινό που βρίσκεται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η Κρήτη, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει πληγωθεί δημοσκοπικά λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή την ώρα στο Μιστρά σε τελετή για τα έργα ανάδειξης της Κάστρο Πολιτείας. Στην αίθουσα σύνταξης είναι η Τζέννη Κρουσταλακίδου. Τζέννη.
5: Και Σωτήρη, είναι σε εξέλιξη τελετή απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Στην τελετή αυτή την ώρα μιλάει και ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται στην περιοχή στο πλαίσιο της περιοδίας του. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή καστροπολιτεία και ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία στην Ελλάδα, καθώς το Παλάτι των Δεσποτών στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά είναι το εμβληματικότερο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη και έχει ανακηρυχθεί

0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ερωτόμαστε πού πήγαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορείτε να τους παραπέμπετε και εδώ σε αυτόν τον μοναδική σημασίας αρχαιολογικό χώρο. Και βέβαια, μόνο στη Λακωνία, 60 εκατομμύρια ευρώ. Όχι μόνο στο Μιστρά, στο νέο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο αποτελεί δέσμευση αυτής της κυβέρνησης ότι θα υλοποιηθεί. Παρεμβάσεις στη Μονεμβασιά, το παλιό αρχαιολογικό μουσείο, και μια σειρά ακόμα σημαντικών έργων που δίνουν νέα πνοή, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, σε αυτόν τον τόσο ιστορικό τόπο. Και είναι μια επένδυση η οποία, πέρα από την αυτονόητη ιστορική πολιτιστική της διάσταση, έχει και άμεση οικονομική απόδοση. Και θα έλεγα μάλιστα ότι μπορεί να ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά η επένδυση στον πολιτισμό έχει έναν πολλαπλασιαστή ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία οικονομικού πλούτου, πολύ σημαντικότερη από αυτήν άλλων οικονομικών κλάδων. Οι αριθμοί επιμένουν ότι κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος το οποίο επενδύεται στον πολιτισμό δημιουργεί τριπλάσια αξία για την κοινωνία μέσα σε μία μόνο πενταετία. Και ακόμα μεγαλύτερη.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Μια έκθεση από τον Νίκο Μούντις περιγράφει τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική οικονομία σε περίπτωση πολιτικής αστάθειας σε σχέση με τις επόμενες εκλογές. Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας δώσει τώρα τα σενάρια στα οποία αναφέρεται ο κορυφαίος οίκος αξιολόγησης.
2: Σωτήρη Μούντις εξετάζει 4 πιθανά σενάρια για τις εκλογές του 2027 που θα μπορούσαν να επιδράσουν είτε αρνητικά είτε θετικά. Πάμε στο πρώτο. Είναι η ομαλή προσγείωση, εκλογές το 2027 και γρήγορος σχηματισμός κυβέρνησης. Αυτό είναι και το καλύτερο σενάριο. Το δεύτερο, ήπια αναταραχή, δηλαδή προώρες εκλογές το 2026, αλλά χωρίς παρατεταμένο αδιέξοδο. Πάμε και στο τρίτο, σοβαρή αβεβαιότητα, πολλαπλή εκλογική γύρη και δυσκολία σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι που θα επέφερε άμεσα χτυπήματα στην οικονομία. Και το πιο σκληρό σενάριο για την οικονομία είναι οι πρόορες εκλογές μέσα στο 2026 και αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Να δούμε τώρα πώς η πολιτική αβεβαιότητα χτυπάει την οικονομία. Οι επιχειρήσεις μπορεί να παγώσουν τις επενδύσεις τους. Οι τράπεζες να γίνουν πιο προσεκτικές στη χρηματοδότηση, να δίνουν δηλαδή πιο δύσκολα τα δάνεια. Οι καταναλωτές να περιορίσουν δαπάνες. Οι αγορές να ζητούν υψηλότερο επιτόκιο για να δανείσουν τη χώρα μας, δηλαδή να δανειζόμαστε πιο ακριβά. Με απλά λόγια, όταν δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο πρόσωπο το οποίο κυβερνά και έχει κάποιο ξεκάθαρο σχέδιο, τότε η οικονομία πατάει φρένο, Σωτήρη.
1: Και όλα αυτά από τον κορυφαίο οίκο αξιολόγηση από τη Μούντις, να επαναλάβουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά την πορεία της προς τις εκλογές η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε λίγη ώρα παρουσιάζει το νέο πολύ συζητημένο κόμμα της. Η Θεοδώρα Πότα είναι εκεί και θα μας δώσει έτσι τις πρώτες πληροφορίες από τον κόσμο που έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται.
3: Αναμένουμε, Σωτήρη, την άφιξη της Μαρίας Καριστιανού, έτσι ώστε να ακούσουμε έπειτα και τις επίσημες ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν το κόμμα της. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το όνομα αυτού αλλά και το σύμβολό του. Βλέπεις εδώ στην εικόνα που σου μεταδίδουμε ότι υπάρχει κόσμος έξω από τον το κινηματοθέατρο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, ο οποίος αναμένει την Μαρία Καριστιανού. Θα πρέπει να σου πω ότι η αίθουσα είναι γεμάτη. Η αίθουσα διαθέτει θέσεις. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει συγκεντρωθεί και αναμένουμε τώρα την άφιξη της Μαρίας Καριστιανού. Ακούστα χειροκροτήματα καθώς εμφανίζεται μπροστά στον κόσμο. Καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό.
1: Μάλιστα, βλέπουμε εικόνες. Είναι στιγμές μπροστά από το Ολύμπιον. Αρχίζει και συγκεντρώνεται ο κόσμος. Έχει μπει και γιγαντοθόνη προφανώς για τον κόσμο ο οποίος θα βρίσκεται απ' έξω στη διάρκεια της ομιλίας της. Εντάξει, ποτέ καμιά πολιτική ομιλία δεν έχει ξεκινήσει την ώρα της, πρέπει να πούμε. Είναι αλήθεια αυτό. Τη βλέπουμε τώρα εδώ μαζί με τους συνεργάτες της.
3: Για τις 18:30 ναι, η συγκεκριμένη εκδήλωση. Και νωρίτερα θα πρέπει να σου πω ότι οι πολίτες
4: και στην ιδρυτική διακήρυξη
3: του κόμματος. Όπως προείπαμε, να δούμε ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος, ποιο θα είναι το όνομα, πληροφορίες.
4: Ελπίδα, μένει να το δούμε αυτό. Και όσοι δεν καταφέρουν να εκτέλθουν την αίθουσα, καθώς όπως προείπα, είναι γεμάτη, θα παρακολουθήσουν την όλη διαδικασία.
1: Μάλιστα,
4: από την Κίνα.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε και ένα πρόβλημα με τη σύνδεση, θα επιστρέψουμε και εφόσον έχει ξεκινήσει η ομιλία της κυρίας Καριστιανού, θα παρακολουθήσουμε κάποια αποσπάσματα της ομιλίας της. Όμως μπορούμε να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε μαζί με τον Γιώργο Πιέρο, που είναι ήδη στο στούντιο, τα αγκάθια. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Τα οποία θα βρει στο δρόμο του αυτό το νέο κόμμα.

0: Λοιπόν, νέο κόμμα, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν που το... του ΜΑΟ που το έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Το έλεγε συχνά. Θα έρθει και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τώρα πάμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πέντε μέρες πριν, 21 σήμερα, ο Κωνσταντίνου Κελένης, όπως προείπαμε, και περιμένουμε πλέον με την επίσημη παρουσίαση και τις υπογραφές που συλλέγονται ήδη με την ίδια παρούσα από την Θεσσαλονίκη, να δούμε αρκετά πράγματα από την κυρία Καριστιανού. Τώρα τα αγκάθια ποια είναι. Πρώτα απ' όλα, κυρία Καριστιανού, εφόσον είναι πλέον επισήμως στην πολιτική, έχει συγκεκριμένα εμπόδια μέχρι την κάλπη. Καταρχάς, έχουμε άγνωστες θέσεις για πολύ σημαντικά κοινωνικά θέματα. Αυτές πρέπει να γνωστοποιηθούν, να τις συγκεντρώσει, να τις παρουσιάσει και να τις τεκμηριώσει, κυρία Καριστιανού. Από εκεί και πέρα, έχουμε και κάτι άλλο που δεν είναι σύνηθες. Έχουμε μια άγνωστη ιδεολογική αφετηρία. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς ούτε η κυρία Καριστιανού μέχρι τώρα, σήμερα, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Προσδιορίζει την ιδεολογική της αφετηρία. Δεν μας λέει πού κινείται πολιτικά. Και με τα πρόσωπα όμως υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά, τα οποία μένει επίσης να δούμε αν θα απαντηθούν. Είναι άγνωστα τα πρόσωπα και είναι επίσης άγνωστοι οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, εφόσον δεν γνωρίζουμε τα στελέχη της πρώτης γραμμής. Και βέβαια, ένα πραγματικό αγκάθι για την κυρία Καριστιανού, το οποίο έχει αποτυπωθεί και με διενέξεις που υπήρχαν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι η απόσταση που έχει η ίδια με το Σύλλογο Θυμάτων της Τραγωδίας των Ντεμπών, του οποίου προείδευε, και που τώρα πλέον δεν αποδέχονται την πολιτική της κινητικότητα και πόσο μάλλον την επισημοποίηση αυτής της κινητικότητας και της επιλογής.
1: Και εδώ είναι το κρίσιμο για την κυρία Καριστιανού και τα στελέχη του κόμματος, καθώς οι πολίτες δεν θέλουν συνθήματα, έτσι. Θέλουν και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα.
0: Προφανώς. Κάθε κόμμα, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση που έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να πει συγκεκριμένες θέσεις και πόσο μάλλον να είναι και κοστολογημένες. Γιατί οι πολίτες έχουν περάσει και σε αυτή τη φάση, γνωρίζουν ότι δεν αρκεί να λες κάτι, πρέπει να είναι και εφαρμόσιμο. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν έχει μια δύσκολη πορεία μέχρι τις κάλπες. Είναι πολλά τα κενά του νέου κόμματος. Μένει να δούμε πώς θα τα παρουσιάσει, πώς θα τα απαντήσει, με ποιον τρόπο θα πείσει και ποια ακροατήρια. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μονοπρόσωπο πολιτικό φορέα, έτσι, που είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οι πληροφορίες επίσης λένε και κάποιες από αυτές τις ανέφερε ήδη η Θεοδώρα Πότα και σε λίγο θα έχουμε και το επίσημο, ότι το κόμμα αυτό θα λέγεται λογικά Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών, κόμμα, και το τονίζω αυτό, Μαρία Καριστιανού. Γιατί το λέω, διότι όταν υπάρχει και αν επιβεβαιωθεί αυτό που λέω, το όνομα του επικεφαλής ή της στο όνομα του κόμματος, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τον ορισμό του μονοπρόσωπου κόμματος. Δεν συνηθίζεται να υπάρχει το όνομα του αρχηγού στην ταμπέλα
1: έχει
0: του κόμματος.
1: Έχει να γίνει από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτό, του πρώτου.
0: Γι' αυτό το λέω, διότι τεκμηριώνει την άποψη ότι μιλάμε για ένα μονοπρόσωπο πολιτικό φορέα. Και τέλος, εντάξει, να πούμε το πλήρως αντικειμενικό, ότι από σήμερα και η κυρία Καριστιανού αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Έχει κόμμα, είναι πολιτική αρχηγός και έτσι πλέον θα αντιμετωπίζεται.
1: Προφανώς είναι μια χαλοκαμένη μητέρα και αυτό δεν το ξεχνάει ποτέ κανείς.
0: Ναι, αυτό προφανώς δεν παραγράφεται σε καμία περίπτωση. Λέω ακριβώς για την πολιτική σκακέρα, εννοείται, προφανώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Αναισθησιολόγος στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων φέρεται να ζήτησε φακελάκι 100 με 150 ευρώ από ασθενή για υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν, με την πράξη του να καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο. Άμεσα ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας, που δήλωσε ότι ο γιατρός θα απομακρυνθεί από το νοσοκομείο, ενώ ζήτησε και συγγνώμη από την οικογένεια της ασθενούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιατρός είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για χρηματισμό, κάτι που όμως δεν αποδείχθηκε.
2: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσω.
3: Αναισθησιολόγος στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων της Κηφισιάς ζητά από ασθενή φακελάκι ύψους 100 ευρώ. Στο βίντεο που έχει προκαλέσει σάλλος στο διαδίκτυο, ακούγεται ο γιατρός να ισχυρίζεται πως τα χρήματα δεν προορίζονται για τον ίδιο.
4: Καλά, δεν είναι.
2: Εντάξει.
3: Η ασθενής ακούγεται να συμφωνεί, ενώ ο γιατρός επαναλαμβάνει πως ο ίδιος δεν θέλει τίποτα και στη συνέχεια της δίνει οδηγίες για τον τρόπο που θα παραδοθεί το φακελάκι.
4: Κάνω τώρα.
2: Τι.
4: Μετά.
2: Μετά. Ναι.
4: Πριν σε πάρουν, θα έρθουν να τα κάνουν.
3: Η ηλικιωμένη ασθενής είχε εισαχθεί για χειρουργείο στο γόνατο, ωστόσο ο αναισθησιολόγος την ενημέρωσε πως αν δεν έδινε φακελάκι θα έχανε τη σειρά της.
5: Κατάλαβα ότι τώρα σε λίγο θα ξαναπεράσει και ετοίμασα το κινητό μου. Όντως ήρθε αυτός και άρχιζε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα, αλλιώς μάλλον μπορεί να ακυρωθεί. Όπου πήγαινα εγώ ήταν από πίσω μου, δηλαδή τρόμαξα να τον είδα από πίσω μου και ήθελε το ναι δηλαδή.
3: Άμεσα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε πως ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απομάκρυνση του γιατρού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
6: Συχαίνω με το φακελάκι. Πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή.
3: Ο συγκεκριμένος γιατρός, μάλιστα, βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε 8 χρόνια αντιμέτωπος με την κατηγορία για απόπειρα δωροδοκίας από ασθενή του.
7: Το 18 είχε ζητήσει 100 ευρώ πάλι. Το Διοικητικό Συμβούλιο το είχε στείλει στο πειθαρχικό της ΥΠΕ και στο Υπουργείο. Δεν τιμωρήθηκε τότε από την ΥΠΕ, έγινε δικαστήριο και αθωώθηκε.
3: Την ίδια ώρα το φακελάκι ζει και βασιλεύει στα δημόσια νοσοκομεία.
8: Όταν πας σε δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να το προτείνεις πρώτος. Αλλιώς δεν θα γίνει δουλειά.
3: Ο αναισθησιολόγος έχει απομακρυνθεί από το νοσοκομείο και έχουν ανασταλεί τα καθήκοντά του.
1: Απαράδεκτες εικόνες, κυρίες και κύριοι, από παράνομη χωματερή σκουπιδιών και αποβλήτων που πνίγει το όρος Εγάλεο, κατέγραψε η κάμερα του Άξιον 24 και ο Σπύρος Αλεξανδρής. Βραδιφλεγείς βόμβες στο παραένα της αντιπυρικής περιόδου συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, βάζοντας σε κίνδυνο τους κατοίκους της περιοχής, καθώς μετατρέπουν το σημείο σε ένα απέραντο προσάναμα, με ευθύνη τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου, που όπως όλα δείχνουν είναι απόντες.
9: Εικόνες ντροπής στους πρόποδες του όρου Σεγάλεο αποκαλύπτει αυτοψία του Άξιον 24. Μία ανεξέλεγκτη χωματερή λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες κοφεύουν και πετούν τον μπαλάκι η μία στην άλλη. Ενώ η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι ορατός, δίπλα από τη λεωφόρο Σχιστού έχει σχηματιστεί μία βραδιφλεγής βόμβα. Με τους ασυνείδητους να έχουν φτιάξει μία οροσειρά από σκουπίδια, αλλά ο αρμόδιος Δήμος και η περιφέρεια να αδιαφορούν.
10: Για χρόνια μοχθούμε να κρατήσουμε αλόβητο το βουνό από τις φωτιές, την ώρα που όλοι οι άλλοι ορεινοί όγκοι της Αττικής καίγονται. Και τελικά θα χάσουμε το βουνό από τα σκουπίδια.
11: Το σημείο που βρισκόμαστε είναι ακριβώς δίπλα στην λεωφόρο Σχιστού. Όπως μπορείτε να δείτε, τα σκουπίδια της αυτοσχέδιας χωματερής φτάνουν σε ύψος τα 2 μέτρα και εκτείνονται σε μια απόσταση 200 μέτρων μέχρι και την θάλασσα. Μπάζα, οικοδομικά υλικά, έπιπλα αναμειγνύονται με ξερά κλαδιά, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για ανάφλεξη, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες.
9: Ο συγκεκριμένος χώρος, σύμφωνα με τους κατοίκους, επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ, αλλά ασυνείδητοι αποφάσισαν εδώ και 4-5 χρόνια να τον μετατρέψουν σε χωματερή.
10: Δεν σταματάει για κανένας, δεν ενδιαφέρεται κανένας, τίποτα και πετάνε. Όπως βλέπετε, έχουν πάει και στο δασικό απάνω, γιατί τους έφτασε αυτός ο χώρος και πηγαίνουν και προς τα πάνω.
11: Σύμφωνα με τους εθελοντές πυρασφάλειας, κάθε καλοκαίρι 7 με 8 πυρκαγιές ξεκινούν από τις αυτοσχέδιες χωματερές που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλο το όρο Σεγάλεο. Μάλιστα, σε πολλά ορεινά μονοπάτια υπάρχουν μπάζα, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα όποτε χρειαστεί.
9: Η συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ιδιοκτησία του Υπουργείου Εργασίας και στη συνέχεια παραχωρήθηκε στο Δήμο Χαϊδαρίου.
12: Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους Δήμους. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες, το λέω κάθε φορά, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η αστυνομία, το δασαρχείο, οι υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος Εσωτερικών να κάνουν τη δουλειά τους.
10: Πέρυσι σε φορτηγά, θα σας πω, ήταν γύρω στα 100 φορτηγά μεγάλα και με σκαφείς που μαζεύαμε σκουπίδια και τα πετάγαμε.
9: Οι κάτοικοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι η κατάσταση πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί και να καθαριστεί ο χώρος.
1: Το ασφιχτικό κυκλοφοριακό και οι μεγάλες καθυστερήσεις στους δρόμους τρέφουν όλο ένα και περισσότερους πολίτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά 25% στα λεωφορεία και 10% σε μετρό και ΙΣΑΠ το πρώτο τετράμινο αυτής της χρονιάς. Ήδη κυκλοφορούν πάνω από 1.000 νέα λεωφορεία, ενώ προσθέθηκαν 83.000 επιπλέον δρομολόγια, με στόχο πιο γρήγορες και αξιόπιστες μετακινήσεις στην Αθήνα.
13: Με το κυκλοφοριακό να τεστάρει καθημερινά την αντοχή των οδηγών στην Αττική, όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
14: Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι και από τις προηγούμενες χρονιές.
15: Αναγκαστικά ο κόσμος χρησιμοποιούσε πάντα, έστω και σε δύσκολες συνθήκες, ναι. Τώρα ακόμη περισσότερα.
16: Οδηγοί και επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τον εξυγχρονισμό των οχημάτων, καθώς τόσο η κατάσταση του εσωτερικού χώρου όσο και η συχνότητα των δρομολογιών έχουν βελτιωθεί αισθητά, κάνοντας τη ζωή τους πιο εύκολη.
17: Ναι, έχουν βάλει καινούργια λεωφορεία, πιο σύγχρονα για το περιβάλλον, πιστεύω, για να κάνουν καλό. air condition κλπ.
18: Καλά, τα λεωφορεία, τα καινούργια, εκκλιματισμό, τα πάντα, εντάξει, αυτά είναι πολύ και για μας ξεκούραστα, αλλά για τους επιβάτες.
9: Η ενίσχυση των δρομολογίων και η αναβάθμιση στόλου και σειρμών αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΣΑ για το πρώτο τετράμινο του 2026. Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 25% στα λεωφορεία και σχεδόν 10% σε μετρό και ηλεκτρικό. Πραγματοποιήθηκαν 83.000 επιπλέον δρομολόγια λεωφορείων της ΟΣΥ, ενώ αύξηση δρομολογίων παρατηρήθηκε και στο μετρό. Παράλληλα, αισθητή είναι η μείωση στον χρόνο της διαδρομής των λεωφορείων που πλέον φτάνουν τα 12 λεπτά στις ώρες αιχμής.
19: Πολύ ωραία και καθαρά και τροσταρά τα πάντα.
20: Είναι καινούργιο όχημα, αυτό τα λέει όλα. Air condition, καλή θέση οδήγησης και για τους επιβάτες και δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα.
9: Νέα λεωφορεία, αναβαθμισμένη σειρμή, πυκνότερα δρομολόγια και προσβάσιμες μετακινήσεις για όλους. Με σύμμαχο την τεχνολογία, οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας περνούν σε νέα εποχή.
21: Το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Το είπαμε και το κάναμε.
9: Περισσότερα από 1.000 νέα λεωφορεία κυκλοφορούν ήδη στην Αθήνα με στόχο να φτάσουν τα 1.700 την επόμενη διετία. Την ίδια ώρα στις Ράγες πρόκειται να μπουν 19 νέοι σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, ενώ προχωρά και η ανακατασκευή των σειρμών της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ.
22: Είχαν ένα κοινό στόχο, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αισθητά την καθημερινότητα των Αθηναίων πολιτών. Να κάνουμε την καθημερινότητά τους αξιοπρεπή, εύκολη, να δώσουμε μια πραγματική εναλλακτική.
9: Στόχος είναι πιο γρήγορες, αξιόπιστες και πιο ποιοτικές μετακινήσεις για τους πολίτες της Αθήνας.
1: Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νέο εμπόδιο στο δρόμο για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, στο ουράνιο. Παρά τη νέα πρόταση των ΗΠΑ που βρίσκεται υπό εξέταση στο Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας φαίνεται πως δίνει σήμα πως το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει εντός ιρανικών συνόρων. Γεγονός που δυναμητίζει το διαπραγματευτικό κλίμα και αναστατώνει τις αγορές, με το πετρέλαιο να σκαρφαλώνει στα $110 το βαρέλι.
23: Το Ιράν εξετάζει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον. Όμως φαίνεται να παίζει με την υπομονή του Αμερικανού Προέδρου, καθώς διαμηνεί πως το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν θα απομακρυνθεί από το Ιράν.
24: Okay, crude moving higher as the Iranian Supreme Leader says the uranium must stay in Iran, according to Reuters reporting just moments ago.
23: Το απόλυτο και αδιάλακτο αίτημα της Ουάσιγκτον και του Τελαβίβ για να σταματήσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις είναι η διακοπή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Και αυτό είναι κάτι που το Ιράν αρνείται πεισματικά σε κάθε ευκαιρία. Φοβούμενες πως και αυτό το σχέδιο θα καταλήξει σε αδιέξοδο, οι αγορές τρομάζουν και το πετρέλαιο σκαρφαλώνει και πάλι. Το Brent, που πριν από την είδηση πως το Ιράν δεν προτίθεται να συμφωνήσει στο ουράνιο, βρισκόταν στα $105 το βαρέλι, ανέβηκε στα $109 το μεσημέρι στις 2.30, στα $108 στις 3.30, φτάνοντας στα $110 στις 4.30 το απόγευμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν τη νέα πρόταση μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται σε οριακό σημείο. Το Ιράν επιβεβαιώνει πως εξετάζει την νέα αμερικανική πρόταση, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις του. Την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, το τέλος στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τη θέσπιση μηχανισμού με το Ομάν για την ασφάλεια στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν το θερμό τηλεφώνημα σε υψηλούς τόνους μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
25: President Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu reportedly held a lengthy phone call overnight as the region waits to see if the war will resume.
23: Παρά τις απειλές και τα τελεσίγραφα, η διπλωματία φαίνεται μέχρι στιγμής να παραμένει η πρώτη επιλογή της Ουάσιγκτον.
1: Έχουμε μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη και στον Νίκο Νανούρη, καθώς έχουμε δικαστική απόβαση βόμβα μετά το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Καθαρίζεται τώρα η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νίκο, τι έχει συμβεί?
0: Σωτήριν Ιρακδαίες εξελίξεις στην Τουρκία, καθώς πριν από λίγη ώρα το δικαστήριο της Άγκυρας καθαίρεσε την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Σγκιού Ροζέλ. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες ότι το συνέδριο από το οποίο εκλέχτηκε ο Σγκιού Ροζέλ είχαν υπάρξει παρατυπίες και εξαγορά ψήφων. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο καθαιρεί όλη την κομματική ηγεσία και επανέρχεται στην ηγεσία του κόμματος ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και ο πρόεδρος από τον οποίο είχε κερδίσει ο Ταγί Περντογάν στην εκλογική αναμέτρηση του 2023. Υπάρχει αναταραχή στην Τουρκία. Αρκετοί φίλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέλη του κόμματος μαζεύονται έξω από τα κεντρικά γραφεία
1: είναι
0: του κόμματος στην Άγκυρα.
1: Ενώ
0: τα στελέχη του κόμματος
1: είναι εικόνα που βλέπουμε.
0: Ακριβώς, αρνούνται να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Αρνούνται να πούμε, Σωτήρη, να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, την κομματική ηγεσία από τα γραφεία, αρνούνται να απομακρυνθούν. Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου δήλωσε ότι είναι μια θετική εξέλιξη η συγκεκριμένη απόφαση και όλα αυτά, κλείνοντας να σας πω, έρχονται ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ταγί Περντογάν το φθινόπωρο αναμένεται να προχωρήσει σε πρόωρες κάλπες και είναι μια κίνηση, η τελευταία εξέλιξη που θεωρούν στην αντιπολίτευση ότι θα ενισχύσει τον Τούρκο πρόεδρο για μια νέα προεδρική θητεία.
1: Μάλιστα. Τέλος ο Δήμαρχος, τέλος και η εξωματική αντιπολίτευση. Να δούμε προς τα πού θα βαδίσει ο Ερντογάν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στάση αναμονής από την Αθήνα για το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Καθώς από την Τουρκία έρχονται αντιφατικά μηνύματα. Ο Κώστας Λατζάς έχει το ρεπορτάζ.
2: Η Αθήνα αναμένει το επίσημο κείμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας της τουρκικής κυβέρνησης. Όπως είπες, ακούει τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπουν οι διαρροές στον τουρκικό τύπο. Δεν τοποθετήθηκε ούτε το προηγούμενο διάστημα, όταν υπήρχαν πληροφορίες σε τουρκικά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι στην νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνεται το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και η ανυπόστατη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Δεν τοποθετείται και σήμερα, σύμφωνα να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει μια αναδίπλωση από τους τεχνοκράτες της Άγκυρας, έτσι φέρεται να γίνεται στην Τουρκία, ότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι παράνομες τουρκικές αξιώσεις. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην εκδήλωση σήμερα για την ενσωμάτωση των επτανήσεων στην Ελλάδα, απέστειλε ένα νέο μήνυμα προς την Άγκυρα, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία επιβουλή εις βάρος
1: της. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Δένδιας.
4: Σήμερα, λοιπόν, θυμόμαστε και τιμάμε τους αγώνες για την Ένωση και γενικά τους αγώνες των επτανησίων για την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή να διατηρήσουμε την πατρίδα αλόβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα όπως το Σύνταγμά μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε επιβουλές.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Η καρδιά της Αθήνας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης χτυπά σε ρυθμούς Final Four Ευρωλίγκας. Αύριο θα διεξαχθούν στο ΆΚΑ οι δύο ημιτελικοί του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε και της Ρεάλ με τη Βαλένθια, μάχη αστέρων αλλά και προπονητών, οι οποίοι ετοιμάζονται να κάνουν ματ στην μπασκετική σκακέρα προκειμένου να φτάσουν στο πολυπόθητο τρόπαιο.

0: Τα ψέματα τελείωσαν. Η ώρα για τις μεγάλες μάχες έφτασε και το ΆΚΑ φοράει τα γιορτινά του για να υποδεχθεί το Final Four της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε και Ρεάλ Βαλένθια, τα ζευγάρια των ημιτελικών της Παρασκευής, με τα βλέμματα να στρέφονται στους αρχιτέκτονες των τεσσάρων ομάδων που έχουν το δύσκολο έργο να μετακινήσουν τους παίκτες τους με επιτυχία σαν πιόνια στην εικονική σκακέρα του παρκέ. Ο Ολυμπιακός στοχεύει στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού, έχοντας 5 συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four, όσες και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας προπονητής που είχε κατακτήσει Ευρωλίγκα το 2013 με τον Ολυμπιακό. Με το προσωνύμιο Σκακιστής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει πολλά πιόνια για να χρησιμοποιήσει, με τον πολύπειρο Κώστα Παπα-Νικολάου να κρατάει ισορροπίες, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να οργανώνει, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να σκεπάζει τα καλάθια, τον Σάσα Βεζέγκοφ να πηγαίνει με τον αέρα του MVP και τον Τόμας Γουόκαπ να αποτελεί την ήρεμη δύναμη.
1: We have to do the one step more winning the league. We are going to try as hard as we can. We are sticking together and let's see what's going to happen.
0: Από την άλλη μεριά, ο Σαρούνας Γιασίκεβίτσιους, έχοντας 6 Final Four, μόλις πέρυσι κατέκτησε με τους Τούρκους το πρώτο του ευρωπαϊκό. Στη δική του σκακέρα, ο Σάρας βλέπει την εκρηκτικότητα του Μπιμπέροβιτς, περιμένει δραστηριότητα στο κατέβασμα από τον Χολ, τη δυναμική του Μπέρτς κατά από τα καλάθια, τη βοήθεια σε μαρκαρίσματα από τον Μέλι και το σκοράρισμα από τον Χόρτον Τάκερ.
2: As the year went on, signing some important people. hopefully we can put this whole thing, this whole product on the court tomorrow.
0: Στον Ισπανικό εμφύλιο όλα είναι ανοιχτά ανάμεσα σε Ρεάλ και Βαλένθια. Η βασίλισσα της Ευρώπης Ρεάλ με τα 11 ευρωπαϊκά τρόπαια έχει τον Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της με τον Ισπανό να κουουτσάρει ομάδα για τρίτη φορά σε Final Four στην καριέρα του. Ο Σκαριόλο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ταβάρες, όμως με τις ιδέες του Χεζόνια, την εμπειρία του Καμπάτσο, τον Οκέ και να έχει δύσκολο έργο κάτω από τα καλάθια, τη σταθερότητα του Λάιλς και τη διεισδυτικότητα του Μαλεντών, θα διεκδικήσει άλλη μια συμμετοχή σε τελικό.
3: It's nice to be here, nice to compete, to win the championship. It's not an obsession. I think that many great coaches didn't win EuroLeague and they are still great coaches.
0: Αντίπαλος της Ρεάλ τακτοπούτα σε Final Four Βαλένθια με τον προπονητή της Πέντρο Μαρτίνετ να αναδεικνύεται καλύτερος προπονητής της σεζόν στην Ευρωλίγκα. Το άναρχο μπάσκετ των νυχτερίδων προβληματίζει κάθε αντίπαλο με τον Τέιλορ να δίνει μάχες κοντά στο ζωγραφιστό, με το υπερόπλο Μοντέρο, με τον Σακό από τα 2 μέτρα και 10 εκατοστά να αποτελεί φόβητρο, με συμπαραστάτη τον Κοστέλο και τον πολυθεσίτη Μπαντιό.
4: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día.
0: Όλα αυτά μας προδιαθέτουν για τρεις δυνατές μάχες με θέα το πολύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας.
5: Η Οργανωτική Επιτροπή του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα δεξιώνεται αυτή την ώρα τα στελέχη της Ευρωλίγκας αλλά και σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού και όχι μόνο. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος βρίσκεται η Ελένη Μαρκάτη.
6: Ακριβώς, Σωτήρη. Στην αίθουσα Δέλτα του Κέντρου Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σε πολύ λίγη ώρα από τώρα το επίσημο VIP Gala Dinner της EuroLeague, το οποίο θα αποτελέσει ουσιαστικά το άνοιγμα του τριήμερου εορτασμού του ευρωπαϊκού μπάσκετ λίγο πριν από το Final Four της Αθήνας. Όπως πολύ σωστά είπες, με πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής της Διοργανώτριας Αρχής, η βραδιά αναμένεται να συγκεντρώσει λαμπερούς καλεσμένους από τον χώρο του αθλητισμού αλλά και της πολιτικής κοινής, ενώ ξεχωριστή θέση θα έχουν και legend της EuroLeague που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στα ευρωπαϊκά παρκέ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο μεταξύ των προσκεκλημένων σε μια υψηλού επίπεδου εκδήλωση, ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με εντυπωσιακό drone show στον Αττικό Ουρανό, Σωτήρη.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ. Παράθυρο στον κόσμο ξανά, σφίγγει ο Αμερικανικός κλοιός γύρω από την Κούβα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκούν ποινική δίωξη κατά του Ραούλ Κάστρο, την ώρα που το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο Νίμιτς βρίσκεται στη θάλασσα της Καραϊβικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, είναι καθησυχαστικός, μιλώντας για αποκλιμάκωση της έντασης.
7: A major escalation between the U.S. and Cuba after the U.S. took action in Venezuela, then Iran. Tonight, President Trump now saying, quote, we have Cuba on our mind. Tonight, the Justice Department unsealing an indictment against former Cuban President Raul Castro, the brother of the late longtime President Fidel Castro.
8: Σε δίκη με κατηγορίες για φόνους, παραπέμπει τον πρώην ηγέτη της Κούβας Ραούλ Κάστρο η κυβέρνηση Τραμπ. Η ποινική δίωξη κατά Κάστρο για την κατάρρευση δύο αεροσκαφών το 1996 ανεβάζει επικίνδυνα την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας.
9: It's a failing nation, you see that, it's falling apart. They have no oil, they have no money. It's a failing nation. In the meantime, we're going to have to help them out. They have no way of living. They have no food, they have no electricity, they have no energy at all. But they do have great people.
8: Και ο Αμερικανός πρόεδρος ρίχνει τους τόνους και μιλά για αποκλιμάκωση. Γεγονός αντιφατικό, καθώς την ίδια ώρα στέλνει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Νίμιτς στην Καραϊβική, ξυπνώντας μνήμες από την επιχείρηση Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Ρωσία και Κίνα εκφράζουν ενεργά τη στήριξή τους στην Κούβα, καταγγέλλοντας τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να εκφοβήσουν το νησί.
10: Мы поддерживаем с Кубой контакт по всем интересующим наши две страны вопросам.
11: 停止动辄以武力相威胁，中方坚定支持古巴，维护国家主权和民族尊严，反对外来干涉。
8: Η κατάσταση στην Κούβα παραμένει οριακή, με σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα να επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι ζουν κάτω από συνθήκες εξαθλίωσης.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά All Season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
4: Κολλιό τραγιστό 5%. Κολλιό τραγιστό 2%. Κολλιό τραγιστό high protein. Κολλιό τραγιστό lactose free. Τώρα και κολλιό τραγιστό 0%. Κολλιό, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, με όραμα και συνέπεια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο διαρκώς. Δημιουργούμε εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς και εμπειρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με υπερσύγχρονες μαρίνες διεθνούς βεληνικούς. Ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. The Ellinikon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Παράγουμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και κυρίως για τη ζωή όλων μας. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Αλήθειες, το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για να μην βλεπόμαστε και πολύ.
8: Και δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνομαι τις αλλαγές.
9: Μάλιστα.
8: Μην αλλάζεις τα πράγματα στο ψυγείο. Μην κουνάς το βάζο.
9: Ωραία σκουθήκη. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που έκανα μια αλλαγή που του άρεσε.
10: Τι είναι αυτό!
9: Άλλαξα παρόχο ρεύματος.
10: Τι έκανε?
9: Έβαλα προτεραιά.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
9: Μ' αγαπάει.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
13: Thank you.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Στα Bed & Bath, ανοιξιάτικες προσφορές με έως μείον 50%. Και στο bedandbath.gr.
3: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Quad ver? Un enquer. Taka up fedet shovhor. Heaven wir etning auraus at kera her.
11: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
12: Καλησπέρα σας. Η ώρα του πρώτου τζάμπολ στο Final Four της Αθήνας πλησιάζει και οι τέσσερις ομάδες είναι έτοιμες να ριχτούν στη μάχη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου με τους προπονητές να στέλνουν μηνύματα για την κατάκτηση του τροπαίου. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η Αθήνα κινείται στους ρυθμούς του Final Four και μετράει αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στη μεγάλη μάχη με στόχο την κατάκτηση της κορυφής.
13: Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, η πρώτη μεγάλη μάχη των ημιτελικών το απόγευμα της Παρασκευής, με την πρώτη μάχη των πάγκων να είναι αυτή ανάμεσα σε Γιώργο Μπαρτζόκα και Σαρούνας Διασκεβίτσιους, και πολλά αστέρια και από τις δύο ομάδες να λάμπουν.
14: I think we still remember whatever we had as a team with Γιώργο also. At this time, we had a very motivated team, a team with a fighting spirit, and of course, we have a lot of talent. This year, somehow, I see some same things.
15: Like always, it's a big pleasure to come to Oaka. You will feel a lot different, Oaka, from what I understand. But we're here to focus on one game and to do the job, and hopefully to have good 40 minutes.
13: Ισπανικός εμφύλιος στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό της EuroLeague. Ο Σέρτζιος Καριόλο θα αντιμετωπίσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Η εμπειρία της Βασίλισσας των 11 τίτλων θα συναντήσει τη ρούκη της διαδικασίας Βαλένθια. Ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητα και διαφορετικά στυλ μπάσκετ.
15: I think the key is always have a balance and try to be to get an emotional spark from the experience, from the confidence you get qualifying for the Final Four.
16: Y confiar en nosotros mismos mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
12: Ο χτύπος του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει πιο δυνατά από ποτέ στην Αθήνα, με το Final Four 19 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωση επί ελληνικού εδάφους να υπόσχεται πλούσιο θέαμα και πολλές συγκινήσεις. Ο Ολυμπιακός μπαίνει πρώτος στη μάχη, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσέ αύριο στις 6, με τις δύο ομάδες να έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους. Στο T-Center βρίσκεται η Βάλια Πηλιανίδη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βάλια.
13: Καλησπέρα Νίκο, ολοκληρώθηκε εδώ και λίγη ώρα η προπόνηση του Ολυμπιακού, η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού στο T-Center Athens και άπαντε στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο είναι πανέτοιμη για τον αυριανό πρώτο ημιτελικό με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Προφανώς μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι να καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της τουρκικής ομάδας και να βρεθεί την Κυριακή στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης με το βλέμμα πρώτα να είναι στον αυριανό ημιτελικό και ύστερα στο βαρύτιμο τρόπιο της Ευρωλίγκας.
12: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βάλια, για το ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το βραδινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
17: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
19: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
20: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την Παρασκευή εντείνεται η αστάθεια στη χώρα με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, μαρές νεφώσεις, πιο αυξημένες στα βορειοανατολικά, οπότε και σε Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώσεις επιρροτικά και αναμένονται τοπικές ζοχές και καταιγίδες με χαλάζι, ιδίως στην κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί θα εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Μπόρες και καταιγίδες θα σημειωθούν και στο ιστορικό της Κρήτης, ενώ τοπικές ζοχές και στα νησιά του Αιγαίου, αλλά πιο μεμονωμένα. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βοριάδες 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 24 με 26 και τοπικά τους 27 με 28, εκτός από τη Θράκη που δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι κυρίως θα σημειωθούν κυρίως στα νότια τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά και από αργά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ.

0: Το Σάββατο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θερμοκρασίες επτώσει κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα, με βοριάδες θα πελάγει 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Την Κυριακή, αν και θα επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, πάλι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, με τις βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν μέχρι τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο. Αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
5: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι 5η 21 Μαΐου και να πούμε πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στην Ελένη, στη μισή Ελλάδα δηλαδή περίπου. Να είστε όλοι καλά, αγαπημένοι και με υγεία. Σήμερα αλλάζουμε ουσιαστικά την ροή της εκπομπής. Θα παρακολουθήσουμε την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο Θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Θα επιχειρήσουμε, αφού πάρουμε μία γεύση από όσα θα πει σε λίγη ώρα η Μαρία Καριστιανού, που θα ανέβει στο βήμα. Η εκδήλωση έχει ήδη ξεκινήσει και η έκπληξη η οποία μας επιφύλασε το νέο κόμμα ήταν η γνωστή ηθοποιός, η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, που μαζί με το Θανάση Αυγερινό παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή την εκδήλωση. Η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου που είχε γίνει γνωστή με ένα βίντεο που είχε γίνει viral το 2012. Σκληρό αντιμνημόνιο, η εποχή θυμίζω. Η κυρία Μουτσάτσου ήταν πολύ δημοφιλής. Με εκείνο το βίντεο έγινε ακόμα περισσότερο δημοφιλής. Βεβαίως αργότερα πολιτεύτηκε με το κόμμα ΕΠΑΜ του Δημήτρη Καζάκη που ήταν υπέρ της δραχμής. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα σχολιάσουμε εδώ με εξαιρετικούς προσκεκλημένους δημοσιογραφικοί και αναλυτές στην δημοσιογράφικη αναλυτές απόψε στην παρέα. Φόφη Γιωτάκη, όπως πάντοτε.
1: Καλησπέρα.
0: Από νωρίς σήμερα. Φόφη, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Τάσος Βασιλείου δίπλα της, ο γνωστός επικοινωνιολόγος.
2: Καλησπέρα και εμένα.
0: Ο συνήθις ύποπτος εδώ στο Άξιον 24, ο εξαιρετικός αναλυτής και επικεφαλής της Opinion Poll, ο Ζαχαρία Ζούπη. Ζαχαρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Και Νίκος Υποφάνης.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Με τα γραφεία αεροδρομίου από την πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Λοιπόν, για να μας βοηθήσει να δούμε και να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση. Βεβαίως αργότερα, μετά τις 9, θα έχουμε μεγάλο πολιτικό τραπέζι σε μια ημέρα που, όπως αντιλαμβάνεστε, ανοίγει μια νέα περίοδο για τον πολιτικό χάρτη, καθώς έχουμε απόψε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είναι και το όνομά της στον τίτλο, άρα μπορούμε να το λέμε και κόμμα Καριστιανού εν συντομία. Και βεβαίως την Τρίτη, με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα ολοκληρωθεί σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτή η διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη και μετά θα πιάσουν δουλειά οι δημοσκόποι για να μας καθοδηγήσουν τι θα προκρίνεται για την δεύτερη και την τρίτη θέση κατά κύριο λόγο, καθώς δημοσκοπικά φαίνεται ότι ακόμα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πολιτική κυριαρχία. Ο Γιάννης Αργυρός είναι ο αρχισυντάκτης μας στο αυτί μου. Είναι ο Θανάσης Αυγερινός, που είναι έτσι βασικό στέλεχος. Βλέπουμε την εικόνα live απευθείας αυτή τη στιγμή από το Ολύμπιον. Νομίζω να πάρουμε μία πολύ σύντομη γεύση για να μπούμε σιγά σιγά στη συζήτηση, περιμένοντας να ανέβει στο βήμα η Μαρία Καριστιανού και η Θεοδώρα Απότα, η ανταποκρίτριά μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στη θέση της. Θα έχουμε τη δυνατότητα όλη αυτή την ώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη αρκετές φορές, να ακούσουμε αποσπάσματα, να δούμε τι λέει ο κόσμος και βεβαίως εδώ στην επόμενη μέρα να το σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε λίγο.
4: Ήταν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι μας, οι μελισσοκόμοι μας, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους και κάποιοι από αυτούς είναι κοντά μας και μας έχουν στείλει απόψε τα δικά τους μηνύματα. Νομίζω πως αξίζει ένα τεράστιο χειροκρότημα στο δικό τους αγώνα.

0: γιατί πιστεύω σε μια Ελλάδα που στηρίζει πραγματικά τον άνθρωπο της παραγωγής, προστατεύει τη φύση και δίνει ξανά μέλλον στους νέους.
1: Είμαι με τη Μαρία και το κίνημα γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από την γη της. Με νέους ανθρώπους στην παραγωγή, ζωντανά εδάφη, καθαρή τροφή και πραγματική στήριξη στον πρωτογενή τομέα.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Οδρόσος από τα Φάρσαλα. Είμαι κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα αγρότης, έχοντας γνώση και εμπειρία πάνω στις καλλιέργειες πλέον των 50 ετών. Νιώθω πολύ χαρούμενος που η Μαρία η Καριστιανού μου δίνει την ευκαιρία να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το κίνημα των πολιτών που εκείνη οραματίστηκε.
3: Λοιπόν, είναι το εναρκτήριο βίντεο. Σε λίγο θα ανέβει στο βήμα η Μαρία Καριστιανού. Πάμε πρώτα στη Θεοδώρα Απότα, που είναι εκεί από νωρίς το απόγευμα να μας δώσει το κλίμα. Θεοδώρα, είσαι έξω από το Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους.

0: μια μεγάλη πόλη.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν 6-7 νομοί.
1: Έτσι.
0: Που όσο κάνω εγώ για να έρθω από το Κερατσίνι εδώ.
1: Δεν το συζητώ.
0: Και συντομότερα αυτά.
2: Γλυφάδα κέντρο είναι όσο είναι Κιλκής Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
2: Σέρες Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
0: Τα έχουμε μετρήσει. Οι ίδιοι, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διάβαζα από τα ρεπορτάζ, μιλούσαν για 2.000. Δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή.
3: Αυτό δεύτερο, είπες
0: κάτι. Όντως, στη προσπάθεια ίσως να δείξει κάτι πιο αντισυστημικό κτλ., παραπέμπει και σε αυτό το αντιμνημόνιο. Αλλά το 2011, όπως και αν τότε ο καθένας μας, εκατομμύρια κόσμος, του μειώθηκε ο μισθός 30%
1: ναι.
0: και οι συντάξεις. 800.000 από τον ιδιωτικό τομέα απολύθηκαν μέσα σε 1-2 χρόνια τα πρώτα. Αυτό έφερε μια κοινωνική
3: έκρηξη. Μα δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του 2011 καμία. Με το 2026.
0: Θέλω να πω ότι
3: είμαστε σε άλλη πίστα.
0: Αυτό το πράγμα.
2: Αλλά συγγνώμη που σας διακόπτω, χρησιμοποιεί το viral βίντεο της Κατερίνας Μουτσάτσου του 2012 και το φέρνει στο σήμερα μαζί με το πρόσωπο δίπλα στον Θανάση Αυγερινό. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
3: Έτσι. Και μάλιστα μια κυρία από τον απόδημο ελληνισμό έκανε κάτι...
4: Και να μπορέσει να περάσει και στο επίπεδο της πολιτικής. Να καταφέρει δηλαδή να καταρτήσει μια σειρά προτάσεων επί του πεδίου, δηλαδή της καθημερινότητας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολίτες.
2: Προφανώς.
4: Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι εμφανίζεται, δηλαδή κάπως τη σημερινή εικόνα, εμφανίζεται μια δυναμία. Όχι λόγω του κόσμου μόνο, που εντάξει, προφανώς.
2: Καλά, μένει να ακούσουμε, για να μην είμαστε αυστηροί, να ακούσουμε και την ομιλία, την ιδρυτική διακήρυξη. Αλλά έχεις δίκιο ότι προς το παρόν τι έχουμε ως εικόνα. Έχουμε ένα μάλλον υπερσυντηρητικό κοινό, μάλλον ένα κοινό που. Έχει ως αφετηρία το αντιμνημόνιο, ένα κοινό και ίσως και λίγο εθνικιστικό.
4: Ότι μπαίνει και σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία επί της ουσίας έχουν εκριθεί στο παρελθόν.
3: Στη μεγάλη εικόνα.
2: Ναι, και αμφισβητεί πρώτον, βάζει το έγκλημα και τιμωρία, μιλάει για μιλάνε κάποιοι, όχι η κυρία Καριστιανού, να είμαστε δίκαιοι. Μιλούν κάποιοι για προδοσία, ότι δεν υπάρχει δημοκρατία και θα την αποκαταστήσουμε. Όλα αυτά.
1: Και ακούνε Ρίτσο, Ξυλούρι και Θοδωράκη και όλα μαζί.
3: Δεν είναι κακό να Ξυλούρι και Ρίτσο.
2: Αλλά όλα αυτά σαν συμβολισμοί κάπου παραπέμπουν. Και τα έχουμε δει και κατά το παρελθόν. Ναι, Ζαχαρία.
0: Εγώ πιστεύω το εξής. Θα ακούσουμε την ομιλία. Υπάρχουν δύο προβλήματα εν γενή. Η κυρία Καριστιανού συσσόρευσε ένα μεγάλο προσωπικό και ηθικό κεφάλαιο. Το ηθικό και προσωπικό κεφάλαιο από τα Τέμπη και τα συλλαλητήρια δεν είναι λευκή επιταγή πολιτική. Άρα οφείλει να δώσει τις απόψεις συνολικά, τις θέσεις και από αυτό θα κριθεί. Το δεύτερο είναι ότι φαινόταν...
2: Α, είναι, συγγνώμη που το διακόπτω, γιατί το λέγαμε, είναι και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης εκεί, έτσι.
0: Ναι, τον είδα.
3: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι αν δούμε δυνάμεις που ακούγεται ότι είναι ή που βλέπουμε εδώ, και δεν φαίνονται δυνάμεις. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να λύσει το θέμα της ανομοιογένειας, που νομίζω αυτά τα τεχνικά που συζητάμε,
2: Ζαχαρία,
0: προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτό.
2: Βάλε μια ανωτελεία,
0: λίγο
2: Ζαχαρία,
0: Ρίτσος,
3: και... λίγο...
2: επειδή έχουμε ροή, έχουμε κάποια εξέλιξη σημαντική, μου λέει ο Γιάννης Αργυρός, Φάνης Καραμπατσάκης, έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο της 17 Νοέμβρη. Φάνη...
5: Τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος 24 χρόνια μετά την ημέρα που μπήκε πρώτη φορά στη φυλακή αφήνεται ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Ήδη έχει βγει από τις φυλακές Χορδαλού όπου ήταν κρατούμενος. Οι όροι αυτοί είναι να παρουσιάζεται στο αστυνομικό, να έχει μόνιμη κατοικία καταρχάς, να μην φύγει από τη χώρα και να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Από το 2022, σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη και ηθικός αυτουργός όλων των εγκλημάτων της οργάνωσης, ο οποίος εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια συν 25 χρόνια κάθριξη, έπαιρνε τακτικές άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει και δεν είχε παραβιάσει κάποια, και αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου να τον αφήσει ελεύθερο σε ηλικία 82 ετών.
1: 82.
5: Να σημειώσουμε. Από την αρχή κρατούσε και κρατά αρνητική στάση ως προς τα εγκλήματα τα οποία τελεσίδικα και οριστικά κρίθηκε από τη δικαιοσύνη ότι έχει τελέσει, και μετά την αποφυλάκησή του στις φυλακές παραμένουν εκτείοντας τις ποινές τους.

0: ή Δημήτρης Κουφοντίνας που παίρνουν άδειες. Σάββας Ξηρός και Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος να σημειώσουμε ότι είχε παραβιάσει μια άδεια ο Χριστόδουλος Ξηρός.
1: Έτσι.
0: Θυμόμαστε όλοι ότι είχε φύγει και τις περούκες και το τι ετοίμαζε να κάνει.
1: Μάλιστα. Φάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι όντως σημαντική είδηση. Αποφυλακίζεται με όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, της δολοφονικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, μετά από 24 χρόνια στη φυλακή, και ενώ είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή και νομίζω ότι θα σχολιαστεί ποικιλοτρόπως τις επόμενες ώρες. Είναι βέβαιο. Έτσι δεν είναι, Φώτη?
2: Είναι σίγουρο. Ναι. Είναι σίγουρο. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας, για να μην πω ότι είναι η πρώτη είδηση της ημέρας. Έχουν περάσει 24 χρόνια. Να θυμίσω απλώς ότι υπουργός τότε ήταν ο Χρυσοχοΐδης. Σήμερα είναι υπουργός ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δηλαδή μπήκε στην φυλακή, συνελήφθη.
1: Μπήκε επί Χρυσοχοΐδη και βγαίνει επί Χρυσοχοΐδη.
2: Με όρους βεβαίως είναι 82 χρόνων ο κύριος Γιωτόπουλος.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να προτρέξω, αλλά θα υποθούν πολλά.
2: Αυτό. Είμαι και εγώ
1: σίγουρη. Υποθούν πολλά για αυτή την αποφυλάκηση
2: και για
1: το αν τα ισόβια σημαίνουν ισόβια ή κάτι
3: βέβαια
1: άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Και αν συνέβαινε μια άλλη εποχή αυτό το πράγμα, τι θα λεγόντουσαν.
2: Και να δούμε αν η αποφυλάκηση αφορά και άλλους γνωστούς.
1: Ναι, γιατί και ο Κουφοντίνας δεν έχει παραβιάσει τους όρους. Δεν θυμάμαι τώρα σε πόσα χρόνια είχε καταδικαστεί. Και εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνεστε ότι το φορτίο σχετικά με τη 17 Νοέμβρη σε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού είναι πάρα πολύ βαρύ. Ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες.
4: Να
1: επιστρέψουμε στην κυρία Καριστιανού.
4: Την κυρία Καριστιανού θα πρέπει να διαπιστώσουμε το εξής. Εάν ξεπερνάει την αίσθηση της ηθικής ανωτερότητας και του πολιτικού κεφαλαίου και παρουσιάζει θέσεις, γιατί καλό το αντισύστημα, αλλά για να χτυπήσει το σύστημα πρέπει να προτείνει και 5 πράγματα.
1: Ειδικά όταν λες ότι θες να κυβερνήσεις.
4: Ότι θέλει. Που αυτή τη στιγμή βλέπουν προς την κυρία Καριστιανού, που δεν είναι πολύ εύκολο να ενοποιηθούν. Άρα οι ρητορικές εξάρσεις, θα αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία μετά από 200 χρόνια ραγιάδων, ή στο άνοιγμα να
3: έγκλημα
4: λέει,
3: για τιμωρία.
4: Έγκλημα για τιμωρία, λειτουργούν αρνητικά.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μου λέει ο Γιάννης Αργυρός, δεν άκουσα, γιατί αν το είπε ο Φάνης, φαντάζομαι θα το είπε, εγώ δεν το άκουσα, αποφυλακίζεται για λόγους υγείας.
3: Ναι, για λόγους υγείας αποφυλακίζεται, ακριβώς. Ναι. Αλλά και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν υπάρχουν σωστή περίθαλψη μέσα από τα
1: λοιπόν,
3: στις φυλακές.
1: Ας μην επιστρέψουμε.
3: Ναι,
1: γιατί θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει.
3: Πάντως, Ζαχαρία, μου επιτρέπεις. Είναι ένα συμβολικό πρόσωπο η Μαρία Καριστιανού. Έχει ισχυρή αναγνωρισιμότητα. Έβαλε μπροστά θέματα που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη και την απονομή της, με την κρατική λειτουργία, έτρεξε παράλληλα με κόμματα υπάρχοντα, βλέπε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, βλέπε με το ΣΥΡΙΖΑ το μισό, βλέπε με τον κύριο Βελόπουλο, βλέπε υιοθετήθηκαν οι απόψεις από το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Έτρεξε παράλληλα και τώρα ορίστε κάνει το κόμμα της. Έχει δει.
4: Μα γι' αυτό και εγώ δεν λέω ότι είναι προς υποτίμηση. Και αντίθετα δείχνει τη δυνατότητα να ισοπεδώσει την νίκη και να έχει πολύ σοβαρά πλήγματα.
1: Η οποία νίκη τι είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές, Ζαχαρία?
4: Είχε πάρει 4 και.
1: Ναι.
4: Να πλαγιοκοπήσει.
1: Που είχε, συγγνώμη, είχε εμφανιστεί. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Είχε πάρει και ζωή Κωνσταντοπούλου σε εκλογές. Στις ευρωεκλογές. Όχι στις εθνικές.
1: Ναι, ναι. Η νίκη είχε εμφανιστεί στις δημοσκοπήσεις, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, περίπου 3 μήνες πριν τις εκλογές, για πρώτη φορά. Θυμάμαι. Και εσύ την είχες μετρήσει και ο Στράτος Φαναράς στη μέτρο ανάλυσης με 1% και πολλοί είπαμε την τούτο.
4: Και μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
4: Βάζουμε άλλο κόμμα και κοιτάω ποιοι απαντάνε άλλο. Και νίκη. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι είχε ιδρυθεί κόμμα. Και γκούγκλαρα νίκη που ιδρύθηκε τότε. Θέλω να σου πω ήταν.
1: Άρα δεν πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, δεν πρέπει να μας εκπλήξει αυτά τα υπόγεια ρεύματα, ειδικά σε εποχές αντισυστημισμού που υπάρχουν στην κοινωνία, χωρίς να το λένε στις δημοσκοπήσεις, μάλλον θα τις τρολάρουν τις δημοσκοπήσεις αυτοί οι άνθρωποι.

0: Δεν είναι μόνο το θέμα του τρολαρίσματος. Εκεί είναι ένα θέμα.
1: Να κινηθούν προς το κόμμα.
0: Ακριβώς. Είναι συστημισμός όμως, δεν είναι αντισυστημισμός.
1: Ναι, ναι. Το δίθεν αντισυστημισμός.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι είναι ένα σύστημα εκεί το οποίο είναι δομημένο πολύ καλά και το αντίστοιχο σύστημα με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Εντάξει. Αντίστοιχο σύστημα υπάρχει από την πλευρά του κ. Βελόπουλου που προφανώς θα έχουν και μια έντονη κόντρα γιατί απευθύνονται και σε ένα κοινό. Το οποίο έχει χαρακτηριστικά που.
1: Θα μου επιτρέψεις όμως, Τάσο, να πω και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Ελληνική Λύση, έχει ενσωματωθεί με τα χαρακτηριστικά της τα διαφορετικά. Μπράβο. Έχει ενσωματωθεί πλήρως στον κοινοβουλευτισμό.
0: Μπράβο. Έτσι? Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος πλέον, πέρα του ότι είναι ένα κόμμα συστημικό, εννοείται ότι οτιδήποτε κινείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι συστημικό κόμμα. Εντάξει, δεν πρέπει να φεύγουμε από αυτή τη
2: στιγμή. Και
0: συζήτηση.
2: Βγάζει και άμυνες μέχρι στιγμής.
0: Προφανώς βγάζει άμυνες και πλέον οι ψηφοφόροι του κ. Βελόπουλου είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του κόμματος του κ. Βελόπουλου. Τον έχουν ψηφίσει, ακριβώς. Ναι. Τον έχουν ψηφίσει σε πάρα πολλές φορές εκλογικές διαδικασίες, εκλογικές αναμετρήσεις. Έχει καταγράψει αυτά τα ποσοστά που έχει καταγράψει πλέον δημοσκοπικά. Βλέπουμε ότι κινείται και ακόμα πιο πάνω από αυτά τα οποία ήταν. Νομίζω ότι η διαμάχη τους θα είναι πολύ έντονη. Και σίγουρα νομίζω ότι η ρητορική της κυρίας Καριστιανού και όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα, νομίζω ότι δεν θα είναι κάτι θετικό προς την μάχη αυτή την οποία θα κληθούν να δώσουν
3: μεταξύ
0: τους.
3: Και νομίζω ότι αποθεί το κεντροαριστερό κοινό αυτή τη στιγμή. Είναι
0: αρκετά μακριά.
3: Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα ακόμα αν δεν ακούσουμε.
4: Γιατί Φώφη, με συγχωρείς, μέσα στην
3: κεντροαριστερά.
4: Μέσα στην αριστερά, παύλα κεντροαριστερά, δεν υπήρχε ψήφος οργής.
3: Φυσικά,
4: κατά της κυβέρνησης. Μήπως αυτή η ψήφος οργής μετατραπεί.
3: Αλλά δεν βρίσκεις εύκολο μετατραπεί... αριστερό, για παράδειγμα, να λέει για τις αυλώσεις αυτά που είπε και τα πήρε πίσω βεβαίως. Προσπαθούσε...
2: Πρέπει να περιμένουμε. Γιατί φυσικά. Θα σου πω για τις αυλώσεις που ήταν η πιο συζητήσιμη δήλωση. Κάνουμε έρευνα και βάζουμε την έρωτηση για τις αυλώσεις. Mm-hmm. Υπέρ της άποψης της κυρίας Καριστιανού ήταν το 24-25%. Δεν ήταν υποτιμητέο.
3: Όχι,
2: θέλω να πω ότι θέλει προσεκτική προσέγγιση και μην υποτιμάμε.
3: Ναι, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Πόσα συντηρητικά τμήματα υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία
3: και στην κεντρική. Είναι αυτά που είναι πιο κοντά στην κυρία Καριστιανού, Ζαχαρία.
2: Δεν κάνει. Εγώ δεν έχω εντοπίσει, δεν ξέρω τι θα πει και ο Τάσος, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Περισσότερο είναι σε μεγαλύτερες
3: ηλικίες, αλλά όχι στις πολύ μεγάλες από ό,τι έχω κάνει ρεπορτάζ. Ξέρεις
2: που έχει γίνει η ζημιά που αναζητούν ή και είναι και οργισμένοι άνθρωποι κτλ. Και το πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά και άλλες δυνάμεων που δεν μπορούν. Είναι όλος περιέργος ηλικίες 30, 50, 55 στο παραγωγικό ιστό, δηλαδή στις ηλικίες που κρατάνε την οικονομία, με όποιο ρόλο παίζουν και όποια εργασία έχουν στα χέρια τους.
1: Εγώ, επειδή το αναφέρατε, θα έχει πράγματι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει παραδείγματος χάρη για την οικονομία, τι θα πει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα πει για τα εθνικά θέματα, και δεν τα αναφέρω τυχαία αυτά. Γιατί υπάρχουν στελέχοι, τουλάχιστον αυτοπροβάλλονται ως στελέχοι στο ευρύτερο περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, πρόσωπα τα οποία έχουν υιοθετήσει παλιότερα ακόμα και την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει σε εθνικό νόμισμα. Ναι. Διαβάζω εδώ κάποια ονόματα που ήταν, ας πούμε, η κυρία Μουτσάτσου. Ήταν υποψήφια με τον Δημήτρη Καζάκη. Ο Καζάκης ήταν ο βασικός που έλεγε ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα. Ή η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονία, νομίζω, της Θεσσαλονίκης, που επίσης είχε κάποια στιγμή, δεν λέω για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά κάποιες στιγμές είχε επιχειρηματολογήσει υπέρ της επιστροφής στη Δραχμή. Θέλω να δω λοιπόν τι λέει για την οικονομία η κυρία Καριστιανού, τι λέει για την Ευρώπη. Υπάρχει ένας αντιευρωπαϊσμός, ένας ευρωσκεπτικισμός ή θέλουμε μια καλύτερη Ευρώπη που όλοι το θέλουμε.
3: Και θέλουμε
1: αυτό.
3: Να δούμε τελικά και τα πρόσωπα, Σεραφείμ, τα οποία θα πλαισιώσουν το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Για παράδειγμα, είναι άλλο να μπαίνει κάποιος σήμερα στην εκδήλωση και να λέει «Γεια σας, είμαι ο κύριος Τάδε και σας λέω την άποψή μου». Και άλλο να συγκροτηθείς ακόμα, σωστό, να αποκτήσει εκτελεστικό γραφείο, να το πω έτσι, και να αποκτήσει και ψηφοδέλτια.
1: Να μας δείχνει η κυρία
3: λοιπόν,
1: Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη.
3: Ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια? Ποιους η κυρία Καριστιανού θα επιλέξει για το επικρατείας? Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα για να κρίνουμε αν όντως η κυρία Καριστιανού θέλει αυτό που λέει το ρεπορτάζ μέχρι τώρα, να εγκαταλείψει τις παλιές διαχωριστικές γραμμές αριστερά-δεξιά. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ούτε εγώ...
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο.
3: Ναι. Πες.
1: Θα έρθω σε σένα. Επειδή Μου επιτρέπεις.
5: Ναι, ναι, έλα.
1: Επειδή βλέπαμε πριν με τον Νίκο την έναρξη της εκδήλωσης και τον
5: ακόμα
1: κόσμο,
5: τη βλέπω, θέλω να σου πω.
1: Και, ναι, βεβαίως. Και κάναμε ένα σχόλιο με τον Νίκο. Mm-hmm. Δηλαδή, ρωτήσαμε ένας τον άλλον. Είπαμε, υπάρχουν μέσα ιερείς, παπάδες. Και δεν το είπαμε τυχαία. Δεν είδαμε, δεν διακρίναμε στο κοινό. Ιερείς. Και το λέμε αυτό γιατί φαίνεται ότι το κόμμα Καριστιανού θα έχει μία μεγάλη... θα δεχτεί βοήθεια, θα έχει μία πρόσβαση. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τα μοναστήρια λύνουν και δένουν. Το είδαμε με τον κύριο Νατσιώτη Νίκης αυτό.
5: Ότι συνδέεται με κάποιους εκκλησιαστικούς κύκλους. Δεν το έχει κρύψει ναι. Και με κάποια μοναστήρια.
3: Το ρεπορτάζ δεν έχει την πρόσβαση βεβαίως. Έχει προσκληθεί πολύ η ηγεσία της εκκλησίας εκεί πάνω. Όπως είχαν προσκληθεί πολλοί δημοτικοί.
5: Δεν είναι εκεί κανείς.
3: Δήμαρχοι.
1: Καλά, ο Θεόκλητος Θεσσαλονίκης είναι φωτεινός ιεράρχης. Δεν θα πήγαινε ποτέ.
5: Δεν θα πήγαινε και σε άλλες εκδηλώσεις. Αλλά θέλω να σου πω. Επειδή η κυρία Καριστιανού συνδέεται με κάποιες μόνες, όχι με το Άγιο Όρος, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε μόνες του Αγίου Όρους, να τη δούμε εκεί. Να
1: κάποιοι άλλοι όμως μπορεί.
5: Κάποιοι άλλοι μπορούν. Επίσης,
1: αλλά υπάρχουν εκτός Αγίου Όρους μοναστήρια πολλά.
5: Αυτό που δεν είδαμε. Τώρα βλέπουμε μια διασημότητα, θέλω να σου πω.
1: Ποια είναι?
5: Είναι ο Σταύρος Καλεντερίδης. Ο οποίος δηλώνει.
1: Ο γιος
5: του κύριου Καλεντερίδη. Μάλιστα. Είναι ο Σταύρος Καλεντερίδης, ο οποίος δίνει το μήνυμά του.
1: Ο γιος του Σάβα Καλεντερίδη, διεθνολόγος και αυτός. Μάλιστα.
5: Δίνει το μήνυμα.
1: Με απόψεις έτσι περίπου εθνικιστικές, θα λέγαμε.
5: Επίσης, δεν είδαμε κάποιους πολιτικούς της πρώτης γραμμής, ούτε βουλευτές να προσκυνούν από τα κόμματά
3: τους. Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει, ότι δεν θέλει. Πρόκειτο να πάρει είτε στο επιτελείο της, είτε στα όργανα νυν βουλευτές, νυν πολιτικούς.
5: Έχουμε δει ούτε πρώην κάποια ονόματα σοβαρά.
2: Θέλει μελέτη η πολιτική.
3: Θέλει πάρα πολύ.
2: Θα σας πω μια εμπειρία προσωπική από το διαδίκτυο. Έχω δει 2-3 περιπτώσεις που τις ξέρω. Που έχω συνεργαστεί παλιά επαγγελματικά μαζί τους. Με ερεύνες και με. Οι οποίοι προέρχονται από το Πασόκ. Κάποιο διάστημα είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναφύγαν λίγο Πασόκ. Ή και ανενεργοί τώρα. Οι οποίοι έχουν βγει και έχουν φωτογραφηθεί και έχουν πει κατεβαίνουμε υποψήφοι.
1: Με την κυρία Καριστιανού.
2: Ναι. Θα τη δούμε, γι' αυτό...
1: Τον κύριο Γαλανό τον είδες, Φόφη.
3: Ναι, ήταν είναι στην εκεί. Πρώτη σειρά.
1: Είναι εκεί. Ο Νίκος Γαλανός, για παράδειγμα. Γιατί ναι. Προέρχεται από τον παλιό συνασπισμό και μετά
3: ήτανε
1: το Πασόκ.
3: Ήταν βουλευτής με τον ενιαίο συνασπισμό το 1989. Έπαιξε ρόλο στο δικαστήριο με τον Ανδρέα Παπανδρέου για την αθώωσή του, σημαντικό. Και το 1993 εκλέχθηκε με το Πασόκ πια στην
1: Β'
3: Πειραιά. Ακριβώς, και μετά ακολούθησε αυτοδιοικητικά βήματα, εκλέχθηκε στο Δήμο Πειραιά.
2: Με το κύριο Δημαρά στην περιφέρεια.
1: Άρα λέτε ότι θα ποντάρει σε μία πολυσυλλεκτικότητα, κάτι το οποίο από το ακροατήριο και τα πρόσωπα που βλέπουμε απόψε δεν φαίνεται.
2: Όχι.
1: Φαίνεται να είναι υπερσυντηρητικό το ακροατήριο, αλλά λογικό είναι να ποντάρει σε μία πολυσυλλεκτικότητα. Ναι. Ωραία. Συντονίζομαι με τον Γιάννη Αργυρό, γιατί, εντάξει, Μαρία Καριστιανού, αλλά έχουμε και Final Four, έτσι.
3: Oh.
1: Και πρέπει να πάρουμε μία γεύση. Ωραία, πάμε στη Βάλια Πηλιανίδη, που παρακολουθεί στο ΑΚΑΒΑΛΙΑ τις προπονήσεις των ομάδων.
6: Καλησπέρα, γεια σας. Από το T-Center Athens, όπως το ξέρουμε όλοι, το ΟΑΚΑ εδώ στην Αθήνα. Εδώ χτυπάει λοιπόν η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, της EuroLeague, με το Final Four της διοργάνωσης. Νωρίτερα, να πούμε, η ελληνική συμμετοχή, ο Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε την προπόνησή του και είναι πάνοπλος και πανέτοιμος για τον αυριανό ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, στις 6 ώρα αυτός ο ημιτελικός. Ενώ σε λίγη ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε και στις προπονήσεις των δύο ισπανικών ομάδων, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Ισπανικός εμφύλιος στο δεύτερο ημιτελικό αύριο το βράδυ στις 9. Να θυμίσουμε ότι η Βαλένθια είναι η ομάδα που άφησε εκτός τον Παναθηναϊκό Άκτορ στα χτωπούτα αυτού του Final
1: Four. Αχ, Βάλια,
6: Final Four.
1: Βασιλείου Υποφάντης Κοτρότσος.
5: Μας το θυμίζεις τώρα.
1: Λένε, αχ, γιατί μας πικραίνεις απόψε.
5: Ήταν να κάνουμε μια ωραία κουβέντα.
6: Συγγνώμη σε όλους, συγγνώμη Νίκο, ειλικρινά.
2: Όλοι οι Παναθηναϊκοί είστε εδώ. Πού έχω έρθει?
7: Εμείς παρόλα αυτά, επειδή είμαστε Βάλια Υπεράνω, θέλουμε ελληνοϊσπανικό τελικό.
0: Για να δούμε.
6: Έχεις προτίμηση για το ποια θα είναι η ισπανική ομάδα?
7: Ναι, έχω. Θέλω να τιμωρηθεί η Βαλένθια και να περάσει η Ρεάλ.
6: Άρα θες Ρεάλ Μαδρίτης.
7: Θέλω Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης.
6: Τελικό του 2013. Να θυμηθούμε τον τελικό του 2013, όταν ήταν η τελευταία κατάκτηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
7: Βάλια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, γιατί πολλοί κόσμος αύριο θα είναι είτε στο Telecom Center είτε στις τηλεοράσεις καθυλωμένος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ την Βάλια Απηλιανίδη. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πάρουμε και να ακούσουμε και όσα θα λέει, σε λίγο θα ανέβει στο βήμα, και η κυρία Μαρία Καριστιανού.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει, και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
16: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
21: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
22: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
23: Καλημέρα σας.
24: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
23: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
25: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
26: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
27: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
28: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
29: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα, και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
0: όλα έχουν ανωδική τάση.
1: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, περιμένουμε πάντοτε να ξεκινήσει την ομιλία της κυρία Μαρία Καριστιανού. Βλέπουμε πάντοτε πλάνα. Εδώ είναι πλάνα από την προσέλευσή της στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε και πλάνα. Εδώ είναι κατά την
2: Καλούνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ζωντανά. Πάμε απευθείας. Ανεβαίνει στο βήμα η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, ανεβαίνει στο βήμα τώρα η κυρία Καριστιανού. Χαιρέτησε την κυρία Μουτσάτσου, τον κύριο Αυγερινό, τον συνάδελφό μας. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από την έναρξη της ομιλίας της. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή.
3: Λέει, απλώς δεν ακούγεται,
1: ναι. Ας πάρουμε φυσικό ήχο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν φοράει μικρόφωνο, οπότε σωστά θα πάει τώρα.
2: Προφανώς ευχαριστώ τον κόσμο που την κατάλαβα. Έτσι, ακριβώς. Από την χιλανάγνωση.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Είναι πολύ σπουδαίο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε για μερικά λεπτά την κυρία Καριστιανού.
3: Κλαδιά Ελιάς, ένθον κακήθεν.
4: Έφτασε λοιπόν η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, θα το πούμε ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουν τα αυτιά μας, αλλά δεν ακούγαμε.
5: Και περιμένει όλη η Ελλάδα.
4: Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Και αυτή η πορεία που θα μας οδηγεί σε κάτι πολύ ωραίο, σήμερα λοιπόν ξεκινά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και ευχαριστώ και όλους όσοι ήθελαν, αλλά δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, διότι γνωρίζω ότι είναι δίπλα μας, με τη σκέψη και την ψυχή τους. Σήμερα δεν ανακοινώνουμε απλώς ένα νέο πολιτικό κίνημα. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της. Η ιστορική ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος είναι από σήμερα δημόσια αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιους από τους βασικούς στόχους μας και θέλω να σας πω ότι πραγματικά δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι πάρα πολλές ώρες για αυτό που θα διαβάσω. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή τους και για τη στήριξη και για το όραμα, το κοινό όραμα και για την καλή πρόθεση. Ο τίτλος, το όνομα του κινήματος δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Θα περιμένετε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα 20 βασικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται, με πιο πολλές λεπτομέρειες βέβαια, στην ιδρυτική διακήρυξη. Πρώτον, βασικός στόχος μας είναι να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή. Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας πολιτείας που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο. Έχει προτεραιότητα την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, αλλά και την ευημερία των πολιτών. Δεύτερον, άμεσος και στρατηγικός σκοπός μας είναι η στήριξη της κοινωνίας. Ο πληθυσμός της χώρας συρρυκνώνεται λόγω της υπογεννητικότητας, της γύρανσης, της αυξανόμενης φτωχοποίησης και της εξώθησης των νέων σε φυγή στο εξωτερικό. Γι' αυτό και πρώτη στο μέλημά μας είναι η με κάθε μέσο στήριξη της οικογένειας, που είναι ο πυρήνας και το θεμέλιο της κοινωνίας,

0: και ειδικά των νέων, της ελπίδας της πατρίδας μας. Τρίτον, ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος της παιδείας... Στόχος της παιδείας είναι να προετοιμάσει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να ανταποκριθούν στις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, μέσα σε ένα ευχάριστο όμως και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, με προοπτική για τη ζωή και το μέλλον τους. Τέταρτον, προτεραιότητά μας είναι η πρόνοια για τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας. Και όλων των ευάλωτων ομάδων που οφείλουμε να στηρίζουμε με σεβασμό, αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και συμπερίληψη. Είμαστε δίπλα στις αυξημένες ανάγκες φροντίδας των ανθρώπων με αναπηρία και στις οικογένειές τους. Και οι συνταξιούχοι είναι οι άνθρωποι που κράτησαν την κοινωνία όρθια και δικαιούνται αξιοπρεπή διαβίωση με ειδική φροντίδα και αποκατάσταση των αποδοχών τους. Πέμπτον, δεσμευόμαστε για την εξυγίανση και ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και για τη στήριξη των ιατρών, των νοσηλευτών και του προσωπικού υγείας. Κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως εισοδήματος, δικαιούται πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, χωρίς κρυφές συναλλαγές και ντροπιαστικές λίστες αναμονής. Σε ένα εθνικό σύστημα υγείας, με δημόσιο, δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα. Για το κίνημά μας, οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί, να γίνουμε κοινωνοί και να συμμετέχουμε στα κοινά με ελεύθερη κρίση. Προτρέπουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους για τη διαμόρφωση αποφάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Έβδομο. Εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου. Με νόμους σαφείς που εφαρμόζονται και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Ύψιστη αρχή του κινήματος, η ισονομία. Χωρίς ακαταδίωκτα και χωρίς άλλα προνόμια. Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της. Η παύση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική. Η διαυγής διάκριση των εξουσιών και βεβαίως η ορθή λειτουργία των θεσμών με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και φυσικά λογοδοσία.
1: Λοιπόν, πήραμε μία πρώτη γεύση. Τα 7 από τα 20 σημεία που θα ανακοινώσει τη συντηρητική διακήρυξη, κυρία Καριστιανού.
2: Θα χάσουμε το όνομα τώρα.
1: Το ξέρουμε το όνομα ήδη.
2: Είναι αυτό.
1: Είναι αυτό.
2: Τέλος.
1: Όταν πει η κυρία Αργυρέ το όνομα,
2: ναι,
1: και υπάρξει και κάποιο βίντεο, να επιστρέψουμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινώ από τον Νίκο Υποφάντη ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που ακούσαμε.
2: Κοίταξε, είναι σημεία τα οποία νομίζω ότι τα λένε όλα τα κόμματα. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Φτάσαμε στο 7, να μείνουμε λίγο στο 7 που λέει για την ανεξαρτησία της
1: δικαιοσύνης.
2: Το κράτος δικαίου. Ανεξαρτησίας δικαιοσύνης και όχι διορισμό της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, τα ακούμε και στα προγράμματα των υπόλοιπων κομμάτων. Δεν καινοτομία.
1: Συζητώνται άλλωστε.

0: ειδικά αυτά και πολιτικά. Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Ακριβώς. Είναι στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι γενικό το πλαίσιο εδώ. Θα περιμένουμε εξειδίκευση.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι διακηρύξεις έχουν ένα γενικό χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά μέχρι τώρα δεν ακούσαμε κάτι.
3: Έτσι που αποέβαλε είναι, στόχος μας είναι η αλλαγή. Και είπε μάλιστα μηδενική ανοχή στη διαφθορά, ναι. Κάθαρση. Δηλαδή άρχισε να περιγράφει
0: πολύ αυτό,
3: που πρέπει να γίνει αλλαγή. Ναι, ναι, πολιτική αλλαγή και η αριστερά. Άμεσος στρατηγικός σκοπός είναι η στήριξη της κοινωνίας, δηλαδή προσπαθεί να ανοίξει μια κοινωνική και της οικογένειας, αλλά και
1: Αλέξη...
3: κύριε, αυτό δείχνει ότι θέλει να ανοίξει και την κοινωνική ατζέντα, να δούμε στη συνέχεια βεβαίως αν με την
0: πήγε εξειδίκευση. Λίγο στα άτομα με αναπηρίες,
3: βεβαίως.
0: Πήγε στους συνταξιούχους λίγο, δηλαδή κάνει σταχυολογή
3: και μετά
0: τώρα,
3: ανασυγκρότηση έτσι... ΕΣΥ του δημόσιου συστήματος παιδείας, αναφέρεται πολύ στο δημόσιο.
0: Ναι.
3: Είναι σαφές αυτό. Και από εκεί και πέρα τώρα δεν. Νομίζω αυτό για τη δικαιοσύνη.
1: Μπαμ δεν έχει κάνει. Μπαμ δεν έχει κάνει κάποιο σημείο του ακόμα.
3: Όχι, δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιο που να διχάζει και να σεβάζει
1: απέναντι. Ναι, ναι, ακριβώς.
4: Αναφέρει σε γενικούς άξονες. Αυτά τα θέματα αρχίζουν και αποκτούν αξία όταν εξειδικεύονται.
1: Έτσι.
3: Έτσι.
4: Όταν αυτό πώς θα το κάνεις. Τι εννοείς με εκείνο, τι εννοείς με τ' άλλο. Σε αυτό θα κριθεί. Κατά τη γνώμη μου. Αυτό θα είναι το πεδίο. Δηλαδή, φαντάσου ότι έχει την κυρία Γαριστιανού εδώ και τη παίρνει συνέντευξη. Θα τη ρωτήσει, έτσι. Για την οικονομία τι βλέπεις, πώς βλέπεις να αντιμετωπίζετε η ακρίβεια. Mm-hmm. Τι ρωτάτε οι δημοσιογράφοι ή το κάθε πολιτικό αρχηγό ή για το κράτος δικαίου. Άρα θα κριθεί. Θα διαβάσουμε τη διακήρυξη, θα δούμε. Σύντομα η κυρία Γαριστιανού θα πρέπει, θα βγει λογικά και θα μιλήσει και θα κρίνεται. Εγώ δεν το λέω αυτό με μια τάση που
3: θα δίνει συναντέψεις.
1: Όχι, όχι, αλλά θέλει εξειδίκευση.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η Φόφη βάζει ένα ερώτημα κρίσιμο. Γιατί εάν επιλέξει να λειτουργεί ως προς τις συνεντεύξεις εννοώ σε προστατευμένα περιβάλλοντα ή δεν δώσει
3: κομμάτων
0: καθόλου συνεντεύξεις και φτάσουμε στις εκλογές με αυτό το γενικό ευχολόγιο με το οποίο συμφωνούμε, αλλά όλα τα κόμματα
1: όλοι
0: το
1: ίδιο
3: αναφέρουν.
0: Κάποια κόμματα πολύ πιο εξειδικευμένα θα πω. Εδώ είναι ακόμα πιο γενικό
3: Σεραφή,
0: το πλαίσιο.
3: Και το παιχνίδι δεν μπορεί να γίνεται μόνο στον ψηφιακό κόσμο.
4: Δεν θέλω
3: στον ψηφιακό κόσμο.
4: Αυστηρός
3: είναι. Ανεβάζω ατάκες και οι οπαδοί μου ακολουθούν.
0: Ναι.
4: Ας πούμε ότι ήμουν επικοινωνιακός σύμβουλος. Mm-hmm. Μέχρι να ετοιμαστεί περισσότερο, που από ό,τι φαίνεται χρειάζεται και άλλη προετοιμασία, θα της έλεγα να κάνει περιοδίες, να χαιρετάει τον κόσμο και να λέει
3: αυτό λέει
4: να κάνουμε
3: ρομορτάζ.
4: Αυτά που δεν κάνουν οι άλλοι.
3: Μπαλκονάτες οι περιοδίες.
4: Αυτά που δεν κάνουν οι άλλοι.
5: Όχι, στο πεδίο.
3: Θα είναι τιμωρήσουμε... στο πεδίο. Δεν θα υπάρχει το, αυτό που γνωρίζουμε.
4: Κοιτάξτε,
3: μέχρι τώρα.
4: Εδώ γίνεται και μία
3: φαβή
4: και μία
3: τομή. Στον κόσμο, απευθείας επικοινωνία.
4: Ουσιαστικά, συλλήβδινο πολιτικός κόσμος σήμερα, τα υπάρχοντα κόμματα, είναι οι άλλοι. Mm-hmm. Που όλοι έχουν τις μικρές και μεγάλες ευθύνες. Και ερχόμαστε εμείς να επαναφέρουμε τη δημοκρατία και να τα κάνουμε σωστά. Για ένα διάστημα θα μπορεί ίσως να το κάνει. Η επιλογή του χρόνου όμως, και αν οι εκλογές γίνουν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, είναι πολύς ο χρόνος για να μπορείς να λειτουργείς σε προστατευμένο περιβάλλον.
3: Από την άλλη, για να συγκροτήσεις
4: αυτό
3: κόμμα,
4: το κάνεις αν,
3: χρόνο.
4: Αν το ιδρύεις 40
3: δηλαδή,
4: μέρες πριν.
3: Κόμματα, το Πασό
4: και
3: παράδειγμα.
4: Και πας κατευθείαν.
0: Λοιπόν, τώρα είπες κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ κομβικό. Και θα πω, γιατί προκύπτει και μια πληροφόρηση πολύ πολύ φρέσκια, ότι ένας από τους λόγους που ο Μητσοτάκης λένε, δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος, γιατί μεσολαβεί και ένα καλοκαίρι,
1: ναι,
0: που λένε ότι θα πάει Φλεβάρι-Μάρτι σε εκλογές, είναι γιατί θεωρεί ότι τα νέα κόμματα θα εκτεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα αποκαλύψουν τις αδυναμίες τους ή θα πέσουν σε σφάλματα.
5: Ναι, προφανώς και είναι.
0: Και αυτό θα του δώσει το προβάδισμα στην καταλληλότερα. Πήγε ο Τάσος.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό από την εμπειρία σου. Τάσο, συγγνώμη. Πες ότι αύριο μεθαύριο καλούμε στο πάνελ κάποιο τέλεχος από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν θα καλέσουμε. Δεν θα πάρουμε.
0: Τι είναι.
1: Ποιος θα γράψουμε από. Ποιον θα γίνει.
0: Είναι σαν να μου λες τώρα ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Που είπε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν ξέρω. Και όχι μόνο αυτό, μισό λεπτό. Εγώ θέλω να δω και τα στελέχη του κόμματος Καριστιανού σε πάνελ με εκπροσώπους των άλλων κομμάτων.
1: Αυτό σου λέω. Ποιο θα πάρουμε.
5: Όλο αυτό, γιατί είπαμε ότι δεν έχει πει κάτι το οποίο ξεχωρίζει, αλλά στην αρχή της ομιλίας της μίλησε για τις υγιές δυνάμεις της κοινωνίας, υγιές δυνάμεις της κοινωνίας, οι οποίες έχουν ταχθεί στο πλευρό αυτού του αγώνα. Ναι. Άρα ήδη κανένα

0: διαχωρισμό.
1: Θεωρώντας
0: ότι
1: οι άλλοι είναι...
0: όλους τους άλλους στην άλλη πλευρά. Μπορεί να μην το εξειδικεύει στο πλαίσιο των θέσεων.
1: Αλλά αυτό αλλά η φέρπη.
0: Ακριβώς. Η ρητορική όμως την οποία ήταν εκτός κειμένου.
1: Εμείς και οι άλλοι. Το είπε νομίζω το είπε ο Ζαχαρίας μπαίνει, και νομίζω
0: μπαίνει,
1: ότι
0: μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία αυτό. Ούτως ή άλλως προσπαθεί να το ξεχωρίσει το αφήγημά της κατά αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι σίγουρα για το χρόνο των εκλογών που έλεγες νωρίτερα, νομίζω ότι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πολιτική απόφαση ο χρόνος των εκλογών. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι. Πολιτική απόφαση υπό την έννοια ότι θέλει να, πέραν του να τηρήσει ο ίδιος αυτό που ό,τι λέει το κάνει κιόλας, είναι πολιτική απόφαση στην λογική να μπορέσει να βγει...
1: Πότε θα είναι καλύτερο για αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό, να βγει και το αφήγημα ολωνών μπροστά στην κοινωνία, ολωνών των κομμάτων, μπροστά στην κοινωνία και να εκτεθούν πάνω στις θέσεις και στα πρόσωπα τα οποία θα μπουν στην προσπάθεια για να
2: στηρίξουν. Σωστό, να παίξει με ένα αίσθημα αδικίας που υπάρχει σε κοινωνικές κατηγορίες και να πει προδοθήκατε από το κράτος, την κυβέρνηση, τα κόμματα και ερχόμαστε εμείς και ενώνουμε τις δυνάμεις όπως το λες.
1: Πάμε να πάρουμε πάλι σύντομα, μια σύντομη γεύση από αυτά που λέει η κυρία Καριστιανού και να επιστρέψουμε γιατί έχουμε να πάμε και στη Βουλή να δούμε την εξέλιξη της ψηφοφορίας για την προανακριτική για τον ΟΠΚΕΠΕ.
3: Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαφυσβήτητη θεσμική υποχρέωση της πολιτείας. Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία αυστηρού και διαφανούς πλαισίου ελέγχου, συντήρησης και εποπτείας όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς και πραγματική λογοδοσία. Δεκατοέκτον. Ενίσχυση της υποστήριξης όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των λειτουργών της ελευθεροτυπίας που αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας. Θέσπιση διαφανών κανόνων στην κρατική χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αντικειμενικών κριτηρίων στην κατανομή της διαφήμισης σε όλο το δημόσιο τομέα. Δέκατο έβδομον. Ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας και ενσωμάτωσή της στην παιδεία αλλά και στην καθημερινότητά μας. Ο πολιτισμός είναι κομμάτι δικό μας, είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να λείπει αυτό το σημαντικό κομμάτι από μέσα μας. Η αρχαία ελληνική γραμματεία, πολύτιμη κληρονομιά του ελληνισμού, αποτελεί...
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάρω και ένα τελευταίο γύρο σχολείων. Πάμε όμως στην Βουλή, πάμε στο Γιάννη Μύτη, που παρακολούθησε και παρακολουθεί όλη την ημέρα την διαδικασία. Γιάννη μου, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και πώς εξελίσσεται όταν ολοκληρώσεις που θα μας δώσεις την εικόνα... Εμείς θα πάρουμε μία γεύση για τις φοβερές κόντρες για άλλη μία φορά που είχαμε σήμερα στη Βουλή που τιμούν τον κοινοβουλευτισμό και κατά την γνώμη μου δίνουν τροφή στον αντισυστημισμό για τον οποίο συζητούσαμε προηγουμένως. Ναι, Γιάννη.
4: Φυσικά και θα είναι μόνιμη εποδός, Σεραφείμ, στον δρόμο προς τις κάλπες και τη σύντριξη νέων κομμάτων στο εξής, θα συμπληρώνω εγώ στο σχολείο του. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή, άρα απαντή για τα όσα τους προσάπτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ομαλά διεξάγεται η ψηφοφορία σε αντίθεση με τα όσα προηγήθηκαν νωρίτερα και τα μπράντεφερ που υπήρχαν μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Υπουργού Δικαιοσύνης, τα οποία δεν έλυσαν ούτε σε αυτή τη συνεδρίαση. Ωστόσο, Σεραφείμ, εγώ πρέπει να παρατηρήσω ότι και στη σημερινή συνεδρίαση τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην αυτή ημέρα. Στην εξεταστική, την οποία από ό,τι φαίνεται η εξωματική αντιπολίτευση
1: αύριο
4: παίζει πολλά, ακριβώς παίζει πολλά από τα λεφτά της, ποντάρει πάρα πολύ σε αυτήν και μαθαίνουμε ότι κλειδώνει, θα λέγαμε, με κάθε επιφύλαξη το ότι θα τεθεί παρεπίπτον ζήτημα, κάτι το οποίο δεν έκανε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Θα τεθεί, ετοιμάζεται ήδη και ο εισηγητής Μάκης Βορύδης, θα το αιτιολογήσει 9 η ώρα το πρωί. Έχουν δοθεί εντολές στις κοινοβουλευτικές
1: ομάδες. Τι εννοείς, Γιάννη, παρεπίπτον ζήτημα?
4: Πολύ σωστά, να το εξηγήσουμε λοιπόν. Το παρεπίπτον ζήτημα, Σεραφείμ, είναι ότι η εξεταστική που ζητά να γίνει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου εμπίπτει σε ειδική διάταξη του κανονισμού για λόγους εθνικής ασφάλειας, να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει.
1: 151, να το εκλαϊκεύσω εντελώς. Και όχι 120 όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Εξαιρετικά, στις 151 ψήφους, και άρα λοιπόν εκεί πέρα αναμένεται η σφοδρή σύγκρουση της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση και θα τεθούν ζητήματα συνταγματικότητας. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά αύριο, ωστόσο από ό,τι φαίνεται τα κόμματα ακονίζουν τα βέλη τους, τα τόξα τους, τα κοινοβουλευτικά, προκειμένου 9 η ώρα το πρωί να δοθεί μια πολύ σκληρή μάχη αναφορικά με αυτό το όριο.
1: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αργότερα, είτε εδώ στην επόμενη μέρα, είτε στο πίσω από τις γραμμές με τον Γιώργο Πιέρο, την εορτάζουσα Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάγκη, θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Εσάβριον τα σπουδαία και τα καυτά, θα έλεγα. Πάμε να δούμε λιγάκι τι έγινε σήμερα στη Βουλή, γιατί κολλάει με τη συζήτηση αυτή, αν είναι έτοιμος ο Γιάννης Αργυρός. Πάμε να δούμε λιγάκι, γιατί κολλάει με τη συζήτηση.
5: Μπροστά στο δημοκρατικό μου καθήκον να ενημερώσω τον ελληνικό λαό και να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τη δημοκρατία, δεν καταλαβαίνω, κύριε Φλωρίδη, από απειλές. Δεν καταλαβαίνω από απειλές, ούτε από δεξιούς τραμπουκισμούς. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια? Η αλήθεια βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα? Όχι. Η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το μέγαρο Μαξίμου.
6: Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
5: Ή μάλλον δεν θα ενοχλείτε ούτε αύριο, όταν ακούω από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι πιθανό το σενάριο, η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές που εγκρίθηκε το 22 με 120, αύριο να εγκριθεί με 151. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγουν, και είναι στο χέρι το δικό μας και σύσσωμο του ελληνικού λαού.
7: Μια απόρριτη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρριτη συνεδρίαση.
8: Ο κύριος Βαρινάκης, Μάγνου του 2022, όπου οι κυβερνητικές πηγές διέρεαν τους διαλόγους από την Επιτροπή της Μόνης και Διαφάνειας, όπου είχαν κληθεί ο κύριος Δραβίλας, η κυρία Βλάφη, ο κύριος Κοντολέο και ο κύριος Λουπάτης, διάβασε.
9: Λοιπόν, όχι.
1: Λοιπόν, γίνεται αυτή την ώρα η αποκάλυψη του ονόματος, το οποίο το ξέραμε βεβαίως, το γνωρίζουμε δηλαδή από το απόγευμα. Πάμε Θεσσαλονίκη.
3: Γιατί ακολούθησα μια πολιτική διαδρομή. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως μία πολίτης αυτής της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα. Ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς. Ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
1: Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, Μαρία Καριστιανού. Είναι όλος ο τίτλος. Το Μαρία Καριστιανού στη μέση. Ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.

0: Πρόσωπο κεντρικό, έτσι. Χαρακτήρα.
1: Μαρία Καριστιανού. Πρόσωπο κεντρικό, πρόσωπο παγιές, απόλυτα. Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα.
2: Επισήμως πριν από λίγο ανακοίνωσε το όνομα του κόμματος της, η Μαρία Καριστιανού. Ανεπίσημα το είχαμε εντοπίσει η Σεραφείμ στα έγγραφα, τα οποία μέχρι και αυτή την ώρα υπογράφουν οι πολίτες σε ό,τι αφορά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Μόλις ανακοίνωσε το όνομα αυτού, οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Αυτό συνέβη και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των θέσεων του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είπε χαρακτηριστικά το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί. Ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας. Αναφέρθηκε σε όλους τους τομείς. Αναφέρθηκε στον τομέα της υγείας, της παιδείας.
1: Θεοδώρα μου, επειδή τα ακούγαμε, αν με ακούει, ωραία. Επειδή τα ακούγαμε απευθείας εκείνη την ώρα και ήδη τα έχουμε σχολιάσει, μην μείνουμε τόσο στα σημεία της ομιλίας. Έχεις πληροφορίες, έχεις εικόνα για άλλα πρόσωπα τα οποία δεν είδαμε. Είδαμε, ας πούμε, τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Μου λένε για τον κύριο Θανάση Παπανικολάου, που ήταν στενός συνεργάτης του Μακαρίτη, του Άκη Τσοχατζόπουλου, επί υπουργίας του τότε.
3: Ο υπασπιστής του.
1: Ήταν υπασπιστής, ο πτέραρχος εν αποστρατεία του Άκη Τσοχατζόπουλου. Είδες άλλα πρόσωπα?
2: Όχι, άλλα πρόσωπα πέρα από όσα έχεις αναφέρει η Σεραφείμ και τα οποία βεβαίως να είναι γνωστά στο ευρύ κοινό δεν έχω να πω. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης όμως εντοπίσαμε, εκτός από τον κύριο Ψωμιάδη, εντοπίσαμε και έναν δημοτικό σύμβουλο της Θέρμης, τον κύριο Αστέριο Καρακότα, ο οποίος δήλωσε την στήριξή του στην Μαρία Καριστιανού, αλλά και ο ψυχίατρος, ο Γιώργος Σύρπης, ο οποίος έχει πολιτευτεί στο παρελθόν, όπως γνωρίζουμε, και με το κόμμα της Νίκης. Και άλλα πρόσωπα βεβαίως, τα οποία είναι γνωστά.
1: Ήταν κατά των εμβολίων, νομίζω, για τον COVID, ο κύριος Σύρπης.
2: Ναι, τον θυμόμαστε από την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Μάλιστα. Έκανε γνωστές τις θέσεις του ο κύριος Σύρπης τότε.
1: Ωραία. Θεοδώρα, παρακολουθούμε. Εφόσον προκύψει κάποια εξέλιξη, είναι και ωραία βραδιά απόψε, φαντάζομαι. Όμορφη Θεσσαλονίκη, ωραία βραδιά, πλατεία Αριστοτέλους. Έχει και καλαμπόκι δίπλα, φαντάζομαι, οπότε μια χαρά δένει το σκηνικό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εδώ να πάρω ένα τελευταίο σχόλιο από τον Νίκο, τη Φόφη, τον Ζαχαρία και τον Τάσο. Φόφη.
0: Το ερώτημα είναι και το στοίχημα της κυρίας Καριστιανού, νομίζω. Το πόσοι θα είναι οι ψηφοφόροι αυτή τη φορά στις κάλπες. Δηλαδή, αν το εγχείρημα Καριστιανού φέρει κόσμο στις κάλπες. Να θυμίσω ότι το 2023, στις διπλές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Με μικρή συμμετοχή του κόσμου, είχε τότε 2,1 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Εάν αυτή τη φορά, και από εκεί θα κριθεί και ο παραμονωμαστής,
1: αν είναι μεγάλος ή όχι,
0: ναι, τότε θα δούμε πραγματικά να υπάρχει μία αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Έως τότε έχουμε να δούμε πολλά άλλα. Έχουμε να δούμε αν η κυρία Καριστιανού μπορεί με αυτό το μοντέλο κόμματος που προσπαθεί να στηρίξει και με τα πρόσωπα που θα εμφανίσει δίπλα της, αν μπορεί πραγματικά να αποκτήσει δυναμική ή αν σβήσει πολύ σύντομα και τα διψήφια ποσοστά που βρίσκει ο Ζαχαρίας και ο Τάσος ενδεχομένως δυνητικά σε κάποια γκάλωπ, γίνουν μονοψήφια. Δηλαδή νομίζω ότι το κόμμα Καριστιανού μπορεί να αποδειχθεί του ύψους ή του βάθους.
1: Τι λες, Νίκο?
4: Για την ελπίδα είναι το hashtag το οποίο βλέπουμε δίπλα ακριβώς από την κυρία Καριστιανού και το ξεκινάμε. Αυτά τα δύο σημεία θέλω να σου κρατήσω.
1: Για την ελπίδα και ξεκινάμε.
4: Για την ελπίδα και ξεκινάμε.
1: Στα social αυτά είναι τα hashtag.
4: Αυτά είναι τα hashtag. Έτσι, επίσης, ελπίδα έχουμε δει. Η ελπίδα έρχεται, το θυμάστε, του Αλέξη Τσίπρα, και ξαφνικά.
1: Το 15.
4: Και ήρθε η ελπίδα και ξαφνικά φέραμε και ένα τρίτο μνημόνιο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ετερόκλητο κοινό, το οποίο το έχετε εντοπίσει, το οποίο ακούει από τη μία Μίκη Θεοδωράκη, από την άλλη Ξυλούρη και Γιάννη Ρίτσο, από την άλλη Στρώσε το στρώμα μου για δυο, βλέπουμε, έρχεται ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέκοφ, όλοι μαζί, όλοι αυτοί, είναι το ετερόκλητο που προσπαθεί να πιάσει η κυρία
3: Καφέρει κόσμο στην κάλπη, η κυρία Καριστιανού. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε δεν φαίνεται κόσμος ο οποίος δηλώνει ότι δεν είχε ψηφίσει προηγούμενες εκλογές ή ότι δηλώνει ότι δεν θυμάται, που συνήθως κινείται λίγο σε μια απόρριψη της προηγούμενης του επιλογής όταν δηλώνει αυτό. Δεν φαίνεται να μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι θα στήριζε με βεβαιότητα το κόμμα αυτό έτσι όπως το μετράμε μέχρι στιγμής. Σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, ειδικότερα συμμετρίες που θα κάνουμε του Ιουνίου, όλες οι εταιρείες που θα έχουμε μέσα σχεδόν όλο το χάρτη σχηματισμένο. Έτσι. Και με έτσι πολύ πρόσφατες τις δύο ιδρύσεις των κομμάτων της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα την επόμενη εβδομάδα.
0: Αρχίζετε την επόμενη ή τη μεθεπόμενη?
3: Εμείς τον Ιούνιο θα μετρήσουμε.
1: Μετά του Αγίου Πνεύματος.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
3: Οπότε νομίζω ότι κάπως θα αρχίσει να διαφαίνεται μια κατάσταση πολύ καλύτερα για το πώς θα πορευτούμε τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο που θα έχουμε τη ΔΕΘ. Και μια σημείωση εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΕΘ, ότι θα παίξει νομίζω ένα πολύ σημαντικό ρόλο για όλα τα κόμματα από εδώ και πέρα ο Σεπτέμβρης, για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν, και σημαντικό και το τι θα γίνει και μέχρι μέσα στο καλοκαίρι για την οργανωτική τους δομή, ειδικότερα των νέων κομμάτων.
1: Κύριε Ζαχαρία Ζούπη.
5: Είδαμε μια διακήρυξη, θα τη διαβάσουμε και όλοι. Διακήρυξη αντικειμενικά είναι γενικές, θα δούμε τις θέσεις και τα ακροατήρια που απευθύνεται.
1: Να σε τρολάρω εγώ τώρα και να ρωτήσω. Άκουσες τη βασική διακήρυξη.
5: Ναι.
1: Εάν σου έλεγα, Ζαχαρία, με την εμπειρία που έχεις και με τις μετρήσεις που έχεις κάνει και με τα κοινά τα εκλογικά που ξέρεις, αυτό το κόμμα που έχει αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη είναι δεξιό, υπερδεξιό, κεντρό, κεντροαριστερό, αριστερό, από όλα μαζί, τι είναι?
5: Θέλει να εμφανίσει ένα αντισυστημικό ακροατήριο και εγώ δεν αποκλείω, γιατί μια ζάλη, μια αναζήτηση έχουν ακροατήρια από διάφορους χώρους. Mm-hmm. Περισσότερο και από πιο δεξιά, αλλά δεν αποκλείω και κεντροαριστερά και αριστερά, αν δεν δουν προοπτική. Θα κριθεί. Εγώ αυτό που μπορώ να πω τελειώνοντας...
1: Στα κόμματα που ξέρουμε, στο σημερινό κοινοβουλευτικό φάσμα, ποιες εκλογικές βάσεις ποιων κομμάτων κινδυνεύουν εντός
5: εισαγωγικών
1: θεωρητικά περισσότερο?
5: Πιο πολύ νίκη Ελληνική και όχι και
1: Λεύση Ελευθερίας.
5: Η οποία κιόλας θα πλαγιοκοπείται, γιατί ένα κομμάτι θα το διεκδικεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ αυτό που θέλω να πω για να...
0: Όλοι οι άλλοι δηλαδή δεν πρέπει να ανησυχούν? Και ρωτάνε για την Νέα Δημοκρατία και για το ναι. Πασό.
1: Ότι το 10% των νεοδημοκρατών στις πρώτες μετρήσεις, ναι. Ότι το 10% της εκλογικής βάσης, ότι έλεγαν ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψηφίσουν.
5: Πρόσεξε, το Μάρτιο ας πούμε.
1: Ναι.
5: Το Μάιο που ήταν στην έρευνα.
1: Τελευταία.
5: Στη Νέα Δημοκρατία ήταν 3,5 και 4,5. Πολύ και αρκετά.

0: κύριε Ζαχαρίας, έχει σημασία γιατί υπό την έννοια ότι το πώς ξεκινάς τη συζήτηση και το ποιο είναι το κοινό στο οποίο
1: πάνε να συζητήσεις. Πού μπορείς να κολυμπήσεις,
2: ωραία,
1: σημαίνει
2: για να, κλείσουμε
1: να με τελειώσω με μία κουβέντα.
3: Κανείς δεν πρέπει.
1: Η εικόνα που δίνεται συνολικά από το πολιτικό σύστημα και αυτή την ώρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, όλοι αυτοί, ό,τι συζητάμε, αλλά και το ότι το 24-25% οι μετρήσεις, νομίζω και τις προράτα που είχα δει και οι δικές μας, το εμπιστεύεται, δίνουν έδαφος.
2: Λοιπόν,
1: προσφέρουν έδαφος.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον Φάνη Καραμπατσάκη. Έχουμε εξέλιξη για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και αμέσως μετά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με το πολιτικό μας τραπέζι. Φάνη, τι εξέλιξη έχουμε?
4: Έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την αποφυλάκηση με όρους του Γιωτόπουλου. Έχουμε ότι ήταν η πέμπτη αίτηση αποφυλάκησης που κατέθετε. Είχε κατατεθεί στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Αρνητικό ήταν το πρώτο βούλευμα που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα και έγινε δεκτό το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών, αν και πάλι υπήρχε αρνητική εισήγηση του εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι σπουδές που έκανε στη φυλακή. Δηλαδή, καλή διαγωγή που είχε δείξει στη φυλακή ότι πήρε πτυχίο μεταπτυχιακό, ενώ όπως πληροφορούμαστε έκανε και διδακτορικό κατά τις πληροφορίες στα μαθηματικά. Αυτός ήταν ο λόγος που κυριάρχησε. Επίσης ότι είναι 82 ετών, του χρόνου ούτως ή άλλως είναι 24 χρόνια στη φυλακή, θα έβγαινε γιατί συμπληρώνει τα 25 χρόνια που σύμφωνα με τον νόμο τον ισχύοντα τότε μέχρι τα 25 όσα χρόνια και να έχεις ποινή μπορείς να αποφυλακιστείς. Ο Γιωτόπουλος, υπενθυμίζω, έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια 25 χρόνια για όλα τα εγκλήματα της οργάνωσης.
2: Άρα ούτως ή άλλως, λες Φάνη, του χρόνου θα αφινόταν ελεύθερος.
4: Του χρόνου θα αφινόταν ελεύθερος, όπως θα αφαιθούν και οι άλλοι τρεις που παραμένουν στη φυλακή, ο Κουφοντίνας
2: και τα αδέρφια Ξηρού.
4: Ξηρού που έχουν μέχρι 11 χρόνια ποινή ισόβια, μέχρι 11 φορές ισόβια που έχει ο Κουφοντίνας μέγιστη ποινή. Οι όροι που επιβλήθηκαν στο Γιωτόπουλο είναι να μην φύγει από τη χώρα, να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του το Βύρονα, όπως δήλωσε, και να μην απομακρύνεται από την περιοχή αυτή.
2: Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
11: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
17: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
7: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
8: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
9: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
10: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς.
11: Τελειώνει.
12: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
7: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
13: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: γυμνάσιο που κοιτάς.
1: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν με επιτρέπετε?
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι.
5: Λοιπόν, νομίζω πήραμε μία εκτεταμένη έτσι, εικόνα από την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης της Μαρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, το όνομα του νέου κόμματος που έκανε πρεμιέρα απόψε. Λοιπόν, με την ιδρυτική διακήρυξη, ένα γενικό πλαίσιο αρχών. Θα δούμε τώρα πώς θα αποτυπωθεί αυτό και στις επόμενες μετρήσεις. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι μαζί μας εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο κύριος Νίκος Μίλης, πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.
6: Καλησπέρα, κύριε
5: Μίλη, καλησπέρα. Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζοντες.
5: Βεβαίως αυτό το λέμε.
8: Σωστά.
5: Και έχει ήδη φέρει γλυκά στο στούντιο και η Ελένη Καλογεροπούλου. Έτσι τα λέμε χαρίζει. Και αυτά. Ναι. Και ο Κώστας Χίτας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής.
8: Χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά, κύριε Χίτα. Χρόνια πολλά.
6: Είπα να μοιραστώ τη γιορτή μαζί μου.
4: Γλυκά δεν βλέπω, γλυκά.
6: Τι να κάνω, από το πρωί δεν έχει μείνει τάλιρο. Φτάνει.
5: Λοιπόν, ακρίβεια, κύριε Χίτα.
7: Και στα γλυκά.
5: Λοιπόν, κυρία Σδούκου, θέλω να ξεκινήσω

0: Από όλους σας θα ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο. Έχετε εικόνα, επαρκή εικόνα για την πρεμιέρα σήμερα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, την ελπίδα για τη δημοκρατία, και θέλω να μου πείτε πώς το αξιολογείτε, πού το τοποθετείτε με βάση αυτά που ακούσατε στο πολιτικό φάσμα.
1: Μπερδεύτηκα, να σας είμαι ειλικρινής, γιατί άκουσα μία πανσπερμία απόψεων, συνθημάτων, μουσικών γούστων. Και εντάξει, δεν θέλω να γίνω δεικτική, αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι από όλο αυτό προκύπτει η ελπίδα. Μου φάνηκε περισσότερο ένας ιδεολογικός, κοινωνικός αχταρμάς. Και, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να μην γίνουμε μάρτυρες άλλης μιας τερατογένεσης στην πολιτική ζωή. Αλλά μια και έχω τους συναδέλφους εδώ, επιτρέψτε μου να τους πω να καμαρώσουν το δημιούργημά τους. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι παιδί τους. Αυτόν τον ανορθολογισμό που έσπηραν τα κόμματα, ουσιαστικά βλέπουν τώρα να γεννιέται ένα κόμμα. Είναι ένα κόμμα του Πασόκ που μίλησε για τα χαμένα βαγόνια. Είναι ένα κόμμα του κυρίου Βελόπουλου που ήταν ο αρχιτέκτονας του Ξυλολίου. Είναι ένα κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που έπαιρνε την κυρία Καριστιανού και την πήγαινε στα Ευρωκοινοβούλια και κάνανε εκδηλώσεις για τη δικαιοσύνη που δήθεν δεν υπάρχει. Και δυστυχώς, ίσως δεν σκέφτηκαν πώς θα εξελιχθεί η ταινία. Το πρόσωπο στο οποίο έβαλαν ένα φωτοστέφανο τελικά να βγαίνει μπροστά με κόμμα και άλλα κόμματα, καλή ώρα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, να εξαϊλώνεται. Οπότε,
2: έχετε με το ΣΥΡΙΖΑ πάντως ένα θέμα,
1: για το
2: έτσι,
1: πολύ
2: φορά.
1: Καλό σας πολιτικό αισθητήριο.
2: Για τα τέμπη,
0: πάντως, μισό λεπτό, κύριε Μελίδη, η κυρία Σδούκου έκανε μία τοποθέτηση, αυτό είναι δημοσιογραφικό σχόλιο δικό μου, δεν θα σχολιάσω την τοποθέτηση. Συνιστά όμως αυτή η πολιτική τοποθέτηση, γιατί η πολιτική τοποθέτηση κάνατε πολύ έτσι καθαρά, συνιστά μια επιθετική στάση, θα έλεγα, απέναντι στο νεοπαγές πολιτικό δημιούργημα.
1: Όχι καθόλου. Αποτυπώνω λίγο τα πραγματικά περιστατικά και πώς φτάσαμε εδώ. Ουσιαστικά είναι ένα δημιούργημα όλων των κομμάτων που πάτησαν, εκμεταλλεύτηκαν
0: τον
1: πόνο για
0: σε όλα
1: κάποια
0: αυτά
1: ψηφαλάκια ή νομίζοντας ότι έτσι θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τελικά όλο αυτό στρέφεται εναντίον τους. Από εκεί και πέρα, προφανώς στην πορεία, κύριε Κοτρότσο, θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουν εκπρόσωποι
0: του κόμματος εδώ. Να δούμε τι λέει για την οικονομία, τι λέει για τα εθνικά θέματα.
1: Όταν τελειώσει η φιέστα αυτή, θα μπούμε στην ουσία της πολιτικής συζήτησης.
0: Κύριε Μίλη, τι λέτε?
3: Ομολογώ, άκουσα με ενδιαφέρον την ανάλυση της κυρίας Δούκου και μου έκανε μεγάλη έκπληξη. Καταρχήν, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα να θέσει σε δημόσια κριτική τις απόψεις του και να δοκιμαστεί στην πολιτική. Άλλωστε, θα φανεί πλέον σύντομα ότι αυτό το πολιτικό εκρεμές, κατά την άποψή μας, εκφράζει κυρίως συντηρητικά ακροατήρια από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα, προσωπική μου άποψη. Νομίζω όμως
0: ότι... λέτε ότι είναι δεξιά, νομίζω, και υπερδεξιά.
3: Προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
3: Νομίζω
0: όμως
3: ότι, ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους και δεν θέλουν προσωποπαγή σχήματα. Μου κάνει όμως εντύπωση η ανάλυση της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης τεράστια εντύπωση, κύριο Κοτρότσο, μου κάνει το πόσο μεγάλη έκταση έχει πάρει σε δημοσιογραφικά site. Προφανώς και πρέπει να ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες. Μου κάνει όμως την ίδια στιγμή τεράστια εντύπωση,
0: κύριε Κοτρότσο,
3: κύριε Κοτρότσο, θα σας ρωτήσω, η έκταση που έχει πάρει και η δημοσιότητα, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση και ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία υποδέχεται την κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως για να την λυτρώσει από μια καθαρά πολιτική αντιπαράθεση που θα έπρεπε να έχει με την αξιωματική αντιπολίτευση και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήρθε λοιπόν η κυρία Σδούκα εδώ πέρα να μας πει ότι ό,τι έσπηρε το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τώρα θα έρθει να το θερήσει ποιος? Η Νέα Δημοκρατία, για να πάει η κουβέντα αλλού από τα προβλήματα των Έλληνων πολιτών?
0: Λέω λοιπόν,
3: κύριε Κοτρότσο, να αναρωτηθούμε όλοι κάτι εδώ πέρα. Τον Τούρκο αντινάβαρχο Γιαγιτζή τον ξέρετε εδώ, τον ξέρει κανείς σας? Το ξέρετε ότι πριν από δύο μέρες ο Τούρκος αντινάβαρχος εστράφει δημοσίως κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή πήγε στην Τουρκία, στην Καπαδοκία, σε συγκεκριμένη.

0: Εν λειτουργία, ένας από τους θεμελιωτές του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας ασχολήθηκε κάποιο δημοσιογραφικό site με αυτήν
1: του. Εσείς ναι, προς τιμή σας.
0: Ασχολήθηκε κανένας άλλος. Ασχολείται κανένας άλλος με τα προβλήματα και τις προτάσεις που θέτει το ΠΑΣΟΚ για την πρώτη κατοικία, για τη στεγαστική κρίση που εσείς το κάνετε εδώ, ή είναι στην πρώτη ατζέντα όλων των υπολείπων, ή πάμε σε μια λογική και σε μια στρατηγική προσωποπαγών σχηματισμών και κομμάτων τα οποία δεν έχουν να δώσουν καμία λύση. Λέτε ότι
1: πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία, μισό λεπτό, η κυβέρνηση προμοτάρει επικοινωνιακά και πολιτικά ενδεχομένως το κόμμα Καριστιανού.
2: Μέχρι τώρα έλεγαν ότι προμοτάρουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τώρα ακούω ότι προμοτάρουμε και τη κυρία
0: Καριστιανού. Λέω εγώ ότι στο μυαλό σας λοιπόν κάθε νέο κόμμα είναι πρόβλημα. Για το νέο κόμμα που θα προκύψει για τον κύριο Σαμαρά, τι θα πείτε.
2: Και σχολίασα.
0: Τι θα πείτε για τον κύριο Σαμαρά.
2: Ό,τι σπήρατε, για τον κύριο Σαμαρά, τι θα πείτε. Θα το θερήσετε.
0: Λέω λοιπόν,
2: αυτή είναι η άποψή
0: Δούκου,
2: μου. Αν εσείς ρωτάει το ΠΑΣΟΚ,
0: αν εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι η δημόσια ατζέντα θα πρέπει να γίνεται με τέτοιους όρους και η αντιπαράθεση να είναι τέτοιου επίπεδου για προσωποπαγή σχήματα, τότε πολύ καλώς να μιλήσουμε και σε αυτό το πεδίο. Λέω όμως κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καθόλου βολική για σας η κουβέντα να φεύγει από την πολιτική αντιπαράθεση, να μην μένει εκεί πέρα, να μην αναδεικνύονται τα ζητήματα.
1: Στην οποία και θα
0: να
1: πάμε, γιατί έχουμε εξελίξει τη Βουλή.
0: Λύσεις, ναι. Και λέω, κύριε Κοτρότσο, σας το είπα προς τιμήν σας, εσείς το έχετε καλύψει εδώ. Έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο, τις τελευταίες τρεις μέρες, πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και από το ΠΑΣΟΚ, και δεν μιλάω για τη Βουλή.
2: Δεν ρώτησε αυτά ο κύριος Κοτρότσος. Και δυστυχώς, ευχαρίστως να τα λέω, συζητήσουμε, αλλά δεν ήταν αυτή η ερώτηση.
1: Ένα σχόλιο για τα
2: εκπρόσωπους
0: της Δημοκρατίας
2: και την ακρίβεια.
1: Μισό λεπτό, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη.
3: Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για Δημοκρατία. Ελπίδα. Γιατί χωρίς την ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και δημοκρατία, γιατί χωρίς τη δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Αυτός είναι η ανάγκη. Αυτό είναι που μας όθησε στη δημιουργία αυτού του κινήματος. Και αυτός είναι ο βασικός πυλώνας. Γύρω από το οποίο θα πορευτούμε. Ο άνθρωπος, τα δικαιώματά του, το καλό του. Και το δημόσιο συμφέρον.
4: Είσαστε ικανοποιημένοι από τη σημερινή συμμετοχή του κόσμου?
3: Βεβαίως είμαι ικανοποιημένη. Και από την αγάπη και τη συμμετοχή και τα μηνύματα και τη στήριξη. Δεν είμαι απλά ικανοποιημένη. Μάλλον λάθος λέξη. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. Βεβαίως και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, το καλό και το δημόσιο συμφέρον. Κύριε Μελίδη, το δικό σας σχόλιο για το κόμμα Καριστιανού, αυτά που ακούσατε απόψε.
5: Λοιπόν, εγώ θα είμαι σύντομος και σαφής. Πρώτον, δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας είναι ελεύθερος προφανώς να ιδρύσει όποιο κόμμα θέλει. Αυτό δεν το συζητάμε. Δεύτερον, μου έκανε και εμένα πολύ εντύπωση η δήλωση της κυρίας Δούκου, της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, είπατε δύο φορές τον ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε. Εγώ να πω απλά ότι η κυρία Καριστιανού, να διαχωρίσουμε κάτι. Ως μητέρα θύματος των τεμπών και αυτής της τραγικής μοίρας που υπήρξε, νομίζω ότι αξιολογείται με ένα διαφορετικό κριτήριο. Τώρα ως πολιτικό πρόσωπο προφανώς και θα αξιολογηθεί ως πολιτικό πρόσωπο. Απλά επειδή αναφέρεται για το Ευρωκοινοβούλιο, κυρία Δούκου, δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να διζωθεί βήμα εφόσον.
1: Κύριε Μελίδη,
5: δεν το καταλαβαίνω.
1: Αυτό δεν νομίζω τώρα ότι εκεί είναι το ζήτημα.
5: Εντάξει. Παρατήρησα μια προσπάθεια αποδοκιμασίας.
1: Εσείς θεωρείτε
5: μη θεμητή εδώ.
1: Ότι εσείς πού τοποθετείτε? Όπως το ακούσατε απόψε, το κόμμα Καριστιανού.
5: Το ζήτημα του αντισυστημικού πολλές φορές πλησιάζει στα όρια του αντιπολιτικού. Σε μια λογική του ότι όλοι οι ίδιοι είναι, την ξέρετε αυτή τη θεωρία, υποθέτουμε ότι θα έχει μια.
1: Κυρία Καριστιανού, είπε ότι εκπροσωπούμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Σαν να λέω ότι οι υπόλοιπες δυνάμεις δεν είναι υγιείς.
5: Να σας πω, επειδή είχα ένα θέμα καθώς ασχόμουν, όταν σας είπα με την πορεία και δεν άκουγα στο ραδιό, δεν άκουγα μάλλον τι έλεγε. Υποθέτω όμως ότι αυτά που λέτε είναι στο πλαίσιο αυτό που περιμέναμε. Νομίζω ότι θα επιχειρήσει να αποκομίσει ένα όφελος από πλευράς ψήφων από όλο το πολιτικό φάσμα με μια αντισυστημική κατεύθυνση. Να κλείσω απλά λέγοντας, γιατί οφείλω να το πω, επειδή αναφέρατε, κυρία Δούκου, ποιος έσπηρε αυτή την ιστορία, εγώ να ρωτήσω ποιος έσπηρε τα Τέμπη που στην Ελλάδα 3,0, 2,0 του κυρίου Μητσοτάκη
2: στην
5: θητεία σας που υποτίθεται ότι θα είχατε όλη αυτή την Ελλάδα, τη διαστημική που μας διαφημίζατε, δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή για τόση ώρα και δεν έβλεπε το ένα το άλλο. Αυτό να μας πείτε ποιος το έσπηρε.

0: Κύριε Χίτα, το δικό σα σχόλιο.
1: Καταρχά, κύριε Κοντό, θέλω να πω το εξή.
2: Κύριε Δοκούλη,
0: α κάνουμε τον κύκλο. Αν έχετε την καλοσύνη,
1: μην. Καταρχά, αυτή η ξαφνική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη νόμιζα έγινε κάτι σημαντικό. Και συνδεθήκαμε. Ότι πήγε, έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ, κάτι έγινε. Δηλαδή, σιγά τώρα. Έκανε δηλώσει Καριστιανού και συνδεθήκαμε με τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κοντό, δεν το λέω προσωπικά σε εσά. Αλλά εδώ είναι εκπρόσωποι των κομμάτων, βουλευτέ. Ίσως να είμαι μόνος βουλευτής εδώ, δεν ξέρω.
0: Ναι, είστε ο μόνος.
1: Δεν πάση περιπτώσει, εδώ σε πρόσωπο του κόμματος, δεν θα μιλήσω για το κόμμα μου. Δεν σχολιάζω όταν, δεν θα γίνω σχολιαστής άλλων κομμάτων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν φοβάμαι να πω και στη φωτιά και να απαντήσω σε όλα. Για να τα λέμε όλα. Πάμε τώρα. Διαφορετικά πράγματα για όλα ό,τι άκουσα μέχρι στιγμής. Κυρία Σδούκου, τι μας είπε. Τα πάω και σχόλιο για αυτό που είδαμε. Μάλλον ξεκινάω από το κόμμα Καριστιανού. Κάθαρση, δικαιοσύνη.
0: Αλλαγή
1: κτλ. Εγώ έχω μια ιδέα λοιπόν. Να ξεκινήσει. Σπί, για να σπάσει το απόστημα, τον σάπιο που θα κυνηγήσει. Να μας πει ποιος της έταζε υπουργεία.
0: Από ποιο κόμμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, όχι, ας αναφέρεστε.
1: Με αυτοκάθαρση.
0: Γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι τηλεθεατές μας να θυμούν. Αναφέρεστε σε δηλώσεις που είχε κάνει η ίδια η κυρία Καριστιανού.
1: Και λέει, με πλησιάσαν και μου δώσαν λεφτά για να μην κάνω κόμμα. Μου τάξαν υπουργεία. Καταγγέλλοντας ένα βρώμικο σύστημα. Το οποίο την πλησίασε για να την.
0: Ναι.
1: Whatever, ωραία. Να μας πει λοιπόν, να ξεκινήσει για αυτοκάθαρση το πλυντήριο από εκεί. Και να πει: σήμερα απλώνω τα ρούχα και ξεκινάω από μένα. Και βγάζω στη φόρα αυτούς. Δεν μπορώ το παραμύθι, πραγματικά. Δηλαδή, φαντάζομαι. 8 χρόνια είμαι στη Βουλή. Δεν μπορώ να με φανταστώ σε 10 καιρό να είμαι πόσο. Δηλαδή, πραγματικά αρχίζω και κουράζομαι και βαριέμαι.
0: Τώρα, εγώ θα γίνω κακός όμως, κύριε Χίτα.
1: Δεν πειράζει.
0: Και θα πω ότι επειδή μπορεί να σας πάρει ψήφους στη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό τα λέτε αυτά.
1: Δεν από αυτά εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεύτερο σχόλιο της κυρίας Σδούκου. Α, το Σεραφείμ, σε μένα βρήκε τώρα. Σδούκου, πάμε τώρα.
0: Όλοι υπεράνω είστε.
1: Όλοι υπεράνω
3: είστε.
0: Εγώ είδα δημοσκόπηση χθες, κύριε Χίτα. Βόρεια.gr.
1: Εγώ είδα όνειρο. Πιο αξιόπιστο είναι το όνειρο από τη δημοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
1: Το όνειρό μου είναι πιο αξιόπιστο από τη δημοσκόπηση που κυκλοφορούν. Πιστέψτε με.
3: Δεν ανταγωνίζεστε δηλαδή
1: εμείς
3: το κόμμα Καριστιανού δεν... καθόλου.
1: Όχι, εμείς ανταγωνιζόμαστε τον κακό μας σε αυτό όταν εμφανίζεται. Κοιτάξτε, ξέρετε τι σκεφτόμουν ερχόμενο στο κανάλι σήμερα. Βλέποντας ότι πλέον κλείνουμε σχεδόν 8 χρόνια. Και θα ήθελα να μιλήσω για αυτά που έχουμε κάνει, για αυτά που έχουμε πετύχει.
0: Θα το κάνουμε
1: όχι μόνο στην
0: εκπομπή σα.
1: Πλέον δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο μπουζουλάει. Είμαστε
0: ένα κόμμα το οποίο
1: έχει βαριά στηρίγματα πλέον στην πολιτική σκηνή τη χώρα και έχει να πει πράγματα. Και είμαστε πολύ περήφανοι, κυρία Σδούκου. Πού! Δώσαμε μεγάλη μάχη για τα ΤΕΜΠ. Μεταφέρθηκαν πτώματα, λες και ήταν σκουπίδια. Όλα αυτά. Εμείς δεν τα κάναμε για την Καριστιανού, ξέρετε. Το κάναμε για τους γονείς και εξακολουθούμε να το κάνουμε για τους γονείς.
3: Όλοι περιμένουμε να κρυθεί από τη δικαιοσύνη.
1: Στη δικαιοσύνη είναι και ο Κώστας Καραμαλής. Εντάξει τώρα, παραμύθια της Καλυμάς.
3: Τα ξυλόλια που μπήκαν στα βαγόνια μέσα.
1: Αυτό έλεγε ο Δεασάμ, κυρία Σδούκου. Αυτό είπε ο Δεασάμ, ο δικό σα. Ο δικό σα ο Δεασάμ έλεγε αυτά τα πράγματα.
3: Όχι, το άλλο. Τόσο πολύ.
1: Τον Καραμαλή.
3: Καλά να πάθετε.
1: Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα εξακολουθούμε, κύριε Κοντρότσο, να είμαστε με την αλήθεια, την απόδοση της δικαιοσύνης και στηρίζουμε τις 56-57 οικογένειες αυτές. Τώρα, τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν. Και ό,τι κάναμε θα το ξανακάνουμε.
0: Βάλτε.
1: Αλλά προτείνω, γιατί πλέον μπαίνουμε σε πολιτικό στίβο, να αρχίσει η κάθαρση από τους ίδιους. Η αυτοκάθαρση.
0: Είσαστε όσο την πολύ σαφείς
1: όσο την προβολή,
0: και πολύ δεικτικός.
1: Όσο για την προβολή, την υπερπροβολή που την χάνει, γιατί το τι χάνει, είμαι δημοσιογράφος 30 χρόνια κι εγώ, γνωρίζω πολύ καλά, δεν είμαι μυρωδιάς, ξέρω τι γίνεται, το βλέπω πάρα πολύ καλά. Προφανώς και την
0: Εμείς θα αφιερώσουμε, χρόνο και την Τρίτη
1: δεν το λέω για σας.
0: Στο νέο κόμμα που θα ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και μετά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Οι δημοσκοπήσεις θα αποτυπώσουν αυτά που θα αποτυπώσουν και θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
1: Να πω μόνο το τελευταίο αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή για να το ολοκληρώσω και σαν σκέψη, και ένα σχόλιο για τον κύριο Ανδρουλάκη που είπε πριν ο κύριος του Πασόκ.
0: Κύριος Μίλης
1: είπε και ότι πήγε στην Καπαδοκία και τα λοιπά. Για την υπερπροβολή, αυτό που σας είπα, συμφέρει την Νέα Δημοκρατία. Διέρη και βασίλευε. Θέλει πάντα. Το 19 έβγαλε, ξέρω εγώ, του Σπαρτίτου.
0: Μην πλατιάζετε. Όχι, θέλω να πούμε για την Βουλή.
1: Μετά έβγαλε τη νίκη. Τώρα έβγαλε την κατάσταση. Το διέρη... Και επίσης, για τον κύριο Ανδρουλάκη, πήγε στην Καπαδοκία, αλλά μίλησε για εκτοπισμό. Εμείς δεν μιλάμε για εκτοπισμό. Εμείς μιλάμε για γενοκτονία. Ήταν ένα λάθος που έκανε και πρέπει να το πούμε.
0: Τελεία, θα τα απαντήσει ο κύριος Μίλης. Λοιπόν. Έρχομαι στα σημερινά τα της Βουλής. Θα

0: Θα έχουμε λίγο αργότερα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Εγώ θέλω να πάω με αφορμή, κυρία Σδούκου, τα σημερινά στα αυριανά. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως.
1: Δεν σας έχω νέα.
0: Ναι,
1: βιάζεστε. Πάτε στα αυριανά.
0: Θα σας ρωτήσω ευθέως.
1: Η απάντηση είναι, κάντε την ερώτηση.
0: Λοιπόν, 9 η ώρα το πρωί λένε οι πληροφορίες αύριο, 9.30 θα ανέβει και ο Μάκης Βορύδης και άλλοι στο Βήμα και θα πείτε, το είπε πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ότι υπάρχει παρεπίμπτον ζήτημα, δηλαδή λόγια απορρίτου εθνικής ασφαλείας, άρα εξεταστική για τις υποκλοπές μόνο με 151 ψήφους και όχι 120 που λέει το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και ρωτώ, αφού το 22 κάνατε εξεταστική με 120 για τα ίδια θέματα, γιατί τώρα είχατε μια ανοιχτή διαδικασία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που είχαν παρελάσει πρώην διοικητές της ΕΥΠ κτλ. Γιατί τώρα λέτε 151, τι έχει αλλάξει?
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω με βάση αυτό που σας λέει ο κοινοβουλευτικός σας συντάκτης.
0: Παντού υπάρχουν και ξέρετε ότι εκτός αν...
1: Από όσο γνωρίζω, κύριε Κοτρότσο, δεν έχει υπάρξει απόφαση ακόμη για αυτό που λέτε. Και το αίτημα αυτό μελετάτε και αύριο με το καλό, στις 9 η ώρα που θα ξεκινήσει, θα ακούσετε και αυτά που έχει να πει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα στη Βουλή συζητούμε κάτι άλλο. Ναι. Να τελειώσει με το καλό αυτό
2: τέλειωσε.
1: Το κάτι άλλο
2: για να είμαι εγώ εδώ
1: της προανακριτικής. Και αύριο θα καταπιαστούμε και με την εξεταστική.
0: Το θεωρούμε περίπου προεξοφλημένο. Η δική σας άποψη είναι ότι συντρέχουν λόγοι απορρίτου και εθνικής ασφαλείας
1: αυτό,
0: ώστε
1: κύριε
0: να πάμε με 151.
1: Δεν έχει να κάνει με τη δική μου άποψη. Εγώ εκπροσωπώ εδώ το κόμμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αύριο εκεί στο κοινοβούλιο.
0: Ερώτηση
1: θα
0: λοιπόν
1: το
0: για να το τρέξουμε.
1: Θα σας απαντήσει.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έχετε θα απάντηση
0: περιμένω.
1: Από μένα.
0: Όχι, όχι. Άλλο θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί καταγγέλλεται τον Νίκο Ανδρουλάκη για την χθεσινή διαρροή όταν σας λέει το ΠΑΣΟΚ ότι είχαν γίνει φέι βολάν, χρησιμοποιώ μάλιστα μια έκφραση που χρησιμοποιήσατε εσείς σήμερα, οι καταθέσεις στην προηγούμενη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με Κοντολέοντα, Δραβίλα, Ρουμπάτη και άλλους. Γιατί τώρα λοιπόν κατηγορείτε τον Νίκο Ανδρουλάκη για κάτι το οποίο που εν πάση περιπτώσει δεν συνιστά και παραβίαση κάποιου κρατικού απορρίτου. Δηλαδή θέλω να πω, δεν προδόθηκε εντός εισαγωγικών κάποιο κρατικό απόρριτο.
1: Δηλαδή,
0: λέει
1: ο πρόεδρος της Βουλής που μιλάει για θεσμική εκτροπή, κακώς τα λέει αυτά.
0: Δεν ξέρω, εγώ εσάς ρωτώ.
1: Τώρα, κύριε Κοτρότσο, εδώ έχουμε μία συνεδρίαση. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι αυτή η συνεδρίαση απόρριτη? Πρέπει ό,τι λέγεται εκεί να παραμένει εκεί? Προς τι αυτή η απελπισία? Να βγάλουμε από εκεί αποσπάσματα, να κυκλοφορήσουν με mail, δεν ξέρω, σε όλους τους δημοσιογράφους.
0: Και μάλιστα είπατε ότι είναι και με κοπτοραπτική, νομίζω, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι, από αυτά που βγήκανε, μάλιστα, κάτι τέτοιο προκύπτει. Λοιπόν,
2: εγώ ήμουν εκεί πάντως, στην Επιτροπή. Θα περιμένω να έρθει η ώρα.
1: Αυτό λοιπόν ερχόμαστε και λέμε.
0: Αρκεί να μην παραβιάσετε κανένα απόρριτο. Λοιπόν,
1: αυτό είναι απαράδεκτο. Λέμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έχει συμβεί στην Επιτροπή. Είναι μια συζήτηση που έπρεπε να μείνει εκεί και προφανώς δείχνει αυτό που σας είπα, τον θεσμικό κατήφορο του ΠΑΣΟΚ που επιμένει να δημιουργεί...
0: Εσείς γιατί βιαστήκατε να βγάλετε αυτούς τους διαλόγους? Θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα, μια άλλη μέθοδο να βγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Και είπε μετά και τι έγινε κιόλας.
0: Ναι. Θα μπορούσε να κάνει μια δήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης και να πει ότι με βάση τη συζήτηση που είχα μέσα κτλ. Δεν μου λένε γιατί με παρακολούθησαν, δεν ξέρουν καν γιατί με παρακολούθησαν και αυτό 1, 2, 3, 4, 5. Γιατί μπήκατε σε Δεμήρης Ανδρουλάκης, Δεμήρης Ανδρουλάκης κτλ.
3: Θεωρώ, κύριε Κοτρότσο, ότι το να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια, αυτό δεν συνιστά ούτε προϊόν το οποίο υποσκάπτει την εθνική ασφάλεια της χώρας μας, ούτε συνιστά προϊόν διαρροής. Εγώ δεν θα πω τι έγινε το 22. Εγώ θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εάν δεν υπήρχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον τρόπο με τον οποίο ανακάλυψε, την προσπάθεια με την οποία έγινε για να μπει στο κινητό του το παράνομο λογισμικό και στη

0: Συνέχεια βέβαια, σε εξέλιξη αυτής της έρευνας υπήρξε και η διασύνδεση με τις περίφημες νόμιμες επισυνδέσεις. Όλες αυτές οι συζητήσεις που είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια θα ήταν στον αέρα, αν ποτέ υπήρχαν τέτοιες συζητήσεις, κύριε Κοτρώσο. Και το λέω αυτό γιατί θα ζήσουμε αύριο στη Βουλή, ρωτήσατε κάτι την κυρία Σδούκου, 151, 120. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση αύριο, κύριε Κοτρώσο, αν δεν κάνω λάθος, ο εισηγητής είναι ο κύριος Βορύδης.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριος Βορύδης, προσέξτε τώρα, ένα παράδοξο. Ο κύριος Βορύδης ήταν αποδεδειγμένος στόχος του Predator. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν θα επιχειρηματολογήσει ότι δεν διακυβεύθηκε η εθνική ασφάλεια με το Predator, με την προσπάθεια με την οποία πήγε να γίνει στο κινητό του, αλλά την ίδια στιγμή, σαν εισηγητής αύριο της πλειοψηφίας, θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας για να πάμε στο 151. Το θέατρο του παραλόγου. Και λέω λοιπόν, μας ακούν οι Έλληνες πολίτες. Και τι έχουν να πούνε μετά από όλα αυτά? Για το αν ο κ. Ανδρουλάκης το πρωί ή το μεσημέρι δημοσίευσε ή ενημέρωσε δημοσιογράφους για την απάντηση του διοικητή της ΕΕΠ, ο οποίος τι είπε μετά από 3,5 χρόνια, λέει, δεν γνωρίζω, λέει, για τον λόγο για τον οποίο παρακολουθεί.
2: Υπέγραψα, λέει.
0: Γιατί δεν το γνωρίζω.
2: Ξέρω τη διάταξη, αλλά δεν ξέρω τους λόγους.
0: Δεν γνωρίζω τους λόγους, λέει.
3: Εσείς τότε 3 χρόνια.
0: Τρία χρόνια, κυρία Σδούκου, 3 χρόνια. Θα πω κάτι, κυρία Σδούκου, 3 χρόνια. Ήσασταν εσείς. 3 χρόνια. Τρία χρόνια. Ο κύριος Γεραπετρίτης ζητούσε και άλλα κυβερνητικά στελέχη ζητούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη να πάει στην ΕΕΠ να του πούνε, λέει, στο αυτή. Για ποιο λόγο, λέει, τον παρακολουθούσαν. Και τώρα ο διοικητής της ΕΕΠ δεν γνωρίζω τον λόγο.
2: Κύριε Μελίδη, εσείς...
3: Επειδή μιλάτε,
2: ολοκληρώστε το.
0: Επειδή μιλάτε για κρατική ασφάλεια, για κρατικά μυστικά. Προχθές, επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια στη χώρα μας, να είστε λίγο προσεκτικοί. Προχθές υπήρχε δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται σε μια επιστολή ενημέρωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και υπήρχε δημοσίευμα
2: για τον ντρόν,
0: για
2: το ουκρανικό
0: ντρόν. Αυτό το έγγραφο, κυρία Σδούκου, ήταν ή δεν ήταν διαβαθμισμένο? Τι συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας μας? Το να ενημερώνει τους δημοσιογράφους στο ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, ή όταν παίζουμε και με τέτοια ζητήματα εθνικής ασφάλειας? Λίγο ντροπή λοιπόν. Λίγο ντροπή,
2: κύριε Μελίδη, σύντομο σχόλιο να μιλήσει και ο κ. Χίτας.
3: Το τι κάνει η Εθνική
2: Θα σας δώσω ένα λεπτό στο τέλος.
3: Αφήστε την να κάνει τη δουλειά της.
2: Κύριε Μελίδη.
0: Το θέμα είναι εσείς δεν την αφήνετε.
3: Εσείς
0: δεν την αφήνετε.
2: Κύριε Μελίδη, πάρτε το λόγο.
4: Έχουμε 2026, είναι η 7η χρονιά της Νέας Δημοκρατίας και βλέπουμε ότι τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας έρχονται και sequels. Είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ τη δεύτερη δικογραφία, τώρα έχουμε τη δεύτερη συνέχεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Γιατί δείχνει ότι η θεσμική κρίση που εμείς λέμε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση ότι περνάει η χώρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και να θέσω το εξής. Κύριε Κοτρώσο, το είπατε και ήταν κομβικό. Την προηγούμενη φορά χρειαζόταν 120 ψήφοι. Τώρα ξαφνικά μας λένε για 150. Των θεσμών κατατοδοκούν. Τώρα αυτή τη φορά βλέπουν ότι επικοινωνιακά ή κοινοβουλευτικά δεν τους συμφέρει το 120, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να μιλήσουν για 151. Αυτό καταδεικνύει όμως το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το πρόβλημα πίσω από την ιστορία των υποκλοπών.
5: Λοιπόν, κύριε, πάει με 151, γκαραντί. Πάμε παρακάτω. Αύριο πάμε 151.
2: Νομίζω θα το αγοράσω αυτό.
5: Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ήμουν στη Βουλή 15 ώρες σήμερα. Άστο. Πάμε με το 151.
2: Θεωρώ και εγώ πάρα πολύ πιθανό.
5: Εγώ τα λέω όπως είναι. Είμαι πώς το λέω, πολιτικός άλλης κοπής. Όχι παραδοσιακής. Ό,τι είναι το λέω. Λοιπόν.
2: Είστε στρατηγός και τα λέτε τσεκουράτε.
5: Δεν λέω τίποτα. Ό,τι είναι, λέω την αλήθεια. Θα πάει με 151. Λοιπόν. Τώρα, μιλάει η Νέα Δημοκρατία για θεσμικό κατήφορο που βγήκαν αυτά προς τα έξω κτλ. Γιατί να είναι ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, ή τη νέα. Συγγνώμη, μπορεί και το ένα και το άλλο. Και αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκης, αν με ρωτάτε, είναι λάθος. Εντάξει. Δεν θα πρέπει να το κάνει. Ή τόσο βιαστικά ή με τέτοιο τρόπο άγαρμο. Γιατί εμείς δεσμευόμαστε εφόρου ζωής. Και βουλευτής να μην είμαι κάποια στιγμή, που δεν θα είμαι φυσικά. Έχω το απόρριτο, δεν κάνει να μιλήσω.
2: Αλλά και ποιο είναι το άλλο?
5: Το άλλο είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θεσμικός κατήφορος. Δηλαδή, θεσμικός κατήφορος είναι να βγει να πει ένας λάθος. Είπαμε αυτά στην Επιτροπή 2 ατάκες. Ή τότε με παρακολουθεί στο κινητό, ρε φίλε, 6 μήνες. Δηλαδή, θεσμικό κατήφορο δεν είναι όταν η ΕΕΠ παρακολουθεί έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό.
3: Δεν μπορεί να βγάζει από μέσα αυτά που έχουν υποθεί. Αυτό λέω.
5: Αφήστε με να μιλήσω. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι θεσμικό κατήφορο κάτι που μπορεί και να είναι. Δεν λέω εγώ όχι. Αλλά μιλά εσύ στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλά για σκηνή, όταν παρακολουθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο Πόσο θεσμικό είναι.

0: είναι αυτό. Όταν προϊστάμενος πολιτικός της ΕΕΠ είναι ο Μητσοτάκης και όταν η ΕΕΠ παρακολουθεί γυναίκες υπουργών, υπουργούς, αρχηγούς στρατού, τον αρχηγό της αξιωματικής κατά τύχη αντιπολίτευσης κλπ. Κλπ. Αυτό δηλαδή πόσο θεσμικό είναι, γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος της ημέρας, πραγματικά. Πάμε όμως σε κάτι άλλο, κύριε Κοντρώτση, γιατί σήμερα είχαμε μια άλλη συζήτηση. Ο ΠΚΕΠΕ. Τα οποία έχουν γίνει μετά τον ΠΚΕΠΕ. Πρόστιμο 415 εκατομμύρια έχει φάει η Ελλάδα για τον ΠΚΕΠΕ. Ποιο θα πληρώσει τα χρήματα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Μισό λεπτό. Τα λεφτά του Φραπέ, τη Εμερτζίδου, όλο αυτό το λαμογιόν έχουν επιστραφεί. Έχουμε εισπράξει τίποτα από αυτά που τις διασπάσεις. Τίποτα
2: έχουμε
0: δεν έχουμε.
2: Εισπράξει.
0: Απειροελάχιστο.
2: Έχουμε
0: 2-3%.
2: Εισπράξει. Άλλο το 2-3. Έχουμε εισπράξει 2-3. Και συνεχίζουμε να εισπράξουμε.
0: 160 εκατομμύρια δεν έχουν καταβληθεί ακόμα σε αυτούς που
1: και
0: έχουν
1: βάλει. Και κλείνετε, κύριε Χίτα, δεν θα μας κόψουν στον αέρα.
0: Ότι τα προβλήματα παραμένουν.
1: Και είστε τρεις εναντίον της κυρίας σας απαντήσει για ένα λεπτό.
2: Τα ζητάμε πίσω, κύριε Χίτα.
1: Για
2: και
1: το,
2: επίσης,
1: για το άλλο
2: και το πάρτι έχει τελειώσει. Λοιπόν, το τι θα πει ο κύριος Βορύδης αύριο, να το αφήσουμε να το πει ο ίδιος, παρά να κάνουμε εδώ τους μάντες. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει ξεφύγει. Θέλει να κάνει τον δικαστή των δικαστών. Δεν λέει να σεβαστεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν σας αρέσουνε και επιμένετε.
0: Δηλαδή,
2: λοιπόν, εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και επαναλαμβάνω, μην προσπαθείτε να συγχέετε τις νόμιμες επισυνδέσεις με το παράνομο λογισμικό το οποίο βρίσκεται ακόμη στη δικαιοσύνη και θα εκδικαστεί επίσης και σε δεύτερο βαθμό. Μην τα μπερδεύετε αυτά.
1: Ζούμε σε μια χώρα, τέσσερις ιδιώτες κατά σκόπευμα τη μισή κυβέρνηση, το μισό στράτευμα.
0: Μας
1: παρακολουθεί και ο πρόεδρός σας, κύριε Κοίτα. Δεν ξέρουμε τον λόγο και κατά τα άλλα προσέχετε.
0: Και ο πρόεδρός σας.
1: Το ζήτημα είναι ότι γίνονται όλα αυτά και το άγχος μας είναι ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Αυτό είναι το άγχος μας. Όλα κάτω από τη μύτη τους, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο.
0: Ποιο κοροϊδεύεται, κύριε Μίλη. Κύριε Μίλη, επειδή ξέρετε ότι ανοίγουμε δρόμους. Αύριο, κύριε Κοντρώτση, θα ακουστούν ονόματα στη Βουλή και αποκαλύψεις σημαντικά.
1: Για ποιο θέμα.
0: Για τις υποκλοπές. Καλό, θα είναι κάποιοι απόψε να μην κοιμούνται. Ξέρουν αυτοί. Αύριο ο πρόεδρος στην ομιλία του θα έχει αποκαλύψει.
1: Κύριος Βελόπουλος θα πει ονόματα αύριο.
3: Okay. Τα αφήνουμε λοιπόν όλα για αύριο. Και εγώ καταλαβαίνω. Εγώ αντιλαμβάνομαι την κυρία Ζουγκούνη.
2: Δεν μπορούμε
1: να έχουν
2: αποτύπωση. Αν και παρακολουθούμε,
1: τότε
2: κύριε
1: δεν συνέτρεχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας.
2: Θέλετε να συζητήσουμε αύριο σήμερα κάτι που
1: μπορεί να μην το 120 είναι λιγότερα από τα 151.
2: Και
1: μπορεί να μην το έχουν αποφασίσει ακόμα.
2: Αύριο δεν είναι η συνεδρίαση. Θέλετε από τώρα να βγάλουμε
1: κυρία. Ευχαριστώ την κυρία Ζουγκού. Ευχαριστώ τον κύριο Μίλη. Ευχαριστώ τον κύριο Μελίδη. Ευχαριστώ τον κύριο Χίτα. Πάρτε μας Γιώργο Σπιέρος, εορτάζουσα Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης, εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: This is the ultimate dance competition.
5: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
6: What are you doing
7: what
6: here?
7: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
8: We're gonna bring the house down.
3: Step up. Beat the order.
9: There's a magic that happens when you dance.
3: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
11: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
12: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
10: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
13: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρο.gr.
14: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
15: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποταμιά.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα, all win.
16: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Σας ζητώ όμως να πιστέψετε ξανά στη δύναμη των πολιτών. Γιατί μόνο οι πολίτες έχουν την πίστη να αλλάξουν αυτή τη χώρα.
1: Εγώ έχω δώσει μια δέσμευση στους πολίτες και ειδικά στη νέα γενιά ότι ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ό,τι κάνουμε θα είναι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
2: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγουν και είναι στο χέρι το δικό μας και σύσσωμο του ελληνικού λαού.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με νέο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγη ώρα και επίσημα από τη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού έκανε τοποθέτηση, ομιλία και ίδρυσε το κόμμα της, μάζεψε τις υπογραφές και πλέον έχουμε το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού και με το όνομά της εντός του ονόματος του πολιτικού φορέα. Τώρα, μέσα στην πολιτική επικαιρότητα ανεβαίνουν πάρα πολλοί οι τόνοι για την εξεταστική, για τις υποκλοπές. Η συζήτηση θα γίνει αύριο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πιέσουν να συσταθεί με 120, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Η κυβέρνηση μιλά

0: το κόμμα. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά με μεγάλο ενδιαφέρον. Απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία της με κόμμα. Είπε ότι στόχος της είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Ερωτήθηκε για το αν οι εκλογές ενδεχομένως εκτιμά ότι πρέπει να έρθουν νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Είπε ότι με βάση το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη χώρα, οι εκλογές θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη. Είπε ότι θα γίνουν μάλιστα το επόμενο κοντά στους πολίτες να ακούσουμε τα προβλήματά τους και όσα έχουν να μας πούν. Και ανάλογη εκδήλωση πληροφορηθήκαμε από την ίδια τη Μαρία Καριστιανού ότι θα γίνει και στην Αθήνα. Όταν τη ρωτήσαμε πότε, είπε ότι ακόμη δεν το γνωρίζει αυτό. Ο παρουσιαστές ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος, και ηθοποιός, η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου. Ο κύριος Αυγερινός ξεκίνησε σχολιάζοντας τον μπλουζάκι το οποίο φορούσε ο ίδιος και το οποίο απεικόνιζε μεταξύ άλλων τον Ντοστογεύσκη, ο οποίος έχει γράψει, όπως γνωρίζουμε, το έγκλημα και τιμωρία, και είπε ότι όσοι έχουν εγκληματίσει πλησιάζει η ώρα της τιμωρίας τους. Η κυρία Μουτσάτσου μίλησε και για τους Έλληνες του εξωτερικού με βάση και την εμπειρία που διαθέτει η ίδια. Προβλήθηκαν αρκετά βίντεο ανθρώπων από όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης της χώρας, από αγρότες, από απλούς πολίτες, από Έλληνες του εξωτερικού, και έπειτα παρουσιάστηκαν και οι θέσεις του κόμματος από την ίδια την Μαρία Καριστιανού. Τώρα έχει αποχωρήσει ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν εδώ. Υπάρχουν ορισμένα πηγαδάκια διάσπαρτα στην Αριστοτέλους τα οποία σχολιάζουν τα όσα έγιναν εντός της αίθουσας. Αυτά από την Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν,
0: στις γενικές
1: γραμμές. Θεοδώρα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσες όλο το κλίμα και όλο το παρασκήνιο και την εικόνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδώρα Πότα, από την Θεσσαλονίκη, για την εκδήλωση Μαρίας Καριστιανού και την επιβεβαίωση, βέβαια, της Ελένης. Μας είχε πει για την Ελπίδα. Το κόμμα τελικά λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπως μας είχε προαναφέρει η Ελένη, και για την εκδήλωση μας είχε πει ότι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έπεσες σε όλα μέσα και για το κόνσεπτ.
2: Είχα κάνει το ρεπορτάζ.
1: Γι' αυτό και σου ευχήθηκα πέρα από χρόνια πολλά και με κόμματα
2: και άλλα
1: πολλά
2: κόμματα
1: να τα καλύπτεις, λοιπόν, γιατί τώρα δεν ξέρω πόσα κόμματα θα καλύπτεις.
2: Να το πω ή βιαζόμαστε.
1: Τσίπρα,
2: πραγματικά έχει πλάκα σε εισαγωγικά το ότι προσπαθείς να μπεις μέσα σε ένα νέο κόμμα, να αποκτήσεις επαφές.
1: Το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν ξέρουμε τους ανθρώπους.
2: Ναι, δεν ξέρουμε τους ανθρώπους. Είναι όλοι άγνωστοι. Αισθάνομαι όπως όταν ξεκινούσα, που προσπαθούσα να βρω επαφές, να μιλήσω, να καταλάβω, να δω αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτό που μου λένε. Και λέω, κοίταξε να δεις, εντάξει. Δεύτερη καριέρα θα κάνω.
1: Δεν έχει αναγκήσει. Πάντως, εντάξει, επί της αρχής, γιατί τώρα ιδρύθηκε αυτό το κόμμα, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε, είπε κάποια βασικά πράγματα, πώς θα εννοεί, τι θέσεις έχει η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή, ούτε αιχμή, ότι μιλάμε για ένα προσωποπαγές κόμμα. Έτσι,
3: ναι,
1: δεν το συζητάμε,
3: καλά, προφανώς.
1: Νομίζω ότι δεν αμφιβάλλει κανείς. Μόνο και μόνο το ότι εμπεριέχει το label του φορέα το όνομα της κυρίας Καριστιανού, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, έτσι, και θέλω να είμαι αντικειμενικός.
2: Μάλλον εγώ θα έλεγα ότι λίγο μας μπερδεύει. Ή είναι κίνημα πολιτών, δηλαδή αφορά τους πολίτες, ή είναι Μαρία Καριστιανού, που είναι ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Χωρίς Καριστιανού δεν υπάρχει.
2: Χωρίς Καριστιανού προφανώς.
1: Αυτό είναι το θέμα, δεν υπάρχουν στελέχη. Απλά τώρα μας το κάνει πιο εμφατικό με το όνομα του ίδιου του κόμματος.
3: Πώς πλάσαρε προς τα έξω η κυρία Καριστιανού ότι θα είναι επικεφαλής των πολιτών. Έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες ένα αίτημα των κινήσεων της Κρήτης να τεθεί επικεφαλής του κινήματος η ίδια. Ναι. Και λέει, αφού οι πολίτες το ζητάνε,
1: καλά,
3: μην
1: τρελα, ποιος
3: το απεδέχομαι.
1: Εγώ
3: το
1: ένα πράγμα σημειώνω.
2: Δημήτρη μου, υπήρχε περίπτωση...
3: Καλά, προφανώς τώρα. Απλά το λέω,
1: λοιπόν,
3: εντάξει,
2: πέρα,
3: εννοείται.
1: Μισό λεπτό.
2: Το συζητάμε ένα χρόνο.
1: Είδα τον κόσμο, είδα τη σκηνοθεσία και είδα και κάποια πράγματα, τα οποία εσείς έχετε περισσότερα χιλιόμετρα δημοσιογραφικά, αλλά επειδή και εγώ, όταν ήμουν έτσι πιτσιρικάς και ξεκινούσαν τα πρώτα μνημόνια, έπαιρνα θέση και δεν μου άρεσαν κάποια πράγματα και το έλεγα και δεν ήταν και πολύ δημοφιλές με κρεμάλες ιστορίες κτλ. Και μου φαινόντουσαν χυδαία και επικίνδυνα για τη δημοκρατία. Και τώρα θα πάρω πάλι θέση και ας μην είναι δημοφιλής. Άκουσα μεταξύ άλλων και όλα είναι αποδεκτά στη δημοκρατία για δοσύλλογους που μας κυβερνούν 200 χρόνια σε ένα βίντεο. Θα το πω τώρα, εντάξει, γιατί καμιά φορά είναι καλό να παίρνεις θέση. Είναι έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε δει που καταλήγουν αυτά τα περί δοσύλλογων 200 χρόνια. Ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε δημοκρατία καλή, με προβλήματα, με

0: στρεβλός, αλλά δίκιο. Έχουμε δημοκρατία.
1: Εγώ,
0: τώρα.
1: Ωστόσο,
0: αυτά τα περί δοσύλλογων
1: τα ξέρουμε.
0: Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα τώρα.
1: Θα τα
0: το άκουσα και
1: όταν τα στελέχη.
0: Μου φάνηκε
1: και αν
0: πάρα πολύ βαρύ. Για όλες τις κυβερνήσεις.
1: 200
0: χρόνια λέει μας κυβερνούν δοσύλλογοι. Συγγνώμη, να διευκρινίσω. Όχι, κυρία Καριστιανού, σε βίντεο το είδα. Υποστηρικτή
1: ναι,
0: του κόμματος. Δεν το χρέωνε στην κυρία
2: Καριστιανού.
0: Το είδα και μου έκανε εντύπωση.
2: Και να μην βγει η ίδια, θα βγουν τα στελέχη. Και αν δεν βγουν στα τοπικά στα κεντρικά κανάλια, θα βγουν στα τοπικά κανάλια. Διότι προφανώς τα στελέχη, αυτοί που είναι υποψήφοι, θα θέλουν να εκλεγούν, άρα θα θέλουν τη δημοσιότητα.
0: Λοιπόν,
2: άρα
0: πάμε να ακούσουμε ένα δίλεπτο από την κυρία Καριστιανού. Θα μας βοηθήσει να μπούμε λίγο περισσότερο στο κλίμα των μηνυμάτων της. Θα αλλάξουμε αμέσως μετά θέμα και κλίμα. Θα συναντηθούμε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα σήμερα, σημαντικό κοινωνικό θέμα, με έναν γιατρό ο οποίος ζήτησε φακελάκι, βιντεοσκοπήθηκε, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, ΕΔΕ, και βέβαια θα βγει εννοείται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πει ο ίδιος ο Υπουργός τι έχει γίνει με αυτόν τον γιατρό, γιατί φαίνεται πως είχε και παρελθόν με τα φακελάκια. Κύριε Καριστιανού, τώρα και επιστρέφουμε.
3: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Στέκομαι σήμερα μπροστά σας, όχι γιατί ακολούθησα μια πολιτική διαδρομή. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μια μητέρα. Ως μια πολίτης αυτής της χώρας. Ως μια παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της. Ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Δεν είναι κανονικότητα μια μάνα να φοβάται όταν το παιδί της μπαίνει σε ένα τρένο. Δεν είναι κανονικότητα ένα νέος άνθρωπος να θεωρεί δεδομένο ότι θα φύγει στο εξωτερικό για να ζήσει με αξιοπρέπεια. Σήμερα λοιπόν δεν σας καλώ απλώς να στηρίξετε ένα ακόμα κίνημα. Σας καλώ να συμμετέχετε σε μια ιστορική προσπάθεια εθνικής και κοινωνικής αναγέννησης. Μαζί να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Μαζί να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη. Έχουμε ανάγκη από ένα αληθινό κράτος δικαίου. Μια δικαιοσύνη ανεξάρτητη, γρήγορη, αξιόπιστη, χωρίς εξαιρέσεις, ακαταδίωκτα και προνόμια. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Και η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη είναι γράμμα κενό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Σας ζητώ όμως να πιστέψετε ξανά στη δύναμη των πολιτών. Γιατί μόνο οι πολίτες έχουν την πίστη να αλλάξουν αυτή τη χώρα.
0: Λοιπόν, είδαμε μηνύματα και θα δούμε επίσης με πολύ σεβασμό την αναφορά που κάνει η κυρία Καριστιανού, και αυτό είναι πέρα και έξω από τις πολιτικές θέσεις, για την λαγωδία των Τεμπών. Για το οποίο είναι σίγουρα εκείνη η κατάλληλη, και κανείς δεν μπορεί να έχει το βίωμά της για να μιλήσει γι' αυτό, και αυτό είναι πέρα και έξω από τις πολιτικές θέσεις, γι' αυτό και θα το δούμε ξεχωριστά. Εμείς κρίνουμε τις πολιτικές θέσεις.
2: Καλά, έτσι, πλέον
0: σε καμία περίπτωση
2: αρχηγός.
0: Το τραγικό βίωμα. Ναι, εντάξει,
1: από εδώ και
0: θα,
1: πέρα
0: παραμείνει,
1: η...
0: θα είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά θα παραμένει πάντα.
1: Προφανώς.
2: Αυτό είναι
0: και
2: αυτό
0: η
2: είναι
0: μητέρα που έχασε το παιδί
1: της. Κάτι το οποίο δεν το αφισβητεί κανένας. Είναι μια μάνα. Και αν θέλουμε, το κίνητρο ήταν αυτό.
0: Ό,τι και να πούμε πολιτικά,
1: δεν
0: αυτό δεν είναι κάτι
1: και αυτό
0: που
1: ξεχνιέται. Αυτό το κόμμα.
0: Θα κρίνεται
1: αλλά
0: πολιτικά.
1: Από εκεί και ύστερα έχει, προφανώς ξεκινάει μια περίοδος που για την κυρία Καριστιανού δεν θα είναι εύκολη, καθώς ό,τι λέει, ό,τι κάνει η ίδια και οι συνεργάτες της θα περνάνε από κόσκινο.
2: Και επιλέγει να γίνει πολιτική αρχηγός, όχι μόνο πολιτική αρχηγός, επιλέγει, γιατί με βάση αυτά που είπε, το πρόγραμμά της και το τι θέλει να κάνει, επιλέγει να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός. Άρα, από τη στιγμή που επιλέγεις κάτι τέτοιο, προφανώς πρέπει να κριθείς απολύτως πολιτικά και αυστηρά. Διότι όταν κάποιος σου λέει «θέλω να σε κυβερνήσω και θέλω να κυβερνήσω
1: Δημήτρη,
2: τη χώρα».
1: Δεν υπάρχει και έτσι. Δεν είναι ότι η κυρία...
0: Ξεδεξαμενές τώρα από πολλά κόμματα.
2: Πρέπει, παιδιά, πολλά, σύμφωνοι, ναι.
0: Βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου την ένταση, πώς σηκώνει τους τόνους, βλέπουμε την Νίκη, βλέπουμε.
2: Λέω το εξής, όταν δεν βάζεις υποψηφιότητα απλά να κατέβεις, να δημιουργήσεις ένα κόμμα και να είσαι στην πολιτική σκηνή, αλλά βάζεις υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, διότι η κυρία Καριστιανού αυτό είπε σήμερα. Θέλουμε να έρθουμε εμείς να ξαναφέρουμε τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και όλα αυτά. Όταν βάζεις λοιπόν υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, θα κριθείς δύο φορές πιο αυστηρά. Έτσι δεν είναι?

0: θες να κυβερνήσεις τη χώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα, λοιπόν.
1: Και να πω και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ότι όποιος διαβάσει την προγραμματική διακήρυξη, είναι μια διακήρυξη που δεν μπορείς να την πεις ούτε ακροδεξιά, ούτε
2: είναι,
1: τίποτα.
2: Είναι πάντως γενικόλογη. Δεν έχει μπουλέτς, έχει γενικό, δημόσια παιδεία. Πώς θα είναι η δημόσια παιδεία και ποιος θα πει.
1: Δεν έχει πολιτικό στίγμα, θα
2: λέγαμε. Αυτό λέω, είναι γενικό.
1: Ακριβώς για τον λόγο
0: ότι
1: θέλει να προσεγγίσει. Όμως τα κόμματα κάποια στιγμή παίρνουν θέσεις για την καθημερινότητα.
0: Θα πάρει θέσεις εκ των
1: δεν γίνεται και για ευαίσθητα θέματα. Στα ευαίσθητα θέματα δεν τα έχει πάει καλά η κυρία Καριστιανού.
2: Καλά, καταρχάς εγώ συνειδητοποίησα σήμερα, ξαναλέω δεν έχω ρεπορτάζ, έτσι, η Ελένη το έχει επαφή και κάνει, μας δίνει πληροφορίες και επιβεβαιώνεται κιόλας. Εγώ κατάλαβα ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα δίνει συνεντεύξεις, πόσο μάλλον ζωντανές, θα επιδιώξει την απευθείας επαφή με τον κόσμο μέσω περιοδιών και έτσι θα μαθαίνουμε ό,τι μαθαίνουμε.
0: Πρόσεξε. Η κυρία Καριστιανού μπορεί να μην δίνει συνεντεύξεις, αλλά οι υποψήφοι βουλευτές της θα δώσουν διότι θέλουν να εκλεγούν.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Θα μπορούν να δώσουν στα τοπικά κανάλια.
2: Αυτό λέω. Δεν νομίζω. Από αυτό που κατάλαβα σήμερα, σας μιλάω για αίσθηση. Δεν έχω πληροφόρηση ότι θα βγαίνουν και θα τους ρωτάμε και θα μας απαντούν στα πάνελ. Νομίζω ότι.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα. Επειδή
2: πιο κλειστό επικοινωνιακά το μοντέλο που έχουν επιλέξει.
1: Από διάφορους πολιτικούς χώρους, εγώ αναρωτιέμαι. Θα βγαίνει κάποιος ο οποίος έχει αριστερό προσανατολισμό.
0: Ναι, αυτό είναι το
1: και
0: πρόβλημα.
1: Και θα λέει κάτι το οποίο είναι αριστερό. Και μετά θα βγαίνει ένας που έχει δεξιό προσανατολισμό. Και θα λέει κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω. Και βεβαίως, επειδή προφανώς το κόμμα θα... Το είπε και ο κύριος Αυγερινός, ότι είμαστε πολλοί από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές...
1: Το λέει και η διακήρυξη μέσα αυτό.
0: Καταβολές. Εδώ έχουν υποθεί και πράγματα, τουλάχιστον από στελέχη που είδαμε μέχρι τώρα, που είναι από πολύ αριστερά έως πολύ δεξιά.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε και το απόσπασμα
0: και το
2: έχουμε συνειδητά ξεχωριστά, γιατί ξαναλέω, κριτική για τις πολιτικές θέσεις. Εγώ το είπα και ευθέως. Κάποια μου φάνηκαν ακραία. Αλλά το διαχωρίζουμε από αυτό που έχει ως βίωμα.
0: Ναι.
2: Και μόνο εκείνη μπορεί να το
0: βίωμα.
2: Μισό λεπτό. Και γι' αυτό το βάζουμε ξεχωριστά.
0: Εννοείται.
2: Την αναφορά της στη λαγωδία των Ντεμπών. Όλα τα άλλα επιδέχονται κριτικής. Πάμε να δούμε τι είπε.
3: Με βλέπετε εδώ μόνη μου. Αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται... Δίπλα μου, στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου. Αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.
2: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Να πάμε και στην Βουλή. Είχαμε πολύ σκληρές με τοπικές συγκρούσεις. Μπορούμε να δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Φλωρίδη, που ήταν μια από τις χαρακτηριστικές, τις τοποθετήσεις που έγιναν. Αύριο θα ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο. Είναι βέβαιο ότι η αντιπολίτευση θα ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Η προσδοκία είναι για 120 και η επιθυμία της αντιπολίτευσης. Βέβαια, η κυβέρνηση μιλά για 151 και αυτό θα είναι η αφορμή πολέμου αύριο στη Βουλή. Να δούμε τι έγινε στη Βουλή. Να δούμε τι έγινε στη Βουλή και αμέσως μετά έχουμε το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Ωραία, πάμε
0: γιατί
2: να μας τα πει ο Γιάννης Μίτης που είναι στη Βουλή. Γιατί έχουμε αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Σωστά. Λοιπόν, Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
4: Συνάδελφοι, Ελένη, χρόνια πολλά και από
1: ευχαριστώ,
4: μένα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για να μην μπερδευτούμε, προανακριτική. Τώρα μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο είναι οι υποκλοπές. Τώρα μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Αραμπατζή Λιβανός.
4: Γιατί κάτω ακόμα έχει τα φακελάκια από την ψηφοφορία της προανακριτικής. Πρέπει να σκουφίσουν οι υπάλληλοι της Βουλής και να στηθούν για να ξεκινήσει η αυριανή διαδικασία της εξεταστικής.
2: Ναι. Για πες, έχουμε αποτέλεσμα.
4: Αγαπητοί συνάδελφοι, μάλιστα απορρίφθηκαν και οι δύο προτάσεις όπως ήταν αναμενόμενο και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με 152. Και αυτός από ό,τι καταλαβαίνετε είναι ο αριθμός απόρριψης για ένα ερωτηματικά τα οποία θα συζητηθούν στα πάνελ της επόμενης ημέρας. Προφανώς θα το συζητήσετε και εσείς στο δικό σας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτω από τον αριθμό της δύναμης της κοινοβουλευτικής Κομμάτα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, γιατί έλειπαν. Ήταν 285 οι παρόντες που ψήφισαν. Δεν ήταν 300.
4: Ήταν 285, ξέρεις καλύτερα, είσαι πιο έμπειρος από μένα, έλειπαν. Δημήτρη. Υπάρχει και η πιστολική ψήφος. Και αυτή δεν στάλθηκε από κάποιους και εδώ γεννώνται ερωτήματα.
1: Έχει τη σημασία αυτή.
2: Υπάρχουν ερωτήματα.
0: Επιστολική ψήφο.
2: Μπορεί να είναι εύκολα να απαντηθούν, μπορεί και όχι, δεν ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay, αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάντως δεν νομίζω ότι είναι οι απόντες έχουν να κάνουν με, πώς να το πω, με μια διαφορετική διάθεση που ήθελα να
1: δεν το ξέρουμε,
0: ένα μήνυμα
1: αυτό.
0: Που ήθελα. Όχι, να στείλω.
2: Ο Γιάννης μας σημειώνει σωστά, ορθά,
0: ναι, για...
2: ότι δεν είναι το σύνηθες, έτσι, αυτό που καταγράφονται στις πληροφορίες. Ένα λεπτό, γιατί δεν μιλάει τώρα ο Γιάννης. Ένα λεπτό, να δώσουμε το λόγο.
0: Γιατί έλειπαν και από την αντιπολίτευση.
2: Ωραία.
0: 130 ήταν
2: να
0: από
2: δώσουμε
0: την
2: το λόγο στο Γιάννη να συνεχίσει το ρεπορτάζ, να μας πει και το κλίμα.
4: Για την ακρίβεια, αγαπητοί συνάδελφοι, και γι' αυτό τώρα εγώ θέλω να το σημειώσω και να το φέρω στην κουβέντα σας. Ήταν 286 βουλευτές που ψηφίσαν για το Σπήλιο Λιβανό. 280 τα έγκυρα ψηφοδέλτια, 5 άκυρα και ένα λεπτό. Κατά οι 152. Που είπαμε για την πρόταση του Πασόκ, μιλάμε. Mm-hmm. Πάντα υπέρ ψήφισαν 127 βουλευτές και ένας που δήλωσε παρόν. Για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, 128 βουλευτές, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Έτσι ήταν μαζί η πρόταση, γιατί θα μας απασχολήσει και αυτό mm-hmm. την επόμενη εβδομάδα. Ενώ την καταψήφισαν 152. Τώρα για τη Φωτεινή Αραπατζή, 285 βουλευτές, βρέθηκαν 283 έγκυρα ψηφοδέλτια και επί της ουσίας και αυτή απορρίφθηκε με 152 ψήφοι, υπερψήφισαν 130. Επομένως θα είναι παραπάνω οι ψηφίσαντες της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Εντάξει, μικρή σημασία νομίζω έχει εδώ από ότι αυτή του ΠΑΣΟΚ. Uh-huh. Αυτά ως προς την ψηφοφορία, γιατί πιστέψτε με ότι με το που κλείσαν οι κάλπες, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα
2: αύριο,
4: την αυριανή ημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Και αν θέλετε να σας δώσω και ένα κλίμα. Από ό,τι βλέπουμε, πρέπει να έχει κλειδώσει της Νέας Δημοκρατίας η απόφαση να θέσει παρεπίπτον ζήτημα. Και
2: εθνικής ασφάλειας, δηλαδή, άρα αυξημένη πλειοψηφία. 191.
4: Πολύ σωστά, το 120 θα πάει 151 και μαθαίνουμε ότι έχει δοθεί ήδη συναγερμός σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες από τις 9 το πρωί οι βουλευτές να είναι στη θέση τους, γιατί πριν από τη μάχη της εξεταστικής αναμένεται η μάχη για το όριο που θα θέσει την επόμενη
2: Γιάννη,
4: ημέρα της ψηφοφορίας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το άμεσο και αναλυτικό ρεπορτάζ, Γιάννης Μήτης από την Βουλή. Θα γίνει ο χαμός αύριο.
0: Εννοείται.
1: Καλά.
2: Το ερώτημα είναι τι γίνεται με την πρόταση της πιστείας. Δεν έχει αλλόπλοη αντιπολίτευση, δεν μπορεί να βρει 150. Το ερώτημα είναι πότε και πώς. Της επικαιρότητας, μισό λεπτό, γιατί είναι και εδώ στην Αθήνα, έτσι, στο ΆΚΑ mm-hmm. γίνεται. Και μετά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση από εβδομάδα, αν και πώς είναι στο τραπέζι να γίνει πρόταση της πιστείας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να κάνουν πια. Mm-hmm.
0: Άλιστα. Τώρα, μαθαίνω ότι από τη Νέα Δημοκρατία έλειπε ο κύριος Βλάχος, μόνο, και 5 βουλευτές, πιθανότατα να είναι ο Δημοκράτης, θα το δούμε σε λίγο, ψήφισαν σε λάθος κάλπη και γι' αυτό βγήκαν τα άκυρα. Έχουμε άκυρα.
2: Άρα αλλιώς θα είχαμε 157 δηλαδή τώρα.
0: Μπορεί, θα το για 5. Δούμε. Γιατί έλειπαν 20 βουλευτές.
2: Ναι. Καλά, πότε θα μάθουν να ψηφίσουν.
0: Λεπτό. Τι να σου πω. Οι περισσότεροι που έλειπαν είναι από την αντιπολίτευση. Ναι. Είναι από την κυβέρνηση.
2: Δεν τους νοιάζει τόσο την αντιπολίτευση. Με ποια έννοια της αριθμητικής.
0: Όχι, το λέω γιατί.
2: Ότι ξέρουν, εντάξει.
1: Η κυβέρνηση έχει το θέμα όμως.
0: Όχι, η κυβέρνηση δεν έχει το θέμα. Γιατί η κυβέρνηση πέρασε.
1: Η κυβέρνηση έχει μία πλειοψηφία.
0: Ναι, αλλά η αντιπολίτευση έκανε την πρόταση. Λεπτό, Βρελέν. Η αντιπολίτευση έκανε την πρόταση.
1: Ναι, αλλά ήταν οριακή η ψηφοφορία.
0: Ναι, αλλά όταν κάνεις την πρόταση να γίνει προανακριτική και δεν πας να τη στηρίξεις, προφανώς έχεις και εσύ ένα θέμα.
1: Όμως
0: τότε μην την κάνεις, άμα ξέρεις. Τι πάει να πει αυτό.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό. Την Βουλή την είδαμε και θα τη δούμε και αύριο και θα είμαστε σε επιφυλακή, διότι ειδικά το βράδυ θα έχουμε και πλήρη εικόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στο διάλειμμά μας να μας πεις δύο πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Είδα σήμερα Μπαρτσελόνα το παίξω.
1: Μπάρτσα,
2: το έργο.
1: Ναι.
2: 26 στα χρώματα της Μπαρτσελόνα, ενώ τη φανέλα για να δείξει την ημερομηνία είδησης του δικού
1: θεωρώ
2: του
1: ότι
2: κόμματος.
1: Πραγματικά όλη η καμπάνια που
2: είναι
1: κάνει ο κύριος Τσίπρας, αν μη τι άλλο, είναι έξυπνη.
2: Ωραία είναι.
1: Είναι
2: ναι.
1: φρέσκια.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Και σε βάζει να τη συζητάς, ας πούμε.
2: Συμφωνώ.
1: Σήμερα το πρωί, λοιπόν, παρουσίασε, ορίστε, και πάλι τη φανέλα. Είναι τα χρώματα της
2: Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελόνα,
2: ναι. Μην το σκέφτεσαι.
1: είναι θαυμαστής της ομάδας ο κύριος Τσίπρας, αλλά όχι μόνο.

0: Προφανώς θα είναι και τα χρώματα που θα έχει ο νέος πολιτικός φορέας.
1: Τι εννοείς?
0: Που στις 26 του μηνός
1: θα έχει τα χρώματα της... Α, δεν είναι τυχαίο, δεν θα έχει και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα το κόμμα?
0: Ναι. Το κόμμα θα έχει τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, όχι. Αυτά θα είναι.
1: Και ποιος θα είναι ο Μέση?
0: Ο Τσίπρας.
1: Α, μάλιστα.
2: Τα...
0: Τι άλλο θέλει?
2: Το μοβ και ποιο άλλο είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα?
0: Μπλε, κόκκινο και λευκό.
1: Άμα μιλάμε για τη βασική φανέλα, έχει
2: κάποιο μπλε, μπλε. Δες από πού ξεκίνησε η Ελένη. Μπλε, κόκκινο και λευκό.
0: Δείξτε
2: το λέω, ρε παιδί μου.
0: Δημήτρης,
2: άρα θα έχουμε δύο κόμματα με μπλε.
0: Ορίστε.
2: Άρα θα έχουμε δύο κόμματα που θα έχουν στο χρώμα του το μπλε.
0: Έχει και κόκκινο όμως.
2: Ναι, βρε, Ελένη.
0: Έχει και κόκκινο.
2: Και η Νέα Δημοκρατία έχει κόκκινο, τον Πυρσό.
0: Σιγά, παιδί μου, τι έχει κόκκινο και λευκό?
1: Να σας πειράξω λίγο και τους δύο από τώρα που κάνω ρεπορτάζ. Πασόκ.
2: Πασόκ πράσινο. Άλλο λέω.
1: Νομίζω είναι του 89 ο συνδυασμός.
2: Ποιο 89?
1: Αυτό που θέλω να
2: ξεχάσω.
1: Ναι, αυτό
2: λες.
1: Λέω.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Τώρα να σε πειράξω κι εγώ.
1: Και εσύ,
0: μήπως να πάμε λίγο αργότερα.
1: Μα τα αργότερα τα ξέρουμε. Τα ζήσαμε.
0: Μήπως να πάμε κάπου.
1: Τα ζήσαμε. Λέω μήπως είναι το 89.
2: Κοίταξε. Ο ιστορικός συμβιβασμός.
0: Το 10ο κάπου.
2: Ναι. Ο ιστορικός συμβιβασμός όντως έγινε το 89 που κυβέρνησε η δεξιά
1: πολύ
2: με την αριστερά.
1: Συμβιβασμός.
2: Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να συμβιβάσει ξανά τα πράγματα, δεν ξέρω.
0: Την εποχή την είχε ζήσει?
2: Την είχα ζήσει, ήμουνα στο...
1: Όχι,
0: ήσουν παιδί σου.
1: Δεν είχε γεννηθεί.
2: Τελείωνα το λύκειο.
1: Τελείωνε τον υπηαγωγείο.
0: Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι την είχα ζήσει.
2: Ναι.
0: Αυτά που ζούσαμε τότε δεν έχουν
1: έλα,
0: να
1: κάνουν
0: με
1: τίποτα. Έλα, πλάκα κάνουμε. Μην το συζητάς, πλάκα κάνουμε.
2: Προφανώς τώρα.
0: Ήταν πραγματικοί τρεις ηγέτες πάρα πολύ.
1: Πλάκα κάνουμε.
0: Όχι, το λέω ως στοιχείο του ρεπορτάζ. Τσίπρας θυσίο, τα χρώματα τα ξέρουμε, το όνομα το κρατάνε για έκπληξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται για το κόμμα Τσίπρα. Τους εθελοντές είναι άνθρωποι τους οποίους ο κύριος Τσίπρας τους είχε γνωρίσει και όταν παρουσίαζε το βιβλίο. Προφανώς έχει μία ιδιαίτερη σημασία γιατί... Τα πολλά και τα σπουδαία θεωρώ ότι θα γίνουν από την επόμενη μέρα όταν θα αρχίσουν και τα στελέχη των κομμάτων τα οποία θέλουν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να κάνουν τις κινήσεις που θα κάνουν. Α, το τελευταίο που έμαθα είναι ότι τελικά τα 5 στελέχη της Νέας Αριστεράς κοντεύουν να τους τρελάνουν τους τηλεθεατές, δεν πειράζει τώρα.
1: Δεν φταίμε εμείς.
0: Εγώ λέω ότι
1: μαθαίνω. Ελένη μου, μια διακοπή, μια διακοπή, μια διακοπή και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, που είχαμε πει εξ αρχής για την υπόθεση με το φακελάκι. Να δούμε λίγο, παρακαλώ, τι καταγράφει και Υπουργέ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκριση. Ένα λεπτό να θυμίσουμε στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές μας τι καταγράφει και με τον συγκεκριμένο γιατρό για να είναι σε όλους σαφές σε τι μας απαντάτε. Πάμε να το δούμε.
3: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσω. Ναι.
4: Δεν θέλω.
3: Ναι.
4: Θα δώσουμε ένα κατώστα, να γίνει τα...
3: Καλά.
4: Δεν είναι καλά.
3: Εντάξει.
4: Θα τους δώσω.
3: Εντάξει.
4: Εντάξει.
3: Ναι.
4: Θα δώσω εμένα. Κάνω το.
3: Τι.
4: Μετά.
3: Μετά, μετά, μετά.
4: Πριν σε πάρουμε, θα έρθουν τα κανονίσια.
1: Λοιπόν, Υπουργέ, καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη. Θα θέλαμε να μας πείτε τι έχει γίνει με τον συγκεκριμένο γιατρό. Τώρα μαθαίνουμε εμείς ότι έχουμε και αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ που έχετε ζητήσει να γίνει και να μας πείτε επίσης αν έχει και παρελθόν ανάλογο με φακελάκια ο συγκεκριμένος αναισθησιολόγος.
5: Η ιστορία ξεκίνησε εξής. Το πρωί μου στείλανε οι συνεργάτες μου το βίντεο που είχε ανεβάσει η κυρία στο Instagram. Όταν το είδα, κατάλαβα αμέσως για ποιο νοσοκομείο πρόκειται. Πήρα τηλέφωνο του νοσοκομείου. Διέταξα να γίνει ενοκεντρική εξέταση και να βγει ο γιατρός σε πάυση. Στην πορεία της ημέρας απεδείχθη ότι ο γιατρός είχε κατηγορηθεί για φακελάκι το 18, αθωώθηκε στο δικαστήριο. Ο λόγος που αθώθηκε ήταν διότι η τότε διοίκηση νοσοκομείου και η τότε διοίκηση πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, μιλάμε επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαν κάνει καμία ενέργεια εναντίον του και δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Κατόπιν αυτό, το δικαστήριο τον αθώωσε. Όπως αποδεικνύεται σήμερα, προφανώς και η προηγούμενη καταγγελία ήταν αλήθεια. Λοιπόν, δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Εγώ έχω δώσει γενική εντολή παντού είμαι αμήλικτος σε τέτοια περιστατικά και θα εξηγήσω και το γιατί. Πρώτον, γιατί είναι ανήθικη πράξη βαθιά. Πας και βρεις τώρα έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, είναι ανήμπορος, του ζητάς λεφτά. Στο προκειμένο βίντεο δε, είναι συγκλονιστικό, το κάνει σε μια κυρία, και από ό,τι φαίνεται εξαιρετικά φτωχή κυρία, την ώρα που είναι να μπει στο χειρουργείο. Δηλαδή, σε πιο αδύναμη στιγμή δεν μπορεί να την πετύχει από αυτήν.
1: Ακριβώς.
5: Στην ουσία τη λέει: δώσε μου το κατοστάρικο, γιατί αλλιώ θα αναβληθεί το χειρουργείο, σου είναι έτοιμη να πάει στο χειρουργείο. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτεί. Βαθιά ανήθικο. Λοιπόν, επί Γεωργιάδη, φακελάκι δεν μπορεί να υπάρξει εσύ. Όποιον πιάνω θα τον διώχνω. Προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς παρά με γιατρούς που ζητάνε φακελάκια.
1: Υπάρχει παράθυρο επιστροφής του. Παράθυρο επιστροφής του υπάρχει.
5: Ο συγκεκριμένος δεν θα μπορούσε να γυρίσει, γιατί ούτως ή άλλως θα έβγαινε σύνταξη σε λίγο καιρό. Άστε. Θα μπορούσε να μείνει για άλλα 3 χρόνια αν έκανε χρήση της παράτασης. Mm. Καλά, τώρα θα το κάνω ούτως ή άλλως. Mm. Αλλά γενικά όχι, δεν θέλω να επιστρέψει κανένας από αυτούς για το πίσω.
2: Τώρα, κύριε Υπουργέ, και σωστά το λέτε αυτό και έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι πραγματικά ανήθικο ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη και μπαίνει στο χειρουργείο, ένας γιατρός που έχει ορκιστεί τον όρκο του Ιπποκράτη να του ζητά λεφτά για να τον βάλει στο χειρουργείο να του σώσει τη ζωή. Ας ελπίσουμε ότι θα εντοπιστούν και άλλοι τέτοιοι γιατροί για να ξεκαθαρίσει το σύστημα και να γλιτώσουν και οι ασθενείς από τέτοιους ανθρώπους.
5: Θέλω να πω το εξής. Έχουμε κάνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων που έχουν μειώσει πάρα πολύ το χρόνο αναμονής για χειρουργείο στο ΕΣΥ. Να ξέρετε ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ σήμερα είναι 5 μήνες. Δηλαδή είναι μέσα από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Τι θα πει αυτό. Μην τους δίνετε φακελάκι. Δεν μπορεί να καθυστερήσει πια το χειρουργείο. Δεν είναι όπως παλιά που τα χειρουργεία μπορεί να κάνουν και 1 και 2 χρόνια. Δεν καθυστερούν τα χειρουργεία.
2: Θέλω να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα.
5: Να παρακολουθούμε όλα ηλεκτρονικά. Δεν μπορούν.
2: Να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα και θέλουμε ένα σχόλιο σας για την απόψινή παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Το νέο κόμμα εμφανίστηκε, λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακούστηκαν πολλά από την κυρία Καριστιανού. Ακούστηκε και το σύνθημα από κάτω «Μαζί σου Μαρία να φύγει μαφία». Και θέλουμε ένα σχόλιο σας για όλα αυτά.
5: Καταρχάς, ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να κατεβαίνει τις εκλογές. Άρα, καλή επιτυχία και στην κυρία Καριστιανού. Τώρα, αν μου λέτε αν το κόμμα αυτό προβλέπω να κάνει μια συγκλονιστική εμφάνιση, όχι, να είμαι ειλικρινής. Νομίζω η σημερινή εκδήλωση ήταν πολύ κατώτερη του αναμενωμένου των προσδοκιών. Εάν μου πείτε ότι επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία, καθόλου. Πιστεύω ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε πλησιψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος είναι ότι η σύνθεση του κοινού, η φρασιολογία και τα συνθήματα απευθύνονται σε έναν χώρο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει πάει διαζύγιο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ποιον χώρο?
5: Χώρος, αν κατάλαβα καλά, έχουν συναντηθεί αντιεμβολιαστές, αντιμνημονιακοί, ένα τέτοιο κομμάτι.
1: Μάλιστα.
5: Δηλαδή είδα ανθρώπους που ήταν πρωταγωνιστές στους αγανακτισμένους από τον Γιώργο Παπανδρέου και πρώτη μνημονίου με αντιεμβολιαστές.
1: Μάλιστα.
5: Είναι ένας χώρος που θα σώσει η Νέα Δημοκρατία, κυρία Χρυσάκη, δεν ψηφίζω, δεν εμπιστευόμαστε. Ούτε ψηφίζουν, ούτε θα ψηφίσουν.
1: Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ
2: ευχαριστούμε
1: για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη.
5: Να είστε καλά, γεια.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο Βούτση. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν ειδικό πολιτικό βάρος για να συζητήσουμε μαζί του και τις εξελίξεις της πολιτικής και τις εξελίξεις στην ευρύτερη αριστερά και πάνω σε ένα νέο πολιτικό τοπίο. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά να είναι εδώ στο στούντιο του Action 24. Επιστρέφουμε.
6: Επιθυμία για γλυκό έχεις και έμπνευση έχεις. Αλλά τορτίγες Παπαδοπούλου έχεις. Νόστιμες και αφράτες τορτίγες Παπαδοπούλου. Τορτίγες αλλά Παπαδοπούλου έχεις.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Η μέρα που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία. Όσα δεν μάθαμε ποτέ για την τραγωδία. Η διαδρομή προς τον Όλεθρο. Το πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο που έφερε το τέλος. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορα. Μαζί Άγιος Ιωάννης ο

0: Ένας Άγιος στο δρόμο της διπλής προσφυγιάς. Η δουλεία, τα βάσανα, τα θαύματα. Από τη Μικρορωσία στην Καπαδοκία και στο Προκόπι Ευβοίας. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τη δράση του. Το Ιερό Λείψανο, η παγκόσμια αναγνώριση, οι εκατομμύρια προσκυνητές. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
0: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Τι αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
7: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
8: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
9: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
10: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς. Τελειώνει.
11: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
12: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
13: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση. Καλησπέρα κύριε Βούτση, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
16: Να είστε καλά.
17: Καλησπέρα, λοιπόν, πρόεδρε.
15: Εσείς, εντάξει, έχετε το θεσμικό ρόλο που γνωρίσαμε όλοι και την πορεία που έχετε στην αριστερά. Είστε στη νέα αριστερά, έτσι, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, ήθελα να...
16: Μέλος της νέας αριστεράς.
15: Βεβαίως. Ήθελα να, για αρχή, και λόγω της επικαιρότητας και με τη μακρά εμπειρία που έχετε και την αντίληψη, να μας πείτε έτσι μια πρώτη ανάγνωση για όσα είδατε. Ιδρύθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μίλησε η κυρία Καριστιανού, μίλησαν και άλλοι στο πλαίσιο της ίδρυσής του. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς το είδατε.
16: Αφήνω δίπλα της το τι είχαν τα βίντεο ή το τι ακούστηκαν από συνθήματα ή άλλες καταστάσεις, οι οποίες προφανώς θα τεθούν σε κριτική και μπορεί να ξενήσανε με την έννοια μιας πιθανής τοξικότητας. Η ίδια η ομιλία της κυρίας Καριστιανού και ο τρόπος που μίλησε, κατά τη γνώμη μου, δείχνει μια πρόθεση για ένα κεντροδεξιό προφίλ, για μια ηγετική παρουσία, και θέλω να σημειώσω ότι δεν είχε ίχνος τοξικότητας αυτή η παρουσία. Παρότι μίλησε για τα πάντα, αυτά που έχουμε ακούσει μέσα στη Βουλή για τα ίδια θέματα δεν μπήκαν στο στόμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό με ξένησε και ταυτόχρονα θετικά, κύριε... ας πούμε, το σημειώνω. Έτσι. Αυτό.
18: Προφανώς.
16: Μιλάω με την άνεση ότι έχουμε εντελώς διαφορετική γενική πολιτική άποψη.
18: Προφανώς σήμερα η κυρία Καριστιανού θα ήθελε να διορθώσει και το μεγάλο λάθος που έκανε πριν από κάποιο καιρό με το θέμα των αμβλώσεων και με το μεταναστευτικό. Γιατί και για το μεταναστευτικό η θέση που είχε πάρει ήταν ακραία. Έτσι η ομιλία της σήμερα ήταν, θα λέγαμε, ζυγισμένη.

0: για να μην προκαλέσει καμία πλευρά, ούτε προς τα αριστερά, αλλά ούτε προς τα δεξιά.
1: Ναι. Πάντως κεντροαριστερό, κεντροδεξιό, είπατε πρόεδρε, από κάτω ακούστηκε το σύνθημα «Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία» και η κυρία Καριστιανού απάντησε σε αυτό το σύνθημα λέγοντας «θα φύγει».
2: Ναι. Τι να σας πω, δηλαδή, εξ αυτού δεν μπορεί κανείς να κρίνει τις προθέσεις. Το κρατάμε, πρέπει να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Σας επαναλαμβάνω, μέσα στη Βουλή από κόμματα τα οποία δεν θα τα ρωτάγατε ποτέ αυτά που ρωτάτε σε σχέση με την κυρία Καριστιανού, έχουν ακουστεί
1: πάρα
2: πολύ σοβαρά. Σωστά.
3: Πρόεδρε,
2: έτσι.
1: Ήτανε αλλά δεν λένε ότι είναι κεντροδεξιά αυτά.
2: Ήτανε συγκρατημένοι. Α, κοιτάξτε τώρα το κεντροδεξιό. Εντάξει, ποιον αφορά ακριβώς, τη Νέα Δημοκρατία? Είναι η Νέα Δημοκρατία η κεντροδεξιά. Θέλω να πω, αυτό είναι.
1: Κεντροδεξιό.
2: Που έχει μέσα της, που έχει, είναι λαϊκό, είναι λαϊκό κόμμα, είναι, έχει προθέσεις και στίγματα γενικολογίας που αφήνει έξω κάποιες αιχμές. Θέλει να είναι κοντά στον αδύνατο, φάνηκε, τράπεζες, πληστηριασμοί, αδυναμία, φορολογία. Θέλω να πω, είναι προσεγμένη ομιλία.
1: Ναι, προφανώς.
2: Και με αυτή την έννοια θα παίξει ρόλο, αυτή είναι η δικιά μου έτσι, πολιτική πρόβλεψη, θα παίξει ρόλο στο προσεχές διάστημα.
3: Τώρα, πρόεδρε, επειδή εσείς είστε ένα πρόσωπο που έχει μια συνέπεια που δεν είναι συνηθισμένη στην πολιτική, ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά τα μνημόνια με τις μετακινήσεις, και εννοώ την πορεία τη σταθερή στην ανανοτική και ριζοσπαστική αριστερά από τα πολύ νεανικά σας χρόνια. Θέλω να μου πείτε αν έχετε δει πιο ευμετάβλητη κατάσταση στον ευρύτερο χώρο σας. Το λέω αυτό διότι εσείς που είστε στη Νέα Αριστερά βλέπετε συντρόφους και ανθρώπους με τους οποίους έχετε και ανθρώπινες σχέσεις να είναι έτοιμοι, όπως μας λέει η Ελένη εδώ και μέρες με το ρεπορτάζ της, να φύγουν να πάνε προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αναφέρομαι στον κύριο Χαρίτση.
0: Αυτό
3: στην
0: ήθελα
3: κυρία
0: να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ότι άκουσα σήμερα ότι μπορεί να μην φύγουν μέσα Παρασκευή.
3: Καλά, δεν έχει σημασία πότε θα φύγουν. Σημασία είναι ότι έχουν πει ότι φεύγουν και να είναι σαφές. Ναι. Άρα, πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την κινητικότητα για αρχή από το κόμμα σας προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Είναι μια αρνητική κινητικότητα συνολικά στον χώρο της αριστεράς, η οποία δρομολογήθηκε, έχει την αφετηρία της μετά την ήττα του 23, μετά τις εξελίξεις που υπήρχαν τότε στον ενιαίο ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, τις διασπάσεις που υπήρξαν και εν όψη των εκλογών τώρα και με την παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα με την ρητορική περί ενός νέου κόμματος, εμπλουτίζεται αυτή η συζήτηση δημιουργώντας φυγόκεντρες και κεντρομόλες καταστάσεις.
3: Εγώ δεν
2: θεωρώ ότι είναι σωστό κάποιος να πάει στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, τη στιγμή μάλιστα που δεν καλεί και κανέναν, αν δεν κάνω λάθος, θέλω να πω, με όλους τους τρόπους λέει ότι εγώ θέλω να είμαι με νέους ανθρώπους, έχει κάθε δικαίωμα, θέλω να πάρω αποστάσεις από το παρελθόν. Έτσι. Αυτή η προσπάθεια να υπάρξει μια σύμπτυξη μέσα στις γραμμές αυτού του κόμματος, εμένα δεν με εκφράζει, όπως δεν με εκφράζει και το μανιφέστο το οποίο δημοσιοποιήθηκε. Πιστεύω πως η αριστερά είναι δύναμη, όπως λέγαμε πάντοτε, για κοινωνικούς αγώνες και για διακυβέρνηση.
3: Πρόεδρε.
2: Δεν είναι, δηλαδή, το περικυβερνώσας αριστεράς με αυτό το καπέλο, επιτρέψτε μου την έκφραση, οδηγεί σε μια υποτίμηση των κινημάτων. Δηλαδή, εμένα σήμερα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, παραδείγματος χάρη, που άκουσα από την κυρία, που δεν άκουσα από την κυρία Καριστιανού για το θέμα του πολέμου καθόλου. Mm-hmm. Ενώ είναι το μείζον θέμα στην ανθρωπότητα.
1: Είναι,
2: και μέσα από εκεί παράγονται. Πόσο μάλλον και από εκεί, και από εκείνη την πλευρά υπάρχει.
1: Κύριε Πρόεδρε, ρώτησε προχθές ο Γιώργος τον κύριο Τσακαλώτο που είχαμε εδώ, αν είναι αριστερός ο κύριος Τσίπρας, και μας είπε αναλόγως τη μέρα που τον ρωτάς και την εκδήλωση που είναι. Σας κάνουμε και εσάς την ίδια ερώτηση. Θεωρείτε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός?
2: Εγώ πιστεύω πως όλοι κρινόμαστε από το κατά πόσον οι πολιτικές που προτείνουμε και κυρίως αυτές που ασκούμε και αγωνιζόμαστε για να υπάρξουν είναι αριστερές ή όχι. Περί αυτού πρόκειται, μέλη να δοκιμαστούν όλοι, καθένας κάνει την δικιά του κριτική, αλλά παραδείγματος χάρη για τα θέματα των εξοπλισμών, των εξορίξεων, της αντιμετώπισης του πολέμου, τα θέματα που αφορούν σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και σε μεγάλες τομές πρέπει να γίνουν και κυρίως για τα ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου που πρέπει να αναταχθεί, χρειάζονται τομές που πρέπει να είναι αριστερές. Εγώ σε καμία περίπτωση, κύριε

0: Μητσοτάκη, δεν θεωρώ ότι σε ένα κόμμα μέσα πρέπει να συνυπάρχουν αυτό το οποίο ακούστηκε. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος και ιστορικά είναι λάθος. Πρέπει να συνυπάρχουν οι υπαρκτές και διακριτές συνιστώσεις της ιστορικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, οι οποίες ίσα ίσα θα πρέπει να συνεργαστούν μέσα από τους διακριτούς τους φορείς. Το να συνυπάρχουν λιένοντας τις απόψεις τους καθεμία. Το να συνυπάρχουν και να φτιάχνουν ένα κόμμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, σούπερ μάρκετ, δεν είναι δόκιμο. Και προφανώς
1: δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι κόμμα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτά τα οποία λέγονται μέσα στο μανιφέστο είναι ζήτημα εάν και πώς και σε ποια κατεύθυνση θα υλοποιηθούν. Επαναλαμβάνω, όλοι κρίνονται. Για τον κύριο Σάντσεθ, πριν από ένα ή δύο χρόνια ρωτάγατε, που όλοι τώρα ομνίουν στο όνομά τους τις πολιτικές που ασκεί, την ανεξαρτησία της Ισπανίας κτλ. Θα λέγανε, ας πούμε, ότι είναι μια κλασική φιγούρα κεντρώας και, και συστημικής σοσιαλδημοκρατίας. Ναι. Τώρα λένε άλλα. Άρα, όλοι, σας επαναλαμβάνω, κρινόμαστε, όλοι κρίνονται.
2: Άρα, περιμένετε να δείτε στην πραγματικότητα πώς θα ξεκινήσει και πώς θα εξελιχθεί το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
0: Κυρία Καλογεροπούλου, όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα συνιστούν μια μεγάλη αποσταθεροποίηση του δικού μας χώρου και η απάντηση ότι χρειάζεται ένας άλλος φορέας και δεν χρειάζεται συνεργασία, για την οποία θα ήμουν σαφώς υπέρ, συνεργασία των υπαρκτών δυνάμεων, της αριστεράς, της οικολογίας, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, αλλά θα πρέπει όλες αυτές οι δυνάμεις να ευνουχιστούν.
2: Κύριος Τσίπρας καμία... δεν ζητάει όμως κάτι τέτοιο.
0: Σας επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία πιθανότητα να σταθεροποιεί.
2: Είπε ότι εγώ θέλω νέους ανθρώπους και άλλωστε με αυτούς τους νέους ανθρώπους θέλει να εμφανιστεί. Το αν ένας τέλεχος θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος της αριστεράς, την πρώτη φορά κατάφερε από 3% το συνασπισμό να τον φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ, να τον φέρει και να τον κάνει κόμμα εξουσίας, άρα μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Είναι δικαίωμα
0: θέλετε,
2: και του κάθε βουλευτή
0: ακούσει...
2: και του κάθε στελέχου.
0: Κυρία Καλογεροπούλου, θέλετε να ακούσετε από μένα αυτό που θα σας πω, ότι η αριστερά δεν έχει και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με ενός ανδρός αρχή. Ότι η συλλογικότητα ήταν και είναι, όπως και τα κινήματα και οι δημοκρατικές διαδικασίες και οι ηγετικές προσωπικότητες, τις οποίες έχουμε δει,
2: σας
0: επαναλαμβάνω, όλα αυτά, υπήρξαν πάντοτε και πρέπει να υπάρχουν στην καρδιά της αριστεράς. Και βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχουν αφορμές με τις οποίες κινητοποιείται κόσμος, είναι έξω κόσμος, διεκδικεί αυτός ο κόσμος. Έτσι. Και άρα το να γίνεται μια επιλογή προσωπική, προσωποπαγής, σεβαστή μεν, κατά τη γνώμη μου όμως δεν δίνει καμία λύση.
3: Κατανοητό. Είναι κατανοητό, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω και με το θεσμικό ρόλο που είχατε, και με το γεγονός ότι ήσασταν ένας άνθρωπος κοινής αποδοχής στη Βουλή, με τις διαφωνίες των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Εμείς βλέπουμε κάθε μέρα στη Βουλή εξεταστικές προανακριτικές στη συζήτηση, αλλά και την ένταση που υπάρχει κάθε μέρα στη Βουλή. Θα ήθελα να μου πείτε πώς τη βλέπετε αυτή. Και όπως επίσης, ας πούμε, παρακολουθούμε ότι κάθε μέρα, για παράδειγμα, είδαμε τώρα την κυρία Καριστιανού, εγώ το συνδέω δημοσιογραφικά, δεν το βάζω στα δικά σας λόγια, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, όσο έρχεται η κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα, έχει περισσότερες εντάσεις στη Βουλή. Και ήθελα να σας ρωτήσω και αυτό πώς το βλέπετε και τη λειτουργία της Βουλής, και αν εκτιμάτε ότι και το δικό σας το κόμμα, η Νέα Αριστερά, θα μπορούσε να κάνει μια πιο δυναμική παρουσία στη Βουλή, πιο έντονη.
0: Είμαι σαφής ότι προγραμματικά και σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει από πλευράς δυνάμεων της αριστεράς και όχι μόνο, και σίγουρα από πλευράς της Νέας Αριστεράς, υπήρξαν με πολύ μεγάλη σαφήνεια όλα τα θέματα της αντιπαράθεσης με την τραγική πολιτική του καθεστώτος της Νέας Δημοκρατίας, που έχει δώσει τέτοια πλήγματα στο κράτος δικαίου και που έχει οδηγήσει και την κοινωνία μας. Δείτε το άρθρο του Αντώνη στο κυριακάτικο βήμα του πρώην διευθυντή.
1: Κύριου Καρακούση.
0: Του κυρίου Καρακούση, το 25% πλέον έχουμε πάει σε κοινωνία του 25% του 1/4. Αν θυμάστε οι παλαιότεροι, λέγαμε για κοινωνίες των 3/4, έτσι, του μισού, τώρα σε κοινωνία του 25%. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απονομιμοποιημένη αυτή η Βουλή, όπως υπόθηκε από κάποιες πλευρές. Δεν θεωρώ ότι δεν γίνονται συγκρούσεις, ότι δεν παράγεται έργο. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιον
3: ο οποίος,
0: ο οποίος θεωρεί ότι η παρουσία στη Βουλή είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Από εκεί και πέρα όλοι κρίνονται. Δηλαδή κάθε δύναμη που θα αισθανθεί μια άλλη πολιτική δύναμη να παίρνει το δικό της χώρο, ανεβάζει τους τόνους. Όχι όμως τοξικότητα. Αυτό το οποίο με λυπεί βαθύτατα είναι το ότι δεν υπάρχει μια συνεργασία, ότι δεν υπάρχει διάθεση για προγραμματική συνεργασία ειλικρινή, έτσι ώστε και ο κόσμος να αναπνεύσει, να έχει μια πραγματική ελπίδα για εναλλακτική πρόταση προς τον...
1: Και είπατε για τις συνεργασίες, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Νέα Αριστερά. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω, καταρχάς δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές ή θα ενσωματωθεί στο κόμμα Τσίπρα. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου φαντάζομαι είναι δύσκολο να συνεργαστείτε. Τι θα κάνει, πώς βλέπετε να πορεύετε και πώς πρέπει να πορευτεί η Νέα Αριστερά. Θα μπορούσατε, επί παραδείγματι, να συνεργαστείτε με τον κύριο Βαρουφάκη. Είδα σήμερα ότι προσχώρησε στο κόμμα σας ο κύριος Βασίλης Παπαστεργίου, αδελφός του υπουργού του κύριου Δημήτρη Παπαστεργίου, μαχητικός στέλεχος της Αριστεράς.
0: Σωστά.
1: Πιστεύετε ότι έχετε κάποιους ανθρώπους ή κάποια κόμματα που θα μπορούσατε να κατεβείτε μαζί και να φτιάξετε
0: πιστεύω
1: αυτό που λέτε τις ευρύτερες δυνάμεις της αριστεράς.
0: Το επόμενο διάστημα που έχει ξεκινήσει από χθες, επί της ουσίας, θα είναι πυκνό σε εξελίξεις, σε ρευστότητα, σε αντιπατικές καταστάσεις. Θα παραχθούν πρόσωπα, παράγοντες με τη θετική έννοια, δυνάμεις, απόψεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε συσπυρώσεις και σε συγκλήσεις, χωρίς να αποκλείουμε μεν κανέναν, αλλά προγραμματικά με οξείς τόνους και με γωνίες. Όχι με στρογγυλέματα τα οποία οδηγούν στη μη διάκριση, όπως λένε, δεξιάς αριστεράς. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μέσα, με την καρδιά μας, ακούμε, συμμετέχουμε στα κινήματα. Έτσι. Δηλαδή, το ποιοι αντέδρασαν σε αυτή την αθλειότητα που ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για τους 480 οι οποίοι, οποίοι οδηγήθηκαν για δεύτερη τρίτη φορά από το Ισραήλ από 470 μίλια μακριά από τη Γάζα. Καμία σχέση, στα διεθνή ύδατα. Το ότι δεν είπε ο Πρωθυπουργός μας μία κουβέντα είναι ντροπή. Άρα το ποιες πολιτικές δυνάμεις γι' αυτό ή για άλλα οξυμένα θέματα. Δεν λένε κουβέντα, οριοθετούν και το πλαίσιο του οποίου ζητάτε εσείς. Δηλαδή λένε για το περιβάλλον παραδείγματος χάρη, και οι εξορίξεις έχουν καταδικαστεί από όλους. Απλώς ήρθε ο Τραμπ και λέει σκάψτε και κάντε τρύπες παντού και κάθε το διάδρομο. Και κάνουνε, με συγχωρείτε. Λοιπόν, άρα καθένας μας κρίνεται, επαναλαμβάνω, με ποια ένταση μπαίνει στα θέματα του πολέμου, της ειρήνης και της εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Η αριστερά είναι παρούσα, μπορεί να έρθουν καλύτερες μέρες, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά είμαι εξαιρετικά στενοχωρημένος, πώς να το πει κανείς, το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαδρομές οι οποίες δεν είναι καν παράλληλες, αλλά ασύμβατες.
3: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα είπαμε για Καριστιανού, λογικό ήταν η μέρα της. Είπαμε για τις εξελίξεις στη Βουλή. Είπαμε για Τσίπρα, είναι οι μέρες του, γιατί 5 μέρες μένουν για την ένταση του κόμματος. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ.
1: Και να σας δώσω και μια διευκρίνηση σήμερα... για την ψηφοφορία στη Βουλή μετά.
3: Τώρα. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είχε ένα ακόμα κύμα διεύρυνσης. Έγινε με τον Κώστα Σκανδαλίδη, να του πούμε και χρόνια πολλά και τηλεοπτικά και από τον αέρα εδώ της εκπομπής μας, ο οποίος είναι επικεφαλής της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, με την παρουσία προφανώς του Νίκου Ανδρουλάκη. Ανακοινώθηκαν 29 ακόμα νέα στελέχη, μεταξύ αυτών 4 πρώην βουλευτές. Ένας από το ποτάμι και ήταν υποψήφια του κύριου Βαρουφάκη. Ναι. Η πρώτη κυρία, που να δούμε λίγο τις κάρτες, ήταν και από τα πρόσωπα που φεύγοντας η κυρία Αδαμοπούλου είχε περάσει και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, το νέο φορέα, είχε περάσει από το ΜέΡΑ25 στο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι η κυρία Αδαμοπούλου, μερικά από τα πρόσωπα της που ξεχώρισαν, που ήταν βουλευτής, ΜέΡΑ25 και μετά ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μπάζη, υποψήφια ήταν με το ΜέΡΑ25. Λέμε τους γνωστούς, αρκετά πρόσωπα είναι σημαντικά και ακαδημαϊκά, τον Γιώργο Βερνίκο τον ξέρουμε όλοι και ως επιχειρηματία. Τον Κυριάκο Χαρακίδη, είναι ο πρώην βουλευτής από το ποτάμι. Συγκεκριμένος υπάρχει ο Ανδρέας Δημητρόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, όπως και άλλα πρόσωπα. Τώρα, τι έχει γίνει. Πρώτα απ' όλα είναι ένα ακόμα κύμα διεύρυνσης, το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έχει ανάγκη, γιατί θέλει να δίνει το μήνυμα ότι ο χώρος που γίνονται οι διεργασίες της κεντροαριστεράς και ο χώρος συνολικά

0: Που έρχονται τα στελέχη της κεντροαριστεράς είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό το λόγο η διεύρυνση λειτουργεί διαρκώς και ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό. Εν ώψη και του ανταγωνισμού που έρχεται με το κόμμα Τσίπρα, που απευθύνεται σε όμορες δεξαμενές. Υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, νομίζω είναι αντιληπτό ότι υπάρχει ο πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των. Θα υπάρξει ακόμα πιο έντονα των δύο κομμάτων. Και σήμερα έγινε και μια συζήτηση για την κυρία Αδαμοπούλου. Σε σχέση με όσα έλεγε στο παρελθόν στη Βουλή.
1: Έχει πει διάφορα.
0: Δηλαδή, παράδειγμα, ήταν κατά του φράχτη στον Εύρο, που είναι έργο ΠΑΣΟΚ. Είχε πει άλλα πράγματα που αφορούν τη βία,
1: αν δικαιολογείται
0: ή όχι. Ο Κώστας Καναδαλής θα το συνεχίσει και τοπικά. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τυχαία η αριστερόσλοφη κατεύθυνση, γιατί αυτά τα στελέχη, από όσο γνωρίζω, και οι κυρίες από το Μέρα 25 προερχόμενες, δεν ήρθαν τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν. Έχουν δραστηριοποιηθεί και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καινούργια πρόσωπα δηλαδή, στο ΠΑΣΟΚ, είναι εδώ και
2: γιατί
0: καιρό.
2: Γιατί το κάνει, Γιώργο?
0: Εκτιμώ. Δεν πληροφορούμε γι' αυτό, δεν μου λένε. Γι' αυτό είναι εκτιμώ, αλλά νομίζω ότι δεν έχει νόημα να ακούς τι σου λένε και να μεταδίδεις ανά σε κασετόφωνο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το δούμε πίσω από τις γραμμές. Εκτιμώ ότι λόγω Τσίπρα, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, οι διευρύνσεις και τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ ότι όχι, παιδιά, από εδώ γίνεται η διεργασία. Από εδώ έρχονται οι άνθρωποι της αριστεράς.
1: Εμείς είμαστε κεντροαριστερά.
0: Και της κεντροαριστεράς. Εκτιμώ. Και θεωρώ ότι και γι' αυτό το λόγο θα βλέπουμε και άλλα κύματα διεύρυνση.
2: Ναι. Προσπαθεί να πάρει από το κέντρο, γιατί έχει αρκετούς αριστερούς και το ΠΑΣΟΚ
1: από την αριστερά.
0: Θεωρεί ότι αν μία μάχη κερδιθεί από τον Τσίπρα είναι αυτή του κέντρου. Γιατί ο κόσμος με τον Τσίπρα, με τις τράπεζες και τα λοιπά του κέντρου δεν πάει από εκεί. Στα αριστερά είναι που πρέπει να κρατήσει.
1: Η κυρία Αδαμοπούλου τώρα θα τις εγκαταλείψει αυτές τις θέσεις, διότι το ΠΑΣΟΚ ήταν υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που έκανε το φράχτη στον Εύρο. Επίσης, η κυρία Αδαμοπούλου έχει πει για κοινωνικοποίηση των μέσων ενημέρωσης. Φαντάζομαι.
0: Κάτι άλλο θα
1: θέλει το ΠΑΣΟΚ. Να πάρει τα μέσα ενημέρωσης, να τα κοινωνικοποιήσει.
0: Και τώρα για να στο σοβαρό κομμάτι, προφανώς όποιος εντάσσεται σε ένα κόμμα σπάζεται όλο το πλαίσιο αυτού του κόμματος. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ο ανταγωνισμός θα είναι και σε επίπεδο στελεχών. Το έχουμε πει εδώ και καιρό και φαίνεται. Για πες μας για την Βουλή.
1: Λοιπόν, από τη Νέα Δημοκρατία δεν έλειπε, μάλλον έλειπε μόνο ένας, ο κύριος Βλάχος. Άρα όλες οι απουσίες είναι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 155 ήταν οι παρόντες που ψήφισαν.
0: Και πώς βγήκε με
1: 152? Θα σου πω, η κυρία Ραπατζή δεν ψήφισε. Επειδή για τον εαυτό της και ο κύριος Λιβανός, άρα έχουμε 152 και 2, 154 και μένουν 2, 156 είχε. Και έχουμε ένα άκυρο, ένα λευκό και δύο παρόντα.
0: Και δεν ξέρει. Και κάποιοι από τους πρώην Σπαρτιάτες που ψήφιζαν στις ψηφοφορίες.
2: Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι έλειπαν κοντά στα 20 βουλευτές. Από τη Νέα Δημοκρατία έλειπε μόνο ο κύριος Βλάχος. Ψήφισαν 152 και η κυρία Ραπατζή που δεν ψήφισε 153 και ο κύριος Βλάχος 154. Λείπουν 2 και έχουμε ένα άκυρο, ένα λευκό και δύο παρόντα. Δεν ξέρουμε ποιος τα έριξε αυτά. Αλλά όλες οι απουσίες πλην του κυρίου Βλάχου είναι από την αντιπολίτευση.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι πάλι, γιατί είμαστε πίσω από τις γραμμές. Η παρουσία του κυρίου Βλάχου, επειδή είναι ο κύριος Βλάχος με τις γνωστές διαφορές.
1: Ναι, προφανώς είχε πολιτικό μήνυμα. Είχε πολιτικό μήνυμα. Αλλά ήταν ένα.
0: Άρα δεν του είχε κάτι του ανθρώπου.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι ήθελε να πει, παιδιά, δεν ψήνω.
1: Αλλά ήταν ένα. Ενώ από την αντιπολίτευση έλειπαν 20.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Περίπου 20, έτσι.
0: Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, ο ΠΚΠ πέρασε.
1: Ναι, μα δεν
0: ξυστά,
1: ήταν.
0: Δεν ασχολήθηκε
1: να σου πω κάτι, επειδή υποθέσεις, ιδίως της κυρίας Αραπατζή,
0: η ένταση θα γίνει αύριο. Αύριο θα γίνει ο χαμός στη Βουλή με τις υποκλοπές.
1: Δεν δόθηκε και σημασία.
0: Και σήμερα ακόμα, καταρχάς, αν δει κανείς τις ομιλίες.
1: Τίποτα
0: δεν του Νίκου Ανδρουλάκη, έχει υποκλοπές. Και ο ΠΚΠ. Δεν έχει και το ΠΚΠ.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που είπανε πολλοί, ότι η σημερινή προανακριτική έγινε για να γίνει, γιατί στην πραγματικότητα όλοι ήξεραν ότι οι ειδικογραφίες ήταν πολύ ήπιες και δεν είχαν λόγο να σηκώσουν το θέμα.
0: Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να ανοίξουμε τη συζήτηση με το πάνελ μας.
3: Ήθες. Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο για να μην βλεπόμαστε και πολύ. Και δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Μάλιστα.
3: Μην αλλάζεις τα πράγματα στο ψυγείο. Μην κουνάς το βάζο.
4: Ωραία δισκοθήκη. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που έκανα μια αλλαγή που του άρεσε.
3: Τι είναι αυτό!
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανα?
4: Έβαλα πρωτεργία.
3: Καλά έκανες.

0: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy & Metals.
1: Μ' αγαπάει.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
4: Στα Bed & Bath, ανοιξιάτικες προσφορές με έως μείον 50%. Και στο bedandbath.gr.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή τη

0: η οικογένειά της και η ζωή της εκεί. Λοιπόν, ο κύριος Παπαγεωργίου επίσης τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν γιορτάζει. Ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Σήμερα δεν γιορτάζει.
0: Σήμερα δεν γιορτάζει.
3: Αλλιώς, πέρασε, λοιπόν,
2: αλλιώς κάθε μέρα γιορτή.
3: Θα μας φέρνατε λοιπόν ωραία γλυκά με αφρό σαμπάνια.
0: Από το Μεσολόγγι.
2: Τι ακούτε, λοιπόν, αυτή τη συνταγή να μου τη δώσει.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το. Πάμε να ανοίξουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με εσάς αύριο. Και τι θα γίνει αύριο στη Βουλή. Αλλά πριν από αυτό. Το λέω γιατί θα πάμε σε αυτά, μην μου πείτε ότι δεν θα συζητήσουμε για τη Βουλή. Θέλω να πάρω ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Ευθυμίου, γιατί έγινε και στην εκλογική σας περιφέρεια, τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ιδρύθηκε και επέλεξε την Θεσσαλονίκη η κυρία Καριστιανού. Θα ήθελα για αρχή να μας πείτε πώς είδατε την κυρία Καριστιανού, την ομιλία και το κόμμα της, το οποίο είναι πλέον υπαρκτό.
4: Πέντε σημεία έχω να θίξω. Ένα, πρώτον, ότι από εδώ και πέρα ο μήνας του Μέλιτος τελείωσε. Θα κρίνεται ως πολιτικός, τελείωσε. Θα κρίνεται ως πολιτικός που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Γιατί ζήτησε να θέλει εξουσία την πρώτη θέση. Θα κρίνεται λοιπόν ως πρωθυπουργός. Το δεύτερο που έχω να πω, προφανώς σεβόμαστε την ιδιότητά της, αλλά αυτή τη στιγμή που έχει αποκτήσει μια άλλη ιδιότητα. Επομένως το ξεχωρίζουμε αυτό και από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Ως πολιτικός που θέλει, το δεύτερο σημείο, ως πολιτικός που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Η ιδρυτική της διακήρυξη μου θύμισε περισσότερο ένα ευχολόγιο παρά μια διακήρυξη ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αποτελείται το κόμμα της από ένα συνοθήλευμα προσώπων. Ακόμα δεν ξέρουμε βέβαια πια πού, πώς, αλλά αυτά που φαίνονται είναι ένα συνοθήλευμα προσώπων χωρίς να έχουν ένα στίγμα. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να εκφράσω μία ευχή, το τέταρτο σημείο. Θα προτιμούσα από εδώ και πέρα να βγαίνει πιο συχνά στο δημόσιο διάλογο, να μην προσπαθεί να κρύβεται πίσω από περιστέρια, γιατί όσες φορές πήρε θέση για ευαίσθητα θέματα, αυτά αξιολογήθηκαν και η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε από σύγχρονους κολοκοτρώνδες, ούτε από μεσαιωνικές αντιλήψεις.
0: Το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό, παρακαλώ.
4: Ναι, βεβαίως. Όταν πήρε θέση σε κρίσιμα εθνικά θέματα, θεωρήθηκε ότι φάνηκε ότι είναι ένας σύγχρονος κολοκοτρώνης. Δεν μπορούμε έτσι να χειριζόμαστε τα εθνικά θέματα, όσο δε για τις αμβλώσεις. Ξαναλέω, μας έφεραν στο ίδιο τη θέση για τις αμβλώσεις, μας έφεραν στο μεσαίωνα. Θέλουμε λοιπόν να τη βλέπουμε πιο συχνά, να μην τη βλέπουμε πίσω από βίντεο, να εμφανίζεται, να διατυπώνει ελεύθερα και τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός της, για να μπορείτε να αξιολογείτε κατά αυτόν τον τρόπο από τους πολίτες.
3: Να ρωτήσω.
4: Μπορεί να μην χτυπάει τόσο, αλλά εμένα μου χτύπησε το γεγονός ότι έχει βάλει στον τίτλο του κόμματός της το όνομα Μαρία Καριστιανού. Καταλαβαίνω γιατί το κάνει πολιτικά, γιατί προφανώς στην κάλπη περισσότεροι θα αναγνωρίζουν, έχει καταλάβει ότι περισσότεροι θα αναγνωρίζουν το όνομα της παρά το όνομα του κόμματός της.
3: Ναι, αυτό είναι. Εντάξει.
4: Τώρα το πολιτικό, αλλά το ψηφοθυρικό μάλλον, αλλά πρέπει να ξεπεράσει όλο αυτό, γιατί πλέον κρίνεται ως πρωθυπουργός.
0: Και κάτι τελευταίο,
4: κυρία Ευθυμίου,
0: για να ακούσουμε.
4: Ξεπεράσει και την καλούμε να διατυπώσει τις απόψεις της πλέον με βάση όσα. Έτσι έχει διακηρύξει και προφανώς θα ήταν και μία ευχή να αποφύγει τον τοξικό λόγο, να αποφύγει τις ατάκες χωρίς νόημα και να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά και ιδεολογικά και σε επίπεδο επιχειρημάτων, σαφώς και σε επίπεδο προσώπων.
0: Τώρα κάτι τελευταίο. Στους ψηφοφόρους σας εκτιμάτε ότι μπορεί να απευθυνθεί να διεκδικήσει μερίδιο ψηφοφόρων σας?
4: Θα κριθεί. Δεν μπορώ τώρα έτσι να το ξέρω. Πάντως, κοιτάξτε, εμείς θα κριθούμε από το έργο μας αυτή τη στιγμή. Θα φανεί ποιο είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
3: Είδα ότι έδωσε το παρόν ο κύριος Ψωμιάδης στην εκδήλωσή της.
4: Ναι, το είδα κι εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω αν ο κύριος Ψωμιάδης έχει κάτι να ταυτιστεί με την κυρία Καριστιανού. Πάντως, ξαναλέω ότι επειδή και το κόμμα της ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη δεν έχει ανάγκη.
5: Να σας ρωτήσω κάτι. Η κυρία Καριστιανού, ωστόσο,
0: και να ολοκληρώσουμε
5: στην ομιλία της βάζει ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία συνολικά. Το θέμα της δικαιοσύνης. Εγώ φαντάζομαι ότι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας έχουν θέμα με τη δικαιοσύνη. Δεν θεωρείτε ότι ακριβώς μπορεί να τους προσεγγίσει μέσα από ένα τέτοιο αφήγημα, το οποίο εμφανίζει, και θα σας πω και κάτι άλλο, ότι μπορεί να μην είπε κάτι σπουδαίο και φανταχτερό, ωστόσο κράτησε ίσες ισορροπίες και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

0: Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε ότι να πει ότι απευθυνόταν στο κέντρο, στο οποίο ψαρεύετε κι εσείς σε εισαγωγικά ψηφοφόρους. Δεν σας απασχολεί αυτό, δεν σας προβληματίζει?
1: Προφανώς παρακολουθούμε τι γίνεται δεξιά μας και αριστερά μας και στο κέντρο μας, αλλά κυρίως παρακολουθούμε τι γίνεται μπροστά μας. Γιατί εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή τη φυγή προς τα μπρος. Όμως, σε αυτό που λέει η κυρία Καλογεροπούλου, γιατί έχει μια βάση. Βγήκε με ψή, δείχνεις το επίπεδό σου ως θεσμός και δεν μπορείς να λες ότι πρέπει να εξυψωθούμε, λοιπόν, να εξυψωθεί και η δικαιοσύνη. Γενικώς οι θεσμοί βάλλονται και όταν ξεκινάς έτσι, ρίχνεις πολύ,
2: για να δούμε πώς βλέπουν στην αντιπολίτευση τώρα, να έρθω στην κυρία Μαρκογιαννάκη. Εγώ προανέφερα ότι και με την πληροφόρηση που έχω και μου φαίνεται και λογικό, εσείς άλλωστε θα πολιτευτείτε στην Κοζάνη. Το λέω γιατί σαν πολιτική γεωγραφία, η κυρία Καριστιανού δείχνει ότι κοιτά για αρχή τη Βόρεια Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά και το ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να μας πείτε και με το θεσμικό σας ρόλο, πώς βλέπετε όσα σήμερα τοποθέτησε στο δημόσιο διάλογο η κυρία Καριστιανού, γιατί πλέον δεν μιλάμε για ένα επικείμενο πολιτικό φορέα, είναι ένα υπαρκτό κόμμα.
3: Προφανώς ο καθένας μπορεί να πολιτεύεται, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα κόμμα. Εδώ βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι το κόμμα το οποίο δημιουργείται θα περιστρέφεται γύρω από ένα πρόσωπο. Άλλωστε το λέει και ο ίδιος ο τίτλος του κόμματος, το όνομα του κόμματος. Προφανώς είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις δικές μας αρχές και αξίες. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα λαϊκό κίνημα, είναι ένα κίνημα διαχρονικό, είναι ένα κίνημα το οποίο παρουσιάζει ένα όραμα για τη χώρα, για το αύριο, για μια ευρωπαϊκή και σύγχρονη Ελλάδα όπως την ονειρευόμαστε. Δεν έχουμε με κάτι να προσδιοριστούμε ως προς την κυρία Καριστιανού. Εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εμείς έχουμε βάλει ένα μεγάλο στόχο που είναι να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο την εικόνα παρακμής, την εικόνα σκανδάλων, τη συνεχή εξόντωση των νοικοκυριών, την οικονομική τους εξόντωση. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους με όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την αλλαγή που δείχνει η ελληνική κοινωνία ότι έχει ανάγκη.
4: Πιστεύετε ότι μπορεί
3: να σας αφαιρέσει
4: κάποιο κομμάτι δύναμης ή ψηφοφόρων το οποίο θα μπορούσε να σας οδηγήσει πιο εύκολα στην πρώτη θέση?
3: Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα ότι βλέπω ότι πορεύεται με τελείως διαφορετικές αρχές και αξίες από το γεγονός ότι όταν βάζεις το όνομα του κόμματός σου, το όνομά σου, σημαίνει ότι το ανοίγεις και το κλείνεις όποτε θέλεις. Δεν αφορά δημοκρατικές διαδικασίες, για παράδειγμα εκλογής αρχηγού. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που βλέπουμε.
4: Εντάξει.
3: Αυτό που βλέπουμε μέσα από τη διαδικασία αυτή. Όπως και δεν είδα και σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό. Φαντάζομαι
4: πάντως έχει όνομα το κόμμα. Λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Είναι όμως στο όνομα του κόμματος είναι κυρία το όνομά της.
2: Εντάξει, αυτό είναι σαφή.
3: Δεν βλέπω κάποιο σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό. Κάθε φορά που πήγαινε να τοποθετηθεί με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ήταν προβληματική, θα το πω ευγενικά προβληματική, προβληματικές οι διατυπώσεις της, όπως και για τις αμβλώσεις και για τα εθνικά. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία. Πορευόμαστε με βάση το πρόγραμμά μας, με συνέπεια και με βάση τα στελέχη μας, τα οποία δίνουν ένα αγώνα σε όλη την Ελλάδα, να επικοινωνήσουμε παντού ότι εδώ μπορούμε όλοι μαζί να καταφέρουμε και να κατακτήσουμε ξανά την Ελλάδα που αξίζουμε και όχι μια Ελλάδα που έχουμε την αγοραστική δύναμη στην τελευταία θέση, μια Ελλάδα των ανισοτήτων που ζούμε αυτή τη στιγμή, μια Ελλάδα που η οικονομική ελίτ είναι αυτή που παίρνει τον ελάχιστο πλούτο που παράγεται.
4: Τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, η κυρία Καριστιανού σας πήρε το σύνθημα του 2015, το Ελπίδα ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, έβαλε και τη δημοκρατία μπροστά. Και επίσης άκουσα να γίνεται και έμεση κριτική στο κόμμα Τσίπρα. Ο κύριος Αυγερινός είπε ότι εμείς δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding και δεν χρησιμοποιούμε εταιρείες από το εξωτερικό, έχουμε δικούς μας για να μας φτιάξουν τα σήματα και τα ονόματα και όλα αυτά. Είναι κάποιες πρώτες αιχμές κατά του κόμματος Τσίπρα και κατά και του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το βλέπετε εσείς, πιστεύετε ότι θα ψαρέψει και στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί της είχατε δώσει αρκετό χώρο? Θυμάμαι τον κύριο Αρβανίτη, πήγαιναν και έρχονταν μαζί στις Βρυξέλλες πριν φύγει από το δικό σας χώρο. Θα ψαρέψει ψηφοφόρους και από το χώρο της κεντροαριστεράς?
5: Αρχικά, επειδή είναι η πρώτη της μέρα σήμερα με αυτό

0: το ρόλο, να τις ευχηθούμε και σε αυτήν και στους συνεργάτες της να είναι σιδεροκέφαλη σε κάτι στο οποίο μπαίνει για πρώτη φορά και θα αντιμετωπίσει και τις δυσκολίες, πολλές φορές ίσως και την κακία, γιατί ξέρουμε ότι στο χώρο της πολιτικής δεν είναι όλα ανθυρά και πολλές είναι φορές που δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και για κάποιον ο οποίος μπαίνει χωρίς να γνωρίζει και χωρίς να καταλαβαίνει ακριβώς τι πρόκειται να του συμβεί, ίσως εκπλαγεί πολύ γρήγορα από την αντιμετώπιση ανθρώπων που είχε ακούσει σε προηγούμενο τόνο και χρόνο να συμπεριφέρονται με πολύ πιο μεγάλη ανεκτικότητα. Άκουσα την κυρία Ευθυμίου που είπε για μήνα του μέλητος. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα μήνα του μέλητος, αλλά όσο αυτή η γυναίκα μίλαγε για κάτι το οποίο εκδίκησαν, το να βρεθεί η αλήθεια και να υπάρξει καταδίκη για τους έχοντας την ευθύνη για το ατύχημα, δυστύχημα, τραγική κατάληξη και όλο αυτό που τραυμάτισε την ελληνική κοινωνία στα Τέμπη. Από εκεί και πέρα πλέον, επειδή έχει μεταφερθεί σε ένα άλλο στίβο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να θυμόμαστε ότι η κατάληξη και εμπλοκή της κυρίας Καριστιανού με τα κομματικά και τα πολιτικά δεν είναι το γεγονός εκείνης της βραδιάς. Είναι τα γεγονότα που ακολούθησαν το τραγικό γεγονός εκείνης της βραδιάς. Είναι τα γεγονότα που ακολούθησαν στη δικαιοσύνη, στην πολιτική, στη Βουλή, στον τρόπο με το που αντιμετωπίστηκαν τα γεγονότα, η ταχύτητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν και μετά ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έλεγαν ότι τίποτα δεν έχει συμβεί. Αλλά αυτά είναι που εμπλέκουν τη μητέρα ενός θύματος με την πολιτική ζωή της καθημερινότητας.
1: Λοιπόν, Γεωργίου, να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, σύμφωνα με την περιγραφή σας, και έρχεται πλέον, όχι έρχεται, ήρθε η κυρία Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό με σύνθημα τη δικαιοσύνη, την ελπίδα που σωστά προανέφερε ο Δημήτρης ότι έχει χρησιμοποιηθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ στις καλές του έτσι μέρες στην περίοδο των εκλογών. Γιατί κάποιος να κοιτάξει την αριστερά, είτε αυτή είναι με τον πολιτικό φορέα του κυρίου Τσίπρα, είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο ανήκεται και που τα όργανα του θα συνεδριάσουν και από ό,τι καταλαβαίνω θα αποφασίσουν για να θα συμπορευτούν και πώς και με τον κύριο Τσίπρα και να μην αποφασίσει τη δικαιοσύνη, την απονομή της και γενικότερα την αλλαγή στην πολιτική να την κάνει μέσα από τον πολιτικό φορέα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί να προτιμήσει κάποιος μια αριστερή επιλογή και όχι μια επιλογή που έχει μπροστά ένα πρόσωπο που έχει και κάποια συναισθηματική μεγάλη φόρτιση για την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, η συναισθηματική μεγάλη φόρτιση δεν μπορεί από μόνη της να απαντήσει σε όλες τις ανάγκες. Τα κόμματα και οι άνθρωποι προσέρχονται έχοντας απέναντί τους κόμματα στις εθνικές εκλογές, βρίσκονται εκεί για να δώσουν ένα συγκεντρωτικό στόχο και για μια συγκεντρωτική πρόταση για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν ποικίλα προβλήματα. Εάν λοιπόν αυτό από το κομμάτι της αριστεράς, η οποία ασχολείται κατά παράδοση εδώ και περίπου 100 χρόνια με το τι γίνεται για να μπορέσει να υπάρξει μια λύση και μια κοινωνική δικαιοσύνη για όλη την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά παράλληλα να συνεχίσει να υπάρχει μια πολιτεία όχι μόνο δικαίου και καθημερινότητας, όχι μόνο για να λύνει τα προβλήματα τα οποία πηγάζουν από την οικονομική ανισότητα, αλλά και για να δίνει την ελπίδα για το αύριο και να βγάζει ένα κοινωνικό κράτος το οποίο θα λειτουργεί σαν ομπρέλα απέναντι σε όλους. Εάν όλα αυτά απαντηθούν και από ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται εκτός της κεντροαριστεράς, εκτός της σοσιαλδημοκρατίας, εκτός του ριζοσπαστισμού που ευαγγελιζόμαστε εμείς, τότε σίγουρα θα μπούμε σε μια ζυγαριά επίησης. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα, βέβαια, δεν μπορεί κανείς να το αναζητήσει κάτι τέτοιο. Σωστά. Σε ένα κόμμα το οποίο έχει γεννηθεί πριν από λίγες ώρες. Το θεωρώ ότι θα ήταν ένα χτύπημα πάνω από τη μέση να έρθει κάποιος και να πει πού είναι όλες αυτές οι απαντήσεις και πού είναι όλες αυτές οι προτάσεις που άλλα κόμματα παραδοσιακά, κόμματα διακυβέρνησης, κόμματα εξουσίας, έχουν επί σειρά δεκαετιών και πολύ περισσότερο φτάσει να προτείνουν σταθερές και επάγγελες λύσεις.
2: Ένα ερώτημα, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα την κυρία Χαριστιανού την έχουν χαρακτηρίσει ακόμη και ακροδεξιά. Αυτά που είπε σήμερα, ο λόγος της ιδρυτική της διακήρυξη έτσι όπως τη διατύπωσε, σας θύμισαν ακροδεξιό λόγο?
0: Λυπάμαι, γιατί αυτό πρέπει να το απαντήσω επί προσωπικού και δεν έχω όλη τη γνώση του τι έχει προηγηθεί σήμερα σαν ομιλία.
1: Έχετε
0: καταλαβαίνω όμως, θα πάω λίγο στα προηγούμενα. Καταλαβαίνω όμως ότι ειδικά για έναν χώρο από το κέντρο και στα αριστερά, όπου είναι ευαίσθητος με μερικά ζητήματα, με μερικά ζητήματα του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, των δικαιωμάτων, της ελευθερίας της γυναίκας, ότι θέματα που συζητήθηκαν και βγήκαν από τα μίντια πολύ πιο ψηλά νωρίτερα, να οδήγησαν κάποιους συνομιλητές, συντρόφους ή οτιδήποτε, στο να πάρουν πάρα πολύ γρήγορα μια συγκεκριμένη άποψη. Τώρα όμως δεν είναι ανάγκη να ανατρέχουμε σε εκείνα τα γεγονότα. Τώρα βρίσκεται η καθημερινότητα.

0: μπροστά μας και θα απαντήσει το κόμμα της
1: κυρίας Χριστιανού.
0: Σας βλέπω πιο
1: προσεκτικό για όλα από τους συντρόφους σας.
0: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για κάτι το οποίο ξεκινάει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυνηγάμε μάγισσες τη στιγμή που αυτές οι μάγισσες δεν έχουν βγει στο πεζοδρόμιο να πούν τι θέλουν.
2: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τις σημειώσεις του
1: Δημήτρη. Ναι, σωστά.
2: Άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που φιλοξενούμε έχουν πει ότι είναι ακροδεξιά.
1: Με φίλες, σκληρό λόγο.
0: Δεν είναι για μας η άμυνα σε αυτό το χώρο.
3: Να πούμε πότε. Οι δηλώσεις έγιναν
0: μετά από συγκεκριμένες δηλώσεις.
3: Με τις αμβλώσεις. Όντως αυτές οι απόψεις και μετά από την τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού για το μεταναστευτικό. Αυτές ήταν ακραίες
2: θέσεις. Κάτσε λίγο. Εδώ ο κύριος Καραμένος έχει παίξει και πολύ αυτό την τοποθέτηση στην ακροδεξιά. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τοποθετήθηκε απέναντι σε μια.
2: Γενικότερα, έτσι.
0: Τοποθετήθηκε απέναντι σε μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση. Πλέον δεν χρειάζεται να ανατρέχει κανένας εκείνη. Είναι εδώ η κυρία Καριστιανού και κάθε μέρα μπορεί να κάνει λάθη ή σωστά. Λοιπόν, άρα θα τα κρίνουμε ένα-ένα.
2: Λοιπόν, για να μην διακόψω, θέλω για αρχή να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τους τρεις σας και μετά θα πάμε στο διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Κυρία Ευθυμίου, αύριο το πολιτικό θερμόμετρο θα πιάσει κόκκινο. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Γνωρίζετε πολύ καλά πως η αντιπολίτευση θέλει να γίνει μια εξεταστική για τις υποκλοπές. Έχει εκφραστεί πάρα πολύ έντονα από τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Είστε και νομικός. Θα ήθελα να μου πείτε και με παίρνω το βασικό επιχείρημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το εξής. Γιατί το 23 έγινε μια εξεταστική για τις υποκλοπές με 120 που διαθέτει σήμερα η αντιπολίτευση και το 26 πάλι για τις υποκλοπές απαιτούνται 151 ψήφοι. Δηλαδή, πλειοψηφία κανονική αυξημένη. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η απάντηση η πρακτική σε αυτό, διότι το ΠΑΣΟΚ λέει πάρα πολύ καθαρά ότι ο μόνος λόγος που γίνεται είναι ότι τα νέα δεδομένα από τις υποκλοπές φέρνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την κυβέρνηση και θέλει μέσα από την καταπάτηση του ίδιου του συντάγματος να μην γίνει εξεταστική.
4: Ναι. Καταρχάς, επιτρέψτε μου, επειδή είπε κάτι ο κύριος Παγιοργίου για το μήνα του μέλητος που είπα, εγώ δεν εννοούσα ότι τώρα έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Μέχρι τώρα περιμέναμε, περιμέναμε πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα και κάναμε κάποιες πολιτικές κρίσεις. Αυτό είπα.
2: Αλλά πλέον ως υπαρκτό κόμμα,
4: αλλά δεν εννοούσα, δεν ενέπλεξα την ιδιότητά της ως τη μητέρα που έχασε την κόρη.
2: Έτσι,
4: για να μην παρεξηγηθώ.
2: Ναι.
4: Τώρα, σε ό,τι. Ναι, απλά μπορεί να μην το τοποθέτησα, αλλά να το διευκρινίσω.
2: Πολλές φορές παρεμηνεύονται πράγματα.
4: Λάθος ως προς την τοποθέτησή μου. Τώρα, για την ερώτηση που μου θέσατε. Καταρχάς. Δεν έχουμε, αύριο θα γίνει συζήτηση στην Βουλή, θα διατυπωθούν οι απόψεις, άρα δεν προεξοφλούμε ότι θα ζητήσουμε την ύπαρξη των 151 βουλευτών. Είναι μια συζήτηση που η αυριανή.
2: Πάντως τώρα, γιατί δεν διαψεύδεται. Παίζουμε κάθε μέρα αυτό το ρεπορτάζ όλα τα μέσα και δεν έχει βγει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία να μας πει, παιδιά, γιατί το λέτε αυτό με 120 θα πάει.
4: Καλά, ούτε έχει βγει και έχει πει θα πάει με 151, δηλαδή. Δεν μπορώ εγώ να εκφέρω.
2: Είναι λάθος όλοι οι δημοσιογράφοι.
4: Δεν μπορώ
2: σε εμάς. Ναι, σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις εφημερίδες και γράφουν 151.
4: Το καταλαβαίνω. Εγώ όμως δεν το γνωρίζω.
2: Εντάξει.
4: Θέλω
2: να σας είμαι ειλικρινής. Αν γίνει με 151, γιατί θα γίνει διαφορετικά από ό,τι έγινε το 23.
4: Ούτε έχει υποθεί κάτι. Δηλαδή υπό την έννοια ότι.
2: Πάσο δεκτό. Λέω ότι έτσι απλό και ρωτώ και τι νομικό.
4: Ναι.
2: Γιατί το 26 η εξεταστική για τις υποκλοπές να απαιτεί περισσότερες ψήφους από ό,τι απαιτούσε το 23. Δεν είναι ένα πρακτικό ερώτημα.
4: Ως νομικός δεν έχω όλα τα στοιχεία στα χέρια μου. Δεν θα σας απαντήσω νομικά, γιατί πραγματικά δεν τα γνωρίζω τα στοιχεία. Αύριο θα εκτεθούν τα στοιχεία και αύριο θα φαντάζομαι θα αιτιολογηθεί. Είτε η περίπτωση που θα πάει με 121 βουλευτές, είτε η περίπτωση που θα πάει με 151. Αυτό θα αιτιολογηθεί. Και αν θα πάμε στους 151, θα υπάρχουν προφανώς στοιχεία που θα το τεκμηριώνουν. Ένα αυτό. Τώρα, εμείς σε κάθε περίπτωση, για να πάω στη βασική αρχή, θεωρούμε ότι υπάρχουν οι κρίσεις αξιολόγησης της δικαιοσύνης. Και όταν έγινε η πρώτη διάταξη που έθεσε στο αρχείο για τα πολιτικά πρόσωπα τον Ιούλιο του 24. Και όταν έγινε, βγήκε η απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου. Δεν κάναμε κάποια κρίση. Έρχεται τώρα και ο δεύτερος βαθμός. Επίσης, βγήκε η διάταξη που λέει ότι δεν υπήρξαν νέα στοιχεία, άρα δεν χρειάζεται να αξιολογηθεί η υπόθεση του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν εκφέραμε κάποια κρίση. Δεν κάναμε πολιτική με βάση τις υποκλοπές. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες θέσεις της δικαιοσύνης, τις σεβόμαστε και δεν προτάξαμε ποτέ ούτε τη μία απόφαση, ούτε την άλλη. Παραμένουμε θεσμικοί.
2: Με τις διαρροές τι έχει γίνει και έχετε τόσο μεγάλη ένταση στη Βουλή? Γιατί να σας το πω τώρα, με ειλικρίνεια, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε συνηθίσει να λαμβάνουμε διαρροές και όχι από ένα κόμμα.
4: Ναι.
2: Τι ήταν αυτό που σας... Μην μου πείτε ότι βλέπετε πρώτη φορά διαρροές.
4: Κοιτάξτε, καταρχάς.
2: Αναφέρομαι στο διάλογο όμως, με τον κύριο Δεμήρη, Δεμήρη Σανδρουλάκης.
4: Θα σας πω όμως τι μου έκανε εντύπωση. Ναι. Το έτσι την ώρα που σκεφτόμουν, που έφευγα για, για εδώ δηλαδή. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ότι μόνο το Πασόκ βγήκε, έκανε τη διαρροή προφανώς, και μόνο το Πασόκ βγήκε και υποστήριξε αυτά. Κανένα άλλο κόμμα δεν είπε ότι τίποτα. Τίποτα, ούτε δεν επιβεβαίωσε όλα αυτά που υπόθηκαν. Mm. Άρα, και πώς ξέρουμε εμείς
3: ότι... Λέτε ότι ο κ. Σανδρουλάκης λέει ψέματα.
4: Δεν λέω τίποτα. Λέω και αυτά ήταν από μια συζήτηση στην Επιτροπή Διαφάνειας που καθορίζεται, μάλλον που δεσμεύονται οι βουλευτές από το απόρριτο. Αυτό παραβιάστηκε. Ο τρόπος που φάνηκε ότι έγινε αυτή η διαρροή ήταν πολύ συγκεκριμένη στοιχομηθεία... προφανώς, μάλλον κοπτοραπτικής, όπως φαίνεται. Οι διαρροές, εντάξει, δεν γίνονται με το να δίνεις έτσι φόρα παρτίδα, σαφώς τους διαλόγους. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όχι ότι εμείς τους επικροτούμε, ούτε τους υποδεικνύουμε, σε καμία περίπτωση είμαστε ενάντια σε αυτό. Αλλά όλο αυτό ήταν πρωτοφανές και είδατε. Εγώ δεν θα μιλήσω για τη δικιά μας την παράταξη που το καταδίκασε, αλλά κανένα άλλο κόμμα δεν υποστήριξε κάτι από αυτά που έχουν πει. Έχει πει ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Πραγματικά
3: εκπλήσωμαι.
2: Ένα λεπτό, κύριε Μαρκογιάννα, και εσείς έχετε το λόγο.
3: Πρέπει να απαντήσω...
2: Ένα λεπτό, μα εσείς σας δίνω αμέσως το λόγο. Για αρχή θέλω να μου πείτε τι γίνεται στο σενάριο που δεν πάει με 120, άρα πρέπει να ψάξετε ένα πλαν B, γιατί δεν έχετε 151 ψήφους. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την απάντηση αναφορικά με τις διαρροές.
3: Εμείς θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι να μην διανοηθούν να ζητήσουν αύριο να γίνει η ψηφοφορία για 151 ψήφους. Γιατί
2: τι θα κάνετε,
3: δεν
2: κάνετε.
3: Γίνεται στις, το 2022 να έγινε με 120 ψήφους και τώρα για το ίδιο θέμα να έρχονται με 151. Και πραγματικά δεν ξέρω τι στοιχεία περιμένει η κυρία Ευθυμίου να δει. Υπάρχει το αίτημα για την Εξεταστική Επιτροπή. Ακριβώς το ίδιο, παρόμοιο τέλος πάντων, είχε κατατεθεί και τότε για αντίστοιχη εξεταστική. Δεν περιμένω προφανώς τι να ακούσει την αιτιολόγηση από τους συζητητές για να συμφωνήσει ή όχι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι γίνεται, δεν έχουν άποψη στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κάνετε, όμως.
3: Ξέρετε όμως, πραγματικά εκπλήσωμαι όταν βλέπω την κυρία Ευθυμίου σήμερα να έρχεται με νέους υπαινιγμούς τώρα για ποιο πράγμα, για το αν είναι αληθής η διαρροή από την εξεταστική. Κατέρευσε, κατέρευσε.
4: Κυρία κατέθεσα Ευθυμίου, πολιτικά κάποια πράγματα που προφανώς δεν σας συμφέρουν.
3: Κάνετε υπαινιγμούς. Για
4: δεν
3: το εάν έγιναν οι διάλογοι αυτοί. Αυτό είπατε.
4: Δεν
3: αυτό είπατε.
4: Αναρωτιέμαι,
3: είπατε. Αναρωτιέμαι, είπατε αν αυτό.
4: Είπα άλλα, τα άλλα κόμματα. Δεν είπατε, είπα τα άλλα κόμματα. Δεν πήρανε θέση.
3: Να το πάρετε πίσω, θέση. Γιατί εδώ είναι υπαινιγμός απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Προφανώς κατέρευσε το προηγούμενο αφήγημά σας που όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τι βγαίναν και έλεγαν, γιατί δεν πηγαίνει να ενημερωθεί, μήπως κάτι κρύβει, μήπως τον κρατάνε. Όλα λέγανε.
4: Εμείς τον καλέσαμε να ενημερωθεί.
3: Και αυτό λέγανε.
4: Και δεν πήγε. Τον κάλεσε ο κύριος Γεραπετρίτης και δεν πήγε.
3: Είπε, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι δεν γνώριζε. Και τι είπε χτες ο αρχηγός της ΕΕΠ.
4: Αυτά τα λέτε εσείς. Δεν τα λέει κανένας άλλος.
3: Δεν είπε ότι δεν γνωρίζω και δεν υπάρχει τίποτα καταγεγραμμένο.
2: Ένα λεπτό, κύριε Μαρκογιαννάκη, ένα λεπτό, για να συνεχίσουμε λίγο, να καταλάβουμε λίγο τη σκέψη. Κυρία Ευθυμίου, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να ακούγεστε, μισό λεπτό. Κυρία Μαρκογιαννάκη, για να έχετε το λόγο και να ολοκληρώσετε λίγο και τη σκέψη, να καταλάβουμε κι εμείς. Το ερώτημα είναι, ωραία, κάνει αυτή την κίνηση η κυβέρνηση. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε από εκεί και πέρα, αν ζητηθεί πλειοψηφία και πάμε στα 150 στις 151
3: θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία μας δίνονται. Αυτό είναι κάτι που αφορά
2: και την πρόταση δημοφίλη.
3: Και την...
2: Είναι στο τραπέζι η πρόταση
3: δημοφίλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟ και το πώς θα κινηθεί. Εδώ όμως, ξέρετε, τα όσα έγιναν χτες δεν γίνεται. Είναι αδιανόητα. Δεν γίνεται
5: να μας κουνάνε το δάχτυλο για διαρροές, ενώ στην ουσία βλέπουμε όλοι ότι έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, πάλι από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Καραγκούνης, ο συναδελφός σας, είχε βγει και είχε δώσει διαρροές. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Τότε δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας. Και εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι πραγματικά. Ποιο είναι το ζήτημα εθνικής ασφάλειας το οποίο αποκαλύφθηκε από αυτούς τους διαλόγους? Ποιο είναι το ζήτημα εθνικής ασφάλειας? Εμείς λοιπόν, επειδή
4: με αυτό που είπατε, το να μην διανοηθούμε.

0: Αυτό δεν είναι τους πάρα βολεύει. Πολύ ακραίο. Όταν δεν τους βολεύει, μένουν σιωπηλοί. Εμείς λοιπόν δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Γιατί πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βγει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και θα συνεχίσει να είναι μπροστά. Όχι για τη δική του προσωπική δικαίωση, γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας. Είναι ζήτημα δημοκρατίας το γεγονός ότι παρακολουθούνταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, το ότι παρακολουθούνταν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό δείχνει ζητήματα εθνικής ασφαλείας και όχι η διαρροή. Η συγκεκριμένη που αφορά τον διάλογο του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αρχηγό του ΣΕΙΠ, ο
1: οποίος παραδέχεται στην ουσία ότι δεν γνώριζε.
0: Και θέλω πραγματικά να πω κάτι, γιατί εδώ βλέπουμε ποια είναι η λειτουργία του επιτελικού κράτους. Έχουμε μια ΕΕΠ που λειτουργεί στο μιλητό, όπως ο ΠΚΠ λειτουργούσε φορετά και χεράτα. Αυτό έχουμε σήμερα.
1: Το ερώτημά σου για να πάμε στον κύριο Παγιοργίου.
2: Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο και με την ιδιότητά σας στην πολιτική και την νομική και την ιδιότητα του εκπροσώπου.
0: Μηχανικός.
2: Με την πολιτική τότε ιδιότητά σας και την ιδιότητα του εκπροσώπου, του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος σήμερα, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών απέρριψε το αίτημα, το Συμβούλιο Εφετών το δέχθηκε, παρά την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα, που είχε εισηγηθεί να μην γίνει το αίτημα δεκτό, και είναι το πέμπτο αίτημα που είχε κάνει. Τελικά το πέμπτο αίτημα έγινε δεκτό και ο 17 φορές σε ισόβια αρχηγός 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε απόψε. Ένα σχόλιο.
0: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά νομικό σαν ζήτημα. Σαν απλός πολίτης, θα σας έλεγα ότι κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένος σε τόσες φορές ισόβια, θα περίμενα να είναι στη φυλακή, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω μια δικαστική απόφαση.
3: Του χρόνου θα έβγαινε πάντως.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να σχολιάσω μια τέτοιου είδους απόφαση όταν αφορά τον κώδικα
3: και δεν ξέρετε όλα τα στοιχεία.
0: Δεν ξέρω ακριβώς λοιπόν, όλα τα στοιχεία.
2: Όχι, είναι πολιτικό το θέμα. Δεν ζητώ την νομική σας.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχω εικόνα, επειδή δεν έχω εικόνα για να πω εάν οι δικαστές αποφάσισαν ή όχι σωστά. Σαν πολίτες αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θέλουμε κάποιος καταδικασμένος να παραμένει μέσα, αλλά αυτό δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο φοράει το κ. Μαρκογιαννάκη.
1: Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαγεωργίου να μας πει και εκείνο την άποψή του για την εξεταστική και μετά, μια και το έθεσε ο Δημήτρης για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, μας πει και η κυρία Ευθυμίου και ο κ. Παπαγεωργίου. Λοιπόν, για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Ρώτησα την κυρία Μαρκογιαννάκη, λέει ότι είναι απόφαση τη κοινοβουλευτική ομάδα. Αν θα προχωρήσουμε μια πρόταση δυσπιστίας, το λέω αυτό και ρωτώ και εσάς, γιατί προφανώς δεν μπορεί μόνο του κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να κάνει πρόταση δυσπιστίας. Θα ήθελα να μου πείτε στο σενάριο που αυτό θα γίνει τώρα, εντάξει, η κυβέρνηση ζητήσει 151 για εξεταστική για τις υποκλοπές, τι κάνετε εσείς?
4: Κοιτάξτε, οι υποκλοπές και οι συνακροάσεις, δηλαδή παράτυπες, νόμιμες ή παντελώς παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια, δεν έγιναν ούτε από ρομποτάκια, ούτε από μποτάκια, ούτε από μια τεχνητή νοημοσύνη, έγιναν από ανθρώπους. Και αυτούς τους ανθρώπους βλέπουμε ότι με οποιονδήποτε τρόπο τους απομακρύνουμε μέσω της κυβερνητικής επιθυμίας από οποιαδήποτε διαδικασία που θα τους φέρει απέναντι σε ερωτήσεις ή όταν φτάνουν να βρίσκονται απέναντι σε ερωτήσεις, φροντίζει κάποιος νωρίτερα να τους προετοιμάσει. Αυτό δεν είναι απλά δυσάρεστο, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί ένα μεγαλύτερο κενό, όχι μόνο δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό, αλλά γενικότερα κοινωνικό. Όταν αυτό γυρνάει στη Βουλή και γίνεται ένας τρόπος ο οποίος επανέρχεται συνέχεια με νέα μέσα, εάν ήμασταν 120 στην προηγούμενη και τώρα εμπνευστεί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και προτείνει 151, εγώ αυτό που θα σας έλεγα, γνωρίζοντας όλοι μας ότι θύματα των συνακροάσεων και των υποκλοπών ήταν οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης, είναι ότι και στους 151, αν έφτανε σε αυτό το ακραίο σενάριο η κυβέρνηση, θα έπρεπε οι ίδιοι νεοδημοκράτες βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ. Και να βγει η απόφαση με περισσότερους από 151.
1: Εντάξει,
4: γιατί
1: δεν
4: αυτή
1: θα γίνει τώρα αυτό. Τώρα
4: η μόνη ευκαιρία. Να λέμε λίγο τα πράγματα με τον όνομά
1: τους. Καλά κάνετε και τα λέτε.
4: Θα είναι η μόνη ευκαιρία
1: αυτό,
4: για όλους αυτούς τους υπουργούς, οι οποίοι ήταν θύματα παρακολουθήσεων, να ξεπλύνουν και το δικό τους το όνομα από το να κάθονται στη γωνία τους και να περιμένουν να ολοκληρώσουν τη θητεία
1: της. Αυτό είναι το πολιτικό, είναι σεβαστό. Στο εφικτό όμως τώρα. Τι κάνετε από εδώ και πέρα, εσείς δεν έχετε 150.
4: Όχι. Και πρέπει
1: άρα,
4: να είμαστε,
1: άρα τι πρέπει πρόταση δυσπιστίας, τι προκρίνετε ως λύση.
4: Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι πρέπει να συζητήσουμε και με τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Τι να
4: ότι σε τέτοιες ακραίες στιγμές και του δημοκρατικού πολιτεύματος, το οποίο βάλετε από μια κυβέρνηση και βρίσκεται στη

0: γωνία αντιμέτωπο με, τέτοια θεσμικά τρίξ, θα πρέπει να συζητήσουμε πλέον όλα τα σενάρια.
1: Όλα τα σενάρια. Πρώτα συζήτηση δεν έχει μείνει τίποτα άλλο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν θεσμικές προσφυγές. Υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες μπορεί να γίνουν.
1: Κοινοβουλευτικά
0: υπάρχει συζήτηση. Στα κοινοβουλευτικά υπάρχει πάντοτε αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε και είναι η πρόταση Μομφής. Θα πρέπει επανειλημμένα και συνέχεια να έρχονται και τα θύματα και οι δράστες απέναντι με την υποστήριξη της δικής του θέσης ο καθένας.
1: Πάντως, ξεκάθαρα επειδή το έθεσε ο Δημήτρης και γενικά όταν τίθεται ένα θέμα είναι θέση αρχής να τοποθετούνται όλοι γι' αυτό. Εκτός, δεν είχα προβλέψει το συγκεκριμένο ερώτημα, μπορούσα να το βλέπαμε πιο μετά, αλλά επειδή το έθεσε και δεν είναι σωστό να μην τοποθετηθείτε, θα ήθελα και εσείς να μας πείτε για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Νομίζω ότι δεν αναμέναμε και νομίζω ότι λειτουργήσε και κάπως σαν έκπληξη συγκεκριμένη απόφαση. Προσωπικά τη βρίσκω αρνητική έκπληξη, βέβαια.
0: Κοιτάξτε, πίσω από την αποφυλάκηση, ο Γιωτόπουλος, το λέω στον ελληνικό, γιατί είναι ένα όνομα το οποίο έχει απασχολήσει τους πάντους. Δεν βάζω μπροστά οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Συμβολίζει μία εποχή η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και είχε να κάνει με την τρομοκρατία και την εξάλληψή της στην τελευταία φάση. Πιστεύω ότι αυτές τις εποχές τις έχουμε αφήσει πίσω μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε απέναντι σε γεγονότα. Κινδυνεύουν αθώοι πολίτες όταν γίνονται αυτές οι πράξεις, όπως γίνονται και με οποιοδήποτε κάλυμα.
1: Εσείς πώς τη βλέπετε την αποφυλάκηση? Άρα, δεν λέω το νομικό μέρος, καταλαβαίνω ότι και εσείς, η κυρία Μαρκογιαννάκη και όλα τα πολιτικά πρόσωπα δεν έχετε το πλήρη εικόνα, γιατί μιλάω για δικογραφία, αλλά... Πώς το βλέπετε ότι βγαίνει έξω?
0: Πάω ακριβώς αυτό. Για μένα η δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει όχι ένα πέπλο, αλλά ένα παραπέτασμα προστασίας απέναντι σε οποιασδήποτε τέτοιες ακραίες εκφράσεις, καταστάσεις ή εγκληματικές δραστηριότητες. Συνεπώς, ό,τι έχει βάλει στον ντουλάπι της ιστορίας την ένοπλη τρομοκρατία, πόλεως ή μη, έχει πλέον κριθεί. Από εδώ και πέρα είναι καθαρά κομμάτι της δικαιοσύνης να αποφασίζει και να αιτιολογεί πάντοτε τις πράξεις.
2: Επειδή έχετε σχολιάσει και άλλες φορές δικαστικές αποφάσεις, εδώ έχουμε.
1: Εντάξει, είναι νοπό αυτό. Εγώ καταλαβαίνω και τους δύο πάντως.
2: Έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα να είναι αρνητική.
1: Και δεν έχω και εγώ πλήρη γνώση.
2: Την πρόταση του Συμβουλίου των Πλειομελητικών να είναι αρνητική και το εφετείο να είναι θετική.
0: Άρα, κύριε Τάκη, θέλετε να βγάλετε μέσα από τη θέση μας για ένα τέτοιο θέμα την πάγια στάση μας απέναντι στη δικαιοσύνη και στις αποφάσεις?
2: Όχι, κύριε.
0: Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, όσο και να προσπαθήσετε.
2: Αυτό. Λέω, λοιπόν, επειδή είπατε ότι είναι μια δικαστική
1: απόφαση. Βεβαίως.
2: Επειδή έχετε
1: ένα λεπτό, γιατί άνοιξε ένα θέμα πλάς, να προλάβουμε όλοι να μιλήσουμε.
2: Αυτή τη θεωρείτε μια σωστή δικαστική απόφαση? Αυτό ρωτώ. Δεν ρωτώ.
0: Όχι, δεν βάζουμε σε καμία λοταρία τις αποφάσεις και τραβάμε μια την οποία θέλουμε να σχολιάσουμε.
1: Ένα λεπτό, να ακούσω και την κυρία Ευθυμίου.
2: Άρα δεν θέλετε
1: να ακούσω και την κυρία Ευθυμίου. Στο σχολιασμό, επειδή για να το πάρω όπως το θέτει και ο Δημήτρης. Ο ΣΥΡΙΖΑ στον παρελθόν σχολιάζει αποφάσεις δικαιοσύνης, εσείς σχολιάζετε αποφάσεις της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ. Η συγκεκριμένη απόφαση ήρθε με Νέα Δημοκρατία όμως στην κυβέρνηση.
3: Εντάξει, εμείς δηλαδή, δεν μπορούμε.
1: Δεν λέω ότι είναι σωστή η βάση του συλλογισμού μου. Λέω επειδή το κάνετε το ένα στον άλλο. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την απόφαση. Να βγει ο κ. Γιωτόπουλος έξω.
3: Δεν μπορώ να το σχολιάσω επί τη βάση αυτή. Γιατί
1: συναισθηματικά, πολιτικά, πώς το βλέπετε?
3: Συναισθηματικά, εξεπλάκη, πραγματικά. Με μεγάλη έκπληξη το αντιμετώπισα αυτό. Και τώρα η 17 Νοέμβρη έχει σφραγίσει τον τόπο αυτό, έτσι. Μια ολόκληρα χρόνια, όλες αυτές οι δολοφονίες. Έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο, έχει σφραγίσει το αποτύπωμά της και ήταν για μένα, είναι κάτι που ως πολίτης τώρα δεν μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Δεν αισθάνθηκα άνετα με αυτό.
1: Νομίζω ότι είσαι κανένα δημοκρατικό άνθρωπο, δηλαδή, το να βγαίνει κάποιος ο οποίος έχει να το πω κανονικά, σκοτώσει κόσμο.
3: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Προφανώς
3: η δικαιοσύνη προβλέπει.
1: Δεν μιλάμε για ήρωες.
3: Ναι, σαφώς δεν μιλάμε για ήρωες. Η δικαιοσύνη προβλέπει και τέτοιες διαδικασίες, σαφώς. Αλλά είναι ο συμβολισμός που κρύβεται πίσω από αυτή την... Ένας βαθύς συμβολισμός με μια εποχή που ήταν σφράγισε όλη την ιστορία του τόπου. Και επειδή εγώ τότε ήμουν και αρκετά νέα, δεν θα ξεχάσω όλα αυτά τα περιστατικά.
4: Αυτή πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο...
2: 82
4: είναι. 82. Μπορεί να έχει.
3: Είπα,
4: πάντα,
3: δεν θα μπορώ να το αξιολογήσω.
4: Πάντα σε αλλά... αυτές τις αποφάσεις υπάρχουν
1: πράγματα που παίζουν
4: ένα ρόλο. Εάν του χρόνου λοιπόν, ήταν να βγει αρκετά, από τη φυλακή
1: να
4: και
1: το
4: υπάρχει
1: και
4: κάποιο θέμα υγείας,
1: λοιπόν, θα τα δούμε από αύριο. Αυτά γίναν σήμερα.
3: Αυτά γίναν
1: σήμερα, αύριο θα έχουμε πληρές θερικό ένα διάλειμμα.
4: Έχω παρακολουθήσει αντίστοιχες ιστορίες, γι' αυτό το λέω.
1: Δώστε το διάλειμμα και γυρνάμε.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
11: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
17: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αψένσια.
4: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, πάμε και στο κλείσιμο μας να πούμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτό συζητήθηκε σήμερα, το αφήσαμε στην άκρη. Λοιπόν, κυρία Ευθυμίου, σήμερα δεν ελήφθη η απόφαση για να ελεγχθούν περαιτέρω ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τη βάση του σκεπτικού που ψηφίσατε κι εσείς και οι συναδελφοί σας?
6: Η βάση του σκεπτικού είναι ότι προφανώς δεν υπήρξαν ενδείξεις για την τέλεση των αδικηματικών πράξεων για τον οποίο ζητούσε προανακριτική το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, γιατί το άρθρο 86 για τους υπουργούς, πρώην υπουργούς, υφυπουργούς και αυτά, κυβερνητικά στελέχη, λέει αμελητή, παραπέμπει η δικαιοσύνη στην

0: Βουλή. Άρα η Βουλή κάνει έναν εκείνη, του συντάγματος δηλαδή, εκτελεί, λειτουργεί ως άτυπα εισαγγελικά. Εμείς κρίναμε ως, με βάση τη δική μας νομική άποψη ότι δεν τελούνται, δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις για την τέλεση αυτών των αδικηματικών πράξεων. Mm-hmm. Επομένως, κρίναμε ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει η προανακριτική. Είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο και συντεταγμένα ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, κύριε Μαρκογιαννάκη, ακούσατε την επιχειρηματολογία. Λέει η κυρία Ευθυμία ότι δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να βασιστούν για να γίνει αυτή η διαδικασία, στην οποία εσείς επιμείνατε ωστόσο.
2: Και βέβαια, για τη Νέα Δημοκρατία ο φυσικός δικαστής έχει πάει περίπατο.
0: Εντάξει, υπάρχουν άλλοι
2: διευθυντικοί φυσικούς δικαστές. Κάθε φορά βρίσκεται έναν διαφορετικό τρόπο για να ξεγλιστράτε. Κάθε φορά αυτό κάνετε. Βρίσκεται έναν διαφορετικό τρόπο για να ξεγλιστράτε από την διερεύνηση για την απόδοση ευθυνών. Εδώ μιλάμε για διερεύνηση. Δεν αφήνουν ούτε καν να διερευνηθούν αν υπάρχουν τυχόν ποινικές ευθύνες. Σε ένα σκάνδαλο το οποίο έχει στιγματίσει τη χώρα, από τη μία πλευρά βλέπουμε τους αγρότες του μόχθου, τους κτηνοτρόφους που αυτή τη στιγμή ασφικτιούν, δεν έχουν πληρωθεί, ξέρετε, ότι μόνο για το 2025 πάνω από 900 εκατομμύρια περιμένουν να πληρωθούν. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά την εργαλειοποίηση από την κυβέρνηση του άρθρου 86. Αυτού του άρθρου που μας λέει ότι θέλει να το αναθεωρήσει.
1: Για να αναθεωρήσει το κόλλημα, δεν τελειώνει η ιστορία.
2: Εμείς από την πρώτη στιγμή το έχουμε προτείνει. Κάτι. Αλλά δεν μπορούν να μας υποκρίνονται. Να υποκρίνονται, κυρία Ευθυμίου, μην αλλάζετε την κουβέντα. Εμείς πολύ ξεκάθαρα, εμείς θέλουμε,
0: η δεύτερη... Μπορώ
2: να απαντήσω?
0: Παρακαλώ. Ωραία.
2: Ξέρω ότι από το άγχος σας και επιμέλεια επιχειρηματών προσπαθείτε να διακόπτετε, αλλά θα το ακούσετε. Εμείς ζητάμε στην αναθεώρηση του συντάγματος να μπει... Να υπάρχει ευρύτερη πλειοψηφία 180 βουλευτών και στην αναθεωρητική βουλή. Γι' αυτό λέμε ότι δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή, δεν πρέπει να δίνουμε λευκή επιταγή και όλα να αποφασίζονται με ευρείες συνενέσεις στη δεύτερη, στην αναθεωρητική βουλή. Για οποιαδήποτε αναθεώρηση άρθρου για το Σύνταγμα. Τώρα, για το άρθρο 86 δεν είναι η πρώτη φορά. Το έκαναν και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Ευγενάκη τον Ιούλιο, τότε με την ακροβασία στο Σύνταγμα που έστειλαν τους μισούς να κοιμηθούν και τους άλλους μισούς να στείλουν επιστολικές ψήφους. Το έκαναν με τον Κώστα Καραμανλή και τη σύμβαση 717. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο να βλέπει την ατιμορρησία. Νιώθουν οι πολίτες ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αναρωτιέμαι, είναι για αυτή την κυβέρνηση όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Θα πάνε οι υπουργοί να διερευνηθούν γιατί τις τυχόν ευθύνες τους? Ήρθαν δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι έχει γίνει?
1: Ένα λεπτό, κύριε Μαρκογιαννάκη, να ακούσω και τον κύριο Παπαγεωργίου για να προλάβουμε να ακούσουμε και εκείνον. Ελάτε.
3: Κοιτάξτε, για την προανακριτική θα μείνω κι εγώ, όπως και η κυρία Μαρκογιαννάκη, στον τονισμό του ότι αποτελούσε μια ευκαιρία διερεύνηση.
1: Ναι, αλλά τι ήταν το βαρύ μεμτό για την Αραμπατζή και το Λιβανό? Γιατί αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρχε, γι' αυτό και δεν ψηφίσαμε.
3: Ξέρετε,
1: Πείτε, τι είδατε εσείς, το βαρύ
3: μεμτό είναι να μην θέλει κάποιος να προχωρήσει και να ξεκαθαρίσει το όνομά του, να ξεκαθαρίσει την αθωότητά του, να τα βγάλει όλα μπροστά. Ειδικά ακολουθώντας αυτές τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Εφόσον δεν υπάρχει τίποτα μεμτό για τα συγκεκριμένα άτομα, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί να δώσει και να υποστηλώσει ένα τεράστιο σκάνδαλο μέσα από αυτή τη στάση? Ενώ θα μπορούσε να έχει προχωρήσει την προανακριτική, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και αν προκύψει κάτι, τότε πράγματι να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Αντίθετα όμως, παίρνει αυτή την απόφαση τη στιγμή, την ίδια μέρα, που ξεκινάει ένας διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ΕΠΟ και του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι με τις κινήσεις που κάνει προσπαθεί με κάθε τρόπο να περιορίσει τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτό το τεράστιο σκάνδαλο ερευνά. Άρα φανταστείτε τι εικόνα δίνει στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, που εκτός Βουλής συντηρεί αυτό το διάλογο με την ΕΠΟ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και κατηγορείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι περιορίζει τη δραστηριότητά της στην ερευνητική και τη δικαστική μέσα στην επικράτεια, και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά εμποδίζει την εξέλιξη μιας προανακτικής. Όχι την εξέλιξη, την βάζει τελείως εκτός δραστηριότητας και εκτός ορίζοντα.
4: Πάντως,
3: άρα κάποια στιγμή αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να σκεφτεί ότι απέναντί της είναι άνθρωποι, και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να έχουν όχι μόνο μια αίσθηση δικαίου, αλλά και μια καθημερινή έκφραση και εφαρμογή

0: δικαίου σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης και της πολιτείας.
1: Δεν είδα και την αντιπολίτευση να κόπτεται πολύ. 13 βουλευτές έλειπαν σήμερα από την ψηφοφορία. Ζήτησε τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και έλειπαν οι βουλευτές της από την ψηφοφορία.
0: Αυτό έχει απαντηθεί και σε σχέση
2: όλοι με... Ναι, με την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι από ό,τι φαίνεται...
1: Όχι, ένας έλειπε μόνο. Ο κύριος Βλάχος έλειπε μόνο.
3: Ένας έλειπε, αυτά είναι.
1: Ο κύριος Βλάχος έλειπε μόνο. Από την
4: αντιπολίτευση
1: έλειπαν 13.
3: Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση ψάχνει να κάνει προανακριτικές, να κάνει εξεταστικές. Γιατί ακριβώς.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει τις δικογραφίες.
3: Και εμείς αξιολογούμε με
2: την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προφανώς αξιολογείται ότι όταν εξυπηρετούνται εταιρείε.
4: Κυρίες, μισό λεπτό. Γιατί πήρατε το λόγο από τον κύριο Παγιοργίου να βάλει την τελεία του. Ελάτε.
0: Ναι, εάν θεωρείτε ότι αυτό γίνεται απλά και μόνο ως εργαλειοποίηση, τότε θα έπρεπε να το αποδείξετε ότι είναι κάτι τέτοιο. Τώρα το αφήνετε να κρεμάτε πάνω και από τα δύο άτομα. Δεν φτάνουν ποτέ στο να αποδείξουν την αθωότητά τους. Τις προφέρετε και τους στεφανώνετε με ένα κλίμα και με ένα στέφανο αθωότητας. Ακόμα και για αυτούς είναι λάθος. Και από την άλλη μένετε να κατηγορείτε την αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιεί τις προανακριτικές χωρίς να την οδηγήσετε απέναντι στην απόδειξη ότι έχετε δίκιο.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, η αντιπολίτευση έχει δείξει όμως, πάντοτε κάνεις μια πολιτική. Καταρχάς, η επιλογή μας για την προανακριτική είναι μια επιλογή που έχει γίνει και νομικά, έτσι. Αυτό γιατί εκτελεί ρόλο εισαγγελικών αρχών Ιωνία, ας πούμε.
2: Δεν
3: αυτό.
2: Βρίσκεται από τίποτα μεμπτό στο να εξυπηρετούνται οι εμέτεροι. Δεν βρίσκεται
3: λέω,
2: τίποτα
3: λοιπόν,
2: μεμπτό στο να επιβραδύνονται έλεγχοι, ούτε στο να αλλάζουν οι δηλώσεις, να τροποποιούνται οι δηλώσεις χεράτα. Δεν βρίσκεται τίποτα μεμπτό.
3: Προσπαθεί να κάνει την πολιτική της με βάση την τοξικότητα. Δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε εισπράξει τόσο καιρό είναι ότι έχει υιοθετήσει ακραίες ρητορικές που έναν πολύ έντονο τοξικό λόγο, ισοπεδωτικό, δεν βρίσκει μισή κουβέντα να αναγνωρίσει κάτι καλό που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Όλα είναι λάθος. Αυτό έρχεται αντίθετα με τη γνώμη των πολιτών όμως, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Θα κρυφθεί και στην κάλπη.
2: Οι πολίτες θέλουν 70% πολιτική αλλαγή, κύριε Ευθυμίου.
4: Κυρίες και κύριοι,
3: και εμείς επιχειρούμε.
2: Θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση. Αυτό θέλουν. Γι' αυτό λέμε γρήγορα εκλογές. Γρήγορα
4: εκλογές. Η πολίτευση
3: μας μιλάει με τοξικό λόγο. Εμείς θα απαντάμε με κυβερνητικά.
4: Λοιπόν, αύριο θα δούμε πολλά. Σίγουρα στην Βουλή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμίου, που ήσασταν εδώ. Κύριε Μαργογιαννάκη, ευχαριστούμε πολύ και πάλι χρόνια πολλά για το γιο σα. Και κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε επίσης πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Λοιπόν,
4: για πάμε να δούμε μια εικόνα από το Όρο Σεγάλιο. Κλείνουμε κάθε βράδυ με θέματα κοινωνικά που είναι σκουπιδότοπος και που βέβαια κάθε χρόνο συζητάμε για τα καθαριστά οικόπεδα. Τώρα έχουμε το Όρο Σεγάλιο ολόκληρο.
5: Εικόνες ντροπής στους πρόποδες του όρου Σεγάλεο αποκαλύπτει αυτοψία του Άξιον 24. Μια ανεξέλεγκτη χωματερή λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες κοφεύουν και πετούν τον μπαλάκι η μία στην άλλη. Ενώ η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι ορατός, δίπλα από τη λεωφόρο σχιστού έχει σχηματιστεί μια βραδιφλεγής βόμβα. Με τους ασυνείδητους να έχουν φτιάξει μια οροσειρά από σκουπίδια, αλλά ο αρμόδιος Δήμος και η περιφέρεια να αδιαφορούν.
6: Για χρόνια μοχθούμε να κρατήσουμε αλόβητο το βουνό από τις φωτιές, την ώρα που όλοι οι άλλοι ορεινοί όγκοι της Αττικής καίγονται. Και τελικά θα χάσουμε το βουνό από τα σκουπίδια.
7: Το σημείο που βρισκόμαστε είναι ακριβώς δίπλα στην λεωφόρο σχιστού. Όπως μπορείτε να δείτε, τα σκουπίδια της αυτοσχέδιας χωματερής φτάνουν σε ύψος τα 2 μέτρα και εκτείνονται σε μια απόσταση 200 μέτρων μέχρι και την θάλασσα. Μπάζα, οικοδομικά υλικά, έπιπλα αναμειγνύονται με ξερά κλαδιά, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για ανάφλεξη, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες.
5: Ο συγκεκριμένος χώρος, σύμφωνα με τους κατοίκους, επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ, αλλά ασυνείδητοι αποφάσισαν εδώ και 4-5 χρόνια να τον μετατρέψουν σε χωματερή.
6: Δεν σταματάει για κανένας, δεν ενδιαφέρεται κανένας, τίποτα και πετάνε. Όπως βλέπετε, έχουν πάει και στο δασικό απάνω, γιατί δεν τους έφτασε αυτός ο χώρος και πηγαίνουν και προς τα πάνω.
7: Σύμφωνα με τους εθελοντές πυρασφάλειας, κάθε καλοκαίρι 7 με 8 πυρκαγιές ξεκινούν από τις αυτοσχέδιες χωματερές που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλο το όρο Σεγάλεο. Μάλιστα, σε πολλά ορεινά μονοπάτια υπάρχουν μπάζα, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα όποτε χρειαστεί.
5: Η συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ιδιοκτησία του Υπουργείου Εργασίας και στη συνέχεια παραγωγή.

0: παραχωρήθηκε στο Δήμο Χαϊδαρίου.
1: Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους Δήμους. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες, το λέω κάθε φορά, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η αστυνομία, το δασαρχείο, οι υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος Εσωτερικών να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Πέρυσι σε φορτηγά θα σας πω, ήταν γύρω στα 100 φορτηγά μεγάλα και με σκαφείς που μαζεύαμε σκουπίδια και τα πετάγαμε.
0: Οι κάτοικοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι η κατάσταση πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί και να καθαριστεί ο χώρος.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Λέμε για τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν. Εδώ έχουμε μια ολόκληρη χωματερή δίπλα στη Λεωφόρο Σχιστού, όλο το όρος Εγάλεο. Έχουν εκδηλωθεί και πέρσι εκεί πυρκαγιές. Από κάτω ακριβώς ευρύτατα κατοικημένες περιοχές.
4: Και μετά θα φταίει.
3: Ελπίζω και με το ρεπορτάζ του Action 24, που δεν είναι το πρώτο το οποίο χτυπά καμπανάκια και διορθώνονται πράγματα. Τώρα που είναι, ας το πούμε, νωρίς και πριν έχουμε κάτι αρνητικό, οι αρμόδιες αρχές, αυτοδιοίκηση, υπουργεία, πυροσβεστική, να πάνε εκεί που πρέπει, να κάνουν αυτό που πρέπει.
4: Και που φέτος έχουμε και την τύχη που βρέχει και δεν θα είναι ξερά τα μόρια.
3: Γιατί δεν είναι για να μείνει αυτό.
4: Αλλά το θέμα είναι να τηρηθούν τα νόμια.
3: Και τώρα το συζητάμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συζητήσουμε κάτι εφόσον γίνει ένα πύρινο μέτωπο. Yeah. Ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για το όρος Εγάλεο. Έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές, όχι επειδή είναι μέσα στο αστικό
5: ιστό. Καλά, και είναι τρελό το να ξεφυτρώνουν σκουπιδότοποι στα καλά του καθομένου. Συγγνώμη, δηλαδή, είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα.
3: Όχι, βέβαια. Απλώς εδώ φαίνεται ότι κάποιοι δεν παίρνουν τις ευθύνες για κανένα λόγο. Λοιπόν, σήμερα ήταν η βραδιά της Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε πλέον ένα νέο κόμμα. Για τρία συζητούσαμε, δηλαδή μένουν δύο να δούμε. Του Τσίπρα είναι κλειδωμένο για 26. Μετά μένει να συζητάμε αν θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρω αν θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς.
4: Προς το παρόν, νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς δεν... θα σου πω, υπάρχει μια συζήτηση.
3: Επειδή μιλάω με ένα πολύ στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά,
4: λοιπόν,
3: οφείλω να σου πω ότι...
5: Λέει ναι.
3: Όχι, θα σου πω τι μου έστειλε. Μου έστειλε ότι η πληροφόρησή μου λέει ότι... είχε συναντήσεις με κάποια συγκεκριμένα ονόματα, δεν θα τα πω, στο Ηράκλειο της Κρήτης για να κάνουν ψηφοδέλτιο στο νομό Ηρακλείου.
4: Εγώ θέλω να πω
3: φαντάζομαι ότι άμα ψάχνει κόσμο στο Ηράκλειο, θα ψάχνει και στην υπόλοιπη χώρα.
4: Εγώ
3: δεν
4: θέλω
3: να ψάχνει για αυτοδιοίκηση.
4: Θέλω
5: να πω το εξής.
4: Όλο το προηγούμενο διάστημα και μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε συζήτηση ότι έρχονται οι εκλογές το Σεπτέμβριο θα γίνουν. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτή η φιλολογία και αυτή η συζήτηση οδήγησε και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να επισπεύσουν τις κινήσεις τους και να κάνουν τα κόμματά τους.
5: Για ποιο, ότι θα πάμε σε εκλογές.
4: Ναι.
5: Δεν το πιστεύει ο κύριος Τσίπρας.
4: Πάντως το κάνει 21...
5: Μα δεν το πιστεύει, για άλλο λόγο το κάνει.
4: Εν πάση περιπτώσει και οι δύο το κάνουν. Με το που ανακοινώθηκαν τα κόμματα και το πότε θα γίνουν, η συζήτηση Νέα Δημοκρατία τελείωσε για εκλογές τον Σεπτέμβριο. Ο κύριος Μητσοτάκης στις τελευταίες 4 μέρες έχει πει πάνω από 5 φορές ότι εκλογές θα γίνουν το 27.
3: Καλά, αν θέλει να κάνει ώρες, δεν μας το πει.
4: Μισό λεπτό, ρε παιδιά, να τελειώσω.
3: Μισό λεπτό, τι θέλω να πω. Εκπομπή τώρα.
4: Υπάρχουν κάποια λοιπόν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι επί τούτου το έκανε ο Πρωθυπουργός.
3: Επειδή θέλω να είμαι τυπικός με τους συναδέλφους μας, να βγουν τα κόμματα
4: για να μπορούν να.
3: Εντάξει.
4: Γίνεται κριτική για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Ωραία. Λοιπόν, τώρα δίνουμε τη σκυτάλη. Κάθε βράδυ κάνω αυτή την ηρωική έξοδο για να δώσω τη σκυτάλη, τη αποφώνηση. Την καταφέρνω και σήμερα. Αμέσως μετά, λοιπόν, καλύτερα αργά με την Αθηναίδα Νέγκα, καλεσμένος της ο δικός μας ο Γιώργος Γρηγοριάδης. Και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Τα λέμε αύριο στο ραντεβού μας στο Σταθερό, εδώ στις 10 στο Action 24. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζους όπως και στην Ελένη. Τα λέμε αύριο. Καληνύχτα.
5: Καλό βράδυ σε όλους.
4: Καλό βράδυ.
6: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
2: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποτάμια.
1: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα, all win.
3: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Έλα, έλα,
5: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορεί και εσείς να λέτε, και εγώ το λέω, ότι είστε πρωινοί τύποι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πρωταθλητές σε αυτό το σπορ και γενικότερα άνθρωποι δικοί μας. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης είναι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλύτερα αργά, ε. Ωραία ώρα.
0: Ναι.
1: Την οποία δεν την γνωρίζω και πολύ, διότι εγώ συνήθως κοιμάμαι τα μεσάνυχτα και κοιμάμαι και πριν τα μεσάνυχτα. Γενικώς δεν είμαι το παιδί της παρέας.
0: Δεν είσαι το παιδί της παρέας. Όχι. Αλήθεια, είσαι μοναχικός τύπος.
1: Μοναχικός τύπος δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Ενώ ότι δεν αντέχω τις παρέες αργά.
0: Λογικό.
1: Αν είναι 4-5 το απόγευμα, άντε και 6, εντάξει, αλλά βράδυ δεν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει να στρώνω λίγο το πρόγραμμά μου.
0: Εντάξει, νομίζω ότι επιτέλους ξυπνάς ανθρώπινη ώρα, έτσι δεν είναι.
1: Στις 6. Κοιτάξτε, όταν

0: της δουλειάς που απαιτεί νωρίς να κοιμάσαι. Έκανες και, κάτσε πώς να το πούμε αυτό το σπορ, επειδή έκανες και εκπομπή και έκανες και ειδήσεις, να το πούμε δημοσιογραφικό διάθλο.
1: Ναι, θα μπορούσες να το πεις.
0: Θα μπορούσες να το πεις κάτι τέτοιο.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μας. Mm. Μου αρέσει βασικά πάρα πολύ το ρεπορτάζ. Ναι. Εγώ είμαι τρελός, είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου, παρόλο που έχω κάποια χρόνια στο χώρο, ρε παιδί μου. Έτσι, έχω ξεκινήσει επαγγελματικά από το 98, τέλη του 98-99. Ναι. Δεν τα λες και λίγα τώρα, 27 χρόνια.
0: Καθόλου.
1: Κάθε μέρα θεωρώ ότι είναι διαφορετική. Για εμένα το πιστεύεις αυτό?
0: Και για μένα.
1: Και το πίστευα κιόλας αυτό. Δηλαδή ξυπνούσα και έλεγα, δόξαζα το Θεό και εξακολουθώ και το κάνω, που πάω στη δουλειά μου. Δηλαδή μου αρέσει αυτό το καινούριο που θα συναντήσω κάθε μέρα.
0: Φαίνεται. Πρέπει να σου πω ότι σ' αρέσει η δουλειά σου.
1: Φαίνεται.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. Ωραία. Πώς μπήκε σε αυτή τη δουλειά που σου αρέσει τόσο πολύ?
1: Πώς μπήκα? Πολύ συνειδητοποιημένα.
0: Ναι.
1: Ήθελα να... Εγώ τώρα έδωσα Πανελλήνιες το 92, εκεί είμαι παιδί αρχές δεκαετίας του 90, που μόλις είχαν ξεκινήσει οι σχολές δημοσιογραφίας και στα ΑΕΗ. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ψηλά τα μόρια, δεν μπορούσες να τα αγγίξεις, αλλά ήθελα να γίνω εγώ δημοσιογράφος. Ήταν με την άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Έμπαινε τόσο πολύ ιδιωτική τηλεόραση.
0: Πιστεύαμε ότι θα ζούμε δόξες.
1: Ναι. Δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, και καθόμουν και παρακολουθούσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και είπα, αυτό θέλω να κάνω κι εγώ. Mm-hmm. Να γίνω ένας ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Και πάλεψα για αυτό. Πάλεψα για αυτό, έτσι. Δηλαδή, πάλεψα και με Πανελλήνιες. Δεν τα κατάφερα, ναι, για να μπω σε μια σχολή πανεπιστημίου. Πήγα σε μια ιδιωτική σχολή. Αλλά επειδή το αγαπούσα πάρα πολύ αυτό, προσπάθησα. Ήμουν πολύ καλός στην σχολή. Μπήκα και στο χώρο, μου δόθηκαν και κάποιες ευκαιρίες. Βρέθηκαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν σε μένα, με βοήθησαν, με στήριξαν. Και να που είμαστε σήμερα εδώ.
0: Ναι. Φιλοσοφικό ερώτημα, έτσι, γιατί ήρθες εδώ να φιλοσοφήσουμε. Οι ευκαιρίες μας δίνονται ή τις αρπάζουμε?
1: Αν τα συνδυάσεις και τα δύο, είναι το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις στην ζωή σου. Νομίζω ότι και μου δόθηκαν και τις άρπαξα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν λέω όχι επαγγελματικά.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, δεν λέω όχι επαγγελματικά. Οι καριέρες χτίζονται με τα όχι. Το πιστεύω αυτό. Ναι. Δεν το έκανα ποτέ πράξη, το πιστεύεις? Ό,τι μου λέγανε να κάνω επαγγελματικά, εγώ το έκανα.
0: Ναι.
1: Και έχω δοκιμαστεί και σε όλα, βέβαια.
0: Έχεις δοκιμαστεί σε όλα και επίσης, προφανώς, κάποια στιγμή λέγοντας πολλά ναι, έγινες απαραίτητος. Και αυτό είναι πολύ βασικό, νομίζω, στη δουλειά. Κάποιος να είναι αναντικατάστατος σχεδόν. Δηλαδή να υπάρχει σε ένα χώρο, σε ένα desk, πώς να το πω, στο γραφείο που δίνει τα θέματα, ας πούμε, και να λένε πού είναι ο Γιώργος που είναι καλός να το πάρει να το κάνει αυτό στο θέμα.
1: Εντάξει. Είσαι μικρός,
0: ναι,
1: και όσο είσαι στο ξεκίνημά σου, είναι καλό αυτό να το ακούς.
0: Mm-hmm.
1: Παίρνεις δύναμη. Όσο περνούν τα χρόνια και όσο μεγαλώνεις και ηλικιακά, θα πρέπει να το βλέπεις και στην πράξη αυτό να γίνεται.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, νομίζω, mm-hmm, τι εννοώ.
0: Οι ρεπόρτερ δεν φημίζονται για την καλοσύνη τους, για τον πολιτισμό, για την αυρότητα, για τις καλές σχέσεις, για το περάστε, κύριε συνάδελφε. Αγωνιές κυριολεκτικά και μεταφορικά έφαγες?
1: Ναι. Περισσότερο όταν κατέβηκα στην Αθήνα. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο αθώοι, γενικώς, και οι ρεπόρτερ. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα κάτι ένιωσα, αλλά να σου πω κάτι, δεν πολύ ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κλείνω εγώ τα αυτιά μου και τα μάτια μου σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Φροντίζω να παίρνω τα καλά στοιχεία από τον κάθε άνθρωπο και από συναδέλφους, να μαθαίνω δηλαδή από αυτούς και τα προσπερνούσα.
0: Ανταγωνιστικός είσαι, χρειάζεται να είσαι?
1: Με τον εαυτό μου πάρα πολύ.
0: Με τους άλλους?
1: Στο πλαίσιο της ευγενούς άμυλας θα έλεγα ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δω καλά στοιχεία σε έναν άλλο συνάδελφο και θα του το πω. Δηλαδή, εγώ λέω μπράβο σε πολλούς συναδέλφους. Και θα φροντίσω, ρε παιδί, με κάποιον τρόπο να κερδίσω από αυτόν.
0: Ναι. 10 παρα 10 είστε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα έχετε ανταγωνισμό αρκετό.
1: Σαφώς.
0: Τι είναι αυτό που κάνετε εσείς και σας βάζει λίγο μπροστά και έχετε το προβάδισμα?
1: Νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ γρήγορη εκπομπή.
0: Mm.
1: Αναλύουμε τα θέματα τόσο όσο χρειάζεται. Αυτό εκτιμούμε, εγώ και η Ντόρα. Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες που νομίζω ότι δεν αφορούν και κανέναν πια.
0: Ναι.
1: Δεν ανοίγουμε κλειδαρότρυπες σίγουρα. Ενημέρωση κάνουμε. και λίγο πιο έτσι ανάλογα.

0: ελαφρά θέματα, γιατί θέλουμε και να χαμογελάμε μέσα αυτή τη μαυρίλα που καθημερινά βιώνουμε. Επιλέγουμε και κάποια θέματα τα οποία είναι πιο ελεύθερα. Ναι. Και ταξιδεύουμε και λίγο στην Ελλάδα. Πηγαίνουμε εκεί σε νησιά, σε παραλίες. Τρώμε κανένα γλυκό που δεν τρώμε στην καθημερινότητά μας. Για να διατηρούμε τη σουλέτα μας.
1: Παραλία και διατήρηση σουλέτας. Νομίζω ότι μπορώ να μπω σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί ασχολείσαι με τη σουλέτα, δεν θα πω, αλλά η σουλέτα προκύπτει. Γιατί είσαι αθλητικός τύπος.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Διέξοδος είναι αυτό. Ναι. Τι κάνω, Τρέχω και κολυμπάω. Ανακάλυψα το χειμερινό κολύμπι εδώ στην Αθήνα τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν ήξερα τι έχανα τόσα χρόνια. Μου λένε πολύ, αλήθεια τώρα πες μου πώς μπαίνεις, ξέρω εγώ, όταν έχει 7 βαθμούς έξω κρύο και εσύ μπαίνεις μέσα στη θάλασσα.
1: Μα δεν έχει 7 βαθμούς στο νερό, έχει σταθερά γύρω
0: 14.
1: Στους... Πολύ χαμηλά λες.
0: 13. Έχω
1: 13.
0: Κολυμπήσει.
1: Έχεις κολυμπήσει σε 13.
0: Σαφώς.
1: Α, εσύ είσαι πιο χειμερινός κολυμβήτης από ότι είμαι εγώ.
0: Εννοείται.
1: Εγώ νόμιζα ότι το 15 ήταν το πιο χαμηλό σε ελληνική θάλασσα.
0: Πού?
1: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ κολυμπάω Ανατολική Αττική, απέναντι η Εύβοια, με τα βουνά, λιώνουν χιόνια.
1: Α, λιώνουν τα χιόνια.
0: Φεβρουάριο-Μάρτιο, 13-14 βαθμούς σίγουρα.
1: Τώρα οι χειμερινοί κολυμβητές τέτοια εποχή σταματάνε τον μπάνιο.
0: Εννοείται.
1: Και σνομπάρουν τους άλλους που πάνε στις παραλίες. Έτσι δεν τους θέλουμε τους άλλους.
0: Δίνουμε το χώρο τώρα στους υπόλοιπους. Εμείς ξανά ραντεβού τον Οκτώβριο, λέμε. Μ' αρέσει πολύ το κολύ. Μέχρι
1: άρα
0: τα 50.
1: Εσύ είσαι νεότατος.
0: Ναι.
1: Σκύμνος εκεί. Δεν, δηλαδή όλοι οι άλλοι σε βλέπουν και λένε πού είναι αυτό το μικρό αγόρι, ναι, το νεαρό αγόρι.
0: Ναι. Περνάμε πολύ ωραία όμως. Θα πιούμε και κανένα τσίπορο όταν τελειώσουμε μετά το κολύμπι μας. Ναι. Πηγαίνω πρώτα για τρέξιμο κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί. Μετά θα κάνω ό,τι μου ζητήσει η γυναίκα μου στο σπίτι. Δουλειές,
1: αποσιοποιητικά.
0: Κρεοπολία. Ναι, ναι, τα πάντα. Και 12 η ώρα φεύγω από το σπίτι, πάω παραλία μέχρι τις 2, δεν με ενοχλεί κανένας.
1: Η γυναίκα σου κάνει κάποια σχετική δουλειά με τη δικιά μας?
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Με αντέχει.
1: Ωραία. Και είναι το αφεντικό στο σπίτι.
0: Ναι, ναι. Όπως όλες σας νομίζω.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Εγώ έχω τον τελευταίο λόγο στο σπίτι.
1: Νομίζεις. Αλλά τέλος πάντων πάμε
0: στον
1: άλλο.
0: Εγώ έχω τον τελευταίο λόγο στο σπίτι. Ό,τι πεις αγάπη μου.
1: Ναι. Έτσι κλείνουν οι κουβέντες.
0: Αυτός είναι ο τελευταίος λόγος.
1: Δύο παιδιά.
0: Δύο παιδιά, ναι.
1: Που χρειάστηκε να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη να μπουν στη διαδικασία να συνηθίσουν κάτι πολύ καινούριο.
0: Ναι.
1: Την Αθήνα που η αλήθεια είναι η ποιότητα ζωής ίσως είναι καλύτερη στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Από τις πιο δύσκολες περιόδους στη ζωή μου. Η μετάβαση των παιδιών εδώ. Κατέβηκα και εγώ μόνος, με ένα χρόνο ήμουνα μόνος, αλλά το ξεπέρασα. Κατέβηκα και για να δουλέψω. Ήρθα σε ένα περιβάλλον το οποίο το γνώριζα, άρα ήμουνα και λίγο προστατευμένος επαγγελματικά, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ήμουνα στα τηλέφωνα με αυτούς τους ανθρώπους περίπου 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τους ήξερα όλους, ασχέτως αν δεν γνωριζόμαστε διαζώσεις. Το όταν κατέβηκαν τα παιδιά ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για εμένα, γιατί ήταν και σε μια ηλικία προεφηβεία. Ο μικρός έκτη δημοτικού, ο μεγάλος ήταν τρίτη γυμνασίου.
1: Είχανε παρέες, είχανε φίλους.
0: Άφησαν ολόκληρη ζωή πίσω.
1: Είναι όμως κάτι ζωή. Που πρέπει να κάνουμε, γιατί νομίζω ότι τελικά είναι δώρο για τα παιδιά να αλλάζεις.
0: Και
1: τους
0: άρεσε και πάρα πολύ. Ενώ στην αρχή ήταν αρνητικοί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν το έχουν μετανιώσει καθόλου. Διατηρούν εννοείται επαφές με τους φίλους τους πάνω στην Θεσσαλονίκη. Αλλά αν τους πεις να γυρίσουν πίσω, θα σου πούνε όχι.
1: Νομίζω στα παιδιά αρέσουν οι αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι οι πόλεις που κάνουν τη διαφορά. Τους αρέσει να έχουν κατακτήσει κάτι καινούριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν που κάνεις είναι το κομμάτι το αθλητικό. Επειδή όμως λέμε ότι κάνεις και δημοσιογραφικό διάθνο, κάνεις ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια και ρεπορτάζ αρκετά extreme. Δηλαδή έχεις πάει σε καταστάσεις που είναι πολύ ωριακές.
0: Ναι.
1: Σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Θα σε ρωτήσω να μου πεις ιστορία.
0: Ιστορία, Νομίζω ότι ό,τι πιο δύσκολο έχω βιώσει ήταν ο σεισμός στην Τουρκία.
1: Mm-hmm.
0: Που υπήρχε παντού θάνατος. Έκανα προσπάθειες για να το διαχειριστώ αυτό όταν γύρναγα το βράδυ στο δωμάτιό μου, στο ξενοδοχείο, γιατί έπρεπε να ξεκουραστώ και κάποια στιγμή, παρά τις συνεχιζόμενες σεισμικές δονήσεις. Δεν μπορούσα δηλαδή να βγάλω από το μυαλό μου αυτές τις εικόνες που κατέγραφα κι εγώ ίδιος με τους συγγενείς, με παιδιά να αναζητούν τους γονείς, γονείς να αναζητούν τα παιδιά. Δύσκολες καταστάσεις.
1: Και από αυτό που κάνει ένας ρεπόρτερ που είναι εκεί, που βεβαίως μεταδίδει το κλίμα και όλα αυτά, εμείς βλέπουμε πάρα πολύ λίγο, έτσι.
0: Σαφώς.
1: Εσύ ήσουν ώρες ατελείωτες εκεί μέρες και εμείς βλέπαμε λίγα δευτερόλεπτα από αυτό
0: και
1: που
0: έκανες. Και να σου πω κάτι, βρε Αθηναίδα μου, νομίζω ότι εσένα δεν σε ενδιαφέρει κιόλας το πόσο βιώνει όλο αυτό

0: Γοριάδης ως άνθρωπος. Mm. Εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το πώς θα σου επικοινωνήσει την είδηση.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγοριάδης, ο ρεπόρτερ. Καταλάβες. Άρα εγώ θα πρέπει να μην σου μεταδώσω και τα συναισθήματά μου. Για ναι. το αν δηλαδή πονάω, για το αν πριν από λίγο έκλαιγα. Είχα βρεθεί σε μια επιχείρηση.
1: Υπάρχουν δημοσιογράφοι που τα κάνουν αυτά, κάνουν μεγάλο σοου.
0: Εντάξει.
1: Και το κάνουν και καλά και μπράβο τους.
0: Εγώ έχω κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, οποίες είναι κόκκινες γραμμές για μένα και απαράβατες. Ναι. Και στη ζωή μου και στην επαγγελματική μου
1: μεγαλύτερη
0: ζωή.
1: Αξία στη ζωή, θα μου πεις πρώτα.
0: Είμαι πολύ σεβαστικός. Mm. Άρα σέβομαι και τον τηλεθεατή. Mm-hmm. Καταλαβες. Δεν μπορώ να του πουλήσω τίποτα ψεύτικο. Τίποτα απολύτως.
1: Στο σπίτι σου σε μάθανε να είσαι έτσι?
0: Ναι, ναι. Στο σπίτι και με έκανε και η δουλειά λίγο, ξέρεις, ακόμη πιο σκληρό. Mm. Και ακόμη πιο σεβαστικό. Ναι. Δηλαδή εμένα, επειδή αξίωνα και σεβασμό, σέβομαι πάρα πολύ. Και σέβομαι πάρα πολύ νέους συναδέλφους. Mm. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνώ δηλαδή ποτέ ανθρώπους εμένα που με έχουν βοηθήσει και θέλω όσο μπορώ να βοηθώ. Και το κάνω αυτό. Mm-hmm. Μου αρέσει. Και μου αρέσει να βλέπω και νέα παιδιά. Εγώ ταυτόχρονα είμαι και στο κομμάτι της εκπαίδευσης, της ιδιωτικής, σε σχολές δημοσιογραφίας. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καμαρώνω όταν βλέπω παιδιά που έχουν περάσει και από εμένα. Ναι. Δεν λέω από εμένα, λέω και από εμένα. Γιατί υπάρχουν πολλοί άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι που επίσης προσπαθούν έτσι να μάθουν σε αυτά τα παιδιά τα μυστικά του ρεπορτάζ. Εγώ καμαρώνω πάρα πολύ.
1: Θα αναρωτηθεί κάποιος ο οποίος μας βλέπει τώρα και θα πει, ρε παιδί μου, γιατί πας και την κάνεις αυτή τη δουλειά? Καλά μέσα στο στούντιο που κάνεις ωραίες σου εκπομπές. Αλλά γιατί θες να βρίσκεσαι στις πιο δύσκολες συνθήκες που βιώνει η ανθρωπότητα εκείνη τη στιγμή?
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά νομίζω, έτσι. Όταν ήσουν στο σεισμό στην Τουρκία, ήταν το κομμάτι του πλανήτη με το μεγαλύτερο πρόβλημα και με συνθήκες, όπως λες, θάνατος παντού. Και λέει τώρα κάποιος, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Γιατί δεν κάνεις μια άλλη δουλειά και πας και βλέπεις τον κίνδυνο? Μπορεί να στο έχουν πει και δικοί σου άνθρωποι ενδεχομένως.
0: Αδρεναλίνη είναι αυτό. Mm. Παίρνω ζωή, ρε παιδί μου.
1: Ζωή ήτανε... παρά το ότι βλέπεις κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και πολύ τραγικό.
0: Ναι. Εκτιμάς επίσης αυτά που έχεις και σε φυσιολογικές συνθήκες δεν δίνεις κανένα νόημα σε όλα αυτά. Δηλαδή, το ότι μπορούμε να χάσουμε τη ζωή μας ή την περιουσία μας από τη μια στιγμή στην άλλη, mm. νομίζω ότι κανένας μας δεν το έχει συνειδητοποιήσει.
1: Το θεωρούμε δεδομένο. Ζούμε αυτό που ζούμε και ότι έτσι θα είναι τα πράγματα,
0: ναι, πάνω. Και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα. Ναι. Ήμουνα στις πλημμύρες στην Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, ναι, που καταστράφηκαν περιουσίες, που ακόμη όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Και λες. Τελικά, κοίταξε, που έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τα αυτοκίνητά μας, που τα θεωρούμε δεδομένα. Ωραία, έχουμε τον κήπο μας, ακόμη τα ζωντανά μας, τη ζωή μας, και μπορούν να χαθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί έτσι χάθηκαν και εκεί οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες. Mm-hmm. Είναι αδρεναλίνη μου, είναι το ναρκωτικό μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Προηγούμενο βράδυ, πριν φύγεις για μια αποστολή που έχει και κινδύνους, τι γίνεται στο σπίτι?
0: Εντάξει. Αγκαλιές και φιλιά.
1: Ναι.
0: Τους λέω ότι θα προσέχω, δίνω υπόσχεση δηλαδή στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου γενικότερα, στη Θεοδώρα, ότι θα προσέχω και ότι θα επικοινωνούμε. Εγώ θα σας καλώ, δεν θα με καλείτε εσείς, γιατί μπορεί να μην μπορώ να απαντήσω και να πάει το μυαλό σας ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι κακό. Κάθε βράδυ μιλάμε,
1: ναι,
0: με βιντεοκλήση, mm-hmm, και στον πόλεμο δηλαδή που είχα πάει, και στο σεισμό και στις πλημμύρες. Και εντάξει.
1: Ναι. Το χειρότερό σου, το καλύτερό σου. Ανοιχτή ερώτηση, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Μπορεί να είναι στη ζωή, μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί να είναι στο ρεπορτάζ.
0: Θα πω κάτι που νομίζω ότι δεν το έχω ξαναπεί. Έχω τρομάξει πάρα πολύ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Mm. Είμαι με τον οπερατέρ μου, τον Δημήτρη, τον Γρούμπα, μπορώ να το πω. Και έχουν έρθει πάνοπλοι στρατιωτικοί. Ζούσαμε σε μια χώρα η οποία ήταν στρατοκρατούμενη, έτσι, έβλεπες. Mm. Παντού ένοπλους να κυκλοφορούν στο δρόμο. Mm-hmm. Εγώ, επειδή και ξανθώς.
1: Περνούσε Ουκρανός.
0: Περνούσα για Ρώσος, δεν περνούσα για Ουκρανός.
1: Ah,
0: και είχα έναν φοβερό έλεγχο στο δρόμο.
1: Πρόβλημα.
0: Δηλαδή με ξεσκόνιζαν.
1: Ναι.
0: Από διαβατήρια, ταυτότητες, τα πάντα, τα πάντα. Έχουν έρθει ένα βράδυ και χτυπούνε την πόρτα μας με τα όπλα τους και έψαχναν όπλα. Να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε εμείς,
1: ναι,
0: με το ξενοδοχείο, με τη ρεσεψιόν, να μην απαντάει κανένας, για να τους πούμε. Τι γίνεται, λέτε, πάνω να μας προστατέψετε, να μην μιλούν αγγλικά, να μην μιλούμε ουκρανικά, να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, να βγάζουν ρούχα, να ανοίγουν ντουλάπες.
1: Πεπισμένοι ότι εσείς έχετε ότι όπλα και ότι όπλα. Κάτι περίεργο συμβαίνει.
0: Ναι, εκεί τρομάξαμε και ναι. Οι δύο. Πάρα πολύ.
1: Γιατί είπες ότι δεν θα τελειώσει μάλλον εδώ η έρευνα, κάποιοι θα μας πάρουν, θα μας πάνε κάπου.
0: Και άντε όταν τους βλέπεις τους άλλους με τα Καλάσνικοφ απέναντί σου, ναι. Να είναι τρεις μέσα στο δωμάτιό σου, ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό.
1: Δεν θα ήθελε κανείς να το ζήσει, είμαι σίγουρη. Ναι. Οπότε αυτό ήταν το χειρότερο σου, ναι. Το καλύτερο σου.
0: Έχω κάνει πολλούς φίλους από το ρεπορτάζ, ναι. Το πιστεύεις. Πάρα πολλούς φίλους. Σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Από την Θεσσαλία μέχρι και τον Εύρο και στην νησιωτική Ελλάδα. Και έχω ανθρώπους οι οποίοι με θυμούνται εδώ. Μου στέλνουν μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνο. Και αυτό για μένα είναι πολύ θετικό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ καλό.
1: Το δικό σου λιθαράκι στη δουλειά σου, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Ο Γιώργος που έχει προσθέσει?
0: Στην αξιοπιστία, mm-hmm. ίσως κάποιων εκπομπών. Τώρα μην γελιόμαστε. Εμάς τους ανθρώπους της τηλεόρασης δεν μας έχουν και πολύ ψηλά, οι περισσότεροι. Ναι. Εντάξει. Εγώ νομίζω, ρε παιδί μου, ότι κάνω τη δουλειά μου πολύ προσεκτικά.
1: Ναι.
0: Θα επαναλάβω ότι έχω κάποιες κόκκινες γραμμές που προσπαθώ να μην τις παραβώ. Και θα ήθελα να αφήσουμε έτσι μια καλή τηλεόραση πίσω μας. Όταν αποσυρθούμε.
1: Mm-hmm. Οι γονείς σου ήταν αυτοί που σου είπαν ότι πρέπει να βρεις μια δουλειά να κάνεις που να την αγαπάς πολύ? Γιατί και αυτό νομίζω ότι το μαθαίνουμε στο σπίτι μας. Δεν ξέρω ποια ήταν η δική σου η περίπτωση.
0: Ο πατέρας μου, όταν του είπα εγώ ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, μου λέει, πώς παιδί μου, από πού,
1: έκανε με ποιον. Έκανε κάτι διαφορετικό
0: ο παπάς? Ο πατέρας μου ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργείο αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Μου είπε, αν θέλεις, μπορείς να αναλάβεις αυτή τη δουλειά.
1: Εδώ.
0: Εγώ πήγαινα.
1: Στρωμένη δουλειά, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Που πας.
0: Εγώ πήγαινα κάθε καλοκαίρι, δηλαδή εκεί δίπλα του βοηθούσα, έβγαζα και το μεροκάματό μου.
1: Και αν τα χέρια σου μπορείς να φτιάξεις αυτοκίνητο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αν χαλάσει.
0: Τώρα τα καινούργια τεχνολογίες δεν τα πολύ αγγίζεις και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά τα προηγούμενα αυτοκίνητα.
1: Μπορούσα.
0: Κάτι να κάνω.
1: Πολύ ωραία. Ναι.
0: Και μου λέει, παιδί μου, τώρα από ένα χωριό, πώς θα πας εσύ να γίνεις δημοσιογράφος, δεν έχουμε κανέναν γνωστό. Και του είπα, εγώ αυτό θέλω να κάνω, άσε με να προσπαθήσω. Να το δοκιμάσουμε και θα δούμε. Και μου βγήκε. Σημαντικό να κάνεις κάτι που αγαπάς. Ναι. Mm-hmm. Εγώ το ήθελα, ρε παιδί μου. Το πίστευα πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι. Και τελικά αισθάνεσαι ότι σου βγήκε?
0: Αισθάνομαι ότι μου βγήκε.
1: Γιατί άλλο να τα αγαπάς και να λες ότι εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου και είμαι τρελός για τη δουλειά μου, και άλλο να αισθάνεσαι ότι σου έχει βγει. Μπορεί να αγαπάμε τη δουλειά μας και να αισθανόμαστε και αδικημένοι πολλές φορές.
0: Όχι. Είμαι καλά.
1: Ναι.
0: Είναι καλά.
1: Καλύτερος δημοσιογράφος στην Ελλάδα ποιος είναι?
0: Είναι πολύ.
1: Δεν θες να στεναχωρήσεις?
0: Και δεν θέλω να στεναχωρήσω, ναι. Είναι πολύ.
1: Ωραία. Θα κάνω αλλιώς την ερώτηση. Ποιους έτσι επιδιώκεις να παρακολουθείς και θα ανοίξεις να τους ζήσεις, θα τους διαβάσεις ή θα παρακολουθείς αυτό που κάνουν?
0: Δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν τώρα. Βλέπω τους τίτλους να έρχονται. Ακούω άλλους στο ραδιόφωνο, διαβάζω άλλους σε εφημερίδες και παρακολουθώ άλλους σε δελτία και σε εκπομπές.
1: Οπότε κάνεις ένα γενικό πέρασμα, έτσι,
0: ναι.
1: Περνάνε πάρα πολύ και βλέπεις.
0: Και κρατώ από τον καθένα τα καλά του στοιχεία. Έχω ξεχωρίσει αρκετούς.
1: Πάντως, όταν έτσι. Είσαι σε διακοπές θα δεις σε δελτίο ειδήσεων ή θα πεις όχι δεν μπορώ, έχω κατεβάσει το διακόπτη, δεν θέλω να ξέρω τι έγινε?
0: Βλέπω οπωσδήποτε ένα δελτίο ειδήσεων την ημέρα και φροντίζω να είναι το κεντρικό και αν δεν,
1: ναι.
0: Θα μπω μετά στην πλατφόρμα και θα δω, δηλαδή. Θέλω να βλέπω ένα δελτίο ειδήσεων την ημέρα. Ναι, θέλω να ξέρω τι γίνεται. Δεν κατεβάζω διακόπτες ποτέ στην ενημέρωση.
1: Mm-hmm. Θα ήθελες τα παιδιά σου, αν εμφανιστούν, να. Πόσο είναι τώρα, έχουν μεγαλώσει?
0: Μεγάλος είναι δευτεροετής φοιτητής. Ο μικρός, ναι. Δευτέρα Λυκείου. Να ακολουθήσουν mm-hmm. το επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Εγώ τους λέω, τον βλέπετε τον μπαμπά στο σπίτι? Μου λένε όχι. Άρα αποφασίστε. Ναι. Τι θέλετε να κάνετε? Εντάξει, ας κάνουμε.
1: Πρέπει
0: ό,τι
1: να
0: θέλουμε.
1: Έχουμε τύψεις που μπορεί κάποιος, μία μαμά ή ένας μπαμπάς, να κάνει ένα επάγγελμα που απαιτεί να λείπουν πολύ? Πρέπει να νιώθουμε άσχημα?
0: Είμαστε ενοχικοί.
1: Ναι.
0: Ως γονείς. Η γενιά μας τουλάχιστον, επειδή.
1: Εσύ τον μπαμπά τον έβλεπες που δούλευε στο συνεργείο? Επέστρεφε σπίτι ή δούλευε κι αυτό σκληρά?
0: Δούλευε κι αυτό σκληρά. Ναι, δεν τον έβλεπα πολύ. Είχα τη μητέρα μου βέβαια στο σπίτι. Τώρα λείπουμε και οι δύο αναγκαστικά, ναι. Από το σπίτι, και ο μπαμπάς και η μαμά δηλαδή. Εμείς προσπαθούσαμε να δικαιολογήσουμε την απουσία μας από το σπίτι, λέγοντας στα παιδιά ότι για εσάς το κάνουμε. Mm. Που δεν ξέρω, σε αυτή
1: όμως...
0: την ηλικία, ναι. Ναι, για εμάς το κάναμε ή δεν είχαμε άλλη επιλογή, ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, αν μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε όχι, να το λέγαμε και να μην λείπαμε τόσο από το σπίτι. Τα παιδιά σαφώς δεν καταλαβαίνουν γιατί ο μπαμπάς και η μαμά λείπει από το σπίτι.
1: Πάντως, στη δική σου περίπτωση, ο μπαμπάς και 30 εκατομμύρια δολάρια να κέρδιζε. Νομίζω ότι θα ήθελες να έχεις κάποιο ρεπορτάζ ή κάτι να κάνεις, έτσι δεν είναι? Θα ήθελες.
0: Ναι, εντάξει, για μία ώρα θα έκανα κάτι την ημέρα.
1: Χομπίστας.
0: Τελείως όπως.
1: Ναι.
0: Που όπως θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Άρα, να δουλεύω από χόμπι.
1: Άρα το κάνεις βιοποριστικά. Λέω, θέλω να πω ότι όλη αυτή η τρέλα που περιγράφεις είναι και επειδή έτσι είναι το επάγγελμα.
0: Φυσικά. Γιατί φαίνομαι για πλούσιος, δεν είμαι.
1: Όχι, δεν
0: έχω
1: φαίνεσαι.
0: Αυτό το look. Όχι, σαφώς και
1: σε
0: δουλεύω.
1: Σε μπερδεύουν για πλούσιο, το έχεις περάσει τέτοια. Καμιά φορά στη δουλειά μας υπάρχουν φοβερά κουτσομπολιά. Λένε, καλά, αυτός δεν έχει ανάγκη, δουλεύει έτσι. Λε, είχε υποθεί τέτοιο πράγμα για σένα.
0: Φυσικά.
1: Αλήθεια.
0: Εννοείται.
1: Από πού και ως πού, πώς το είχα σήμερα.
0: Μα είμαστε άνθρωποι της τηλεόρασης. Είμαστε άνθρωποι που βγαίνουμε μπροστά στο γυαλί. Yeah. Για τους δε φίλους και φίλους των παιδιών δεν το συζητώ.
1: Α, καλά, έτσι, εσύ λες για τους. Ναι.
0: Όχι. Και οι δικοί μας φίλοι.
1: Και οι δικοί μας που λένε όποιος βγαίνει στην τηλεόραση ναι, έχει λύσει το πρόβλημά λεπτά. Του.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: λέμε, τι όχι. Ανάγκη έχεις εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Κλαίνε χείρες, κλαίνε και παντρεμένες κλπ.
1: Δεν
0: ναι,
1: ισχύει καθόλου αυτό να το
0: όχι,
1: πούμε.
0: Όχι βέβαια. Ότι... Οι εποχές που η τηλεόραση είχε χρήμα έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Ναι. Και η ψυχαγωγία ίσως έχει λίγο περισσότερο
1: έχει
0: συγκριτικά
1: περισσότερο.
0: Με την ενημέρωση. Έτσι. Εμείς ναι. κάνουμε ενημέρωση. Εγώ δηλαδή κάνω ενημέρωση. Δεν έχω περάσει την ψυχαγωγία. Δεν ξέρω και τι χρήματα παίζουν. Απλά φαντάζομαι ότι έχει περισσότερα χρήματα από ό,τι
1: θα μπορούσε να το κάνεις αυτό, γιατί είσαι πάρα πολύ έμπειρος παρουσιαστής. Θα μπορούσε, ας πούμε, να έρχονταν κάποιος και να σου λέει: υπάρχει ένα ωραίο τηλεπαιχνίδι.
0: Α, θα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και θα σου άρεσε.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εγώ νομίζω θα σου ήταν πάρα
0: ναι,
1: πολύ
0: καλό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι. Νομίζω θα τα κατάφερες, γιατί
0: ή
1: είσαι...
0: ένα μουσικό παρείστικο έτσι. Κόνσεπτ εκπομπής νομίζω ότι θα μου τέριαζε πολύ.
1: Ένα δηλαδή στην υγεία σας, ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Σινεμά θα έπαιζες ποτέ, γιατί έχεις κάτι λίγο από Ντάνιελ Κρέγκ, πρέπει να σου
0: να
1: πω.
0: Να γίνει ηθοποιός.
1: Να κάνεις ένα πέρασμα. Γελάει, παιδιά, το έχεις σκεφτεί.
0: Δεν ξέρω. Ανάλογα την πρόταση που θα μου γίνει. Λες,
1: ναι. Ναι, γιατί
0: μεγάλωσα, μωρέ, τώρα θα ξεκινήσω.
1: Ο James Bond είναι πάντα 50 ετών.
0: Εκεί, στα 50. Βάλε και άλλα 2-52.
1: Λοιπόν,
0: ναι, δεν το έχω σκεφτεί πάντως.
1: Αυτό που ισχύει τώρα πάντως είναι ότι σε βλέπουμε κάθε πρωί εδώ ναι. στο Action, 10 παρα 10.
0: Action τώρα μέχρι και τη μία, καθημερινά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
0: εγώ
1: ήσουν
0: ευχαριστώ.
1: Εδώ και τα είπαμε
0: εγώ
1: και
0: ευχαριστώ.
1: Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά.
1: Μη φύγετε. Επιστρέφουμε με επόμενο καλεσμένο.

0: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έλα, έλα,
3: έλα πως είναι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτάς.
2: Εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
1: Πολέμους θα τρέξω.
3: Δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα.
4: Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται.
1: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν ξέρω αν αυτά τα λόγια τα έχετε πει ποτέ και αν τα εννοούσατε. Εμείς έχουμε εδώ πάντως τον άνθρωπο που τα τραγούδησε. Ο Βαγγέλης Κορυτόπουλος είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που μου είπες να σου μιλάω στον Ενικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν και δεν έχουμε γνωριστεί.
1: Δεν πειράζει, γνωριζόμαστε τώρα και κατευθείαν πάμε στον Ενικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, το τραγούδι αυτό τι λέει, είναι ερωτικό, έτσι.
1: Ναι, μιλάει για εκείνους τους έρωτες, τους πολύ δυνατούς, που παρόλο που συνέβη στην πορεία το άσχημο, δηλαδή ο χωρισμός, εντούτοις δεν έπαψαν ποτέ να αγαπούν, να συνεχίζουν να αγαπούν τον πρώτο τους έρωτα, αυτό το μεγάλο.
0: Αυτά.
1: Δεν έφυγε ποτέ μέσα από την καρδιά τους.
0: Όταν τα γράφει. Είναι δική σου έμπνευση το τραγούδι,
1: ναι,
0: έτσι. Το έχεις γράψει εσύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι βίωμα.
1: Το συγκεκριμένο όχι. Αλλά έχω τη δυνατότητα να μπαίνω σε αυτό που συμβαίνει σε κάποιον άλλον. Mm. Άρα λοιπόν αυτό το εμπνεύστηκα από φίλους μου που το ζουν.
0: Το έχουν ζήσει.
1: Και το έχουν ζήσει και το ζουν.
0: Η δική σου ερωτική ζωή, να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Ήταν στρωτή και συγκεκριμένη.
1: Καθόλου. για να είμαι ειλικρινής, μετά το τρίτο μου γάμο ηρέμησα.
0: Ναι.
1: Και όταν λέω ηρέμησα, ηρέμησε η ζωή μου.
0: Ναι.
1: Εννοώ. Και μάλιστα σήμερα κλείσαμε 20 χρόνια που είμαστε μαζί.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Έχουμε και ένα κοριτσάκι που
0: να
1: είναι 10
0: ζήσετε,
1: ετών.
0: Τα ξέρω όλα αυτά. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε άλλα 120 χρόνια.
1: Εγώ ευχήθηκα άλλα 20.
0: Δεν θα έπρεπε να ήσουν εδώ σήμερα. Φαντάζομαι ότι σε περιμένει η σύζυγος μετά να τα πείτε. Γιατί είχε γραφτεί και πάρα πολύ όταν είχες παντρευτεί, ότι είναι μια πολύ νεότερη.
1: Ναι.
0: Και
1: σωστά.
0: Πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Είναι σαν να την έχουμε βγάλει από περιοδικό μόδας. Έτσι, πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Αλλά παρόλα αυτά λες ότι είναι το λιμανάκι.

0: κομμάτι σου. Ναι. Τρίτος γάμος και...
1: Και ηρέμησα. Ηρέμησε η ζωή μου.
0: Άρα εσύ ήσουν ανήσυχος στους προηγούμενους δύο γάμους. Και δεν εννοώ πάντα... Ξέρεις, δεν εννοώ ότι... Εννοώ ότι μπορεί να σου είναι το ανήσυχο πνεύμα, ρε παιδί μου.
1: Εγώ ανήσυχο πνεύμα ήμουνα πάντα όσον αφορά τη δουλειά μου. Ναι. Και τη μουσική βασικά.
0: Ναι.
1: Για να μην το λέω δουλειά γιατί δεν μου αρέσει. Εγώ κάνω μουσική, δεν κάνω δουλειά. Όταν το λέμε πάντα, το λέγαμε και το λέμε, θα παίξουμε μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η μουσική είναι παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δουλειά. Βέβαια ζούμε από αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ζείτε καλά από αυτό.
1: Εξαρτάται τις εποχές. Υπήρξαν εποχές που ζούσαμε πολύ καλά. Υπήρξαν εποχές που μας γονάτισε η κρίση.
0: Ναι. Και ήταν τα μαγαζιά που σας...
1: Όχι,
0: που
1: γενικά. Δεν είναι ειδικά σε εμάς τους καλλιτέχνες που ασχολούμαστε με το παραδοσιακό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Τα μαγαζιά μπορώ να σου πω ότι είναι το 1 τρίτο.
0: Το 1 τρίτο. Πού ήταν η μεγάλη δραστηριότητα?
1: Η δραστηριότητα ήταν και είναι στα γλέντια που γίνονται από τον ελληνικό λαό. Στα πανηγύρια.
0: Χαρτούρα έχω μάθει ότι λέγονταν τα λεφτά.
1: Αυτό υπήρχε.
0: Υπήρχε, δεν υπήρχε. Σταμάτησε να υπάρχει.
1: Ναι, και μου δίνεις και την ευκαιρία να το πω αυτό, ότι το 1975
0: ναι.
1: ήμουνα εγώ αυτός που το σταμάτησε. Που σταμάτησε τη χαρτούρα.
0: Δεν σου άρεσε? Και... ότι όχι. Χαρτούρα είναι τα λεφτά. Το λέω γιατί μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Εγώ δεν έβλεπα τα λεφτά. Έβλεπα ότι... υπήρχαν πολλά προβλήματα. Γιατί, τι συνέβαινε. Συγκονόταν να χορέψουν μια παρέα η οποία ήταν μεγάλη. Αυτή η παρέα λοιπόν και ανάλογα και τον τόπο και το έθιμο, γιατί άλλα τα έθιμα των νησιών, άλλα τα έθιμα της Στεριάς, άλλα τα έθιμα της Νάξου, άλλα τα έθιμα, για το χορό μιλάω πάντα, της Πάρου. Στην Νάξου, ας πούμε, που εκεί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα και ανδρώθηκα μουσικά δίπλα στον πατέρα μου, γινόταν το εξής. Αυτός που χόρευε μπροστά έπρεπε να χορέψει όλες τις κοπέλες που ήταν στην παρέα του και μετά ο επόμενος να κάνει το ίδιο και αν υπήρχε και τρίτος να κάνει το ίδιο. Άρα τελείωνε κάπου η νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχαν χορέψει 4-5 παρέες. Αλλά από κάτω ήταν 40 παρέες.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω, οι χώροι ήταν τέτοιοι τότε που δεν μπορούσαν να χωρέσουν χιλιάδες κόσμο όπως τώρα. Οπότε οι υπόλοιποι τι κάνανε? Γιατί είχαν πιει κιόλας.
0: Σωστά.
1: Το αυτό. Σε κάποια στιγμή λοιπόν θα άρχιζε ο καυγάς που αυτό σχεδόν ήταν 90% σίγουρο ότι θα γίνει.
0: Δηλαδή πηγαίνατε κάπου να τραγουδίσετε σε μια εκδήλωση και 90%
1: θα
0: γινότανε επιθετικότητα.
1: Σαματάς. Θα γινόταν φασάρι.
0: Και έτσι τελείωνε το γλέντι.
1: Ναι, και αυτό και το άσχημο είναι ότι συνήθως τα βάζανε με τους μουσικούς, με τους οργανοπαίχτες. Και πάλι. Μέσα στο...
0: Έχει τύχει περιστατικό που μπήκες μέσα σε αυτό, που μπορεί να σε χτύπησαν, δεν ξέρω
1: όχι,
0: τι άλλο.
1: Όχι,
0: μπορεί.
1: Γιατί ήμουν πολύ μικρός.
0: Να σε βρίσουν.
1: Εμένα προσωπικά όχι,
0: ναι.
1: Γιατί και στις δύο περιπτώσεις θα σου πω τι εννοώ δύο. Η πρώτη ήταν τότε που πολύ μικρός, μέχρι τα 15 μου δηλαδή, που ήμουν στην Άξο με τον πατέρα μου. Βιολί έπαιζε ο πατέρας μου, εγώ ήμουν το παιδάκι.
0: Ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να γίνεις μουσικός.
1: Ναι.
0: Με τίποτα.
1: Δεν το ήθελα και... Ναι. Έγινα μουσικός κρυφά.
0: Ναι.
1: Βέβαια η μητέρα μου το ήξερε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να το κρύψω για τους δύο.
0: Ναι.
1: Κάποιος θα το ήξερε για να με στηρίξει κιόλας. Και η μάνα μου με στήριξε γιατί ήξερε ότι από το DNA που κουβαλάω δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω κάτι άλλο.
0: Πώς είστε, εικόνητο που λέει. Έχω μονίμως αυτή την απορία. Πώς είσαστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ.
0: Είστε πάρα πολύ.
1: Θα σου πω αυτό. Επειδή είμαι άνθρωπος που τα ψάχνω τα πράγματα. Μ' αρέσει δηλαδή και βουτάω βαθιά. Θα σε αρχίσω από το 1971-72, όπου τότε συνέβη η επανάσταση του Δασκαλογιάννη στην Κρήτη και αφού αυτό απέτυχε, ένα από τα πρωτοπαλίκαρά του, ο Γιώργης ο Προκοπάκης, έφυγε μαζί με άλλους, μπήκε σε κάποιο σκάφος που κουβαλούσε προϊόντα από την Κρήτη στους Ναξώτες άρχοντες, που ήταν ενετοί αυτοί οι άρχοντες. Η Ναξώση ήταν τότε δηλαδή ενετοκρατούμενη και όχι τουρκοκρατούμενη.
0: Λέμε 1772. 1772, μάλιστα.
1: Αυτός λοιπόν ο Γιώργος ο Προκοπάκης που ήρθε στην Ναξώ και ανέβηκε αμέσως σε ένα χωριό που υπήρχαν και άλλοι πολλοί Κρήτες. την Απείρανθο, ναι, τη γνωστή Απείρανθο και όμορφη. Εκεί παντρεύτηκε γιατί ήταν ελεύθερο σαν κοπέλη. Ήταν βοσκός, ναι, στο επάγγελμα. Αλλά οι βοσκοί εκείνη την εποχή, περισσότεροι τουλάχιστον, στο διάστημα που βόσκανε τα πρόβατα, είχαν πολύ κενό χρόνο και οι περισσότεροι μαθαίνανε τσαμπούνα, ναι, την γκάιντα δηλαδή, όπως mm-hmm την ξέρει ο κόσμος, ή την ασκομπαντούρα, όπως τη λένε στην Κρήτη.
0: Που είναι από, φτιαγμένα από δέρμα
1: ασκή. Δέρμα, ναι, από, ναι, δέρμα αρνιού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έπαιζε τζαμπούνα και αυτό ήταν το DNA μας που πέρασε στις επόμενες γενιές. Μέχρι εμένα που είμαι ο τελευταίος της 7ης γενιάς, είμαστε 7 γενιές. Αλλά υπάρχουν και τα παιδιά, τα δικά μου, της Ειρήνης που είναι η Ελένη, της Ειρήνης Κονιτοπούλου Λεγάκη, ναι, ναι, ναι, της μεγάλης μου αδερφής, που είναι η Ελένη Λεγάκη, της Αγγελικής που είναι η Στέλλα η Κονιτοπούλου και ο Βασίλης, του Γιώργου που είναι η Νάσια η Κονιτοπούλου, και τα δικά μου παιδιά είναι ο Γιάννης και ο Μιχάλης.
0: Ναι.
1: Και η μικρή, αλλά η μικρή μου ακόμα μου έχει δείξει ότι της αρέσει πολύ ο χορός. Όχι ότι δεν τραγουδάει, ναι, αλλά της αρέσει πάρα πολύ
0: τραγουδάει
1: ο χορός.
0: Τραγουδάει και σωστά.
1: Τραγουδάει σωστά.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Της αρέσει ο χορός. Χορεύει συνέχεια.
0: Μου έλεγες προηγουμένως ότι είστε λοιπόν 7 γενιές οργανοπαίχτες, να το πω. Πώς να
1: μουσική.
0: Το πω.
1: Μουσική. Τραγουδιστές, ναι.
0: Μουσική, τραγουδιστές και όλα τα συναφή. Ναι. Και μου είπες ότι ήσασταν πόσα αδέρφια στην οικογένεια.
1: Σε αυτή την 7η γενιά,
0: ναι,
1: ζήσαμε 5.
0: Γιατί
1: η
0: αυτό
1: Ειρήνη,
0: να το
1: ο
0: πούμε.
1: Γιώργος, ο Κώστας, η Αγγελική και εγώ.
0: Γιατί η θνησιμότητα ήταν ένα θέμα.
1: Ναι, η μάνα μου έκανε 11 παιδιά. Το πρώτο το έχασε στη γέννα και την άκουγα που έλεγε μου το πνίξε η μαμή.
0: Ναι.
1: Στο χωριό γέννησε.
0: Γιατί έτσι γεννούσαν οι γυναίκες με, ναι, μία μαμή. Έτσι.
1: Τα 4 επόμενα υπάρχει ληξιαρκή πράξη θανάτου. Όντως, πέθαναν πολύ μικρά. Το μεγαλύτερο ήταν 2 ετών.
0: Ναι.
1: Και υπολογίζουμε ότι πέθαναν από μηνυγκίτιδα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είμαστε σίγουροι. Το τελευταίο όμως το κοριτσάκι, το πριν από μένα δηλαδή, και μιλάω για το 1949,
0: mm-hmm,
1: αρρώστησε, το έφερε η μάνα μου από την Άξο και με τη βοήθεια της θείας μου, αδελφή της δηλαδή, το πήγε στον Πέδων και από εκεί της το κλέψανε. Και της είπαν ότι πέθανε.
0: Συγκλονιστικές ιστορίες. Και η μαμά σου δεν βρήκε ποτέ αυτό το παιδάκι.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Και εγώ το έμαθα όταν αρχές του 90 νομίζω είχε σκάσει αυτό το θέμα με τα παιδιά που κλέβανε.
0: Mm.
1: Και ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση την άκουσα και περνώντας δίπλα της την άκουσα να λέει «Σα δεν μου το κλέψανε και εμένα εκείνο το παιδί».
0: Πω πω.
1: Και τη λέω «Τι είπες ρε μάνα». «Τι είπες», τη λέω. Και την έβαλα και μου διηγήθηκε τι συνέβη. Έψαξα μετά εγώ, πήγα και στη θεία μου.
0: Για να βρεις το αδερφάκι σου.
1: Τι συμβαίνει,
0: ναι,
1: και αν ισχύει. Η θεία μου, η Σοφία, συγχωρεμένη κι αυτή, μου είπε ναι, έτσι έγινε, ακριβώς έτσι mm-hmm έγινε. Και μάλιστα μου πρόσθεσε και κάποια
0: και
1: πράγματα.
0: Και στοιχεία που δεν θυμόταν ίσως. Ναι,
1: και ναι, πήγα στο Πέδον.
0: Να αναζητήσεις αρχεία.
1: Ακριβώς. Βρήκα και κάποια παιδιά εκεί που με γνωρίσανε και μου υποσχεθήκαν ότι θα ψάξουν. Έψαξαν τα παιδιά γύρω στον 1,5 μήνα. Και μου είπαν τελικά ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, ούτε ότι μπήκε το παιδί, ούτε ότι βγήκε.
0: Άρα κάποιος από το νοσοκομείο ενδεχομένως έκανε αυτή τη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: δεν μπορεί να μην μπήκε, αφού το πήγανε.
0: Ναι.
1: Άρα αμέσως φαίνεται ότι είχε δίκιο η μητέρα.
0: Πώς ήταν ο κόσμος τότε όμως, χάνανε παιδιά οι άνθρωποι, γιατί ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες, έτσι, και κλέβανε και παιδιά. Δεν
1: πόσα το γνωρίζουμε ότι... στη συνέχεια προσπάθησα,
0: ναι,
1: και έχω κάνει και τεστ DNA και το έχω αναρτήσει σε μια πλατφόρμα, η οποία αυτή η πλατφόρμα έχει πάρα πολλούς που έχουν, ναι, κάνει το ίδιο πράγμα, ψάχνοντας δικούς τους ανθρώπους.
0: Ψάχνουν αδέρφια δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν, γιατί ξέρεις, εάν το παιδί...
0: Μπορεί να μην ξέρει.
1: Ακριβώς. Για να κάνει και εκείνο το ίδιο. Για να βρεθούν τα ίχνη του. Αλλά πήγα και στην Αγγελική την Νικολούλη και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το ψάξουμε, διότι μου λέει, εκείνη την εποχή μόνο στην Αμερική είχαν πουληθεί 40.000 παιδιά.
0: Φοβερό.
1: Mm-hmm.
0: Φοβερό.
1: Αλλά θέλω να έρθουμε ξανά στο θέμα του χορού που λέγαμε και της χαρτούρας.
0: Ναι.
1: Να μου επιτρέψεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το 75 λοιπόν, μετά από όλα αυτά, σου είπα το ένα ήταν στην Άξο. Το δεύτερο ήταν όταν ήρθα στην Αθήνα και μπήκα στο συγκρότημα που είχαν τα αδέρφια μου, η Ειρήνη, ο Γιώργος κτλ. Γίνονταν το ίδιο.
0: Φασαρία.
1: Και πάλι, πάντα την πλήρωνε ο αδερφός μου ο Γιώργος που έκανε κουμάντο, ας πούμε, στην ορχήστρα. Ναι. Στην άξο την πλήρωνε ο πατέρας μου. Δηλαδή έτυχα να προσπαθούν να τον χτυπήσουν. Είχα ακούσει βρισχές. Ξέρεις, όταν ο άνθρωπος έχει πιει.
0: Έχει πιει, γίνεται βίος. Αν είναι
1: όχι,
0: και βίος.
1: Χάνει τον έλεγχο.
0: Χάνει τον έλεγχο.
1: Χάνει τον έλεγχο.
0: Οπότε είπες αυτό πρέπει να σταματήσει.
1: Ναι, αυτό με πονούσε πολύ. Με
0: παρά το ότι ήταν λεφτά για σας η χαρτούρα. Και
1: ναι, αλλά δεν το είδα ποτέ αυτό. Ναι. Όχι ότι δεν με ενδιαφέρε. Εγώ έβλεπα ότι ήταν κάτι άσχημο. Ήταν κάτι άσχημο. Τότε λοιπόν είπα στον αδερφό μου ότι δεν θα συνεχίσω. Γιατί είμαστε μαζί. Και του λέω στην επόμενη σεζόν δεν θα συνεχίσω, του λέω, με αυτό.
0: Θέλω να αλλάξει.
1: Το στυλ της διασκέδασης. Και εκεί τέλος πάντων ήρθαμε σε μια κόντρα. Έφυγα όντως. Και όταν κατάλαβε μετά από ένα χρόνο ότι είχα δίκιο, ξαναγίναμε ομάδα και από εκεί και ύστερα προχωρήσαμε έτσι. Χωρίς παραγγελίες, ελεύθερος χορός στην πίστα. Αυτό δηλαδή που γίνεται σήμερα. Βέβαια.
0: Επομένως, αν κάποιος έρθει και σου πει παραγγελιά, δεν θα παίξετε το τραγούδι, θα το τραγουδήσεις.
1: Ναι, αλλά όχι σαν παραγγελιά. Θα πω το τραγούδι, αλλά.
0: Δεν θα πεις ότι είναι για τον φίλο μας εδώ. Δεν θα σου δώσει λεφτά.
1: Και αυτό μπορώ να το πω.
0: Δεν θα πάρεις χρήματα για να το.
1: Όχι. Αν τα δώσει, δεν θα τα επιστρέψουμε.
0: Ναι.
1: Εάν τα δώσει. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να τα δώσει.
0: Okay.
1: Έτσι. Δηλαδή, δεν σε πληρώνω και κάνεις ό,τι θέλω.
0: Ναι.
1: Όχι. Αυτό.
0: Σου δίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή χαίρομαι που παίζεις το τραγούδι.
1: Ένα μπουρμπουάρ, ας πούμε, ναι. Όπως δίνουν στο σέρβις, τα παιδιά του σέρβις.
0: Ναι, ναι.
1: Και ποτέ δεν θα πω ότι κάντε στην άκρη, αφήστε την πίστα να χορέψει η κυρία Νέγκα, ας πούμε.
0: Ναι. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση,
1: όχι,
0: αλλά εντάξει.
1: Δεν θα το κάνω αυτό. Εκτός κι αν είναι πολύ ειδική περίπτωση, όπως τυχαίνει να είναι ένας ανάπηρος.
0: Α, ναι.
1: Και να θέλει να χορέψει λίγο, όπως μπορεί.
0: Ζεις τέτοιες ωραίες στιγμές, δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: ανεβαίνουν άνθρωποι και χορεύουν,
1: ναι,
0: όπως μπορεί ο καθένας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ συγκινητικά είναι.
1: Βέβαια, και με πει και πολλά, πολλά.
0: Πολλά. Έχει ζήσει μια ζωή μυθιστόρημα.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: από 11 ετών κάνω επάγγελμα.
0: Ναι, από 11 χρονών δουλεύεις. Ναι. Είσαι πλούσιος.
1: Στα αισθήματα.
0: Περίμενε, γιατί κάτσε, εσύ τώρα έχεις και τρεις γάμους. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν βοηθάει την περιουσία να κάνεις τρεις γάμους.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λες. Και ιδιαίτερα ο δεύτερος.
0: Ποιος έφταιγε που χώριζες, θεωρείς?
1: Γιατί όχι. Στον πρώτο γάμο δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα, εκτός από ένα, το οποίο ήταν η δυσκολία της τεκνοποίησης.
0: Φέρνει αυτό στα ζευγάρια, φέρνει πίεση.
1: Ναι, έτσι, αυτό ήταν, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα ήταν πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ καλή και η οικογένειά της θαυμάσια. Απλά ήμουνα και μικρός.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, στα χωριά που μεγάλωσα εγώ, υπήρχαν κάποιοι κανόνες. Παραδείγματο χάρη, όταν πήγαινε φαντάρο και απολυόσουνα, ήσουν έτοιμο για οικογένεια.
0: Άρα πήγε φαντάρο, απολύθηκε.
1: Ναι, τότε παντρεύτηκα.
0: Ναι.
1: Στα 22 μου δηλαδή. Δεύτερο κανόνα.
0: Προξενιώει την.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Την ερωτεύτηκε.
1: Ναι. Δεύτερο κανόνα. Έπρεπε να κάνει παιδί.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν έκανε παιδί, ήσουν άκληρο. Εγώ αντιμετώπισα και αυτό το οποίο είναι τρελό. Ζευγάρια που δεν είχαν παιδιά. Ήταν αυτοί που με είχαν πλησιάσει και έκαναν με παρέα τότε.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν ακόμα 28, 25, 30.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν πολύ.
0: Και εσύ δηλαδή αισθανόσουν τόσο πολύ την ανάγκη να κάνεις παιδί.
1: Έτσι,
0: έτσι σε είχαν μεγαλώσει που και ο γάμος δεν άντεξε αυτή την πίεση.
1: Ναι.
0: Οπότε ο πρώτος γάμος πήγε έτσι.
1: Ο δεύτερος γάμος υπήρχε.
0: Με την κοπέλα μιλάς ακόμα, με την γυναίκα σου.
1: Όχι πάρα πολύ, αλλά ναι, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Είστε από τα ίδια μέρη?
1: Όχι, εκείνη είναι από την Πάρο και εγώ από την Άξο.
0: Ναι.
1: Έχουμε όμως παιδιά βαφτίσει μαζί.
0: Ναι.
1: Τέτοια
0: άρα
1: πράγματα.
0: Παραμένει οικογένεια κατά τον
1: εντάξει, δεν έχουμε και συχνές επαφές.
0: Ναι.
1: Αλλά π.χ. στο γάμο
0: τη. Τις είπες χωρίζουμε γιατί δεν μπορείς να κάνεις παιδί ή υπήρχαν διαφορές.
1: Υπήρχαν
0: διαφορές, έτσι. Ξέρεις,
1: είναι πολύ δύσκολο αυτό. Εύχομαι να μην το ζήσει κανένας, να μην χρειαστεί να το ζήσει.
0: Κοίτα, υπάρχουν και ζευγάρια που δεν τα ενοχλεί αυτό το πράγμα.
1: Όχι, εγώ με πόνεσε.
0: Με
1: πόνεσε και εμένα και εκείνη.
0: Μάλιστα. Okay. Δεύτερος κρύβουμε. Γάμος. Κάτσε, γιατί έχεις πολλούς. Mm. Πρέπει να προλάβουμε. Δεύτερος γάμος.
1: Εκεί υπήρχε πολύ πίεση. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να
0: ήταν αφεντικό ή ήθελε να είναι μεγάλο αφεντικό εκείνη, γιατί εσύ πιέστηκες ή εσύ την πίεζες.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Ήταν αξιόλογη και όμορφη κοπέλα. Κάναμε και δύο αγόρια μαζί. Το Γιάννη λέει και το Μιχάλη. Ήταν Ελληνοαμερικάνα, είναι, συγγνώμη, όχι ήταν, είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά αυτό που είχε μάθει στην Αμερική δεν μπορούσε να...
0: Δεν μπορούσε εδώ σε σένα.
1: Με μένα, ας πούμε, δεν κούμπωνε. Okay. Δεν κούμπωνε πολύ. Και υπήρξαν έτσι φασαρίες, καυγάδες.
0: Δηλαδή υπήρχε στους παραδοσιακούς, εσύ ήσουν λίγο πιο παραδοσιακός.
1: Είμαι, ναι.
0: Και θες ο άντρας να αποφασίζει για κάποια πράγματα.
1: Θέλω η γυναίκα να είναι στο σπίτι στα παιδιά,
0: ναι,
1: και εγώ να της τα παρέχω όλα.
0: Ναι.
1: Όλα με βάση τις δυνατότητές μου. Ναι.
0: Να δουλεύεις εσύ.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν θέλω δηλαδή εγώ τα παιδιά μου να τα μεγαλώνουν ξένες. Δεν το θέλω.
0: Ναι, καλά. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες που καταφέρνουν και εργάζονται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
1: Ναι, υπάρχουν. Ναι. Και είναι αξιοθαύμαστες.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: τα παιδιά σου τα έχεις μεγαλώσει τόσο παραδοσιακά.
1: Πώς το εννοείς?
0: Ενώ, ας πούμε, λες εσύ τώρα και είσαι πάρα πολύ ειλικρινής και λες ότι εγώ έχω μάθει στους παραδοσιακούς ρόλους. Εάν οι γη σου δεν ακολουθήσουν αυτό.
1: Και εργάζονται... όμως τον ακολουθούν.
0: Εργάζονται εκείνοι και δεν εργάζονται οι ναι. γυναίκες τους. Και είναι παραδοσιακοί. Φαντάζομαι και τα κορίτσια είναι.
1: Τουλάχιστον ο Γιάννης δεν εργάζεται.
0: Και οι γυναίκες,
1: είναι κοντά στα παιδιά.
0: Και οι γυναίκες που έχουν παντρευτεί είναι και αυτές αυτής της λογικής, έτσι.
1: Έτσι θα έλεγα. Γιατί ναι. είναι και από τις οικογένειες πώς μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Μάλιστα, βεβαίως. Okay. Τρίτος mm-hmm. γάμος τώρα. Τώρα εδώ περίμενε. Γιατί βλέπω πολύ νέο και μοντέρνο κορίτσι. Πώς πέρασε το παραδοσιακό το δικό σου?
1: Μα και εκείνη είναι μεγαλωμένη παραδοσιακά.
0: Είναι παραδοσιακά.
1: Ναι.
0: Από τα μέρη σου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Καθόλου αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Γιατί οι δύο πρώτες ήταν... ξέχασα να σου πω ότι η δεύτερη ήταν γεννημένη στην Άξο.
0: Αχα.
1: Καταγόταν δηλαδή από την Άξο.
0: Από την Άξο, αλλά Ελληνοαμερικάνη.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα έχουμε πολύ παραδοσιακή σύντροφο με την οποία μπορείς να συνεννοηθείς. Και λες εδώ ησύχασα. Mm-hmm. Μήπως ησύχασες εσύ σαν χαρακτήρας?
1: Όχι, ησύχασα γιατί δεν μου λείπει τίποτα.
0: Δεν σου λείπει.
1: Και δεν πιέζομαι από τίποτα.
0: Ναι. Δηλαδή σε τι είναι καλή η συγκεκριμένη σύντροφος?
1: Σε όλα της.
0: Mm-hmm.
1: Κοίταξε, δεν αντέχω την πίεση. Είμαι πολύ ελεύθερος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω την πίεση.
0: Δηλαδή δεν θέλω
1: αντιδρώ
0: να σε ρωτά. Καλέ, τι κουκλάρα είναι αυτή? Νόμιζα προς στιγμή ότι παίξαμε βίντεο. Είναι η γυναίκα σου?
1: Ναι.
0: Είναι συγκλονιστικά ωραία. Και πάρα πολύ σεξι.
1: Η Σπυριδούλα.
0: Τη ζηλεύεις τη Σπυριδούλα?
1: Όχι.
0: Όχι. Είσαι γενικά ελεύθερο άτομο. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
1: Κοίταξε. Δεν νοείται ένας άντρας να ζηλεύει το σύντροφό του.
0: Κοιτάξτε παιδιά με τι τρυφερότητα την ταΐζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Ναι, για πες.
1: Χωρίς να υπάρχουν δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Όταν δοθούν δικαιώματα, το πράγμα αλλάζει, πιστεύω, και από τις δύο μεριές.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν δικαιώματα, λοιπόν.
0: Όταν λες εσύ δεν θέλω να με πιέζει, δεν θες να σε ρωτάει που ήσουν, τι έκανες και όλα αυτά.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Δεν σ' αρέσει. Εσύ είσαι εντάξει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δίνεις λογαριασμό που βρίσκεσαι, τι κάνεις?
1: Πρώτα απ' όλα παίρνω τηλέφωνο να δω αν είναι καλά. Π.χ. έτσι, επειδή έγινε χτες, είχαμε πάει στη Ρόδο για ένα φιλικό ζευγάρι που παντρεύτηκε. Όχι για να τραγουδήσω, επειδή είναι φίλοι μας 35 χρόνια. Φίλοι μου τουλάχιστον. Mm. Και χρειάστηκε, λόγω που εγώ έπρεπε να τραγουδήσω την Κυριακή στο χώρο μου, να έρθω εγώ το Σάββατο το βράδυ και να έρθουν την Κυριακή εκείνη.
0: Ναι.
1: Για να πάει το παιδί σήμερα στο σχολείο. Λοιπόν, πήρα και πότε μπήκαν στο αεροπλάνο και πότε κατεβήκανε και όλα.
0: Να μάθω. Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και από μεριά τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα η κόρη μου με πήρε δεν ξέρω πόσες φορές.
0: Πόσο είναι τώρα?
1: 10.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία ηλικία. Ωραία. Λέγαμε διάφορα πράγματα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή.
1: Πίνω και τον καφέ μου.
0: Στην εποχή, στην Ελλάδα που αγαπά διάφορα είδη μουσικής, τους Μετάλλικα, ας πούμε, έγινε ένας χαμός ως Μετάλλικα. Υπάρχει ακόμη ο ίδιος χώρος για το παραδοσιακό και για το πιο κλασικό, ή φεύγουμε και μας αρέσουν τα ξένα? Οι Μετάλλικα είπαν και διάφορα πράγματα στη συναυλία τους, νομίζω.
1: Ναι, προς τιμήν τους και με μεγάλη μου χαρά. Δεν είχα πάει, βέβαια, γιατί πρώτα απ' όλα...
0: Θα αρέσουν οι Μετάλλικα?
1: Κοίτα, δεν θα έλεγα ότι παρακολουθώ πολύ την ξένη μουσική. Λίγο την παρακολουθώ.
0: Ναι, ναι. Βασικά, τι σ' αρέσει από ξένη μουσική?
1: Βασικά, μου αρέσει πάρα πολύ η Houston.
0: Ναι.
1: Και ιδιαίτερα σε εκείνο το θεϊκό
0: ναι,
1: κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. I will always love you, αυτό, Whitney Houston.
1: Ναι, ναι. Στο Bodyguard, στην ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό το φοβερό, το οποίο... που μπορεί να το τραγουδήσει μόνο εκείνη.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο εκείνη, κανένας άλλος. Οπότε...
1: αλλά έχω ακούσει και άλλα πράγματα, είπα ναι. Όχι πάρα
0: γιατί
1: πολλά.
0: Γιατί η Whitney Houston ήταν κάτι, το, εντάξει. Τωρινά...
1: από τα λίγα που έχω ακούσει, μου αρέσει η μουσική... Όταν μου δίνει κάτι.
0: Όταν σου δίνει.
1: Όταν μου δίνει κάτι. Πράγματα τα οποία... Αυτό συμβαίνει και με την μουσική απ' έξω και με την δική μας εδώ.
0: Οπότε θέλεις απλώς να είναι κάτι το οποίο...
1: Θέλω να με αγγίζει και μουσικά και στιχουργικά και μελωδικά.
0: Ναι.
1: Να με αγγίζει το κομμάτι. Να μου δίνει κάτι. Είμαι μουσικός. Αν το κομμάτι ή ο τραγουδιστής ή ο μουσικός δεν μου λένε κάτι... Και το κάτι δεν εννοώ να είναι κάτι καινούριο. Εννοώ
0: να
1: είναι
0: μιλάνε.
1: Κάτι που να μου μιλάει. Είδα ότι αυτά τα παιδιά, οι Μετάλλικα, είπαν σε κάποια στιγμή, θαυμάζοντας τον ελληνικό πολιτισμό, αναφέρθηκαν στον Πυθαγόρα, τον παλιό μας τον παππού, το μαθηματικό και όχι μόνο, και αναφέρθηκαν και στους ελληνικούς, αρχαίους ελληνικούς τρόπους, με τους οποίους οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε, έγραφαν τη μουσική τους και την εναρμόνιζαν. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ μουσικοί Έλληνες και θα έλεγα στην παραδοσιακή μουσική, που θα έπρεπε να τα ξέρουν αυτά, τα οποία δεν έχουν ιδέα. Μίλησε δηλαδή για ότι εγώ παίζω, λέει, το δόριο τρόπο, τον φρύγιο, τον λίδιο,
0: ναι.
1: Που αυτοί είναι οι αρχαίοι ελληνικοί τρόποι,
0: ναι.
1: Οι οποίοι... Έτσι,
0: και λες ότι τα ξέραν αυτά οι Μετάλλικα και δεν τα ξέρουν οι δικοί μας τραγουδιστές, είδες.
1: Ας τους τραγουδιστές, η μουσική, πρέπει να τα ξέρουν. Όπως και ο Πίτερ Γκάμπριελ, ναι. Και αυτός, η μουσική που γράφει, στηρίζεται στην αρχαία ελληνική.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που λες και καλά κάνεις και τα λες. Εσένα πού μπορεί να σε ακούσει κάποιος τώρα, αν θέλει να σε ακούσει?
1: Εγώ είμαι κάθε Κυριακή μεσημέρι σε μια ταβέρνα, η οποία είναι κριτική και λέγεται Χοχλιός και είναι στη Μεταμόρφωση, σύνορα με το Νέο Ηράκλειο.
0: Ναι, πάρα
1: κάθε
0: πολύ ωραία.
1: Μεσημέρι. Και... Μετά τις 15 Ιουνίου, τότε θα σταματήσω, θα βγω έξω κι εγώ στα πανηγύρια και στις εκδηλώσεις γάμους κτλ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και για τις ενδιαφέρουσες ιστορίες που
1: τελειώσαμε
0: μας είπες.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Τελειώσαμε τόσο γρήγορα. Είδες και εγώ ξέχασα ότι πέρασε η ώρα. Και τελειώνουμε με δικό σου τραγούδι. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψη το καλύτερα αργά. Μετάλλικα Κωνιτόπουλος, δεν ξέρω, αλλά τα κατάφερε να τα συνδυάσει ο καλεσμένος. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: This is my home.
1: Surviving in these parts isn't easy. That's why we built this enclosure. This is the only water hole for miles and miles. And it's all ours.
2: If it doesn't rain soon,
3: we'll have to let them out.
4: You're saying you can get us to a water hole?
3: Pongo's cave.
5: Pongo?
4: Pongo!
6: Κούμπα, μια ζεύρα και μισή. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό, καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The Monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας την καθημερινή.
1: Καλά σ' ακούω.
0: Τη μεσημεριανή.
1: Καλά σ' ακούω, καλά σ' ακούω.
0: Μια μέρα, φαντάζομαι να καθόμουν και δεύτερη. Που παραλίγο να γίνει.
2: Δευτέρα θα σε...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ελλειπέστατη ενημέρωση που μου έκανες. Όσον αφορά το ότι ο Βασίλης θα είναι μαζί μας σήμερα.
2: Δευτέρα θα σε περδίκη.
0: Τα λέμε όλα, ξέρεις. Δε φταίει Τζο όμως.
2: Δε φταίει Τζο.
0: Ας φταίει κάποιος που ξέρω.

0: το γουλί. Μία καρυδόπιτα που εγώ δεν είμαι και φαν της καρυδόπιτας, να ξέρεις.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά αυτή ήταν υπέροχη.
1: Είναι πείμα.
0: Μπράβο.
2: Στην Αθηνά.
1: Σαν μπράβο.
0: Στην Αθηνά. Μπράβο, Αθηνά.
1: Στην Αθηνά.
3: Και χείρα. Τέκνηση.
1: Μπράβο.
2: Και η καρυδόπιτα φτιάχνει.
3: Χείρα. Όχι, χείρα αλλιώς γράφεται αυτό. Ναι.
0: Μπράβο, Αθηνά. Μπράβο,
1: μπράβο. Μπράβο. Σήμερα μπράβο που αντέχει τον αδερφό μας.
0: Πάντα τέτοια. Αύριο μεθαύριο κάνα μακαρόνι με κοιμά. Θέλουμε τίποτα.
1: Ξέρεις τώρα τα πέρα.
0: Γεμιστά αυτά. Στείλε.
1: Ποιο είναι το καλύτερο. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σε φαγητό.
2: Όχι, είναι από φαγητά δεν έχω παραπονό. Πάρα πολύ καλά.
1: Από τι έχει παραπονό.
2: Τίποτα. Μια κάμερα κοιτάω, παιδιά εδώ, οι πέντε. Λοιπόν,
0: πόσα χρόνια είσαι.
2: Όλα καλά.
0: Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένο.
2: Από το Δεκέμβρη του 7 με πολιτικό, καλοκαίρι του 8. Καλοκαίρι του 8, σκεφτικό.
0: Αποκλείεται 19 χρόνια γάμου να μην έχει παράπονα.
2: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Φίλε, σου κάτι.
2: Στα βασικά δεν υπάρχει
1: παράπονα. Πηγαινορχόμαστε με τη μηχανή, είμαστε και στο γραφείο κάποιες ώρες και εδώ δεν έχω ακούσει μισό παράπονο, ρε φίλε. Να κλείσω το τηλέφωνο να πει δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω. Η γυναίκα με έχει πρίξει.
3: Ναι.
1: Τίποτα.
3: Ποτέ.
1: Τίποτα. Τρομερός.
2: Μεγάλες αλήθειες.
3: Πάντως σε βλέπω, φίλε, φράπα. Φράπα. Τα μαλλιά όλα τα έχεις.
1: Την αγαπάς, ρε.
3: Χαμογελαστός άνθρωπος.
2: Είσαι ο αδερφός της. Ο αδερφός της είσαι.
1: Την αγαπάς, ρε.
3: Και πρόσεξε. Είσαι τέλεια και δεν έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός 16 χρόνια τώρα.
2: Πάς το τώρα, εκείνη το βάσανα. Το
3: βάσανα.
2: Εκεί είναι τα βάσανα, αγόρι μου.
3: Ναι, φαντάσου. Εκεί
2: είναι τα βάσανα.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλάβατε σήμερα, όπως έχετε υποψιαστεί, έχουμε αρκετό ρεπορτάζ αλλά και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Τώρα, μπάσκετ θα πούμε. Έτσι, Μπιλ.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Άλλωστε, πλησιάζουμε στην τελική ευθεία για το Final Four της Αθήνας, εδώ που η ελληνική ομάδα, η ελληνική συμμετοχή είναι Ολυμπιακός. Έχουμε συνδέσεις τώρα σε λίγο, πάρα πολλές. Αλλά πριν από αυτό, να δείξουμε το πρώτο μας δώρο που θα ήθελα να τη συμβολήσω.
0: Εννοείται, Μπιλ μου, εδώ δεν είναι. Τώρα, να γίνεις ακόμα καλύτερος.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εδώ το υπέροχο iPhone που κληρώνουμε σε λίγες μέρες. Πάμε να δείξουμε και την κάρτα μας. Αυτή είναι. Κέρδισε ένα Apple iPhone Air. Follow Sky Telecom GR, Athletico.gr, Action 24 TV.
2: Και τους τρεις για να έχετε έγκυρη παρουσία στο διαγωνισμό.
0: Έτσι. Like στο post.
2: Έτσι.
0: Mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Η κλήρωση θα γίνει στις 26 Μαΐου εδώ στην εκπομπή μας. Στο back to back. Μπορείτε να λάβετε μέρος και σκανάροντας κάτω αριστερά εκεί που βλέπετε στην οθόνη σας, παιδιά. Στην οθόνη και του YouTube και του Action 24 που είμαστε ζωντανά. Σκανάρετε εκεί. Καλά τα είπα, φίλε. Είμαι πάρα πολύ καλός.
3: Υπέροχο. Πάρα πολύ χιόνι. Σε έβλεπα και χθες από το chat, έγραφα εκεί.
0: Σε έβλεπα ότι έγραφες.
3: Αποθέωση.
0: Ήμουν καλός.
3: Ωραία, τέλεια.
0: Ευχαριστώ,
3: τέλεια.
0: Βασίλη μου. Μπορείς να πάρεις άδεια όποτε θέλεις.
3: Ευχαριστώ.
0: Βασίλη.
3: Αυτό είναι σημαντικό. Και θέλω να. Γελάς. Αρκεί να μου το πούν.
2: Το έκανα περισσότερο.
3: Θα το λέω μέχρι το βράδυ. Θέλω να δώσω και λίγο την Έλαμπετ, τη χορηγός εταιρεία. Ο κ. Ντατσόπουλος προηγείται των εξελίξεων και των καταστάσεων αυτών που προαναγγέλλω εγώ. Γιατί είναι πολύ μπροστά από την εποχή του Ντατσόπουλου.
0: Διαβάζει και τη σκέψη σου, νομίζω.
3: Εννοείται. Ο Ντατσόπουλος λοιπόν μου δείχνει Έλαμπετ και εγώ λέω Έλαμπετ 3 με 5 καθημερινά. Μαζί μας αυτό εδώ το μετερίζει της ενημέρωσης. Που λένε και κάποιοι.
0: Με τον Ντατσόπουλο λατρεύω που βγαίνουμε από την εκπομπή και περιμένει εκεί στον καναπέ και με βλέπει και πιάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα.
3: Είναι πολύ ωραίο.
0: Λατρεία.
2: Αναλύουμε τα βάσανα του Παναθηναϊκού, γίνονται πολλά.
3: Σου κάνει το μασαζάκι πριν
1: μπει. Τώρα δύο μέρες δεν μιλάει, κάνει έτσι.
3: Τι δείχνει.
1: Δείχνει το σήμα του Μουντιάλ του 94. Ποιο πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνει έτσι.
3: Κονκάρδα.
1: Ένα μήνα.
3: Κονκάρδα.
1: Λέω φάγατε καλά. Ένα μήνα.
3: Τι να του πει τώρα.
2: Όπω είναι Αμερική.
3: Το 94 τώρα. Εμείς
1: πού είσαι ακόμα.
3: Πού είσαι το 94. Τελειώνω σχολείο εγώ.
1: Ήμουνα 12 χρονών.
0: 94 ήμουνα 10 χρονών.
2: Το βλέπα στο χωριό το 16.
1: Γυμνάσιο. Στο Καλλιά Εργαδία, κοντά ήμασταν, Μπαγκόπουλε.
2: Στον Ελαιώνα.
1: Κάπου θα έχει σκοθεί εκεί πέρα
2: στο χωριό. Στον Ελαιώνα, στα Τρυπιά ήμουνα κάτω και εγώ στο χωριό μου. Κάξω να.
3: Είσαι αστείο και δεν σε χαρακτηρίζω αλλιώ. Θέλω να πω ότι θα μιλήσουμε και για μεταγραφικά, γιατί είναι με τον μπάσκετ προηγείται, αλλά έχουμε και διάφορα θέματα. Δεν είναι μόνο ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι φυσικά και αυτά που γίνονται σε διάφορες ομάδες. Για παράδειγμα, θα το πω.
1: Πες το.
3: Κάποιος λέει παίρνει άδεια από τη δουλειά του για να με δει να γλεντάω το Βερβελέ για τον Κωστίνια και τα over 11 εκατομμύρια τα οποία θα καρποθεί ο Ολυμπιακός. Αν είναι αυτό το ποσό, με επιφύλαξη το λέμε. Κοιτάξτε.
0: Φιλέ,
3: όταν το έλεγα εγώ,
0: θα τους γλεντήσεις όλους.
3: Γιατί έλεγα 15 στα καλά του.
0: Μπράβο,
3: τώρα
0: μπράβο,
3: είναι 11 στα άσχημά του.
0: Όχι, και 10 να πάει και 11 να πάει. Είναι σαν να το έχεις, όχι σαν να το έχεις, το έχεις πετύχει. Είσαι ο μοναδικός που έλεγες ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να πουληθεί.
3: Θα μας τα πει ο Βερβέλες τώρα. Και τι θα γίνει με τον Τζάπρα, παιδιά. Γιατί τώρα αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ο Ολυμπιακός καίγεται αφού βαφτίσαμε οριστικά τον έναν δεξί χαφ και τον άλλον τον δίνουμε εκεί. Τι μένει, Κώστα. Να τα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Βερβελέ. Και εννοείται για Παναθηναϊκό, θα μου πεις την άποψη τη δική τους. Τώρα, πολλά τα donations, αλλά πριν πάω σε αυτά, θέλω να

0: Θα κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις. Γιώργος Γαβριλάκης και Στέφανος Στάτσιος στην παρέα μας τώρα για να μας δώσουν τα ρεπορτάζ μας όσον αφορά αυτό που πρόκειται να γίνει αύριο, όσον αφορά τον ημιτελικό, νωρίς στις 6 ώρα, Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ, αλλά και την Κυριακή, ελπίζουμε, στο μεγάλο τελικό. Γιώργο, με σένα ξεκινάω. Καλώς τον.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
0: Σ' είχα συνηθίσει να κάθεσαι διαρκώς σε ένα θρανείο εκεί πίσω ως αρχισυντάκτης κλπ. Σε βλέπω και όρθιο. Όντως είναι πολύ σημαντικό μετά από ένα χρόνο.
1: Δεν πρέπει να με συνηθίζεις. Δεν πρέπει να με συνηθίζεις γιατί μετά θα με βαρεθείς.
0: Σωστό. Εντάξει, όχι. Θα σε απολαύσω όσο μπορώ μόνο για σήμερα. Για λίγο θα κρατήσει λοιπόν αυτή η σχέση μας ρεπόρτερ παρουσιαστή. Και θέλω να μου πεις τα δικά σου, ό,τι έχεις από εκεί, ό,τι έχεις συλλέξει. Τελευταία νέα, εμείς ουσιαστικά, πληροφορίες, κλίμα, πράγματα τέτοια μας ενδιαφέρουν.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στο Media Center του γηπέδου. Ακόμα δεν έχει κόσμο πολύ. Περισσότεροι, να σας πω ότι είναι στο μπουφέ.
0: Και δεν τους αδικούμε.
1: Δηλαδή, δεν έχουν πάρει
2: φωτιά.
1: Ναι, δεν έχουν πάρει φωτιά. Τα πληκτρολόγια έχουν πάρει φωτιά τα πυρούνια προς το παρόν. Ο Στέφανος Στάτσιος ήταν στη συνέντευξη τύπου που έγινε στη στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Εγώ ήρθα νωρίτερα εδώ στο ΟΑΚΑ γενικά να δω τι γίνεται τριγύρω, πώς πάνε τα έργα. Ο Τσίγκας ήρθε και ήταν ενθουσιασμένος ότι όλα είναι έτοιμα. Εγώ βλέπω ότι έξω γίνεται ένας χαμός λιγάκι, γιατί υπάρχουν αρκετές εργασίες. Το θέμα μας βέβαια όμως είναι βασικά σε ποια κατάσταση είναι οι ομάδες, όχι ο περιβάλλοντας χώρος του γηπέδου. Η ώρα των ημιτελικών πλησιάζει την Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός και η Φενέρ Μπαχτσέν είναι το πρώτο ζευγάρι που θα παίξουν. Η Φενέρ έχει ένα πρόβλημα, μια αμφίβολη συμμετοχή σημαντική του Γιάντουνεν, ο οποίος μάλλον από ό,τι έχω καταλάβει θα φανεί στην προπόνηση τη σημερινή που θα κάνει η Φενέρ, σε ποια κατάσταση βρίσκεται και αν θα έχει κάποιον ρόλο στον ημιτελικό, ίσως μια περιορισμένη συμμετοχή σε χρόνο ή πλήρης. Θα το αποφασίσει ο coach, ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ θα προπονηθούν ταυτόχρονα 6 παρα 10 με 6 και μισή. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε από το χρονικό πλαίσιο της προπόνησης, πρόκειται για κάτι χαλαρό. Λίγο να συντηρηθούν τα σώματα των παικτών και η κατάστασή τους σε υψηλό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα τραυματισμών. Γιατί Φενέρ, είπαμε για τον Γιάντουνεν, είναι ένα παιδί, είναι ο παίκτης ο οποίος μας έδωσε και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, χάνοντας το σουτ στο τέλος της εθνικής. Πιστεύω ότι θα παίξει, απλά προς το παρόν η επίσημη ενημέρωση είναι ότι είναι αμφίβολος. Αυτά για τη Φενέρ. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, όπως είπα, θα σας πει ο Στέφανος Στάτσιος σε λίγο στη συνέχεια, καθώς ήταν εκείνος και η Βάλια Πλιανίδη ήταν στις δηλώσεις που έγιναν στη στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Εδώ ακόμα...
2: Εκεί ακόμα είναι cool τα πράγματα και ήρεμα, νομίζω.
1: Πολύ cool. Ναι, δηλαδή, ναι. Είναι άδεια η Media.
2: Πάντως αυτό που είπες, Γιώργο, το είδα και εγώ, γιατί πέρασα μια βόλτα σήμερα από εκεί προκειμένου να πάρω την διαπίστευση και είδα ότι γίνονται πάρα πολλές εργασίες.
1: Ναι.
2: Έτυχα μάλιστα και σε στιγμή που,
1: ναι.
2: που ήταν ένα συνεργείο το οποίο έκρυβε τα γκράφιτι που υπάρχουν στους τοίχους του ΟΑΚΑ. Πολύ μακριά από το γήπεδο.
1: Αυτή η διαδικασία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Ναι, γιατί είναι πολλά.
1: Εγώ ξεκίνησα από το τρένο τη βόλτα μου. Και ήδη και από το τρένο άρχισαν και κολλάγανε κάποιες αφίσες πάνω από τα γράφιτι. Γενικά στο ΟΑΚΑ γίνονται πολλά έργα. Δηλαδή γίνεται και η στήριξη στα στέγαστρα του Καλατράβα. Δηλαδή με το που μπαίνει στο χώρο ακούς μηχανήματα και πριόνια.
2: Ναι,
1: Μπουλντόζες είναι στη βορειοδυτική πλευρά του ΟΑΚΑ, ανεξάρτητα από το Final Four, που κάνουν και εκεί κάποια έργα. Δηλαδή έχει μπουλντόζες και χώματα, ένα τμήμα του ΟΑΚΑ, η πλευρά προς το κολυμβητήριο.
0: Μην μου κουνάς το μικρόφωνο, ζαλίζομαι.
1: Εντάξει. Ναι, είναι γεμάτη χώματα και μπουλντόζες. Από την άλλη πλευρά γίνονται και εκεί έργα, γιατί το Σάββατο έχει συναυλία και χρειάζεται να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις. Ακόμα και τα κυκλειδώματα είδα ότι δεν είναι όλα στη θέση τους, αλλά από ό,τι ρώτησα και μου έλεγαν εκεί τα συνεργεία, μέχρι το βράδυ θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Το πάρκινγκ είναι έτοιμο, τα
2: κυκλειδώματα
1: θα τοποθετηθούν, οι τελευταίες αφίσες θα μπουν. Ορίστε.
2: Πράπα έχει.
1: Δεν άκουσα.
2: Πράπα, Γεραμίου, το φίλο. Γερανή Πράπα. Γερανή Πράπα.
0: Υπάρχουν Γερανή.
1: Ναι, Γερανή. Έχει.
3: Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά.
2: Αδερφό μα.
0: Να είναι καλά. Και αν σου πει χρόνια πολλά για τον Κώστα, έρθει από εδώ να πάρει γλυκό.
2: Το τρομερό είναι ότι ο Γαβριλάκης έχει ανεβάσει το πρωί ένα θέμα στο Αθλητικό με τον ψαρωτικό τίτλο. Πολύ ψαρωτικό, αλλά πολύ αληθινό. Γιατί στο ΆΚΑ θα υπάρχει περισσότερο κόσμο το Σάββατο που δεν είναι μέρα αγώνα.
3: Γιατί έχει Maiden.
2: Μπράβο.
0: Ναι, για σου
2: και μας εξηγεί ότι θα έχει Iron Maiden.
0: Ωραίο το clickbait, φίλε.
1: Iron Maiden και Anthrax. Και Anthrax.
2: Και Anthrax, βέβαια.
1: Δεν είναι clickbait, κάναμε την καταμέτρηση. Δηλαδή, άμα υπολογίσετε ότι.
2: Θα χοντρικά
1: είναι, ας πούμε, να κάνουμε χοντρικά 10.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Να πούμε και 5.000 Φενέρ.
2: Άντε πες.
1: Και γύρω στους 2.000 Ισπανούς. Δεν τους πιάνουν τους Maiden με τίποτα.
2: Σωστά, σωστά. Όχι ρε, ούτε απ' έξω.
1: Αν και θα είναι και κόσμος... Αν και θα είναι και κόσμος στη fan zone, οι οποίοι δεν θα έχουν εισιτήριο για να μπουν στον αγώνα, θα έχει αρκετό κόσμο έξω από το γήπεδο, αλλά αποκλείεται να φτάσουν στους 30.000 που υπολογίζεται θα δουν τους Maiden.
2: Γαβριλάκης, που είναι μεγάλη αδυναμία μου, τις μεγάλες αδυναμίες μου εδώ στον Όμιλο, ίδιος Τζο Αρλάουσκας. Έτσι όπως τον βλέπω τώρα με το μικρόφωνο.
0: Ναι, αδύνατο. Πλέον γιατί έχει λίγο πιο
2: νέο. Γιατί Αλάουσκας έχει πάρει και λίγο δίκιο. Στο πιο αδύνατο είναι Τζο Αλάουσκας.
0: Να κάνω μια ερώτηση στο Γαβριλάκη. Είναι πάρα πολλά χρόνια έμπειρος στο μπάσκετ και σε αυτό το ρεπορτάζ. Είναι η φετινή διοργάνωση που συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Έχει το πιο δυνατό χαρακτήρα φαβορή Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Θα έλεγα ότι το φαβορί θα προκύπτει από το ζευγάρι του, δηλαδή όποιος νικήσει από το Φενέρ
0: Ολυμπιακός. Από αυτά που έχουμε δει την κανονική μέχρι τα Final Four.
1: Από αυτά που έχουμε δει από τον Ολυμπιακό και άλλες φορές ήταν η καλύτερη ομάδα, αλλά στο τέλος απέτυχε να σηκώσει το τρόπαιο. Έχουν πει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και οι παίχτες και ο προπονητής ότι έχουμε χάσει με κάθε πιθανό τρόπο. Ελπίζουν προφανώς ότι δεν υπάρχει και κάποιος πιθανός τρόπος που δεν τον έχουν διερευνήσει. Οπότε φέτος να το καταφέρουν. Αγωνιστικά είναι η ομάδα που παίξει το καλύτερο μπάσκετ και είναι και διαχρονική αυτή η αξία. Δηλαδή δεν είναι φέτος μόνο, είναι μια πενταετία που ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστεί. Φέτος ήταν η καλύτερη ομάδα και στατιστικά και βαθμολογικά αλλά και σε επίπεδο ουσίας. Η παρουσία του στην Αθήνα, που συνδυάζεται και με την απουσία του Παναθηναϊκού, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, κακά τα ψέματα, όπως και να το κάνουμε. Βρίσκεται σε έναν τόπο που πάντα είναι προτεραιότητα η κατάκτηση, αλλά εδώ ίσως είναι λίγο παραπάνω προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό.
0: Κάποιος σε χαρακτήρισε άσχετο όσον αφορά τα μουσικά δρόμενα, όταν ανέφερε τη λέξη Άνθραξ, το παίρνω πίσω, λέει. Ένας εδώ.
2: Ξέρει πολύ μουσική.
1: Τους έβαλα στο. Γιατί. Ναι. Ναι, δεν είναι μόνο η Iron Maiden, όπως δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός εδώ. Είναι η Φενέρ, είναι η Βαλένθια, είναι η Ρεάλ. Οπότε γι' αυτό το να τους βάλουμε όλους μαζί μέσα.
0: Θέλω να διαβάσω δύο πραγματάκια όσον αφορά αυτά που στέλνουν τα παιδιά εδώ, γιατί θα τα χάσω σε λίγο. Πρώτα απ' όλα τα χρόνια πολλά Κώστα από πολύ πολύ κόσμο που στέλνουν εδώ.
2: Να είναι καλά ο κόσμος.
0: Και εσένα και για την Έλενα, όπως γράφει κάποιος. Στον Κώστα Γουλή χρόνια πολλά, με πένα φωτιά και μάτι γεράκι. Και κάθε σου ρεπορτάζ να πέφτει πιο μέσα και από το βαράκι.
2: Τι λέτε, ρε.
0: Τι έγραψε.
2: Τι μαντινάδα.
1: Τι μαντινάδα.
2: Τι μαντινάδα.
3: Ωραία, μπράβο.
1: Μαντινάδα, μαντινάδα.
0: Μπήκε στο γρίτσι αυτός. Και πάω άλλη μία. Καλησπέρα σε όλους. Μπακόπουλο, Φωνή Καμπάνα, Κώστα Γουλή. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι ονομαστική σου εορτή. Αυτός το ξεκίνησε για να με καταληξεί, αλλά μετά πήγε στο δανό προπονητή. Μήπως ο σύλλογος πρέπει να πάρει παράδειγμα από την ΑΕΚ προς τη δομή που έφερε το πρωτάθλημα. Τα κρατάς όλα αυτά, Κώστα, τα λέω, γιατί θα εξαφανιστούν σε λίγο από εδώ,
2: ναι,
0: για να τα απαντήσεις σε λίγο.
2: Βέβαια.
0: Συνεχίζω. Τζόρτζ, μένεις μαζί μας για λίγο ακόμα. Στέφανε, πάω σε σένα.
3: Στέφανος με τη Λίμπερ.
0: Ατάκες θέλω.
4: Ατάκες, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω χρόνια πολλά στον Κώστα Γουλή και σε όλους τους γιορτάζουν.
2: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
0: Εμάς δεν είπες χρόνια πολλά.
3: 6-9-7. Είχαμε γενέθλια.
4: Τι είπε ο Τάσος, δεν του είπα χρόνια πολλά.
2: Έλα από εδώ η καριδόπιτα.
4: Τώρα, εντάξει. Τάσο, απεκατέστησε την αλήθεια, σε παρακαλώ. Πες την αλήθεια στον Κώστα.
0: Έχει συμμορφώσει πολύ και το μαλλί.
4: Και δεν το σήκωσε. Δεν το σήκωσε.
0: Να προλάβω και το μαλλί. Το έχει φτιάξει πολύ ο Στεφάνος.
2: Τώρα είναι εορταστικός λόγω του Final Four.
0: Έβγαινε με κάτι εδώ κοκκινό.
2: Λόγω του Final Four, τώρα εκεί θα έχει πολλές συναντήσεις και τα λοιπά.
0: Λέει, πάρα μου, γιατί έχουμε και μπουζούκια.
2: Πρέπει να είναι κύριος. Πρέπει να είναι κύριος.
0: Γεια λέγε.
4: Βασίλη, πρέπει να έρθει στο γήπεδο γιατί έχει πολύ ωραίο φαγητό.
2: Θα έρθω αύριο, θα φάω στο γήπεδο.
0: Κράτα για το Γαβριλάκι μια μερίδα. Γιατί τον βλέπω, τον έχει αφήσει απ' έξω.
2: Πάντα στη EuroLeague, πάντα στα Final Four.
4: Δεν ήθελε να φάει.
3: Θα φάει.
2: Πώς το λέει, θα φάει.
3: Ξέρει πότε θα φάει.
0: Πώς το λέει ο Ζήκος.
1: Αφήνω πρώτα να φάνε οι υπόλοιποι. Δίνω 20 λεπτά να δω αν είναι καλά και μετά πηγαίνω εγώ συνήθως.
3: Σωστός.
0: Σοφός αγόρι. Σοφός. Στεφανάρα, θα απαντήσει για ρεπορτάζ τίποτα ή...
4: Λοιπόν. Εννοείται. Λοιπόν, νομίζω ότι οι πιο χαρακτηριστικές στιγμές στη συνέντευξη τύπου για το Final Four σήμερα ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι αφορούσε το καλάθι του Γιούλ. Είναι μια στιγμή που λέει ο Καμπάτσο ότι θα έδινε το τελευταίο σουτ στο Γιούλ και πρέπει να δείτε χαρακτηριστικά το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος κοιτάει στο κενό, ενθυμούμενος προφανώς το κάουνα στο 2023. Και επίσης η ατάκα εγώ που κρατάω από τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι ότι αν ο Θεός το θέλει, θα το πάρουμε και θα είμαστε χαρούμενοι. Εντάξει, γενικότερα νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο το κλίμα σήμερα. Είχε πολλές ατάκες γιατί πάντα ο Σαρούνας Γεσικεβίτσιος είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός με τον κόσμο. Είπε και για τον Ολυμπιακό ότι επανέλαβε και τα λόγια, τα καλά λόγια που είχε πει και στις προηγούμενες μέρες στη Media Day της Φενέρ για το Final Four. Ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας το ήξερε προφανώς αυτό, ότι είχε ένα πάρα πολύ καλό ρεκόρ στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό, στο ΆΚΑ. Έχει νομίζω κάποιες ήττες μόνο στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, στην Ευρωλίγκα δεν έχει χάσει. Γενικότερα εντάξει, και ήταν και πολύ ωραίο το στιγμιότυπο με τον Πέντρο Μαρτίνεθ και τον Σέρτζιο Σκαριόλο που έχουν μια φιλία και πολύ στενή σχέση που μίλησαν ένας για τον άλλον, ειδικά ο Πέντρο Μαρτίνεθ μίλησε πολύ καλά λόγια για τον coach Σκαριόλο, τον προπονητή της Real Madrid.
0: Τι βλέπεις αγαπητέ μου φίλε, η αίσθησή σου με αυτές τις πρώτες δηλώσεις? Χαλαρό το βλέπω τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, πρέπει να είναι όσο πιο χαλαρός μπορεί ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα της πίεσης που έπεσε τα προηγούμενα χρόνια. Εντελώς χαλαρός.
4: Κυρίως πέρσι, Βασίλη.
2: Ναι, κυρίως πέρσι. Και στο Κάουνας. Το Κάουνας ήταν αδιαφιλονίκη το φαβορί.
0: Γιατί ότι είναι φαβορί και ότι έχει φορτωθεί αυτό το ρόλο, εντάξει, είναι ξεκάθαρο, το ναι, συζητάω.
2: Ναι.
0: Απ' την άλλη...
2: Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Καμπάτσο είναι λίγο mind games. Δεν ξέρω γιατί το έκανε στον Ολυμπιακό.
4: Είναι λίγο.
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί το έκανε βέβαια στον Ολυμπιακό, ενώ έχει μπροστά του αύριο την Βαλένθια. Θα πρέπει πρώτα να κερδίσει τη Βαλένθια για να βρει ενδεχομένως τον Ολυμπιακό στον τελικό. Αλλά σίγουρα και το είχε προετοιμάσει, έτσι μου μοιάζει, και να το είχε προετοιμάσει, γιατί το λέει και γυρίζει αυτομάτως και κοιτάζει προς το πλευρό του Μπαρτζόκα και του Παπα-Νικολάου.
0: Α, είναι και η γλώσσα του σώματος.
2: Ναι.
3: Ωραία στιγμή.
2: Τι έγινε, Κωστά?
3: Τίποτα.
2: Τι είπατε?
0: Πώς είπατε? Λοιπόν, αδέρφια, έχουμε κάτι άλλο από εκεί? Όχι. Γιώργο, σ' αφήνω να πας να φας. Το 20 λεπτό πέρασε.
3: Τους βλέπω καλά, Γιώργο, μπορείς να πας να φας.
1: Έκλεισε.
3: Όχι, ρε παιδιά.
0: Έρχεται τώρα η food.
2: Ξανανοίγει το απόγευμα. Δύο φορές τη μέρα ανοίγει. Ξανανοίγει το απόγευμα.
0: Τι κάνει το ρεπορταζάκι σου,
2: Ξέρω από τα προηγούμενα Final Four.
0: Τα βασικά.
2: Μιλάμε έτρωγα τον Final Four.
3: Τον Αγλίωρα.
2: Δεν ξεκινάει τα Final Four.
3: Τον Αγλίωρα.
2: Μετά παίζουμε κάποια στιγμή.
0: Στέφαν, υπάρχει μια αμφιβολία για κανέναν παίκτη, υπάρχει καμιά κουβέντα?
4: Όχι. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάτι. Από τη Φενέρ τα είπε και ο Γιώργος Γαβριλάκης, είναι ο Γιάννη τον είναι αμφίβολος, αλλά και εγώ νομίζω ότι θα παίξει, δηλαδή δεν είναι τόσο σοβαρό. Από τον Ολυμπιακό όλοι είναι έτοιμοι. Τώρα θα δούμε και τους παίκτες 6 παρα 10 που είναι και η διαθεσιμότητα για τα media, ένα τεταρτάκι, το Γιώργο Μπαρτζόκα για τους παίκτες του.
2: Είστε πολύ εκεί, γιατί το Αθλέτικο έχει πολύ κόσμο στο Final Four. Περιμένω κάποιους να πάνε στις δηλώσεις και κάποιους να φέρουν τα θέματα που έχω παραγγείλει. Ευχαριστώ. Διώκτους.
3: Πώς εξέφεσες
4: Βασίλη, έχεις ενημερώσει όλους ξεχωριστά και με ενημερώνεις και στον αέρα. Μιλήσαμε και το πρωί μαζί.
2: Για να σου ασκήσω μεγαλύτερη πίεση από αυτή που ασκείς εσύ στον Μπαρτζόκα να πάρεις το τρόπαιο.
3: Τώρα το έχει δέσει από παντού.
0: Στεφάνε και Γιώργο.
4: Μισό λεπτό. Να είσαι δίκαιος, δεν ασκώ καμία πίεση.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Στέφανε και Γιώργο, έχετε το νου σας εκεί κάτι σεξ παρά που λες με τη βάλια. Το μόνο που φοβάμαι είναι αυτό. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
2: Φοβάς τη βάλια.
0: Τη βάλια, ναι, ξεκάθαρα. Άντε, καλή συνέχεια, Μάγκες, φιλιά.
4: Καλή συνέχεια, τα πούμε και το απόγευμα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, έχουμε εκπομπή μετά στις 6.
2: Ναι, υπάρχει.
0: Μπασκετική.
2: Πέντε
0: είναι.
2: Αμέσως
0: μετά. Μετά από εμάς,
2: ναι, για να βγάλουμε live και τις δηλώσεις που θα γίνουν από το T-Center.
0: Τέλεια, πολύ ωραία.
2: Σήμερα έχω πάει και στο T-Center, κύριε Γουλή. Mm-hmm. Και πέρασα και κοντά και θέλω να μου πεις.
3: Ναι.
2: Πέρασα κοντά από το γήπεδο στο Βοτανικό. Πέρασα κοντά.
3: Του ρε, σκέτα εκεί πέρα της Ελλάδας.
2: Ιερά οδό.
3: Ναι.
2: Τι σας νοιάζει πώς βρέθηκα, κύριε? Να σας δώσω λογαριασμό πώς βρέθηκα.
3: Όχι, ρε, κάτσε και εμάς.
2: Πήγαινα στο κέντρο της Αθήνας, είχα μια δουλειά.
3: Και βρέθηκε από εκεί.
0: Όχι σήμερα.
2: Σήμερα.
0: Όλα αυτά σήμερα.
2: Αυτό λέω, σήμερα. Όλα αυτά σήμερα τα έχω.
3: Έκανε του.
0: Και είμαι
2: και στο γραφείο από τις 9 η ώρα. Λοιπόν,
0: Πότε, τι ώρα πήγε εκεί, 6.
2: Προχωράμε.
5: Κολατσό, πήγε ο εργάτη, παιδάκι μου, τι έχει κάνει.
2: Πήγαινα προ το κέντρο, λοιπόν. Ναι. Πέρασα από Ιερά Οδό. Και δεν ξέρω όμω, από την Ιερά Οδό φαίνεται το γήπεδο. Ή ναι, πρέπει να μπει λίγο αριστερά.
5: Είναι δεξιά.
2: Όπως... Περίμενε, όπω ανεβαίνει προ Ομόνια.
5: Όπω ανεβαίνει στο Ομόνια, δεξιά στο γήπεδο.
2: Α, δεξιά είναι το γήπεδο.
5: Δεξιά το γήπεδο, πού κοίταγε.
2: Α, όχι, αριστερά.
5: Πού κοίταγε,
2: βέβαια. Είχα και άλλα δύο άτομα μαζί μου. Τα χαιρετίσματά μου να πω.
0: Για δεν πειράζει.
2: Έλεγα από εδώ θα είναι το γήπεδο.
5: Όταν ήρθες από Εθνική και έχεις μπροστά σου την Ομόνια, το γήπεδο είναι δεξιχέρι.
2: Αντάξει, δεν πειράζει μου.
5: Εσύ που κοίταγες, στη Μαρκόνη κοίταγες. Στη Μαρκόνη κοίταγες. Εκεί που είναι το μετρό.
2: Που βγαίνεις μετά για τα μπισκότα Παπαδοπούλου από εκείνη την πλευρά.
5: Εκεί που είναι το μετρό, στο ύψος που είναι το μετρό, φαντάζομαι στο στενό μέσα, στα 100-120 μέτρα εκεί θα είναι το. Και εγκαταστάσει.
2: Θα σε πάρω την επόμενη φορά.
5: Και πρόσεξε, κοίτα εδώ, μια και το πε. Το ανέβασα σήμερα πριν μια ώρα ο Παναθηναϊκός. Νέο update, βιντεάκι. Αρχίζει και σηματοποιείται πλήρως το γύρω-γύρω του γηπέδου, το οποίο μέχρι τέλος Ιουνίου θα είναι έτοιμος όλο το εσωσκέλετον.
0: Ωραίες εικόνες. Τις είδα νωρίτερα που μου τις έδειχνες στο αυτοκίνητο που ερχόμασταν. Πολύ ωραία. Να βλέπει ο κόσμος μια πρόοδο να υπάρχει.
5: Ναι, ρε παιδί μου, όντως. Καλά, κάθε εβδομάδα.
0: Υπάρχει.
5: Είναι μεγάλο το κομμάτι. Ήδη αρχίζουν και δένουν και τα πέταλα με το μέσα τώρα. Γιατί αυτά φτιάχτηκαν τελευταία.
0: Ρε φίλε, εσύ που έχεις στείλει τρεις φορές το μήνυμα για το site. Ναι, βάζουμε και κανένα θέμα για Παναθηναϊκό. Το ότι δεν είναι στο Final Four, για να έχει ιδιοσιογραφία, τι σημασία έχει. Για το Final Four δεν έχει παράπονο.
2: Στο site έχουμε τίγκα θέματα Παναθηναϊκού από χθες.
0: Όχι, λέει, βάζουμε πολλά, αυτό λέει.
2: Α, τι να κάνουμε αφού γίνεται ιδιοσιογραφία, έχει εξελίξει.
5: Συγγνώμη, μεγάλε.
0: Δεν λέγεται το ποδόσφαιρο, λέγεται το μπάσκετ.
2: Και το μπάσκετ έχουμε εξελίξει. Είχαμε χθες τον Αταμάν.
5: Συγγνώμη, είχε εξελίξει το
0: μπάσκετ. Το γράφει τρεις φορές. Εγώ σου λέω, έχει παράπονο με τις συνδέσεις που κάνουμε με το Final Four, με τον Ολυμπιακό τώρα κλπ. Έχει παράπονο με αυτό που ανεβάζουμε στο τέτοιο.
5: Φτιάξτε λίγο τις ψυχές σας ορισμένοι.
2: Πες τη μια φορά, μαύρη θύελα.
0: Πες τη μια φορά. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να πάμε σιγά σιγά σε Ηλία Λαλιώτη. Τι έχει αυτός τώρα.
5: Ξέρω.
0: Πάλι Παναθηναϊκό. Πάλι Παναθηναϊκό. Έχει δίκιο, φίλε. Έχει
5: δίκιο. Απίστευτο τώρα, σε παρακαλώ.
0: Μας κοροϊδεύει στο Παρίσι ο άνθρωπος.
5: Μας κολλάρεις.
2: Το κάνεις επίτηδες, Μπακόπουλε.
0: Ποιο.
2: Αυτό τώρα. Έκανε όλη την.
0: Φίλε, δεν το έκανα. Τώρα που την πάμε στο Λαλιώτη, δεν το ξέρα.
6: Χάσαμε ένα.
0: Ρε Γρηγόρη, μαζέψου λίγο, να το πάμε μετά, ρε. Μη φάνει τώρα ότι έλεγα.
7: Μπούρδες. Δεν σα ακούω αυτή τη στιγμή. Αλλά και εγώ θα ήθελα να. Να κάθομαι μια εβδομάδα και να μην έχει τίποτα η επικαιρότητα του Παναθηναϊκού. Αλλά αν μπορούμε να φτιάξουμε τον ήχο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν σας ακούω καθόλου.
0: Ωραία, φτιάξουμε τον ήχο λίγο. Ή θέλετε να τον πάρετε το Λαλιώτη, να τον κρατήσουμε, ό,τι θέλετε.
7: Α, όχι. Τώρα θα ακούω.
0: Τώρα ακούς. Τα είδες.
5: Δεν είμαι ο Νίκος Κούκος. Εγώ είμαι ο Νίκος Κούκος, αγόρι μου. Εντάξει τώρα.
7: Λοιπόν, ναι, όλα μια χαρά. Σας ακούω κανονικά. Και όσους σας ακούω, να πάμε λίγο να πούμε και τα τελευταία νέα. Έχει αρκετά από χθες τα ξημερώματα ουσιαστικά. Έχει αρκετή ειδησιογραφία. Ο Παναθηναϊκός με την ομιλία μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εν όψη του Final Four και εν συνεχεία και όσα ακολούθησαν και με τον Έργιν Άταμαν και την ακύρωση του ραντεβού παρά αναμενόταν να υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές για να συζητήσουν γιατί δεν πήγε καλά και έμεινε εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός και τι γίνεται με τη συνέχεια και με το μέλλον των δύο πλευρών. Όσα ακολούθησαν, η ακύρωση του ραντεβού αλλά και το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε συνδυασμό και με μια δήλωση που έχει κάνει ο Γκίνα Ταμάν στα τουρκικά μέσα, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Απλά να κάνω ένα ρεζουμέ ότι δείχνουν όλα ότι πάμε με τον Τούρκο προπονητή μέχρι το τέλος σεζόν. Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι την επόμενη εβδομάδα που ξεκινούν οι ημιτελικοί κόντρα στον ΠΑΟΚ για την GBL, για την Greek Basketball League, τότε ο Γκίνα Ταμάν θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος σεζόν. Και εν συνεχεία θα υπάρξει η όποια αλλαγή αναμένεται. Νομίζω αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο κύκλος του Έργιν Άταμαν με το τέλος της σεζόν ολοκληρώνεται. Και αυτό που περιμέναμε να δούμε είναι αν θα γίνει πριν τους τελικούς, αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πάει με μια διαφορετική λύση, αν κρίνει ότι θα φέρει μεγαλύτερη συσπήρωση στην ομάδα μια τέτοια λύση, ή αν θα πάει με τον αρχιτέκτονα της ομάδας τα τελευταία τρία χρόνια. Σας είπα και χθες ότι υπάρχει μεγάλο σεβασμός και από τις δύο πλευρές. Και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προς τον Έργιν Άταμαν και από τον Τούρκο προπονητή προς τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια θέληση, μια απόφαση να κλείσουν αυτό το κύκλο όπως το αρμόζει. Δηλαδή κάπως έτσι το θεωρούν, δηλαδή με τον Έργιν Άταμαν στον πάκο και την προσπάθεια να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της Ελλάδας και να κλείσει αυτή την τριετία με έναν ακόμα τίτλο μετά το Ευρωπαϊκό το 2024, το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά και τα δύο κύπελλα που έχουν ακολουθήσει πέρυσι και πέρυσι.
0: Μισό λεπτό, δεν το θεωρεί σωστό αυτό. Σωστό δεν είναι.
2: Κοίτα, εγώ κρατάω μια λέξη που είπε ο Ηλίας, τη λέξη σεβασμός.
0: Αυτό.
2: Ο Αταμάν αξίζει σεβασμού γιατί ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον Παναθηναϊκό. Ανέλαβε μια νέα ομάδα, ένα νέο εγχείρημα με 10 καινούριους παίκτες και τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης και στην κορυφή της Ελλάδας ξανά. Οπότε, ό,τι και αν έγινε από εκεί και πέρα και κυρίως τη φετινή σεζόν, νομίζω ότι αυτό που περισσότερο του αξίζει και του Αταμάν και τις μεταξύ τους σχέσεις Παναθηναϊκού και Αταμάν είναι να ολοκληρώσει τη χρονιά, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και μετά να χωρίσουν τους δρόμους τους πολύ πολύ φιλικά. Και όταν θα έρχεται στο T-Center ο Αταμάν, να λαμβάνει και την αποθέωση που το αξίζει.
0: Δηλαδή αυτό να γίνει μόνο καθαρά θέμα σεβασμού, ή αν πιστεύει πραγματικά ο οργανισμός.
2: Νομίζω ότι ο οργανισμός πιστεύει ότι με τον Αταμάν μπορεί να πάρει
0: αυτό,
2: το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι ο Γιανακόπουλος. Αν ο Γιανακόπουλος πίστευε ότι δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με τον Αταμάν, θα το έλεγε στον ίδιο τον Αταμάν και θα χώριζαν τους.
0: Και πάλι με σεβασμό.
2: Τους δρόμους τους. Ναι, βέβαια. Ναι, θα το έλεγε πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το πάρουμε, πρέπει κάτι να αλλάξω, πρέπει να κάνω ένα. Ένα ηλεκτροσόκ και να μήπως διεκδικήσω το πρωτάθλημα.
0: Το ζήτημα εδώ είναι και ο Ηλίας που παρακολουθεί την ομάδα διαζώσεις και πολύ πιο στενά από όλους. Αν όντως πιστεύει και ο ίδιος, βλέποντας το κλίμα και σπράττοντας τη σχέση παικτών Αταμάν, αν μπορεί στους τελικούς ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ διαφορετικός για να κερδίσει αυτόν τον Ολυμπιακό, αν αυτοί οι δύο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στον τελικό.
7: Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγάλη διαφορά με ή χωρίς τον Έργιν Αταμάν, αλλά δεν δίνω. Γενικά δεν είναι καλό το κλίμα στον Παναθηναϊκό και θα εξαρθούν πολλά εν ώψη των ημιτελικών και των τελικών. Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει και το πιθανότερο σενάριο, θα εξαρτηθούν πολλά και από το σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, νομίζω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί
2: πάρα πολλά θα εξαρτηθούν από το Final Four, λέω εγώ.
7: Αυτό εννοώ. Όταν λέω σε τι κατάσταση θα είναι ο Ολυμπιακός, αυτό εννοώ. Δηλαδή, αν θα έχει πάρει το Final Four ή όχι. Αυτό ψυχολογικά εννοώ σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί θα τον επηρεάσει και αγωνιστικά οποιαδήποτε κατάληξη, είτε το πάρει είτε δεν το πάρει. Θετικά πιστεύω αν έχει κατακτήσει το Final Four στην άλλη της Αθήνας και αρνητικά αν δεν τα έχει καταφέρει για πέμπτη σερή χρονιά. Οπότε θα εξαρθούν πολλά από αυτό το γεγονός. Από εκεί πέρα στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έγιναν όλη τη χρονιά. Δεν έγιναν στα play-offs όταν προηγήθηκε με 0-2 κόντρα στη Βαλένθια. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός φέτος και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει σε ένα διάστημα τόσο μικρό μέχρι τους τελικούς και εν ώψη των τελικών. Η μόνη συσπήρωση που μπορεί να γίνει είναι μια θέληση από παίχτες και προπονητή να δώσουν μια απάντηση, να κλείσουν όσο καλύτερα γίνεται τη χρονιά. Αγωνιστικά δεν το έχουμε δει βέβαια αυτό. Έχουμε δει πολλά σκαμπανεβάσματα καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς και είναι πολύ πιθανό να το δούμε και στους τελικούς. Αλλά να δούμε. Η ψυχολογία νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτούς τους τελικούς που είναι ιδιαίτεροι αγώνες, θα παίξει το μεγαλύτερο. Θα είναι το πάνω για την τελική κατάληξη.
0: Ωραία. Θες κάτι άλλο, Ηλία μου?
7: Πολύ γρήγορα νομίζω είπα ότι δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε ότι ο Έργιν Αταμάν σχολιάζοντας τη φιλιπομολογία τη προηγούμενη ημέρα. Για την αποχώρησή του, για την πιθανή αποχώρησή του, είπε συγκεκριμένα ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Final Four. Νέος στόχος πλέον είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος Ελλάδος και ό,τι γράφεται στα μέσα, στον τύπο, είναι όλα παραμύθια, είπε συγκεκριμένα, και μια προσπάθεια δημιουργίας αρνητικής εντύπωσης για να διαταραχθεί η ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, είπε ο Έργιν Αταμάν και νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον είχε στηρίξει με ένα δικό του post πριν γίνει γνωστό ότι ακυρώθηκε και το προγραμματισμένο για σήμερα ραντεβού. Είχε ποστάρει μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Έργιν Αταμάν, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, από τις επιτυχίες του 2024 και είχε αναφέρει ότι όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους ή καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας.
0: Ωραία.
7: Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές.
0: Και εμείς. Πάμε. Φιλιά, γεια σου, Ηλία.
2: Γεια σου, Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία. Λοιπόν,
7: και χρόνια πολλά στον Κώστα, παιδιά. Ξέχασα το πιστεύω.
0: Πάτε ένα τηλέφωνο, ρε, Ηλία. Με αυτό ξεκινάμε, ρε, φίλε.
7: Σημαντικό στον Κωστάρα μας. Ναι, συγγνώμη.
0: Ξεκινάς με τα μάνα.
7: Δηλαδή, είχα το πρόβλημα με τον ήχο.
0: Έχει τα βάσανά του. Φαίνεσαι και στραβωμένος που μένει ο Αταμάν, που λέγει ο άλλος. Προσέξτε, σήμερα που ο Αταμάν μένει, ο Ηλίας τον είπε Αταμάν. Αν θα φύγει, θα τον λέει Αταμάν.
2: Κρατήστε το. Πάντα Αταμάν τον λέει.
0: Σωστά. Αλλά αυτός είναι εδώ. Φιτιλάκιας. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Ρωτάω και ερωτήσεις από αυτά που στέλνετε, αδέρφια, αλλά ό,τι προλαβαίνουμε δεν είναι πάντα εύκολο.
2: Να απαντήσω εγώ σε κάποιους φίλους
0: ναι.
2: που έχουν ερωτήσει πάλι ότι κάντε λίγη υπομονή ακόμα. Βασικά, μετρήστε αντίστροφα τις ώρες πια και όχι τις μέρες. Γιατί μαζί με μεγάλες διοργανώσεις έρχονται και μεγάλα πράγματα. Έχουν ερωτήσει κάτι για το app του Αθλέτικο. Κάντε λιγάκι υπομονή ακόμα. Συμφωνούμε, έχετε δίκιο, το έχουμε αργήσει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά το app του Αθλέτικο πολύ πολύ σύντομα θα είναι στο φόνο σας. Θα έχω να κάνω ανακοινώσεις πολύ σύντομα. Ανακοινώσεις επίσημες με υπογραφές. Θα πέσουν οι υπογραφές δηλαδή.
0: Εγώ το
5: πριν τον Ίστρουπ ή μετά τον Ίστρουπ. Πριν ή μετά τον Ίστρουπ.
2: Πριν.
0: Εγώ θέλω να δω, καλά από ό,τι φαίνεται μάλλον θα κερδίσει το στοίχημα ο Μπενίτεθ. Αν θα ανακοινώσει πρώτα αποχώρηση Αταμάν, για Αταμάν όπως το λέτε, ή Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός ποδοσφαιρικός και μπασκετικός. Αλλά εντάξει αυτό.
5: Τώρα Ράφα φέρε.
2: Πρέπει,
5: τώρα
2: να πλέον πολλά, Ράφα. Πρέπει να είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, ρε.
2: Πολλά τα λεφτά.
5: Είναι πολλά τα λεφτά και είναι και πολλές οι δόσεις που προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πάρει.
0: Άκου. Δεν είναι κακό, είναι επιχείρηση ο Παναθηναϊκός. Το να καθυστερήσει μερικές μέρες για να τον αποδεσμεύσει.
5: Μέχρι αύριο πιστεύω να τελειώνω.
0: Εντάξει.
5: Δηλαδή η χτεσοβραδινή κουβέντα ήταν αρκετά προχωρημένα. Προσπαθεί σε κάτι που δεν μπορεί να γλιτώσει πολλά, να γλιτώσει ακόμα και το τελευταίο πραγματάκι που θα μπορούσε. Και επίσης, γιατί τα λέγαμε τον Βασίλη νωρίτερα στον δρόμο, όπως είχαμε, είναι περίπου ένα 4,5 με 5 αποζημίωση ξεχώρα από τα δεδουλευμένα. Μόνο του Μπενίτεθ. Βάλε και την αποζημίωση στο team. Στον Πάκο, τον γυμναστή, στον αδερφό μας, στον προπονητή τροματοφυλάκων με τις αστικές φάσεις. Όλο αυτό είναι κανένα 800 ακόμα.
0: Πόσους είχε στο team?
5: Τέσσερις ήταν στο team μαζί του. Οπότε είναι δηλαδή, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Έχουμε πάει στα 5,5 με 6. Πέρα από τα δεδουλευμένα. Εκεί προσπαθεί και να καταλάβουμε γιατί εννοούμε για δόσεις. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι... τέλος πάντων, κατάστημα. Δεν είναι θέμα καταστήματος. Είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικό στη χρήση 2025-26 σεζόν στον ισολογισμό να επιβαρυνθεί ο ισολογισμός με 5,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι διαφορετικό να σπάσει σε 3-4 δόσεις και να επιβαρυνθεί 1,5 και 1,5. Και για το cost control και για όλα. Και αυτό δηλαδή προσπαθούν να το ελαφρύνουν ως προς τη χρήση της σεζόν. Και αυτό θα πάρει και κάποιες μέρες, αλλά. Πιστεύω μέχρι αύριο μετά, τελειώνουμε. Δεν. Μόνο λογιστικούς λόγους έχει όλη αυτή η ιστορία πλέον.
0: Πάμε και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό.
2: Τι.
0: Όχι, τρολάρω κάποιος εδώ πέρα. Με έχουν πρίξει. Ρε, άσε μη ησυχώ, τι θέλω θα ακούω. Έχω λείψει δύο μέρες, θέλω να ακούσω για Παναθηναϊκό μπάσκετ. Άντε τώρα.
6: Πάμε να κάνουμε μια.
0: Στέλνει τώρα πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, λέει σήμερα. Εξυπνάδες.
6: Να κάνουμε μια αναδιάρθρωση στην εκπομπή.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι χρειάζεται.
5: Αυτό τι είναι τώρα, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Θα συζητήσω Δευτέρα για άλλη αναδιάρθρωση.
0: Τι, α?
5: Για αναδιάρθρωση, θα συζητήσει λίγα για την αναδιάρθρωση. Καταρχήν να πούμε ότι για να γίνει αναδιάρθρωση, και δεν μπορεί να γίνει την σεζόν.
6: Τι απαιτείται, για πες.
5: Δεν μπορεί να γίνει για τη φετινή σεζόν. Υπάρχει ήδη προκήρυξη. Δηλαδή είναι
6: μόνο με ανομία. Μόνο με νομοθετική
5: μόνο
6: παρέμβαση.
5: Με νομοθετική παρέμβαση. Αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα.
6: Θα πάει στον κύριο Βρούτση.
5: Για σκανδαλάρα έτσι και το κάνει αυτό ο υπουργό. Ένα. Δύο. Χρειάζεται 11 στις 14 ΠΑΕ να συνενέσουν για αλλαγή του φορμά, τέλος πάντων, να γίνουν 14 ομάδες 16. Ενδεχομένως να συζητηθεί για την επόμενη σεζόν και να πάει το πρωτάθλημα να γίνει 16. Το θεωρώ αστείο αφενός να αυξηθούν οι ομάδες και να αποκτήσει το πρωτάθλημα πάλι μια μορφή όπου θα έχει πάρα πολλά διάφορα μάτς.
0: Περίμενε.
5: Και ακόμα περισσότερο να καταργηθούν τα play-off.
2: Θέλω και εγώ να συζητήσουμε γι' αυτό.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Το θεωρείς εσύ αστείο? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Για γιατί δύο ακόμα ομάδες.
5: Ναι. Γιατί ρε Μπίλη μου όμως.
0: Πες μας τη γνώμη σου.
2: Την έχω πει τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι 16-18 ομάδες χωρίς play-off, όπως γίνεται στα προηγμένα πρωταθλήματα, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Σας την έχω ξαναπεί. Αλλά δεν μπορεί να γίνει από του χρόνου. Δηλαδή σήμερα το αποφασίσαμε, αύριο το κάνουμε, Αύγουστο ξεκινάμε και σβήνεις μια ολόκληρη σεζόν. Δηλαδή μια ολόκληρη σεζόν. Έπαιζε ο Αστέρας, για παράδειγμα. Την ύπαρξή του, άγχος, το ένα, το άλλο, και όχι μόνο ο Αστέρας, και άλλες ομάδες. Έπεσαν δύο ομάδες και ξαφνικά θα πεις, παιδιά, ξέρετε, ό,τι κάνατε, του βάζουμε ένα μεγάλο χ και εμείς ανεβάζουμε τις ομάδες και από Αύγουστο είστε 16.
0: Και έχω και μια πορεία ακόμα.
2: Κάντο από την επόμενη.
5: Η Λάρισα, η ΑΕΛ, συγγνώμη, και ο Πανσεραϊκός Δεν μπορεί να παραμείνουν ακόμα. Ας πούμε γίνεται νομοθετική.
2: Αν γίνει αναδιάρθρωση, θα παραμείνουν.
5: Πώς θα μείνουν. Ο ΚΑΠ δεν το προβλέπει.
6: Με νομοθετική παρέμβαση. Με νομοθετική παρέμβαση.
2: Και δεν θα ανέβουν άλλοι δύο από τη Super League 2. Κάνεις λάθος.
0: Δώσ' μου και το Βερβελέ να συμμετέχει στην κουβέντα αυτή που κάνουμε.
5: Ο ΚΑΠ προβλέπει ότι οι ομάδες που έχουν υποβιβαστεί την ίδια αγωνιστική περίοδο απαγορεύεται να παρέμβουν. Εκτός αν έρθουν τα τάγκ.
0: Περίμενε. Αυτό θέλω να σου πω.
5: Αν γίνουν τα τάγκ,
0: θα αφού δεν το λέει. Γεια σου, Διόνυση.
5: Διάβασε λίγο τον ΚΑΠ καλύτερα.
0: Αφού δεν το λέει προκήρυξη, έτσι, αφού δεν υπάρχει, δεν είναι σαφές σε πάση περιπτώσει, γιατί να μην ανέβουν οι δύο δεύτερες από κάτω.
5: Πανιώνιος και Νικηβόλου.
2: Και ποιος σου
0: ποιος το λέει αυτό, ας πούμε.
2: Δεν το λέει κανείς.
0: Αυτό
2: εγώ
0: λέω.
2: Το υποθέτω.
5: Βασίλη, μισό λεπτό, για να μας συγκριβείς. Ο ΚΑΠ λέει ομάδα που υποβιβάζεται σε μια αγωνιστική περίοδο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια κατηγορία και την επόμενη.
2: Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό.
5: Μπορεί
6: να είναι νομοθετική παρέμβαση.
5: Και εκεί είναι νομοθετική παρέμβαση. Για μισό λεπτό.
6: Σε όλα νομοθετική παρέμβαση.
5: Στον ΚΑΠ δεν υπάρχει νομοθετική παρέμβαση. Υπάρχει επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
2: Στον ΚΑΠ δεν υπάρχει νομοθετική παρέμβαση.
0: Για να γίνει
5: επιτροπή επαγγελματικού
0: ποδοσφαίρου.
5: Για να γίνει fast track. Για να κάνουν κάτι φωτογραφικό.
6: Το βασικό είναι το ότι.
5: Για να μείνει, α πούμε, η ΑΕΛ και η ΣΕΡΕ.
6: Το ότι ανοίγει κουβέντα τώρα πρώτα απ' όλα είναι προσβολή στο ίδιο το
5: ποδοσφαίρο.
6: Στον υδρότα των παιχτών. Όσον πετύχανε, όσον δεν πετύχανε.
2: Τώρα να ανοίξει, αλλά με την προοπτική για δύο χρόνια
6: ναι,
2: μετά.
6: Ναι, αλλά λένε για τώρα.
2: Αυτό είναι προβολή στο
0: ποδόσφαιρο. Για δύο χρόνια μετά δεν χρειάζεται κανένας νόμος.
6: Δεύτερον, με τα play-off, είδαμε όλα τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από το ποιος το πήρε, είδαμε πάρα πολύ ανταγωνιστικά play-off. Είδαμε περισσότερα derby. Μπορεί να είδαμε περισσότερα υπερβολικά, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως το λέγαμε.
2: Ναι, ναι,
6: αλλά ήταν
2: ναι.
6: όλα ανταγωνιστικά, ακόμα και φέτος, μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
0: Είσαι υπέρ, δηλαδή, εσύ.
6: Εγώ λέω να παραμείνουν τα play-off. Είδαμε κάτι κανονικό. Μετά από χρόνια είναι ένα κομμάτι χρονικό τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε κάτι κανονικό. Με τα play-off το 1-4. Όχι το 1-6. Το 1-4.
0: 1-4.
6: Το 1-4.
0: Λοιπόν, να δούμε όμως και
6: να δούμε λίγο το 5-8 διαφορετικά.
0: Τη διαίρεση των βαθμών.
6: Το 5-8 διαφορετικά πρέπει να το δούμε, οπωσδήποτε. Αλλά είδαμε και γιατί να αυξήσουμε τις ομάδες, αν όντως δεν είναι ακόμα. Στιβάρες, δεν είναι υγιείς. Γιατί να δημιουργούμε τέτοια ερωτήματα στον κόσμο. Γιατί σου λέει, γιατί να μείνουν οι ΣΕΡΕΣ. Η Λάρισα προς τιμήν της, επειδή είναι ιστορική ομάδα και έχει κόσμο, πραγματικό κόσμο γηπεδικό, δεν θέλουν οι οπαδοί της να παραμείνει. Ναι. Γιατί σου λέει, πέσαμε.
2: Ναι.
6: Είναι βιασμός του ποδοσφαίρου το να μείνει.
2: Εγώ,
6: και μπράβο τους. Γιατί να μείνουν οι ΣΕΡΕΣ ενώ έχουν πέσει.
2: Ξαναλέω, καθένας έχει την άποψή του. Εσείς λες ότι τα playoffs το κάνουν ανταγωνιστικό. Εγώ λέω ότι τα playoffs με κουράζουν στο να βλέπω 6 ντέρμπι. Τέσσερα ντέρμπι, μεγάλα ντέρμπι ή έξι αν τύχουν και στο κύπελο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ φέτος. Γιατί γελάς.
5: Γιατί βρε Παλαβές, ήθελες μέχρι την τελευταία αγωνιστική να παίζεις το πρωτάθλημα.
2: Ναι, ρε φίλε, άλλο αυτό.
5: Να κάνουμε τέτοιο.
2: Άλλο αυτό. Με βάση αυτό που έχουμε τώρα. Αλλά έχουμε κάνει εδώ την κουβέντα και σας έχω πει ότι δεν μου αρέσει. Μου άρεσε πιο πολύ παλιά.
5: Βλέπαμε
2: δύο φορές τον χρόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Περιορίξω
6: σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε.
2: Αλλά ξαναλέω, είναι τρελό και θα είναι. Εντελώς αντιποδοσφαιρικό και απορώ πώς μπορεί να το σκέφτονται άνθρωποι που έχουν τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου στα χέρια τους να το κάνουν τώρα. Δηλαδή τον Αύγουστο να έχουμε 16 ομάδες. Και μου στέλνει και μήνυμα και ο Γρηγόρης και μου λέει:
5: Βασίλη,
2: είναι και άδικο για τη Super League 2.
5: Είναι σκάνδαλο. Δεν είναι
2: γιατί,
5: τρελό,
2: όπως
5: είναι
2: λέει,
5: σκάνδαλο.
2: Κάποιες ομάδες δεν κυνήγησαν τη δεύτερη θέση.
6: Ναι.
2: Την παράτησαν.
6: Ναι.
2: Σου λέει: Βγαίνει ο πρώτος, άρα βγαίνει π.χ. η Καλαμάτα. Άρα εγώ δεν μπορώ να φτάσω στην Καλαμάτα. Δεν θα κυνηγήσω ούτε
0: ο Πανιόνιος θα έβγαινε δεύτερος. Αλλά δεν θα έβγαινε δεύτερη, ίσως. Μπορεί, δεν ξέρω. Η Νίκη Βόλου ή η Αναγέννηση Καλέτζα.
2: Μπράβο,
6: δεν το ξέρω. Μπράβο. Ναι, αυτό λέμε.
5: Εκεί δεν ξέρω. Ξέρω.
6: Γιατί θα χάσουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ενώ θα σου πει ρε παιδιά, γιατί δεν το κάνατε αυτό.
6: Επίσης, κάτι που ξεχνάμε είναι ότι με λιγότερα ντέρμπι, λιγότερα τόσο ανταγωνιστικά παιχνίδια, το τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν θα είναι τόσο υψηλό για τις ομάδες.
5: Ακριβώς.
6: Ένα.
2: Θα βρούνε τηλεοπτικό συμβόλαιο υψηλό, Τάσο.
5: Πού θα το βρούνε. Βασίλη, μην είσαι τόσο σίγουρο.
6: Εγώ δεν νομίζω ότι τα κανάλια θα δώσουν, θα δώσουν τα ίδια λεφτά για λιγότερα ντέρμπι.
2: Με τις αλλαγές που γίνονται τώρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Τι ποιες αλλαγές, δεν τις ξέρουμε τις αλλαγές.
5: Ξέρουμε τις αλλαγές.
2: Με την νέα εταιρεία.
5: Δεν είναι κοροϊδά να δώσουν περισσότερα.
6: Δεν νομίζω.
5: Σε και ένα προϊόν που θα έχει λιγότερο θέαμα, εμπορικό θέαμα να σου παρουσιάσει.
6: Και ένα δεύτερο είναι, σε αυτό το σύστημα που είδαμε τώρα, αν εξαιρέσουμε το 5-8, τι δεν μας άρεσε και θέλουμε να τα αλλάξουμε.
2: Εμένα δεν μου αρέσουν τα playoffs, το λέω.
6: Ήταν ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος σε όλα.
2: Και τα 5-8 και τα
6: 5-8. Αν ξέρει το 5-8 που έγινε μια παροδία.
0: Το 5-8 είναι φιάσκο.
6: Ναι.
5: Φιάσκο έγινε την βάλει τελικό του κυπέλλου.
0: Και με τη διαίρεση.
5: Είναι τελευταίο στο τέλος.
6: Ναι, το συζητάω.
5: Μάτς τη σεζόν.
6: Και αυτό με τη διαίρεση είναι μια παροδία.
0: Ναι. Είδαμε εδώ υπάρχει και δεν υπάρχει.
6: Στο play-off και play-out. Είδαμε μέχρι τέλους, σχεδόν τέλους, είδαμε ανταγωνιστικά
2: παροδία. Να σου πω κάτι. Έχουν υπάρξει και πρωταθλήματα ανταγωνιστικά μέχρι το τέλος, δε φιλέ. Χωρίς play-off.
6: Δεν είμαστε.
2: Το 2005 γινόταν το κουτρούλιο γάμο. 21 χρόνια αυτή δεν
6: έχει Άλλη εποχή Ελλάδα. Άλλη εποχή ομάδα.
2: Γιατί πιστεύεις εσύ τώρα
5: Βασίλη,
2: ότι με τις ομάδες. Μισό λεπτό.
5: Ναι, παιδιά,
2: θέλετε να το πάρουμε πρακτικά.
5: Ναι, για πες.
2: Πείτε μου τη βαθμολογία την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
5: Συν δύο ήταν η ΑΕΚ.
2: Μπράβο. Σε άρα που πάω και θα κρινόταν. Δεν θα κρινόταν στο τέλος.
5: Αν πας ένα γνώμη μου έτσι.
2: Γιατί να μην τελειώσει κύριε
6: φίλε. Εσύ λες να προσθέσουμε άλλες δύο ομάδες.
2: Ναι ρε, να έχουμε 30 αγώνες.
6: Αυτές οι δύο ομάδες,
2: όχι, εγώ λέω να προσθέσουμε άλλες 4 ομάδες. Εγώ αν αποφάσιζα θα έβαζα 18 ομάδες.
6: Άρα να προσθέσουμε περισσότερες μικρές ομάδες.
5: Να
6: με την
5: υποψία
6: ότι κριτήρια. Θα γίνουν ακόμα και κριτήρια. Παρακτήματα και υποχείρια των μεγάλων
5: ομάδων.
6: Αυτό είναι το μοναδικό. Του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Πάοκ, όλα.
2: Ο αστερίσκος μου.
6: Γι' αυτό σου λέω, είναι στην παρέα, να σταθούν μόνοι τους.
5: 18η πρωτάθλημα λοιπόν.
6: Είναι αστερασκελάρισα.
5: Τι σημαίνει ότι θα έχουμε τους 4 μεγάλους. Κάποιοι θα ξεχωρίσουν, κάποιοι θα είναι καλά, όπως δεν ήταν ο Παναθηναϊκός φέτος για παράδειγμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ο τίτλος που θα κριθεί, στο πόσο ανταγωνιστικό θα είναι το χύψη παράρτημα απέναντι στον Πάοκ, στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Το παράρτημα του αλουνού. Όπως γινόταν από τα παλιά χρόνια. Άμα να γυρίσω τις εποχές παράγκας, να το βράσω. Να το βράσω, Βασίλη μου.
0: Αυτό τώρα με τις παράγκες και λοιπά, τα ακούω λιγάκι βερεσέ.
5: Να το βράσω.
0: Εγώ ακούω
5: διαρκώς. Και τα φάγαμε, τα ζήσαμε και
0: Κώστα,
5: τα φάγαμε.
0: Δεν μπορώ αυτά. Να σε νικήσω σε φωνή.
5: Συγγνώμη.
0: Παραφιλολογία, λέω, μπορείς να υπάρχει έτσι κι αλλιώς και να γίνονται αποτελέσματα που να ξενίζουν. Εγώ θα πω το εξής. Κανόνες υπάρχουν, παιδιά, να εφαρμοστούν. Ποιος θα μπει πρώτη κατηγορία, 16, μου λέει, Βασίλη μου. Μάλιστα. 1. Οικονομικά κριτήρια.
2: Σωστό.
0: 2. Ισχυρή διοίκηση, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ακαδημίες, πράγματα, δεύτερες ομάδες.
2: Εισιτήρια διαρκείας.
0: Εισιτήρια διαρκείας.
6: Όλα. Πού να τηρηθούν αυτά. Πού να τηρηθούν.
0: Αν δεν είναι
6: εδώ
0: έτσι.
6: Εδώ και η Φυσιά έχει αλλάξει 4 έδρες.
0: Συμφωνώ. Έδρα. Έδρα.
6: Το βασικότερο. 4 έδρες. Η Καλαμάτα είναι στην Αλφαϊκή και δεν ξέρουμε πού θα παίξει.
2: Να πω σε ένα φίλο που στέλνει μήνυμα ότι κακώς υποθέτει. Γιατί λέει να υποθέσω ότι θέλει λιγότερους ξένους διαιτητές και περισσότερες ομάδες δορυφόρους. Πρώτον. Είναι ο αστερίσκος μου και συμφωνώ με τον Τάσο και τον Κώστα, αυτός ακριβώς, οι ομάδες δορυφόροι. Είναι ο αστερίσκος μου. Αλλά θα πω ότι οι ομάδες δορυφόροι μπορεί να υπάρξουν και με play-offs και θα το αφήσω εκεί. Και δεύτερον, τίτλος... μακάρι όλα τα ελληνικά παιχνίδια, μακάρι να τα σφίριζαν ξένοι διαιτητές. Μακάρι.
5: Αυτή είναι η άποψη. Απλά πρόσεξε.
2: Όλα. Αν γίνεται όλα. Play-off, οπότε, μην υποθέτεις.
5: Με play-off 1-4 όμως, ο τίτλος θα κρυφθεί στους 4. Δεν θα έρχεται η χύψη ομάδα.
2: Το καταλαβαίνω, ρε, το σκεπτικό.
5: Τη μανέστρα έτσι.
6: Συμφωνεί, το ίδιο.
2: Εγώ δεν λέω, δεν κάνουμε κόντρα εδώ.
6: Στα βασικά συμφωνώ.
2: Λέω την υποκειμενική μου άποψη.
5: Ρε, πάνα μου, και αντίθετη άποψη έχουμε σιγά.
2: Γιατί όμως το λέω.
5: Αυτό το ρίξω πάλι.
2: Θα το πω εντελώς προσωπικά. Γιατί μου άρεσε αυτό που έβλεπα παλιά, όταν είχαμε 18 ομάδες και τα ντέρμπι δεν ήταν τόσο πολλά. Και το ντέρμπι ήταν ντέρμπι. Καταλαβες. Αυτό, γι' αυτό το λέω, Όχι για κανέναν άλλο.
0: Για τα κανάλια που λέει ένας φίλος, οι καναλάρχες προφανώς θέλουν αυτό που λέμε. Να υπάρχουν play-off.
2: Οι καναλάρχες αυτό θέλουν.
0: Έσοδο παραπάνω.
5: Μα είναι παραπάνω προϊόν. Έλα, Διονύση, sorry. Είναι παραπάνω εμπορικό προϊόν.
0: Το καταλαβαίνω. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού, θέλω τη γνώμη του για αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε. Έλα, Διονύση.
8: Νομίζω ότι κυκλοφορούσε καιρό δεξιά και αριστερά το θέμα αναδιάρθρωση. Είναι κάτι καινούριο. Για την ώρα, από τις μεγάλες ομάδες στον ΠΑΟΚ βλέπω υποστηριχθεί. Αλλά νομίζω ότι όπως είπε ο Κώστας δεν μπορεί να περάσει. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσουν, αν δεν κάνω λάθος, 11 ομάδες για να τεθεί το θέμα και μετά να βάλει και Τζίφρα και ο Βρούτσης. Δεν το βλέπω.
6: Δεν βγαίνει το
2: κουβέντα. Όχι, δεν νομίζω κι εγώ. Ναι. Τσάπα κουβέντα κάναμε τόση ώρα.
6: Όχι, αλλά γιατί να ανοίξει τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
5: Τη σκέψη αναλύουμε τώρα όλοι μας. Τις δικές μας σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα.
8: Ισχύει νομίζω και αυτό που λέτε ότι τα κανάλια τα τελευταία χρόνια. Ήθελαν play-off, είναι πολύ πιο ελκυστικό το προϊόν, πολύ πιο μεγάλο το πακέτο των διαφημίσεων. Από την άλλη, κρατάω και αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι η νέα τάξη πραγμάτων με το τηλεοπτικό κομμάτι, με τη νέα εταιρεία η οποία αγοράζει και ουσιαστικά αυτή κάνει τα deal με τα κανάλια μετά. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει την ομάδα, πάει στην εταιρεία.
2: Σωστά.
8: Και άμα μπορεί να πάρει παραπάνω η εταιρεία από το κανάλι, για τη χαρά τη. Η ομάδα καλύπτεται με την εταιρεία και από εκεί πέρα δεν νοιάζει αν θα έχει play-off ή δεν έχει. Είναι μια κουβέντα σημαντική. Εγώ είμαι τον άκρο, να ξέρετε πάντως. Δηλαδή, στο μυαλό μου πάντα είχα δύο πλάνα. Το ένα να έχει 20 ομάδες και να παίζουν 38 αγωνιστικές.
5: Ιταλία.
0: Ισπανία. Αγγλία.
8: Ναι. Το λέω στη λογική ότι να χωράγαν και ομάδες στην κατηγορία οι οποίες έχουν και κόσμο ή θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και με τον κόσμο. Δηλαδή, όπως ανέβηκε φέτος η Καλαμάτα, δηλαδή αύριο μετά μπορεί να έρθει ο Πύργος, μια άλλη ομάδα της Πελοποννήσου, ξέρω, η Παναχαϊκή,
6: ο Πανιώνιος,
8: ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή, υπάρχει Πανιώνιος, έχει πολύ καύσιμο πίσω και έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα πλέον, νομίζω ότι πάει να γίνει ένα πολύ κλειστό κλαμπ και δεν δίνεις και τη δυνατότητα στη Super League 2 να αναπτυχθεί. Δηλαδή, για μένα αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει τελείως σφαιρικά. Έτσι, δηλαδή, εγώ την ιστορία των παιδιών εκεί με τη Νίκη Βόλου που το πάλευε μέχρι ένα σημείο που έβλεπα πηγαίνει στο γήπεδο, κάνει τα βίντεο, όλο αυτό το story, μου άρεσε. Δεν έχω καμία σχέση δηλαδή, με την Νίκη Βόλου, να σου το πω. Δηλαδή, αδιάφορο μου ήταν ο
2: Το άλλο σου άκρο ποιο είναι, κλειστή λίγκα.
8: Το είναι 10 ομάδες, 10 ομάδες με 4 γύρους στο 9.
2: Κλειστή λίγκα.
8: Γιατί Σκοτία. Υπάρχει και το άλλο.
2: Να πέφτουν ή να μην πέφτουν. Δηλαδή,
0: 36 μάτς.
8: Να πέφτει, ρε φίλε. Να πέφτει. Μία, δεν ξέρω. Μία, δεν ξέρω. Να πέφτει, αλλά εκεί μετά. Γιατί το λέω και το λέω σφαιρικά. Γιατί είναι και μεγάλο μου ενδιασμό όσον αφορά στο κομμάτι κάποιων ομάδων και τη σφαιρικιότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να πέφτει Λαμία, η οποία ήταν πόσα χρόνια στην κατηγορία.
2: Και να, βάλει
8: και να πηγαίνει γάμα εθνική.
2: Και
8: να βγαίνει δεξιά και αριστερά προπονητέ παίχτε και να μιλάνε για πιστόλια οικονομικά. Έτσι, που είχε και συμβόλαια τηλεοπτικά. Που πήρε και καλούς παίκτες και καλούς προπονητές. Δηλαδή υπήρξαν ομάδες οι οποίες εξαφανίστηκαν από το χάρτη και εντάξει, εμείς ωραία το λέμε.
2: Και πολλές
8: είναι. Που έπαιζε στο...
2: Σωστός αυτό. Πολλές.
8: Μια παιδί που παίζει στόπερ σε μια ομάδα εκεί και παίρνει 100-120 χιλιάρικα το χρόνο συμβόλαιο και περιμένει να βγάλει από εδώ. Κι αν παίρνει και τόσα δηλαδή, και περιμένει να πάρει το ποδόσφαιρο να βγάλει 5 φράγκα και δεν τα παίρνει στο τέλος. Είναι αμαρτία να γίνεται αυτό. Δηλαδή εντάξει, νομίζω ότι και αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να είναι καλό. Αρκεί, επαναλαμβάνω, δηλαδή για μένα πρέπει να παντρέψει και τη δεύτερη κατηγορία. Γιατί λίγο με τη δεύτερη κατηγορία έχουμε κοροϊδευτεί. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω. Θα πρέπει να συζητάμε, δηλαδή, ενδεχομένως αυτή τη στιγμή για 5 παίκτες που θα φύγουν από τη Super League 2 και θα πάνε σε ομάδα Super League 1 και δεν ξέρω αν συζητάμε για έναν. Δεν ξέρω αν υπάρχει εσείς κάποιο παίκτη, δηλαδή, σημείο αναφοράς που θα μπορούσε να πάρει μια ομάδα. Και δεν λέω απαραίτητα μεγάλη ομάδα, έτσι. Και παλιότερα αυτό γινόταν. Δεν είναι νέο. Δηλαδή, θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν πιτσιρίκια, έβλεπε Πανελλαδικό Καλαμάτα με Λιμπερόπουλου, με Τζόρτζελ, με Ιακόπουλου.
2: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όμω, Διονύση. Φεύγουν πολύ εύκολα έτσι, έξω και δεν υπάρχουν Έλληνε για τι ομάδε Super League. Θα έχουν για τη Super League.
8: Μα δεν πάνε, ρε φίλε, τα παιδιά, δεν παίζουν τώρα.
2: Δεν ασχολούνται καν.
8: Δηλαδή, ωραία. Σου λέω, ήταν η Καλαμάτα μια ομάδα που ανέβηκε. Ποιο να πάρει από την Καλαμάτα. Πε μου, εσύ λοιπόν, τώρα μια άλλη ομάδα πρέπει να πάρει. Δεν πρέπει να μπαίνει. Αν Έλληνα εννοώ.
2: Ο Άρη είχε τον Παυλίδη και τον έδωσε στην Καλαμάτα.
0: Εγώ έχω δύο τρει.
2: Και ο Άρη δεν έχει Έλληνε.
8: Ναι, ρε,
5: έχει δίκιο. Ρε, δεν είναι, ο Άρης και τον Αλμύρα στην
8: καρδιά. Εγώ το λέω στη λογική ταλέντου, δηλαδή να μπορεί να κάνει διαφορά σε μια μεγάλη ομάδα στο μέλλον. Δεν λέω να πάει να παίξει ο οποίος έχει παίξει αθλητική και έχει πάει και ξέρω να κάνει. Έχουμε αναφερθεί και σε πολλά παιδιά τα οποία πάνε σε αυτές τις ομάδες και τις βοηθάνε και να βγουν κατηγορία ή να τέλος πάντων να διεκδικήσουν την.
2: Μόνο οι β' ομάδες έχουν καλό υλικό από Έλληνες σε αυτή την κατηγορία. Μόνο οι β' ομάδες οι μεγάλες.
8: Αλλά και εκεί δεν ξέρω τι ποιος. Δεν βλέπω και πολλούς παίκτες να μπορούν να εκμεταλλευτούν. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, όταν μιλάω για το δικό μου ρεπορτάζ, με το Youth League του εξαργύρωσε ένα βαθμό. Ήρθε ο Κοστούλας, ήρθε ο Μουζακίτης. Που και πέρα βλέπω μια κολλησία εργία. Δεν βλέπω.
2: Ναι, αλλά τα βάζει τα παιδιά όμως. Δεν είναι ότι δεν τα βάζει, τα βάζει. Τα τσεκάρει.
8: Εντάξει, τα βάζει, αλλά απλά τα παιδιά αυτά ήταν και μία φορά στα 20 χρόνια. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο, γιατί ξέρει, κάποιοι το φτιάχνουν στο μυαλό του ότι κάθε χρόνο οι ομάδες θα βάζουν πάνω. Και θα ανεβάζουν τους παίχτες. Αυτό εννοώ.
2: Αλλά πλέον για τους Έλληνες, για τους Έλληνες ταλαντούχους δεν υπάρχει πλέον η Β' Εθνική σαν σκαλοπάτι. Τελείωσε. Το έχουν προσπεράσει.
5: Ναι.
2: Όπως ήταν, έχει αλλάξει ο κόσμος.
8: Μα καλύτερα να πηγαίνουν και έξω, ρε φίλε. Μα καλύτερα
2: φεύγουν, ναι.
8: Μπορεί να πάνε έξω να πάρουν 5
2: συνθήκες.
8: Δεν θα πηγαίνουν έξω. Δηλαδή. Εντάξει, αλλά και πάλι βλέπεις. Δηλαδή, εγώ σε λέω ένα παιδί το οποίο έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια και ξέρει μπάλα καντάρια, τον Παπακανέλο. Πήρε ευκαιρίες πέρυσι. Έδειχνε ίσως να το ψάχνει λίγο παραπάνω. Πήγε στη Ρίο Άβε, πάλι δεν κατάφερε να κερδίσει έναν άνθρωπο που είχε ζήσει μαζί του επειδή είχε στο Λαϊδόπουλο. Αυτό το παιδί, ξέρεις, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μην έξω μια ομάδα και να πέσει παρά να έρθει εδώ σε μια ομάδα και να μην τα καταφέρει, ας πούμε. Πώς να το πω. Δεν είναι, αλλά είναι πολύ γενική κουβέντα, το ξαναλέω. Γιατί ωραία συζητάμε γιατί αν θα ανέβουν, θα κατέβουν, θα πέσουν κάποιες ομάδες τέλος πάντων. Γιατί συμφέρει την κάθε πόλη, την κάθε περιοχή. Αλλά είναι βαθύτερο το ζήτημα και εμένα με ενοχλεί προσωπικά που είμαστε γύρω από το χώρο. Που αυτό το συνέστημα αλλάζεται κάθε 2-3 χρόνια. Δηλαδή, αν το μοντέλο αυτό κάποια στιγμή το υιοθετούν, ναι, play-off, για να παίζουν οι μεγάλοι τέτοιοι και να μην υπάρχουν ομάδες δορυφόροι. Τώρα ακούς να γίνουν 16, ξέρω εγώ, και μετά θα μπαίνουν ορισμένοι και θα κάνουν ανάλυση αν η τάδε ομάδα ανήκει στον τάδε, αν έχει καλύτερη σχέση με τον τάδε.
2: Ακριβώς.
8: Εντάξει, άκουγα εγώ. Στο στόπα, μην πάμε μακριά. Σου λέω ότι κυκλοφορούσε φωτογραφία που έδειχνε προετών Καραμπαπά με τον Ταβέλη, δύο μέρες πριν το Ολυμπιακό ΑΕΛ και το μάτς ήρθε 0-0. Δεν είπε κανείς συγγνώμη.
2: Κιλάρης έκοψε βαθμούς όλους.
8: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, αλλά yeah, ήταν μια αγωνιστική πριν το τέλος, παιδί. Με αυτό λέω. Ήταν 26η αγωνιστική. Δηλαδή, το Ολυμπιακό για μένα αυτό το χτύπημα, δηλαδή, αυτό το, εκεί χάνει το πρωτάθλημα για να σου ξανά πάει. Και μετά έρχεται με την ΑΕΚ ήταν και το αποτελειώνει. Να πω δηλαδή ότι και μετά η ΑΕΛ έπεσε. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, αυτό εννοώ. Δεν είναι... Ζούμε και σε μια χώρα που είναι γεμάτη καχυποψία και όχι αδίκως σε κάποια σημεία.
0: Για το φίλο που ρωτάει, αν ανέβει μια ομάδα, β' ομάδα από την Super League 2, αν είναι πρώτη, Δεν ανεβαίνει.
5: Δεν ανεβαίνει, όχι.
6: Δεν έχουν δικαίωμα ανόδου.
0: Σωστά. Yeah. Και το δεύτερο να πω, Μπίλη μου, ότι έρχονται εκλογές. Και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης.
5: Αν θέλει
0: να επιχειρηματολογήσει. Όχι, ακόμα. Θα σου πω εγώ πότε είναι. Να επιχειρηματολογήσει και να πει ότι το κάνετε για αυτό το λόγο. Δόξα τω Θεώ, Πανσεραϊκός στις Σέρες πάνω, μεγάλη περιφέρεια και πολλούς βουλευτές κλπ. Η ΑΕΛ έχει τη Λάρισα κάτω τον κάμπο, εννοείται πολύ κόσμο.
6: Η ΑΕΛ δεν θέλει.
0: Και θα πούν όλοι, το κάνετε για αυτό το λόγο.
6: Οι ΑΕΛ είναι μάγκες, δεν θέλουν. Οι οπαδοί.
5: Το ξέρω.
6: Βγάλανε ανακοίνωση επίσημη, αντιδρούν από χθες.
0: Αλλά λέω, παίρνω το μέρος της κυβέρνησης. Όχι το μέρος της κυβέρνησης. Λέω, πάω στο να σκεφτώ
6: βλέπεις, ναι.
0: Όπως η κυβέρνηση. Και λέω, θα το έκανα εγώ τώρα, θα είχα κόστος. Προφανώς θα είχα κόστος.
5: Ναι.
0: Αν το έκανα. Έτσι δεν είναι.
5: Φίλε, θα είναι μεγάλο σκάνδαλο όμως αυτό το πράγμα.
0: Θα είναι.
5: Σκάνδαλο αυτό το πράγμα.
6: Αναφορά την επόμενη
0: σεζόν. Το ίδιο λέω με σένα. Το ίδιο λέω με
6: σένα.
5: Αν αφορά την επόμενη σεζόν, παιδιά δεν υπάρχει.
6: Αν είναι για τη μεθεπόμενη.
5: Αν θέλει να πει τέτοια για τα μεθεπόμενα.
0: Γιατί εμεί το κουβεντιάζουμε αγωνιστικά, Κώστα μου, για τη μεθεπόμενη. Αν γίνει κανονικά, μέσω προκήρυξη κλπ.
5: Εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά αν βάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και πει ότι εμεί αποφασίσαμε
0: τα ζυγίσαμε
5: 14. Αυτά, ναι. Και θέλουμε να το ξαναπιστέψουμε. Εντάξει, δεν συμφωνώ. Αλλά τη τελική δεν είναι κάτι παράτερο. Δεν θα είναι για μένα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά οκ. Okay. Να το κάναν όμως τώρα θα ήταν μεγάλο. Να μην πω.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
8: Και πάντως πρέπει να δυναμώσουν κάπως, γιατί κάποια στιγμή κάναμε και μια κουβέντα ναι. Και λέγαμε ότι το πρωτάθλημα που έχουμε με τις 16 ομάδες, επειδή οι 10 ή 8 παίζανε για την παραμονή, ότι αυτό έφταιγε που οι ελληνικές ομάδες δεν έκαναν κάτι στην Ευρώπη. Ήταν μια κουβέντα που τη φορούσαμε πολλοί από εμάς τους δημοσιογράφους. Την είχαμε στο στόμα μας. Πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Όμως, δηλαδή, εδώ ανοίξει ένα μεσημέρι να δεις τη 15η Ισπανίας με την Τρίτη και βλέπεις να γίνεται το όλα να δεις. Εδώ εντάξει, είδαμε τα τελευταία χρόνια. Να χάνουν πολλούς βαθμούς και οι μεγάλοι, αλλά νομίζω και ίσως και τον τρόπο που είδαν και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη κάποια παιχνίδια. Δηλαδή τη φθορά που είχαν. Από την άλλη, υπήρχαν και χρόνια όμως που τα σκούπιζαν τα παιχνίδια. Εντάξει, το λέω τώρα με αφορμή και τον Ολυμπιακό.
5: Διονύση...
8: Έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα με πόσους βαθμούς διαφορά.
5: Συμφωνώ σε αυτό που λέει. Στο τελευταίο συμφωνώ. Αλλά απ' την άλλη, πιστεύω, γνώμη μου τώρα, τα play-off έτσι όπως έγινε τη μορφή τη τελευταία χρόνια, όπου είναι και ο πρώτος μέσα. Και σκοτώνονται όλοι μεταξύ τους, εισαγωγικά τους σκοτώνονται, τους έχει ανεβάσει τον ανταγωνισμό τους. Και αυτό έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη
8: διαφωνώ,
5: και γι' αυτό οι βαθμοί τους στα τελευταία τρία χρόνια, τελευταίες τρεις σεζόν βάζω, με τον Ολυμπιακό πήρε το Conference, με την ΑΕΚ αυτό που έκανε το Παναθηναϊκό τις δύο τελευταίες σεζόν που είναι καλές, τον ΠΑΟΚ που είχε μια πολύ σταθερή πορεία. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Δεν είναι ότι κάποτε ξέφευγε ο ένας και αντίος έμπριος και κυνήγαγαν οι άλλοι από πίσω. Αυτό. Δεν θα μου άρεσε να πιστέψει ένα τέτοιο μοντέλο. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι θέλουν. Τι να σου πω. Άλλοι έχουν τα γένια.
0: Πάμε, έχουμε καυτά θέματα. Περίμενε. Με τα γραφικά, τι γίνεται τώρα.
5: Ναι.
0: Τι λες τώρα, φίλε, για Κωστινιά.
6: Είναι καλός ο Μπακόπουλος.
0: Το προετοίμαζα από χθες.
5: Πρόβατο είχε κάνει στο καθένα.
8: Κάτσε
5: το. Πρόβατο έκανε.
6: Βερβελέ, πώς με είδες με Κωστινιά.
0: Με Κωστινιά, πώς με είδες.
8: Να τελειώσει πρώτα. Τι βλέπεις να θες στην Brighton, φίλε, είναι δυνατόν.
6: Θυμάσαι που είχε πάει ο Ζάιτς κάποτε στην Πόρτσμουθ και έπαιρνε.
5: Και πάρει μέχρι και το χαρτιάκι.
0: Περίμενε λίγο, Διονύση. Ένα λεπτάκι δώσ' μου. Πάμε στη Βάλια, δεν τα βάζω μαζί της. Πάμε στη Βάλια Πλιανίδη. Αποστολή φτάνει.
9: Καλησπέρα. Μόλις έφτασε η αποστολή της Φενέρμπαχτσε στη Center Athens για την προπόνησή της, η οποία είναι προγραμματισμένη για τώρα περίπου στις 4:15. Και στην συνέχεια θα έχουμε εμείς την δυνατότητα να μπούμε μέσα στην κεντρική σάλα του T-Center, ώστε να τραβήξουμε τα σχετικά πλάνα, να κάνουμε συνεντεύξεις με τους παίκτες και όλα αυτά που γίνονται σε ένα Final Four. Να πούμε ότι τη Φενέρ συνόδεψαν αρκετά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περίπου 3 περιπολικά και αρκετοί αστυνομικοί εδώ στην είσοδο των ομάδων στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Να πούμε ότι η Φενέρ μπαίνει από την είσοδο που συνηθίζει να μπαίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τα παιχνίδια του. Αυτή είναι η είσοδος των ομάδων. Θα δούμε και τους παίκτες με τη βοήθεια του Βασίλη Τσίγκα. Βλέπουμε το Σάρας Γιασκεβίτσιους να πηγαίνει προς τα μέσα και όλοι οι παίκτες της Φενέρ είναι έτοιμοι για την προπόνησή τους. Να θυμίσουμε ότι είναι ο αντίπαλος που θα βρει την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός.
0: Τι ώρα αυτά είναι ο Ολυμπιακός?
9: Αμυνόμενοι. Ο Ολυμπιακός θα φύγει από το ξενοδοχείο του στις 5 παρατέταρτο. Συνεπώς, περίπου 5 και 4 θα βρίσκεται στο ΆΚΑ, ίσως λίγο νωρίτερα, γιατί η αστυνομία ανοίγει τους δρόμους προφανώς για τις ομάδες. Συνεπώς, έρχονται χωρίς να μπλέξουν στην κίνηση που λέμε.
2: Ωραία.
9: Περίπου 5 και 4, 5 και 10.
2: Έχεις κάτι άλλο, Βάλια?
9: Για την ώρα όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Σε δύο ώρες πλέον θα έχετε δύναμη. Δουλειά στο T-Center που θα μπείτε στη σάλα. Φεύγεις ή εσύ ο Στέφανος, πάτε στο μέρος που σου έστειλα και κάνετε αυτό που σας είπα. Ευχαριστώ.
9: Μόνο άγχος, Βασίλη.
2: Τι επιτελάρχης, μόνο άγχος. Μόνο άγχος.
5: Τι επιτελάρχης, επί του διαθαλασσέως είσαι.
0: Γεια σου, Βαλιά.
9: Γεια.
0: Ανεβαίνεις Καλατράβα, βγάζεις τη σέλφι που σου είπα και κατεβαίνεις Τσουλήθρα.
5: Και ανεβαίνεις τον Πράπα. Πετσόκομα το.
0: Δεν ξέρω, κάπως μου άρεσε αυτό το επιτακτικό που...
2: Φίλε, η ώρα είναι 4.